0: ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας για να καταθέσει μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή που είναι όργανο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρά τις εσχρότατες διαχρονικές διαστρεβλώσεις είναι τύπης, εν πάση περιπτώσει είναι τύπης, είναι το πρώτο και πιο σημαντικό δικαιοδοτικό όργανο στη χώρα, θεσμικό όργανο στη χώρα, το οποίο εκφράζει τη βούληση του ελληνικού λαού. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι η άμεση δημοκρατία του Περικλή, του Περικλέους και Κλέους και Κλέοντος και Περικλέοντος με όλα αυτά τα χάλια που βλέπει πάνω από το κεφάλι μας. Είναι η Ελληνική Βουλή, κυρίες και κύριοι. Και βγαίνει ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο άνθρωπος, ο νεκροθάφτης της υπόθεσης. Δεν έχει σημασία αν είναι των υποκλοπών, μπορεί να ήταν και μια άλλη σοβαρότερη, σοβαρότατη υπόθεση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον αρχιεισαγγελέα του ελληνικού κράτους. Δηλαδή όπως λέμε στην Ιταλία ή στις άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί τον πρώτο τη τάξη εισαγγελικό λειτουργό της χώρας, ο οποίος ορκίζεται στο Σύνταγμα και στο κοινοβουλευτισμό. Σηκώνει μπαϊράκι και δεν πάει όταν τον καλούν οι υποτιθέμενοι, όσο και αν έχει απομειωθεί ο θεσμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και οι βουλευτές πια είναι πιόνια και τσιράκια του εκάστοτε ολιγάρχη. Αλλά βάσει του Συντάγματος, το οποίο μου άρεσε που είπε ο Κυρκούλης ο Μητσοτάκης, να το αναθεωρήσει. Τι να αναθεωρήσει? Εδώ δεν τηρείται το Σύνταγμα. Το υπάρχον Σύνταγμα δεν τηρείται. Για όσους δεν γνωρίζετε την είδηση, υπάρχει μια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που αφορά τις υποκλοπές, δηλαδή την κατάλυση της ονόμου τάξεως. Εκεί λοιπόν υπάρχουν βουλευτές που θα ρωτήσουν εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, υποτίθεται, παρά το γεγονός ότι έχει διαραγεί η βούληση του ελληνικού λαού και δεν εκπροσωπείται πια αναλογικά, ούτε καν προσμετρείται στον αριθμό των υπαρχόντων Ελλήνων βουλευτών. Όμως, κυρίες και κύριοι, είναι νόμος του κράτους, είναι συνταγματική επιταγή να παρουσιάζονται όλοι μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσένα ποιος σε εξέλεξε, κύριε Τζαβέλα? Ποιος σε εξέλεξε? Μόνος σου εξελέγεις ή εξελέγεις από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής? Ρωτάω, ρε! Ήσουν εκπρόσωπος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και διαπράττεις τόσο φοβερά νομικά ατοπήματα, παρά το γεγονός ότι σε ακολουθεί και μια δεύτερη έκνομη δραστηριότητα. Εγώ μιλάω πολύ προσεκτικά και τηρώντας το γράμμα του νόμου, γιατί είμαι δημοκρατικός πολίτης αυτής της χώρας. Και η έκνομη, η πειθαρχική δραστηριότητα που έπρεπε να περάσεις και δεν πέρασες και την γλίτωσες, ήταν το γεγονός ότι αρχιοθέτησες μια υπόθεση, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να δηλώσεις εξαίρεση σε αυτή την υπόθεση. Είναι διπλό το ατόπιμα, κύριε εισαγγελέα, με τη θέση την ωραία. Είναι διπλό το ατόπιμα. Τη μία φορά μας λες την αρχιοθετώ γιατί έτσι κι αλλιώς, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε να εξαιρεθείς, διότι εσύ ήσουν εισαγγελέας της ΚΙΠ. Ποια σε ΙΠ? ΚΙΠ, κυπατζίδες είναι, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και επί των ημερών σου διέπραξες 10 άρσεις απορρίτου δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων και, και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Και ενώ διαπράττεις το πρώτο πειθαρχικό αδίκημα, δεν σε περνάνε από πειθαρχικό, και διαπράττεις τώρα και το δεύτερο. Αρνείσαι να πας στη Βουλή. Αρνείσαι να πας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Ναό της Δημοκρατίας. Κύριος Τζαβέλας αναφέρει ότι εγώ δεν θα πάω. Επικαλείται το Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα? Το κουρελόχαρτο? Τη διάκριση των εξουσιών αλλά και νομολογία. Και το βασικό σκεπτικό, να ακούσουμε την άποψή του, βεβαίως. Είπε κανένας να μην ακούσουμε την άποψή του? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Και τα του Εισαγγελέου στο Εισαγγελέα. Το βασικό σκεπτικό κατά τον κύριο Τζαβέλα. Εδράζεται στην άποψη, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Ενώ αναλόγως και πράξη, το ανώτατο δικαστήριο και στις 2/8 του 24, όταν είχε ζητηθεί η κλίση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αβιλίνη και του αντισαγγελέα συνταξιούχη πια και οι δύο, Αχιλέα Ζήση, για την υπόθεση των υποκλοπών. Και βεβαίως επικαλείται ο κύριος Ισαγγελεύ την ομολογία. Εγώ ζητώ την άποψή σας. Είμαι λάθος? Και έχω αναλάβει και μεγάλο ρίσκο με αυτούς τους αναθεματισμένους που αφορούν τα θεσμικά όργανα της χώρας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που παρουσιάζουμε σε δόλιο και λαμβάνοντας αυτή την πολύ ρυψοκίνδυνη άποψη, αλλά έχω την υποχρέωση να πω την αλήθεια, αυτοί οι τύποι στις έδρες, στις αγγελικές έδρες, δικάζουν με μεγάλη, πολύ μεγάλη έλλειψη δικαιοσύνης. Δεν δικάζουν με καμία αντικειμενικότητα. Και όταν ακούνε το όνομά μου, λες και τους έρχεται στο νου το κόκκινο πανί. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα κατακεραυνώνω το ψεύδος. Είναι υποχρέωσή μου να το κάνω. Σε όλη μου τη ζωή το έκανα. Τώρα στα στερνά θα καταπιώ την καραμέλα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όλοι σας. Είστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Είστε όλοι ίσοι ενώπιον της ενόμου τάξεως. Είστε όλοι ίσοι ενώπιον του Συντάγματος. Δεν υπάρχουν πληβοί και πατρίκοι σε αυτή την κοινωνία. Και αν τα τελευταία 7 έως 15 χρόνια, έως 20 χρόνια, έως 25 χρόνια τα έχουμε ξεχάσει από την εποχή της μεταπολίτευσης και μετά, καλό είναι να ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Όσο και να παλεύετε, όσο και να επιδιώκετε, όσο και να πολεμάτε την ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογραφία, θα είμαστε παντού και πάντα μπροστά σας. Για να σας θυμίζουμε αυτούς τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, αυτούς τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στην Παλαιστίνη, αυτούς τους πολεμικούς ανταποκριτές που σκοτώθηκαν στους προηγούμενους πολέμους που κάλυψαν, αυτούς τους δημοσιογράφους που υπάρχουν ακόμα περήφανοι, όσοι έχουν απομείνει, και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι τους ντουφεκίζουν εν ψυχρό και τους σκοτώνουν εν μέση οδό. Θα πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι ακόμα και αν η ίδια η κυβερνητική νομενκλατούρα του τόπου, οι ινστρούκτορες της εξουσίας, έχουν επιβάλει είτε χρηματίζοντας, είτε δωροδοκώντας, είτε προσλαμβάνοντας ως υπαλλήλους τους κάτι δημοσιογραφάκια και κάτι μπούρδες του συστήματος, πάντα θα υπάρχουν 4, 5, 10, 15 φωνές και πολλούς βάζω, οι οποίοι θα εκφράζουν το δίκιο και θα κάνουν ρεπορτάζ. απαράδεκτη απόφαση του κυρίου Τζαβέλα. Με όλο το σεβασμό, κύριε Τζαβέλα. Εγώ αν έρθω ενώπιον σας, θα σας χαιρετήσω, κύριε Τζαβέλα, σαν να είστε ο ανώτατος αρχιεισαγγελέας του κράτους. Είμαι όμως υποχρεωμένος να αμφισβητήσω τις αποφάσεις σας. Να κρίνω τις αποφάσεις σας. Διότι αυτή είναι η δουλειά μας. Χωρίς τραμποκισμούς, χωρίς ύβρις, χωρίς έπαρση και αλαζονία. Το δημόσιο συμφέρον μας έχει δώσει ένα μικρόφωνο, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε πάντα σωστά. Δεν κάνουμε μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κύριε Τζαβέλα. Ξέρω πολύ καλά ότι επικοινωνείτε με συναδέρφους σας δικαστικούς. Ξέρω επίσης πολύ καλά ότι επηρεάζετε συναδέρφους σας δικαστικούς. Και επίσης ξέρω πάλι καλά ότι επειδή εσείς είστε το σύστημα και εμείς το αντισύστημα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχετε ήδη επηρεάσει δικαστές από την έδρα της εισαγγελίας του Άριου Πάγου να δικάσουν με προκατάληψη το χείο. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να σας κάνω κριτική και να σας αρέσει. Κύριε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, συνταξιοδοτήστε. Τι όνομα θα αφήσετε πίσω σας? Τα ύστερα και τα έσχατα τιμούν τα πρώτα, κύριε Τζαβέλα, και αυτό προφανώς δεν το καταλάβατε ούτε εσείς, ούτε η κυρία Αδηλίνη, ούτε ο πρώτος κάτοχος της εισαγγελικής έδρας, ο κύριος Δογιάκος. Δογιάκος, Αδηλίνη, Ζήσης και τώρα εσείς, κύριε Τζαβέλα. Εσείς! Αλλά τι να περιμένει κανένας από τον άνθρωπο που μόνον αυτός πήρε την πρωτοβουλία? Έχουμε και βίντεο γι' αυτό. Για να το ξαναθυμηθούμε. Ποιος είναι ο κύριος Τζαβέλας? Είναι ο άνθρωπος που επί των αγροτικών κινητοποιήσεων που είχαν βγει όλοι στον δρόμο για τα δίκαια αιτήματά τους, ήταν ο πρώτος ο οποίος ήρξατο χειρών δικαίων, ναι, δικαίων, προσπαθήσατε να απονέμετε δικαιοσύνη, να διατάξετε τη σύλληψη των αγροτών, να κάνετε το δεκανίκι της κυβέρνησης, σαν τον Τογιάκο που τον είδα έξω από τον Άριο Πάγο και μου έκανε παράπονα. Μου κάνεις κριτική? Εγώ σου κάνω κριτική? Εσύ είσαι υπόλογος. Όταν ψάμε να αρπαχτούμε, που ακούστηκε αυτό? Δημοσιογράφος, αλογοφέρνη, με τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Ήταν κρυμμένο στη γωνία και πετάχτηκε σαν το φάντασμα. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο ψηλός Παναθηναϊκάκιας, που είχε πει να τους αυτώσει. Κύριος Δογιάκος, το κουμπαράκι του χασαπό ταβέρνα της Ραφίνας. Τα ξεχνάτε? Θα είμαι εδώ να τα υπενθυμίζω. Κάντε ό,τι θέλετε. Δικάστε με, καταδικάστε με. Στείλτε με μέσα. Και από μέσα τα λέω. Εδώ έφτασα να κάνω το Σοφιτέλ. Τα ξεχνάμε αυτά? Όταν με διώξανε και κατέβασε ο Βριόνης τους διακόπτες για το σκάνδαλο της Ελλάς Energy. Αυτούς που κλέψανε τα λεφτά από τη ΔΕΗ και από τους καταναλωτές, το πήρα απόφαση. Και βγήκα πάνω στην ταράτσα με κεραία και έκανα εκπομπές από εκεί και τρώγα από εκεί τα εξώδικα και του κύριου Μαρινάκη και των υπόλοιπων ολιγαρχών. Τι νομίσατε, ρε? Τι νομίσατε? Το στούντιο κάνει το μάστορα? Όχι! Η φωνή, το πάθος, η ψυχή κάνει το μάστορα. Και κατά δευτερευούς σημασίας, τα εργαλεία. Λογικό είναι. Όταν είσαι σε ένα στούντιο, λογικό είναι να κάνεις καλύτερες εκπομπές. Δεν πειράζει. Θα μου φέρετε μια κονσόλα, ένα βίσμα για να βάζω το κινητό τηλέφωνο, ένα δυνατό ίντερνετ και ένα λινκάρο, να στριμάρω και να πέσω τις εκπομπές. Τι νομίσατε, ρε? Όταν βλέπεις κάθε πρωί τον Ταΐγετο, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο Ιμπραήμ μόνο στη Μάνη σταμάτησε. Στο Σπαρτιατικό στρατό. Στο μεγάλο Σπαρτιατικό στρατό που είχε επικεφαλής τον Πετρόπε ή Μαύρο Μιχάλη. Το βίντεο. Κύριε Αρκούλη, κοιμηθήκατε. Το βίντεο.
1: Αυτή η παρέμβαση εισαγγελέα, την οποία ανέφερε κωδικοποιημένα η Δήμητρα Τζιότζιου και θα μας την εξηγήσει τώρα η Άννα Σταματιάδου, προφανώς είναι και το πρώτο βήμα κλιμάκωσης και από τη μεριά της πολιτείας. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει και διοικητικά και...
0: Ήταν η εποχή που ακριβοδίκαιος ο κύριος Τζαβέλας το δεκανήκη της κυβέρνησης. Ναι, ναι, κάνεις, θα κάνεις παράπονα αύριο. Τι έλεγε ο Χίος με αδική. Σαν τον Τογιάκο κι εσύ. Εσύ όμως διέταξες να συλληφθούν οι αγρότες. Και τώρα αρνείσαι να πας στη Βουλή. Γιατί?
2: Με αφορμή τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων και τους αποκλεισμούς των δρόμων που καταγράφονται σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Τι λέει με την παραγγελία του? Ζητά από τους εισαγγελείς εφετών και τους εισαγγελείς πρωτοδικών να δράσουν, Γιώργο, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για τις περιπτώσεις που τελούνται αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, όπως η διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας, ιδίως όταν αυτή τελείται με πρόθεση μέσω τοποθέτησης ή διατήρησης εμποδίων στο οδόστρωμα αλλά και με άλλες επικοινωνίες. Κίνδυνες πράξεις. Η πρώτη του παραγγελία ήταν στις 9 Δεκέμβρη, να υπενθυμίσω.
1: Βεβαίως, δεν εφαρμόζει.
0: Εσύ ήσουν που διέταξες τότε τις αγγελικές αρχές να συλλάβουν τις αγρότες που βγήκαν στον δρόμο για ένα μεροκάματο, για ένα κομμάτι ψωμί. Εισακούνε οι εισαγγελικές αρχές της χώρας το δίκιο του εργάτη, του φτωχού ανθρώπου, του μεροκαματιάρη, του συνταξιούχου? Εδώ χτες το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια άκρος απάνθρωπη απόφαση. Καλά εσείς, εκεί εσείς πόσα παίρνετε για να κάνετε αυτή τη δουλειά? Γιατί να μην σας αμφισβητήσουμε, γιατί να μην σας κριτικάρουμε? Τι είσαστε εσείς? Τι την έχετε δει εσείς? Δεσποτάδες του τόπου, ιεροκήρυκες, δημοδιδάσκαλοι, βασιλιάδες, πριγκιπόπουλα? Τελειώσανε τα πριγκιπόπουλα. Στην Ελλάδα με το δημοψήφισμα του 1974 και το 68, 69, 70, πότε έγινε, καταργήθηκε η βασιλεία, ο θεσμός βασιλείας. Δεν υπάρχουν βασιλιάδες πια στην Ελλάδα. Υπάρχουν δικαστές, πολίτες, βουλευτές, η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε καλούν, κύριε Τζαβέλα, να πας στην εξεταστική. Και διερωτώ με, αυτός που καλείται στην εξεταστική και αρνείται να πάει, δεν υπάρχει το δικαίωμα της εξεταστικής για βίαιη προσαγωγή? Ρωτώ τους νομομαθείς, τους κοινοβουλευτικούς άνδρες και τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το δικαίωμα στην Εξεταστική Επιτροπή να προσαχθεί βιαίως? Ναι! Ο ίδιος ο εισαγγελέας. Να πάει η αστυνομία του κ. Χρυσοκοΐδη και να το φέρει βιαίως. Ρωτώ αν υπάρχει. Ρωτώ. Αν υπάρχει, γιατί δεν εφαρμόζεται? Αν δεν υπάρχει, γιατί δεν ψηφίζεται? Εγώ, σαν Έλλην πολίτης, νομιμόφρον, και με καλούσε εξεταστική, θα πήγαινα. Εάν δεν πήγαινα, θα μου κάνατε βιαίη προσαγωγή? Και αν δεν μου κάνατε ή δεν υπάρχει στο νομικό καθεστώς, γιατί δεν το ψηφίζετε? Με ποιο δικαίωμα? Αύριο έχουν καλέσει και τον αρχηγό της ΕΥΠ, της ΚΙΠ, των Κυπατζίδων, τον κύριο Δεμήρη. Κύριε Δεμήρη, για πες αλεύρι, οι κουραμπιέδες σε γυρεύουν. Αυτό που λένε ότι τεινάζει την άχνη από τους κουραμπιέδες. Με το φυσιτήρα, με το σεσουάρ. Κύριε Δεμήρη, εσύ θα πας στην εξεταστική? Ο αρχηγός της ΚΙΠ, ο αρχηγός των Κυμπατζίδων, της Κατεχάκη, θα πάει στην εξεταστική ή θα πει και εγώ επικαλούμε το απόρριτο? Ποιο απόρριτο, ρε? Ποιο απόρριτο, ρε? Ποιο εθνικό συμφέρον? Εθνικό συμφέρον να παρακολουθείς το Λαζόπουλο και τον Μπιμπίλα? Ρε, πάτε καλά. Εθνικό συμφέρον να παρακολουθείς τις φιλενάδες της γυναίκας του Πρωθυπουργού? Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Ότι κλέβανε τον Πρωθυπουργό ή ότι τον απατούσανε? Ρωτώ, ρε, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Παρακολουθείς φιλενάδες της γυναίκας πρωθυπουργού? Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Γιατί δεν λέτε, γιατί δεν μιλάτε? Ποιο απόλυτο? Απόλυτο είναι όταν υπάρχει σοβαρότατο θέμα εθνικής ασφάλειας. Όταν όμως ο Φλώρος, ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είχε αναγείρει πολυκατοικία με φερόμενο ή υποψιαζόμενο μαύρο χρήμα, γιατί τον παρακολουθούσατε τον αρχηγό η ΕΘΑ? Και θέλατε να μάθετε από πέρι τις μίζες? Ακόμα δεν μας είπατε γιατί παρακολουθούσατε τον Λάκη Λαζόπουλο. Τον Λαζόπουλο γιατί τον παρακολουθήσατε? Για να βλέπετε τι σκαλέτα κάνει στην εκπομπή την επόμενη μέρα, ή για να βλέπετε ποια πρόσωπα θα σατηρήσει? Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να σας φουρκίσουμε όλους. Θα πρέπει να σας εξωστρακίσουμε στις ήδη υπάρχουσες βίλες στη Μακρόνησο. Για πείτε αλεύρι, η Μακρόνησο σας γυρεύει. Θα σας πάμε, εγώ αν ήμουν, αν ήμουν, που λέει και το τραγούδι, αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής, το τραγούδι αυτό. Αν ήμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, πέρναγα και μου λέγανε για μια μέρα θα είσαι, για μια μέρα. Για μια μέρα, παιδί μου, κατέβαινε ο Θεός στη γη και να λέγε, Χίο, πήγαινε, για μια μέρα. Να σε δούμε τι ψάρια πιάνεις. Όλους αυτούς τους τύπους, ξέρετε, που θα τους έστελνα στη Μακρόνησο, θα τους έδινα ειδικές στολές, πατραγανθρώπων, ψαροντούφεκα, απόχη, δίχτυα. Θα τους έφτιαχνα λίγο έτσι το χώρο, γιατί εκεί είναι ο χώρος λίγο παραμελημένος, αν και νομίζω τον έχουν φτιάξει, τον έχουν επιδιορθώσει εκεί. Δεν σας αρέσει, ε? Χουντικός ο Χίος. Φασίστας. Εκεί είναι η θέση σας, στη Μακρόνησο. Να κάνετε αιώνιες διακοπές. Να τρώτε φρέσκο ψάρι, να ρίξετε τη χοληστερίνη σας, τα τριγλικερίδια, τα λιπίδια. Εκεί στη Μακρόνησο. Να κάνετε τον περίπατό σας, το τζόκινγκ σας. Έχει και κάτι ωραία λοφάκια εκεί. Πήγαιναν οι τότε εκεί. Αυτούς που είχαν στείλει. Είχε στείλει ο Ποιος Παπαδόπουλος. Ο Γεώργιος Παπαδρέου τους είχε στείλει πρώτος. Και μετά και πριν από αυτόν ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Γιατί κακοπεράσανε αυτοί? Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μέχρι τα 100. Ο μεγάλος αγωνιστής δημοκρατίας, ο αποστάτης του 65, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περπάτησε τα 99. Ξέρετε κανένα πολιτικό από αυτούς τους παλιούς τους ναυλουχοδονόσορες, τους δεινόσαυρους, να πεθάνουν νωρίς? Όχι. Όλοι πεθάνουν πάνω από τα 90. Ο Καραμαλής 95. Ο Μητσοτάκης 99. Ο Γλέζος 100. Αυτοί οι αγωνιστές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Αυτοί που κάνουν εθνική αντίσταση. Πού? Στη Μακρόνησο, ψαρεύοντας. Που μας έλεγε ο Θανάσης ο Βέγκος, ο Μακαρίτης. Έλεγε τα ψεματάκια του κι αυτός. Ότι υπέφερε, λέει ο Κούνδρος. Υπέφερε. Ποιος Κούνδρος υπέφερε, ρε? Ο Κούνδρος έζησε να πούμε κι αυτός. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει αν ζει. Αλλά κι αυτός τα έφαγε τα χρονάκια του. Πείτε μου έναν από αυτούς που έζησε λίγο. Άρα όλοι είχαν κάνει καλή ζωή. Όλοι τους είχαν κάνει καλή ζωή. Και ο Φλωράκης, ο Μακαρίτης, καλή ζωή είχε κάνει. Και αυτός εκεί δεν πέρασε? Όλοι από εκεί πέρασανε. Από το μεγάλο σχολείο, το μεγάλο φρουραρχείο. Από τη μεγάλη των αλλιέων σχολή, τη Μακρόνησο. Δεν κατάλαβα, άσχημα περάσανε. Ηλιοθεραπεία είχανε, τζαμπαμπάνια κάνανε. Τροφή τους δίνανε, ψαρεύανε, κάναν ψαροντούφεκο. Κολυμπάγανε και διατηρούσανε μια σιλουέτα. Άμα τους έβλεπες όλους πώς ήρθανε μετά τη μεταπολίτευση, πετσί και κόκαλο. Όχι δεν και δεν τρώγανε. Ήρθαν γυμνασμένοι. Ήρθαν φτιαγμένοι. Ατελείωτοι. Ποια εθνική αντίσταση? Ποια? Του Σιμίτη που έριχνε δυναμητάκια στους κάδους σκοπιδιών της Συγκρού και έλεγε είμαι εθνικός επαναστάτης. Τον είδατε τι εθνικός επαναστάτης είναι? Ποιος έκανε εθνική αντίσταση? Ο Ανδρέας Παπανδρέου? Από πού? Με την πίπα της Ειρήνης? Ή με την κόμενα που είχε την Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση? Άρα από εκεί, ρε. Άρα από εκεί, ρε. Φύγετε από τώρα. Τραγούδι. Τραγούδι.

Παπαγάλος, κύριε Τζαβέλα, τόπε τόπε ο ψιψίνας, ο παπαγάλος. Ο ένας με τον Ακύλα, ο άλλος με τον παπαγάλο, ο άλλος με τη Τζέννη την ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε, τι τρελοκομείο είναι αυτό. Ε, τι τρελοκομείο είναι αυτό, ρε. Εδώ την ψωνίζεις σε 48 ώρες. Πάμε να φύγουμε όλοι να καβαλήσουμε τα ποδήλατα και να πάμε στα όρια και στα βουνά. Από τον παπαγάλο του Ζαβέλα στην ψιψίνα του Ακύλα και του Μητσοτάκη. Έλεος. Έλεος.

0: Σκυρίνε, ραδιό μακελάριδες. Ο παπαγάλος, η ψιψίνα. Ρε πως καταντήσαμε, ρε. Τι δημόσιος βίος είναι αυτός. Δεν πάω, λέει ο άλλος. Έτσι γούστο μου καπέλο μου. Ξύπνησε το πρωί, πριν πιει καφέ και έστειλε την επιστολή. Δεν πάω, λέει. Και αύριο θα πει και ο Δεμήρης, ο άλλος, ο Λουκουμόσκονης, πάνω στην ΚΥΠ. Δεν πάω ούτε εγώ, λέει, για λόγους εθνικού συμφέροντος. Αντί να τους καλλιγώσουν σαν τον ψήλο και να τους πάνε σπρώχνοντας. Αυτό είναι το Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πολιτεία. Αυτό είναι το ένομο κράτος. Το κράτος ενόμου τάξεως. Πας απ' έξω με δύο χωροφύλακες. Κύριε Τζαβέλα, γέλα λίγο έξω. Πας στο Δεμήρη, κύριε Δεμήρη, γέλα λίγο έξω. Και τους πας κλωτσώντας! Κλωτσώντας!
1: Να φύγετε! Να πάτε αλλού!
0: Κλωτσώντας τους πας! Ο άλλος ο Νταΐς βγήκε στη Βουλή, στο συνέδριο προχτές. Ποια είναι η άποψη, κύριε Μητσοτάκη, για την άρνηση του Τζαβέλα και του Δεμήρη να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής? Εσύ δεν λες ότι είναι κολονίδα της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Ή το είσαι γραμμένο κι εσύ? Τώρα βγαίνουν οι μάσκες όλων σας. Καλοπερασάκηδες. Τιτουλάρι. Αρχιεπίσκοποι. Γίνατε όλοι αρχιεπίσκοποι. Και διατάζετε. Κλωτσώντας. Αν ήταν σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, στην Ιταλία να τα κάναν αυτά, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Εδώ πήγανε το Σαρκοζή, 7 χρόνια έφαγε. Ο Σαρκοζή έφαγε 7 χρόνια. Είναι η εισήγηση του εισαγγελέα ποινικής διώξεως, του εισαγγελέα της έδρας, στη δίκη Σαρκοζή, που τα έπαιρνε από τον Καντάφη για να κάνει προεκλογικό αγώνα και χρηματιζόταν ο εισαγγελέας στο εφετείο. Στο δευτεροβάθμιο όργανο εισηγήθηκε 7 χρόνια κάθριξη. Θα πάει μέσα ο κοντός. Θα πάει μέσα ο κοντός. Έχετε δει το εξπρέσ του Μεσονυχτίου? Και θα πηγαίνει η μπρούνια απ' έξω και θα ξεγυμνώνεται και ο άλλος μέσα θα κάνει τη θεία πράξη. Τη θεία πράξη θα κάνει με την μπρούνη. Θα τον δει στο Νικολά Μπρούνη. Τον Νικολά Μπρούνι, θα τον δείτε. 7 χρόνια κάθριξη εισηγήθηκε εισαγγελέας. Και αν ο πρόεδρος πει ναι, θα πάει μέσα ο κοντός. Ο κλέφτης. Ο μανουριασμένος. Και τώρα παίρνει σειρά και ο άλλος. Ο Μακρόν. Και επειδή δεν το σχολίασα, θέλω να το σχολιάσω. Καλά ρε εσύ Μανολάκη. Τα μπουκέτα που έβαγε στην είσοδο του αεροπλάνου που σε πήρανε οι φωτοκάμερες και που σου ρίξε οι άλλοι, αυτό δεν ήταν μπουκέτο, αυτό ήταν που λέμε τον εμούνταρε, του βούτυξε, σαν τον υποπόταμο τον βούτυξε, σαν τον υποπόταμο τον κοπάνισε, γιατί λέει έκανε τα μαύρα μάτια και τα στραβά μάτια, τα γλυκά μάτια τι θέλει ο κύριος Γραμμούλα, τι, γιατί? Όχι, δεν θέλουμε να πει τίποτα. Και να ευχαριστούμε. Γεια σας. Όχι, δεν θέλω να με παρεμβάλλει κανένας. Θα χαθεί ο ερμός μου, ο ερμός σκέψεώς μου. Όχι, δεν θέλω γραμμές. Γραμμές στις άλλες εκπομπές, όχι σε μένα. Να πει τι? Όχι, να μην πει τίποτα. Χαίρετε. Λοιπόν, όχι. Καμία γραμμή. Ήδη και ήδη βγαίνουν. Να βγουν άλλοι. Να ανανεωθεί. Το ακούω από το πρωί, συνέχεια δεν βαρεθήκατε. Βγάζετε τους ίδιους και τους ίδιους. Κάντε ένα κάλεσμα. Να μην βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Τους αγαπάμε, τους εκτιμάμε, τους σεβόμαστε. Σκιζόμαστε για αυτούς. Ξελαρικιαστήκαμε εδώ πέρα. Αλλά όχι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Θέλουμε το μόνιμο κοινό μας να μας ακούει, να μας παρατηρεί, να βγαίνει μια φορά τις 15 μέρες. Και να αλλάζουμε λίγο το ακροατήριο των ανθρώπων που θέλουν να παρέμβουν. Μα καλύτερο, καλό είναι και για εσάς. Όταν βγαίνεις κάθε μέρα καίγεσαι. Ο κύριος Μανολάκης Μακρόν έκανε τα γλυκά μάτια στη Μελαμψή από το Ιράν και τον μούνταρε οι άλλοι. Του ρίξε ένα τραμπάκουλο και γέλασε και το πανταλό κατσίκι. Για να καταλάβετε ότι η Μπριζίτ δεν αστείευεται. Υπάρχουν όμως σοβαρότερα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Στη γη των Μητσοτάκηδων, στα Βορίζια, εκεί που σκοτώθηκαν πριν από λίγες ημέρες δύο άνθρωποι. Για τη φοβερή βεντέτα είχε προκύψει μια μεγάλη υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μαφίας. Και όπως γράφουμε εύστοχα σήμερα και στην εφημερίδα μας, στη γη των κολασμένων όλα επιτρέπονται. Στη γη των κολασμένων όλα επιτρέπονται. Δυστυχώς, κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Ντόρα, είναι η πατρίδα σας στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Εσείς αναθρέψατε το αυγό του φιδιού, τη μαφία. Εσείς δεν φροντίσατε, γιατί δεν είστε κυβέρνηση, δεν φροντίσατε έγκαιρα να στείλετε αστυνομικούς που υποτίθεται εκφράζουν το πιο ελληνικό FBI. Πιο ελληνικό FBI. Δεν στείλατε τους αστυνομικούς που έπρεπε την ώρα των εγκληματικών ενεργειών να τους μαζέψει. Αυτή η ιστορία είναι 30 με 40 χρόνια στην Κρήτη. Τι έκαναν? Βρούσαν, κυρίες και κύριοι, χειρότερα από το χωριό των Κορλεόνε. Τι Βορίζια, τι Κορλεόνε. Καμία απολύτως διαφορά δεν υπάρχει. Οργανωμένο έγκλημα εκεί, οργανωμένο έγκλημα και στα Βορίζια. Οικογένειες εκεί, οικογένειες και στα Βορίζια. Τι άλλαξε? Μόνο τα πρόσωπα και τα όπλα. Εκβιασμοί, πυροβολισμοί, εκφοβισμοί, πυρπολισμοί σπιτιών, καταστροφή χωραφιών, εάν δεν υπάκουαν στον αρχηγό και στα παλικάρια του που ήταν πρόσωπα της οικογένειάς του. Μια κανονική

Μέσα σε μία εβδομάδα θα μπορούσατε να έχετε αποπλήσει όλο το νησί. Δεν θέλετε. Θέλετε σύγχρονα χωριά Κορλεόνε στην Κρήτη. Διότι αυτοί δεν λειτουργούν μόνο ως ψευτοπαλικαράδες. Δεν λειτουργούν μόνο ως ψευτοτσιφλικάδες. Λειτουργούν και ως κομματάρχες. Με τη βία. Στρατολόγηση κομματικού στρατού. Για να έχετε κομματικές εφεδρίες στον υπόκοσμο. Αυτά κάνετε. Τους αφήνετε ασίδωτους. Τους αφήνετε ελεύθερους. Τους αφήνετε ατιμόρυτους, γιατί ξέρετε καλά και τα σόγια που υπάρχουν εκεί και διατηρούν οπλισμό και τις βρωμοδουλειές που κάνουνε και το μαύρο χρήμα που διακινείται και ότι πολλά από αυτά τα λεφτά πάνε στην τσέπη του πολιτικού κόσμου. Τι νομίσατε, ότι αυτοί έχουν κάλυψει τόσα χρόνια χωρίς να μιζώνουν τον πολιτικό κόσμο? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι τρομοκρατούσαν τους πολίτες των Βοριζίων και των γύρω περιοχών, των γύρω χωριών που μοιάζουν πραγματικά με το ιταλικό χωριό Κορλεόνε. Υπάρχει το χωριό Κορλεόνε. Δεν το βγάλε από το τσερβέλο του ο σκηνοθέτης, ο Κόπολα, δεν ήταν ο σκηνοθέτης του Νονού? Κόπολα δεν είναι, το Φρανσις Φορντ Κόπολα? Δεν το βγάλε από το κεφάλι του, από το τσερβέλο του, την οικογένεια Κορλεόνε, από το χωριό Κορλεόνε της κάτω Ιταλίας το βγάλε. Την έδρα της μαφίας. Από εκεί που έβγαλε τους χειρότερους δολοφόνους. Ο Ρίνα, από εκεί ήταν. Αυτός ξεπάστρεψε όλους. Τη Βορίζια, τη Κορλεόνε λοιπόν. Τους ανέχεστε. Σας κάνουν τις δρομοδουλειές. Με πρώτον από όλους τον κύριο Αβγενάκη. Το κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας. Που δουλεύει και για τους Μητσοτάκηδες και για την κυρία Μπακογιάννη. Τι νομίσατε, ότι δεν τα ξέρουμε? Ένα σόι, ένα όπλο εκεί κάτω. Ένα σόι, 8 καλάσνικοφ. Πήγαιναν στο γείτονα και του λέγανε, έλα εδώ. Κανονική μαφία. Έλα εδώ. Θα μας δώσει το χωράφι σου. Γιατί να σου το δώσει το χωράφι μου? Γιατί θέλουμε να το δηλώσουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάρουμε λεφτά. Και θα πάρεις και εσύ το κάτι της. Πολλές φορές δεν τους στάζανε ούτε το κάτι της. Με τον τζαμπουκά. Και λέγε άλλος, όχι, είναι η περιουσία μου. Όχι, τώρα θα δεις. Και μπαίνανε μες στο χωράφι και κόβανε όλες τις ελιές. Αυτό είναι μαφία, κυρίες και κύριοι. Πηγαίνανε στον άλλονε, έλα εδώ. Θα μας δώσεις τα γελάδια σου. Γιατί να σου δώσω τα γελάδια μου? Δεν τα δίνεις, θα τα φαρμακώσουμε όλα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι μαφία. Και όταν κάποιοι δεν υποτάσσονταν, αυτά βγήκαν χτες, προχτές. Και τα υποβαθμίζουν τα συστημικά μέσα. Γιατί παίρνουν χαρτζηλίκια από τους Μητσοτάκηδες. Και όταν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάκουαν, ξέρετε τι τους κάνανε? Τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε. Και όσοι πάλι δεν υπάκουαν, τους πυροβολούσαν. Έχουν καταμετρηθεί πάνω από 40 με 50 θύματα. Πού να πάνε να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πού να πάνε να καταθέσουν? Να σπάσει η ομερτά. Στην Ιταλία ο Μπουσιέτα. Ο Μπουσιέτα. Έγινε, όπως τον αποκάλεσαν, Ρουφιάνος, δηλαδή προδότης, αλλά τουλάχιστον έδωσε όλο τον υπόκοσμο και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο και τον Φαλκόνε και τον Τιπιέτρο να εξαρθρώσουν ένα μεγάλο κομμάτι της Ιταλικής Κοζανόστρα, η οποία ξεκίνησε από το χωριό Κορλεόνε. Και για όσους δεν γνωρίζετε τι συνέβαινε εκεί πέρα, οι μεγαλοτσιφλικάδες που παίρνανε στο Κορλεόνε, στην έδρα της μαφίας, οι τσιφλικάδες που παίρνανε τα χωράφια των φτωχών για ένα κομμάτι ψωμί, είχαν συμμάχους ένα ιδιαίτερο κομμάτι τραμπούκων, οι οποίοι αναλάβαναν τις βρώμικες δουλειές. Να δέρνουν, να σκοτώνουν και να σφάζουν. Και από εκεί ξεκίνησε το 17ο-18ο αιώνα της φεουδαρχικής κατάστασης. Στην περιοχή κοντά στο Παλέρμο ξεκίνησε η ιστορία της μαφίας. Άλλοι λένε βεβαίως ότι, και υπάρχουν ιστορικές ρίζες γι' αυτό,
και θα κάνουμε μια ωραία εκπομπή κάποια στιγμή, ότι κάποιοι από τους Έλληνες της νοτίας Πελοποννήσου, της νότιας Πελοποννήσου, της νοτίου Πελοποννήσου, μετήκησαν στην περιοχή της κάτω Ιταλίας και οι μανιάτες δίδαξαν πρώτοι, οι μετικούντες μανιάτες δίδαξαν πρώτοι τα αγαθά εντός εισαγωγικών της μαφίας. Εάν πάτε στο χωριό Γερολιμένας, εάν πάτε σε άλλα παραλιακά χωριά στο ένα πόδι του ακροτηρίου Τέναρων, θα πάθετε πλάκα για την ομοιότητα των χτισμάτων της περιοχής της Μάνης με τα χωριά της κάτω Ιταλίας. Η αρχιτεκτονική είναι ίδια. Ο δε Γερολιμένας, ο Γερολιμίν που λέμε, ο Γέρικος Λιμένας, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση χωριών της κάτω Ιταλίας. Ρε μπά και τους διδάξαμε εμείς ποια είναι η Κόζα Νόστρα και δεν το ξέρουμε. Κι όμως, ιστορικοί επιμένουν, ναι, οι πειρατές των Μανιατών και κάποιοι ντόπιοι, για να βρουν μια καλύτερη μέρα και να φάρουν ένα καλύτερο και γλυκό ψωμί, μετήκησαν στην κάτω Ιταλία. Υπάρχουν ρίζες. Η άλλη φάρα είναι κριτική. Γιατί κάποιος με κατηγόρησε χτες, κατηγορεί συνέχεια, λέει τους κριτικούς και δεν κατηγορεί τους μανιάτες. Θα τους κατηγορώ και τους μανιάτες. Μπέσα κι εσείς, μπέσα κι οι μανιάτες. Αλλά υπάρχουν αυτές οι θλιβερές μειονότητες, τις οποίες δεν φρόντισε το ζώο των Μητσοτάκηδων να αφοπλίσει. Και τώρα έχουμε αυτά με κύριο εγκληματικό προϊόν, την υπόθεση του φαγώματος των χρημάτων των εκατοντάδων εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, σήμερα υπάρχει ένα ακόμα θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα και είναι σοβαρό. Είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι, της δυσανασχέτησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της κυρίας Κοβέση, στο νομοσχέδιο που πάει να περάσει ο κύριος Φλωρίδης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο λέει ότι σε λιγότερο από 3 μήνες θα πρέπει να έχει τελειώσει η παραπομπή βουλευτών οι οποίοι παραπέμπονται για πλημελήματα. Δηλαδή, σε χρόνο τετέ θα πρέπει να τελειώσει η διαδικασία, η δικαστική διαδικασία. Και θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να έχουν δικαστεί και να έχει τελειώσει η ιστορία τους 3 μήνες. Όσον αφορά και τα κακουργήματα, θα πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνει η ανάκριση από τακτικό ανακριτή και να τελειώνει και να πάει στο ακρατήριο. Και εγώ ρωτάω το εξής. Το οποίο ρώτησε και η κυρία Κοβέση. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης περνάει νομοσχέδιο για να ψηφιστεί στη Βουλή? Δεν πρέπει να το ψηφίσει η αντιπολίτευση. Το οποίο λέει ότι σε χρόνο τετέ, σφουγγαρίστρα δηλαδή, θα πρέπει να τελειώσει σε 3 μήνες υπόθεση πλημελημάτων και άλλο τόσο υπόθεση των κακουργημάτων. Γιατί δεν λαμβάνει μέρος το δικαστικό σώμα των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην κυρία ανάκριση? Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ακόμα κουκούλωμα του θλιβερού δικαστικού μειοδότη που αποκαλείται Φλωρίδης. Αλήθεια, κύριε Φλωρίδη, γιατί δεν ρωτάς την άποψη και τη γνώμη του αδερφού σου? Εισαγγελέας ανώτατος είναι ο αδερφός σου. Δεν τα έχετε καλά, δεν τα λέτε? Τι, δεν σου λέει καλημέρα? Τι καλημέρα να σου πει, ρε σένα? Εσένα, άμα σου πει κανένας καλημέρα, μπορεί να πεθάνει. Τώρα έχετε δει πως είναι ο Φλωρίδης? Δεν είστε καλά του.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμα θέμα του μεγάλου αντισυστημικού δελτίου των 5. 5 με 6 κάθε μέρα εδώ αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας και ό,τι άλλο προκύψει από τις έρευνες που κάνουμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σε πήρε ο πόνος, Αντώνη, κύριε Αντώνη Τσολάκογλου, νεότερε, τον Τσολάκογλου ο δεύτερος, σε πήρε ο πόνος που ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας πήρανε τους Patriot από την Αλεξανδρούπολη και την Κάρπαθο και απέστειλαν τα F-16 από την Κύπρο, μειοδοτική ενέργεια ξεκάθαρα, για να κατευνάσουνε τους Τούρκους που σε λίγο θα μας πάρουν τα σόβρακα στο Αιγαίο. Έχουν φτιάξει ήδη τις πρώτες κόκκινες γραμμές. Τα μισά νησιά απ' έξω, δικά τους. Ούτε καν τόλμησε αυτή η μουσίτσα ο Γεραπετρίτης, που αν δείτε, κυρίες και κύριοι, το πόθεν έσχες του, νομίζω ότι έχει γύρω στα 59 εκατομμύρια τραπεζικές καταθέσεις. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Ε? Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Σε πήρα από άνος, Αντώνη. Επί των ημερών σου τι έκανες? Τι έκανες, ρε, επί των ημερών σου? Πώς ενίσχυσες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας? Πήγες στα ναυτικά μίλια στα 12. Πήγες! Πήγες στον ελληνικό, τον ελληνικό χώρο, την ελληνική βαλοκρηπίδα. Την πήγες στα 12 ναυτικά μίλια? Όχι. Γιατί, ρε? Ε? Γιατί κάνεις τώρα το κοκοβιό? Να τα παίρνεις από το Χριστοφοράκο, ήξερες όμως. Να παίρνεις σακούλες και να λες 11, τι 11 εκατομμύρια, τι είναι αυτά τα πράγματα, με προσβάλλετε. Υπήρχαν μάρτυρες αυτόπτες, ρε, που σε έβλεπαν και μας τα έχουν σφυρίξει όλα. 11, τι είναι αυτό, σακούλα μαύρη με 11 εκατομμύρια, πάρ' τα από, δεν τα θέλω. Οι άλλοι τα παίρνε. Είχε έναν άλλο δίπλα, μπιστικό. Τα βούταγε ο άλλος. Δεν μου λες, κύριε Γιάννη Αλαφούζο, τώρα που ήρθε το ερώτημα. Δικιά σου ήταν η Πόρσε κάτω από το σπίτι του Σαμαρά πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δικιά σου. Τι έκανες εκεί κάθε μέρα? Τον ξενύχτη, τον ταΐ ή τον παλικαρά? Που τα ξέρω και που τα ξέρεις κι εσύ. Τι έκανε η Πόρσε του Αλαφούζου κάτω από το σπίτι Σαμαρά? Και μιλάει τώρα ο Σαμαράς. Άμα στο παίξεις πατριώτης, τι πατριώτης, ρε. Πήγαινε να ράψει ένα καλσόν. Πήγαινε να ράψει ένα καλσόν. Έλεγε, έλεγε. Και πάμε και στην κυρία Καρχόντισσα. Με τα Louis Vuitton και τις Gucci. Και την κυρία Μαρία. Την κυρία Μαρία, την πονεμένη. Εσύ πάει να κάνεις κόμμα? Με ποιους? Με ποιους θα κάνεις κόμμα? Πού? Στο γραφείο πολυτελείας της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι? Αυτά είναι τα γραφεία του κόμματος? Τα γραφεία της αστικής νομερκλατούρας του τόπου? Και τι περιμένετε να πάρετε μαζί σας, τη φτωχολογιά? Τη φτωχολογιά περιμένετε να πάρετε μαζί σας? Πού είναι οι εξαγγελίες σας? Πού είναι το πρόγραμμά σας? Τι άποψη έχετε για την εθνική οικονομία? Τι άποψη έχετε για τα καύσιμα? Πώς θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα? Πώς θα χτυπήσετε τους ολιγάρχες των σούπερ μάρκετ? Με τι? Με τις Louis Vuitton και τα Gucci? Αυτό είναι το κόμμα σας? Πώς θα κάνετε παρέμβαση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Πιερακάκη, που ο πληθωρισμός είναι στο 5,5%? Με τις Louis Vuitton και τα Gucci? Με την κυρία Γρατσία, τη μεγαλοδικηγόρο του Κολυλακίου? Δεν κάνω κέφι να ασχοληθώ μαζί σας. Αλλά επειδή τα βλέπω και μας τρυπάνε το μάτι, άστε στα πέρανε. Άστε στα πέρανε, που λένε και στο χωριό μου. Στο χωριό μου, όταν πηγαίνανε οι πολιτικοί στο καφενείο, ξέρετε τι τους κάνανε? Τους πετάγανε τις γκαζόζες. Τους λούζανε με τις μπύρες. Άντε να χαθείτε από εκεί.
καθίγεστε στον εισαγγελέα. Φορέσανε τα συνολάκια, τις σαντούλες ωραίες, πλούσιες, ακριβές, και θα βγουν να μας κάνουν διακήρυξη για κόμμα. Ποιο κόμμα, ρε? Ποιο κόμμα? Της πλουτοκρατίας? Τι είστε εσείς? Τι εκφράζετε στην κοινή γνώμη? Πού είστε, πού βρίσκεστε ιδεολογικά? Τρεις λανού και δεν χορεύουν? Η όφα, όπου φυσάει ο άνεμος. Δώστε στίγμα, ρε. Στίγμα. Για να φτιάξετε κόμμα πρέπει να υπάρχει στίγμα, ιδεολογικό στίγμα. Διακήρυξη. Πού είναι η διακήρυξη? Αύριο θα την κάνετε. 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ή των Αγίων Πάντων. Βρήκατε πόρτα και μπήκατε. Να τσιμπήσετε κι εσείς κάτι. Να πάρετε την κρατική χρηματοδότηση. Μα και χρηματίσετε το 30% ασθμένοντας. Τι νομίσατε? Θα γίνετε πρωθυπουργοί της Ελλάδος? Χειρότερα από το Μητσοτάκη θα γίνετε. Γιατί εκφράζετε την πλουτοκρατία και όχι τη φτωχολογιά. Και αν κρίνει κανένας από τη βοηθό σας, με δύο τσάντες το 10.000 ευρώ τη μία, καταλάβαμε τι κόμμα θα φτιάξετε. Και πάνω να δώσετε και ρωσικό στοιχείο, αυτό μου αρέσει. Ότι έχετε την ευλογία του Πούτιν. Ποιου Πούτιν, ρε? Ποιου Πούτιν? Ο Πούτιν το Τζίμπρα τον πέταξε με τις κλωτσίες από το Κρεμλίνο. Τα ίδια θα κάνετε κι εσείς? Θα πάνε να κόψετε ρούβλια? Όπως πήγε να κόψει ο άλλος? Με τον άλλο το. Το Ξύφτερα. Το Δραγασάκι, το. Πώς το λένε αυτό που κράταγε τη φωτογραφία του Μαδούρο? Το Λαβαζάνι. Το Λαβαζάνι. Να πάρετε και το Λαβαζάνι στο κόμμα. Και το Μαδούρο. Και να μην ξεχάσετε να μας κρατήσετε και πόρτα ανοιχτή για το χειμώνα. Τελειώσαμε. Όποιος έχει παράπονα, να πάει στα Κοτέτσια. Στα Κοτέτσια. Εκεί που κακαρίζουν οι κότες. Κοτόπουλα. Κοτόπουλα. Άντε, γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια του.

0: Στις νύχτας στα σκοτάδια γράφει μόνο αλήθεια.
1: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η Ράδιο Μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος. Στη κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκουλής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

0: τίτλοι του σημερινού αντισυστημικού δελτίου, γιατί περίπου ο λόγος, ασπίδα του Αχιλλέα ή ασπίδα του Έκτορα και της Πλάκας. Της Πλάκας και της Μίζας, την οποία αποφάσισαν σήμερα στο Κησέα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής και Άμυνας. Ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Και αποφάσισαν τι? Μια τρύπα στο νερό. Πώς θα δώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια στους Ιουδαίους, στον κύριο Νετανιάχου, αυτόν τον απίστευτα πατριδοκάπηλο εθνικιστή, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη διάτρητη ασπίδα του Αχιλλέα, τη διάτρητη ασπίδα της Μίζας, την οποία την έκαναν κομμάτια μέσα σε τρεις νύχτες οι Ιρανοί καδεστωτικοί της κυβέρνησης της Μπούργκας. Και εμείς συζητάμε στο σημερινό κυβερνητικό συμβούλιο που έγινε πως θα πάρουμε επίσης κάνα 2-3 φρεγάτες ακόμα από την Ιταλία, να δώσουμε και εκεί κάτι, να πάρουμε και από εκεί κάτι, να κάνουμε και εκεί μια συμμαχία με την κυρία Μελώνη, να οικονομήσει και η κυρία Μελώνη και η Ιταλική Μαφία που θα δώσει τις φρεγάτες από τη στιγμή που η Ιταλική Μαφία βρίσκεται μέσα σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ιταλίας, γιατί μου πείτε ότι η Ιταλία είναι καθαρό κράτος. Εδώ έγιναν αγώνες τεράστιοι στο Ιταλικό κράτος για να μπορέσουν να συλλάβουν 450 μέλη της Ιταλικής Μαφίας και να τους βάλουν κλούβες. Κάποιοι από αυτούς καταδικάστηκαν, αλλά υπήρξαν οι επίγονοι. Και οι επίγονοι ήταν πιο σκληροί. Ήταν οι επίγονοι της Ντραγκέτα και ήταν οι επίγονοι της μαφίας της Λομβαρδίας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να παίζεις μπάλα με τους Ιταλούς. Πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Και η κυρία Μενδώνη, από την άλλη, με τα βίσματα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, γνωστή από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, από εκεί άνοιξε αυτή η ιστορία των τεραστίων δημοσίων ανοιγμάτων, γιατί ουσιαστικά η κυρία Μενδώνη είναι ο άνθρωπος του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου και είναι η ισόβια υπουργός πολιτισμού, όπου μαζί η Μενδόνενα με την κυρία Παναγιωταρέα δίνουν 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό τον θεατρίνο, τον Καραγκιόζη, ουσιαστικά Καραγκιόζη σκηνοθέτης, αν και φημισμένος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει τους δικούς του κινηματογραφικούς τακτικισμούς και ουσιαστικά να θάψει την ελληνική μυθολογία και την ελληνική ιστορία. Και δίνουμε σε αυτό τον κύριο 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογραφού δεν έδωσε ούτε ένα πενταράκι, δεν ενέκρινε ούτε έναν δημόσιο πόρο που έπρεπε να το εγκρίνει σε μια εθνική κινηματογραφική ταινία όπως ήταν ο Καποδίστριας του κύριου Σμαραγδί. Σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, βλέπω να αφιγουράρει μια είδηση για την κατάργηση της μία από τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνει μια χείρα γυναίκα, ένας χείρος άντρας, και αφορά περίπου 200-250.000 συνταξιούχους. Το μέτρο είναι άδικο και στηρίζεται σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βγήκε χτες προχτές. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα. Κάποιοι βγήκαν από αυτούς τους Έλληνες ελαφρόμυαλους νεοέλληνες πατριωταράδες και είπαν να την κόψει τη σύνταξη ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Ρε εσείς, αλητήριοι τύποι, οι οποίοι βγαίνετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σας πήραμε γραμμή από προχτές, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι κουφάλες εκεί σας. Εκεί, να γλύψετε κανένα κοκαλάκι δίπλα από το Μητσοτάκη. Να κόψουν ρε την εθνική σύνταξη μιας γυναίκας, ενός άντρα που έχει χάσει το τέρι του και παίρνει 250 και 300 ευρώ το μήνα. Και θα του μείνουνε ρε. Πηγαίνετε να ζήσετε εσείς με 200-300 ευρώ το μήνα. Αλλά εσείς είστε βολεμένοι. είναι βολεψάκηδες του Μετροπόλιταν, του συνεδρίου του ΣΕΞΠΟ. Συνεδρίου, 16ου συνεδρίου παροδία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αυτή είναι οικονομημένη, είναι βολεμένη όλοι εκεί πέρα. Τι νομίζετε πάει εκεί πέρα, η φτωχολογιά? Όλοι οι εκάλλοι ήταν μαζεμένοι, όλη η Κηφισιά και όλη η πολιτεία. Και όλα τα νότια προάστια της Αθήνας με τους κορωμμένους νεοδημοκράτες. Και από την άλλη ο κόσμος θα ταλαιπωρείται για να πάρει μια σύνταξη κυρίας, την οποία αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι πρέπει να δοθεί πίσω, λέει, υπό τη μορφή αναδρομικών. Δηλαδή να δώσει ο καθένας πίσω 15, 20, 30 χιλιάρικα και να στερηθεί τη σύνταξη την οποία παίρνει. Γιατί ο Μακαρίτσα δεν τα δούλεψε τα λεφτά? Η Μακαρίτσα δεν τα δούλεψε τα λεφτά? Γιατί να μην πάρει τη σύνταξη του άντρα της? Γιατί να μην πάρει τη σύνταξη της γυναίκας του? Του τα χρωστάγαμε του κύριου Μητσοτάκη? Οι άνθρωποι αυτοί που πέθαναν, που έφυγαν από τη ζωή, δεν έχουν ψυχή? Δεν είχαν ψυχή? Για ποιο λόγο λοιπόν να στερηθούν και οι χείρες και οι χείροι ένα σημαντικό βοήθημα? Άλλωστε οι συντάξεις κυρίας μετά από 3 χρόνια περικόπτονται και από το 70% γίνονται 30%. Άρα λοιπόν γιατί να κόψετε τη σύνταξη? Για να τη δώσετε πού? Για να ανεβάσετε και να σηκώσετε κι άλλο τα πρωτογενή πλεονάσματα? Για να πάτε στη ΔΕΘ και να δώσετε μετά τις πενταροδεκάρες? Αλλά ξέχασα, οι εκλογές δεν θα γίνουν το 2026, θα γίνουν το 2027. Για τους ψευταράδες και τους παθολογικούς ψεύτες. Ένα ακόμα σήμερα θέμα, το οποίο θίγουμε, είναι ποιος είναι ο ορισμός του παθολογικού ψεύτη, του νοσηρού ψεύτη, μιας ψυχοπαθητικής προσωπικότητας. Και σε αυτούς συγκαταλέγονται 2, μάλλον 3. Παθολογικοί ψεύτες στη χώρα, δηλαδή νοσηρές προσωπικότητες, άρρωστοι άνθρωποι. Ψυχικά άρρωστοι άνθρωποι είναι οι παθολογικοί ψεύτες. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχετε ψηφίσει, εγώ δεν έχω ψηφίσει κανένα από αυτούς. 3 νοσηρούς παθολογικούς ψεύτες, οι οποίοι ζουν μέσα στις μυθομανείς φαντασιώσεις τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κυβερνάνε την Ελλάδα. Οι παθολογικοί ψεύτες. Και μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ένας ναύαρχος, ο οποίος αποκαλύπτει, το έχουμε και θέμα στη σημερινή εφημερίδα μας, στην σελίδα 3, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους χωρίς την άδεια των δανειστών. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί το μνημόνιο που υπέγραψε και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέει μέσα. Ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπλα, οπλικά συστήματα εναντίον υποτιθέμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πάρουμε την άδεια των δανειστών. Βεβαίως. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο ναύαρχος, ο οποίος θίγει το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με παθολογικούς ψεύτες. Και ο πρώτος τη τάξη παθολογικός ψεύτης, γιατί πρέπει να τους ιεραρχήσουμε, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα στις 28 του μήνα, δεν ξέρω πότε. Οι άλλοι στις 21. Ο άλλος το σκέφτεται. Ο αλήτης προδότης. Δηλαδή με λίγα λόγια, ισχυροποιούν το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, στη χειρότερη μορφή των τελευταίων 7 ετών. Και παρατηρείται ένας κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του εκλογικού σώματος, με αποτέλεσμα να θίγεται το συμφέρον της δημοκρατίας, όταν από προσανατολιστικά οι κυρίες του Κολονακίου, οι κυρίες της Βούλας, όχι της Βούλας της Σταυρούλας, της Βούλας της Βουλιαγμένης και της Βάρης, εκεί που είναι τα μεγάλα κεφάλαια, εκεί που κινείται το χρήμα στην παραλιακή, βέβαια, το 1/3 εξ αυτών είναι εμπόρων ναρκωτικών. Πουλάνε ναρκωτικά τη νύχτα στα νυχτερινά μαγαζιά τους, ξέρετε. Εγώ ας πω, κάποια από τα κομματόσκυλα των νεοδημοκρατών ειδικεύονται σε δύο επαγγελματικές ιδιότητες. Η μία είναι παιδεραστές και η δεύτερη είναι έμποροι ναρκωτικών, όπλων και λαθρεμπορίας τσιγάρων. Τα μεγάλα κεφάλια της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν οικονομικά αυτό το κόμμα, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι παραβατικά πρόσωπα, παραβατικές προσωπικότητες. Τώρα θα τα μάθουμε. Δεν τα ξέρετε αυτά, εγώ θα σας τα πω. Τόσα πράγματα στο ρεπορτάζ έχουμε βγάλει τόσα χρόνια. Και το έχουμε βγάλει με θυσία και κόπο. Και αυτοί που θίγονται τρέχουν να σκοβαντήσουν, να ρουφιανέψουν και να χτυπήσουν πισόπλατα. Βέβαια, εγώ από αυτά τα κομματόσκυλα που γνωρίζω, που τον φυσάνε τον Παρά, η μισή από αυτούς πουλάνε ναρκωτικά και άλλη μισή ειδικεύονται στη διακίνηση λάθρων μεταναστών και στη διακίνηση και πώληση οπλικών συστημάτων. Για δείτε ποιοι είναι μεγάλοι οπλάδες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι περίεργη τύπη της νύχτας, του περιθωρίου, αλλά και των μεγάλων κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος παθολογικός ψεύτης είναι ο κύριος Τσίπρας. Για ακούστε την ατάκα του το 2015 που κορόιδε με τον ελληνικό λαό για το δημοψήφισμα, που βγήκε σαν να ήταν βρεγμένος από κάτω. Εκείνο το βράδυ μου είπαν ότι βγήκε με πάνα. Υπερβολές. Έτσι μου είπαν. Με μπέιμπιλίνο. Γιατί κυριολεκτικά τα είχε κάνει πάνω του. Όταν περίμενε οι Έλληνες να ψηφίσουν ναι και ψήφισαν όχι. Και βγήκε σαν τον κλαμμένο και δαρμένο τράγο στο μαξί μου για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα ακούσετε τώρα. Για ακούστε.
1: Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Διαφυλάτω...
0: Ξεβρακώθηκε ο μάγκας. Τον ακούγατε? Τι έλεγε το 2000? Εσείς να τον ακούστε που θέλετε να τον ξαναψηφίσετε τον κύριο Τσίπρα.
1: Θέλω επίσης να ευχαριστήσω...
0: Ο άνθρωπος να ευχαριστήσει τους Αμερικανούς κι αυτούς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παθολογικός ψεύτης.
1: Δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Μια συμφωνίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με όρους προοπτικής και απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο.
0: Η επιστήμη, ξέρετε τι λέει για τους παθολογικούς ψεύτες? Πρόκειται για μια διαταραχή προσωπικότητας και ομυθομανίζει κυριολεκτικά μια ψεύτικη ζωή γεμάτη φαντασιώσεις. Δραματικές, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση. Άλλοι αντιδράσαμε ψύχραμα και άλλοι πανικοβληθήκαμε. Μην γνωρίζετε τι να κάνουμε για να προστατευτούμε. Αυτά δεν τα γράφω εγώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα γράφει ο ψυχίατρος, ο κύριος Θάνος Ασκητής. Τον ξέρετε τον κύριο Ασκητή. Η μυθομανία είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας. Και ο μυθομανής ζει κυριολεκτικά μια ψεύτικη ζωή γεμάτη φανταστικές, δραματικές, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Είναι μια παθολογική κατάσταση που χρειάζεται ψυχολογική και πολλές φορές φαρμακευτική υποστήριξη. Καθώς συχνά ο μυθομανής δεν υποφέρει μόνο από μυθομανία. Οι παθολογικοί ψεύτες σαν τον κύριο Τσίπρα μπορεί να έχουν και δομικές ανομαλίες στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται σε επιστημονικό περιοδικό, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ψεύδονται συχνά, και ο Τσίπρας, θα πάμε και στους άλλους μετά, έχουν, λέει, ο κύριος ασκητής τα λέει αυτά, έχουν λιγότερη θεά ουσία και περισσότερη λευκή ουσία στον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει λίγη θεά ουσία και περισσότερη λευκή ουσία. Είναι λευκός δηλαδή στον εγκέφαλο. Δεν είναι θεός. Είναι φελός και λευκός. Ο προμετωπιαίος φλοιός παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα όταν τα φυσιολογικά άτομα ψεύδονται και ευθύνεται για τη μάθηση της ειδικής περιφοράς και τα συναισθήματα της μετάνοιας. Επειδή η θεά ουσία αποτελείται από εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ η λευκή ουσία σχηματίζει τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων αυτών, οι παθολογικοί ψεύτες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να ψεύδονται και λιγότερους ηθικούς περιορισμούς και φραγμούς. Αυτά τα λέει ο κύριος ασκητής. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παθολογικός ψεύτης και έρχεται πάλι να ξανακτήσει τη δική του φαντασίωση πάνω στα ψέματα του παρελθόντος, είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Επίσης επικίνδυνος άνθρωπος, γιατί σήμερα το δικό μας το δελτίο αναλύει το ζήτημα των παθολογικών ψευτών της πολιτικής ζωής, είναι και ο κύριος Μητσοτάκης. Ψεύτης κι αυτός. Ψευταράς τεράστιος. Ξέρετε τι έλεγε για τα Τέμπη? Ακούστε τι είχε πει στην αρχή για τα Τέμπη. Εδώ πρέπει να τους πρέπει να τους αναλύεις όλους αυτούς. Πρέπει να έχεις μια αναλυτική δραστηριότητα. Βασικά πρέπει να έχεις χρόνο για να κάθεσαι μία-δύο ώρες και να αναλύεις την προσωπικότητά τους. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ούτε ψυχίατροι ούτε ψυχολόγοι. Δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά επειδή έχουμε καλή μνήμη, όσοι από εμάς ασχολούνται με αυτή την κολοδουλειά, αναλύουμε αυτά που λένε. Τα βάζουμε κάτω, τα παίζουμε, τα μοντάρουμε, τα ξαναπαίζουμε, τα ξανακούμε για να δούμε τις αντιφάσεις τους. Πάρτε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης για τα Τέμπη. Μία έλεγε υπάρχει φορτίο μέσα στα Τέμπη το οποίο έγινε έκρηξη, μία έλεγε τα λάδια. Κάθε φορά που πήγαινε σε διαφορετικό δημοσιογράφο έλεγε διαφορετικά πράγματα. Άρα μιλάμε επίσης για έναν κατασυρωήν παθολογικό ψεύτη. Για ακούστε τον.
2: 15-20 μέρες μετά το δυστύχημα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας διαβεβαιώνει με βεβαιότητα ότι το τρένο δεν είχε κανένα επικίνδυνο ή έφλεκτο φορτίο. Μιλάει τότε για θεωρίες συνωμοσίας για όσους έλεγαν αυτά τα σενάρια. Και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε μια σημαντική πιθανότητα να υπήρχε κάτι παράνομο ή έφλεκτο.
3: Επαναλαμβάνω ότι
2: κάνατε λάθος τότε.
3: Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
2: Δεν προκαταλάβατε τη δικαιοσύνη?
3: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήταν αυτές.
4: Τι περιείχε το εμπορικό τρένο? Δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε?
3: Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια, παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο.
5: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης!
2: Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο, ορίστε το πόρισμα της πυροσβεστικής και λέω αυτό. Στα επόμενα πόρισματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα, η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη.
3: Όχι. Η απάντηση κάνετε λάθος. Η απάντηση ένα χρόνο μετά, και την έχω, ένα χρόνο μετά και την έχω, στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
6: και θα το βρει η δικαιοσύνη. Τι θέλετε να πω παραπάνω από αυτό? Πού βλέπετε την αντίφαση?
3: Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι, ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά? Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες της νομοσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε.
7: Από την αρχή.
3: Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη συντονισμό με τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε.
5: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
3: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο, έγιναν με σκοπούς καλούς, να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος, επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι, και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, έτσι απαγγείλει.
8: Θα σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
3: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
8: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
3: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη.
5: Ψεύτης! Ψεύτης! Ψεύτης!
2: Ήθελα να ρωτήσω με ειλικρίνεια, αν πραγματικά πιστεύετε ότι πήγε καλά αυτή η εξεταστική, αν έκανε το έργο της όπως έπρεπε να το κάνει ή αν έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα.
3: Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής.
2: Είτε δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής αυτή η εξεταστική. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι
3: δόθηκε? Νομίζω ότι δόθηκε η εντύπωση ότι.
2: Εγώ θυμάμαι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν και δεν κατέθεσαν και τους ζητούσε η αντιπολίτευση να καταθέσουν.
3: Σε αυτό αναφέρομαι, αλλά ξέρετε.
2: Θυμάμαι πορίσματα που δεν τα περίμενε κανείς.
3: Αλλά ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες τελικά στο δικαστήριο θα καταθέσουν. Σίγουρα και την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε. Το πόρισμα της εξεταστικής της πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη.
5: Ψεύτης! Ψεύτης! Ψεύτης!
3: Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε.
5: Ψεύτης! Με ψή κεφαλαίων!
3: Και εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης.
0: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά. Σας το έβαλα όλο να τα ακούσετε. Μία βγαίνει και λέει, έχουμε εμπιστοσύνη στο πόρισμα. Μα το πόρισμα, ρε, περίεργε τι είπε. Έλεγε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει υλικό, εκρηκτικό υλικό. Και εσύ έλεγες, έχω εμπιστοσύνη στο πόρισμα και στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, υπάρχει πιθανότητα να είναι κάτι μέσα. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, κάναμε ό,τι καλύτερο. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, δεν λειτουργήσαμε σωστά. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες ότι έγινε μπάζωμα. Σε άλλο ότι έγινε ξεμπάζωμα. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνες προσωπικότητες. Διότι είναι μυθομανείς και παθολογικοί ψεύτες. Πρέπει να μπείτε μέσα στο λεξικό να διαβάσετε αυτό που σας λέω. Τι σημαίνει παθολογικός ψεύτης, νοσηρός ψεύτης? Δεν είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Και ο κύριος ασκητής, ο ψυχίατρος, τον πήρα αυτόν γιατί ίσως είναι ο πιο γνωστός. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν εντρυφήσει το θέμα. Ο κύριος ασκητής πέρασε από το Αιγινήτιο. Έκανε εκεί την πρακτική του. Έκανε εκεί το διδακτορικό του. Στο Αιγινήτιο νοσοκομείο. Ο κύριος Τσίπρας έχει κλειδί εκεί. Όπως λένε. Δηλαδή έχει ένα δωμάτιο έτοιμο να πάει στιγμή να το χώσουμε μέσα. Όπως έγινε τότε με το αεροπλάνο με την Αχτσιόγλου, που τον πλακώσαν στα πινελίκια και τον λέγανε προδότη. Και λένε είπαν ότι η Αξιόγλου έκανε, λέει, 3 μέρες να τον ηρεμήσει. Και όπως, εμένα μου είπαν. Προσέξτε, εμένα μου είπαν. Μου είπαν ιατρικές πηγές ότι εισήχθη. Δεν κακό να εισαχθείς. Ακούστε να δείτε. Σε όλους μας, κάποια στιγμή της ζωής μας, μπορεί να μας συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο πράγμα. Ένα σοκ. Μια συστηματική εξύβριση. Ένα κακό πράγμα στην οικογένειά μας, ξυλοχτυπάω. Και να υποστούμε ένα ψυχικό σοκ. Κύριος Τσίπρας, τότε οι πληροφορίες μας λένε, οι ιατρικές πηγές, ότι είχε υποστεί ένα ψυχικό σοκ από όλη αυτή την ταλαιπωρία των διαπραγματεύσεων, των επικύψεων. Ξέρετε, άμα σκύβεις και πολύ, παθαίνεις διπλό ψυχικό σοκ. Γιατί αναγκάζεσαι πολλές φορές να μυρίσεις ή να γλύψεις μέρη σωμάτων συγκεκριμένων ανθρώπων που δεν θέλεις, δεν επιθυμείς. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σου επιφέρει ένα ψυχικό σοκ. Για να το αντιμετωπίσεις, λοιπόν, πρέπει να μπεις σε μια συγκεκριμένη και ενδεδειγμένη ψυχιατρική κλινική. Εγώ έμαθα ότι ο κύριος Τσίπρας εισήχθη επιγόντως εκεί. Και πέρασε πολύ δύσκολα. Επίσης, προβλήματα τέτοια στο παρελθόν αντιμετώπιζε. Ακούστε, μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάμε για απλούς ανθρώπους. Για να τους πυλώνουμε, για να τους κατηγορούμε. Στην Αμερική κάνεις εξετάσεις. Κάνεις αναλυτικές εξετάσεις. Και για τη βιολογική σου συνέπεια και υγεία, αλλά και για την ψυχική σου υγεία. Και όποιος είναι μουρλός, δεν κατεβαίνει για πρόεδρος των ΗΠΑ και γίνεται και σε άλλα κράτη αυτό. Εγώ λοιπόν καλώ αυτούς τους περίεργους τύπους, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, να πάνε να κάνουν εγκεφαλογράφημα. Να πάνε να κάνουν αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Για να δούμε πού βρίσκονται τα κεφαλικά τους κύτταρα. Γιατί εδώ πέρα μας λένε οι ψυχίατροι ότι σε κάποιων παθολογικών ψευτών των περισσότερων η θεά ουσία είναι λιγότερη στο κεφάλι τους. Όχι, να τα δούμε και αυτά λίγο. Για άμα να κάνουμε κομπή, να κάνουμε κομπή. Αυτές είναι κομπές. Αναλύουμε λίγο. Να πάνε λοιπόν να δούνε αν η θεά ουσία είναι λιγότερη στο μυαλό τους και είναι περισσότερη, περσεύει η λευκή ουσία, η οποία γεννάει αυτές τις αντιδραστικές καταστάσεις, για να λέω άλλες ψέματα. Και πάμε στον τρίτο της παρέας, στον κύριο Ανδρουλάκη. Καλά ρε, τι μας περνάς για χάνους, για βλακές, για ηλίθιους, για χαζούς? Πριν από λίγες ημέρες αποκαλύφθηκε, και εμείς το αποκαλύψαμε εδώ με νούμερα. Έλεγες ότι έπαιρνες, είχες νοικιάσει το σπίτι. Βεβαίως είναι επιλείψιμο. Τι είναι, καλό? Το σπίτι που σου είχε χτίσει ο πατερούλης σου και σου είχε αφήσει τα ακίνητα, έλεγες ότι το νίκαζε στο δημόσιο για ένα χιλιάρικο. Αυτό δεν έλεγες, κύριε Ανδρουλάκη? Και πέσαν όλα τα ψοφίμια, αυτοί που σε στηρίζουν οι δημοσιογράφοι, να γράφουν ότι συκοφαντήσε. Γιατί συκοφαντήσε? Μα δεν ήταν ένα χιλιάρικο αυτά που έπαιρνες από το ελληνικό δημόσιο. Ήταν 10.000 το μήνα. Ξέρεις σημαίνει 10.000 το μήνα? 10.000 το μήνα, ξέρεις σημαίνει? Μετά έλεγες τα μισά λεφτά που πήρα τα φέρα μέσα. Τα μισά τα άφησα έξω. Για ακούστε τον και αυτόν, τον παθολογικό ψεύτη.
7: Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Από τη στιγμή που γίνατε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τα... Εγώ... Είναι τα χρήματά σας, οι αμοιβές σας από όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
9: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
7: Ναι.
9: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν ρωτώ το εξής. Εγώ που δεν έχω βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ έξω, έφερα τα μισά χρήματα στην Ελλάδα. Θα απολογούμε σε αυτούς που βγάλανε εκατομμύρια από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να πάρουν ακίνητα.
0: Ακούσα τι λέει ο άνθρωπος. Μα εσύ άνθρωπέ μου, εσύ με τα ακίνητά σου, εσύ δεν πήρες ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά που έχεις, τι ψεύτης θέ μου, τι είναι αυτή ρε εσύ, με πίσω έχουμε μπλέξει. Τα ακίνητα που είχες, ένα από αυτά τα νίκα στο ελληνικό δημόσιο ρε. Δηλαδή έγινες εργολάβος του ελληνικού δημοσίου. Απαγορεύεται ρε από τον νόμο αυτό. Ηθικά πρέπει να έχεις παραιτηθεί, να έχεις σκοθεί να φύγεις. Και έχεις το θράσος και βγαίνεις ακόμα με ανακοινώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λες ψέματα. Και εσύ κύριε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνες προσωπικότητες. Και θα πρέπει να τους απορρίψουμε από τον πολιτικό βίο. Επειδή εγώ είμαι ένα μεγαλόψυχο άτομο που δεν έχω ακίνητη περιουσία, θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι με τον ορισμό της ακίνητης περιουσίας. Αλλά με τη διαφορά ότι δεν τα χτίσανε αυτοί τα σπίτια τους. Τα βρήκαν έτοιμα. Είτε από μπαρμπάδες, είτε από θιάδες, είτε από πατεράδες, είτε από μανάδες. Και τα περισσότερα από αυτά έχουν γίνει με μαύρο χρήμα. Γιατί το πόθεν έσχες δεν ελέγχεται. Όμως, ο Μιχάλης Μενιδιάτης το σπίτι του το χτίζε πετραδάκι-πετραδάκι και δεν έβγαζε από πουθενά μαύρο χρήμα.

0: και νόμιζα θα βγει νικητής. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε, παρακαλώ βοηθήστε εσείς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν είναι ψυχαγωγικό το θέμα, είναι πολιτικό το θέμα. Απευθύνθηκε στους συμμάχους του, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ψηφίσουν τον Ακύλα. Και είχαν μια σκορδοκαΐλα αυτή να ψηφίσουν τον Ακύλα. Και βγάλανε πρώτη τη Βουλγαρία από αυτά που είδα και άκουσα. Η οποία Βουλγάρα, τσαούσα η Βουλγάρα. Και δυνατή, πολύ δυνατή την είδα. Ψωμωμένη. Τέρας, άλογο. Αυτό που λέμε πάτος.
1: Αξιγόρια.
0: Ναι, μακάρι του μου. Πατούρα η Βουλγάρα, πατούρα. Που λέμε και εμείς οι άντρες. Κύριε Παντρεμένη, λέει με σοβαρό επιστήμονα, γιατρό. Όχι, ξεγέλασε.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Την κάνει ο γιατρός. Και κάνει το γιατρό αυτή, τον κάνει το γιατρό αστροναύτη. Και ο γιατρός γίνεται εκεί πέρα πύραυλος. Τι νομίζετε ότι είναι καμιά γράμματη, ακούσατε τι είπε η Βουλγάρα. Η εμπιστοσύνη στο Θεό με έκανε να πάρω το βραβείο. Στο Θεό είπε, στο Θεό. Επικαλέστηκε τα θεία. Και πήγε αυτό το ραμολιμέντο. Αυτή η ξεχαρβαλωμένη λατέρνα. Ακύλας. Και μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Ναι, βλέπω. Κάθε φορά που μιλάω για την Eurovision έρχονται τα μηνύματα. Καλά δεν είναι, ρε εσείς. Τόση ώρα μιλούσα για τους παθολογικούς ψεύτες. Κανένας δεν έστειλε μήνυμα. Και τώρα που μιλάω για την Eurovision, 8 μηνύματα. Είστε άρρωστοι. Είστε άρρωστοι. Δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά τα πράγματα. Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε. Θα πάτε να ψηφίσετε τον Ακύλα, ρε. Να κάνετε πρωθυπουργό τον Ακύλα, ρε. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο Ρενάτο Γκατούζο, ο προπονητής του Όφη. Δημοσίως τα έλεγε. Μάλιστα. Σε συνέντευξη.

Κυρίες και κύριοι, εγώ την εκτίμησή μου την έχω πει, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να συμμετάσχει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, στους αυτούς τους περιβόητους διαγωνισμούς τραγουδιών. Δεν έχουμε καμία θέση εκεί πέρα. Εκεί είναι ένα κλειστό κλαμπ γκέιδων, γεγέδων, ανώμαλων, παιδεραστών, και οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ερώτημα λοιπόν, γιατί να συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το διαγωνισμό? Εγώ αν είχα τη δυνατότητα, θα ήμουν στη θέση οποιοδήποτε πρωθυπουργού ή αρχηγού κράτους και να έδινα τη συμβουλή μου. Όχι τη συμβουλή μου θα έδινα, θα πήγαινα και θα έκοβα τα καλώδια. Θα πήγαινα και θα τους έκοβα όχι τα καλώδια, τους έκοβα πρώτα τα χέρια και μετά τα καλώδια. Δεν έχει καμία δουλειά η Ελλάδα. Καταρχήν η Ελλάδα έπρεπε μόνη της. Έχει την Επίδαυρο. Έχει τόσα αρχαία θέατρα στην πατρίδα μας. Να διοργανώνει μόνη της διαγωνισμό τραγουδιού. Διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. Η Ελλάδα έπρεπε να... με την ιστορία που έχει στο τραγούδι, τους περιβόητους ραψοδούς, όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους και μεγάλες καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, οι οποίες είχαν εντρυφήσει στην ποιοτική μουσική. Η Ελλάδα έχει βγάλει τεράστιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Χρειάζεται να πούμε Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Βαγγέλης Παπαθανασίου, τεράστιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες στο εξωτερικό. Θα έπρεπε η Ελλάδα από μόνη της να διοργάνωνε έναν αυθύ

0: ανύπαρκτο, αυτόνομο, ανεξάρτητο διαγωνισμό τραγουδιού όπως το Σαν Ρέμο. Παράδειγμα λέω. Όπως διοργανώνουν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι κλπ. Εδώ, σε αρχαίο θέατρο, στην Επίδαυρο ή σε κάποιο άλλο μεγάλο αρχαίο θέατρο της χώρας. Και εμείς να τους καλούσαμε κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο μεγάλο αλλά ποιοτικό διαγωνισμό. Όχι αυτή τη τοξευτιλίκη. Δεν έχουμε καμία θέση σε τέτοια ξεφτιλίκια. Βγήκε ο άλλος και φέρτο και πάρτο και δώστο και κάντο. Και κούνατο και λίγιστο. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Και 85% τηλεθέαση η ΕΡΤ. Μπράβο ρε. Συγχαρητήρια.
1: Ο παίχτης Οργόνη.
2: Για πού είναι τώρα?
1: Οργόνη.
2: Ο παίχτης.
1: Ο παίχτης.
0: Πατριωταράδες, πατριωταράδες. Θα διαβάσω και κάποια τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος μου στείλει ένα μήνυμα και το διέγραψε. Ο Γιάννης, καλησπέρα, ούτε εγώ είδα, αλλά δεν έκανε τον Καραγκιόζη. Α, το δικαιολογείς, φυσική παρουσία έκανε. Μάλιστα. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ο Χρήστος, ο Χάρης μάλλον, τι να δούμε να κάψουν τον εγκέφαλό μας και να μειώσουμε το δίκτυο νοημοσύνης? Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Αγαπητή φίλη Στέλλα, ούτε εγώ είδα, ούτε έχω ακούσει ποτέ το τραγούδι του Ψιψίνη. Αγαπητός Ανδρέας, καλησπέρα, τέλος από τη μεταπολίτευση και μετά εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και ανδρώθηκαν τα φαντάσματα του παρελθόντος και τα τελευταία 52 χρόνια έχουν καταντήσει στην Ελλάδα οι οικογένειες αυτές να μην ντρεπόμαστε όπως έχει γίνει. Μόνο στην εποχή του Καποδίστρια με Ταξέλη Παπαδοπούλου δούλεψε η Ελλάδα και το έθνος και δεν το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Ο αγαπητός επίσης Γιάννης, καλησπέρα, μην ξεχνάς ότι στην Επίδαυρο έστειλαν και το Λιγνάδι. Άρα βεβήλωσαν και το αρχαίο θέατρο. Βεβαίως. Εγώ δεν το ξεχνάω. Άλλοι το ξεχνάνε. Και βεβαίως ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος, να πάει με τον Κασελάκη μας έκανε ρεζίλι. Ο Γιάννης δεν το δικαιολογώ, ενώ το φυσικό του ήταν ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης όμως, αδερφέ μου, είναι μια ελληνική φιγούρα. Και δεν έχει καμία σχέση. Και κακός λέμε τον Ακύλα Καραγκιόζη. Να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη. Τον Καραγκιόζη να στέλαμε. Και η καλύτερη θέση θα έπαιρνε. Από αυτό το αναμολυμέντο. Που βγήκε στο αεροδρόμιο και είπε μας, λέει, είμαι ικανοποιημένος γιατί θεωρώ ότι σας έκανα περήφανος. Ναι, μας έκανες περήφανος με την όπισθεν.

Ο Μαρίνος, πριν που έβαλε στο εγχειρικό με το Μητσοτάκη, είπε ότι ο αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο Βελόπουλος. Μέσα στον πανικό του βγαίνει και μια αλήθεια. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος εδώ στην Κρήτη. Έχουμε την ιστορία με την Intergood. Σύμβαση 3,38 εκατομμύρια με Τέρνα για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πόσα έχει φάει αυτή η φτέρνα. Εδώ στην Κρήτη έβαλαν διόδια στο ΒΟΑΚ. Δηλαδή μας βάζουν να πληρώνουμε αυτά που μας χρέωσαν. Η Ελλάδα έχει ξεπουλυθεί. Για ποιο πόλεμο μιλάμε. Και βέβαια σήμερα έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι έχει μια εξάρθρωση ισχυρής εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη. Ουσιαστικά ένας θείος και δύο ανιψιοί κάνανε όλο το παιχνίδι. Ακούσατε το Σάββατο τι έγινε με τον κριτικάρο που βγήκε εδώ πέρα. Μόνο μπουνιές δεν παίξαμε. Που επέμενε. Όχι. Έτσι. Έτσι. Έτσι και ξερά. Μας πρίξατε. Μάθετε να μιλάτε ελληνικά πρώτα. Έτσι. Όξι και ξερό. Με πρίξατε πια. Να ακούω κριτικές διαλέκτους. Με πρίξατε. Παντού κριτική ανακατεμένη και λέει εγώ έχω αιμονές, εγώ μωρέ έχω αιμονές με την Κρήτη. Εγώ τα πήγα στην Κρήτη, έχω να πάω στην Κρήτη από το 1992-93. Εκπληκτικό νησί, να το χαίρεστε. Τι να το κάνετε όμως. Συνέχεια αυτή η ιστορία γίνεται. Κάθε εβδομάδα 10 μέρες εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Κρητική μαφία. Ο ΠΚΠ, τους καίγανε τα μαγαζιά, τους καίγανε τα καταστήματα, τους καίγανε τα σπίτια. Τους απειλούσανε, τους εκβιάζανε, οπλοφορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς. Τι διάτανο. Τι νησί είναι αυτό. Τη μία ψηφίζει Τσίπρα για την κοινωνική απελευθέρωση. Την άλλη ψηφίζει Μητσοτάκη για να ζήσουμε καλύτερα χρόνια. Την άλλη, οι άλλοι ψηφίζανε τον Αντρέα Παπανδρέου γιατί τους έδινε κάργα τα λεφτά. Ένα λεπτό. Σταθερή ιδεολογία είχατε ποτέ εκεί στην Κρήτη. Ποια ιδεολογία είχατε. Του Βενιζέλου, των φιλελευθέρων, των ξεπουλημένων. Αυτοί που εξαιτίας τους χάσαμε τη Μικρά Ασία. Αυτός ο οποίος, ο εθνάρχης σας, έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε το Νόμπελ Ειρήνης στο Κεμάλ Ατατούρκ, στο σφάκ του ποντιακού ελληνισμού. Να το χαίρεστε λοιπόν το νησί σας.

Κυρίες και κύριοι, έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα, θα πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό. Το Κισεα στη σημερινή σύσκεψη ενέκρινε τη μεταφορά από το Δημότσκο και την Κάρπαθο. Τα ειδικά αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Επίσης, αυτή η μεταφορά των Patriot είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Άγκυρας. Και τι κάνανε? Με το που αντέδρασε η Άγκυρα και ο Ερντογάν, τα αποσύραν από την Κάρπαθο και την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή κάνουμε για μια φορά ακόμα τα χατήρια των Τουρκαλάδων. Σε λίγο αν μας πούν οι Τουρκαλάδες, δώστε μας δύο νησιά, τα δώσουμε κι αυτά. Μα είναι δυνατόν? Ρωτάω, είναι δυνατόν? Γιατί αποσύρατε τους Patriot από την Αλεξανδρούπολη και την Κάρπαθο? Γιατί παρεξηγήθηκαν οι Τουρκαλάδες? Και μάλιστα για τη μεταφορά τους στην Κάρπαθο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγει τότε πολύ επιθετικά απέναντι μας και με σχετική ανακοίνωση έκανε λόγο για το γνωστό παραμύθι, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησών του Αιγαίου. Ναι, βεβαίως. Και επειδή έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά τη συνθήκη της Λοζάνης, βεβαίως μιλάει για αποστρατικοποίηση. Αλλά εδώ υπάρχει μια ισχυρότατη δικαιολογία για να μην θεωρείται παράνομη η στρατιωτικοποίηση, η μερική στρατιωτικοποίηση των νησιών, και κλείνω με αυτό. Όταν έχεις απέναντί σου τη στρατιά των Τούρκων, δεν μπορείς να περιμένεις με σταυρωμένα τα χέρια να σου έρθουν οι Τούρκοι με αποβατικά σκάφη και να πάρουν δυο νησιά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως υπάρχει μια μερική στρατιωτικοποίηση των νήσων και μια δικαιολογημένη αντίδραση των Ελλήνων απέναντι στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρούμε συνεχώς οπισθοχωρήσεις. Συνεχώς βήματα πίσω, τα οποία θα μας κοστίσουν πάρα μα πάρα πολύ ακριβά. Ήταν ένα-δύο μακελάριδες. Ευχαριστούμε θερμώς για μια μέρα ακόμα που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Εκπομπές οι οποίες έχουν μια καλή απήχηση στον κόσμο. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη FM, Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Σπορ, και σήμερα μαζί σας από τις 8 με όλη την επικαιρότητα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη σημερινή μας εκπομπή και δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Σαφώς η παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four και την διεκδίκηση αυτού του τροπαίου αποτελεί την κορονίδα της επικαιρότητας, με τους ερυθρόλευκους πλέον να έχουν μπει στην τελική ευθεία, και θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής μας αφιερωμένη στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για να φτάσει σε αυτή την επίτευξη του στόχου. Έχουμε όμως και άλλα θέματα που προέρχονται πάλι από τον μπάσκετ. Καταρχάς, αυτό το οποίο σας έχουμε αποκαλύψει από την επομένη του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια και τις σχέσεις πλέον μεταξύ Αταμάν και Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ή αν θέλετε Αταμάν και Παναθηναϊκού γενικότερα, που πλέον δεν είναι και στο καλύτερο δυνατό σημείο, καθώς φαίνεται ότι ο κύκλος του Τούρκου προπονητή έχει κλείσει στην ομάδα των Πρασίνων. Πολλά είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, υπήρχαν έντενες φημολογίες, σενάρια. Η ουσία είναι πάντως ότι η απόφαση φαίνεται να είναι ελλειμμένη. Πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι το τοπίο και ίσως να πάμε σε κάποιες ενδιάμεσες λύσεις μέχρι το καλοκαίρι. Και θα τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά, καθώς από το πρωί πλέον υπάρχει έντονο το παρασκήνιο για την αλλαγή πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μία φημολογία η οποία υπήρξε ότι ακυρώθηκε η πρωινή προπόνηση, πυροδότησε κάποια σενάρια. Ήρθε όμως μια διάψευση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η οποία λέει και δεν λέει πολλά, ότι η προπόνηση η πρωινή ήταν προαιρετική και δεν ακυρώθηκε. Η ουσία πάντως είναι ότι αύριο θα υπάρχει μια συνάντηση, ένα γεύμα όπως τουλάχιστον αναφέρουν, μεταξύ του κ. Γιαννακόπουλου και του Ταμάν, και εκεί πιθανότατα να γνωρίζουμε περισσότερα. Η μία λύση, το ένα σενάριο λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα λυθεί πρόωρα η συνεργασία με τον Αταμάν να μην βρίσκεται καν στον πάγκο για τους αγώνες play-off με τον ΠΑΟΚ και πολύ περισσότερο και με τον Ολυμπιακό, όπως είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Επίσης υπάρχει το άλλο το σενάριο, να μην είναι στον πάγκο και να υπάρχει μια προσωρινή έτσι, παρουσία του Σερελί, του συνεργάτη του κυρίου Αταμάν, μέχρι το καλοκαίρι, και από εκεί και πέρα να αναλάβει ο νέος τεχνικός. Τα ονόματα τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά, αλλά τελευταία φαίνεται να βγαίνει πιο μπροστά από όλα η περίπτωση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Ίσως αυτό να παίζει ρόλο και η παρουσία του στην Αθήνα, ελέω Final Four, με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη αναφορά στην επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο των Πρασίνων. Γνωρίζετε, ή και αν δεν γνωρίζετε, δεν έχει σημασία, ότι οι σχέσεις και το διαζύγιο που υπήρχε του Ομπράντοβιτς με την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Έχουν περάσει όμως αρκετός καιρός και λένε ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο Ομπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το μπάσκετ, αναμφίβολα. Είναι λάτρης της πειθαρχίας, και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φαίνεται να θέλει κάτι τέτοιο. Και πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Όλα λοιπόν συνηγορούν ότι μπορεί να είναι ο επόμενος προπονητής, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και ο μοναδικός. Και μην ξεχνάμε και μία άλλη παράμετρο, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πολλές φορές στο παρελθόν ευνηδιάζει με τις επιλογές του. Καλή ώρα, όπως είχε γίνει στην περίπτωση του Πιτίνο, όταν και πάλι ακουγόντουσαν διάφορα ονόματα δεξιά και αριστερά. Τελικά όμως επέλεξε και είχε φέρει τον Αμερικανό προπονητή τότε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πούμε λοιπόν και για αυτό το θέμα, θα πούμε για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε και ένα θέμα από το ποδόσφαιρο, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ ανακοινήθηκε το χρόνιο θέμα το οποίο υπάρχει πάντοτε τέτοιο καιρό, και έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Είναι μια εξέλιξη η οποία καταγράφεται πάντοτε τέτοιο καιρό, όπως ακούγεται έτσι εύκολα σβήνει. Ίσως αυτή τη φορά όμως να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχάς, υπάρχει ένα κίνημα ομάδων στο οποίο φαίνεται να πρωτοστατεί και ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ιστορία, και απαρτίζεται λογικά από τις δύο ομάδες που βάστηκαν, τη Λάρισα και τον Πασεραϊκό, αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανετολικό. Με τον ΠΑΟΚ να είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες, έστειλαν έγγραφο στην Super League και ζητείται πλέον να συγκαλεστεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο μέσα στις επόμενες μέρες, όπως και ορίστηκε, για να προχωρήσει επίσημα πλέον η πρόταση αναδιάρθρωσης. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να πάμε σε αναδιάρθρωση, απαιτείται να υπάρχουν πλειοψηφία στα 2/3 του Συμβουλίου, δηλαδή με απλά νούμερα 11 συνολικά ψήφοι από τις 15 που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καθώς 14 είναι οι ομάδες και μία είναι η ομάδα από την ΕΠΟ. Ακόμη και με απλή πλειοψηφία των 8, το θέμα μπορεί να μεταφερθεί στο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος θα κληθεί μετά να διαχειριστεί το θέμα στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή θα πρέπει να περάσει το θέμα μέσα από με νομοσχέδιο, μέσα από την Βουλή και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής 6 θετικοί ψήφοι υπάρχουν, καθώς στις 5 ομάδες που σας αναφέραμε βάλτε μέσα και την ΕΠΟ. Okay, λογικό και αυτό ακούγεται. Με τον Μάκη Γκαγκάτση να είναι πιο κοντά στις θέσεις του ΠΑΟΚ παραδοσιακά. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες ομάδες που το εξετάζουν αυτό το θέμα και είναι πάλι ομάδες οι οποίες είναι στα μέσα του πρωταθλήματος και έχει εξήγηση και αυτό, ο Βόλος και Φυσιά και ο Ατρόμητος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επί της ουσίας οι ομάδες που ζητούν την αύξηση την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν του χρόνου για την παραμονή και τους ευνοεί φυσικά να είναι περισσότερες ομάδες, γιατί ευκολότερα μπορούν να υπάρχουν περισσότερες προοπτικές για να σωθούν. Δεν έχουν εκφράσει ακόμα την άποψή τους η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη και ο Λεβαδιακός. Και η εξήγηση πάλι είναι αυτή που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι δεν καίγονται ιδιαίτερα. Γιατί πολύ απλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ότι θα έχουν απώλειες εσόδων που μπορούν να φτάσουν από 300-400.000 ευρώ. Και αυτό έχει να κάνει από τις συμφωνίες που υπάρχουν, από τα τηλεοπτικά κτλ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και πολλά τα λεφτά για κάποιους όμως είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα θα συζητηθεί και παρά το ρευστό τοπίο αναφέρουν πως υπάρχει ήδη μια βάση των 9 ομάδων, δηλαδή σε όλες αυτές τις 6 ομάδες που σας είπαμε προσθέστε άλλες 3, δηλαδή επί της ουσίας αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτή την πρόταση φαίνεται να είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, Λεβαδιακός και Όφη, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα. Για να πάει το θέμα αυτό να προχωρήσει θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να πάρθουν η απόφαση αυτή με την απόλυτη πλειοψηφία και στη συνέχεια να μεταφερθεί το θέμα στην Βουλή με νομοσχέδιο. Και το ερώτημα είναι τώρα εδώ πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αφού πάντοτε στο παρελθόν και γενικά και σε οποιοδήποτε κομμάτι υπάρχει αναδιάθρωση, αυτό δεν ισχύει από την αμέσως επόμενη σεζόν, δηλαδή τη σεζόν που θα ξεκινήσει, αλλά πάντοτε την επόμενη. Τώρα, τι μαγειρέματα θα πέσουνε, τι εξυπηρετούν, είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Εκλογές έχουμε. Θα πρέπει να εξυπηρετηθούν περισσότερες ομάδες και αυτή τη στιγμή η ιστορία γίνεται για να σωθούν δύο ομάδες που καλύπτουν μια ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα. Είναι της Θεσσαλίας, εκεί όπου είναι η Λάρισα και εκεί που είναι οι Σέρες, ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε εδώ τώρα, αν προχωρήσει κάτι άλλο, είναι κάτι ξεκάθαρα το οποίο είναι προεκλογικό. Και ας βγει κανένας να πει το αντίθετο. Αυτή είναι η ιστορία. Απλά πράγματα. Και θα είναι σκάνδαλο να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω πάλι κάτι άλλο εγώ, το οποίο ισχύει παγκόσμια. Ομάδες οποίες υποβιβάστηκαν αγωνιστικά, υποβιβάζονται. Θα μου πεις ανακάλυψη στην Αμερική. Όχι, τι εννοώ. Οι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται αγωνιστικά, υποβιβάζονται και αν τυχόν γίνει αναδιάρθρωση, τότε θα πρέπει να πάρουν το εισιτήριο της ανόδου οι δύο ομάδες από τη Super League 2 που δικαιούνται να πάρουν την άνοδο. Έτσι είναι. Γιατί μία φορά έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, έγινε εις βάρος του Ηρακλή, όταν τελικά δεν ήταν αναδιάρθρωση, ήταν ομάδα η οποία είχε υποβιβαστεί το Αστέρας Τρίπολης και έπρεπε, δεν είχε κανένα λόγο να μείνει στην κατηγορία.
1: Τότε για κάποιο λόγο βρήκαν ένα σενάριο για να υποβιβάσουν τον Ηρακλή, αλλά τι κάνανε, βάλανε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας τον Ηρακλή, δεν τον αποβάλανε, δεν τον υποβιβάσανε, τον βάλανε στην τελευταία θέση έτσι ώστε να ανεβεί ένα σκαλοπάτι πάνω ο Αστέρας Τρίπολης και να παραμένει στην κατηγορία. Αυτά γιατί την ξέρουμε πολύ καλά αυτή την ιστορία. Και ξέρουμε και τώρα τι πάνε να πετύχουν και αν θα το πετύχουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο εάν υπάρξει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε, να πάμε και στους καλεσμένους μας και στα ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Και φυσικά θα πάμε στο Final Four με τον Ολυμπιακό να είναι έτοιμος να πάει σε αυτή την διοργάνωση την οποία την θέλει τόσο πολύ, θέλει πάρα πολύ να φτάσει σε αυτή την κατάκτηση. Είναι κάτι το οποίο το κυνηγά εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι θα είναι και ένα Final Four διαφορετικά από όλα τα άλλα για τον Ολυμπιακό, γιατί πολύ απλά θα είναι σε ένα γήπεδο στο οποίο με το καλημέρα κερδίζει μια μάχη. Και ποια είναι αυτή η μάχη? Είναι η μάχη της κερκίδας, καθώς το γήπεδο, το μισό και παραπάνω γήπεδο, θα είναι βαμμένο στα κόκκινα, αν και θα είναι μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι περισσότεροι από 9.500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα είναι παρόντες στον ημιτελικό της Παρασκευής και το γήπεδο θα θυμίζει περισσότερο σεφ. Η χωρητικότητα των αντιπάλων είναι υποπολαπλάσια. Με την Φενέρμπαχτσέ να είναι αυτή η οποία θα έχει μάλλον τον περισσότερο κόσμο στην διάθεσή της από τις υπόλοιπες τρεις. Περίπου 3.000 Τούρκοι αναμένονται να είναι αύριο στο ΆΚΑ. Με την Βαλένθια να είναι γύρω στους 1.000-1.200 φιλάθλους και Ρεάλ Μαδρίτης παραδοσιακά εκεί με 500-600 φιλάθλους θα δώσει το παρόν. Όταν μιλάμε όμως για Final Four, απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία έχουν ζήσει δεκάδες Final Four με πολλή εμπειρία. Μιλάμε από το χώρο των μέσων ενημέρωσης και Γιώργος Κουγκαλίδης είναι ένας εξ αυτών με τεράστια εμπειρία και τον καλωσορίζουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Μάκη μου. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
1: Γιώργος Κουγκαλίδης από το eBasket. Λοιπόν, Γιώργο, είπα λίγο νωρίτερα ότι είναι ένα διαφορετικό Final Four για τον Ολυμπιακό, γιατί θα παίξει εντός έδρας, όσο και αν ακούγεται αυτό οξύμορο, στο ΆΚΑ μεν, αλλά με περίπου 10.000 φιλάθλους.
2: Καλά, κοίταξε, υπ' αυτήν την επί ελληνικού εδάφους, γιατί είναι και το πρώτο που ο Ολυμπιακός συμμετέχει σε ελληνικό εδάφος, γιατί αντίστοιχο συσχετισμός κόσμου υπήρχε και στο Βελιγράδι, θυμίζω. Όπου και εκεί ο Ολυμπιακός λόγω της σχέσης με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα, με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, έπαιζε εντός έδρας, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ πάμε στον αυθεντικό Ολυμπιακό. Εκεί ήταν εξεχιστίας.
2: Ναι. δεν ξέρω ποιος είναι πιο αυθεντική, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην το επιχειρήσουμε να το μετρήσουμε εμείς. Είναι το πρώτο Final Four που ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναπαίξει.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε παίξει.
2: Ο ΠΑΟΚ είχε παίξει το 92-93 εκεί με τη Λιμός. Το 2000 και το 2007 ήταν ο Παναθηναϊκός και τώρα είναι η ώρα του Ολυμπιακού.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, Θεσσαλονίκη. Σωστό. Και ο Ακάτης. Τώρα λοιπόν, είναι η ώρα του Ολυμπιακού.
1: Ήρθε.
2: Κοίταξε. Ήρθε. Καταρχήν νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και θα έλεγε κανείς ότι εν αντιθέσει με το περσινό Final Four που όλοι ήταν σε βάρος του Ολυμπιακού, δηλαδή είχε τραυματίες που επανέρχονταν, που δεν είχαν ακόμα αποθεραπευτεί, δεν μπορούσε να κάνει καλές προπονήσεις. Αυτή τη φορά αφενός απαλλάχθηκε από το βάρος του Παναθηναϊκού και αυτό το λέω δεν θα παίζανε μαζί παρά μόνο στο τελικό. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι άλλο και αντιλαμβάνεσαι και ο κόσμος μας ακούει, άλλη βαρύτητα, άλλη τοξικότητα, αλλιώς θα μυρωζόταν ο κόσμος. Θα ήταν όλα διαφορετικά. Τώρα ο Ολυμπιακός πηγαίνει μόνος του αφού ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Η Ρεάλ έρχεται με πολλά προβλήματα τραυματισμών.
1: Δεν έχει σέντερ. Τους
2: δύο σέντερ από τις τρεις, ναι. Οπότε θεωρητικά, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ, είναι όλοι οι ονοί με το μέρος του. Σημαίνει αυτό ότι πήρε το... Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί αντικειμενικά και βάσει κατάταξης ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη regular season και στα play-off. Νομίζω το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι αρκετά δυνατό. Έχει τον κόσμο, ναι, με το μέρος του. Έδειξε μια ολύμπια ψυχραιμία, την οποία διαχειρίστηκε όλη τη φετινή Ευρωλίγκα. Όλα αυτά ήταν τέλεια για τον Ολυμπιακό. Έχω την αίσθηση όμως ότι βγαίνει ένα κρυφό άγχος τώρα για να το πάρουμε, ρε παιδί μου. Έχουμε πάει σε 4-5 Final Four το τελευταίο διάστημα και δεν το πήραμε. Πρέπει να το πάρουμε.
2: Κοίταξε, η μία προσλαμβάνωσα είναι ότι μετά από 4 αποτυχημένα Final Four, αποτυχημένα, για μένα δεν είναι αποτυχία το να χάσεις το Final Four, γιατί το να φτάσεις στην τελική φάση, στην τελική τετράδα, όταν ξεκινάς από την ίδια εφετηρία με 18 ή με 20 ομάδες ανάλογα την εποχή, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εντάξει, περνάς από ένα μαραθώνιο, περνάς από play-off, άρα οι 4 ομάδες που φτάνουν στο Final Four είναι εξορισμού πετυχημένες. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι παίζουν για τον τίτλο και τον τίτλο μπορεί να τον πάρει μόνο ένας. Εδώ λοιπόν θα σου πω το εξής. Είναι από τη μια οι 4 αποτυχημένες προσπάθειες να πάρει τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μετά από 12 χρόνια, όταν βρέθηκε στο Βερολίνο στο Final Four, το κατέκτησε. Και θα έλεγα ότι μέσα στο όλο κομμάτι της πίεσης είναι και η κατάκτηση του Conference League από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στην ο Παπαρίνα. Πολλοί είναι που παραλληλίζουν.
1: Το κατάλαβα. Ναι.
2: Έτσι, πολλοί συσχετίζουν δύο μεταξύ τους άσχετα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να μετρήσει ως στατιστικό παραγόμενο. Αλλά είναι πολλοί κόσμος που όχι άδικα, σου λέει, όπως κερδίσαμε στο γήπεδο της ΑΕΚ τον τίτλο, έτσι θα είναι ιδανικό να το κερδίσουμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και αυτό αυξάνει την πίεση. Ξέρεις, εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα. Πόσο μπορούν να διαχειριστούν την πίεση ο οργανισμός συνολικά. Ο Ολυμπιακός είναι στην... ο Μπαρτζόκας είναι στην καλύτερη στιγμή του. Έχει 16 παίχτες από τους οποίους έχει διαλέξει τους 12. Θα έλεγα ότι έχει ένα δίλημα μόνο, έχει απομείνει. Καθώς Φαλ, Μόρις και Λαρετζάκης θα είναι εκτός 12ας. Μένει να δούμε αν θα είναι ο Μακής και ο Νηλικίδα ο 12ος. Κατευθυνισμό 12ος, έτσι καταλαβαίνετε πως το λέω.
1: Μακίσικ βλέπω, λόγω εμπειρίας.
2: Και εγώ το είδα, θα σου έλεγα, αλλά ξέρεις είναι και το τι θέλει να κάνει ο...
1: Εντάξει, πώς διαβάζει το κάθε παιχνίδι. Ναι.
2: Μα δεν ξέρουμε. Ο κότς είναι, τι βλέπεις στις προπονήσεις. Είναι, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο. Δηλαδή από τη μια Ολυμπιακός ήταν, όπως είπες, έδειξε πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ήταν η μόνη ομάδα που σκούπισε, άρα είχε παραπάνω χρόνο προπόνησης. Απ' την άλλη είναι η μόνη ομάδα που από τα play-off δεν προπονήθηκε. Γιατί οι άλλοι δεν πέρασαν τόσο εύκολα. Και καλά, δεν μιλάω για την Βαλένθια.
1: Καλά, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει δυνατό παιχνίδι ένα μήνα. Γιατί και τα δύο που έπαιξε το πρωτάθλημα ούτε καν προπόνηση ήταν. Δεν είχε παιχνίδια. Δεν ξέρω αυτό αν είναι τώρα θετικό ή αρνητικό, να σου πω την
2: αλήθεια. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Όταν παίζουν συνεχώς, λέμε δεν έχουν προπόνηση. Όταν έχουν προπονήσεις, λέμε δεν έχουν παιχνίδια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε κι εμείς.
1: Εντάξει.
2: Τι λέμε. Εγώ, έτσι δηλαδή, σου... όχι εμείς, εγώ κι εσύ. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ξέρω τι είναι. Θα σου πω ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα. Μιλούσα με έναν παίχτη, το Βέλιο, τον Απόστολο Βέλιο, που είχε πάει στην Everton και έπαιζε. Τέλος πάντων, δηλαδή Premier League top επίπεδο. Πηγαίνουν στην προπόνηση τη Δευτέρα και την Τρίτη παίζουν φιλικό και είναι υποχρεωμένοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι αγωνιστικά.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, τι εννοώ, ότι η φόρμα του κάθε αθλητή πρέπει να είναι δεδομένη.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, όλα αυτά τώρα βεβαίως μπορούμε να τα συζητήσουμε το καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή, το αν του λείπει η αγωνιστική ετοιμότητα, το αν κουβαλάει περισσότερο άγχος από όσο πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός και η ζωή είναι δοκάρι και μέσα γίγαντας, δοκάρι και έξω αποτυχημένος.
1: Τώρα λοιπόν, είπες την πιο καλή κουβέντα.
2: Όπως έτσι καταλαβαίνεις λοιπόν, όλα αυτά θα κρυφθούν όταν δούμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή σκεφτείτε ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν αύριο ο Αταμάν θα παραμείνει προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι τουλάχιστον τους τελικούς ή αν θα επικυρωθεί ένα διαζύγιο που μοιάζει να είναι πρώτο πυλόν. Αν ο Ολυμπιακός δεν πετύχει κάτι που απέφχομαι,
1: θα μπει στην διαδικασία.
2: Θα έχουμε την ίδια συζήτηση για τον Μπαρτζόκα. Γιατί θυμίζω ότι μετά το Αμπουντάμπι, χωρίς να υπάρξει και κάποια ισχυρή αντίσταση και αντίδραση από την... από τον οργανισμό του Ολυμπιακού, τον ξεσκίσαμε τον Μπαρτζόκα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και θα έλεγα ένα δίκο. Δηλαδή, οκ, δεν ήταν καλή ομάδα στο Αμπουτάμπι, κανείς δεν διαφωνεί. Έφτασε στο Final Four, αυτό πρέπει να το μετρήσεις. Δεν μπορεί να το προσπερνάς. Και εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται κάθε χρόνο ένας μεν αποτυχημένος και όλοι άλλοι, ένας πετυχημένος και όλοι άλλοι αποτυχημένοι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, τέλος πάντων, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Ο Μπαρτζόκας έχει φέρει την ομάδα και σε πόσα Final Four. Δηλαδή έχει μια διάρκεια σε τόπο επίπεδο.
2: Και το 13-5.
1: Δεν σε άκουσα.
2: Λέω, αν βάλεις με το 13 είναι 5 συνολικά.
1: Ναι.
2: 4 συνεχόμενα και τώρα είναι το 5.
1: Να πάμε λίγο στο αύριο, στο παιχνίδι της Παρασκευής. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν. Έκανε την κοιλιά της, αλλά έχω την εικόνα ότι στα τελευταία παιχνίδια και στα play-off φορμαρίστηκε αρκετά, θα έλεγα. Και είναι μια ομάδα όμως που παίζει πολύ ξύλο μέσα στο γήπεδο, έτσι.
2: Αλήθεια, αλλά πάλι βλέπεις το δοκάρι και μέσα και το δοκάρι και έξω. Αν δηλαδή δεν είχε μπει το καλάθι του Μπάλτιν για να πάει το μάτι στην παράταση, για να κερδίσει 3-1, μπορεί να πήγαινε η σειρά ξανά στην Κωνσταντινούπολη και να σε ξέρει αν θα κέρδιζε στο πέμπτο παιχνίδι της Αλγύρης. Δηλαδή είναι πολλές φορές που τώρα λέμε ότι η Αταμάν έχει αποτύχει και νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί από αυτό. Κέρδισε 2 μάτς στον πόντο, στο σουτ, όχι στον πόντο, στο σουτ, τα οποία θα μπορούσε να είχε χάσει και να είχε χάσει και να είχε σκουπίσει η Βαλένθια. Και έχασε άλλα 2 παιχνίδια, με εξαίρεση το τελευταίο που ο Παναθηναϊκός ήταν σκιά του εαυτού του, που ήταν και πάλι κρίθηκαν εν πολύ στο σουτ. Δηλαδή αν είχε μπει το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου στο τρίτο παιχνίδι, το 1 από τα 2, θα είχε πάει το μάτσο στην παράταση και μπορεί να ήταν άλλο έργο. Σε λέω λοιπόν να πω ότι ναι, okay, είναι αυτό που λες και εγώ την ίδια εικόνα έχω για τη Φενέρ, αλλά δεν πέρασε και αυρόκιστο όπως πέρασε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ζωρίστηκε κι αυτή. Ίσως περισσότερο από όσο καταγράφει το 3-1 επί της Αλγκύρης. Στα 2 πρώτα μάτς ήταν εντυπωσιακή. Στα άλλα 2 δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή. Επίσης, ναι, αν πάμε στα μάτς. Ναι.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ πολύ περισσότερο αν πηγαίναμε και σε 5ο μάτς. Εγώ δεν θα έβαζα λεφτά να ποντάρω υπέρ της Φενέρμπαξε ότι θα κέρδιζε το 5ο μάτς.
2: Και θα σου πω ότι και στα 2 μάτς της κανονικής περίοδου ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ ήταν με εμένα. Αλλά αν θυμηθεί κανείς, στο MNSF ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, γι' αυτό και πήρε και τη διαφορά και είχε το πάνω χέρι, αν και εφόσον υπήρχε κάποια ισοβαθμία, αλλά δεν υπήρχε γιατί η Φενέρ κατέρευσε στο τέλος κανονικής περίοδου, ξαναβρήκε όμως τον δρόμο της, όπως το είπες. Στο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ήταν μόνο ένα ψηλό το χόλλο, γιατί ήταν τραυματίας ο Μιλουτίνοφ, δεν έπαιζε τα Eric Jones. Με ένα ψηλό Ολυμπιακός για 38 λεπτά ήταν καθέτος ανταγωνιστικός. Στο τελευταίο τετράλεπτο, όταν βγήκε ο Χολ με 4 φάουλ, εκεί η Φενέρ ξεχώρισε. Λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να δανειστούμε κάτι από όλα αυτά, αν οδηγούν σε κάποια σκέψη. Λέω όμως ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα που δεν του ταιριάζει η Φενέρ. Ναι, παίζει ξύλο, μπασκετικό ξύλο.
1: Και ο Ολυμπιακός όμως μπορεί φέτος.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει και με το παραπάνω.
1: Ναι.
2: Είναι το DNA του αυτό. Ναι. Έχει παίχτες όπως ο Χόρτον Τάκερ που κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Μπόλμουν. Έχει παίχτες παρτοκαπνισμένος όπως ο Μέλι. Ο Ντεκολό όσο αντέχει. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ρακέτας. Και ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Υπερτερεί εναντί όλων. Από τη στιγμή που είναι εκτός ο Ταβάρες και ο Λένε της Ρεάλ. Αλλά, ναι, έτσι,
1: ναι, μου ξέρω. Το πήγες στη Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, γιατί δεν ασχολούμαστε και ιδιαίτερα πολύ με αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θα προκύψει και ο επόμενος αντίπαλος. Έχουμε μια Ρεάλ που έρχεται εδώ σαν outsider, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, αλλά έχει σοβαρές ελλείψεις, τουλάχιστον αυτό λένε τα προγνωστικά. Και έχουμε απέναντι μια ομάδα η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις, κάποιοι τη χαρακτήρισαν, δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολύ υπερβολικό αυτό, για μένα είναι η νέα γιουγκοπλάστικα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Όχι δε. Εγώ θα σου έλεγα ότι αν έπρεπε να ποντάρω κάπου, θα ποντάρω περισσότερο στη Ρεάλ. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το ποιος είναι πιο έτοιμος ή το ποιος έχει περισσότερους παίχτες, αλλά το ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση και το άγχος. Και η Ρεάλ γενικώς είναι μπαρτοκαπνισμένη πολύ καλά, δεν έχουν καμία σχέση με την Βαλένθια, αλλά πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους. Επίσης η Ρεάλ μπορεί να έχει το πρόβλημα στο 5, αλλά μέχρι το 4
1: 4.
2: Είναι, θα έλεγα, συνολικά μεγάλα κορμιά. Είναι, έχει μέγεθος. Έχει παίχτες με τεράστια εμπειρία, όπως είναι ο Καμπάτσο, όπως είναι ο Γιούλ, όπως είναι ο Χεζόνια. Έχει και παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως είναι ο Μαλεντών. Ακόμα αν θέλεις και ο Φελίγης, είναι ένα παιδί που πάει πολύ γρήγορα το παιχνίδι και ταιριάζει σε αυτό που γενικώς παίζει ο Σέρχιο Σκαριόλο. Γενικώς, εγώ να σου πω την αλήθεια, και βεβαίως δεν δικαιούμαι να το πω, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, δεν την πολύ πιστεύω την τη Βαλένθια. Γι' αυτό και θεωρώ και μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, στο μπάσκετ παίζουν δύο, στον αθλητισμό γενικώς παίζουν δύο. Αλλά το έχει στα χέρια του Παναθηναϊκού, το έχασε μέσα από τα χέρια του. Πώς θα σου πω, και το πρωτάθλημα Ευρώπης να πάρει και την Ευρωλίγκα να πάρει Βαλένθια, δεν είναι η ομάδα που λέω okay, κάτι πολύ καινούριο. Παίζει ένα μπάσκετ, θα έλεγα, στα όρια της αφέλειας, με ταχύτητα, θελκτικό για τον φιλάθλο. Όχι τόσο προπονητικά σπουδαίο, δηλαδή δεν σημαδεύει.
1: Μου θυμίζει, Γιώργο, πιο πολύ NBA style.
2: Ναι, έτσι, λίγο πάλι περσινή, αλλά σε πιο έτσι, οργανωμένη μορφή. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαρτίνες που βγήκε προπονητής χρονιάς δεν εντυπωσιάστηκα, αλλά είναι πολύ πιο... έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι, στο πώς αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Το έβαλε προβλήματα που, στα οποία δεν απάντησε ο Αταμάν. Αλλά συνολικά εγώ θα σου έλεγα ότι δεν θέλω να πέσω στην παγίδα και να πω ότι το μάτς της Παρασκευής είναι το καθοριστικό για τον Ολυμπιακό, γιατί και να κερδίσει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας, έτσι. Ναι. Αν θα είναι τελικός, απέχουμε Βαλένθια, Φενέρι, Ρεάλ Φενέρ, μας αφήνει παγερά διάφορο. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Φενέρ έχει πάρει και τον τίτλο. Έτσι, θα είναι εξίσου δύσκολο για το επόμενο. Όμως επειδή πρέπει να τα παίρνουμε ένα-ένα τα βήματα, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να θέσει, ο πρώτος στόχος, ο τακτικός, είναι να είναι και την Κυριακή στο γήπεδο.
1: Με πρόλαβες την ερώτησή μου, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, οπότε πάω στην άλλη και να την ολοκληρώσω. Γίνεται πολύς δώρος για το Μοντέρο. Ένα υπερβολικό γαϊτανάκι ομάδων που τον αναζητούν, μεταξύ αυτών και Ολυμπιακός, με αρκετά εκατομμύρια. Ταξίζει.
2: Κοίταξε να δεις. Θα πω αυτό που είχα πει και πέρυσι για το Σόρτς, ότι πολύ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, τον καιρό που μεσουρανούσε στην Παρή, θα πει ότι εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι και όταν θα πάει σε άλλη ομάδα θα καταλάβουμε τα κενά και τις αδυναμίες που έχει. Ο Μοντέρο πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι είναι παίχτης που ταιριάζει στη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Δεν ταιριάζει, θα έλεγα, συνολικά στο σύγχρονο μπάσκετ που είναι οι λεγόμενοι two-way παίχτες. Οι παίχτες δηλαδή μπορούν να παίξουν και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Μοντέρο είναι μόνο στην επίθεση. Δεν ξέρω αν λείπει τέτοιος παίχτης από τον Ολυμπιακό. Αλλά
1: δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού γενικότερα, πιστεύω.
2: Ναι. Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν θέλει η μπάλα να είναι στα χέρια κάποιου. Θέλει να μην είναι στα χέρια κανενός. Να κινείται η μπάλα. Ο Μοντέρο την κρατάει αρκετά. Επίσης, ξέρεις, όταν έχεις δίπλα σου παίχτες όπως είναι, όχι με τη σειρά αξίας, αλλά με τη σειρά θέσης. Ο Ντόρση, ο Φουρνιέ, ο Βεζέγκοφ, ο Πίτερς, η ψηλή σου. Αν παίρνεις εσύ 20 προσπάθειες 25, δεν μένουν για τους άλλους.
1: Μα νομίζω, δηλαδή, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι ιδιαίτερα κοντρολαρισμένος σε αυτό το κομμάτι. Βλέπεις και ο Φουρνιέ, όποτε χρειάζεται να πάρει προσπάθειες, παίρνει. Ο Ντόρση το ίδιο. Κάθε φορά βγαίνει ένας διαφορετικός παίχτης μπροστά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το όπλο του Ολυμπιακού.
2: Άρα, επειδή μόνος το λες, αν βάλεις μέσα αυτό το σύστημα το Μοντέρο,
1: που
2: θα πρέπει να κρύψεις και στην άμυνα, τι θα σου προσφέρει παραπάνω, εκτός αν αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ωραία. Για πες μας, και για να κλείσουμε με Παναθηναϊκό, γιατί το έθιξες το θέμα λίγο νωρίτερα. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς?
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το είχα πει πριν από 2 μήνες σε μια εκπομπή που κάνουμε τον Νίκο το Σύριγο, γιατί είχα την πληροφορία ότι έγινε μια συζήτηση μεταξύ Τριγίου και Αχλαδιού που λένε. Κοίταξε να δεις, ο Μπράντοβιτς είναι από τους λίγους προπονητές που συνδυάζει πάρα πολλά και κυρίως έχει ένα ψυχολογικό άγγιστρο με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο νιώθουν ότι τα πάντα είναι στη σωστή βάση τους. Δεν ξέρω τι διάθεση έχει ο ίδιος.
1: Εγώ παίρνω το σενάριο ότι έχει διάθεση ο ίδιος να το πάρω. Δεν ξέρω από την άλλη πλευρά τώρα πώς είναι τα πράγματα, γιατί δεν είχε φύγει και με τον καλύτερο τρόπο.
2: Τα ξέρω, πάσα στο 2012, έχουν περάσει 14 χρόνια.
1: Από την άλλη, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός.
2: Όταν θα συμφωνήσουμε ότι ο Αταμάν είναι αποτυχημένος φέτος. Αλλά όταν, θα χωριστείς από ένα προπονητή ο οποίος την τελευταία πενταετία, εφταετία βάσει τίτλων είναι ο κορυφαίος της Ευρωλίγκας, θα πρέπει να τον αντικαταθέσει με κάποιον βάσει τίτλων. Ξαναλέω, έτσι, εμένα δεν μου αρέσει πρόβλημα.
1: Ο άλλος κορυφαίος είναι.
2: Ναι, ο άλλος είναι διαφορετικός. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, πρώτα πρέπει να αποφασίσεις αν χωρίζουν οι δρόμοι, για να μην κάνουμε εξαίρεση. Μην βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα να αποφασίσουν ότι χωρίζουν οι δρόμοι τους και μετά νομίζω ότι θα γίνουν συζητήσεις. Ο Μπράντοβιτς, στα δικά μου μάτια, είναι η ιδανική λύση και η πρώτη επιλογή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θα δούμε όμως.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε. Φυσικά, σας είπαμε, σήμερα θα μείνουμε σε ρυθμούς Final Four και αύριο έτσι θα πάμε και την Παρασκευή είναι και ο αγώνας. Θα έχουμε εκεί το post-game κτλ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε για αυτό το Final Four στη Media Day του Ολυμπιακού. Μπαρτζόκας είναι αυτός ο οποίος έδωσε το στίγμα και είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, αλλά και γενικότερα το πώς βλέπει όλο το Final Four η ομάδα των Ερυθρολεύκων.
1: Πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, οι προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους αθλητές μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανένας. Εγώ θα λέγανε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Νομίζω δεν περιμένετε να σα πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον του Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
2: Πότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των παγών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα που με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρει στην Ευρωλίγκα πρέπει να έχει χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως στις δημοσιογράφους για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε αυτό. Θέλω να πάμε καλά σε αυτού του τομείς.
3: Έχει social media coaching η προετοιμασία?
1: Όχι, δεν έχει. Έχω μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3 πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τη γράφη δεξιά-αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό.
4: Μέρες έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει στήρια σε φίλους και γνωστούς?
1: Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσει. Ήδη κάποιοι μου. Λέω, έχετε 0% πιθανότητες, γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους οι άλλους, οπότε.
5: Πρώτοι από αυτό το βράδυ που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια διαθέσιμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο τρέλας για να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι. Τι δείχνει αυτό για τον οργανισμό?
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν τον Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν η μαζικότητα στον κόσμο όταν υπήρχε, στο Αμπού Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω στο Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
6: Κότσι, η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four ευνοεί τη συγκέντρωση για την πίεση της ομάδας? Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η παρουσία του θα κρατούσε την ομάδα πιο πολύ στα κόκκινα, αλλά...
1: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτήν την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ερχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
0: Λοιπόν, από όλα όσα είπε ο coach Μπαρτζόκας, κρατάω αυτό που είπε για τη συναυλία, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είπε ο άνθρωπος ότι εδώ πάνε στη συναυλία και κρατάνε το κινητό στο χέρι και κάνουν βίντεο και τραβάνε φωτογραφίες και δεν καταλαβαίνουν τη συναυλία. Και φυσικά άλλο εννοούσε, έτσι. Εννοούσε και το τι κάνουν και στο μπάσκετ, τη φύλαθλη κτλ. Λοιπόν, τα ακούσαμε, τα εξήγησε μια χαρά και πάμε τώρα να ακούσουμε την άποψη από τον Λαρατζάκη, που κι αυτός θα προσπαθήσει να έχει μάλλον την δική του άποψη για το Final Four του Ολυμπιακού.
7: Έχουμε τα τελευταία χρόνια είμαστε παρόν σε κάθε Final Four. Φέτος η ομάδα είναι αρκετά γεμάτη και όλοι μαζί ο στόχος είναι να έχουμε ένα ίσιο τέλος. Σε γενικές γραμμές το πώς προσεγγίσουμε το παιχνίδι είναι η ίδια. Δηλαδή θέλουμε πάντα να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ, να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, να είμαστε στην επίθεση, να γυρίσουμε την μπάλα και να βρούμε τα ελεύθερα σουτ. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα, όπως είπα και πριν, είναι πιο πλήρης από ποτέ από τα προηγούμενα χρόνια και έχει δουλέψει αρκετά καλά για να βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δεν αλλάζει τίποτα. Σίγουρα όλοι λέμε, επειδή ζούμε και στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι ο αιώνας αντίπαλος, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο πιο μακριά από αυτό, γιατί η Βαλένθια είναι μια εξαιρετική ομάδα. Η Ρεάλ το ίδιο, η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις πιο δύσκολες ομάδες και έχουν όλοι ταλέντο και ποιότητα. Οπότε εμείς είμαστε Ολυμπιακός, κοιτάμε μόνο την ομάδα μας, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και από εκεί και πέρα απλά παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια και δεν μας επηρεάζει και αγχώνει τίποτα. Εννοείται πως είμαστε έτοιμοι, εννοείται πως έχουμε δουλέψει, νιώθουμε καλά, ανυπομονούμε να έρθει το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αν είμαστε έτσι όπως έχουμε μάθει όλο τον χρόνο και συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, θα είναι όλα καλά. Όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι απλά να προκριθείς. Όπως είπα και χθες, όλες αυτές οι κουβέντες είναι για να έχουμε να λέμε αναλύσεις, μπασκετικές κουβέντες. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εννοείται πως ενδιαφέρεται ο κόσμος που γίνεται συζήτηση, να έχεις να πεις τον καφέ σου και να έχεις να πεις κάτι. Αλλά άμα είσαι μέσα εδώ καθημερινά και τέτοιο, ο στόχος είναι να έρθει η πρόκριση. Παλεύεις όλο τον χρόνο να πάρεις το πλεονέκτημα και από εκεί και πέρα παλεύεις να περάσεις όσο πιο εύκολα ή γρήγορα γίνεται, είτε 3-0, είτε 3-1, είτε 3-2. Στόχος είναι να περάσεις. Εμείς κάναμε μια πολύ καλή σειρά απέναντι στη Μονακό, σίγουρα με τα προβλήματά της η Μονακό, αλλά δεν πάβει να ήμασταν κι εμείς, να δείξαμε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Οπότε ο πρώτος στόχος έγινε, είμαστε στο Final Four, τώρα μένει μόνο να πάμε για να το κατακτήσουμε. Κοίτα, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον μπάσκετ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μια ζωή ήμουνα με μια μπάλα στο χέρι. Τόσα χρόνια έχω μάθει να παίζω, είμαι ένα πρωταγωνιστό στο παιχνίδι και να επηρεάζω τα παιχνίδια και να έχω ρόλο. Σίγουρα η στήριξη του κόσμου είναι ένα πράγμα που μου δίνει όχι μόνο δύναμη, αυτοί κιόλας παίξαν μεγάλο ρόλο για να μείνω και φέτος στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είναι ένα κίνητρο να, σαν να θέλω να δικαιώσω και να είναι ένα ευχαριστώ όταν μπαίνω και δίνω 100% από όποιος είναι και ο αντίπαλος. Περιμένουμε όλοι και δουλεύουμε καθημερινά, γιατί στόχος είναι, όπως σου είπα και πριν, να πάμε εκεί και να κατακτήσουμε την Ευρωλίγα.

0: καταλυτικό ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπως και ολόκληρη τη χρονιά. Αν και αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό, γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς παίκτες, βασίζεται στο ομαδικό παιχνίδι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Βεζένκοφ είναι Βεζένκοφ. Και αναμένεται και σε αυτό το τουρνουά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εκ το προημίου να πούμε ότι μπορεί να θέσει και υποψηφιότητα για τον MVP. Δεν θα είναι και καμία έκπληξη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού να καταθέτει δική του άποψη για το πώς περιμένει τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά γενικότερα και την προσπάθεια των Ερυθρολεύκων ώστε να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου.
1: Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω η πιο μεγάλη διαφορά είναι ότι είμαστε πιο πολλοί παίχτες. Είμαστε 17-18 παίχτες και όλοι με μεγάλη ποιότητα.

0: ότι έχει πάρει ικανοποιητικό βαθμό. Το Final Four ξέρουμε ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρω, και πέρσι αισθανόμουν καλά πριν το Final Four και αισιόδοξους και είδαμε τι έγινε. Οπότε είμαστε καλά μέρα-μέρα, όσο κλισέ για να ακούγεται, μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη ρουτίνα. Όσο πιο πολύ προπόνηση κάνεις, το έχω ξαναπεί, τόσο πιο καλά και με αυτοποίθηση θα νιώθεις. Οπότε είμαστε καλά, είμαστε όλοι υγιείς, που είναι πολύ σημαντικό, και να πάμε να παίξουμε τις πιθανότητές μας. Τίποτα, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί στα play-off αλλάζουν αυτόματα, είτε σε πρώτο σε τέταρτο, έχει το ίδιο πλεονέκτημα, δεν σου δίνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που σου δίνει η ψυχολογία ότι 8 μήνες έκανες κάτι καλό, αλλά όταν κρίνονται όλα στη μία-δύο νίκες, δεν έχεις κάνει και κάτι τόσο πιο σπουδαίο από το δεύτερο ή από τον τρίτο, έτσι ώστε να πεις ότι απλά κατακτάς την πρώτη θέση. Είχαμε πιο βατό διασταύρωμα λόγω της κατάστασης που είχε η Μονακό, και τώρα είμαστε στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος που είναι τελείως διαφορετικά όλα. Ήτανε γιατί δεν ξέραμε πού θα καταλήξει ο καθένας μέχρι το τέλος. Ήρθανε όλο και πιο πολλά παιδιά από το NBA, έρχονται, δείχνουν το ταλέντο τους, οι ομάδες ενισχύονται. Δηλαδή, θυμάμαι πριν φύγω από το NBA το πώς ήταν το επίπεδο, το ότι η κάθε ομάδα είχε ακόμα και εμείς 11-12 παίχτες, τώρα όλες έχουν 14-15, εμείς έχουμε 17. Ανεβαίνει το επίπεδο, οι προσδοκίες, και νομίζω είναι καλό για τη λίγκα αυτό. Δεν με απασχολεί, γιατί στην αρχή, ας πούμε, το συζητούσαμε με τους δικούς μου ανθρώπους και λέω, έχουμε φτάσει στο σημείο να βάζω 20 πόντους και να μην ασχολείται κανένας. Αλλά απ' την άλλη, λέω ότι αυτό ξέρω να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω και δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του καθενός. Γι' αυτό δεν μου αρέσει, το είχα πει και πριν, όλο και ένα, ο ένας σχολιάζει τον άλλον, το τι κάνει αυτός ο παίχτης, το τι είπε αυτός ο παίχτης. Ο καθένας έχει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του κουλτούρα. Εμένα μου αρέσει να κάνω προπόνηση και να παίζω το παιχνίδι μου. Αν ο Θεός και οι προπονητές μου και έτσι με μάθανε να παίζω με αυτό το στυλ, αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Ξέρω ότι μπορεί να μείνει το πιο ελκυστικό, αλλά απ' την άλλη είναι συνεπέστατο. Οπότε το απολαμβάνω και περνάω μέσα από τις διαδικασίες. Και στην τελική είναι μπάσκετ. Είναι 40 λεπτά. Κάποια στιγμή δεν παίξει καλά, κάποια στιγμή παίξει καλά. Οπότε όλα καλά. Θα σου πω, είμαστε πιο πολλοί παίχτες από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό βοηθάει πολλές νίκες και το να είσαι καλά μέσα στη σεζόν, ότι φτιάχνεις ένα καλό κλίμα. Η καθημερινότητά σου είναι ωραία, χωρίς πολύ έτσι μουρμούρα, έχασες κτλ. Γνωρίζομαστε πολλά χρόνια και τα νέα παιδιά έχουν δέσει απευθείας με εμάς, με το στυλ που θέλει ο προπονητής να δώσει. Έχουμε καλή χημεία. Στην τελική, όπως λέμε πάντα, πρέπει ο καθένας να αποδεχτεί τον ρόλο του και αυτές οι ομάδες πετυχαίνουν στον τόπο. Αν υπάρχουν ρόλοι και ο καθένας είναι χαρούμενος σε αυτό που κάνει. Νομίζω είναι ανάλογα στο τι θες να δεις και το με τις χώρες της οργανώσεις και αυτά. Καταλαβαίνω ότι το Final Four είναι κάπως μονόδρομος για να υπάρχουν και μετά οι χώρες της οργανώσεις. Απ' την άλλη, το Best of Seven θα έχει δώσει πιο πολλά παιχνίδια.
1: Of Seven.
0: Ναι, γιατί όπως στην Αμερική, ας πούμε, και Best of Five ακόμα. Θα έδινε πιο πολύ ζωή, πιο πολύ διαφορετική. Η καλύτερη ομάδα θα κέρδιζε. Απ' την άλλη, νομίζω και τα δύο έχουν την έγκλη τους. Το καθένα ξεχωριστά. Το πιο δίκαιο και το πιο για να κερδίσει η καλύτερη ομάδα σίγουρα είναι η σειρά. Αλλά το πιο απρόβλεπτο και το πιο έχουμε δει σταχτοπούτες, ας πούμε, που δεν θα τα καταφέρναν ποτέ στις σειρές να πάρουν την Ευρωλίγκα. Οπότε έχει και αυτό την έγκλη του. Έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτό που είπα, 17 παίχτες και 3 πεντάδες να παίζουμε ανταγωνιστικά. Ο καθένας θέλει να κερδίσει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν όταν όλοι είμαστε υγιείς, ότι ο καθένας θέλει να κερδίσει την προπόνηση. Έχουμε βγάλει την ανταγωνιστικότητά μας προς τα έξω και κάνουμε σκληρές προπονήσεις έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τα δύο παιχνίδια, είχαμε το ένα χθες, το άλλο μεθαύριο με τον Κολοσσό, έτσι ώστε να περάσει και αυτή η φάση και να επικεντρωθούμε πλέον στη Φενέρα. Αλλά οι προπονήσεις είναι, κοίτα, δεν κάνουμε κάτι τόσο διαφορετικό από όσο κάναμε όλη τη σεζόν, αλλά νομίζω η ένταση έχει ανέβει αρκετά. Κοίτα, ξεκινήσουμε με τη Φενέρ που για μένα στους 6 μήνες από τους 8 ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Το ότι έχασε δύο κομβικούς παίχτες στη χημεία, είδατε πώς την επηρέασε και μπορούσε με ένα ακόμα αποτέλεσμα να βγει εκτός τετράδας. Αλλά το είναι όλοι μαζί, παίζουν πολύ σκληρά ομάδα του προπονητή, με πολύ τακτική, με πολύ επαφή, με πολύ σκέψη στο πώς παίζουν. Αλλά έχει δώσει, έχει αλλάξει και ο κοτσάρας κάποια πράγματα, έχει δώσει πιο πολύ ελευθερία. Απ' την άλλη, Ρεάλ. Σε μια σειρά που πολλοί μπορούσαν να την περιμένουν λίγο πιο αμφίροπη, χωρίς τον Ταβάρες, κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα. Και μια ομάδα που έχει τη φανέλα, έχει το βάρος, έχει παίχτες με προσωπικότητα και πάντα στα μόνα παιχνίδια είναι επικίνδυνη. Όσο για τη Βαλένθια, τι να πει κανείς, νομίζω όποιος πει ότι πίστευε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ θα πει ψέματα. Ο παίχτες που μόνο όσοι παρακολουθούν μπάσκετ πολλοί τους ήξεραν. Δεύτερη που λέω, λέγαμε κάποια μέσα στην τάξη, θα είναι καινούργια Παρί, θα πέσει, δεν έπεσε. Να, εντάξει, χάνει 2-0 και τα κατάφερε και χωρίς αυτό που κάνει η Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ το έχει καταφέρει, θυμάστε τον τρόπο, με κλωτσομπουνίδια, με τι είχε γίνει τότε στο Βελιγράδι που οι οπαδοί της Παρτιζάν δεν μπορούσαν να τα. Τώρα το κατάφεραν μόνο μπασκετικά. Και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί τώρα πιστεύουν και οι ίδιοι ότι είναι 2 βήματα ακόμα. Οπότε γιατί να μην το καταφέρουν. Οπότε η κάθε ομάδα έχει το δικό της DNA, το δικό της σκεπτικό και νομίζω θα γίνει ένα πολύ ωραίο Final Four. Είναι 25% για όλους στα χαρτιά. Νομίζω όμως ότι στο δικό μας ημιτελικό, νομίζω για διαφορετικούς λόγους φέρει ότι θα είναι πιο συναρπαστικό, θεωρώ, και πιο το παιχνίδι. Σίγουρα και η Βαλένθια και η Ρεάλ δεν τους υποτιμώ. Νομίζω ότι τα βλέμματα θα συγκεντρώσει αυτό το παιχνίδι.
1: Και ολοκληρώνουμε όλο αυτό το δηλωσιακό αφιέρωμα για την ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή. Να θυμίσουμε, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, το άλλο ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, ο Ισπανικός εμφύλιος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τον Χατζηνικολάου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε για την προοπτική που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Προφανώς δεν είναι κάτι εύκολο. Μπορεί να έχουμε την τάση να μειώνουμε λίγο τις συμμετοχές στα Final Four, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, και ειδικά σε μια Ευρωλίγα από χρόνο με το χρόνο γίνεται και πιο δύσκολη. Ακόμα και φέτος είδαμε, χωρίς να είναι καμία, θέλω να το ξεκαθαρίσω πριν ξεκινήσω την απάντησή μου, χωρίς να είναι καμία μορφή προς την ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, ήταν και άλλες ομάδες με εξαιρετικά budget, με εξαιρετικά roster, που μείνανε και εκτός play-in. Οπότε αυτό τα λέει όλα από μόνο του, και όσο πάει η Ευρωλίγια και όσο προχωρά, γίνεται ακόμα και πιο δύσκολη και ακόμα πιο ανταγωνιστική. Όλες οι ομάδες επενδύουν ακόμα περισσότερο, και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη συμμετοχή σε κάθε Final Four. Λαμβανόμαστε 100% την απογοήτευση του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πίστεψε μας, και εμείς που είμαστε από μέσα και το ζούμε, είναι όλη μας η προσπάθεια, όλο μας το είναι. Για 10 μήνες δουλεύουμε με αυτό το στόχο, με αυτό το σκοπό. Το να φτάνεις εκεί και να μην τα καταφέρνεις, πιστεύετε με, δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά ή να μπαίνουμε την επόμενη μέρα στο γήπεδο και να λέμε ότι οκ, okay, άλλη μια προσπάθεια πήγε χαμένη. Δεν είναι έτσι. Είναι η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς. Βλέπουμε πιο πολύ το γήπεδο από ό,τι βλέπουμε τις οικογένειές μας. Είναι η προσπάθειά μας. Ναι, σίγουρα κάποιος θα πει είναι επαγγελματίες αθλητές, πληρώνονται γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει. Δεν αλλάζει το τέτοιο ότι είναι μια προσπάθεια στην οποία δίνουμε και την ψυχή μας και θέλουμε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και όταν δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, νιώθεις ένα κενό κι εσύ. Καταρχήν δείχνει μια σταθερότητα. Δείχνει ότι όταν συμβαίνει μια χρονιά είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όταν συμβαίνει 2 και 3 χρονιές συνεχόμενα, προφανώς οφείλεται σε ένα προγραμματισμό που γίνεται κυρίως από το προπονητικό staff σε συνδυασμό με τους γυμναστές. Δεν είναι κάτι που βγαίνει τυχαία, οπότε νομίζω εκεί είναι και όλη η απάντηση. Είναι μια ερώτηση που νομίζω μπορεί να την απαντήσει καλύτερα ο coach. Ξανασυνεχίζω και λέω ότι για μας είναι ένα τεράστιο κίνητρο, και σίγουρα ότι θα έχουμε τον κόσμο μας, γιατί ακούγεται πολύ αυτό με τον κόσμο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν εκεί σε κάθε μεγάλο ραντεβού μας. Σε όλα τα Final Four ήταν εκεί με δυναμικό παρόν. Ακόμα και σε παιχνίδια της κανονικής διάρκειας είναι εκεί εκτός έδρας με δυναμικό παρόν. Είναι πάντα εκεί ο κόσμος, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, μας δίνει τη δύναμή του, μας δίνει την έξτρα όθηση που χρειαζόμαστε, και σίγουρα για μας θα είναι πολύ θετικό το να δούμε ένα κόκκινο άκα με τους οπαδούς μας στο πλευρό μας, να μας δώσουν άλλη μια φορά τη δύναμη για να τα καταφέρουμε όλοι μαζί.
3: Βάσει
2: της συνολικής εικόνας, της συλλογικής εικόνας, θεωρώ πως ναι, αλλά ποιος θα μπορούσε να πει ότι θα τα παράξει να περάσει η Χάπο, δηλαδή της Ρεάλ, ας πούμε, ή ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έναντι της Βαλένθια. Ακόμα και η Ζαλγκίρης, ας πούμε, απέναντι στη Φενέρ, με γνώμονα την αγωνιστική εικόνα που είχε το τελευταίο διάστημα η Φενέρ, που πλέον, ας πούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Νομίζω ότι όλες οι σειρές και να ερχόντουσαν ανάποδα, εκτός νομίζω από τη δικιά μας, ότι που δεν το λέω ούτε για να το πω. Δεν το λέω υποτιμητικά ακριβώς, ούτε υπεροπτικά, αλλά νομίζω ότι η μοναδική σειρά που ξεκάθαρα και λόγω των προβλημάτων της Μονακό υπήρχε ένα καθαρά πάνω χέρι ήταν η δική μας σειρά. Όλες οι άλλες σειρές ήταν. Όποιος και να περνούσε, νομίζω ότι θα λέγαμε ότι, οκ, okay, ναι, εντάξει, θα μπορούσε. Κοίταξε, είναι όπως είπα και πριν, υπάρχει ένας προγραμματισμός και όταν μια ομάδα συνεχίζει και βρίσκεται σταθερά χρόνο με το χρόνο όσο και να δυσκολεύει ξανά, όπως λέω, όπως είπα και πριν, η Ευρωλίγκα συνεχίζει και βρίσκεται στην τελική φάση στα Final Four, δείχνει μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα όταν συνεπάγεται με τον ίδιο προπονητή, με το ίδιο πρόγραμμα, με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, πάει να πει ότι κάτι δουλεύει σωστά και κάτι είναι κάποια γρανάζια είναι σωστά. Οπότε, ναι, θεωρώ πως είναι σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας το τρόπος παιχνιδιού που έχει επιλέξει ο κόσμος να χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχουν κλειδιά όσον αφορά στη σύγκριση της μίας χρονιάς με την προηγούμενη, γιατί είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικά ρόστερ και ούτω καθεξής, όπως και οι αντίπαλοι είναι διαφορετικοί. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε μαχητικοί από το πρώτο λεπτό, να μπούμε μέσα με δυνατή άμυνα, γιατί έχουμε δείξει ότι στα παιχνίδια μπαίνουμε δυνατά στην άμυνά μας, δημιουργούμε πάρα πολλά προβλήματα στους αντιπάλους μας, οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα κλειδί. Να μπούμε μέσα και να μην δώσουμε δικαιώματα στη Φενέρ πρωτίστως, να νιώσει άνετα στο παιχνίδι, γιατί έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, ειδικά επιθετικά εξαιρετικά ταλαντούχους παίχτες, που άμα τους δώσει το χώρο μπορούν να σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να ευρεθούμε. Καταρχάς να πούμε Πάπα Νικολάου, ο Χατζη Νικολάου είναι στον αντένα, παιδιά. Οκ, okay, δεν πειράζει. Και καταρχάς να πούμε επίσης ότι ξεχάσαμε με αυτά και με αυτά, ή μάλλον δεν προλάβαμε να πούμε την αλήθεια, να αναφερθούμε στο σημερινό τελικό της Άστον Βίλα με την Φράιμπουργκ για το Europa League. Δύο ομάδες οι οποίες είχαν τελείως διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν εδώ. Από τη μια μεριά η Άστον Βίλα, ένα βαρύ όνομα από την Αγγλία, η Φράιμπουργκ με μια διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ο Έμερι είναι αυτός ο οποίος έχει τη σφραγίδα του σε αυτή τη διοργάνωση. Φαίνεται να είναι φαβορή η Άστον Βίλα, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Στις 10 αυτός ο τελικός. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για αύριο στις 8. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8, με Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 ή στο ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής 21 του Μάη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Όπως κάνουμε καθημερινά τα τελευταία 7 χρόνια. Και ανοίγουμε τα μικρόφωνα και λέμε τις πρώτες καλημέρες. 69-074-83-48-4 το Viber. Για να στείλετε τις δικές σας καλημέρες, τις ευχές σας, τις ανησυχίες σας. Ό,τι θέλετε να στείλετε μπορείτε να το στείλετε εκεί. Εκτός αν είστε τίποτα πατροπαράδοτοι και θέλετε να στείλετε ταχυδρομικό Περιστέρι. Θερμοκρασία εδάφους αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 18 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Επίσης 18 βαθμούς έχει και η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Από ό,τι βλέπω θα έχουμε σήμερα βροχές και καταιγίδες στα βορειοϋπηρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Η θερμοκρασία η μέγιστη στους 27 βαθμούς. Και πάμε στο Viber να καλημεριστούμε στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, χρόνια πολλά λέει για την ονομαστική σου εορτή, αδερφέ Κωνσταντίνε. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του Παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους Ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ την ευλογία σου να έχουμε. Καλημέρα στην Δέσποινα, χρόνια πολλά μου λέει και η Δέσποινα. Να είσαι καλά Δέσποινα μου, καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στο φίλο μου το Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Πάντα γλυκός και φωτισμένος λέει με όλα τα καλά του Θεού από τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας. Γεια σου φίλο μου Σταύρο, καλημέρα. Είδα και το Μητσοτάκη εκεί πέρα μιλούσε για τον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Άστα να πάνε. Για τα λεφτά που παίρνουν οι οδηγοί των αστικών συγκοινωνιών δεν τον είδα να λέει κάτι όμως. Δεν τον άκουσα κάτι να αναφερθεί κάπου στο πόσο τέλειος είναι ο μισθός τους. Έλος πάντων. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης λέει. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά υγεία και προσωπική ευτυχία. Να σε καλά, Τίνα μου. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και σε σένα, ρε, σε χρόνια πολλά. Δεν ξεχνιόμαστε, χρόνια πολλά και σε σένα. Η Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Χρόνια μας πολλά, Κωνσταντίνα μου, να είμαστε γεροί. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από το Βόλο. Έλα, όλοι εορτάζονται εδώ τώρα. Χρόνια πολλά να μας χαίρονται. Ξημερώνουμε με 17 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους απανταχούς σαλιάριδες. Πού είναι ο άλλος ο σαλιάρης ακόμα ρεπό? Έχει, τι ρεπό είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο ρεπό. Να ξεκινάει τη Δευτέρα και να τελειώνει την Παρασκευή. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά λέει με υγεία. Γιάννα, καλημέρα Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, χρόνια πολλά σε όλους μας. Πολλοί είμαστε τελικά, δεν συμφέρουμε, δηλαδή άμα πούμε να μας πάρουν δώρα. Καλημέρα στην Περσεφόνη, χρόνια πολλά λέει με υγεία, αγάπη και ευτυχία στη ζωή σου. Να χαίρεσαι όσους αγαπάς και να σε χαίρονται όσους αγαπάνε. Να με χαίρεστε βρε, όσοι με αγαπάτε να με χαίρεστε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Αραμπατζίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά λέει από την Κομωτινή. Καιρό έχω να δω μήνυμα σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Στη Δέσποινα καλημέρα, χρόνια πολλά να είσαι πάντα καλά, να σε ακούμε τα πρωινά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον Πασχάλη. Άντε λέει να τελειώσει η εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Καλημέρα στη Σούλα, χρόνια πολλά μου γράφει. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα στη Τζίνα, χρόνια πολλά και δημιουργικά. Η Γεωργία από το Βόλο, γεια σου Γεωργία μου. Καλημέρα και στο φίλο το Μανώλη, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Η Περσεφόνη, α ξέχασα λέει, χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Και πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσει και σήμερα η μέρα μας.

Ασφαλτός θα είναι ο καιρός για σήμερα, 5η 21 Μαΐου, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες αναμένουμε στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

τουλάχιστον θα έχει καλή θερμοκρασία. Κάτι γι' αυτό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο. Καλημέρα στο Αρθές. Σε ευχαριστούμε που κάνεις, όχι εσύ ο Μπακογιάννης, αυτούς περήφανους όλους τους Κώστες, και έχει τον Τζάκονα, έχει τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, τον Κωνσταντίνο Γκουσγούνη, τον Κώστα Κόκλα, τον Κώστα Μπακογιάννη που λέει όχι εσύ. Ο άλλος ποιος είναι δεν τον ξέρω. Τον Κώστα τον Μπρέκα, τον Κώστα Σόμερ, ούτε τον άλλο τον ξέρω. Καλημέρα στον Απόστολο. Μόνο ευχές σήμερα λέει. Χρόνια σου πολλά με υγεία και ό,τι επιθυμείς να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία λέει στη ζωή σου. Ο φίλος μου Ιδωμενέας, καλημέρα. Σου εύχομαι δια την ονομαστική εορτή υγεία, ευδαιμονία, τύχη, αγαθή, μηδέν άγανσε άπαντα στη ζωή σου και τέλος χαιρόμαστε που σε έχουμε. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Σου στέλνω έτσι την αγάπη μου, πολύ και δόση αγάπης. Καλημέρα και στην Σούλα. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στην Κατερίνα.

Σήμερα γιορτάζουν η Ανάληψη, η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Μάη, ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή ως FIFA. Σαν σήμερα το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των Πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15ωροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2005, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάνδη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στον θεσμό. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1860 έρχεται στη ζωή ο Βίλεμ Άιτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός ο οποίος ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Σαν σήμερα το 1902 έρχεται στη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντιά σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Ενώ σαν σήμερα το 1921 έρχεται στη ζωή ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, ο οποίος πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός Τζον Γκίλγκουτ. Σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος και του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, γνωστός ως Χάρι Κλίν.

Αυτά με τα σημαντικότερα γεγονότα. Σαν σήμερα το 2018 χάσαμε έναν εξαιρετικό ηθοποιό, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Χάρι Κλίν, ο οποίος σημάδεψε την δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90. Πόντιος ο Χάρι Κλίν. Ήθελε να γίνει και δήμαρχος Καλαμαριάς, γιατί είχε όραμα, ήθελε την περιοχή του εκεί πέρα όμορφη, την Καλαμαριά την οποία τόσο πολύ αγαπούσε. Και σαν σήμερα όμως το 2005, Eurovision, my number one, στείλαμε τη γυναικάρα την Παπαρίζου εκεί πέρα, τους πήρε τα σόβρακα. Καλά τους έκανε. Έκτοτε δεν ξαναείδαμε πρωτιά, ούτε θα ξαναδούμε. Με τις λακαμίες που στέλνουμε για να μας εκπροσωπήσουν, άστα να πάνε. Αλλά εντάξει, τότε νιώθαμε περήφανοι, ρε παιδί. Εκείνη την περίοδο είχαμε πάρει το Euro, είχαμε πάρει τη Eurovision. Και τι δεν είχαμε πάρει. Μετά βέβαια τα πληρώσαμε όλα αυτά, αλλά δεν έχει να κάνει, δεν πειράζει. Στείλτε ρε την Παπαρίζου να τους δείξει πώς γίνεται. Γεια σου Ηράκλειτε, καλημέρα από το Λάνσχου της Γερμανίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης από το Βούλφτεν της Γερμανίας. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά και σε σένα και ευτυχισμένα. Καλή δύναμη, σε ευχαριστούμε που υπάρχει στη ζωή μας. Η Κωνσταντίνα από τη Σύρο με πολύ αγάπη. Εγώ σας ευχαριστώ που υπάρχετε όλοι εσείς και υπάρχω εγώ. Γιατί άμα δεν ήσασταν εσείς να σηκώνεστε από τα άγρια χαράματα να με ακούτε, εγώ δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Σε εσάς το χρωστάω αυτό. Ο Γιάννης μου λέει και τώρα στείλαμε τη γυναικάρα και νιαούριζε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ευθύς αμέσως να επιστρέψουμε. Ψέματα. Να ευθύς αμέσως θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά τις εφημερίδες και θα επιστρέψουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, στο ένθετο Υγεία, τι συμβαίνει με το θυροειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Θουκυδίδη στον νόμο της Ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους ΗΠΑ και Ρωσίας. Υπό Ανδρουλάκη απειλές και στο βάθος Μομφή από το Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Μπαίνουν κόφτες, νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Έρευνα πώς θα σκέφτεται τελικά και τι θέλει η γενιά Z. Το τρίτο ιστορικό μνημείο λόγος Καλκότα και αντίσταση. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό ακινήτων. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Πανικόβλητος Ανδρουλάκη σε ερώτα και Τσίπρα και Ζωής. Ειδικό χώρο ταξικό, πιο αυστηρή όρη για αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά. Οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Σι και Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι, business και βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Εθνικό θέατρο, φώνησα δεσποινής διευθυντής και Δράκουλα στη νέα σεζόν. Ο ρόλος της θάλασσας την ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική. Παράνομες επιδοτήσεις στα δύο χωράφια που πρόδωσαν τους τσιφλικάδες στα βορίζια. Εφημερίδα Καθημερινή, στημένη διαγωνισμή για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Δεν ξέρουν κάποιοι μένουν στις εστίες έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνιμη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η παρατέθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Αμερικανική δίωξη κατά του Ράουλ Κάστρο, ο πολιορκητικός κρυός της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, να σημάνει συναγερμός μέταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και το λαό της. Υπεραλιστικά μέτωπα Μέσης Ανατολής και Ουκρανίας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές για νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Κράτος δολοφόνος Ισραήλ επίδειξε βαρβαρότητα στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης. Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας για τις υποκλοπές. Απαράδεκτες μεθοδεύσεις συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Απολυμμένοι Λάρκο, ρετσινάδες και δασεργάτες Ευβίας. Μαζική καθόδος το Σάββατο στην Αθήνα. Εργοδοτικά εγκλήματα. Λύτρε ακατεμένοι σε κατασκευές και ορτά. Σύλλογοι γονέων και σωματεία και φορείς. Πανελλαδική δράση για την ειδική αγωγή το Σάββατο. Εφημερίδα Κόντρα, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται και στην Ελλάδα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Πρώτο πυλών μεγάλη επισιτιστική κρίση. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Νικήτας Κακλαμάνης, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διαρροή Διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση. Πούτιν και Σι Τζίπινγκ, συνάντηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα με πολλαπλά μηνύματα. Εφημερίδα των Συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Οργή Ανδρουλάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή. Παγκοσμίου Στόλο Αλληλεγγύης, Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εθνικό Θέατρο, πολυδιάστατο πρόγραμμα και μια νέα θεατρική αρχιτεκτονική. Ευρωλίγκα, όλα έτοιμα για τη γιορτή. Europa League, η Κούπα στην Άστον Βίλα. Εφημερίδα Δημοκρατία, Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Συνέντευξη στο Γιώργο Χαρβαλιά, σε Γκάλη, Τουρκία είναι νέο Ιράν. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνισο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Δρυμή κατηγορώ από την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψη. Στοιχεία φωτιά κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών υπερασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου. Ντροπή, εκπαιδευτικοί κήρυξαν απεργία για να μην γίνουν τεστ αξιολόγησης στους μαθητές τους. Εφημερίδα απογευματινή συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. Χωροταξικό κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Νίκος Δένδια στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν καμικάζι. Όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία. Sky επιτέλους οριστικό τέλος στο ματωμένο survivor. Εφημερίδα One Voice, κάποιος να σταματήσει τις αθλειότητες Νατανιάχου και Μπεν Γκβίρ. Τι θα κάνετε κύριε Θεοδωρικάκο, σκάνδαλο οι διπλές τιμές του Σκλαβενίτη. Αλφα Μπανκ, ικανοποιημένοι αναλυτές και επενδυτές από το πλάνο του Βασίλη Ψάλτη. Νίκος Χαρδαλιάς με σχέδιο η Αττική μπορεί να καταστεί ισχυρό διεθνές ναυτιλιακό hub. Eurolife F στο δίκτυο My Health F1 για τα νοσοκομεία του ομίλου HHG. Υποκλοπές ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεφτύλισε τον διοικητή της ΑΕΠ. Δεν ήξερε τίποτα για τις παρακολουθήσεις ο Δεμήρης. Εφημερίδα Μανιφέστο Ζαχαρία Ζούπη στη δημοσκοπική αποτύπωση του κόμματος της Καριστιανού. Εν ολίγης ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Τσίπρα, ο Πολάκης μένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ευάγγελος Βενιζέλος ο συνταγματολόγος αναιρεί τον πολιτικό εαυτό του. Θεσμική απρέπεια του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτρόπη το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕ. Πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Κυβερνητικές πηγές υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Εφημερίδα το Ποντίκι, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, ψαρεύοντας απογοητευμένους. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα. Ελληνοτουρκικά η στρατηγική σημασία του νέου Κάσους Μπέλη. Αριστερά ώρα θυσίου για Τσίπρα, ώρα 0 για το ΣΥΡΙΖΑ. Μέση Ανατολή αυξανόμενη κλιμάκωση στο χείλος της νέας κρίσης. Οικονομία εφιαλτική έκρηξη πληθωρισμού για το μήνα Μάιο. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Στο Political το πρώτο Athens Defense Summit, η ειρήνη υποδιαρκή απειλή. Έκθεση βόμβα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ΕΑΣ, ρωσική παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος. Ελληνοτουρκικά, η κοντή μνήμη της Ευρώπης και το μακρύ χέρι του Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Lambda Development, μία τουλάχιστον περίεργη στην αλλαγή του Λάτσι στο ελληνικό με τη Λάμδα. Εφημερίδα Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Περί αμυντικής αυτονομίας και άλλων φαντασιώσεων. Αξίζει να διαβάσετε Νίκος Δένδιας να ζητήσει συγγνώμη η Ουκρανία για τον ντρόουν. Έκδοση για αποστολική διακονία με κείμενο του Μητροπολίτου Φαναρίου κυρίου κυρίου Αγαθαγγέλου. Απειλή μηνύσεως Ανδρουλάκη κατά Δεμήρη για τις υποκλοπές. Ισχυροποιεί τη συμμαχία Κίνας και Ρωσίας. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής, το στίγμα για την αερότητα της ναυτιλίας. Συνάντηση Σι και Πούτιν, όχι επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το ελληνικό βιβλίο, στα 18,5 δις ευρώ οι προσφορές της ΑΜΕ και της ΔΕΗ. Τράπεζες μικρή μείωση καθαρών κερδών ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αλφα Bank, στόχος να γίνει μοναδική Universal Business Bank. Ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, τι προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό για αιωλικά και φωτοβολταϊκά.
1: Focus FM

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6, Radio Μάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 34 και πάει και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης, χρόνια πολλά σε όλους τους συνονόματους, τις συνονόματες, τις Ελένες και τα λοιπά που γιορτάζετε. Να μας χαίρονται. Υγεία να έχουμε, να τους βασανίζουν. Και ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Να γίνουμε η σκιά τους. Αλλά πριν ξεκινήσω και μπω στα βαθιά, θέλω να σας πω για την εταιρεία Digicar. Η Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με ένα νέο στόλο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site της εταιρείας digicar.gr. Και επειδή αναφέρθηκα τώρα σε αυτοκίνητα και τα λοιπά, ο Πρωθυπουργός ήταν χθες εκεί στην Αθήνα και εγκαινίασε τα καινούργια αστικά λεωφορεία τα οποία πήρανε. Μίλησε για τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το ανακοίνωσε χθες το απόγευμα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και παρουσίασε έτσι ένα ευρύ σχέδιο παρεμβάσεων όπου αφορά λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικό αλλά και κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες με κύριο στόχο βέβαια τη βελτίωση της καθημερινότητας των επιβατών εκεί πέρα στην Αθήνα. Οι ανακοινώσεις βέβαια έγιναν από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Χρόνια πολλά, ρε Κυρανάκη, γιορτάζεις και σήμερα. Όπου είχαμε μια εκδήλωση με θέματα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο αμαξοστάσιο της στάσης στην περιοχή των Σεπολίων και βέβαια δεν θα έλειπε ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκεί πέρα. Μάλιστα στο επίκεντρο του σχεδιασμού, ο οποίος παρουσιάστηκε, βρίσκεται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα να έχουν ήδη ενταχθεί στην κυκλοφορία, ενώ ο συνολικός στόχος αναμένεται, όπως λένε, να φτάσει στα 1700 νέα λεωφορεία μέσα την επόμενη διετία. Σύμφωνα με τα όλα όσα ανακοινώθηκαν, τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, είναι και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά και αυτό ενισχύει, όπως λένε, την πράσινη αστική κινητικότητα. Καλά όλα αυτά. Ωραία όλα αυτά και καλό είναι να εξυγχρονίζονται. Με συγχωρείτε γιατί χάνω τη φωνή μου. Και καλό είναι να εξυγχρονίζονται τα αστικά λεωφορεία και να εξυπηρετείται ο κόσμος και να μπουν αρκετά, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια, να μην υπάρχει αυτό το γιατί άργησε το λεωφορείο και πού είναι το λεωφορείο και γιατί δεν δουλεύει το air condition και γιατί βαράνε όλα μέσα. Τέλος πάντων, καλό είναι να γίνεται αυτό ο εξυγχρονισμός, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και το άλλο. Κύριε Μητσοτάκη μου, εσείς που λέτε ότι το 2023 βάλατε στόχους, το είπατε, το κάνετε και συνεχίζετε τις επενδύσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν καθημερινά μία μάχη μέσα στους δρόμους της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης για να πάνε με ασφάλεια το επιβατικό κοινό στον προορισμό του, που έχουν να αντιμετωπίσουν κάθε καρυδιά σκαρίδι. Γιατί ξέρετε, ο οδηγός του αστικού λεωφορείου είναι ο ψυχολόγος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί ο άλλος να ξεσπάσει τα νεύρα του, είναι ο άλλος ο οποίος μπορεί να του πει κάτι, να του εκμυστηρευτεί κάτι, είναι ο άλλος ο οποίος μπορεί να του, να του πιάσουν την κουβέντα για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Μιλάμε τώρα για τα ζω καθημερινά, έτσι δεν είναι? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μισθούς παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, έχετε αναρωτηθεί να κάνετε κάτι με τα δρομολόγια τα οποία πολλές φορές με τα βίας βγαίνουν γιατί οι χρόνοι δεν επαρκούν? Το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω, να αναβαθμίσετε λίγο τις συνθήκες εργασίας και τα λοιπά. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Και μιλάω γενικά, έτσι, για τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων σε όποια πόλη και αν βρίσκονται. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Πάτρα, παντού. Εν τω μεταξύ και σε αυτές τις πόλεις, πέρα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έχει ξεκινήσει να γίνεται ο εξυγχρονισμός, άμα πάτε σε άλλες πόλεις και δείτε τι λεωφορεία έχουν, τι χρέπια έχουν. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα κάτι, κάτσε καλά χρέπια, αλλά και αυτοί εκεί πέρα είναι άστο, δηλαδή. Αλλά θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε το τι είπε ο Μητσοτάκης εκεί πέρα από το αμαξοστάσιο της Στάση, που μάλιστα είπε ότι η πραγματικότητα έχει γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας, και θέλω να τη σχολιάσουμε αυτή την πραγματικότητα.
1: Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρέμβασεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Ναι. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι
0: Όχι ο Κωνσταντίνος. Ο κύριος Κυρανάκης, έτσι απευθύνεσαι στο συνεργάτη όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο. Άντε να μην πω τίποτα πρωί-πρωί.
1: Θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2000.
0: Θυμήθηκα που είχε πει για τον κύριο Τσιόδρα ο Σωτήρης.
1: Σε 26 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε εσίως τα 1076. Το είπαμε και το
0: κάναμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ναι, αγόρι μου. Μπράβο.
1: Τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς.
0: Καλά, εντάξει, καινούργιο αυτοκίνητο είναι. Αυτό έλειπε να μην είναι και ασφαλείας για τους οδηγούς και τους επιβάτες, για όνομα του Θεού. Πόσα χρόνια καθυστερήσατε για να το κάνετε όλο αυτό το πράγμα. Πόσο μας κόστησαν αυτά τα λεωφορεία. Πόσο είναι η πραγματική τους αξία και πόσο μας κόστησε. Γιατί κάτι μου λέει ότι υπάρχει μια μικρή υπερκοστολόγηση και σε αυτά. Και καλά τα λέμε όλα αυτά με τα ηλεκτρικά και αυτά, ωραία αυτοκίνητα είναι, δεν αντιλέγω. Όταν όμως θα αρχίσει να πέφτει η απόδοσή του, γιατί μπαταρία είναι που να πάρει, και κάποια στιγμή η απόδοσή της θα αρχίσει να πέφτει, τι θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα? Να αλλάξουμε όλη την μπαταρία που κοστίζει όσο το μισό και παραπάνω όχημα? Να αλλάξουμε όλο το όχημα, να το πετάξουμε και να... Εγώ θεωρώ πάντως ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ασύμφορη. Πραγματικά δηλαδή. Και δεν ξέρω και τι ακριβώς παίζει με τις αυτονομίες. Παρ' όλα αυτά όμως καλά τα λέτε, εντάξει, δεν αντιλέγω. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πίσω από τα τιμόνια, με τι χρήματα εργάζονται, με τι συμβάσεις εργάζονται, κάτω από ποιες συνθήκες,

0: μόνιμος αυτοκινήτου, το οποίο παίρνει καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους για να τους μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β, με όλη αυτή την ευθύνη την οποία έχει στις πλάτες σου. Τα χρήματα τα οποία παίρνεις να είναι τραγικά. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα, όχι. Μιλάμε μόνο για τον εξυγχρονισμό. Καλό είναι, το ξαναλέω, καλό είναι να γίνεται εξυγχρονισμός. Σε αυτό δεν αντιλέγω. Αλλά καλό είναι να γίνεται και ένας εξυγχρονισμός και στις συνθήκες, αλλά και στα χρήματα τα οποία παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Μίλησε όμως και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ο Κυρανάκης, Κωνσταντίνο τον είπα. Άκου να δεις ο Κωνσταντίνος. Λέει ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης που να πάρει και να σηκώσει. Όπως και το είπα και προηγουμένως. Το Σωτήρι τον Τσιόδρα. Αντί να πει ο κύριος Τσιόδρας, εδώ ο Σωτήρης. Τι να πω, μίλα Κωνσταντίνε.
1: 1076 λεωφορεία, κύριε Πρωθυπουργέ. Το είπατε και το κάνατε. Είναι...
0: Αυτό που λέει το είπατε και το. Δηλαδή από την τσέπη του τα πήρε.
1: Μία. Δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, με διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες κράτησαν πάρα πολύ χρόνο, με χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν και εσείς φέρατε στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Να που πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν πηγαίνουν στους λίγους, πηγαίνουν στους πολλούς.
0: Να που πηγαίνουν, ρε παιδί, και εγώ ανησυχούσα, λέω, πού είναι αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι απογίνανε. Να που πήγανε, στα λεωφορεία πήγανε.
1: Οι οποίοι κάθε μέρα περιμένουν ένα καθαρό σύγχρονο λεωφορείο να τους πάει στη δουλειά τους σε ταχύτερο χρόνο από ό,τι πριν και με λιγότερη αναμονή.
0: Να σε πω κάτι, ρε εσύ Κωνσταντίνε, Κυρανάκη, χρόνια σου πολλά και όλα σήμερα, σου είπα και πριν. Αυτό που λες να τους πάει ταχύτατα, εάν μέσα στους δρόμους γίνεται ο κακός χαμός, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και ο καθένας σταθμεύει το αυτοκίνητό του όπου τον βολέψει, ρε παιδί μου, και χωράει δεν χωράει το λεωφορείο, δεν τον ενδιαφέρει. 20 λεωφορεία να βάλει σε μία γραμμή. Αν είναι κολλημένα μέσα στην κίνηση, αν είναι κολλημένα σε κανένα στενό, σε κανένα τέτοιο, πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, πάλι δεν θα φτάνουν στην ώρα τους.
1: Αυτές είναι κάποιες εικόνες από τα μαξοστάσια της ΟΣΥ. Είχαμε την ευκαιρία πριν λίγο μαζί να δούμε στο ανακοινισμένο μαξοστάσιο της Αττικής ένα μέρος μόνο αυτού του υπερσύγχρονου στόλου, μαζί και με τα οχήματα εξυπηρέτησης στον ΑΜΕΑ. Και το δόγμα μας είναι αυτό το τρίπτυχο. Περισσότερα λεωφορεία, περισσότερο οδηγή, καθαρές λεωφορεολωρίδες για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερες συχνότητες.
0: Καταλάβετε, τα λέει ο Κωνσταντίνος.

πάντως να ξέρουν ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα έστειλε η Κομισιόν στην Ελλάδα. Δεν τα διεκδίκησε ο Μητσοτάκης. Και δεν μου λέτε, δεν πιστεύω να είναι τίποτα τουρκικά, ε? Αυτά τα τέμσα. Αν και αυτά που δείχνετε εδώ πέρα είναι της Γιουτόγκ, είναι κινέζικα. Αλλά δώσαμε και κάτι φραγκάκια στην Τουρκία για να αγοράσουμε άστικα λεωφορεία. Αυτά εδώ τα τέμψα που κυκλοφορούν, αυτά είναι τουρκικά λεωφορεία. Τα έχει, νομίζω, κάποια χρησιμοποιεί ο ΑΣΤ. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν και κάποιοι κάτω στην Αθήνα τη συγκεκριμένη εταιρεία λεωφορεία. Από τη μία θέλουν οι Τούρκοι να μας πάρουν το μισό Αιγαίο και από την άλλη εμείς πάμε και αγοράζουμε λεωφορεία από εκεί. Όσο πιο μεγάλη προδοσία αυτή η κυβέρνηση πια να δίνει λεφτά στους εχθρούς, γιατί φίλοι δεν είναι. Το θέμα είναι, βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, καλό είναι να παίρνονται και να εξυγχρονίζονται οι αστικές συγκοινωνίες των πόλεων, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που διαμένουν σε αυτές τις δύο πόλεις. Το θέμα είναι κατά πόσο και το επιβατικό κοινό θα σεβαστεί τα συγκεκριμένα οχήματα, γιατί κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα έχουμε μάθει να είμαστε κάφροι, ρε παιδί. Έχουμε μάθει να μη σεβόμαστε τίποτα. Δηλαδή, από τη μία γκρινιάζουμε ότι θέλουμε εξυγχρονισμό στις αστικές συγκοινωνίες, στο μετρό. Εγώ απορώ το μετρό πώς και μέχρι στιγμής δεν το έχουν βεβηλώσει, ειλικρινά. Πώς δεν πήρανε τίποτα σπρέι, τίποτα μαρκαδωράκια να το γράψουνε. Μπράβο, δηλαδή. Θα μου πεις, βέβαια, στο μετρό μέσα υπάρχουν security, υπάρχουν...

Έχουν και οι άνθρωποι της, της εταιρείας Θέμα, Θέτα, όπως λέγεται τέλος πάντων, η οποία είναι μέσα. Και λίγο πολύ είναι δύσκολο να βγάλεις το μαρκαδωράκι να γράψεις. Και παραμένει μέχρι στιγμής ως έχει. Αλλά τα αστικά λεωφορεία, δυστυχώς, ιδιαίτερα κάτι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα και δεν έχουν μάθει από το σπίτι τους, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να το σέβονται αυτό το πράγμα. Έχουν μάθει ότι μπορούμε να μπαίνουμε μέσα, να τρώμε, να πίνουμε και να τα πετάμε. Να τα στριμώχνουμε δίπλα από τα καθίσματα, να τα πετάμε δεξιά και αριστερά. Όλα καμάς ο οδηγός θα καθαρίσει ή το συνεργείο καθαρισμού, ανάλογα τι έχει κάθε εταιρεία. Δηλαδή, μιλάμε για IQ ραδικού. Να ξυλώσουμε τις ζελατίνες από τα παράθυρα. Βρε χαϊβάνι. Πάλι εσύ θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το όχημα το οποίο σήμερα χαλάς. Αύριο πάλι εσύ θα το χρησιμοποιήσεις και πάλι εσύ θα γκρινιάζεις και θα λες: α, χαλασμένα λεωφορεία. Ειλικρινά δηλαδή, θεωρώ ότι σε μερικές περιοχές της Θεσσαλονίκης δεν αξίζει να βάλεις καινούργια λεωφορεία. Αλήθεια το λέω αυτό το πράγμα. Δεν τους αξίζει όταν οι άνθρωποι είναι κάφροι και δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται και δεν ξέρουν να σέβονται. Δεν αξίζει ειλικρινά. Άστους εκεί πέρα με τα παλιά, με τα σαράβαλα. Γιατί δεν βάζουν μυαλό. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα, ξέρω. Η ασέβεια. Και μιλάω σαν ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ο οποίος εργάζεται και στις αστικές συγκοινωνίες εδώ της Θεσσαλονίκης και τα βλέπω καθημερινά. Τα βλέπω καθημερινά, βλέπω το τι γίνεται. Μπαίνει ο άλλος μέσα. Ο άλλος της προάλλης δεν είχαν βγάλει ένα βίντεο που άνοιξε το παράθυρο του λεωφορείου και άναψε τσιγάρο. Μιλάμε τώρα για ηλικιότητα στο μεγαλείο της, δεν υπάρχει. Άλλοι πάνε και κόβουν τις χειρολαβές από πάνω, λες και τι θα την κάνεις, ειλικρινά.

Δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε παιδεία, δεν. Δηλαδή, για να γίνει κάτι καλό και να πούμε ότι θα το συντηρήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι θα σεβαστούμε, ναι, ο σεβασμός, κάτι το οποίο πραγματικά έχει χαθεί. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει σεβασμός. Και δεν μιλάω μόνο για τα αστικά λεωφορεία, μιλάω γενικά για όλους τους επαγγελματίες. Παίρνει ο άλλος, ας πούμε, είναι στο αυτοκίνητό του, για παράδειγμα. Πετάει τα σκουπίδια από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Κάποιος θα τα μαζέψει όμως αυτά? Ποιος θα τα μαζέψει? Ο υπάλληλος του Δήμου που δουλεύει για 7-8 εκατοστάρια. Πόσο τραγική. Δηλαδή, αντί να διευκολύνουμε, ας πούμε, την δουλειά αυτών των ανθρώπων, κοιτάζουμε να την κάνουμε χειρότερη και πιο δύσκολη.

άλλες και άλλες πολλές περιπτώσεις. Άμα κάτσω να σκεφτώ τώρα δηλαδή, που δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε. Δεν ξέρω γιατί γίναμε έτσι, ειλικρινά. Οι Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σεβασμό, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν γνώση, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν φιλότιμο. Ξέρετε, τη λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα, μόνο στα ελληνικά υπάρχει. Προφανώς είναι κάτι που μόνο οι Έλληνες το είχαν. Λέω ελάχιστοι το έχουν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν φιλότιμο, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μπέσα. Είναι οι παντελονάτοι που λέμε. Δεν ξέρω πως καταντήσαμε έτσι, ειλικρινά. Ένας λαός ο οποίος έζησε από αρχαιοτά των χρόνων μέσα στη μεγαλοπρέπεια, μέσα στη γνώση, μέσα στις τέχνες, στις επιστήμες, όλο από εδώ ξεκίνησε. Πως καταντήσαμε να έχουμε γίνει κάφρι, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Από εκεί που χτίζαμε παρθενώνες που αντέχουν εκατομμύρια έτη, έχουμε φτάσει να μην μπορούμε να χτίσουμε ένα κτίριο της προκοπής. Πού πήγε όλη αυτή η γνώση? Πού πήγαν όλες αυτές οι επιστήμες? Ξαφνικά χάθηκαν, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μας έχουν κάνει? Έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε, επειδή καταγόμαστε από αρχαίους Έλληνες οι οποίοι είχαν μυαλό και λέμε «Α, εμείς είμαστε καταγωγή μας από εκεί, από τον Πλάτων, από τον Αριστοτέλη, από τον Σοφοκλή». Και λέμε εντάξει, κάνανε αυτοί το χρέος τους για μας. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Στεναχωριέμαι για την κατάδια αυτής εδώ της χώρας. Στεναχωριέμαι για την κατάδια των Ελλήνων. Γιατί περί κατάντιας πρόκειται, ειλικρινά, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κατάντια.

Ο άλλος λέει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έτρεχε στην περιφερειακή οδό με 209 χιλιόμετρα. Άλλος μπλάκας και αυτό. Συγγνώμη ρε, με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή. Καταρχάς θέλω να μου πει πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα. 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή, όπου γίνονται τα έργα του flyover, οι λωρίδες είναι στενές, τα αυτοκίνητα με τα βία σχολούν και άλλος ήπιασε λέει 209 χιλιόμετρα. Σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι το 80. Βέβαια ο τύπος 30 ετών οδηγούσε ένα υβριδικό πολυτελές σπορ αυτοκίνητο. Τον πιάσανε στο ύψος του Ευόσμου, συνελήφθη από κλιμάκιο της τροχέας, το οποίο πραγματοποιούσε ελέγχους για επικίνδυνη οδήγηση. Του επιβλήθηκε λέει διοικητικό πρόστιμο ύψος 2.000 ευρώ. Και απολογούμενο στο δικαστήριο, άκου τώρα, λέει ότι δεν αντιλήφθηκε ότι ανέβηκε στα 209 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πιο βλακία δικαιολογία πεθαίνεις. Πες ρε, ανοείται ότι ξέρεις τι. Ναι, ήμουν βλάκας και έτρεχα με 209 χιλιόμετρα. Τι πάει να πει δεν αντιλήφθηκε. Και εντάξει, ο τύπος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο αξίας 170.000 ευρώ. Στο χαδάκι, ξέρετε. Και να σας πω και κάτι τώρα. Τώρα αυτού του βάλετε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, έτσι. Όταν το αμάξι του κοστίζει 170.000 ευρώ, τι είναι τα 2.000? Τίποτα. Του λέει εντάξει, έκανα τη μαγιά μου, πήγα στο δικαστήριο, του είπα και μια μπαρούφα, μου βάλανε το πρόστιμο 2.000, θα το πληρώσω. Την άλλη μέρα θα ξαναβγω έξω στον δρόμο, πάλι θα γίνω επικίνδυνο. Επειδή λέει είναι υβριδικό, λειτουργήσε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα λέει την ταχύτητα, πίστευα ότι πήγαινα με 130-150 χιλιόμετρα, ήμουν μόνο στον δρόμο, δεν είχα πιει, δεν έχω λέει προκαλέσει ποτέ ατύχημα. Και σου λέει εντάξει, δεν προκάλεσα ποτέ ατύχημα, το προκαλέσω τώρα, παιδί. Τουλάχιστον την κάνετε που την κάνετε την ανοησία. Ζητήστε μία συγγνώμη, πείτε ναι, έφταξα ρε παιδί μου, ήμουν ανόητος, έτρεχα, την είδα King of the Road. Και βγήκα στον δρόμο ρε παιδί μου να τρέξω το υπερπολιτελές αυτοκίνητό μου. Παραδέξτε ότι έκανες βλακία. Θα το ξανακάνεις, το ξέρω. Όλοι αυτοί εδώ πέρα δεν βάζουν μυαλό, δυστυχώς. Ή και αν λέμε ότι έχει σκοτωθεί κόσμος, ή και αν παρουσιάζουμε τα στοιχεία που η χώρα μας είναι πρώτη στα τροχαία ατυχήματα, στους θανάτους στην άσφαλτο. Ο Έλληνας δεν βάζει μυαλό, ειλικρινά.

Εν τω μεταξύ ο Άδωνης ήταν χθες εδώ πέρα. Ναι, έκανε ανακαίνιση. Ναι, έκανε. Όχι ανακαίνιση. Έκανε εγκαίνια στην ανακαινισμένη πτέρυγα στο ΤΕΠ του Γεώργιος Γεννηματάς χθες το μεσημέρι. Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι από χρήματα δικά μας, χρήματα τα οποία εμείς πληρώνουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με ξανακόλυβα μνημόσυνο γενικότερα. Παίρνουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχρονίζουμε κάποιες πτέρυγες νοσοκομείων για να κάνουμε έτσι και πολιτική, να πούμε ότι κάτι κάναμε. Ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό δεν παίρνουμε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και βγαίνουμε και λέμε, α, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που είναι τα νοσοκομεία μας. Φανταστικά. Ζάχαρη όλα τα νοσοκομεία.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram και στο TikTok. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μπείτε στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να διαβάζετε την ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε και όλες από εκεί άμα πατήσετε το play, αλλά για να μας ακούτε έτσι λίγο καλύτερα και όλο το 24ωρο, μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε έχετε συσκευή Android, είτε έχετε συσκευή iOS, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπαίνετε στο App Store ή στο Play Store του κινητού σας τηλεφώνου και το κατεβάζετε από εκεί και μας ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Ποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανερχόμαστε πάλι εδώ πίσω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής 21 του Μάη του 2026. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε. Υγεία, ευημερία και τύχη. Γιατί χρειάζεται και η τύχη. Μην ξεχνάμε ότι στον Τιτανικό υγεία είχαν. Τύχη όμως δεν είχαν. Γι' αυτό εύχομαι να την έχουμε και αυτήν με το μέρος μας. 69-07-483-48-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Και πάμε λίγο, θα πιάσω λίγο τα των αγροτών, οι οποίοι και αυτοί είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή, όπου προμηνύουν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι κινητοποιήσεις, αν δεν πληρωθούν. Και άκουγα τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος σε εσάς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είστε απλήρωτοι και δεν έχετε να ζήσετε την οικογένειά σας και δεν έχετε χρήματα να σπείρετε, ο κύριος Σχοινάς λέει ότι δεν είναι θυμωμένος με τους βουλευτές οι οποίοι έκαναν κάποιες εξυπηρετήσεις, αλλά είναι θυμωμένος με τους ιδιώτες.
1: Σε βάση την εμπειρία σας, και επειδή ανέφερε την κυρία Ραμπαντή, εντάξει, βέβαια πάει με τον νόμο Περιφθήνης Υπουργών, αλλά σας ρωτήσω για τους βουλευτές. Εσείς μέχρι τώρα, έτσι όπως το αξιολογείτε πολιτικά, βρίσκεται να είναι ποινικά κολάσιμα αυτά που ερευνούνται για τους κυβερνητικούς βουλευτές αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω γνώση των.
1: Όχι, λέω έτσι την πολιτική ανάγνωση,
2: αλλά
1: την πρώτη ανάγνωση.
2: Σε ένα πολιτικό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι και στην Ελλάδα, όπως και παντού στην Ευρώπη, είναι καθήκον των βουλευτών, ειδικά των βουλευτών επαρχίας, να ενδιαφέρονται για αυτούς που τους έστειλαν στη Βουλή, να τηλεφωνούν, να ενοχλούν, να λένε δέστο. Όλα αυτά δεν είναι, ξαναλέω, δεν κάνω κανένα είδος ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων. Έτσι.
1: Όχι, όχι, το είπα.
2: Είμαι πολύ πιο θυμωμένος, αν θέλετε, με τις περιπτώσεις των ιδιωτών που καταχράστηκαν το σύστημα, τις οποίες μάθαμε μέσω των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρά με τους βουλευτές οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν πολιτικά τη δουλειά τους.
0: Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, εξαγριωμένος ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς με τους βουλευτές οι οποίοι βάλαν το χεράκι τους για να γίνει διασπάθηση των κρατικών κονδυλίων δεξιά και αριστερά και να μην τα πάρουν οι αγρότες? Όχι. Είναι θυμωμένος με αυτούς οι οποίοι τα πήρανε τα λεφτά. Και κάτσε εσύ τώρα και ψάξε να βρεις ποιος φταίει και τι φταίει. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Οι βουλευτές, λέει, κάναν τη δουλειά τους. Αθώοι. Συνεπείς, εργατική. Γιατί εντάξει, ο βουλευτής πρέπει να κάνει και το ρουσφέτι. Έτσι δεν είναι? Α, και τώρα που είπα για ρουσφέτι πολιτικών και τα λοιπά, πώς ψάχνω χθες, έτσι κοιτάζω στο Twitter, στο X τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε, και πέφτω σε μια δημοσίευση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Και έχει βάλει ένα βίντεο όπου είναι ο ηθοποιός, ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης, δίνει συνέντευξη στο Action 24 και λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης: ευχαριστώ θερμά τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηναής Νέγκα, η δημοσιογράφος που κάνει συνέντευξη, για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο Action 24. Η αλήθεια είναι ότι πάντα, λέει, προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας που ζητάει τη βοήθειά μας, επειδή κάπου το σύστημα υγείας τον ταλαιπωρεί. Κάνω μια παρένθεση. Να ξέρετε, όσοι έχετε προβλήματα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατευθείαν στον Άδωνη. Θα σας εξυπηρετήσει, αυτό λέει. Κατευθείαν. Θα πάτε εκεί πέρα στον Υπουργό και τον πείτε: Υπουργέ μου, έχω κλείσει ραντεβού για χειρουργείο και μου το κλείσανε μετά 2 χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, μια διευκόλυνση, ρε παιδί μου? Κάτι για να μπορέσω να πάω σύντομα, μην πεθάνω στα μισά, δηλαδή είναι κρίμα. Ή δεν έχετε να πάρετε τα φάρμακά σας, γιατί δεν είστε ασφαλισμένοι, γιατί είστε άνεργοι και δεν μπορείτε να βρείτε δουλειά. Εκεί χτυπήστε την πόρτα του Άδωνη. Και συνεχίζει. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν, μόνον τι χρειάζονται. παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά. Εν τω μεταξύ ο τύπος μιλάει και λες και δεν είναι υπουργός υγείας. Η μεγαλύτερη μας προσπάθεια όμως είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός υπουργού υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα. Θα το φτιάξουμε, θα. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδος προς αυτό, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Είναι πόσα χρόνια υπουργός υγείας. Ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δηλαδή, μας λέει ότι 7 χρόνια που είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν κατάφερε να φτιάξει ένα εθνικό σύστημα υγείας που να μην χρειάζεται να παίρνω τον υπουργό τηλέφωνο για να μου κάνει ρουσφέτη. Αλλά θέλουμε άλλο τόσο, άλλη μια τετραετία και βάλε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα λειτουργεί το μαύρο του το χάλι. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο Έμιλιος Χιλάκης πάνω σε αυτό το θέμα.
3: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
4: Δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
3: Ναι.
4: Ειλικρινά.
3: Βέβαια.
4: Δηλαδή όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
3: Προσπαθείς το καλύτερο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνη Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
3: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω και εγώ. Βέβαια δεν ξέρω εάν οι καλές προθέσεις ενός πολιτικού να εξυπηρετήσει, όταν το σύστημα δεν δουλεύει, ενώ με την καλή, πολύ καλή έννοια, είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε, έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε να έχουμε.
0: Γιατί το σύστημα να μην δουλεύει? Και αλήθεια αναρωτιέμαι, μπορεί ο κάθε πολίτης να χτυπήσει την πόρτα του υπουργού και ο υπουργός να του δώσει τη βοήθειά του? Και γιατί να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο? Δεν θα έπρεπε όλα να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να καταφύγουμε εκεί? Δεν θα έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά από όλα τα χρήματα τα οποία έχουμε δώσει, όλους αυτούς τους φόρους, μετά από χρήματα τα οποία επάρθησαν από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα άρτιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο να δουλεύει χωρίς να χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να ψάχνουμε τον υπουργό για να μας κάνει ένα ρουσφέτη, αν θεωρείται ρουσφέτη τέλος πάντων αυτό, για να μπούμε νωρίτερα στο χειρουργείο, για να εξεταστούμε νωρίτερα, για να έχουμε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας κτλ. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά σε μια χώρα ευρωπαϊκή παναθεμάτινα όπως είναι η Ελλάδα να λειτουργούν αυτόματα και να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτήν την τραγική διαδικασία? Κύριε Γεωργιάδη, που κάνατε και την ανάρτηση σε μια πολιτεία η οποία είναι πολιτεία ισονομίας, σε μια πολιτεία η οποία θα μεταχειρίζεται ισόποσα και δίκαια όλους τους πολίτες της, ανθρώπινα πάνω απ' όλα, το ρουσφέτη αλλά και η εξυπηρέτηση αυτή, όσο ανθρώπινη και αν ακούγεται, απλά δεν θα υπήρχαν. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα η περίθαλψη είναι προνόμιο για τους έχοντες. Γιατί αν δεν έχεις χρήματα να καταφύγεις σε ιδιωτικό νοσοκομείο να σε προσέξουν, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αν και να σας πω την αλήθεια, το είδα πριν από μερικούς μήνες όταν νοσηλεύτηκα κι εγώ. Είδα την κατάσταση η οποία επικρατεί στα νοσοκομεία, είδα το πώς συμπεριφέρονται στους ασθενείς, είδα το πόση ώρα πρέπει να περιμένει κάποιος στα επίγοντα. Το έζησα, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι δεν το έζησα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το τέρας που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οπότε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αν όλα λειτουργούσαν σωστά, που πραγματικά αυτά τα 7 χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα πέρα από κάποιες ανακαινήσεις, οι οποίες όμως πληρώθηκαν με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι από τα χρήματα του ελληνικού λαού, και εκεί θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε κάτι, γιατί θα σας βάλει χέρι η Κοβέση και το χέρι της Κοβέση είναι μακρύ και δεν ξέρετε μέχρι που μπορεί να φτάσει και που μπορεί να μπει. πρέπει να κάνετε και κάποια πράγματα και είναι λογικό. Το θέμα είναι τα χρήματα τα δικά μας, από τους φόρους τους οποίους πληρώνουμε, πού στα κομμάτια πηγαίνουν, σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν και γιατί να πρέπει να γίνει η ρουσφέτη για να μπορέσω εγώ να μπω στο νοσοκομείο να κάνω ένα χειρουργείο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι πρέπει να ζητάμε ρουσφέτη για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Και κάποιοι δημοσιογράφοι το προβάλλουν ως κανονικότητα αυτό το πράγμα, ειλικρινά με ξεπερνά. Και ο Άδωνης κάθεται και ευχαριστεί δημόσια τον Εμίλιο Χιλάκη, που όλο αυτό το, που μάλλον αποκαλεί αποτελεσματικό το ρουσφέτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε ένα δημοκρατικά ευνοούμενο κράτος. Αλλά θα μου πεις, δεν έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Γιατί αν είχαμε δημοκρατία, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αν λειτουργούσε όντως ο θεσμός της δημοκρατίας όπως είναι ο θεσμός της δημοκρατίας. Αν ήμασταν όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους. Αν φροντίζαμε να κάνουμε τα πρέποντα για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος αυτό όπως θα πρέπει να λειτουργεί, τότε ναι, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Θα πάω λίγο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Παρακολούθησα την ομιλία την οποία έκανε εκεί πέρα και λέει τώρα. Πριν από δύο μήνες, λέει, ένας γνωστός έμπορος κοκαίνης από το παρελθόν στην Ελλάδα, είναι από τη Μακεδονία, λέει, τον ξέρει ο κύριος Βενιζέλος, έφερνε, λέει, 5,5 τόνους κοκαίνη από την Καραϊβική. Κοίτα να δεις γνωριμίες που έχει ο γίγας της ηθικής, ο Βενιζέλος. Ειλικρινά, δηλαδή, πέφτω από τα σύννεφα με αυτό που ακούω.
5: Πριν από δύο μήνες, ένας γνωστός έμπορος κοκαίνης από το παρελθόν στην Ελλάδα, είναι από τη Μακεδονία, το ξέρει ο κύριος Βενιζέλος, έφερνε 5,5 τόνους από την Καραϊβική. Πριν από...
0: Μιλάμε για γνωριμίες τώρα, κάτσε καλά ο Βενιζέλος, ο Βαγγέλας. Μπράβο, Συμπάκο, κοίτα να δεις. Έχει συναναστροφές και με τέτοιου είδους εμπόρους. Γίνεται ένας χαμός επίσης με τον κύριο Καραχάλιο και τη Μαρία Καριστιανού. Ένας πανικός, πραγματικά ένας πανικός. Ο Καραχάλιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της από το 25, αν θυμάμαι καλά, που πέρσι το καλοκαίρι, όταν κάνανε την προετοιμασία μιας πολιτικής κίνησης ενός κόμματος, υπήρξαν συναντήσεις, σχέδια ανακοίνωσης κτλ. Η συνεργασία αυτή ανάμεσα στην Καριστιανού και στον Καραχάλιο διαλύθηκε με άσχημο τρόπο. Ο Καραχάλιος αποχώρησε. Από τότε εξαπολύει κάποιες επιθέσεις εναντίον της Καριστιανού. Μάλιστα τη χαρακτήρισε σε κάποιες εκ των περιπτώσεων αυταρχική. Τη χαρακτήρισε κατά συρροή ψεύτρα, μυθομάνη. Ισχυρίζεται ότι επηρεάζεται από σεχτά. Γενικότερα πολλά πράγματα. Η Καριστιανού έχει απαντήσει ότι ο Καραχάλιος λέει ψέματα, ότι οι κινήσεις τους ήταν λίγες, ότι πρέπει να εξεταστεί μάλιστα από ψυχίατρο, κατέθεσε και μήνυση εναντίον. Και άκουγα χθες αυτό που έλεγε ο Καραχάλιος, ότι η Καριστιανού λέει έχει συμμετοχή ύψους 140.000 ευρώ σε offshore εταιρεία. Πραγματικά, δηλαδή, αν όντως υφίσταται αυτό το πράγμα, η κυρία Καριστιανού που τα έχει βρει όλα αυτά τα χρήματα. Γιατί στην πολιτική, αρχικά να ξεκινήσουμε από εκεί, στην πολιτική πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, έτσι. Το να πεις ότι εγώ ξεκινάω να κάνω ένα κόμμα, μιλάμε ότι θέλει χρήματα και δεν μιλάμε να ξεκινήσω να κάνω ένα κόμμα το οποίο θα είναι, εντάξει, θα κάνω έτσι ένα κόμμα για την... για το γούστο μου, ρε παιδί μου, να το ζήσω αυτό το πράγμα, να κάνω τον προεκλογικό αγώνα και αν πάρω και 1%, ρε παιδί μου, που δύσκολο και το 1%, να πάρω και την κρατική επιχορήγηση. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι η κυρία Καριστιανού θέλει να κάνει ένα κόμμα το οποίο προτίθεται να χτυπήσει το Μητσοτάκι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πολλές χιλιάδες ευρώ. Για γραφεία, για συμβούλους, για ανθρώπους, για διαφημιστικό υλικό, για το ένα, για το άλλο. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και επειδή λοιπόν στην πολιτική πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, γιατί αυτό διαφημίζει η κυρία Καριστιανού, τη διαφάνεια κτλ., θέλω έτσι να μας πει, να βγει και να μας πει με χαρτί και καλαμάρι όλα να τα βάλει κάτω και να μας αποδείξει πού έχει βρει τα χρήματα, τόσα πολλά χρήματα, γιατί μιλάμε για τρελά λεφτά αυτή τη στιγμή, για την ίδρυση ενός κόμματος το οποίο προτίθεται να μπει μέσα στη Βουλή και να φτάσει τόσο ψηλά, ας πούμε, να χτυπήσει τον Μητσοτάκη ή τον οποιονδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν από πού ευρέθησαν, μπορεί να μας πει. Πραγματικά δηλαδή έχω αυτή την απορία πάνω σε αυτό το θέμα. Και αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα το οποίο λέει ο κύριος Καραχάλιος, ότι η κυρία Καριστιανό μετέχει σε offshore εταιρεία με κεφάλαιο ύψους 140.000 ευρώ.
6: Υπάρχει μια offshore, κάπως λέγεται Travel Wings, κάπως έτσι, στην οποία όχι μόνο έχει συμμετοχή, αλλά έχει και συμμετοχή με κεφάλαιο αξιοσέβαστο 140.000 ευρώ και έβαλε 140.000 εκείνη, που τα βρήκε, τα έχει, μακάρι, και ο σύντροφός της ο κύριος Μωυσήρης. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Υπάρχει αυτή offshore, έχει offshore, γιατί για τις offshore γίνεται μεγάλη συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό. Ποιος κρύφτηκε? Σου είπα ότι πρέπει, εχθές έδωσα τουλάχιστον 5 συνεντεύξεις. Σήμερα το πρωί έχω δώσει άλλες 3, η μία μάλιστα στο δικό σας κανάλι. Την ώρα που μου έκανε μήνυση ήμουν στο δικό σου σταθμό. Ποιος κρυβότανε? Η κυρία Καριστιανού κρύβεται. Και να τελειώσουμε τώρα τα παρμυθάκια. Να μας πει αν έχει offshore, να μας πει που βρήκε τα λεφτά για την offshore και να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις της με εξωχώριους παράγοντες πριν αρχίσει να έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, γιατί έχω και εγώ δικηγόρους και μπορώ να το αλλάξω το έργο.
0: Γενικά πολλά τα περίεργα γύρω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και με αυτά τα οποία βγαίνουν στην δημοσιότητα, και δεν έχω κάτι μαζί της, έτσι. Δεν έχω κάτι μαζί της, ούτε αντιπαθής μου είναι ούτε τίποτα. Αλλά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και μέχρι στιγμής, κακά τα ψέματα, λένε κάποιοι, ας πούμε, θα ψηφίσουμε την Καριστιανού. Okay. Το πρόγραμμα του κόμματος δεν έχουμε ακούσει κάτι μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακούσει έναν πολιτικό λόγο κάτι. Όλο ακούμε κάτι, ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάτε, ωραία. Πρόγραμμα να ψηφίσω ένα κόμμα, ναι, ωραία. Τι θα μου προσφέρει, τι θα πάει να διεκδικήσει μέσα στη Βουλή, γιατί ζητάς την ψήφο μου για να σε βάλω μέσα στη Βουλή, έτσι. Πώς θα σε ψηφίσω εγώ αν δεν ξέρω το πρόγραμμά σου, ας πούμε, αν δεν ξέρω τι μέλη γενέστε, τι έχεις σκοπό να διεκδικήσεις, με ποιο τρόπο θα το διεκδικήσεις, αν το πρόγραμμα αυτό είναι κοστολογημένο και βγαίνει και δεν είναι απλά αερολογίες για να κερδίσεις τη συνείδηση και την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι πολλά τα πράγματα. Και δυστυχώς πολλές φορές σε αυτή τη χώρα ψηφίζουμε, όσοι ψηφίζουμε και δεν προτιμούμε τον δρόμο της αποχής, ψηφίζουμε με ελαφρά την καρδία. Δηλαδή πάμε να ψηφίσουμε αυτόν γιατί νομίζουμε ότι, και δεν μιλάω μόνο για την Καριστιανού τώρα, την αφήνω λίγο στην άκρη, αλλά πάμε να ψηφίσουμε αυτόν γιατί αυτός είναι καλός ηθοποιός για παράδειγμα, ή είναι καλός γιατρός, ή είναι καλός δικηγόρος, ή είναι καλός πάνω σε αυτό που κάνει. Ναι, καλός πολιτικός είναι, έχει τις γνώσεις να μπορέσει να με βοηθήσει. Ή ας πούμε ψηφίζουμε ένα κόμμα γιατί το ψηφίζουμε, δεν ξέρουμε. Πάρτε, διαβάστε το πρόγραμμα του κάθε κόμματος, δείτε το τι αναφέρει, δείτε αν αυτό δεν είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να το βρει, αν είναι κοστολογημένο, εάν αυτά που σας λέει βγαίνουν, μπορούν να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό καλό είναι να τα βλέπουμε και να μην τα αφήνουμε στο περιθώριο. Όσο για την κυρία Καριστιανού τώρα, και άλλοι αναρωτιούνται το πού τα βρίσκει τα χρήματα και κάνει κόμμα, γιατί δεν γίνεται από τη μία να είσαι άνθρωπος που δηλώνει αντισυστημικός και από την άλλη να παίρνεις χρήματα από το σύστημα. Θα μου πεις βέβαια, γίνονται και δωρεές. Ναι, okay, συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν κάποιοι οποίοι είναι δωρητές. Πόσες δωρεές έχουν γίνει τέλος πάντων, και αυτά εδώ πέρα πρέπει να βγαίνουν στο φως. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται και πού βρίσκονται τόσα χρήματα. Και αν όντως υφίσταται αυτό εδώ πέρα για την offshore εταιρεία και όλα αυτά τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όταν έρχεσαι ως ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα, θέλει να είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, θεωρώ ότι κατά τη δική μου άποψη, έτσι, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας και σέβομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου. Κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ απόλυτα λάθος τη δεδομένη χρονική στιγμή η κυρία Καριστιανού να κάνει δικό της κόμμα για να μπορέσει να πολεμήσει το σάπιο σύστημα. Το θεωρώ ότι είναι απλά μια προσωπική φιλοδοξία και τίποτα παραπάνω. Γιατί απέκτησε η κυρία Καριστιανού φήμη, απέκτησε δύναμη και σου λέει ότι ναι, έχει το δικαίωμα να το κάνει, έτσι δεν αντιλέγω. Αλλά πραγματικά, εάν θέλεις όντως να πολεμήσεις αυτό το σύστημα, γιατί δηλαδή να μην έρθεις κοντά σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το ίδιο με σένα, που έχουν τη δύναμη να το κάνουν, και απλά τους απαξιώνεις και λες ότι εγώ θα κάνω κάτι δικό μου. Δεν είναι προσωπική φιλοδοξία αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν δεν σε ενδιαφέρει το να κερδίσεις το σύστημα και να κλείσεις αυτούς που σκότωσαν το παιδί σου στη φυλακή. Δεν σε νοιάζει αυτό. Σε νοιάζει περισσότερο από ότι έτσι πως το αντιλαμβάνομαι εγώ, εντάξει. Σε νοιάζει περισσότερο η προσωπική φιλοδοξία η οποία έχεις να γίνω πολιτικός. Γιατί θα μπορούσε, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να ενταχθεί με τον Βελόπουλο, για παράδειγμα, που ο Βελόπουλος τους στήριξε εξ αρχής και τους πάει μέχρι τώρα, τους πηγαίνει τρένο για το έγκλημα των Τεμπών και μάρτυρα στα δικαστήρια και όλα αυτά, μάρτυρας κατηγορίας κτλ. Δεν θα μπορούσε η Καριστιανού να συνταχθεί με τον Βελόπουλο και να πούνε ότι πάμε να τους κλείσουμε φυλακή. Αλλά δεν ήθελε αυτό το πράγμα. Ήθελε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να κάνει το ψώνιο της. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά. Που δεν έχω μένος με την κυρία Καριστιανού, δεν έχω συμπαθής μου είναι, δεν αντιλέγω. Πολιτικός δεν είναι όμως. Και όταν ακόμη και οι υπόλοιποι από τον Σύλλογο των Θυμάτων των Τεμπών είναι αντίθετοι σε όλο αυτό το πράγμα, έκανε η κυρία Καριστιανού μια μονομερή ενέργεια να κάνει κόμμα. Η θέση της θεωρώ ότι ήταν αλλού. Η θέση της θεωρώ ότι ήταν να διεκδικήσει το δίκαιο του παιδιού της. Και θα μπορούσε να το κάνει, θα είχε στήριξη να το κάνει. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Μπορεί και να μπει στη Βουλή. Εγώ σας λέω ότι μπορεί και να μπει στη Βουλή. Με μικρό ποσοστό, μεγάλο ποσοστό δεν ξέρω, αλλά εγώ σας λέω ότι θα μπει στη Βουλή. Όταν δεν είσαι πολιτικός όμως και όταν δεν έχεις γνώση σε κέρια θέματα τα οποία αφορούν τη χώρα, γιατί η χώρα δεν είναι μόνο Τέμπη. Η χώρα είναι εξωτερική πολιτική. Ο Τούρκος από απέναντι περιμένει να σου πάρει το μισό Αιγαίο και τα νησιά. Πώς θα λειτουργήσεις, δηλαδή θα έρχονται οι άλλοι οι συμβουλάτορές σου και θα σου λένε τι να πεις και εσύ θα λειτουργείς σαν ένα χειράνθρωπος και θα περιμένεις να σου πούνε τι να πεις? Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Και πώς θα σε εμπιστευτώ εγώ, ας πούμε, να σου δώσω την ψήφο μου για να σε βάλω σε μια θέση εξουσίας αύριο μεθαύριο που θες να διεκδικήσεις και την εξουσία, ας πούμε, για να κάνεις τι? Για να σου λένε οι άλλοι το τι θα κάνεις? Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό. Και η περίοδος αυτή η οποία διανύουμε, τα χρόνια τα οποία διανύουμε, είναι δύσκολα και δεν μας παίρνει να κάνουμε, πώς το λένε, πειράματα. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Καλό είναι, OK, όποιος θέλει να κατέβει να διεκδικήσει, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον πολιτικό στίβο. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Αλλά να ξέρουμε και τι πάμε να κάνουμε όλοι εμείς που ψηφίζουμε. Εκεί είναι το ζητούμενο. Να καταλάβουμε λίγο ότι το θέμα της ψήφου είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει λιγάκι να μην το παίρνουμε ελαφρά την καρδία. 7 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.
7: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 στο πρωινό της 5ης 21 του Μάη του 2026 το Σωτήριον έτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Τώρα έτσι στο διάλειμμα έπεσα σε ένα βίντεο. Πώς τον λένε τώρα τον παρουσιαστή αυτό, μου διαφεύγει το όνομά του. Είναι σε κάποιο νησί. Διαφεύγει το όνομα του παρουσιαστή τώρα και τρώει μια χωριάτικη σαλάτα ο άνθρωπος. Και η κυρία η οποία έχει το μαγαζί έχει βγάλει ένα κοστολόγιο για μια ντομάτα, μισή πιπεριά, δύο κομμάτια γκούρι, 5 ξυλιές και μια φέτα, 10 ευρουλάκια στρογγυλά. 10 ευρουλάκια η χωριάτικη η σαλάτα, πραγματικά.
1: Τιμή χωριάτικης στην πανέμορφη Ιθάκη. Καταρχάς δείξε μας τη χωριάτικη.
0: Στην Ιθάκη.
1: Παιδιά, η χωριάτικη πραγματικά είναι ανεπανάληπτη, είναι επική. Όπως θέλετε πείτε την, είναι τούμπανο. Και θα μας πει τώρα η φίλη μου, η Βάσο που γνωριστήκαμε εδώ και τη λάτρεψα, την τιμή της.
2: 10 ευρώ είναι η 10 ευρώ. Χωριάτικη μας.
1: Δεν έχει ανέβει από πέρσι?
2: Όχι.
0: Άχι μου, σιγά, τι να την ανεβάσουμε. Την ανεβάσαμε πέρσι τα 10 ευρώ για να μην έχουμε να ανεβάζουμε και του χρόνου. Α, στην εκεί πέρα στα 10 ευρώ, ρε παιδί μου. 10 ευρώ η χωριάτικη, κατάλαβες? Για μία ντομάτα, μισή πιπεριά, λίγο κρεμμυδάκι, κάνα δυο ελιές. Κατίνδια. Θα μου πεις, φταίει η κυρία Βάσο που την ανέβασε εκεί πέρα κάπως. Πρέπει να πληρώσει και αυτή τα έξοδα του μαγαζιού της, τους υπαλλήλους κτλ. Αλλά άκουσαν, μία χωριάτικη σαλάτα 10 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι ο μέσος Έλληνας για να μπορέσει να πάρει την οικογένειά του, μια τετραμελής οικογένεια, να βγει να φάει σε μια ταβέρνα, πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πραγματικά όμως. Έχει γίνει το... Ακόμη και η έξοδο σε μια ταβέρνα είναι πλέον είδος πολυτελείας. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα του Άδωνη, στην Ελλάδα του Πλεύρη, στην Ελλάδα όλων αυτών των αρίστων τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας, που είδαμε ότι την τελευταία 7 ετία οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί σαν να παραφούσκωσαν. Μιλάμε για κάτι εκατομμύρια ευρώ πάνω, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός πεινάει, τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς να βγάλουμε το μήνα. Οι κύριοι αυτοί συνεχίζουν και πλουτίζουν κανονικότατα εις βάρος όλων αυτών των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι συνεχίζουν και τους ψηφίζουν. Δεν έχω καταλάβει το λόγο για τον οποίο συνεχίζουμε να ψηφίζουμε αυτά τα κόμματα και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχουν πιάσει την καλή οι κύριοι αυτοί. Και τους βλέπεις να τρώνε σε ακριβά εστιατόρια, να έχουν ωραία αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, μην νομίζετε. Σπίτια, καταθέσεις, offshore εταιρείες κάποιοι. Γιατί δεν γίναμε κι εμείς νεοδημοκράτες να τα οικονομήσουμε? Γιατί πραγματικά? Άκουγα βέβαια τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι έγινα δεξιός, λέει, επειδή έβλεπα πόσο πλάκα έχουν οι αριστεροί, τσακώνονται σε όλη τους τη ζωή. Τώρα άμα ψάξω να βρω τα ηχητικά του Άδωνη, πόσες φορές έχει τσακωθεί μέσα στην Βουλή, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Άστα να πάνε. Μετά οι αριστεροί τον πειράζουν που τσακώνονται.
3: Εμένα βάζουν πολύ αριστεροί. Και τους γουστάρω πολύ, τους ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, διαβάζω και πολύ την ιστορία της αριστεράς μου μικρός και την έχω έτσι. Εγώ είμαι δεξιός, μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, προς το
3: έτσι. Αλλά ένα από τους λόγους που έγινε δεξιός είναι ότι.
0: Άκρο δεξιός.
3: Λέω πόσο πλάκα έχουν οι αριστεροί. Επειδή τσακώνονται σε όλη τη ζωή, θα σταμάτα μαζί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μεγάλη εμφύλια της αριστεράς. Όχι τώρα, στην Ελλάδα. Από το κομμουνιστικό κόμμα, του Μπολσεβίκου. Αν δείτε, ο Στάλιν καθάρισε όλους τους πρώτους Μπολσεβίκους. Δεν είναι κανένας. Δηλαδή είναι το ίδιο, ρε παιδάκι μου, ο Μάο Τσετούγκ, τους δικούς του. Είναι η λογική των αριστερών είναι πώς θα φάνε ο ένας τον άλλον. Να ξέρετε, το πιο αστείο που πάντα μου κάνει εντύπωση, γιατί διαβάζει την ζωή της αριστεράς, είναι που λένε τον εαυτό του σύντροφοι. Δηλαδή είναι σύντροφοι, αλλά τώρα ένας τον άλλον για πλάκα.
0: Συντρόφια, ενωθείτε, γιατί σας παίρνει αμπάριζα ο Άδωνης. Ενωθείτε. Κατάλαβε. Ένας λόγος να γίνεις δεξιός είναι γιατί έχουν πλάκα οι αριστεροί. Αν και να πω την αλήθεια, πλέον δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αυτά. Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι. Αυτά υπήρχαν κάποτε. Πλέον Θεωρώ ότι ή είσαι με την Ελλάδα και τους Έλληνες ή είσαι με τους απέναντι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Η ιδεολογία πλέον δεν υπάρχει. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ βλέποντας το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εν τω μεταξύ, ψάχνει ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, τέτοιο όνομα για το κόμμα του. Και έβαλε και κάποιους νέους εκεί πέρα για να κάνει, για να δώσουν ιδέες, λέει, για το πώς να ονομάσει το καινούριο κόμμα. Εγώ βέβαια θα πω να το ονομάσει Πανελλήνια Πατριωτική Ριζοσπαστική Αφύπνιση. Και γιατί το λέω αυτό, άμα το κάνετε αρκτικόλεξο θα καταλάβετε. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι είπανε οι νέοι άνθρωποι. Πώς θα λέγανε άραγε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
4: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις, ναι. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
0: Ορίζοντες, μιλάμε τώρα όραμα έτσι, στυλ Ανδρέα Παπανδρέου και αυτό, ναι, δεν κακό. Ιθάκη, παραμυθάκη, ναι, ωραίο νομίζω, καλό θα είναι.
5: Η συνέχεια
0: του, ποια συνέχεια όμως, κάτσε να βρούμε ποια συνέχεια. Η συνέχεια του δράματος για παράδειγμα, ναι, θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα καλό όνομα.
6: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.

0: ή να μην το πούμε, η ελπίδα ξαναέρχεται. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό.
1: Πηξίδα, πηξίδα.
2: Πηξίδα.
3: Πηξίδα, ίσως.
1: Πηξίδα, πηξίδα.
4: Πορεία στο... Μος.
0: Πηξίδα, να δεις πηξίδα θα το πει, γιατί περισσότεροι λέγανε πηξίδα. Πορεία, σταθμός, λέει, ναι, ο σταθμός του μετρό εδώ πέρα λίγο πιο κάτω, πλατεία Δημοκρατία.
2: Επιστροφή.
0: Επιστροφή, θα μπορούσαμε να το πούμε επιστροφή στην περίοδο των μνημονίων, ναι, το χαρακτηρίζει το τζιπ.
2: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή.
0: Κωνσταντοπούλου.
2: Ζητώ ώρα.
0: Ζωή, ζητώ ώρα.
2: Ήλιο.
0: Ζωή, ζητώ ώρα, ήλιο. Τι πίνετε, ειλικρινά, τι πίνετε. Είναι κανένας άλλος.
1: Έπεσα μέσα.
0: Στην τρύπα, αγόρι μου, στην τρύπα έπεσες μέσα, μη στεναχωριέσαι. Τι πίνουν αυτά τα παιδιά οι νεολαίοι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς να το ονομάζαμε αλλιώς, ρε παιδιά, το κόμμα του Τσίπρα, έτσι να... χάσαμε το κελεπούρι τον Γκλέτσο να πούμε. Δεν κάνανε τον Γκλέτσο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είχαμε να βγάζουμε τώρα μεροκάματο και από εκεί πέρα άστα να πάνε. Πολύ στεναχωρέθηκα γι' αυτό. Πολύ στεναχωρέθηκα. Όχι, η βενζίνη ανεβαίνει. Ανεβαίνει κι άλλο η βενζίνη. Η ρημάδα. Καλά τα λέμε όλα αυτά, καλά κάνουμε και πλάκα έτσι να ελαφρύνουμε λίγο το περιβάλλον. Αλλά δυστυχώς το καλοκαίρι το οποίο έρχεται φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα εφιαλτικό όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, με τις τιμές της αμόλυβδης να θυμίζουν το καλοκαίρι του 22, τότε που είχαν ανέβει, όταν μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας είδαμε τις τιμές να αγγίζουν τα 2,30-2,40 ευρώ το λίτρο. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου φαίνεται ότι έχουν παγιωθεί στα επίπεδα των 110 δολαρίων το βαρέλι. Και βέβαια υπάρχει ως κύριο φόντο το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Κάτι το οποίο οι παράγοντες της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα θεωρούν ότι θα φέρει άμεσα νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία. Και πραγματικά εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα δούμε τη βενζίνη μέσα στο καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε τουριστικά σημεία, να είναι στα 2,5 ευρώ. Μη σας πω ότι φοβάμαι να μην τα ξεπεράσει κιόλας τα 2,5 ευρώ. Υπάρχει στο τραπέζι ακόμη και το ακραίο σενάριο να φτάσει στα 3 ευρώ το λίτρο. Ναι, υπάρχει και αυτό. Δεν θέλω να είμαι ούτε τρομολάγνος ούτε τίποτα, αλλά δυστυχώς υπάρχει. Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι της αγοράς, ακόμη και αν σταματήσουν τώρα, αυτή τη στιγμή, οι εχθροπραξίες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η αποκλιμάκωση όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων δεν αναμένεται να έρθει άμεσα, καθότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 μήνες μέχρι να μπορέσει να επανέλθει η αγορά σε λίγο πιο φυσιολογικά επίπεδα. Η ανησυχία βέβαια των τελευταίων ημερών, όπως είναι λογικό, είναι απόλυτα διάχυτη, καθότι αν τα στενά παραμείνουν σφραγισμένα για μήνες, η τιμή του πετρελαίου μπορεί να τη δούμε να εκτινάσεται στα 160, 170, 180 δολάρια το βαρέλι, που αυτό συνεπάγεται ότι η τιμή της βενζίνης μπορεί να πλησιάσει ακόμη και τα 3 ευρώ το λίτρο. Άρα λοιπόν τις τελευταίες ημέρες η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, και συγκεκριμένα έχουμε δει σε πολλές εκ των περιπτώσεων, έχω εδώ μπροστά μου μία σειρά από τιμές της αμόλυβδης σε διάφορες περιοχές, όπου βλέπω σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά μέσο όρο η τιμή έχει σκαρφαλώσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά, ενώ σε αρκετές περιοχές έχει αγγίξει τα 2,12-2,13 το λίτρο. Αυτά τώρα είναι κάποια ποσά τα οποία είχε να δει η ελληνική αγορά από τον Αύγουστο του 22, τότε που είχε ξεσπάσει πάλι όλη αυτή η κρίση, ενώ η επιδότηση του Fuel Pass, η οποία δόθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ήταν κάτι το οποίο δεν βοήθησε καθόλου, έτσι, έχει εξαντληθεί από την πρώτη στιγμή. Ένα γέμισμα αυτοκινήτου, για παράδειγμα, το οποίο παίρνει 70 λίτρα πριν από το ξέσπασμα του πολέμου και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με την τιμή της αμόλυβδης να ανέρχεται στα 1,75, κόστιζε περίπου 122 ευρώ. Σήμερα για το ίδιο αυτοκίνητο ανέρχεται στα 147 ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι πληρώνουμε 25 ευρώ και κάτι ψηλά ακριβότερα τη βενζίνη. Αν υπολογίσει τώρα κάποιος πως ένα μέσο αυτοκίνητο μπορεί να καταναλώσει το μήνα σχεδόν 1,5 τεπόζιτο βενζίνης για τις απαραίτητες μετακινήσεις, για τη δουλειά, για τα παιδιά στο σχολείο κτλ., το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό φτάνει περίπου στα 40 με 45 ευρώ το μήνα μόνο για την βενζίνη. Καλά, οι τιμές στα νησιά είναι εξωφρενικές, δεν το συζητώ. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή στις Κυκλάδες υπερβαίνει τα 2,25 το λίτρο, στα Δωδεκάνησα το 2,19. ενώ ήδη σε αρκετά πρατήρια, όπως βλέπω σε Σαντορίνη, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, Τίνο, η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 2,30 το λίτρο και σε ορισμένα αγγίζει μάλιστα και τα 2,5 ευρώ. Εξίσου ενδεικτικό είναι πως παρά την επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο απευθείας στην Αντλία, για τον ντίζελ κίνησης η μέση τιμή στις Κυκλάδες σύντομα θα σπάσει ξανά το φράγμα των 2 ευρώ. Και βέβαια η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον οποιονδήποτε φόρο για να μπορέσει λίγο να εξυγιανθεί η κατάσταση και να μην βλέπουμε τέτοιου είδους τιμές στις Αντλίες. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για να προλάβω να τα διαβάσω όλα. Ελπίζω να προλάβω. Καλημέρα στη Ζήνα. Η Ζήνα από την Σπάρτη, καλά και ευλογημένα. Λέει χρόνια πολλά, με υγεία, γερός και δυνατός. Να είσαι καλά, Ζήνα μου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο και χρόνια πολλά. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Τάσο. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου, λέει, να είσαι γερός, δυνατός σαν τα ψηλά βουνά. Και επίσης χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους. Στο φίλο τον Ανδρέα, καλημέρα. Χρόνια πολλά με υγεία σε ένα προσωπικά και σε όλους και όσους γιορτάζουν. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Στον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου, λέει, και σε όλους όσους γιορτάζουν. Στη Δέσποινα, καλημέρα. Είσαι σπουδαίος άνθρωπος, λέει, και μοναδικός στη δουλειά που κάνεις, μοναδικός, ξεχωριστός. Όλοι είμαστε σπουδαίοι, Δέσποινα μου. Λίγο πολύ ο κάθε άνθρωπος έχει γι' αυτό στη δική του σπουδαιότητα, αρκεί να την αναδείξει με τον σωστό τρόπο. Όλοι είμαστε μοναδικοί. Όλοι μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Δεν θεωρώ ότι είμαι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά θεωρώ τουλάχιστον ότι προσπαθώ να κάνω λίγο καλύτερο τον κόσμο, άσχετα αν το κόστος είναι μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύσης με τα ωραία του τα μέλια, πολύχρονος με υγεία, λέει, και ό,τι επιθυμείς φιλαράκι σαν το μέλι. Καλημέρα και στην Έφη, χρόνια πολλά, λέει, Έφη, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα, καλημέρα, στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Καλημέρα στο Βασίλη, να χαίρεσαι το όνομά σου και εγώ το Ελενάκι μου. Να το χαίρεσαι το Ελενάκι σου, Βασίλη μου. Η γυναίκα σου, η κόρη σου, όποια και να είναι, να την χαίρεσαι. Καλημέρα στην Όλγα, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς με υγεία. Η Όλγα από την Καλαμαριά. Καλημέρα στο Βασανάκι. Χρόνια πολλά, λέει, γερός και δυνατός, με πνευματική υγεία και πάντα αντισυστημικός, ανυπότακτος και αντινεοταξίτης σαν το Focus. Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά και σε σένα. Να μας χαίρονται αυτοί που μας αγαπάνε και να σκάσουν αυτοί που μας μισούν. Πες το και αυτό. Καλημέρα στη Βέρα, τα λεωφορεία, λέει, θα τα πάρει. Ό,τι άλλο τα αγοράζουν, παίρνουν και κάτι οι ίδιοι για τον κόπο τους. Ο οδηγός, λέει, θα προσλάβει, γιατί χωρίς οδηγούς δεν πάνε πουθενά τα λεωφορεία. Κανονικά πρέπει να γίνουν και προσλήψεις οδηγών. Νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάντως, ο Άστινο, αν δεν κάνω λάθος, ετοιμάζεται να κάνει προσλήψεις. Καλημέρα στη Σοφία, χρόνια πολλά, λέει, γερός και δυνατός. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα από Αθήνα. Πόσο χρεωθήκαμε, λέει, τα λεωφορεία. Άστο, αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία για τα λεωφορεία του δημοσίου. Καλημέρα στη Θεοδώρα, χρόνια σου πολλά και καλά με υγεία, λέει. Καλή εκπομπή από τη Δώρα και το Σοκράτη από το Μακροχώρι Ημαθίας. Καλημέρα σας, παιδιά, την αγάπη μου εκεί στο Μακροχώρι και σε όλη την Ημαθία. Στην Αναστασία, καλημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να είσαι γερός και καλοφωτισμένος για να διαχειρίζεις όλα όσα σου παρουσιάζονται και σε δυσκολεύουν στη ζωή σου. Καλή ζωή, Αναστασία, από την Καλαμαριά. Να σε πω κάτι. Δεν με δυσκολεύει κάτι στη ζωή μου. Το μόνο το οποίο με δυσκολεύει είναι το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτό με δυσκολεύει. Κατά τα άλλα, όλα, δόξα τω Θεώ, όταν έχουμε υγεία τα παλεύουμε όλα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, χρόνια πολλά. Γεια σου, Παναγιώτη, με σε ευχαριστώ. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές, χρόνια πολλά και υγιής. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από τη Χαλκίδα, χρόνια πολλά και σε σένα, Κωνσταντίνε μου, ό,τι καλύτερο. Εύχομαι. Ο Γιώργος από τη Σαμοθράκη. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και καλές πρωινές εκπομπές, ο Γιώργος. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα στο συνονόματο του Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, στο αγαπημένο μου εγγονάκι και στον Κωνσταντίνο μου, με υγεία και φώτιση, με πολύ αγάπη, η γιαγιά. Από την κυρία Ελισάβετ, χρόνια πολλά, λέει, και στον Κωνσταντίνο το ταξί στην Ευκαρπία. Καλημέρα, καλημέρα. Και χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο στο ταξί. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Χρόνια πολλά με υγεία και να ενημερώνεις όπως εσύ κάνεις. Χρόνια πολλά και στα αδέλφια μου, λέει, τον Κώστα και την Ελένη. Να τους χαίρεσαι, Σωτηρία μου, ό,τι καλύτερο εύχομαι με υγεία. Καλημέρα στην Ιωάννα. Χρόνια πολλά, λέει, με υγεία και προκοπή να έχεις στη ζωή σου. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Ο φίλος ο Σπύρος Από τη συννεφιασμένη Αλόνισο με δυνατούς ανέμους βόρειους και θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Η Βενζίλη λέει στην Αλόνισο 2 και 26. Αυτό τον κύριο Χιλάκη λέει τον ήξερε μόνο η μάνα του. Αν τον ήξερε μόνο η μάνα του, θα σου έλεγα εγώ αν θα τα έκανε αυτά ο Άδωνης. Δεν ξέρω πραγματικά. Πάντως, αν κάτι θαυμάζω στον Εμίλιο Χιλάκη, είναι η φωνή του, παιδιά. Ειλικρινά, θεωρώ ότι έχει την καλύτερη ραδιοφωνική φωνή στην Ελλάδα ο Εμίλιος ο Χιλάκη. Δηλαδή, πραγματικά σε αυτό το πράγμα του βγάζω το καπέλο. Τη ζηλεύω πολύ τη φωνή του. Καλημέρα στο Θοδωρή από τα Γιαννιτσά. Είμαι στα Γιαννιτσά, λέει, στο Φιλίππιο. Μαζί με το σκυλί Βόλτα και συναντάω ένα παιδάκι. Έχει φάει την μπουγάτσα του. Έχει πιει το κακάο του και αφήνει τα σκουπίδια κάτω. Τι κάνεις, δεν θα τα μαζέψεις? Και τι μου λέει, ο μπαμπάς μου πληρώνει, γι' αυτό έχει υπαλλήλους να τα μαζέψουν. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει στα παιδιά, ότι ξέρεις τι, πέτα τα σκουπίδια σου, ρε παιδί μου, πληρώνουμε υπαλλήλους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτούς τους ανθρώπους, αφού πληρώνονται. Γεια σου, Θοδωρή μου, καλημέρα. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε μία άδικη δικαιοσύνη, μία άρρωστη υγεία, μία γράμματη παιδεία, μία φτωχή οικονομία. 5.000 ανθέληνες που κάνουν πως κυβερνούν, καταστρέφοντας τη χώρα, και 11 εκατομμύρια ηλιθιούς που τους κοιτούν. Καλημέρα στην Αγγελίνα. Σε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο, λέει, συμφωνούμε να κάνει κόμμα Καριστιανού. Μου ήρθε αυτή η απάντηση. Ωραίους ψηφοφόρους μαζεύει. Η Αγγελίνα λέει, όχι, φυσικά δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο το να δικαιώσω το παιδί μου, αλλά το έκανε με λάθος τρόπο. Και η άλλη βγαίνει και λέει, σου εύχομαι, λέει, να θάψεις το δικό σου και να σε δω μετά. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν και αυτοί οι ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Λυπάμαι πραγματικά. Καλημέρα στη Δέσποινα. Γιατί πέφτουμε, λέει, στην παγίδα με αυτά που λέει ο Μπουμπούκος, αφού το είπε ο Γκαντέμης, λέει, τα ξημερώματα να παίρνουμε τηλέφωνο και θα μας βοηθάνε. Πόσο πρόβατα, λέει, μας περνά, αφού ξέρουν ότι χάνουν την καρέκλα του. Τα λεφτά που βρήκε, λέει, η Καριστιανού, από τα λεφτά του συλλόγου των Ντεμπών χάθηκαν τόσα, λέει, παραστατικά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι έβαλε χέρι εκεί πέρα. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, δεν έχω αποδείξει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Μου στέλνει ένα βίντεο με τον Τζίπρα, αλλά δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Το παραστατικό που χάθηκε, λέει, από τη συναυλία, τι ποσό ήταν? Το αστείο είναι με αυτούς που είναι ευκολόπιστοι και μόλις δουν κάτι άσχημο για την Καριστιανό, ορμάνε, λέει, να γαυγίσουν, ή πολύ πίτου ρωτρών, ή πολλά μαύρα ευρώ. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στην Γογό. Χρόνια πολλά, λέει, για τη γιορτή σου. Δεν σύμφωνο με την άποψή σου για την Καριστιανό. Το σέβομαι, Γογό μου, αυτό που μου λες. Είναι η δική μου άποψη. Έχετε τη δική σας. Σέβομαι την άποψη κάθε ανθρώπου. Βέβαια, λέει, οι διάσημοι να έχουν, γνωρίζουμε από πού βρίσκουν τα χρήματα. Μην βγει ένας άλλος και να έχει λεφτά από πού τα βρήκε. Προνόμια των κομμάτων. Ποιο πρόγραμμα, ρε παιδιά, το πρόγραμμα να μας κλέβουν. Εδώ μου τα γράφεις λίγο μπερδεμένα. Όχι, δεν είναι προσωπική φιλοδοξία. Είναι απομάκρυνση από τη βρώμια. Δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει. Σέβομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου. Καλημέρα στο Μάνο. Χρόνια πολλά με υγεία, λέει, για την Καριστιανού. Διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι η σύντροφός της είναι εκατομμυριούχος με παιδί στο Ισραήλ. Για το θέμα της ψήφου, ο Έλληνας δεν έχει κριτική και ψηφίζει ό,τι του λένε. Δες ένα βίντεο που έκανε ο Μπέος για τον Ακύλα. Ναι, το είδα αυτό το βίντεο. Και όλα τα σχόλια από κάτω που γράφουν, Μπέο, κατέβα στην πολιτική, σε θέλουμε πρωθυπουργό. Εντάξει, οι απόψεις του Μπέου είναι ακραίες. Εμένα προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσουν. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο για την Καριστιανού, για τον σύντροφό της, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι επενδύσεις έχει, αν έχει εκατομμύρια κτλ. Δεν το γνωρίζω. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, να χαίρεσαι το όνομά σου και καλή δύναμη, εύχομαι. Ιστερόγραφο Θόμος, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, εκεί στο Βόλο. Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε σένα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Στο φίλο το Βαγγέλη, καλημέρα. Εδώ και πολύ καιρό, όποτε βγαίνω έξω σε μια ταβέρνα για να φάω, παραγγέλνω τα πάντα εκτός από σαλάτα. Λέει, είναι το μόνο πιάτο που πιστεύω ότι με κοροϊδεύουν στην τιμή. Δεν έχεις άδικο πραγματικά, αλλά άμα δεις και που έχει φτάσει η ντομάτα, πραγματικά είναι άστο. Καλημέρα στην Σοφία, υγεία και ευλογία σε εσένα και την οικογένειά σου. Χρόνια πολλά, λέει, στη μανούλα μου, τον αδερφό μου και τις ανιψιές μου. Να τους χαίρεσαι. Καλημέρα στην Άννα, το βρήκε στο όνομα του κόμματος του Τσίπρα, Νούλα. Καλημέρα στο Μιχάλη, με υγεία το νέο κόμμα του Τσίπρα θα μπορούσε να λέγεται, ερχόμαστε να σας αποτελειώσουμε. Στον Απόστολο, καλημέρα, βρήκα όνομα, λέει, για το κόμμα, πορεία προς τον Κορυδαλό. Καλημέρα στην Πόπη από το Πειραιά, να το πούμε κόμμα του Αλέξη, του μεγάλου πατεώνα προδότη, το κόμμα του μεγάλου αρχιψεύτη. Στο Σάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά, λέει, και στην Ελένη και στους εορτάζοντες. Στο Σάκης από τη Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντία, στο κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Γυμνός με τα χέρια στις τσέπες. Η Περσεφόνη, λέει, εγώ δεν στέκομαι τόσο στο ποιος είναι ο Σπύρος Γεωργιάδης και τι λέει στους 63.000 που τον ψήφισαν, αποκαλώντας τους πλαγίους, ναι, αφού έλεγε ότι ψηφίζουν Δημοκρατία, κλέφτες και και ψεύτες. Έλατε, καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Στη Ματίνα καλημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η Άννα καλημέρα, κύριε Κώστα, λέει χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας εύχομαι, Άγιος Κωνσταντίνος, να σας ευλογεί με τη θεία χάρη του. Συνεχίστε τις ωραίες εκπομπές με θάρρος και παρησία. Να είσαι καλά, Άννα μου. Καλημέρα και στην Στέλλα που μου στέλνει χρόνια πολλά. Στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα, αδερφέ, σε εσένα και σε όλους τους εορτάζοντες. Ο Γιώργος από τον παλιό Παντελεήμονα. Καλημέρα στον Κώστα στη Γερμανία και χρόνια πολλά και σε εσένα, Κωστή μου. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Γράφει πολλά ο Φώτης. Καταρχήν λέει χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή, πολύχρονος και ό,τι άλλο ποθείς. Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Ένα νέο κόμμα όπως τη συμπαθέστα της κυρίας Καριστιανού που διεκδικεί την ψήφο μας πρέπει να έχει πρόγραμμα, να ξέρουμε τι θα κάνει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κοινωνίας, ακρίβεια, ενεργεία, πρωτογενής τομέας, άμυνα, εξωτερική πολιτική, παιδεία και ένα σωρό άλλα θέματα. Και βέβαια να έχει πάνω απ' όλα διαφάνεια σε ό,τι κάνει και πώς κινείται. Και βέβαια συμφωνώ μαζί σου, οι εποχές όντως δεν είναι για πειράματα όπως πολύ σωστά επισήμανες, αλλά ξέρεις που είναι το ζήτημα. Είδαμε τόσα χρόνια και όλους αυτούς μετά από τη μεταπολίτευση που είχαν ναι μεν πρόγραμμα, αλλά πώς διαλύσανε και πώς πρόδωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα. Λοιπόν, τελευταία μηνύματα, γιατί η ώρα είναι 8. Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο, καλημέρα στο Στέργιο. Χρόνια πολλά, λέει, και ότι επιθυμείς με υγεία. Ο φίλος ο Φάνης στέλνει την καλημέρα του και τα χρόνια πολλά του. Η Αντιόπη, καλημέρα. Να είσαι καλά και καιρός. Να σε ακούμε, να σε χαιρόμαστε με την ειλικρίνειά σου. Μας ενημερώνεις για όλα τα θέματα. Να είσαι καλά, καλημέρα και στην Κέτη. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, για την ονομαστική σου εορτή. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντο του Κιλκής. Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλύτερη φωνή από τη δική μας. Τη Δέσποινα, λέει, δεν έχει. Καλημέρα και στον φίλο τον Αντώνη. Είσαι τιτανοτεράστιος πολύχρονος. Την καλημέρα μου από τη Μελβούρνη. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή, γιατί τρώω χρόνο από τον Στέφανο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα και πάλι στις 6 να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρες αδιέξοδο και σιωπή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός 48 ώρες μετά το θρίλερ με την αποπνικτική οσμή, η οποία κάλυψε τα νότια προάστια και εξαπλώθηκε μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υποψίες των ειδικών επικεντρώνονται πλέον στην μερκαπτάνη, μια χημική ουσία που προστίθεται στο φυσικό αέριο. Οι παράγοντες της αγοράς εξετάζουν το σενάριο ατυχήματος κατά τη μεταφορά της. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει ταυτόχρονα και ένα πλοίο με χημικά απολίμανση, στην ώρα που ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή δικό του τεχνικό σφάλμα. Η εταιρεία Έναον ΕΔΑ και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αποκλίνουν το σενάριο της διαρροής του φυσικού αερίου. Εντείνεται πάντως όλο και περισσότερο η ανησυχία για το τι ακριβώς εισέπνευσαν οι κάτοικοι επί ώρες. Μαζικές εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινούν σήμερα περίπου 50 ύποπτοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς, κορυφαία υπηρεσιακά στελέχη, ελεγκτές, ιδιοκτήτες ΚΙΔ και ιδιώτες. Ενώ αύριο το πρωί της Παρασκευής, το κατόφλι των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, θα περάσουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την άρση της ασυλίας τους. Το δικαστικό κουβάρι της εξέλιξης ξετυλίγεται με διαδικασίες fast track λόγω του ορατού κινδύνου παραγραφής των πλημελιματικών πράξεων έντος του 2026. Η κρίσιμη αυτή έρευνα ανοίγει εν μέσω σφοδρού κλίματος, καθώς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατήγγειλε με επιστολές την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες εξπρές των πολιτικών, αναγκάζοντας έτσι τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σε άρον-άρον νομοτεχνική βελτίωση για τη διατήρηση των ευρωπαϊκών προνομίων. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου το πρωί της Πέμπτης σε πολυκατοικία στην Τραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο διαμέρισμα έμεναν μία μητέρα και ο γιος της που έχουν απομακρυνθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ο Τραμπ τελεί σε πολεμική ετοιμότητα για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, διαμηνύοντας πως η κατάσταση βρίσκεται στο απόλυτο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή ολοκληρωτικό πόλεμο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει την επανέναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων της Epic Fury, δίνοντας μια ίστατη σύντομη χρονική παράταση στη διπλωματία και τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν. Ο Διεθνής Τύπος αποκαλύπτει ένα σφοδρό παρασκήνιο και τεταμένο κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εμφανίζεται έξαλλος με το νέο προσχέδιο εκεχηρίας του Αμερικανού Πρόεδρου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής στο Δαφνί με θύμα 59χρονο τρόφιμο. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, 48χρονος τρόφιμος που είχε κριθεί επικίνδυνος για τον ίδιο και τους γύρω του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στραγγάλισε το 59χρονο με τον οποίο έμεναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Όταν οι νοσηλευτές εντόπισαν το θύμα νεκρό, πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι του, ο 48χρονος ομολόγησε πως τον έπνιξε κατά τη διάρκεια καυγά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια ημέρα πριν τη δολοφονία είχε δοθεί εντολή στους νοσηλευτές να δέσουν το δράστη ώστε να μην προκληθεί κάποιο επεισόδιο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το αν το μοιραίο βράδυ ήταν δεμένος ή αν κατάφερε να σπάσει τα δεσμά του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, όπου κατά τόπους και πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα έτσι στους γειτονικούς νομούς. Όσοι καταφέρετε τέλος πάντων και μας πιάνετε χωρίς να προσφύγετε στα ψηφιακά μέσα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, σήμερα 21 Μαΐου του 2026 του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σου γιορτάζουνε. Τα πρόσωπα που άλλαξαν μάλλον και την παγκόσμια ιστορία και δεν τους πιστώνεται τόσο πολύ αυτό. Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάταγμα με Διολάνων, 313 μετά Χριστόν. Τέλος τους διωγμούς και επέτρεψε την ελεύθερη άσκηση της χριστιανικής πίστης. Τώρα σιγά σιγά μαζεύεται αυτό. Είναι στα κεκτημένα που χάνονται που λένε και οι κομμουνιστές. Διότι το να είσαι χριστιανός σε πολλά σημεία του πλανήτη τουλάχιστον πλέον είναι... σημαίνει ότι είσαι θύμα. Θύμα διώξεων. Θα τα πούμε χρόνια πολλά προς το παρόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις περιοχές που έχουν πολιούχους, Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη. Καλημέρα και σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους. Η πρωινή κίνηση έχει ξεκινήσει. Ήρεμα, επιμονή, υπομονή να φτάσουμε όλοι εκεί πέρα που πηγαίνουμε, να μην έχουμε τίποτα περίεργα. Αφήνουμε το ραδιόφωνο στους 99,8 στον Mach FM, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, διότι μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Στον ήχο, τις μουσικές επιλογές, εκεί πίσω από το μεγάλο το τζάμι, το γυαλί που τον βλέπουμε. Στα ψηφιακά, www.machfm.gr, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Είναι η μηνυματιέρα που λέει και ο Ερμές της εκπομπής. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας, μας λέτε την καλημέρα σας. Μας λέτε από πού μας ακούτε, ποια περιοχή είστε, αν είστε στο αυτοκίνητο, αν είστε στο σπίτι, αν έχετε μπει ήδη στη δουλειά σας, είτε αυτό, είτε η δουλειά αυτή είναι, ξέρω εγώ, το ταξί και το φορτηγό, είτε είναι το μαγαζί, είτε ο πάγκος της λαϊκής, είτε οτιδήποτε άλλο. Μας στέλνετε φυσικά και τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε, ό,τι πέφτει εδώ πέρα στο τραπέζι της εκπομπής. Αλλά και τις καταγγελίες σας, προκειμένου εμείς να τις διερευνήσουμε έτσι περαιτέρω. Και έχει ξεκινήσει δυναμικά σήμερα η δημοσιογραφία με τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα που επεκτείνεται από ό,τι καταλαβαίνω στην πολυκατοικία. Γύρω στις 5.30 το πρωί, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, ξέσπασε πυρκαγιά. Μέσα στο διαμέρισμα υπήρχαν 3 άτομα, μία γυναίκα, η οποία μάλιστα αρχικά αρνήθηκε να απομακρυνθεί. Της δόθηκε οξυγόνο κτλ. Που πυκνή καπνή προφανώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι. Σύμφωνα με τα πρώτα, έτσι, που έχουν δει, τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μέσα στο διαμέρισμα διέμειναν 2 Αιγύπτιοι, μία μητέρα με το γιο της. Η μητέρα προσπαθούσε, είπε ότι είχε μία μπουκάλα αερίου, χρησιμοποιείται πολύ να ξέρεις. Δυστυχώς χρησιμοποιείται πολύ, δυστυχώς προκαλεί προβλήματα σε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Υπάρχουν ειδικά στο κέντρο της Αθήνας τεράστιο πρόβλημα με τις μπουκάλες, την ανεξέλεγκτη χρήση. Τους παίρνουν φωτιές, ανάβουν, ζημιές παθαίνουν οι περιουσίες του κόσμου. Δεν ξέρω, προφανώς θα έχουμε και θύματα. Η Είπε η μητέρα λοιπόν ότι έσκασε η μπουκάλα. Τώρα έχουν γίνει και διάφορα εκεί πέρα. Ο γιος λέει, ο οποίος είναι τοξικομανής, ο Αιγύπτιος, κατέβηκε με τις παντόφλες από το διαμέρισμα και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Είδα μία φωτογραφία, ένας τύπος δίπλα είχε πάρει φωτιά το διαμέρισμα και ήταν ο άλλος δίπλα και σκούπιζε. Σκούπιζε τον μπαλκόνι του. Μάλλον τον είχαν ενοχλήσει, ξέρω εγώ. Οι στάχτες δεν φοβότανε μην πιάσει φόκο η πολυκατοικία και αρχίζουν και τρέχουν όλοι μαζί. Υπήρξε τέλος πάντων κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 20 πυροσβέστες έτρεξαν, 6 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, να το πω σωστά. Όχημα, ελπίζουμε να τελειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Έτσι, για να σας βάλω και στο κλίμα, είχαμε και ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού. Έχουμε όμως γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα και στην Αττική, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μας δώσει καλύτερη εικόνα ο Γιάννης. Γιάννη, πες μας, τι συμβαίνει στους δρόμους Αθηνάς?
1: Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα, δεδομένου το ότι στους κεντρικότερους και πιο γνωστούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας σημειώνεται έντονη κίνηση. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στους περισσότερους από αυτούς. Επομένως, οι συνθήκες είναι συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος. Και αυτό διαπιστώνεται και στον οδικό άξονα της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, το δύσκολο αυτό σημείο. Έχουμε κίνηση κατά τόπους στην λεωφόρο Θηβών. Εντονότερα είναι τα πράγματα στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναγύρους. Όσον αφορά τη λεωφόρο Κηφισό, έχουμε προβλήματα λίγο πιο πάνω από το κόμβο της Μεταμορφώσεως, εκεί που γίνεται η συμβολή με την Αττική Οδό, και η κίνηση επεκτείνεται και φτάνει έως και το Εγάλεο, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Μετά στην λεωφόρο Κηφισίας τα πράγματα είναι εξίσου αρκετά δύσκολα, καθότι η κίνηση αφορά ήδη το κέντρο της Αθήνας και εκτείνεται στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Βέβαια τα περισσότερα προβλήματα σημειώνονται πάντως στην άνοδο και φτάνουν έως και τη Νέα Ερυθρέα, δηλαδή σχεδόν όλο το μήκος του δρόμου. Μετά προβλήματα έχουμε και στη Μεσογείον, πάλι στην άνοδο του οδικού άξονα. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, όπου όλοι οι δρόμοι, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, είναι στο κόκκινο. Ενώ επεκτείνεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου λίγο καλύτερα γίνονται τα πράγματα στην Μαρίνα Φλίσβου. Και μετά έχουμε ξανά έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Κατά τόπους κίνηση υπάρχει και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, τους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας, με την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλίσης Αλεξάνδρας και Σοφίας, αλλά και Μεταξουργείο Ομόνια, Ακαδημίας, Σύνταγμα, να βρίσκονται επίσης στο κόκκινο.

Καλημέρα, Στέλνιος Τάρος στο ραδιόφωνο με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Όχι, δάρε, φίλε, δεν νομίζω. Θα μας το είχαν πει, θα είχαμε κατακλειστεί εδώ πέρα στις διαφημίσεις. Η Συγκρού, λέει, από το ύψος της Φρατζή είναι κολλημένη. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Να πω, λέει, και μια απορία. Πώς γίνεται ο Γιάννης? Πώς γίνεται με αυτές τις τιμές στα καύσιμα να υπάρχει τέτοια κίνηση? Τόσο πολύ, λέει, μαύρο χρήμα κυκλοφορεί. Τώρα τι να απαντήσεις σε αυτό? Όχι, τώρα Ιωάννη, τι να σου πω? Δηλαδή να μην πάμε στη δουλειά τους ο κόσμος? Να μην σηκώνει. Έχεις, δεν έχεις. Θα πληρώσεις για να πας να δουλέψεις. Ναι, πληρώνουμε για να δουλέψεις. Κάθε φορά που σηκώνεις εσύ το πρωί, παίρνεις το αμάξι να πας στη δουλειά να δουλέψεις, ξοδεύεις τη βενζίνη, την οποία έχεις πληρώσει, το πετρέλαιο, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας, και μέρος των χρημάτων αυτών πάει στους μετακλητούς. Πάει στα ταξίδια στο εξωτερικό που κάνουν. Τι συζητάγαμε για τους δήμους και για τις περιφέρειες που πάνε, γυρνάνε όλο τον κόσμο. Βγαίνει, ξέρω εγώ, ένας αντιδήμαρχος σε μια περιοχή, δεν ξέρω κι εγώ τι, και μετά γυρνάς όλο τον κόσμο. Και καλά, για να προωθήσεις τουριστικά την περιοχή σου. Όλα αυτά από πού πληρώνονται? Επειδή εσύ, φίλε Ιωάννη, κάθε πρωί αναγκαστικά πληρώνεις κομμάτι των εξόδων τους αυτούς, με τους φόρους όλους, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης και όλα τα υπόλοιπα, προκειμένου να πας να δουλέψεις. Τους πληρώνεις για να δουλέψεις. Είναι τόσο απλό. Σήμερα είναι και η επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου, αλλά φαίνεται ότι είμαστε παρακατιανοί για εσάς, Σπύρος από Κεφαλονιά. Συγγνώμη, Σπύρο, μας ξέφυγε. Μετά έχει ούτως ή άλλως έχει καψαμπέλι βλάχο που είναι από εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα περιποιήσουν ιδιαίτερη τιμή. Είπαμε εδώ πέρα ό,τι παραλείπουμε μας το λέτε να το πούμε.

Η φίλη Βαλεντίνα μου στέλνει επίσης, σήμερα ήταν η τελευταία άρνηση, η τελευταία άρνηση του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου στον Μωάμεθ τον Β'. Του είχε προτείνει, λέει, σαν σήμερα 21 Μαΐου να παραδώσει την πόλη, δεν το δέχτηκε και τα λοιπά. Μας έπιαζε σήμερα, μπήκαμε με επαιτειακό, δεν ξέρω γιατί, λόγω της γιορτής του Αγίου Κωνσταντίνου. Αν αρχίσουμε και πιάνουμε όλους τους Κωνσταντίνους, τι έχει να γίνει, χαμός.

Στο μεταξύ ρίχνω και μια ματιά στον καιρό, ρε, τι προετοιμάζουν, τι γίνεται, τι μας έρχεται και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Λέει, θα έχει σήμερα, αύριο, συννεφιές, δεν ξέρω αν θα ρίξει και βροχές και τέτοιες ιστορίες. Και μετά από Σαββατοκύριακο θα έχει, ξέρω εγώ, 35 βαθμούς, 33 βαθμούς, 34 βαθμούς.

στιγμές που μιλάμε, ο στρατάρχης Μουνίρ. Το είχαμε καιρό να τον αναφέρουμε. Είναι ο στρατάρχης Μουνίρ. Είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν. Σημαντικός άνθρωπος, στα χέρια του οποίου αυτή τη στιγμή ίσως βρίσκεται το ενεργειακό μέλλον ολόκληρου του κόσμου. Έλα, Μουνίρ, πάμε να σώσουμε τον κόσμο. Έχει πάρει ο Μουνίρ την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, πήρε το αεροπλανάκι από το Πακιστάν και θα την μεταφέρει, ή την έχει ήδη μεταφέρει, δεν είμαι σίγουρος, στο Ιράν, προκειμένου κάποιος να τη μελετήσει. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος θα τη μελετήσει, ποιος έχει την εξουσιοδότηση να δώσει απάντηση. Αν υπογράψουν, λέει οι Ιρανοί, θα τελειώσει σε αυτή την πρόταση που τους έχουν στείλει οι Αμερικάνοι. Από την άλλη, βγήκε χτες ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, και είπε ότι εδώ πέρα οι Αμερικανοί θέλουν να μας υποχρεώσουν να συνθηκολογήσουμε και αυτό είναι φαντασίωση, δεν θα γίνει κτλ. Βγήκε ο Τραμπ, είχε πάει σε μια τελετή εκεί πέρα, κάτι της ακτοφυλακής του λιμενικού. Σε μια τελετή ορκομοσίας των νέων στελεχών. Εκεί το λιμενικό δεν το έχουν όπως το έχουμε εδώ πέρα, σαν θαλάσσιο ταξί. Οπότε έχει κάποια σημασία όταν πηγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ας πούμε, στην τελετή αποφύτισης. Και είπε ότι ή θα υπογράψουν ή θα αρχίσουμε τα χτυπήματα. Σας παρακαλώ, μη μου στέλνετε παροιμίες οι οποίες συνδέονται με τον στρατάρχη του Πακιστάν. Με καράβια, με βουνά, με οτιδήποτε άλλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγιαντόπλε, μην το πεις και εσύ τώρα, έλα. Έλα ρε, έλα. Νομίζεις δεν το έχει γράψει κανένας μέχρι τώρα?

Ελπίζουμε σε επιτυχή έκβαση της αποστολής του Μουνίρ να πάει ο άνθρωπος να φέρει την ειρήνη. Μπας και ξεμπερδέψουμε. Καλά, όχι ότι θα πέσουν οι τιμές. Εδώ πέρα θα συνεχίζουμε να το πληρώνουμε για μήνες ακόμα. Να ξέρετε, εάν τώρα τελειώσει, εάν σήμερα τελειώσει, συγγνώμη, με συγχωρείτε, η σύγκρουση, οι αποκλεισμοί, τα πάντα όλα στο Ιράν, μέχρι Οκτώβρη εμείς θα πληρώνουμε, θα πηγαίνουμε προς τα πάνω οι τιμές. Γιατί υπάρχουν προβλήματα, φίλοι. Υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία, στα logistics. Έχουν χτυπηθεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Πρέπει να προστατευτούν τα κέρδη των εδώ βιομηχάνων. Βιομηχάνων. Πω, δηληστηράδων. Ο Στέλνιος Ήφης λέει: καλημέρα, πώς έγινε αυτός ο χαρτογιακάς υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Πού πάμε τώρα στο Μαργαρίτη Σχοινά? Πού κολλάει στη συζήτηση ο Μαργαρίτη Σχοινά? Δεν ξέρω. Κάπου το χάσα. Θα τον δούμε και το Μαργαρίτη Σχοινά, θα τον δούμε και αυτό, Ήφη. Μη βαστιέσαι. Σε περίπτωση όμως που δεν καταφέρει ο Μουνίρ να φέρει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο. Και πλέον το ενδεχόμενο του πετρελαίου στα 150 ευρώ είναι πολύ πιθανό.

Στο μεταξύ, εμείς νομίζουμε εμείς ότι επειδή εμείς αγχωνόμαστε και θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, μπας και σταματήσει και αυτό το τσουνάμι πληθωρισμού που πραγματικά μας έχει τελειώσει, έτσι. Μας έχει τελειώσει. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει, ξέρω εγώ, σαν να πηγαίνει στην εμπόλεμη ζώνη. Να λες πού είναι ο Μουνίρ να μας σώσει μέσα στο σούπερ μάρκετ που μπήκαμε. Για κάποιους τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, διότι υπάρχουν χώρες, κράτη, οργανισμοί οι οποίοι κερδίζουν, παιδιά. Έχω κάνει ένα μάζεμα, να ξέρετε για τι ποσά μιλάμε, τι μικρά ποσά μιλάμε, έτσι. Από τον πόλεμο στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες δεν εννοούμε τον κρατικό μηχανισμό, μιλάμε τους ιδιώτες που έχουν τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών κατά 145 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή, παραπάνω λεφτά μέσα σε αυτούς τους μήνες από ό,τι κανονικά θα έβγαζαν, πόσα λες να έβγαλαν. 50 δισεκατομμύρια δολάρια βγήκανε παραπάνω τους μήνες αυτές. Κέρδικα, τα τσεπάτα, παιδιά, αυτά είναι μερίσματα. Φεύγουνε και πάνε για επένδυση. Επένδυση τώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Βίλα Επστάιν στο Νέο Μεξικό. Δεν ξέρω σε τι επενδύει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει. Είναι μόνο οι Αμερικάνοι? Όχι, φίλες και φίλοι. Ρωσία είχε μία μικρή, έχασε 5.

έβγαλε, έδωσε 592.000 βαρέλια λιγότερα. Για διάφορους λόγους, πετάνε οι Ουκρανοί κάτι ντρόνς εκεί πέρα, βομβαρδίζουν κάτι δεξαμενές πετρελαίου, κάτι λιμάνια. Λογικά τα έχουμε βρει όλα αυτά πια. Έχουμε συνηθίσει. Όμως, επειδή εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και είπαν και οι Αμερικάνοι άρση κυρώσεων. Τώρα, να ξέρετε, δεν απαγορεύεται αυτές τις μέρες οι Έλληνες εφοπλιστές δηλαδή που πηγαίνανε και μετέφεραν παράνομα αλαθρέο ρωσικό πετρελαίο, τώρα το κάνουν με τη βούλα και τη σφραγίδα του νόμου. Βεβαίως. Οπότε έβγαλαν αυτοί γύρω στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω η Ρωσία. 15 δις. Άλλος κερδισμένος. Σαουδική Αραβία. Τι είμαι, είναι στον πόλεμο, είναι κοντά στην περιοχή, πέφτουνε πύραυλοι κτλ. Δεν έχει σημασία. Είχε αγωγούς παράκαμψης. Έστελνε κατευθείαν στην άλλη πλευρά, ρε. Επειδή είναι μεγάλη, είναι πλατιά χώρα η Σαουδική Αραβία και φτάνει από τη μία ακτή μέχρι την άλλη. Έστελνε τον αγωγό τσουπ, έβγαινε από την άλλη πλευρά, έβγαινε στην Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε παρά το ότι έδωσε 152 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου λιγότερο, αύξησε τα κέρδη της κατά 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέταρτος κερδισμένος, ξέρετε ποιος είναι? Το Ιράν. Το Ιράν, κυρίες και κύριοι, είναι πόλεμο. Έτσι πέφτουνε μπόμπες, καταστρέφονται γέφυρες το ένα το άλλο. Και όμως, το Ιράν, παρά το ότι μειώθηκαν κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια οι εξαγωγές του, είχε αύξηση εσόδων 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια. 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ομάν. Έβγαλε 3,3 εκατομμύρια δολάρια λιγότερο, βαρέλια λιγότερο, αλλά αύξησε τα κέρδη του κατά 2,4 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, δολάρια. Εντάξει, τώρα είναι κάτι άλλες χώρες οι οποίες έχουν μείωση κερδών, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ιράκ, αλλά τώρα το Ιράκ, ας πούμε, στη διεθνή κοινότητα δεν ασχολείται νομίζω κανένας με το Ιράκ. Είναι ένα κράτος το οποίο είναι λίγο σαν τη γάτα του Στρόντιγκερ. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Μία την κατέχουν οι Ιρανοί, μία κατέχουν το Ιράκ και οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω, μία ένα κομμάτι το έχουν οι Τούρκοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιγά μην πέσουν, λέει, τιμές, θα βρίσκουν άλλους λόγους. Δηλαδή τώρα φέρνουν νόμιμα το παράνομο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει παράνομο πετρέλαιο. Παιδιά, δεν υπάρχει παράνομο. Όλα νόμιμα είναι τώρα, παιδιά. Στο μεταξύ, ακούμε τα ποσά αυτά και νομίζουμε ότι περιορίζεται εκεί, έτσι. Νομίζουμε ότι μένει σε αυτό. Ότι έβγαλε 50 δισεκατομμύρια η Αμερική, 15 η Ρωσία και ούτω καθεξής, έτσι. Έλα μου που στην πραγματικότητα αυτό είναι μόνο μέρος της κερδοσκοπίας που έχει γίνει. Μέρος. Διότι σε αυτά πάνω τα κέρδη πρέπει να δεν υπολογίζονται τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, π.χ. των εφοπλιστών που μεταφέρουν το πετρέλαιο, των δηληστηρίων που δηλίζουν το πετρέλαιο. Δεν υπολογίζονται τα κέρδη των πρακτόρων που πουλάνε το πετρέλαιο. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για μια... Τι σημαίνει αυτό όλο? Σημαίνει ότι έχει υπάρξει μια φέμαξη. Έχουν φύγει τα λεφτά από την τσέπη του Ευρωπαίου, του Ινδού πολίτη, του Αμερικάνου πολίτη, γιατί και εκεί έχουν ανέβει οι τιμές, και έχουν με ένα μαγικό τρόπο, λόγω του πολέμου αυτού, μεταφερθεί από την τσέπη τη δικιά μου στις τσέπες του παραγωγού πετρελαίου, είτε αυτός είναι ο πετρελαίας φίλος του Τραμπ, είτε είναι η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Ρωσίας, είτε είναι, δεν ξέρω, η Σαουδική Αραβία που λέγαμε το βασίλειο των Σαούντ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου παίρνουν λεφτά από τη δικιά μου τσέπη και τα βάζουν στις δικές τους με ρυθμό αυξημένο από ό,τι πριν. Ξέρεις, στην ελεύθερη αγορά είναι το ζήτημα της σπανιότητας. Όσο πιο σπάνιο είναι ένα προϊόν, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η τιμή του. Και μερικές φορές υπάρχουν κάποιοι αμυαλά που σκέφτονται ότι μέσω τεχνητών συνθήκων σπανιότητας μπορεί να αυξήσουν τα κέρδη τους.

είναι η κατάσταση σήμερα. Από αυτό ελπίζουμε να μας, διασώσει ο στρατάρχης του Πακιστάν. Δεν θα πω για άλλη μια φορά το όνομά του. Δεν χρειάζεται, γιατί βλέπω ότι είσαστε σε διάθεση από τα μηνύματα που στέλνετε να με παρεξηγήσετε.

Έχουμε όμως και άλλα νέα από το εξωτερικό σε περίπτωση που θέλετε να τα μάθετε. Καιρό είχαμε να ακούσετε, ξέρετε ποιο όνομα? Το όνομα Σόρος. Δεν είχαμε πολύ καιρό να το συζητήσουμε, Ιωάννη Βασιλιάδη. Σαν να είχε εξαφανιστεί λίγο από τότε που βγήκε ο Τραμπ, και ο πατέρας, ο Τζορτζ Σόρος, και ο γιος, ο Αλεξάνδερ Σόρος. Μόνο που τον βλέπαμε ήταν εκεί πέρα που πήγαινε και έβγαζε φωτογραφίες με το ράμα. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ο Σόρος πρέπει να ήταν στην Αλβανία να βγάζει φωτογραφίες αγκαλιά με το ράμα. Μετά κάτι έκανε μία εμφάνιση στην Ισπανία, στο πλευρό του Σάντσεθ, αυτού του σοσιαλιστή πολιτικού, με τον οποίο του έδωσε από ό,τι καταλαβαίνω τα λεφτά για να διοργανώσει ένα παγκόσμιο συνέδριο σοσιαλιστών. Πήγε και από την Ελλάδα ο Ανδρουλάκης. Εκεί πέρα να ποζάρει μαζί με Σόρος και Σάντσεθ. Μάθαμε, έγινε γνωστό χθες το AP News, Associated Press, μεγάλες στιγμές, έβγαλε ένα ολοσέλιδο ρεπορτάζ, ήταν έτσι από τα πρώτα του θέματα, πώς λέει το Open Society Foundations, αυτή η οργάνωση, η μητρική οργάνωση, έχεις δει ταινίες με επιστημονικής φαντασίας, που είναι ένα εξωγήινο πλοίο μεγάλο και από αυτό βγαίνουν πολλά μικρά εξωγήινα πλοία. Έλα μωρέ, δεν έχεις δει. Independence Day, τίποτα δεν έχεις δει. Πω. Τέλος πάντων, Mothership το λένε, μητρικό σκάφος. Θα τα δούμε σε λίγο καιρό, θα τα δούμε και με drones αυτά, να είναι ένα μεγάλο αεροσκάφος και να βγαίνουν χιλιάδες μικρά drones, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν, ένα τέτοιο είναι το Open Society Foundation, το ίδρυμα, η μη κυβερνητική οργάνωση του George Soros, με όλες τις υπόλοιπες ΜΚΟ που εδώ και χρόνια είχαν πάει, ρε παιδί μου, προσπαθούσαν να κάνουν όλα αυτά που θέλαν να κάνουν στο μεταναστευτικό, στα walk, να γίνει εκεί πέρα σαν τους ανθρώπους τους Θεριανούς που συζητάγαμε χθες. Έγινε μετά μείζον θέμα, μέχρι και ο Λιάγκας το έπαιξε και συμφώνησε με τον Βελόπουλο ο Λιάγκας. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Τέλος πάντων, αυτή λοιπόν η μητρική μη κυβερνητική οργάνωση αποφάσισε να δώσει στην Αμερική, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 300 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια. 300 εκατομμύρια δολάρια, άκου, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, μην αφαιρείσαι. 300 εκατομμύρια δολάρια με στόχο, λέει, τη στήριξη πρωτοβουλειών για την προάσπιση, ανοίγουν εισαγωγικά, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση, λέει, της οικονομικής ασφάλειας. Τρεις εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, από ό,τι καταλαβαίνω, με σκοπό να χτυπήσουν τον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Midterms τα λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας. Θα πάνε, λέει, να δοθούν για δικαστικές διαμάχες, θα πάνε να δοθούν σε διάφορες οργανώσεις οι οποίες αντιμάχονται τις πολιτικές του Τραμπ, και είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι έχει προχωρήσει έτσι, θα πέσει πολύ ρευστό στην Αμερικάνικη κοινωνία προκειμένου να ανατραπεί ή τουλάχιστον να ιτηθεί στις εκλογές η κυβέρνηση Τραμπ. Με σκοπό, βέβαια, κοιτάνε μακριά, κοιτάνε στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο Σόρος πάει, λέει, η ράμα που είναι κατευθείαν η πηγή για το καλό πράγμα, μην χαλάσει η ποιότητα από μεσάζοντες. Ντροπή σας που τα λέτε αυτά, ντροπή σας που υπονοείτε ότι πάει να κάνει τέτοιες δουλειές. Είναι, εγώ πιστεύω ότι ο Αλεξάνδερος Σόρος, ο γιος του Σόρος, εκτιμά τον πολιτισμό, την κουλτούρα της γειτονικής μας Αλβανίας, και πρέπει και εμείς να είμαστε χαρούμενοι που δείχνει μια τέτοια προτίμηση στα Βαλκάνια ο Αλεξάνδερος Σόρος. Εδώ πέρα οι διάφοροι που είχαν συνηθίσει να παίρνουν τα λεφτά από τη USAID τα προηγούμενα χρόνια, είμαι βέβαιος ότι χαίρονται, γιατί πιστεύουν ότι θα έρθουν ένα μέρος των 300 αυτών εκατομμυρίων δολαρίων, θα έρθει και προς εδώ, προς τις δικές τους μη κυβερνητικές οργανώσεις, και θα αρχίσει πάλι να τσουλάει η μηχανή.

200 εκατομμύρια λοιπόν θα πάνε για πολιτικούς σκοπούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε, ελπίζουμε κάτι να έρθει και μπροστά εδώ και μπορεί να βοηθήσει, καμιά μη κυβερνητική οργάνωση να αγοράσει κανένα σπιτάκι. Διότι από ό,τι φαίνεται, οι μοναδικοί που θα καταφέρουν να αγοράσουν σπίτια στην Ελλάδα το 2026, οι μοναδικοί που καταφέρουν μάλλον, είναι οι βουλευτές, οι οποίοι τα ακούγαμε χτες, τα έλεγε και ο Βελόπουλος εδώ πέρα στο ραδιόφωνο στην εκπομπή που έκανε, κατάφεραν να έχουν μαζέψει 2.300 σπίτια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, εξίσου καλά, τα πάνε και οι βουλευτές του ΚΚΕ, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Αυτοί δε που έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ είναι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που και αυτοί κάτι υπερτριπλασίαζαν, υπερτετραπλασίαζαν τα σπίτια τους, παιδιά, χαμός. Τώρα για όλους τους υπολείπους, από το 2009 και μετά, δεν έχετε ελπίδα, μην ελπίζετε καν. Μην προσεύγεστε, μην βάζετε στοιχήματα, διότι για να μένει σήμερα ένα ζευγάρι στο ενίκιο, θέλει περίπου 3 χιλιάρικα. Με κάτω από 3 χιλιάρικα πολύ απλά δεν βγαίνει. Μπαίνετε μέσα, παιδιά, να πάρετε χαρτόκουτα. Εάν δεν έχεις 3.000 ευρώ εισόδημα το μήνα, ένα ζευγάρι, χωρίς παιδιά και περιτά τέτοια, έξω δεν τα θέλουμε τα παιδιά, στην Ελλάδα έχουμε πει δεν θέλουμε παιδιά, 3.000. Με τις τρέχουσες τιμές στα ακίνητα, λέει, για να μπορέσεις να δώσεις την προκαταβολή για να πάρεις ένα σπίτι γύρω στα 100 τετραγωνικά, πρέπει να αποταμιεύεις για 20 χρόνια. Το διάβαζα και είχα σοκαριστεί, δηλαδή για να μαζέψεις. Θέλεις να πάρεις ένα σπίτι 100 τετραγωνικά. Αυτό ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στα 100 τετραγωνικά είναι 320.000 ευρώ. 320.000 ευρώ, επαναλαμβάνω. Άρα, 256 υπολογίζεται ότι παίρνεις σε δάνειο και 80 χιλιάρικα είναι που πρέπει να βάλεις σε ιδία κεφάλαια. Να τα έχεις μαζέψει. Και τα 256 θα έχεις μία δόση περίπου γύρω στα 1.200 ευρώ τώρα, χωρίς να ανέβουν επιτόκια και τέτοια. Αυτά όλα έγινε από έρευνα που έκανε η Προσπέρτη η εταιρεία. Και παρουσιάστηκε σε συνέδριο Real Estate στην Ελλάδα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι τα λέω από το κεφάλι μου. Out, you know. Άρα πρέπει να έχεις 80 χιλιάρικα αποταμίευση. Ξεκινάς εσύ τώρα 20 κάτι χρονών με την κοπέλα σου. Είσαστε μαζί, είσαστε ευτυχισμένοι κτλ. Λες, θα μαζέψουμε, θα βγάλουμε λεφτά στην άκρη για να πάρουμε σπίτι. Σε 20 χρόνια, όταν θα είσαι 46 ετών, θα πρέπει να έχεις μαζέψει 80 χιλιάρικα. Να μην σου έχει τύχει τίποτα, ρε, ούτε μία στραβή. Να μην έχεις χάσει ούτε ένα μήνα αποταμίευσης. Να έχεις μαζέψει τα 80 χιλιάρικα για να πάρεις ένα δάνειο 250 ακόμα χιλιάρικα και να βάλεις μία δόση 1.200 ευρώ. Με βάση αυτά, τι έχει γίνει? Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 2005 ήταν στο 85%. Το 2005, δεν είναι τόσο μακρινό, το 2005 ήταν μετά που πήραμε το Euro. Δηλαδή ο Αγιαννητόπουλος, είμαι βέβαιος, θα ήταν στην Ομόνοια, θα πανηγύριζε εκείνη την μέρα. Από το 85% τότε το 2005 έχει φτάσει σήμερα στο 69,7%. Όχι σήμερα, ψέματα, το 2024. Σήμερα θα είναι ακόμα πιο κάτω. Και ποιο είναι το πρόβλημα, Και έχει κι άλλο. Έχει added bonus. Είναι σαν κρυφή πίστα που λέγαμε παλιά. Έχει κρυφή πίστα το στεγαστικό. Ποια είναι η κρυφή πίστα? Ότι πλέον έχει μεγαλώσει και ο μέσος όρος ζωής. Ζούνε περισσότερο. Άρα δεν έχεις να πας και στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς, διότι ζουν περισσότερο, θα μείνουν αυτοί στο σπίτι. Δεν περνάει το σπίτι, θα πηδάνε τα σπίτια έτσι όπως πάει, παιδιά, θα πηδάνε μια γενιά, θα πηγαίνουν από τους παππούδες στα εγγόνια. Ο ενδιάμεσος πάει, χαιρέτατο, μια ζωή στο ενίκιο. Σήμερα, λέει, μόλις το 10% των νέων 25 έως 34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 ήταν 25%. Ενώ το ποσοστό των ενοικιαστών στο σύνολο του πληθυσμού έχει αυξηθεί σχεδόν σε 33%. You know that I will love you. Με ενίκιο, λέει, και δύο παιδιά να σπουδάζουν, θες τουλάχιστον 5 χιλιάρικα. Δύο παιδιά, κάτσε να καλά, εγώ με τέσσερα δεν σπουδάζουν τα παιδιά, ρε, τα δικά μου ακόμα. Άμα σπουδάσουν τα δικά μου, πάει. Κατά δεν θα σπουδάσουν, θα τα βάλουν, ναι, ακριβώς, στη δουλειά. Στη δουλειά δεν έχει τέτοια. Και τι θέλουνε, σπίτι?
Δηλαδή τι να κάνω, τι πρέπει να κάνω εγώ, τέσσερα σπίτια. Πρέπει να πάρω εδώ πέρα τον Ιωάννη με το που τελειώνουμε 10 ώρα την εκπομπή να πάρουμε σβέρνα να κάνουμε ληστείες. Δεν βγαίνει αλλιώς, δεν βγαίνει αλλιώς. Καλά, Γιώργο δεν έχεις ντροπή, είμαστε εδώ πέρα λέμε για ληστείες. Και εσύ μου λες την καλημέρα μου από το Λαύριο και στέλνει, πήρα το καΐκι, από το καΐκι λέει τα πρωινά ψαράκια μου, τώρα να τα καθαρίσω στη θάλασσα αφού πρώτα έκανα μπάνιο. Και στέλνει και φωτογραφίες. Πού είναι, θέλω να βάλω ηχητικό κάτι, να δείξω την οργή μου, δεν γίνεται. Οπότε, σπίτι γιοκ. Πρέπει να μαζεύεις πολύ μέτρητο, δηλαδή τι να σου πω τώρα, πρέπει να είσαι τουλάχιστον βουλευτής για να πάρεις σπίτι. Πολύ απλά δεν πρέπει να μαζέψει κανείς τίποτα γιατί οι ανάγκες είναι πολλές και δυσβάχταστες. Είπαμε, 20 χρόνια να μαζεύεις λεφτά, να μην σου κάτσει καμία στραβή, να μην χρειαστεί κανένα νοσοκομείο, να μην υπάρχει κανένα ζήτημα υγείας, να μην σου έρθει κανένας ντουβρουτζάς από την εφορία, να μην σε πάρει τηλέφωνο η ΆΔΕ. Το σκεφτόμουν, το συζητάγαμε χτες. Βγήκε χτες και έπαιξε παντού. Θα παίρνω τηλέφωνο, λέει η ΆΔΕ, σε αυτούς που χρωστάνε. Σκέψου δουλειά που έχει να πέσει στα call center, στα νέα λιώσια, ξέρεις εσύ, στον ασπρόπυρο κτλ. Δεν θα μείνει γέρος που να μην τον πάρουν τηλέφωνο, να του πούνε γεια σας, χρωστάτε στην ΑΔΕ. Θα πάρουν φωτιά οι απατεώνες, παιδιά. Θα είναι το καινούριο. Πώς ήταν οι λογιστές. Πώς ήταν οι λογιστές, τώρα θα είναι γεια σας, είμαστε από την ΑΔΕ, μας ανοίγετε. Σιγά, τι ΔΕΗ, τι ΑΔΕ που λέγανε και που κάνανε στα σπίτια. Θα κυκλοφορήσουν νέα η ΑΔΕ, έρχεται σπίτι σας. Ό,τι έχει να γίνει δεν θα μείνει ούτε χάλκινη κατσαρόλα δεν θα μείνει, λέμε. Ή να είσαι ακρίδα, στέλνει ο Τζον. Ναι, δεν ξέρω, ακρίδες, χρωματιστές ακρίδες, πράσινες ακρίδες, γαλάζιες ακρίδες.

0: Οπότε βενζίνη σπίτι έχουμε γίνει, δεν χρειάζεται, για αυτά τα δύο δουλεύουμε. Θυμάμαι ρε παιδί μου, θυμάμαι πάντως πως όταν είχαν ξεκινήσει τα μνημόνια ρε παιδί μου, τότε που βγαίνανε τα γερμανικά περιοδικά, το θυμάσαι το Focus που είχε βγάλει να κάνει κολοδάχτυλο στην Ελλάδα, ότι οι Έλληνες είναι οι τεμπέληδες της Ευρώπης, είναι η φύρα της Ευρώπης ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι πως λένε αυτό που μένει κάτω στο η Μούργα! Η Μούργα, όχι κατακάθι, κατακάθι είναι στον καφέ. Η Μούργα, στα λάδια αυτά λένε. Η Μούργα της Ευρώπης, έτσι μας λέγανε οι Γερμανοί. Και λέει. Ποιο? Μαλάγρα, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά τα ακούω. Από πού είναι? Α, ναι. Βγαίνανε τότε οι Γερμανοί και λέγανε αυτά, ρε. Λέγανε αυτά. Ανάμεσα σε όλα αυτά που μας βρίζανε, ένα από αυτά που λέγανε είναι: δεν είναι δυνατόν στη Γερμανία να είναι στο 70% ιδιοκατοίκηση και στη φτωχευμένη Ελλάδα, τη χρεοκοπημένη Ελλάδα, να είναι στο 80% και στο 85%. Το θυμάμαι που το γράφανε αυτό και το λέγανε. Και κοίτα να δεις πως τα έφερε η ζωή. Και όντως αυτό που θέλανε το πέτυχαν. Και δες τώρα πόσοι Γερμανοί, πόσοι Σκανδιναβοί, πόσοι Ελβετοί ήρθανε τα χρόνια εκείνα, πήρανε για ένα πιάτο φακές, να κάνω έτσι και μια βιβλική αναφορά, τα σπίτια των Ελλήνων, και τώρα η αξία τους έχει πολλαπλασιαστεί. Και πώς βγάλανε υπερκέρδη. Άμα πας σε χωριά της Ελλάδας, ειδικά προς την Πελοπόννησο, Ιωάννη Βασιλιάδη, τα μισά σπίτια τα έχουν πάρει πλέον αλλοδαποί σε παραθαλάσσιες περιοχές. Έτσι δεν σου λέει τώρα να πας στα Κατσάβραχα, εκτός αν είναι τίποτα παραδοσιακή οικισμοί, εντάξει, δεν τα έχουν πάρει. Αλλά στις παραλίες τα έχουν πάρει. Οι οποίοι τα νοικιάζουν, full Airbnb, έχουν βγάλει τα έξοδά τους, έχει αυξηθεί η περιουσία τους, ρε παιδί μου, δηλαδή μπορεί να πήραν ένα σπίτι 30-40 χιλιάρικα την εποχή της κρίσης, να πήγανε ως αρπακτικά να το πήρανε μέσα από τα χέρια των Ελλήνων, και τώρα αυτό το ίδιο σπίτι να έχει 200, 300, 400 χιλιάρικα και να έχουν βγάλει 5, 6, 7 φορές, όταν ήταν η κυβέρνησή τους ουσιαστικά που υποχρέωσε σε αυτή την απαλωτρίωση. Διότι τα μνημόνια αυτό ήταν. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ήταν μια απαλωτρίωση της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών υπέρ των ευαγών τραπεζικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, της Γερμανίας, όλων αυτών των συμμάχων μας. Αυτόν ξέρεις που περιμένουμε να έρθουν να μας σώσουν από τους Τούρκους. Άμα έρθουν οι Τούρκοι και βάλουν τις σημαίες στα 157 νησιά που λένε. Μου στέλνει τώρα δημοσιεύματα, λέει, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρευνα για τα 120 εκατομμύρια ευρώ σε διαδραστικούς πίνακες επί Υπουργείας Κεραμαίος, λέει, στο Υπουργείο Παιδείας. Και τώρα με φορτώνεται χωρίς να θέλω, γιατί έμαθα χτες, ρε, για... Κάνανε σεμινάρια χτες, ήταν πάρα πολλά σχολεία σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Ήτανε οι δάσκαλοι, δεν κάνανε μάθημα γιατί είχαν πάει να περάσουν σεμινάριο. Ξέρεις τι σεμινάριο κάνανε, Ιωάννη Βασιλιάδη? Τι σεμινάριο λες να κάνανε?
1: Φαντάζομαι για να είναι τόσο έτσι.
0: Για να είμαι οργισμένος εγώ. Ναι, τι ήταν, λες?
1: Πρέπει να ήταν τύπου woke agenda.
0: Συμπερίληψη για τη Φατιμέ στα σχολεία και για τον μικρό Μουχάμαντ, ξέρω εγώ, στα σχολεία. Αυτό τους είχαν μαζέψει και αυτό τους διδάσκανε. Μπορεί να λέμε ότι. Μπορεί να μην τα λένε όπως έβγαιναν και τα λέγανε, αλλά ακόμα και ο Λιάγκας, επαναλαμβάνω, να συμφώνησε χτες με τον Βελόπουλο, γιατί με τους Θεριανούς. Με αυτούς που ντύνονται σαν ζώα. Είπαμε, αυτή είναι τυχερή μόνο στην Πορτογαλία. Άμα κάνει Θεριανός αυτός που του αρέσει να ντύνεται σαν ζώο και να ζει σαν ζώο και έρθει στην Ελλάδα, τον έχουμε πάρει και τον έχουμε βάλει σε μάντρα. Σε μάντρα μαζί με τα πρόβατα στην Κρήτη θα τον μετράνε. Τους κάνανε λοιπόν σεμινάρια για τη συμπερίληψη. Για το πώς θα πρέπει τα σχολεία μας να είναι συμπεριληπτικά. Δεν ξέρω αν είπανε και πολυπολιτισμικά, αλλά πώς να εντάξουν το μικρό Μοχάμαντ. Κατά τα άλλα βγαίνει ο πλεύρης και μας λέει ότι θα περιορίσουμε τη μετανάστευση. Ξέρεις το μεταξύ, Μοχάμεντ, το πρώτο όνομα στην Αγγλία. Από καινούρια, από παιδιά νέα που γεννιούνται, κάνουν μια στατιστική εκεί πέρα με τα ονόματα. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία? Το νούμερο 1 είναι το Μοχάμεντ, το νούμερο 2 είναι το Μοχάμαντ και το νούμερο 3 είναι το Μαχαμάντ, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο παρόμοιο, με διαφορές στον τονισμό, αναλόγως αν παίρνεις από το Πακιστάν, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν κτλ. Γι' αυτό μας προετοιμάζουν και στην Ελλάδα. Οργανωμένο σχέδιο, λέει, για να μην υπάρχει ιδιωτική περιουσία και για να φάνε τις αποταμιεύσεις των Έλληνων. Τα καταφέρανε αυτά, τα κάνανε. Ήτανε απαλωτρίωση, λέμε, όχι. Ήτανε απαλωτρίωση υπέρ τρίτων των τραπεζών και κάποιων δικών μας λαμόγιων που μπήκανε μέσα και κάνανε τις δουλειές. Βλέπε τα φανς και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επειδή έχω φαγωθεί, επειδή το έχω αναφέρει 2-3 φορές, πάμε να τα ακούσουμε για τους Τεριανούς από το Λιάγκα πριν πάμε... Α, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Λυπάμαι. Θα το ακούσετε στο δεύτερο μέρος. Θα σας κρατήσω εδώ πέρα, διότι είναι μεγαλούτσικο και θέλω να τα εξετάσουμε τα όσα είπε για τους Τεριανούς ο Λιάγκας, γιατί ξαφνικά είδε και αυτός το φως των αληθινών. Το είχε χάσει. Μέχρι χτες ήταν τα δικαιώματα και την έλεγε για τη Eurovision. Όσοι δεν ήταν φαν της Eurovision, ήταν, ξέρω εγώ, είμαστε απάνθρωποι, ρατσιστές, ομοφοβικοί, σεξιστές, ακροδεξιοί, λαϊκιστές. Δεν μπορώ να συνεχίζω κανένα τέταρτο, ρε παιδί μου, με τα επίθετα. Αλλά χτες που είδε τους άλλους ντυμένους, ξέρω εγώ, γουρούνια να κυλιούνται στις λάσπες, παίξαν και τέτοια βίντεο. Τα έπαιζε αυτά στην εκπομπή. Άμα εγώ τα περιέγραφα εδώ πέρα, θα μου ερχόταν πρόστιμο από το Ισουρού. Ο Λιάγκας έπαιζε στην εκπομπή των άλλων με μια καράφλα. Στο μεταξύ ήταν ένας ευτραφής τύπος, να το πω έτσι, ο οποίος είχε ντυθεί γουρούν και είχε μια μάσκα γουρουνιού. Αλλά είχε και ήταν καραφλομαλιάς, ξέρεις, που δεν έχει το κέντρο, όπως θα γίνω εγώ. Και από πίσω είχε κοτσίδα και φαινόταν αυτά από τη μάσκα και ήταν, ρε παιδί, πολύ αποθητικό. Ωχ, ετοιμάσου Γιάννη, φύγει και η κίνηση στους δρόμους. Θα έχεις πολλά να πεις στη δεύτερη ώρα τώρα. Σφίγγει. Δύσκολη ημέρα, λέει, για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο. Περιμένουμε τα υδροπλάνα του Άδωνη, του Γεωργιάδη, να μας σώσουνε.
1: Είναι πολλά. Κάθε μέρα βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα και λένε για την κατάσταση στους δρόμους. Αυτό είναι καθημερινότητα, έτσι.
0: Εγώ θα έχω τι θες τώρα, απαξιώνεις τη δουλειά των συναδέλφων μας στα μέσα.
1: Αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε.
0: Τι ήταν αυτό τώρα, γιατί το είπες έτσι απαξιωτικά.
1: Αυτό το είπα γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι κάθε
0: μέρα. Άμα κάθε μέρα γίνεται, κάθε μέρα θα τα γράφουν οι συνάδελφοι. Γιατί το λες. Τι έκανα, είσαι υπέρ της κυβερνητικής λογοκρισίας, να μην τα λέμε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Να μην αμφισβητηθεί.
1: Όπως και να κυκλοφορήσει στην Αθήνα, είναι σκέτη τελεπορία, Δημήτρη. Και σήμερα θα υπάρχουν και εξελίξεις.
0: Θα βγουν τα υπτάμενα ταξί, τα λέγαμε εδώ πέρα τις προάλλες, που θα μπορούμε να έχουμε πλέον τροχαία και σε υψόμετρο. Αυτό θα είναι το ωραίο.
1: Πολύ βασικό. Υπάρχουν και πληροφορίες. Σήμερα υπήρχε και έντονη ταλαιπωρία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι.
0: Αφού πήγε χτες ο Μητσοτάκης και μίλησε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι δυνατόν να. Εγώ απορώ που δεν έχουν πάρει φωτιά τίποτα λεωφορεία, τίποτα τρόλεϊ σήμερα, να ξέρετε. Γιατί χτες πήγε ο Μητσοτάκης και μίλησε σε εκδήλωση. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα. Πήγε στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Το γεγονός ότι δεν έχουμε απανωτές εκρήξεις σήμερα σε τρόλεϊ και λεωφορεία, εγώ το θεωρώ επιτυχία της κυβέρνησης και θα πρέπει να τις το πιστώσω. Και θέλω και τη γνώμη σας, επειδή ξέρω ότι πολλοί χρησιμοποιείτε. Φήμωσα εγώ τον Ιωάννη. Μη φημώνεις, λέει το συνάδελφο, σε φήμωσα εγώ. Εγώ τον παρακαλάω, ρε παιδιά, τι λέτε. Βρε, άντε από εδώ. Άντε από εδώ, Νίκο, να μας πεις ότι φημώνουμε κιόλας. Όχι, τι ώρα είναι. Και 57, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Λιάγκα, θα επιστρέψουμε με Μητσοτάκη. Καταπληκτικό, καταπληκτικό Μητσοτάκη. Που μιλάει για κυκλοφοριακό, μιλάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πώς έχουν αλλάξει τα πάντα. Και δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς χαμπάρι. Εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι, παιδιά, πώς έχουν αλλάξει τα πάντα. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Τώρα εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων κτλ. Αλλά εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ένα αδιέξοδο παραμένει ο κρατικός μηχανισμός 48 ώρες μετά το θρίλερ

Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Τη χοντρή δουλειά ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος απ' έξω στον ήχο, τις μουσικές επιλογές. Με λυπήθηκε που είπα για το πως έβαλα βενζίνη και μπήκε με γκασολίνη. Ήτανε, το είχε κρατήσει να ξέρεις μόνο όταν βάζει ο ίδιος βενζίνη να το βάζει. Αλλά στεναχωρήθηκε ο άνθρωπος με αυτά που έλεγα και το έβαλε. Γενικά η στεναχώρια που μας βρίσκει στα βενζινάδικα κτλ. Είναι τέτοιο. Θα ήταν ωραίο. Τώρα ξέρεις που φοράνε smartwatch όλοι, να μάζευε κάποιος, αφού τους έρθουν, έχουμε GDPR, δεν έχουν προσωπικά δεδομένα, τίποτα, όλα προσωπικοί αριθμοί, ηλεκτρονικές ταυτότητες, ξέρω εγώ, τα πάντα όλα έχουν. Είναι online πλέον, gov.gr χακαρισμένο, να μάζευε στατιστικά τι γίνεται όταν φτάνουμε στα ταμεία, στα smartwatches, αν ανεβαίνουν παλμύρε, παιδί μου, σε σούπερ μάρκετ, σε βενζινάδικα, έξω από εφορίες, ε! Ωραίο πράγμα θα ήτανε. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 10 είπαμε ποιοι μας, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Μαζί μας όμως και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Κάτι που δεν έχουμε πιάσει και θέλετε να το πιάσουμε είναι και αυτό. Δηλαδή μπορεί να μας ξεφύγει και εμάς κάτι. Και φυσικά την καταγγελία σας. Όπως έχει κάνει βλέπω εδώ πέρα και ο Ντίνος, ο οποίος μου έχει στείλει μία σειρά, ένα screenshot από το τηλέφωνο που έχει κάνει καμιά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 κλήσεις. 8 κλήσεις μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών. Και μου γράφει, καλημέρα λέει ο Ντίνος. Εχθές μετά από ένα σοβαρό περιστατικό υγείας της μητέρας μου προσπάθησα να καλέσω ασθενοφόρο. Εδώ γελάμε. Αφού κάλεσα τρεις φορές μου είπαν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο και ότι υπάρχει αναμονή μια μισή ωρίτσας. Σκέψου να έχεις τίποτα μια μισή ωρίτσα αναμονή. Υποθέτω ότι πήρες στο ΕΚΑΒ και ζήτησες ασθενοφόρο. Μα καλά είσαι, θα καλά όσο και εσύ. Παίρνει το ΕΚΑΒ να ζητήσει ασθενοφόρο. Πού νομίζει, ποιο νομίζει ότι είσαι, φίλε. Ζει στο Hellenicon Project. Από πού πήρε, ποια περιοχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια τέτοια ταξική διαστρωμάτωση. Δηλαδή, τώρα να πηγαίνει το ασθενοφόρο, π.χ. να μου πει ότι μένει στα δυτικά στο Περιστέρι και να θες και ασθενοφόρο. Όχι, φιλαράκι. Λοιπόν, δεν υπάρχει διαθέσιμο. Αναγκάστηκα, λέει, να πάρω ιδιωτικό ασθενοφόρο. Τη μέσα από 50 μέχρι 70 ευρώ. Και αναμονή και εκεί μια ωρίτσα. Γιατί δεν προλαβαίνουνε. Στο μεταξύ, εμένα μου κάνει εντύπωση πόσα ιδιωτικά ασθενοφόρα υπάρχουν, ρε εσύ. Σκέψου τώρα πώς έχει αναπτυχθεί αυτή η βιομηχανία. Τελικά, λέει, την πήρα με ευθύνη δική μου να την πάω στο νοσοκομείο. Χαλάνδρη, όχι, πρέπει να έχεις παράπονο που δεν σε πήγα, δεν ήρθε το ασθενοφόρο. Την πήρες τελικά με δική σου ευθύνη, την πήρες στο νοσοκομείο. Αφού έχει βάλει ο κυραντάκι και έχει το φαρμακείο μέσα στο αμάξι, ξέρεις αυτό που πρέπει να αγοράσουμε όλοι τώρα 30-40 ευρώ πόσο έχει. Όσο ήταν το fuel pass ακριβώς, ήταν υπολογισμένο δηλαδή. Σου λέει πάρε ένα fuel pass 40 ευρώ, 42 ευρώ, πάρε το kit, το φαρμακείο, πράγει στο αυτοκίνητο. Ήτανε τέλεια υπολογισμένο να πούνε ότι σου δίνουν λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα και ξέρεις, και αφού από το fuel pass το μισό είναι φόροι, αυτοί έχουν και υπερκέρδος. Ήσουν έτοιμος για όλα. Κάνε και μία προπόνηση. Πήγε, κάνε κάτι σεμινάρια διασώστες και τέτοια. Να ξέρεις, στο long run, μακροπρόθεσμα, θα σου βγει, θα κερδίσεις πολλά λεφτά. Άμα έχεις κάνει την εκπαίδευσή σου, έχεις και το φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο, τι ασθενοφόρο. Να τα καταργήσουμε, δεν χρειάζεται. Να γίνουμε όπως στην Αμερική, ρε. Στην Αμερική ξέρεις ότι γίνονται κάτι τροχαία. Εκεί πέρα τα κόστη του ασθενοφόρου σε περίπτωση που είσαι ανασφάλιστος. Εκεί πέρα βέβαια έχουν μόνο ιδιωτική ασφάλιση. Δεν υπάρχει σοβαρή δημόσια ασφάλιση, υπάρχει ιδιωτική. Άμα πληρώνεις ιδιωτική ασφάλιση, όλα καλά, ρε παιδί μου, είναι normal. Αν είσαι ανασφάλιστο, το έχεις πει ότι εντάξει, εγώ δεν παθαίνω τίποτα και τα λοιπά, ρε παιδί μου, είμαι βράχος εγώ και δεν έχω ασφάλιση ή δεν έχεις λεφτά. Υπάρχουν περιστατικά με τροχαία που ο άλλος, ξέρω εγώ, του έχει κοπεί το πόδι και φεύγει τρέχοντας για να μην τον πάρει το ασθενοφόρο. Γιατί τους κάνει κάτι 10.000 δολάρια, ξέρω εγώ, για μεταφορά με ασθενοφόρο και έχει κάτι τέτοια παλαβά παρανοϊκά. Και έχουν υπάρξει περιστατικά που το έχουν σκάσει ασθενείς, το έχουν για να μην τους πάρει τόσο. Όχι, παιδιά, είμαι καλά, ξέρω εγώ, και να είναι ανοιχτό. Ναι, το πλάι να είναι όλο ανοιχτό, να σου λείπει, ξέρω εγώ, ένα πόδι δεν είναι κάτι. Με μια αληθή θα φτιάνει, παιδιά. Τι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Τι, 10.000, τι, καλύτερα. Παρομοίως στέλνει ο Νικόλας, το Σάββατο που πέρασε η οικογενειακή ανάγκη για ασθενοφόρο δεν είχε διαθέσιμα. Και εγώ με ιδιωτικό 75 ευρώ. Να τα εδώ πέρα γίνονται. Μήπως όταν ο Μητσοτάκης λοιπόν πήγε και έλεγε για τα

0: μέσα μαζικής μεταφοράς που αλλάζουν την Αθήνα. Εννοούσε αυτό. Αναφερότανε σε αυτό. Διότι έκανε απολογισμό, λέει, της κυβέρνησης ο Μητσοτάκης στις αστικές συγκοινωνίες. Και είπε, το είπαμε, το κάναμε. Η Δέσποινα στέλνει καλημέρα σας, μην τους δίνετε ιδέες. Σε ποιο απ' όλα. Τι, να τρέχουμε από τα... Σου λέει, ο άλλος μόνος του την πήγε ο Ντίνος στη... τη μητέρα του. Ξεφτύλα. Ξεφτύλα πραγματικά. Και έχεις το Γεωργιάδη να γυρνάει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και να εγκαινιάζει γυψουσανίδες. Στο μεταξύ, ξέρεις ότι το πρόβλημα πλέον δεν είναι καν με τα ασθενοφόρα αυτά καθ' αυτά. Δεν υπάρχουν και οδηγοί. Άντε και αγόρασε ασθενοφόρα. Τα βάζει εκεί πέρα ταμείο ανάκαμψη, ξέρω εγώ. Παίρνει και ο δικό σου φίλο που τα πουλάει το κάτι τη του. Δεν θέλω εγώ να πω πράγματα ότι γίνονται. Αλλά πες ότι ασθενοφόρα οδηγού που θα βρει. Πού θα βρει οδηγού που έχουν πάει όλοι οδηγοί στη Γερμανία, στην Αγγλία, οι τέτοιοι, οι εκπαιδευμένοι. Εδώ πέρα θα κάνουν ασέμπ για να πάρουν σε 4 χρόνια, ξέρω εγώ, οδηγού. Σε λίγο, λέει, θα μας βάλουν στο ταξί σιρήνα ασθενοφόρου. Α, έχετε κι εσείς, κάνετε τέτοιες μεταφορές, με τα ταξί. Ναι, γιατί αν παίρνει τηλέφωνο, δεν σου βρίσκουν ασθενοφόρο, σου λέει μια μισή ώρα και δεν έχει αμάξι. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει αμάξι. Δεν έχουν όλοι αμάξι. Είμαι εγώ, ξέρω εγώ, πες ότι έχω εγώ ένα πρόβλημα. Έχει πάρει η γυναίκα τα αμάξι που ένα αυτοκίνητο έχουμε στην οικογένεια και έχει πάει κάπου. Τι θα κάνω. Θα φορτώσω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, την πεθερά μου, τον πεθερό μου στο μηχανάκι. Και θα λέω κρατήσουμε το ένα χέρι και με το άλλο χέρι κράτα κομπρέσα, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το έχω κάνει μια φορά, γίνεται. Είχε, όχι κάτι τρομερό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν ζητήματα καρδίας παίρνουν κάποια φάρμακα, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, τα οποία προκαλούν στο αίμα να είναι. Το κάνουν να είναι πιο. Να μην κλείνει, ρε παιδί μου, εύκολα, να μην μπίζει. Και κάτι είχε δαγκώσει ο πατέρας μου τη γλώσσα του, ρε παιδί μου, δάγκωσε τη γλώσσα του. Και έτρεχε αίμα και είπαμε να πάνε να το κοιτάξουν, να του κάνουν ένα ράμα κτλ. Δεν είδε, έλειπε το αμάξι. Και του λέω, εντάξει, θα πάμε τη μηχανή. Και τον έβαλα τον άνθρωπο στη μηχανή και λέω να γίνει τώρα κανένα μπραφ, να παίξουμε κάτω. Κάτι να γλιστρήσει, ρε παιδί μου, μια λακκούβα. Λίγες υπάρχουν στην Αθήνα. Εδώ πέρα, Αγία Άνης που έρχομαι το πρωί, είναι σαν να πηγαίνω πάρει Ντακά, ρε παιδί μου. Είναι, κάνεις μια προπόνηση, είσαι έτοιμος για τα πάντα. Αυτή η λακκούβα που δεν μπορώ να ξεπεράσω, να ξέρετε, είναι αυτή πάνω στη λοξή γέφυρα που πάει προς Χαϊδάρι, ρε. Προς Εγάλεο βγαίνει εκεί πέρα. Ξέρεις, κάνεις, εκεί πέρα το βράδυ δεν έχει και φώτα. Μπορεί να έχει κάτω στην εθνική φώτα, έχει πάνω δεν έχει και φώτα. Και έχει και στη μέση ακριβώς εκεί πέρα στο μεγαλύτερο που έχει μια λακκούβα. Παίζει να φύγεις από πάνω, τα έχω πει. Τέλος πάντων, φόρτωσα τον πατέρα μου, τον πήγα, αλλά ήμουν με την ψυχή στο στόμα. Με το μηχανάκι, Τι θα κάνω, θα πάρω ασθενοφόρο. Τι είμαστε εδώ πέρα, τίποτα πελούσι. Εκείνες, λέει, δωρεές για ασθενοφόρο κατά την καραντίνα. Όχι ότι άμα ήταν αλήθεια, λέει, όλο αυτό θα έφταναν όλα καλά. Εκείνες οι δωρεές, παιδιά, έχει γίνει με τις δωρεές. Να ξέρετε, εκεί πέρα παίζουν λεφτά και στις συντηρήσεις. Και επειδή τα καινούργια ασθενοφόρα βγάζουν, υποθέτεται, μέσα στην εγγύηση και τα λοιπά, όταν χαλάει ένα ασθενοφόρο, έτσι έχω ακούσει, δεν το επιβεβαιώνω. Σας μεταφέρω το ρεπορτάζ, τι έχω ακούσει. Επειδή έχω δωρήσει εγώ, Αγιαντόπουλος, ξέρω εγώ, πήγε και δώρησε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ένα ασθενοφόρο. Εντάξει, εντάξει. Αυτό το ασθενοφόρο έχει μια εγγύηση. Έχει μια εγγύηση 2 χρόνια. Έτσι. Αν το δικό μου αμάξι που είναι σε εγγύηση και πάθει κάτι, τι κάνω, το πάω τρέχοντας. Δηλαδή μου να προλάβει εκείνη την ημέρα. Δηλαδή και δικαστικούς αγώνες έχω δει. Άμα χάλασε μια μέρα μετά την εγγύηση, πάνε στα δικαστήρια. Τα ασθενοφόρα, επειδή δεν έχει ρεγάλο, να το πω έτσι, δεν έχει ρεγάλο να τα φτιάξουν μέσα στην εγγύηση, τα παρατάνε, ρε, και δεν τα πάνε. Περιμένουν να βγουν από την εγγύηση και να τα πάνε μετά για να παίξει χαρτζηλικάκιον, το ξέρεις αυτό. Είχε γίνει αυτό με μια ιστορία με μια ηλικιωμένη που είχε δωρήσει ένα ασθενοφόρο και είχε βάλει έναν όρο να κορνάρει κάθε φορά που περνάει έξω από το σπίτι της. Σταμάτησε τέλος πάντων να κορνάρει, δεν πέρναγε γιατί είχε μια βλάβη και δεν το πηγαίναν να το φτιάξουν μέχρι να βγει εκτός εγγύησης για να πληρώσουμε. Τι νομίζεις, ρε, έτσι είναι τίποτα χαζί. Εκτός από περιπολικά, λέει, τα ταξί είμαστε και ασθενοφόρα. Μας έχει συμβεί να ξέρεις αυτό. Τι εννοείς εκτός από περιπολικά, πάτε και. Τι, κάνετε συλλήψεις. Τι εννοείς, μεταφέρετε κρατουμένους. Για επεξήγησε, για δώσε επεξήγηση. Μέχρι να δώσει την επεξήγηση όμως, μέχρι να δώσει την επεξήγηση η Δέσποινα από το ταξί, για πάμε να δούμε, και πριν πάμε στο Μητσοτάκη, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, γιατί βλέπω εδώ πέρα ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία το γράφουν, εγώ θα το διαβάζω ταλαιπώρια, μ' αρέσει πιο πολύ. Δεν είναι κάποιες λέξεις που άμα τους αλλάζει τον τονισμό, είναι, δηλαδή ταλαιπώρια στην Αθήνα. Τώρα ταλαιπωρία στην Αθήνα είναι φλόρικο. Τώρα είναι σαν το Μητσοτάκη που είχε βγάλει αυτή τη φωτογραφία με Financial Times και Espresso, ξέρω εγώ, που κράταγε το φλιτζανάκι με δύο δάχτυλα. Δεν είναι, ταλαιπώρια. Ταλαιπώρια στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις βλέπω στο κέντρο και την Αττική Οδό. Τι έμεινε, τι έμεινε. Πες μας, Ιωάννη, τι συμβαίνει.
1: Οι συνθήκες στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, είτε προς την Ελευσίνη είτε στο αεροδρόμιο, είναι σε συνθήκες τροχαίου. Αν και δεν υπάρχει ενημέρωση από την Αττική Οδό ότι υπάρχει τροχαίου, βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Με κορυδεύετε έτσι, ωραία. Λοιπόν, από το Ζεφύρι έως και στο ύψος της Ανθούσας έως και την περιφερειακή Μήτο, σε όλους τους κόμβους οι καθυστερήσεις είναι στα 30 λεπτά και τα ξεπερνούν βάσει της ενημέρωσης της Αττική Οδού. Βλέπω ότι στην Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλεο, όπου και στα δύο ρεύματα είναι κατακόκκινη η κυκλοφορία, συνθήκες κυκλοφοριακού εφράγματος. Χειρότερη είναι η κατάσταση και στον οδικό άξονα της Λεωφόρου Αθηνών, όπου η κίνηση πλέον αφορά κατά μήκος ήδη από το κέντρο της Αθήνας και εκτείνεται έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά για την έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Αντίστοιχα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στους παραλιακούς οδικούς άξονες, όπου πλέον η κίνηση πέρα από τα περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά εκτείνεται κατά μήκος όλου του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως και τη Λεωφόρο Αλίμου. Η ίδια κατάσταση και στη Βουλιαγμένης. Κατά τόπους έντονη κίνηση σημειώνεται σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, χωρίς εξαιρέσεις, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες εδώ μπροστά μου. Τώρα να πούμε ότι στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει καθυστέρηση, η οποία εκτείνεται από το κέντρο έως και τη Νέα Ερυθρέα. Συνεχίζει και είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
0: Απορώ πώς συμβαίνουν όλα αυτά, απορώ πώς βλέπουμε κάθε μέρα αυτού του είδους τους τίτλους, ταλαιπώρια, στο κόκκινο Κηφισιός, απορώ. Διότι διαβάζω εδώ πέρα χτες. Πήγε λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και έκανε έναν απολογισμό του έργου της κυβέρνησης στις αστικές συγκοινωνίες. Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό ήταν το μότο που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Όπως είπε, ξεκίνησε την ομιλία του, λέει, από τα αστικά λεωφορεία. Η Αθήνα, είπε, έχει αποκτήσει 1076 καινούργια λεωφορεία. Στόχος είναι να φτάσουν τα 1700. Καλά, εντάξει, μπορεί να πει ότι στόχος είναι να φτάσουν και τα 12.000, δεν έχει σημασία. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Πετύχαμε το στόχο των καινούργιων λεωφορείων. Έχουμε κάνει σημαντικές προσλήψεις, είπε. Προσδιορίσε ως στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Όπως είπε, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν κλιματισμό, ενώ προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας για τους οδηγούς. Έχεις δει τώρα που κυκλοφόρησαν τα βίντεο που παίζανε ξύλο, βριζώσανται οι οδηγοί, παίζανε μπουνιές κτλ. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα στη γραμμή 550, λέγοντας ότι ίδιος τη χρησιμοποιούσε ως μαθητής. Το πιστεύεις αυτό τώρα? Πιστεύεις δηλαδή ότι ο νεαρός Μητσοτάκης, γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έπαιρνε το λεωφορείο το 550 κάθε μέρα? Σε αυτό έμπαινα κι εγώ, να ξέρεις. Για να πάμε να πιούμε καφέ, ξέρω εγώ. Έμπαινα κι εγώ στο 550. Δεν τον είχα δει εγώ ποτέ το Μητσοτάκη, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω, είναι και λίγο μεγαλύτερος, μπορεί να πήγαινε πιο νωρίς. Αλλά θα μου έκανε εντύπωση να έβλεπα έναν Μητσοτάκη μέσα στο 550. Ήρθε όμως στη συνέχεια και αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό. Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση είναι περισσότεροι δρόμοι, αυτά που λέει ο Βλάχος, είναι λανθασμένη προσέγγιση. Κάνει λάθος ο Βλάχος. Δεν χρειαζόμαστε ούτε περισσότερους δρόμους, ούτε ρυθμίσεις, ούτε πιο πλατείς δρόμους, ούτε τίποτα. Η λύση είναι μία, όπως είπε. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Προέταξε ως επιλογή της κυβέρνησης μέσα μαζικής μεταφοράς ποιοτικά και φθηνά. Και γι' αυτό θα πολεμήσουν, λέει, την εισιτηριοδιαφυγή. Καλά, είπε μετά και για τον ΙΣΑΠ πόσο ωραία είναι τα πράγματα στον παλαιό ηλεκτρικό. Όσοι έχετε μπει μέσα γνωρίζετε περί τίνος πράγματος μιλάμε. Ανακοίνωσε τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό που θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που πήγαν και τους βάψανε ροζ, ρε. Θυμάσαι που είχαν βάψει κάτι σταθμού, κάτι βαγόνια που τα και αυτά μετά υπερθερμανθήκανε, πήγαν να πάρουν φωτιά και τα βγάλανε εκτός κυκλοφορίας. Γιατί αυτό το υλικό που είχαν βάλει, το οποίο και καλά ήταν ενάντια στα γκράφτη για να είναι όμορφο, να έχουμε έτσι. Πιστεύω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη Eurovision, ρε παιδί μου, και θα είναι του χρόνου εδώ πέρα και να έχουμε και ροζ σειρμού στον ΙΣΑΠ. Τέλος πάντων, δεν τους βγήκε καλά και τα μαζέψαν. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός. Θα παραδοθούν, λέει, άλλοι 14 σειρμοί και άλλοι 10 σειρμοί και άλλοι σειρμοί. Ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα υπογράψει νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εμείς εδώ πέρα, στο μεταξύ, έχουμε καταγγελίες από ανθρώπους που δουλεύουν στα λεωφορεία, οι οποίες δείχνουν τελείως διαφορετικές και συνθήκες εργασίας. Να, π.χ. με τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Βγήκε ο Μητσοτάκης χθες, είπε: πήραμε 1000 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι, πούντα, Ανδρέα Γιαννατόπουλε. Να σου πω εγώ τι πρόβλημα υπάρχει. Πήραν ηλεκτρικά λεωφορεία, δεν έχουν ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία, όταν πρέπει να φορτίζουν κάπως. Και πηγαίνουν, ξέρω εγώ, φεύγει από το Περιστέρι το ηλεκτρικό λεωφορείο και πρέπει να πάει κάπου να βρει να φορτίσει. Θα πάει στο ρούφ, ξέρω εγώ, θα πάει που είναι το αμαξοστάσιο. Έτσι γίνεται. Τρέχουν δεξιά και αριστερά προκειμένου να μπορούν να βρούνε να φορτίσουν. Ένα παράδειγμα, θα το λύσουν αύριο μεθαύριο αυτό, δεν θα έχουν οδηγούς. Γιατί σου λέει ο οδηγός. Θα μπω, θα παίρνω, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ που μου δίνει ο τάδε για να είμαι εδώ πέρα να με βρίζουν, να με φτύνουν. Έχεις δει βίντεο τώρα με οδηγούς λεωφορείων. Έτσι. Ό,τι και να κάνει ο οδηγός λεωφορείου βγαίνει χαμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σηκώνει ένας επιβάτης, αρχίζει και τον φτύνει. Τι θα κάνει? Άμα αντιδράς, θα τον τραβάνε βίντεο, θα χάσει τη δουλειά, θα πάει στα δικαστήρια, τα πάντα όλα. Πολεμάμε, λέει, την εισιτηριοδιαφυγή, λέει ο Μητσοτάκης. Μόνο από Έλληνες, έτσι. Έχεις βρεθεί, υποθέτω, όπως οι περισσότεροι έχουν βρεθεί, σε κάποιο έλεγχο που γίνεται μέσα σε λεωφορείο. Άμα είσαι λίγο πιο μελαμψός, να το πω έτσι διακριτικά, οριακά, άμα είσαι, δεν σου ζητάνε ποτέ εισιτήριο, το περνάς ζωή και μέλι, ζωή ζάχαρη. 850 ευρώ, συγγνώμη, 850 ευρώ. Λέει ο Θανάσης, δεν ξέρω παιδιά, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν ξέρω πόσο είναι η μισθή των οδηγών λεωφορείων. Κοίτα να δεις σύμπτωση, ούτε για τα ηλεκτρικά ταξί έχουν φορτιστές. Σκέψουν να πάρουν ξαφνικά να πείτε ρε όλοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί λεωφορείων. Όλοι ηλεκτρικά ρε, όλοι. Αγοράζουμε και έτσι. Θα τα σκάσουμε, θα πουλήσουμε τα νεφρά μας, τα παιδιά μας. Θέλω να, τώρα μου ήρθε, θυμήθηκε αυτό με το BBC, θα βρίσω. Τέλος πάντων θα τα πουλήσουμε και θα πάρουμε όλοι ηλεκτρικά. Νομίζεις θα έχει φορτιστές? Ξέρεις τι θα γίνεται, θα έχει επικές μάχες έξω από φορτιστές. Θα πετάω μπαλαντέζα εγώ από το μπαλκόνι και θα τη χρεώνω όσο θέλω. Για να φορτίσεις που είναι στενάκι και μπορείς να κάτσεις να φορτίσεις λίγο στεμένα στο σπίτι μου.
1: Η μισθή, εν τω μεταξύ, επειδή έχω και τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν οδηγός αστικών λεωφορείων και τον είναι στις πύλες στα Νολιώσια, οι μισθοί κυμαίνονται, οι νεότεροι πληρώνονται εκεί κάπου στα 900, αλλά ο μέσος είναι 1200.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
1: 1200.
0: Μιχτάλες τώρα καθαρά, τι.
1: Όχι, ο δικός μου παίρνει καθαρά 1200.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Από την άλλη.
0: Προνομιούχος.
1: Είναι χρόνια.
0: Πότε
1: χρόνια
0: μπήκε, επί Πασόκ, επί Πασόκ μπήκε. Για να ακούσουμε εδώ πέρα να βγάλουμε τα άπλυτα στη φορά.
1: Από την άλλη, η ηρωνία είναι ότι όσο εντωμεταξύ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε όλα αυτά τα μαγικά που θέλει να κάνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τι, λύθηκε χθες το πρόβλημα, ρε. Όλα αυτά που βλέπετε είναι ψευδέστηση, δεν υπάρχουν. Ο Πρωθυπουργός βγήκε χθες και είπε: δώσαμε λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τώρα εσείς θέλετε να πάτε από χόμπι πάτε και στριμώγνεστε για να καταρρύψετε, να βγάλετε ψεύτο τον πρωθυπουργό μας. Εσείς που είστε τώρα που μας ακούτε που είσαστε μέσα στην κίνηση, το κάνετε επίτηδες.
1: Στριμωξίδι στον ηλεκτρικό, ιδίως που όντως παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, εκείνοι που σημειώνονται και τα περισσότερα ατυχήματα. Να θυμίσω και αυτό το που είχαν σκοτωθεί και εργαζόμενοι στην Κηφισιά, όπου είχε συγκρουστεί σειρμός με το τέρμα, κυριολεκτικά. Συν το ότι τώρα που καλοκαιριάζει, οι σειρμοί είναι εκτεθειμένοι στην ηλιοφάνεια, επομένως οι θερμοκρασίες είναι ανυπόφορες. Και συν το ότι ενώ ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός χθες όλα αυτά τα μαγικά, υπήρχε και πρόβλημα, ας πούμε, όσοι βρέθηκαν στο σταθμό, στο νομισματοκοπείο. Εκεί πέρα κόπηκαν τα φώτα. Βγήκε ανακοίνωση ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και μετά αναγκάστηκαν να εκενωθούν οι σειρμοί λόγω του ότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα. Και σύν το ότι στο προαστιακό τώρα, στο άλλο μέτωπο, τα κακώς κείμενα υπήρχαν ακόμα και σήμερα, είναι τα περισσότερα σημεία στο προαστιακό είναι εκτεθειμένα. είναι εκτεθειμένα και μπορεί να κοπεί εύκολα το ρεύμα, μπορεί να εύκολα να τραυματιστεί άνθρωπος ο οποίος θα περάσει τα κάγκελα και να μπει μέσα στο σειρμό.
0: Καλά, τώρα γενικά δεν είναι σωστή τακτική να περνάς τα κάγκελα και να μπεις μέσα, τώρα έχει κάποιους κινδύνους.
1: Δεν είναι σωστή. Απλά υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος με πολύ τεράστια ευκολία μπαίνει στις ράγες για να περάσει το δρόμο. Να πάει απέναντι.
0: Ναι. Προφανώς δεν υπάρχουν διαβάσεις. Δεν υπάρχουν διαβάσεις.
1: Δεν υπάρχουν εύκολες διαβάσεις, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όμως δυνατόν το τρένο να πηγαίνει με ταχύτητα πεζοπόρου, ξέρω εγώ. Εδώ, από τους Αιγαίους Ανεργύρους έως και τον Πειραιά. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Σύντο ότι σήμερα πήγε ένας άνθρωπος να κρεμαστεί.
0: Εδώ, το έχω μπροστά μου.
1: Το δίκτυο.
0: Το έχω μπροστά μου. Λέει, σήμερα το πρωί είχαμε ακυρώσεις δρομολογίων του προαστιακού. Έβγαλε ανακοίνωση η Hellenic Train. Αυτή η λαμπρή εταιρεία που την πληρώνουμε 50-60 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Τι δίνουμε. Κάτι δίνουμε, ρε παιδί μου, για να μπορεί να τσουλάει, εντάξει. Πρώτη φορά στο μεταξύ, μόνο στην Ελλάδα, μονοπόλια με κρατική ενίσχυση. Είναι τρομερό. Ένας τύπος, λέει, κρεμάστηκε σε καλώδια τα ξημερώματα και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Απομακρύνθηκε τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του. Πρόκειται, λέει, για έναν άντρα με καταγωγή από την Τουρκία, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Εντάξει, λογικό. Και οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή. Ο άντρας είχε ανέβει και κρεμόταν από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train, γράφει η ανακοίνωση που λέει ότι η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων. Είναι αυτό που μου έλεγες. Στο διάλειμμα τώρα μου το έλεγες. Έπεσε το δίκτυο, τα πάντα όλα.
1: Πειραιάς και Άτο, ας πούμε, είχε κινητοποιηθεί για αυτές τις ώρες. Χωρίς ρεύμα έμεινε. Πόσο εκτεθειμένα ήταν αυτά τα καλώδια. Πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση.
0: Ακόμα θα τον πάνε. Τώρα θα ήταν μαύρο να το πω αυτό. Άμα τον πάνε αυτόν με τα ψυχιατρικά προβλήματα στο Δαφνί, εκεί πέρα που δολοφονήθηκε ο άλλος προχτές, θα βρει κρεβάτι. Στο μεταξύ, εκεί δεν έχω καταλάβει. Αυτόν είχαν δώσει, αυτόν που δολοφόνησε, που έπνιξε τον άλλον. Είχαν δώσει διαταγή να είναι δεμένος, δεν τον δέσανε. Τι γίνεται, βγήκε ο Γιαννάκος και λέει: δεν γίνεται ένας άνθρωπος, λέει, να είναι δεμένος όλη την ώρα. Και αν δόθηκε εντολή ο Σαντάχρονος να είναι δεμένος, προφανώς λύθηκε με εντολή γιατρού. Αυτά τώρα εδώ πέρα είναι χωσήματα και δοσήματα. Και ενώ ανέφερε ότι ακόμα και τρόφιμοι για τους οποίους υπάρχει εντολή να είναι δεμένοι, παραμένουν στο ίδιο δωμάτιο με άλλους τρόφιμες. Γιατί? Με άλλους, όχι τρόφιμες, τρόφιμους. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στο Δαφνί για μονόκλινα δωμάτια. Δηλαδή είναι ο άλλος. Τον υποψιάζεσαι ότι θα πνίξει κάποιον και λες να τον έχετε δεμένο. Αλλά τον βάζεις λιτό στο ίδιο δωμάτιο με έναν άλλον. Αυτό τώρα είναι έγκλημα σε αναμονή. Τι να σου πω, πώς βάζεις τις κολόνες για να ρίξεις το σπίτι όταν έχεις λεφτά? Αυτό ακριβώς είναι. Μη γελάς. Αυτό ακριβώς είναι. Μα να είναι ο άλλος επικίνδυνος. Να είναι ο άλλος επικίνδυνος, να έχει εντολή, υποτίθεται γιατρού, να είναι δεμένος και να τον έχεις σε τι, σε θάλαμο, να πας να τον κάνεις serial killer και να λες δεν μπορεί να είναι όλη την ημέρα δεμένος και να του τα λύνουμε τα χέρια όταν κοιμάται. Και άμα ξυπνήσει, δηλαδή, τι θα είναι από πάνω ο νοσοκόμος να του ξαναδέσει τα χέρια? Μιλάμε τώρα για μηδενικές υποδομές, από ό,τι καταλαβαίνω. Εξετάζονται, λέει, όλα τα σενάρια. Ενώ η σωρός του 59χρονου, του πνιγμένου, έχει παραλυθεί, λέει, και η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του. Τι, νομίζω ότι. Εντάξει. Περιτεύει, δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί και να μην περιτεύει, να πρέπει να τα διερευνήσουν όλα. Αλλά πολύ άσχημα τα σκηνικά εκεί πέρα στο Δαφνί. Έτσι όπως ξετυλίγεται αυτό το πράγμα, είναι σχεδόν σαν έγκλημα εκ προμελέτης, έτσι. Στο μεταξύ, σε άλλα νέα, πριν από λίγο βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς στην Αχαΐα. Βρίσκουν τώρα τελευταία και στη Χαλκιδική, Έχουν βρει μία βαλίτσα, βρήκανε, έβλεπα τη Νικολούλη, κάτι άλλους βρήκανε. Λες και τους παίρνουνε και δεν παίρνει χαμπάρι και κανένας. Σκέψου κατάρρευση κοινωνίας, έτσι τώρα να σε έχουν πνίξει, να σε έχουν βάλει σε δάσο και να μην σε έχει αναζητήσει και κανένας. Μιλάμε ότι έχουν χαθεί τα αυγά και τα πασχάλια. Χτες τα βρήκανε, λέει, χτες τα βρήκανε, έκαναν εργασίες αντιπυρικής προστασίας. Ήταν οργανωμένοι τουλάχιστον. Κάνανε εργασίες αντιπυρικής προστασίας και βρήκανε οστά ανθρώπινου σώματος. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.

0: Λοιπόν, σας το έχω τάξει, δεν μπορώ, πρέπει να πάμε για από εκεί, πρέπει να πάμε, διότι... Πώς τους λέγαμε χτες, θηριάνθρωποι, θηρευτές, δεν ξέρω, θηροθύρες, θηροφύλακες. Θηριανοί, είπαμε, σαν να είναι από τη θύρα. Θηριανοί, το λέγαμε εδώ πέρα, το σχολιάζαμε, είναι ένα τρέντ. Στην Πορτογαλία ξέσπασε το, από εκεί ξέσπασε το θέμα, αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο τρέντ. Το έψαξα χτες, γιατί λέω, κάτσε, είμαι δημοσιογράφος, είμαι υποχρεωμένος να το ψάξω. Ρεπορτάζ από παλιά στην Αργεντινή, μαζεύονται σε πάρκα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ντύνονται σαν ζώα, συμπεριφέρονται σαν ζώα, μιλάνε σαν ζώα, διάφορα ζώα. Μπορεί να είναι αλεπού, μπορεί να είναι γουρούνι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Θέριανς, να το λέμε στα ελληνικά. Θηριανοί Απόστολοι. Θηριανοί ή θεριανοί, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Αμφιταλαντευόμουν χτες, θεριανοί ή θηριανοί, δεν ξέρω. Είναι λοιπόν μια νέα μόδα, αυτή έσκασε μετά τον COVID, παιδιά, να ξέρετε, και την πανδημία. Δεν ήταν οι άλλοι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, λαλήσανε, άρχισαν να ουρλιάζουν τα βράδια σαν τους λύκους στα μπαλκόνια μόνοι τους. Δεν ξέρω, έγινε μόδα, συναντιόνται σε πάρκα, να ξέρεις, στην Αργεντινή. Έχουν πάει σε ένα πάρκο και κάνουν διάφορα εκεί πέρα. Έβλεπα φωτογραφίες. Έχεις δει πως βγάζουν, ξέρω, κάνουν αγώνες κοιλιών που περνάνε, πηδάνε εμπόδια και τέτοια. Τα έχεις δει σε κάτι επιδείξεις για τα καθαρό αίμα. Αυτό ναι, φεστιβάλ θηριανών. Πολύ καλά το λες. Κάτι τέτοια κάνουν στα πάρκα. Ρε, βάζουν εμπόδια, πηδάνε από πάνω, κρύβονται πίσω από δέντρα και τέτοια. Πολύ ωραία μόδα. Έγινε λοιπόν τέλος πάντων ένα σκηνικό αυτό. Πώς προέκυψε στην επικαιρότητα? Υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια αυτές οι παλαβομάρες. Πήγανε λοιπόν αυτοί στην Πορτογαλία. Ένας τέτοιος τύπος πήγε σε ένα κτηνίατρο να τον εξετάσει. Λέει ο κτηνίατρος, όπα ρε παιδιά, τι να σε εξετάσω, ξέρω εγώ. Και προσπαθούσε να το φέρει να δει, ρε παιδί μου, είναι για κτηνίατρο ή για ψυχίατρο. Τέλος πάντων, έγινε μείζον θέμα στην Πορτογαλία και αναγκάστηκε ο κτηνιατρικός σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση. Να πει, παιδιά, όπα, μπάστα. Δεν μπορούμε να σας εξετάζουμε, ξέρεις, αυτά τα κλασικά, τα δικαιωματιστικά. Ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει, εντάξει, και δεν θα σας πούμε εμείς τι να κάνει στη ζωή σας και τέτοια. Με τα οποία δεν ξέρω αν απόλυτα συμφωνώ. Τέλος πάντων. Για ψάξε, λέει, μήπως μετά τις μαζόξεις παίζει και επαφή. Δεν ξέρω τώρα τι είδους επαφή. Το γράφει πολύ συγκεκριμένα η φίλη η Βέρα και όλη αυτή η ιστορία είναι προκάλημα. Προφανώς και υπάρχει αυτό και σαν kink, σαν φετίχ, σαν μόδα, να το πω έτσι, σε σεξουαλική επαφή. Αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε αυτά, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται πρωί-πρωί τώρα να ανακατευτούμε. Τα πάντα όλα γίνονται, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτοί, πήγαν αναγκάστηκε ο κτηνιατρικός σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση. Να πει, παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς την ευθύνη. Να πηγαίνετε σε γιατρούς. Εμείς εξετάζουμε μόνο ζώα-ζώα. Όχι θηριανούς, όχι ανθρώπους ζώα. Το λέγαμε εδώ πέρα χτες το πρωί. Έτσι με μια ελαφρώς σκοπτική διάθεση. Αναπαρήχθη το θέμα μετά. Έπαιξε σε πολλά και διάφορα μέσα. Το έβγαλε και ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας λοιπόν, προχτές έκραζε το. Την έλεγε στο Βελόπουλο, του έκανε και κοπτοραπτική μάλιστα σε ένα βίντεο για το. Για τη Eurovision, που είπε ότι είναι πανηγύρι λοατκισμού, που είναι, που είπε ότι δε τι αξίες προάγουν και η ελληνική συμμετοχή και τα υπόλοιπα, και ήταν φωτιά και λαύρα. Φωτιά και λαύρα. Πήγε όμως χτες λοιπόν και έδειχνε τους θεριανούς και ο Λιάγκας άλλαξε τροπάρι, παιδιά. Ακούστε.
1: Δεν είναι για δέσιμο, δεν είναι για το Δαφνί.
2: Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι καλά, άνθρωποι. Είπαμε, μην τους σκοτώσουμε κιόλας.
1: Καλωσορίσαν και εμάς που μια μέρα, για κάποιους λόγους δικούς τους, τους τρέλανε το σύστημα. Εδώ θα συμφωνήσω και με το Βελόπουλο.
2: Όπα.
1: Τους τρέλανε η Google Agenda, ξέρω τι να πω. Που λέει, εγώ αυτοπροσδιορίζομαι σκύλος, γάμο.
0: Άκου τώρα, ανακάλυψε ο Λιάγκας, παιδιά, τη Google Agenda, ρε. Τώρα είναι κακιά. Τώρα είναι κακή η Google Agenda για τον Λιάγκα. Δηλαδή, πού είναι το όριο, ρε φίλε. Όταν κάποιος δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο πρόβλημα και στις συνέπειες και έχει δημόσιο λόγο, θα καταλάβει μήπως ο κύριος Λιάγκας ότι η woke agenda δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, ότι δεν μπορείς να λες, πρέπει να έχεις μια συνέχεια, μια συνοχή σε αυτά που λες. Δεν μπορεί να λες από τη μία ότι όλοι οι άνθρωποι είναι και μαζεύονται, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος παρακάτω, και μετά να λες τους τρέλανε η woke agenda και τώρα συμφωνώ με το Βελόπουλο. Λίγο, παιδιά, λίγο ηρεμία, έτσι. Για πάμε.
1: Δεν είναι για δέσιμο, δεν είναι για το Δαφνί.
2: Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι άνθρωποι κανονικοί σαν και εμάς που μια μέρα για κάποιους λόγους δικούς τους τους τρέλανε το σύστημα. Εδώ θα συμφωνήσω και με το Βελόπουλο.
2: Όπα.
1: Τους τρέλανε η woke agenda, ξέρω τι να πω. Που λέει εγώ αυτοπροσδιορίζομαι σκύλος, γάμο.
3: Τα ακούς το σκυλί αυτό? Ο Σωτήρης ο ξαδερφός μου είναι. Σωτήρη. Θα κατέβω για πυρήμα. Τι είπες? Αν ανέβω πάνω θα στα καπνίσω εγώ τα μάτια.
1: Λέει ο άλλος εγώ αυτοπροσδιορίζομαι γάτα. Νιάου.
0: Αυτό το πακίλα στο μεταξύ, να ξέρετε. Αυτό βγήκε κανένα νιάου στη συνέντευξη. Αλλά εκεί δεν τον πειάζει.
1: Τρίτο εγώ, αλλά το προσωρίζω με αλεπού. Δεν ξέρω για αλεπού, με δύο ώρες να δεν ξέρω.
3: Αν πες ρε, αυτά με την ουρά.
1: Πού ξεκινάει τώρα η τρέλα?
0: Το θέμα είναι, αγαπητέ, που ξεκινάει η ουρά. Αν δείτε πώς μπαίνουν αυτές οι ουρές, θα σοκαριστείτε. Αλλά εντάξει.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί άνθρωποι είναι, άσχετα αν θέλουν να λένε ότι είναι σκυλιά, ζώα, αρρωσταίνουν. Τους οργανισμοί είναι. Και τους λένε να πάρει στο γιατρό. Όχι!
0: Άκου, η πολιτική οργανισμοί είναι. Ντρέπεται να πει άνθρωποι είναι. Οργανισμοί είναι, λέει, και αρρωσταίνουν. Οργανισμοί είναι και τα ζώα, οργανισμοί είναι και οι άνθρωποι. Όλα οργανισμοί είναι. Κοίταξε, ακόμα κι αν δεν μπορεί να πει, ρε παιδί μου, του φέρνει μία, τον αποθεί αυτό το θέαμα, έτσι. Δεν μπορεί να μην υιοθετήσει την πολιτικά ορθή γλώσσα. Οργανισμοί είναι. Μία μέρα αφού είχε βγει και έβριζε, έκανε κοπτοραπτική τέλος πάντων εκεί πέρα στα του Βελόπουλου για τη Eurovision. Τώρα βγήκε ο Λιάγκας ενάντια στη woke agenda. Πάει, έχουν σκοπό. Θα γίνουμε κι εμείς με αυτά που ακούμε από την τηλεόραση. Θα γίνουμε κι εμείς, δεν ξέρω τώρα, σκυλιά θα γίνουμε, γάτες θα γίνουμε, παπαγάλο θα γίνουμε. Νομίζω ότι αν οι δημοσιογράφοι πάντως ήταν να γίνουμε θεριανοί με το ζόρι, ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων θα ήταν πάνω στα κλαριά και θα έκανε τους παπαγάλους. Διότι λειτουργούν πολλές φορές ως παπαγαλάκια της κυρίαρχης ατζέντας. Πλάκα, λέει, ήθελα να σε ρωτήσω αν... Πού να ξέρω εγώ, ρε παιδιά, τι είναι ο Ακύλας που έλεγε νιάου και νιάου. Ξέρω εγώ, μπορεί να το κάνει για πλάκα, ξέρω εγώ. Πού να ξέρω, δεν θέλω και δεν θέλω να μάθω. Δηλαδή, άμα ξέρεις, μην με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που είναι καλύτερα να μην τις έχουμε, ρε παιδί μου, στο μυαλό μας. Δεν χρειάζεται να τις ξέρουμε. Τώρα το που πίνει ο καθένας το ποτάκι του σε περίεργα μπαρ με νιάου και γαβ μέσα και τέτοια δεν θέλω να μπω ούτε και σε αυτή την κουβέντα. Με το καλό, λέει ο Σάββας, να τους δεχτούμε και εδώ όλους αυτούς. Τι είναι να τους δεχτούμε? Υπάρχουν ήδη. Μπορεί εσύ να μην το ξέρεις. Υπάρχουν ήδη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι στα πάρκα ή αν κάνουν κλειστές μαζόξεις, αλλά υπάρχουν ήδη. Δεν καταλαβαίνω. Απόκριες, δεν ξέρω τι να σου πω. Γενικά, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν είμαι φαν ούτε με τις απόκριες. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν οι απόκριες. Τώρα που ντύνονται, ο καθένας βγάζει, ξέρεις, βγάζει και γούστα τώρα αποθυμένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να ντύνει το καθένα στις απόκριες. Δεν είμαι φαν, δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Μόνο τα παραδοσιακά, δηλαδή ξέρεις που ντύνονται, ξέρεις κάτι. Βάζουν, ρε παιδί μου, στάχτη στη μούρη και βγαίνουν να τρομάξουν τον κόσμο. Αυτά ναι. Αυτά μου αρέσουν. Αλλά τώρα εδώ πέρα που πάνε στα μπαρ τις απόκριες, έχουν περάσει τώρα οι απόκριες και είναι ντυμένοι. Η μία είναι σεξι γιατρός νοσοκόμα, ο άλλος είναι κι αυτός σεξι γιατρός νοσοκόμα, φοράνε το ίδιο σετάκι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Τι να κάνω. Πόσο μπροστά, λέει, ήταν ο Κωνσταντίνος στο ξύπνα Βασίλη που έκανε τον κόκορα. Το θυμάσαι? Και κυρικού. Εκεί ήταν και ο ποιητής φανφάρας, θα είχε κάνει μεγάλη... Πω. Θα είχε κάνει μεγάλη καριέρα στην σημερινή τηλεόραση ο ποιητής φανφάρας. Έχουμε έναν σκηνοθέτη φανφάρα, ο οποίος βγαίνει και μιλάει. Τώρα ξέρεις, μην ανοίξουμε μπιφ εδώ πέρα από την εκπομπή. Είναι ένας σκηνοθέτης γνωστός τέλος πάντων, ο οποίος βγαίνει και μιλάει περί παντός επιστητού, σαν να ακούς ποιητή φανφάρα. Και από κάτω είναι όλες χειροκροτάνε, χαμός γίνεται. Έχει προκαλεί ντελήριο ενθουσιασμού σε όσους τον ακούνε, μιλώντας έτσι ως νέος ποιητής φανφάρας.

0: Και μιας και είμαστε σε ποιητή φανφάρα και πέρα από, από τον συμπαθή αυτό σκηνοθέτη που απλά μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που μιλάει, ρε παιδί μου, είναι έτσι πολύ φτιαγμένος, φτιασιδωμένος, δεν είναι απλός, δεν είναι καθημερινός και μου κάνουν πάντα εντύπωση αυτά. Ποιητής φανφάρας, έχουμε και τα χτεσινά με την ακρόαση στη Βουλή του διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, του διπλωμάτη Θεμιστοκλή Δεμήρη. Θέλετε να σας... δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, γιατί δεν έπαιξε. Κατηγορήθηκαν μάλιστα για διαρροή του θέματος. Τώρα τι να σου πω, αφού την κάνανε, κατηγορήθηκε το Πασόκ. Είχε έναν διάλογο που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, σκηνή τέχνης, να το πω έτσι, σουηδικής ταινίας μυστηρίου. Είχε ένα τέτοιο διάλογο με ποιητή φανφάρα μέσα από την ταινία αυτό με, με τον κόκορα που έκανε ο Κωνσταντίνου. Λοιπόν, διάλογος Ανδρουλάκη με το διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τον ρωτάει τι έγινε με το φάκελό του για την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη που υποτίθεται ότι πρέπει να τον δώσει. Στον Ανδρουλάκη δεν έχουν δώσει κανένα φάκελο, του δώσαν έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Βγαίνει τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξέρω εγώ, βγάζει ο Άριος Πάγος, βγάζει μια απόφαση. Πρέπει να λέτε σε αυτόν που τον παρακολουθούσατε, εν προκειμένου τον Ανδρουλάκη, αλλά υποθέτω και όλους τους υπολείπους, για ποιο λόγο τον παρακολουθούσατε. Εντάξει, εντάξει. Πάει ο Ανδρουλάκης να πάρει το γιατί τον παρακολουθούσαν και του δίνουν 152-48 κάθετος 23-4, ξέρω εγώ, έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Και του λέει, να, πάρε, γι' αυτό σε παρακολουθούσαμε. Λέει ο άλλος, τι να το κάνω αυτό. Όχι, λέει, αυτό είναι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχεις να πάρεις. Τέλος πάντων, έρχεται λοιπόν ο διοικητής της ΕΥΠ, του λέει, το φάκελο τον παράδοσα στην ΑΔΑΕ. Στο φάκελο, λέει, γράφονται οι λόγοι παρακολούθησής μου, ρωτάει ο Ανδρουλάκης. Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη. Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα. Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά, απαντάει ο αρχηγός ΕΥΠ. Τον ρωτάει άλλος, δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά. Όχι, δεν λέω αυτό. Μιλάμε τώρα. Μα τι λέτε, λέει, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους παρακολούθησής μου. Όχι, δεν τους έχω δει. Απαντάει ο διοικητής. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Άρα του λέει ο άλλος, τι δείξατε. Λέει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Εντάξει. Κάπου εκεί πέρα, εγώ όταν διάβαζα αυτό το διάλογο, σκεφτόμουν να ξέρετε τον 89χρονο που μπήκε στον ΕΦΚΑ. Με την καραμπίνα. Πιστεύω ότι ο διάλογος θα ήταν αναλόγου επίπεδου. Θα μου δώσει σύνταξη. Όχι. Γιατί, αυτά είναι τα χαρτιά μου. Την απορρίπτουμε. Γιατί. Για ποιο λόγο. Αριθμός πρωτοκόλλου 1835 κάθετος 24α. 1, 2, 3, 5, 10. Νομίζω ότι κάπου κάποιος θα λαλήσει. Τώρα στο μεταξύ, βέβαια, για να πούμε του στραβού το δίκιο. Υποτίθεται ότι όταν καλεί στο διοικητή της ΕΥΠ. Είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Στη Βουλή και θες να έχεις μια κουβέντα σοβαρή, δεν διαρρέεις τις συνομιλίες, δεν τις βγάζεις έξω. Το έκανε, λέει, το κάνανε, το Πασόκ το έκανε για να δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω, είναι προβληματικό. Το μοναδικό που κάνει, που πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο και το Πασόκ, είναι ότι όποιος και να πάει, δεν θα μιλήσει ποτέ κανείς καθαρά. Οι θεσμοί υπάρχουν, πρέπει να τηρούνται. Από την άλλη, βλέπεις και για μένα την αστιότητα, ας πούμε, του να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο ο διοικητής της ΕΥΠ, ο οποίος είναι υπόλογος στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα μου πεις τι θα μπορούσε να κάνει, τι θα μπορούσε να πει διαφορετικά, όταν η ΕΥΠ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του γραφείου του Πρωθυπουργού. Πήγε εκεί πέρα ο άνθρωπος για να κάνει μια δουλειά, έφυγε ο άλλος, το που λένε. Και αυτός είναι ο καλός διοικητής της ΕΥΠ, να ξέρεις, Ανδρέα Γιαννοτόπουλο. Ο προηγούμενος είχε εταιρεία security. Ο προηγούμενος διοικητής ΕΥΠ και αλλάξαν τον νόμο, ρε, για να μπορέσει να γίνει διοικητής της ΕΥΠ. Εντάξει. Είχαμε λοιπόν αυτό το διάλογο, ο οποίος διέρευσε. Εγώ λέω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν ήταν σωστό το ότι διέρευσε. Δεν νομίζω, δηλαδή, όταν γνωρίζεις ότι θα διαρρεύσει αυτά, δηλαδή θα έπρεπε τα κλειστά να κρατούνται κλειστά στη Βουλή. Αλλά θα έπρεπε, βέβαια, για να είναι κλειστά, θα πρέπει να λένε και κάτι. Πήγε αυτός εκεί πέρα και έλεγε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Κοροϊδευόμαστε. Όπως μας κοροϊδεύει και ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος ο Ανδρουλάκης λέει: θα κάνω μήνυση στον τέτοιο της ΕΥΠ και θα κάνω, θα φτιάξω. Προς τον παρόν δεν έχει κάνει τίποτα. Θα κάνει και συγκυβέρνηση στο τέλος, να δείτε, με αυτόν που τον παρακολουθούσε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι βρίσκονται και τα λένε. Βρίσκονται και τα λένε. Μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Θα επικαλεστούν έναν ανώτερο έναν ανώτερο λόγο. Μπορεί να επικαλεστούν την κλιματική αλλαγή. Μπορεί να επικαλεστούν την Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα αναλάβουμε την Προεδρία. Μεγάλη. Είναι σαν την Προεδρία του Eurogroup που είχε αναλάβει ο Πιερακάκης και μας έχει φτιάξει όλους. Δηλαδή, τι να σου πω. Από τότε που ανέλαβε ο Πιερακάκης την Προεδρία του Eurogroup, δεν ξέρουμε, τρώμε με χρυσά κουτάλια εδώ στην Ελλάδα, παιδί μου. Χαμός γίνεται, μας παρακαλάνε. Μπορεί το χειρότερο σενάριο να επικαλεστούν καμία εθνική καταστροφή, να ξέρετε. Διότι μπορεί να πήρανε τους Patriot να τους μαζέψανε άρον-άρον, σαν τον ανάπηρο που σήκωσε ο Χριστός και περπάτησε. Έτσι, τους Patriot τους εξαφανίσανε μέσα σε δευτερόλεπτα. Από την Κάρπαθο για να μην ενοχλούν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι όμως δεν δείχνουν να κανονικά συνεχίζονται τα δημοσιεύματα, κανονικά συνεχίζεται το στήλο ότι θα δείτε τι θα πάθετε και θα φέρουμε εκεί πέρα τα... Θα στείλουμε τα περιπολικά μας, τα ναυτικά, θα στείλουμε τις φρεγάτες μας. Άμα μπεις λίγο τουρκικό Twitter, είναι σε παροξυσμό, να ξέρετε, κατά της Ελλάδας. Είναι, φτιάχνουν κλίμα για πόλεμο, για πολεμική σύγκρουση, όχι πόλεμο. Λοιπόν, πολύ άνετα να επικαλεστεί Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, να πούνε εντάξει ρε παιδί μου, ψωμί και αλάτι τα προηγούμενα, διότι υπάρχει εθνική ανάγκη. Υπάρχει εθνική ανάγκη για συμφιλίωση, μπορεί να πούνε, και να συνεχίσουν να συγκυβερνούν. Στο μεταξύ, αν πετύχει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι να ανεβάσουν το Τσίπρα, είδες το βιντεάκι που βγάλε ο Τσίπρας με τους νεολαίους που προτείνουν όνομα για το κόμμα. Και βγαίνουν...
1: Αυτό με τις προτάσεις μου παραπέμπουν στον προηγούμενο, το Κασελάκη.
0: Όχι, όχι. Ναι, ναι, εντάξει, ο Κασελάκης είχε κάνει δημοψήφισμα, ρε. Αυτός απλά έλεβε βιντεάκι με κάτι σιριζαίους νεολαίους. Μιλάμε τρομερό δείγμα. Δεν ξέρω αν έχω δει κανέναν. Ένας νομίζω ότι κάπου τον είδα σε ένα πάρτι συγκέντρωση Στεριανών, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει πηξίδα από ό,τι καταλαβαίνουν. Όλοι θα το πούνε το κόμμα. Τζάμπα φώναζε εδώ πέρα ο Βελόπουλος. Του πήρε το σήμα του κόμματος. Του πήρε το σήμα του κόμματος για να βγάλει όνομα στο δικό του. Θα ανακοινωθεί. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το κόμμα του Τσίπρα. Ελπίζουν λοιπόν να βάλουν τον Τσίπρα, να τον καταφέρουν με τόση διαφήμιση. Δεν σταματά. Να, και τώρα, φουλ παντού, όλοι παιδιά παίζουν Τσίπρα. Να τον διαφημίσουν να πάρει τη δεύτερη θέση από τον Ανδρουλάκη, έτσι ώστε ο Ανδρουλάκης να μην έχει τον ήλιο μοίρα, να του κοπούν οι ελπίδες ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός και να μπει σε μια συγκυβέρνηση με τον άριστο των αρίστων, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Τι μουσική επιλογή, τι είναι, μας πήγε σε απαρχές hip hop. Αυτά, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες όλο αυτό το παιχνίδι της κυβέρνησης. Τι κάνουν τώρα οι νεοδημοκράτες, τώρα η κυβέρνηση ασχολείται με την προετοιμασία της επόμενης ημέρας. Γι' αυτό βγήκε και ο Δένδιαχτες, από μεγάλες στιγμές. Τον είδες τον Νίκο τον Δένδιαχτες, τον είδες εσύ Ιωάννη? Βαρύγδουπες δηλώσεις. Τι εννοείς παρατήρησες? Η Ουκρανία μας χρωστάει συγγνώμη. Όπα, ξεσηκώθηκε, πήρε τάρματα. Μετά από 5 χρόνια, ξέρω εγώ, που να στηρίξουμε την Ουκρανία με τα πάντα, να στείλουμε δυνάμεις, να ευρωπαϊκά. Δεν είχε πει και αυτός για φέρετρα με ευρωπαϊκές σημαίες. Χτες λέει, μας οφείλει συγγνώμη. Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είχε γίνει υποδέβιαστο από αυτό. Εάν είχε πέσει, λέει, το ντρόουν αυτό σε ένα κρουαζιερόπλαιο, λέει, γιατί υπήρχαν κρουαζιερόπλαια που κατέβαιναν από εκεί. Αυτό ήταν χαλασμένο. Πήγαινε, ξέρεις, είχαν χαλάσει τα στήματα. Να πέφτε το ντρόουν πάνω σε κρουαζιερόπλαιο. Τώρα το θυμήθηκε. Και βγήκε και είπε και άλλο Δένδιας. Λέει, εγώ δεν πίστευα, λέει, στην πολιτική των ήρεμων νερών ποτέ. Η πολιτική των ήρεμων νερών είναι η κεντρική πολιτική της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του είχε έρθει εδώ πέρα ο Ερντογάν, κάνανε τεμενάδες, θυμάστε το Γεραπετρίτη, εκεί πέρα να κοψομεσιάστηκε ο άνθρωπος. Μετά από εκείνη την ημέρα του Γεραπετρίτη, να ξέρετε, του έχουν βάλει μία σκούπα μέσα στο σακάκι για να μην μπορεί, ξέρεις, να σκύψει, ρε παιδί μου, να τον τραβάει, να μένει όρθιος. Τέλος πάντων, και βγήκε ο Δένδιας χθες, ο Δένδιας, παιδιά, και είπε: δεν πιστεύω στην πολιτική των ήρεμων νερών. Ρε παιδιά, σε ποια κυβέρνηση είναι ο Δένδιας? Τι έγινε, ρε παιδιά? Άλλαξε γνώμη έτσι ξαφνικά? Έχει ψηφίσει εδώ πέρα όλα τα νομοσχέδια, στηρίζει τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο ήταν προχτές και φωτογραφιζόταν εκεί. Αγκαλιές, φιλιά με τον Άδων ή τον Γεωργιάδη, βριζόντουσαν μέχρι προχτές. Αυτό είναι, φίλε. Αντρίκια στάση, τίμια. Τη μία μέρα να βγαίνεις και να κράζεις μέσα τον άλλον όπου σταθείς και, και την άλλη να τον βρίσεις και να τον φυλάς. Αντρίκιο, αυτό είναι ο νέο ελληνισμός. Αντρίκια αντιμετώπιση. Πω, δεν έχω προλάβει να παίξω και ηχητικά κερίδι και βλέπω 55 στριμώγονο τώρα, δεν ξέρω να πω, κερίδι δεν τα προλαβαίνω. Και βγήκε χτες, έκανε τη δικιά του επανάσταση. Ο σαν έφηβος όμως που επαναστατεί μέσα στην οικογένεια. Κλείνει το δωμάτιο και κάνει επανάσταση μέσα στο δωμάτιό του. Ναι, δεν πίστεψε ποτέ στην πολιτική των ήρεμων νερών ο Δένδιας. Απλά πίστευε όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση, την εφαρμόζανε. Κάναμε τόσο καιρό με τους Τούρκοι ότι ήμασταν αγκαλιά. Τους επιτρέψαμε να πάνε να μπουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να κάνουν τις εταιρείες με Άγγλους, Γάλλους, Ιταλούς, Γερμανούς, Σουηδούς, Ισπανούς, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και τώρα ανακάλυψε ο Δένδιας ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Και ότι η Ουκρανία, το είπαμε, μας χρωστάει συγγνώμη. Λέει γιατί δεν μας φέρθηκε καλά. Όχι απλά συγγνώμη, μια μεγάλη συγγνώμη. Με το συνά, με το συμπάθειο. Και τη διαβεβαίωση φυσικά ότι δεν θα ξανασυμβεί. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών και σημείωσε πως αν ευσταθούν οι διαρροές για νομοσχέδιο που θα εξυπηρετεί τις τουρκικές διεκδικήσεις, αυτή η εξέλιξη θα ήταν. Ακούστε τώρα. Αυτή η εξέλιξη θα ήταν πολύ ενοχλητική. Ενοχλητική. Ενοχλητική είναι μία μύγα που έρχεται και κάθεται στα αυτή σου όταν τρως. Ενοχλητικό είναι ένα κουνούπι που κάνει τζιν τζιν τζιν γύρω σου. Άμα οι άλλοι πάνε και σου πάρουν 157 νησιά, ξέρω εγώ, και σου απαγορεύουν να βγαίνεις έξω από το Λαύριο, δεν είναι ενοχλητικό, νομίζω.

Η Τουρκία, λέει, έχει πολλές φορές την τάση να διαρρέει πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εάν όμως είναι πραγματικό, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, τόνισε, για το τουρκικό νομοσχέδιο. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου που από ό,τι φαίνεται έρχεται. Ναι, η ενόχληση είπε, τους ξεσήκωσε τώρα. Δηλαδή τώρα είναι να είσαι στο κολονάκι να πίνεις τον εσπρέσο σου, έτσι όπως λέγαμε, Μητσοτάκη, δύο δάχτυλα, και να διαβάζεις Financial Times, και να έρχεται τώρα η μπασκλασαρία να σου λέει, ξέρεις, υπουργέ μου, οι Τούρκοι θέλουν να φτάσουν, ξέρω εγώ, μέχρι τη Λευκάδα, να αναλάβουν τη Λευκάδα. Πω μια ενόχληση τώρα, ρε παιδιά. Τι με βάζετε να ασχοληθώ, αφού εδώ πέρα διαβάζω Financial Times. Με την πλέπα θα ασχοληθώ. Έχει σηκωθεί όρθιος ο Γιαννουτόπουλος. Πάει, δεν μ' άφησες να βγάλω να τα πω για το Δένδια. Δεν μ' άφησες. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνουμε τη διαδικασία τη δικιά μας. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε κολλημένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Μάχη υπερπίστεως και αλήθειας. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Εσάβριον τα σπουδαία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυβέρνηση ανάλγη των απατεώνων χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση δια αντιπροσώπων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλίας και της ευρύτερης περιοχής με αφορμή τις κατασχέσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις τράπεζες των αποζημιώσεων που πιστώθηκαν στους δικαιούχους που θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς, επειδή οι τελευταίοι έχουν παλιές ανεξόφλητες οφειλές στην εφορία. Με αφορμή τις διαμαρτυρίες αγροτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης στην Δυτική Ελλάδα, Ανδρέας Φίλιας, έστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά, τονίζοντας ότι οι κατασχέσεις έγιναν παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις ως αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Επιστολή διαμαρτυρίας για τις κατασχέσεις των τραπεζιτών, των τραπεζών και της ΑΔΕ, έστειλε προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Στην επιστολή επισημαίνει ότι η Δυτική Αχαΐα ήταν η περισσότερο πληγής περιοχή σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα από την ευλογία των εγωπροβάτων, καθώς θανατώθηκαν περίπου 24.000 εγωπρόβατα και επλήγησαν συνολικά 251 κτηνοτροφικές εκτροφές. Μία επίσημη αντίδραση δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα από την Αθήνα προς το Κίεβο, παρότι έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τον εντοπισμό του ναυτικού ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΕΘΑ και έχει δηλωθεί επισήμως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια ότι το μη επανδρομένο όχημα είναι ουκρανικής κατασκευής και κυριότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ζητήσει επισήμως εξηγήσεις από την ουκρανική κυβέρνηση. Με την περιέλευση του πορίσματος θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και τα επίσημα διαβήματα διημερώς και διεθνώς, ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην χθεσινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Διεθνή κατακραυγή και διπλωματικό σεισμό προκάλεσε βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές του στολίσκου Global Flotilla δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους με το κεφάλι στο δάπεδο στο λιμάνι της Αστόντ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Ισπανίας έσπευσαν να καταγγείλουν τη μεταχείριση ως απαράδεκτη, οδηγώντας αναγκαστικά τουλάχιστον 7 ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες στην κλίση των Ισραηλινών πρεσβευτών για εξηγήσεις. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του αναγκάστηκε να πάρει πολιτικές αποστάσεις από τον Υπουργό. Μαζικές εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινούν σήμερα περίπου 50 ύποπτοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς, κορυφαία υπηρεσιακά στελέχη, ελεγκτές, ιδιοκτήτες ΚΙΔ και ιδιώτες. Ενώ αύριο το πρωί της Παρασκευής, το κατόφλι των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελών Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη αναμένεται να περάσουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την άρση της ασυλίας τους. Το δικαστικό κουβάρι της εξέλιξης ξετυλίγεται με διαδικασίες fast track λόγω του ορατού κινδύνου παραγραφής των πλημελιματικών πράξεων εντός του 2026. Η κρίσιμη αυτή έρευνα ανοίγει εν μέσω σφοδρού κλίματος, καθώς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση έχει καταγγείλει με επιστολές της την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, αναγκάζοντας έτσι τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σε άρον-άρον νομοτεχνική βελτίωση της τροποποίησης για τη διατήρηση των ευρωπαϊκών προνομίων. Σε κοινοβουλευτικό φιάσκο εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, παγιδεύτηκε σε ένα μπαράζ αντιφάσεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών προκάλεσε την έντονη οργή των βουλευτών της αντιπολίτευσης, καθώς παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου έδωσε 6 διαφορετικές και αλληλοσυγκρουόμενες απαντήσεις για την ύπαρξη ημί επίμαχων εγγράφων της παρακολούθησης των σκανδάλων. Η χθεσινή κατάθεση ήρθε σε σύγκρουση μάλιστα με τα δικαστικά δεδομένα, καθώς ο Δεμίρης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι παρέδωσε τον φάκελο στην ΑΔΑΕ, την ώρα που επίσημες μαρτυρίες και δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν την καταστροφή του υλικού. Το Προεδρείο της Επιτροπής Υποτικάλυψης της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας επιχείρησε να υποβαθμίσει τη διαδικασία και αρνείται να καλέσει βασικούς μάρτυρες. Κατηγορίες κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο έχουν απαγγείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ σε μια κίνηση που σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης της Ουάσιγκτον κατά της κουβανικής ηγεσίας. Η κατηγορία σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είναι 94 ετών, σχετίζονται με περιστατικό του 1996 όταν κουβανικά μαχητικά κατέριψαν αεροσκάφη που χειριζόταν ομάδα κουβανών εξόριστων μελών. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά για συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, ενώ υπάρχουν ακόμη 4 κατηγορίες ανθρωποκτονίας και 2 κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, όπου κατά τόπους και πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

χρόνια πολλά. Κωνσταντίνος, Κώστας, Ελένη, χαμός. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζουν πολλοί, δεν είναι όμως περισσότεροι από τους Γιάννηδες και από τους Γιώργηδες. Αλλά γιορτάζουν πάρα πολύ. 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Σημαντική επέτειος. Το 1924. Το 1924 υπήρξε ψήφισμα και δημιουργήθηκε το Σώμα Γερουσίας για να είναι ένας φραγμός στην παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Είχαμε γερουσία το 1924.

πολιτικούς, Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι κάνουν κάθε φιλότιμη προσπάθεια για να μας επιβεβαιώνουν σε αυτό που λέμε, πόσο γελοί είναι. Πόσο γελοί είναι. Δεν θα πω καραγκιόζηδες, γιατί εγώ είχα μεγάλη εκτίμηση στους καραγκιόζηδες. Νεαροί παιδιά παίζαμε τον καραγκιόζη και βγάζαμε και λεφτά. Αλλά είναι τόσο γελοί, δηλαδή. Με συγχωρείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να κάνετε φιλότιμες προσπάθειες να μας επιβεβαιώνετε. Το ξέρουμε. Αναφέρομαι βέβαια στον κύριο Νίκο Δένδια. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τι δουλειά κάνεις μέχρι τώρα? Με συγχωρείς δηλαδή. Επειδή είδες ότι ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης πάνε μπροστά για τη διαδοχή. Ο Μητσοτάκης προωθεί τον Γεωργιάδη. Το προωθεί όλη η οικογένεια, τον θέλει τον Γεωργιάδη. Το θέλουν και οι σκληροί οπαδοί της Νέα Δημοκρατίας, γιατί αυτοί έχουν μείνει πια. Όπως είχαν μείνει οι πρασινοφρουροί του Πασόκ, έτσι έχουν μείνει και οι γαλαζοφρουροί. Και θέλουν Γεωργιάδη. Δεν θέλουν Δέδια. Δεν θέλουν άλλον. Θέλουν. Γιούρια! Λοιπόν, βγαίνεις και μας λες για τα ήρεμα νερά. Μα καλά, με συγχωρείτε, ρε μεγάλε. Ρε μεγάλε, δύο λεπτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, να πούμε για γελοιότητες, αλλά μην κάνουμε επιστήμη τη γελοιότητα. Ποιος ήταν υπουργός των εξωτερικών στο τουρκολιβικό μνημόνιο που γύρισε από την άλλη πλευρά και κοιμήθηκε? Ποιος ήταν αυτός που πήγαινε Σαουδική Αραβία και έλεγε «Δεν θα γίνουμε κόλπος Μεξικού, μην ανησυχείτε Άραβες, δεν θα βγάλουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που έχουμε μπόλικο εμείς στην Ελλάδα». Εγώ. Ποιος έστειλε τους Έλληνες στρατιωτικούς στη Λιβύη και τους περίμενε η μη του κυρίου Φιντάν και τους σκότωσε? Εγώ. Ποιος ήταν αυτός που ούτε παρακολουθούσε το Predator και δεν τολμάει να κάνει μήνυση? Εγώ. Εντάξει ρε, είπαμε. Είπαμε. Αλλά πίσω από όλο αυτό το πανηγύρι, όπως λέει πάντα ο θυμόσοφος ο ελληνικός λαός, Μητσοτάκη, δείξε μας τις επιλογές σου για να σου πούμε τι πρωθυπουργός είσαι. Η εικόνα του Δένδια είναι η εικόνα του Μητσοτάκη, ο οποίος κρύβεται πίσω από ένα σύστημα παραπληροφόρησης, τουρκικής προπαγάνδας. Το λέω δυνατά, να το ακούσουν άπαντες. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, η οικογένεια Μητσοτάκη, το επιτελικό κράτος, η κυβέρνηση με τους υπουργούς, το κόμμα με τους βουλευτές, κρύβονται πίσω από ένα σύστημα παραπληροφόρησης και τουρκικής προπαγάνδας με υπογραφή Αλαφούζου. Αυτοί το πρωί διέδωσαν προφανώς με οδηγίες του προπαγανδιστικού συστήματος Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδος ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση για να σηκωθούν τουρκικές σημαίες σε 152 νησιά. Και βγήκε σήμερα ο Μανώλης και είπε, λέει, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πώς είναι ρε μεγάλε, εσύ δεν τα έλεγες? Εσύ δεν μας έλεγες ότι επίκειται αυτό το πράγμα? Δεν φταίει ο Μανώλης. Ο Μανώλης

0: είναι ένα γρανάζι, ένα δόντι σε ένα γρανάζι προπαγάνδας Τούρκων σε βάρος Ελλάδος, το οποίο υλοποιεί το σύστημα Αλαφούζου. Και βγαίνει ο κύριος Άρης, ο φίλος μου ο Άρης, γεια σου Άρη, καλημέρα, και λέει θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί οι κολοπατριώτες μας ηρωνεύετε. Πηγαίνετε να πάρετε την πόλη. Βάλτε περικεφαλές. Αυτά λέει ο Άρης. Για να πέσει λέει ο Μητσοτάκης. Κάνεις λάθος Άρη μου. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος Άρη μου. Δεν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο Μητσοτάκης πρέπει να τιμωρηθεί μαζί με τον Τσίπρα. Πρέπει να κατασχεθούν οι περιουσίες τους μέχρι τελευταίο βρακί. Θα τους αφήσουμε με το σόβρακό τους. Λαιλατούν την Ελλάδα. Εξαπάτησαν τους ψηφοφόρους. Μας κλέψανε την ψήφο. Πρέπει να τιμωρηθούν. Για να μην ξαναυπάρξει στο μέλλον άλλος ηγέτης σαν τον Τσίπρα, σαν τον Μητσοτάκη. Και αν νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός, σας λέω το εξής. Η αρχή διαφάνειας, η αρχή διαφάνειας, όχι ο βλάχος, έχει κάνει αναφορά για στημένους διαγωνισμούς, για πανάκριβα υδρόμετρα που έχουμε όλοι. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάλουμε όλοι. Σιγά σιγά για να αλλάξουμε τα παλιά ρολόγια. Η λογικό είναι. Στημένοι διαγωνισμοί. Ξέρετε τι ποσοστό είναι υπερκοστολόγηση. Ξέρετε τι ποσοστό επιημερών Μητσοτάκη είναι η υπερκοστολόγηση με τη συμμετοχή διαφόρων δήμων. Σκασίλα μου όμως οι δήμοι. Εγώ έχω ψηφίσει Μητσοτάκη. Είναι δική του ευθύνη. Λοιπόν, η υπερκοστολόγηση που εντόπισε η αρχή διαφάνειας, όχι ο βλάχος, είναι 700%. Το καταλαβαίνετε? 700%. Ρε τι κάνετε ρε. Ρε πάτε καλά. Κλέβετε τον ελληνικό λαό. 700% και μιλάτε. Και είστε ακόμη στα γραφεία σας. Και δεν έχετε συλληφθεί. Τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης για αρχίσει τις συλλήψεις? Ξεκινώντας από τον εαυτό του. Να συλλάβει τον εαυτό του. Γιατί έχει επιτελικό κράτος. Είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. 700% υπερκοστολόγηση. Παναγία μου σώσε. Παναγία μου σώσε. Υδρόμετρα λέει, πανάκριβα. Φοβερή τύπη ρε. Το άλλο το φοβερό τύπο. Το φοβερό. Υπάρχουν φοιτητικές αιστείες, τις οποίες πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας φορολογούμενος. Και καλά κάνουν και υπάρχουν. Και γεννάτε το ερώτημα, ποιοι μένουν εκεί ρε παιδιά? Και τι λέει το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη? Α, δεν ξέρουμε. Τι εννοείτε ρε? Τι εννοείτε ρε Μητσοτάκη? Πάνε και μένουν διάφοροι τύποι στις φοιτητικές αιστείες τις οποίες πληρώνουμε εμείς και δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Και έρχεται για να καταλάβετε τη γελοιότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής, έτσι. Και έρχεται ένας τύπος από την άλλη άκρη της γης, από την Αμερική, κάποιος κύριος Elon Musk. Το ξέρουμε όλοι. Και αυτός ο τύπος κάνει ανάρτηση λέγοντας ότι αυτό το γελίο κατασκεύασμα η ταινία Οδύσσια είναι προσβολή σε βάρος των Ελλήνων. Ο Elon Musk, ρε! Ο Elon Musk! Βάζει την ωραία Ελένη μαύρη. Και αποκαλύπτεται, εγώ δεν το ήξερα, ότι η κυρία Μενδώνη, κατ' εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, προφανώς, η οποία δεν έδωσε ούτε αυτή, ούτε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ούτε ένα ευρώ στην ταινία Καποδίστριας, έχει δώσει για την ταινία αυτή γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά το κράξιμο από τον Elon Musk, ξέρετε τι γελίο έκανε η κυρία Μενδώνη. Θέλετε να σας πω το γελίο του θέματος? Ναι, ακούστε το. Μείωσε, λέει, τα χρήματα στην ταινία κατά 353.667 ευρώ και 33 λεπτά. Τα 33 λεπτά μου άρεσανε, κυρία Μενδώνη μου. Γιατί το μειώσατε, κυρία Μενδώνη? Δηλαδή τα 7 εκατομμύρια 6 τόσα 6.800 που δίνατε, τι ήτανε, γιατί τα βγάλατε τότε? Για να κάνετε τώρα μείωση. Τι είναι αυτά τα 353.667 ευρώ, 33 λεπτά που αφαιρείτε? Γιατί τα βάλατε? Δεν πρέπει να μας πείτε γιατί τα βάλατε και τώρα τα αφαιρείτε? Δηλαδή δίνετε 6.569.373 ευρώ και 96 λεπτά για να μας πούν ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη? Πάτε καλά, κυρία Μενδώνη, με τα δικά μας λεφτά? Κάνετε προπαγάνδα? Εγώ κατσέντα? Κάντε τον Οδυσσέα κουνάμενο και συνάμενο τότε. Για να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Όπως γέλασε με τη συμμετοχή μας στη Eurovision. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική ζωή. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική ζωή. Η οποία το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μιλάει για εκτροπή. Εκτροπή, κύριε Νικήτα Κακλαμάνη, είναι η διαρροή διαλόγου μεταξύ Ανδρουλάκη που τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ και του διοικητή της ΕΕΠ και δεν είναι υποκλοπές? Και βάλατε αστυνομικές δυνάμεις στους διαδρόμους της Βουλής να εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να κάνουν το έργο τους. Έχουμε χούντα? Έχουμε χούντα μέσα στη Βουλή? Κινητοποίησατε τη φρουρά των αστυνομικών για να εμποδίσουν δημοσιογράφους να πάνε έξω από την αίθουσα όπου έδινε εξηγήσεις ο διοικητής της ΕΕΠ? Να βάλετε και ένα τάρξ, κύριε Νικήτα Κακλαμάνη. Να γράφετε εσείς τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων, να τα πηγαίνετε στην αίθουσα να τους τα λέτε. Αυτό θα διαβάσετε. Αυτό αποφάσισε η Χούντα, Μητσοτάκη. Και αν δεν σας αρέσει, θα φέρω την αστυνομία και μέσα στην αίθουσα των δημοσιογράφων. Γιατί μόνο στους διαδρόμους, κύριε Νικήτα Κακλαμάνη, η αστυνομία? Γιατί μόνο στους διαδρόμους? Μέσα στην αίθουσα των δημοσιογράφων. Να είναι με τα κλοπ πάνω από το κεφάλι του δημοσιογράφου. Τι μεταδίδεις, ρε βλάχο? Θα μεταδίδεις αυτό που σου λέει η Χούντα? Αυτά γίνονται στη Βουλή. Δεν θα σας τα πει κανένας δημοσιογράφος. Κανένας. Γιατί όλοι καλύπτουνε αυτή τη Χούντα που ζούμε σήμερα. Βγαίνει ο κύριος Δεμήρης και λέει πρωτοφανές, απίστευτο, τρομερό, συγκλονιστικό. Για να γίνει, λέει, μια παρακολούθηση, δεν χρειάζεται χαρτί. Γίνεται και προφορικά. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας βρωμιάρης υπουργός. Ένας βρωμιάρης που έχω τη δυνατότητα να σηκώσω το τηλέφωνο. Ένας αλήτης. Και τηλεφωνώ, λοιπόν, στο διοικητή της ΕΥΠ και του λέω, γιατί ο βλάχος μου είχε κλέψει μια αγκόμενα. Γιατί εγώ δεν γουστάρω τον βλάχο. Γιατί έβγαλε το σκάνδαλο, το τάδε σκάνδαλο. Να μην πω τι έχω βγάλει και τι έγινε με την παρακολούθησή μου. Και τηλεφωνώ στο διοικητή της ΕΥΠ και του λέω, κύριε διοικητά, μάλιστα κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλε τους πιούνους σου να παρακολουθούν τον βλάχο. Δεν χρειάζεται να σου στείλω χαρτί, σου δίνω εντολή τηλεφωνικά, προφορικά, προχώρα. Μάλιστα, βεβαίως, τι λέτε τώρα, αλίμονο. Ήδη έχει ξεκινήσει το κλιμάκιο εναντίον του βλάχου. Θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, γιατί δεν τα λέω στον αέρα αυτά. Έφευγα από το σπίτι μου στις 5 η ώρα το πρωί για να πάω στην εκπομπή στον Αλφα το πρωινό. Και στη γωνία ήταν ένα άσπρο ρόβερ με ένα ζευγάρι μέσα και ακριβώς στο απέναντι πεζοδρόμιο ένα άλλο ζευγάρι με μηχανή. Και αν δεν είχα σκυλιά, άγρια λυκόσκυλα, θα είχα να μπει και στο σπίτι μου μέσα. Δεν τολμούσανε βέβαια να σκοτώσουν το σκυλί. Θα μπορούσαν να τα είχαν σκοτώσει. Αλλά θα γινόταν αποκάλυψη. Και βγαίνει ο διοικητής της ΕΥΠ και λέει στη Βουλή ότι με τηλεφωνική εντολή, προφορική εντολή μπορώ να παρακολουθώ τον καθένα. Ρε πλάκα κάνουμε. Αυτό δεν είναι εκτροπή? Αυτό δεν είναι κατάλυση δημοκρατίας, πολιτεύματος? Και έχει τον Νικήτα Κακλαμάνη να μιλάει για εκτροπή επειδή διέρευσε ο διάλογος Ανδρουλάκη Δεμήρη? Δεν είναι εκτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να αρνείται να πάει στη Βουλή? Ποιος κυβερνά τον τόπο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή η Βουλή?
1: Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλες και όλους που είναι και πολλές και πολλοί, Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε κάτι άλλο με αφορμή την ημέρα, γιατί είναι μια ταυτόχρονα μια ιστορική επέτειος. Μπορεί να την ξεχνάμε, αλλά 21 Μαΐου του 1864, σαν σήμερα, είχαμε την ένωση των επτανήσεων με την Ελλάδα. Η οποία ένωση των επτανήσεων με την Ελλάδα του 1864 επιχειρείται όλα αυτά τα χρόνια να εμφανιστεί και να καταγραφεί ως, πώς να το πούμε, δώρο. Δώρο, λέει, το οποίο έκαναν οι Βρετανοί στην Ελλάδα, τη χάρισαν, τα χάρισαν τα επτάνησα. Διότι και λοιπά και λοιπά, τότε και με τις... είχε αλλάξει ο βασιλιάς, είχε έρθει ο Γεώργιος ο πρώτος στην Ελλάδα, από τους Άγγλους πάλι βέβαια, και. Η πραγματικότητα, η ιστορική πραγματικότητα είναι ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα ενός αγώνα εθνικοαπελευθερωτικού. Ενός αγώνα, και το λέω γιατί μας ενδιαφέρει και για το σήμερα, αναπτύχθηκε το κίνημα των ριζοσπαστών, ο ριζοσπαστισμός στα Επτάνησα, τα οποία δεν γνώρισαν την τουρκική κατοχή, επειδή ήταν απικίες, ήταν κομμάτια των Ενετών, των Βρετανών, των Γάλλων. Και βεβαίως τα Επτάνησα έχουν και κάτι άλλο ιδιαίτερο, μολονότι είναι, ας το πούμε, το δυτικό σύνορο της Ελλάδας, είναι μεταξύ Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιταλίας, δεν επηρεάστηκαν, δεν μολύνθηκαν, όπως θέλετε πείτε το, από τον καθολικισμό. Δεν υπάρχουν στα Επτάνησα παρά ελάχιστοι καθολικοί, μολονότι είναι δίπλα. Γιατί, ιστορικά και αυτό καταγεγραμμένο, πέραν του πώς εξηγείται και πώς και πού αποδίδεται, αλλά ιστορικά καταγεγραμμένο ότι τεράστιο καθοριστικό ρόλο στο να μην επηρεαστεί ο πληθυσμός των Επτανήσων από τον καθολικισμό ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυθο, τρεις Άγιοι, τα σκηνώματα των οποίων υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και λειτουργήσαν στο διάβα των αιώνων ως φράγμα, ως ανάχωμα στην διείσδυση του καθολικισμού μέσω των Επτανήσων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιστρέφω στο θέμα των ριζοσπαστών. Δεν είναι απλώς μια ιστορική αναδρομή την οποία λόγω της ημέρας κάνω, αλλά γιατί έχει να κάνει με μια παραλληλία, με μια αντιστοιχία και με αυτά που ζούμε και εμείς, που ζούμε και σήμερα εμείς εδώ, διότι όλο αυτό που συνέβη μέχρι να γίνει η ένωση με την Ελλάδα από το 1100 τόσο, μιλάμε για 800 χρόνια, έτσι. Ο λαός των Επτανήσων άντεξε και στις ξενικές επιδράσεις και στις πιέσεις και στις καταπιέσεις και στις καταστολές διατηρήθηκε μια εσωτερική συνοχή εντυπωσιακή, ενδεχομένως μεγαλύτερη και από τη σημερινή, γιατί το σημερινό ελληνικό κράτος, όχι το σημερινό ακριβώς, το ελληνικό κράτος, κατ' όνομα ακόμα και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που περιλαμβάνει τα Επτάνησα είναι δυσλειτουργική και στην πραγματικότητα έτσι όπως είναι περισσότερο σήμερα. Η Κέρκυρα είναι με την Ήπειρο, η Λευκάδα είναι με την Ετωλοκαρδανία, η Κεφαλονιά είναι με την Πάτρα, την Αχαΐα και η Ζάκυθος είναι με την Ηλία. Α, τα Κύφυρα αφήστε μακριά με τον Πειραιά. Ακόμα και οι συγκοινωνίες για να πας από το ένα νησί στο άλλο, στην πραγματικότητα πρέπει να περάσεις απέναντι, να πας οδικός, να ανεβείς, να πάρεις το άλλο πλοίο, να πας ας πούμε από τη Ζάκυθο στην Κέρκυρα. Αφήνω αυτό που ως ιστορικό κάπως ανέκδοτο λέγεται, έτσι μην το πάρει κανείς μετρητής, ότι αυτοί οι ριζοσπάστες γιατί δώσαν τη ζωή τους για να ενωθούν με την Ελλάδα, καλύτερα δεν θα ήταν να είχε μείνει η Ιόνιος πολιτεία αυτόνομη με όλα όσα έχουν επισημεί στην Ελλάδα. Το λέω έτσι ως ιστορικό, ας το πούμε, χιούμορ, έτσι μην θεωρηθεί ότι αντανακλά καμιά πραγματική και κάποια υπόσταση. Όχι. Γιατί όμως, γιατί οι ριζοσπάστες, οι επτανήσιοι ήταν πρωτοπόροι και δεν το λέω με καμία τοπικιστική διάθεση. Διότι και στα Επτάνησα και την περίοδο της Τουρκοκρατίας είχαμε ακόμα και άμαχος πληθυσμός. Απλοί άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά μεταφέρονταν για να σωθούν από τους Τούρκους. Υπήρξε πνευματική ανάπτυξη επηρεασμένη από το διαφωτισμό. Διονύσιος Σολωμός. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, πήραν οι Άγγλοι τα Επτάνησα μετά τις αλλεπάλληλες συνθήκες, τις γαλλικές κατοχές, τις γαλλικές και γαλλική και ενετική κατοχή κλπ. Και μολονότι, προσέξτε, μολονότι όλοι αυτοί οι κατακτητές και οι δυνάστες μαζί με τους ντόπιους γεωκτήμονες, ό,τι γινόταν και στην υπόλοιπη με τους κοτσαμπάσιδες, αυτά που έχουμε ξαναπεί, στην υπόλοιπη Ελλάδα και καταπίεζαν και σκότωναν και στερούσαν την ελευθερία και τη θρησκευτική ελευθερία από τους κατοίκους, τους εμπόδιζαν, δεν τους άφηναν να έχουν την οποιαδήποτε μόρφωση. Η δεσποτεία όπως τη λέγανε τότε, όπως έχει πει και ο Κοραής, μακριά από Έλληνες και από Τούρκους δυνάστες, είχε πει ο Κοραής, και αυτό ίσχυε και για τους δυνάστες και τους γεωκτήμονες και τους αφεντικούς εκεί πέρα στα Επτάνησα, και γι' αυτό πήρε αυτό το χαρακτήρα τον, ας το πούμε, εθνικό, όχι ας το πούμε, εθνικό απελευθερωτικό. Και όταν ακριβώς λόγω των βασανιστήριων, λόγω των συμπεριφορών που αναπτύσσονταν, και προσέξτε, με την όσμωση που υπήρχε με την υπόλοιπη Ελλάδα την περίοδο την προεπαναστατική πριν από το 1821 και κυρίως από τη στιγμή που ο Άγγλος αρμοστής, ο Μέιτλαντ, Και υπάρχει εκεί στην Κεφαλονιά, για όσου το ξέρουν, παραλία, ο Μέτελας του Μέτελα, από το Μέιτλαντ, ο οποίος ήταν σκληρός δυνάστης, με διώξεις, βασανιστήρια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, την ώρα που έρχονταν από την επαναστατημένη Ελλάδα άμαχος, ξαναλέω, πληθυσμός, γυναικόπαιδα, γέροντες, ενώ ταυτόχρονα έφευγαν νέοι άνθρωποι και πήγαιναν στα κέντρα της Επανάστασης για να αγωνιστούν, στην Πελοπόννησο δηλαδή, αυτό μεγάλωσε το χάσμα ανάμεσα στην αγγλική κατοχή και στο λαό, και έτσι φούντωσε ο ριζοσπαστισμός, ξεκινώντας από την Κεφαλονιά, εκεί ήταν η αφετηρία του, και οι αρχές του ήταν ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Το 1864, παρακαλώ πάρα πολύ, το 1864, για πάμε τόσο πίσω για να ακούσουμε αυτά που και σήμερα το 2026 είναι με τον ίδιο ή παράλληλο, παραπλήσιο τρόπο ετούμενα. Ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Και έδωσαν τη ζωή τους ριζοσπάστες, οι πιο γνωστοί, ο Ζερβός, ο Ιακωβάτος, ο Μονφεράτος, ο Παΐζης. Και δημιουργήθηκε το κίνημα του ριζοσπαστισμού, που ξαναλέω ήταν και εθνικό απελευθερωτικό, αλλά βεβαίως ήταν και αστικό, δεν ήταν κομμουνιστικό, έτσι για να τα λέω με τωρινούς όρους. Ήταν υπέρ της αστικής δημοκρατίας, γιατί ήταν επηρεασμένο από την Γαλλική Επανάσταση. Αυτό λοιπόν έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο και υποχρέωσε τους Βρετανούς, τους Άγγλους, υπό τη μορφή της παραχώρησης. Συνεχίζοντας βεβαίως μέχρι τότε να σκοτώνουν, να βασανίζουν, να λαιλατούν. Και προσέξτε τώρα, και έχει επίσης μία σύνδεση με την επικαιρότητα, τα Επτάνησα ήταν τα 7 μεγάλα νησιά. Μαζί με τα Επτάνησα, με τις συμβάσεις, τις διεθνείς συνθήκες, τις αλλεπάλληλες που ακολούθησαν την εποχή εκείνη και όσες προηγήθηκαν, που μεταβίβαζαν την κυριαρχία από το ένα κράτος στο άλλο, ήταν και όλες οι νησίδες, όλα τα νησιωτικά συμπλέγματα κάθε ενός από τα 7 νησιά μαζί. Δηλαδή δεν είναι τα 7 νησιά, είναι και τα νησάκια και οι βράχοι και τα πάντα όλα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ένα νησί που σήμερα δεν το έχουμε εμείς. Με ένα κουρελόχαρτο, ουσιαστικά με ένα νόμο που πέρασε υπό περιπετειώδεις συνθήκες στη Βουλή τότε του 1914, ο Βενιζέλος χάρισε τη Σάσωνα, στρατηγικής σημασίας νησάκι επάνω εκεί στα Διαπόντια, στην Αλβανία, μολονότι ήταν όλα αυτά τα 800 χρόνια μαζί με τα Επτάνησα μια αδιάσπαστη ενότητα, στο πλαίσιο των διευθετήσεων των ήρεμων νερών της εποχής, το χάρισε στην Αλβανία τα τεσφάγισαν, γιατί έφυγαν οι στρατιώτες που ήταν εκεί, άφησαν μόνος τους, παρακαλούσαν εκεί οι άνθρωποι που ζούσαν, οι Έλληνες που ζούσαν εκεί, μη φύγετε, θα έρθουν να μας φάξουν. Έφυγαν και πήγαν Αλβανοί και τους κατέσφαξαν. Εν πάση περιπτώσει, και σήμερα αυτό το νησί που έχει στρατηγική σημασία, όχι σήμερα, από παλιά είχε, ακόμα και επί Σοβιετικής Ενώσεως, εκεί ο Χόντζα είχε παραχωρήσει στους Σοβιετικούς, το είχαν κάνει βάση, προκεχωρημένο όπλο αυτό στην Αδριατική. Το χάρισαν οι Αλβανοί ουσιαστικά με μια παραχώρηση 100 ετών στην οικογένεια Τραμπ για να κάνουν, λέει, τουριστικές επενδύσεις, αλλά στην πραγματικότητα, διότι είναι ένα στρατηγικό σημείο γύρω από το οποίο και στην ξηρά και στη θάλασσα και ανατολικά και δυτικά υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, τεράστια, ανεκμετάλλευτα τα περισσότερα, στα οποία πλέον οι αμερικανικές εταιρείες, κατά κύριο λόγο, συμφερόντων στενότερων ή ευρύτερων του Τραμπ, θα ασχοληθούν και, μπας περιπτώσει, πάνω στη Σάσονα θα εγκατασταθεί de facto, με όποια βιτρίνα θέλετε, το στρατηγείο γεωπολιτικού και ενεργειακού ελέγχου της ευρύτερης περιοχής και της Αδριατικής ολόκληρης, σε ένα νησί, σε ένα έδαφος το οποίο ανήκε στην Ελλάδα, μέρος των Επτανήσων, το πήρε η Ελλάδα μαζί με τα Επτάνησα, το χάρισε δυστυχώς επί Ελευθερίου Βενιζέλου στους Αλβανούς το 1914. Αυτή τη σύντομη αναδρομή ήθελα να κάνω έτσι σήμερα, με αφορμή την 21η Μαΐου του 1864, γιατί λέμε για το ριζοσπαστισμό, πού γεννήθηκε, πώς γεννήθηκε ο ριζοσπαστισμός, και δεν μπορώ να μην κάνω και αυτή την αναφορά κλείνοντας, ότι ύστερα από πολλά χρόνια, μετά το 1864, ως ένα βαθμό, θα πω για να είμαι λίγο συγκρατημένος, επηρεασμένος από τον ριζοσπαστισμό του Μομφεράτου, του Πανά, του Ζερβού, δημιούργησε το ριζοσπαστικό κόμμα ξανά. Υπό την επωνυμία ριζοσπάστες, ριζοσπαστικό κόμμα, κίνημα, το 1989 ο Αντώνης Τρίτσης, ο οποίος είχε διαγραφεί βουλευτής, ο Τρίτσης εξελέγει βουλευτής πρώτη φορά το 1977 στην Κεφαλονιά, του κλέψανε την έδρα του Τρίτση, το σύστημα το εκλογικό του Καραμαλή που υπήρχε τότε, οι κλοπές δεν είναι σημερινό μόνο φαινόμενο. Το 1977 ο Τρίτσης ήταν διεδρική η Κεφαλονιά τότε ακόμα, έβγαζε δύο έδρες. Τα αποτελέσματα ουσιαστικά ήταν μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, μία έδρα το ΠΑΣΟΚ που ήταν ανερχόμενο, αλλά με την ερμηνεία την καλπονοθευτική που είχαν κάνει τότε στο εκλογικό σύστημα, κλέψανε την έδρα από τον Τρίτσι. Κεφαλονίτες τον θεωρούσαν, οι μισοί κεφαλονίτες, εντάξει, τον θεωρούσαν βουλευτή τους από το 1977. Το 1981 γύρισαν τούμπα τα πράγματα και βγήκαν και οι δύο βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, με το ίδιο βέβαια, με την ίδια καλπονοθευτική ερμηνεία, αλλά δεν μπορούσε να πει τίποτα τότε, πια είχε ιτηθεί και η Νέα Δημοκρατία, ο Τρίτσης και ο Μαντέλης. Ο Τάσος Μαντέλης ξεκίνησε την βουλευτική του πορεία από την Κεφαλονιά το 1981. Το 1986, μετά το 1986, εκεί γύρω στο 1988, ο Τρίτσης διαγράφει, μολονότι ήταν στενός φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, διαγράφει και στις εκλογές του 1989, στις ευρωεκλογές, δημιούργησε το ριζοσπαστικό κόμμα, το οποίο δεν είχε πάει πολύ καλά, είχε πάρει νομίζω πανελλαδικά γύρω στις 40.000 ψήφους. Έλεγε τότε ο Μακαρίτης ο Τρίτσης ότι έχω 40.000 ριζοσπάστες που με ακολουθούν.
0: Με εντολή Λαμπράκη διαγράφει ο Τρίτσης. Γιατί ο Τρίτσης αρνιότανε να δώσει λεφτά για να κάνει ο Λαμπράκης με λεφτά του ελληνικού δημοσίου το Μέγαρο Μουσικής.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ιστορική αναδρομή θέλω να κάνω. Το κλείνω λέγοντας ότι όντως τα αιτήματα του ριζοσπαστισμού, των ριζοσπαστών, του κινήματος των ριζοσπαστών που ήταν αυθεντικό, ήταν λαϊκό, ήταν έθνικο απελευθερωτικό, ξαναλέω, 1864 ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Απομένουν 10 λεπτά μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας πω, να συνεχίσω αυτό το οποίο ξεκίνησα, δηλαδή πόσο γελή είναι και πόσο επικίνδυνη είναι. Μιλάμε για πολύ επικίνδυνους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν θα σας πει κανείς την είδηση. Περνάει στα ντούκου με εντολή Μητσοτάκη, Χούντας, παρακράτους. Η Exxon Mobil, δεν πανηγύριζαν για την Exxon Mobil οι αλήτες. Η Exxon Mobil αποσύρεται από τα δυτικά της Κρήτης. Τι περνάει από τα δυτικά της Κρήτης? Το τουρκολιβικό μνημόνιο του κύριου Δένδια. Ποια είναι η είδηση όμως, και που στοιχειοθετεί αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι γελή, είναι άκρος επικίνδυνη? Ποια είναι η είδηση, ξέρετε? Ότι λέει τώρα που τα καύσιμα έχουν φτάσει στον ουρανό, στο Θεό, τώρα λέει ξαναβάζουμε μπρος. Τι λέει ρε μεγάλε Μητσοτάκη? Τις έρευνες που είχαν σταματήσει στον Πατραϊκό κόλπο, στα Ιωάννινα, στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Μα αυτά δεν είχαν προχωρήσει? Ναι, αλλά τα σταμάτησε ο Μητσοτάκης κατ' εντολή των Γερμανών. Στην Αιτωλοκαρνανία, στην Άρτα, στην Πρέβεζα. Εσείς δεν διώξατε ρε τις εταιρείες που ήταν έτοιμες να κάνουνε, να βάλουν το τρυπάνι? Εσύ ρε Μητσοτάκη δεν το έδιωξες λέγοντας ότι εμείς δεν θέλουμε πετρέλαιο? Εσύ ρε επικίνδυνε τύπε που παριστάνεις τον Πρωθυπουργό και σε ανέχονται όλοι αυτοί που μας ακούνε. Και τώρα που βλέπεις ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και θα σε πάρει στο κυνήγι γιατί δεν αντέχει πια, βάζεις τρυπάνια εκεί που τους έδιωξες, στα Γιάννενα, στον Πατραϊκό, στην Πελοπόννησο, στην Αιτωλοκαρνανία, στην Άρτα, στην Πρέβεζα. Χαμένος χρόνος, τόσο καιρό θα βγάζαμε πετρέλαιο. Θα βγάζαμε πετρέλαιο τώρα, σήμερα κύριοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Εάν συνεχιζόταν το 19 που σταμάτησε τα πάντα ο Μητσοτάκης, σήμερα θα βγάζαμε πετρέλαιο. Θα είχαμε φτηνό καύσιμο. Αυτό είναι ο Μητσοτάκης και δεν σας το λέει κανένας. Κανένας δεν σας το λέει. Γιατί είναι πουλημένοι οι εκδότες. Τους ενδιαφέρει η δικιά τους τσέπη. Τους ενδιαφέρει οι λαθρέμποροι που ελέγχουν την ενημέρωση να βγάζουν μαύρο χρήμα. Πολύ μεγάλο. Δισεκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δισεκατομμύρια. Τα ακούσατε. Δεν μας λέγανε δημοσκόποι ότι ο Μητσοτάκης τώρα που ανακοίνωσε ότι θα κάνει εξόρυξη, ότι έβαλε την... τις αμερικανικές εταιρείες, τις Ευρών, ανέβηκε ποσοστό, ανέβηκε, πάει στα ύψη τα ποσοστά του Μητσοτάκη, ο λαός είναι στο δρόμο, φωνάζει ζήτω ο Μητσοτάκης, ζήτω ο Κυριάκος. Τώρα, δεν θα κάνετε καμιά δημοσκόπηση να μας πείτε τι λέει ο λαός με τη γελοιότητα, με τους Patriot στην Κάρπαθο, με τα πλοία και τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Να ρωτήσετε τον κόσμο τι γνώμη έχει για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, που είπε στο ραδιόφωνο, αυτός ο γελίος που πήρε απόφαση να βάλει Patriot στο διδημότυχο είναι επικίνδυνος, διότι στο διδημότυχο τα Patriot θα μπορούσαν οι Τούρκοι να τα χτυπήσουν με πέτρες. Είναι δίπλα στα σύνορα. Δεν βάζεις Patriot δίπλα στα σύνορά σου όταν έχεις απέναντι έναν τύπο που σε απειλεί με πόλεμο. Και δεν κουνήθηκε κανένας. Κανένας δεν κουνήθηκε. Κανένας, τίποτα. Να κάνετε μια δημοσκόπηση λοιπόν να μας πει ο λαός. Τι έγινε με την Exxon, κύριε Μητσοτάκη. Τι γίνεται με την ακρίβεια, τα οικονομάνε οι φίλοι σου οι λαθρέμποροι καυσίμων. Είσαι πρωθυπουργός των λαθρεμπόρων που σταμάτησες την εξόρυξη πετρελαίου και μας έλεγες δεν θέλω πετρέλαιο. Ποιος είσαι εσύ ρε? Ποιος είσαι εσύ που θα πεις δεν θέλω πετρελαίο? Στενάζει η αγορά, στενάζει η τσέπη του κάθε Έλληνα πολίτη με την ακρίβεια στα καύσιμα, για να οικονομάνε 3-4 φίλοι σου λαθρέμποροι δισεκατομμύρια και να σου δίνουνε και σένα, ναι. Καύσιμα εννοώ, έτσι. Μην πάει ο νου σας στο πονηρό. Δεν θα γίνει καμιά δημοσκόπηση τώρα, κύριοι δημοσκόποι. Εσείς οι δημοσκόποι, να ξέρετε, συμβάλλετε με αυτά που κάνετε στην κατάλυση της δημοκρατίας και στην παραποίηση και στον έλεγχο του εκλογικού φρονήματος. Είναι παράνομο αυτό που κάνετε. Είναι παράνομο, κύριοι δημοσκόποι, να τα ακούσετε. Περιμένω να δω δημοσκοπήσεις με το ερώτημα πώς κρίνεται το Μητσοτάκη που παίρνει από την Κάρπαθο τους Patriot. Πώς κρίνεται το Μητσοτάκη που ενώ έχει αυξηθεί στα ύψη η τιμή των καυσίμων, αυτό το 19 σταμάτησε λέγοντας δεν θέλω πετρέλαιο ελληνικό. Να κάνετε ερώτηση, θεωρείτε ότι η κίνηση αυτή του κυρίου Μητσοτάκη ήταν βοήθεια σε λαθρεμπόρους καυσίμων που βγάζουν δισεκατομμύρια? Τέτοιες δημοσκοπήσεις θέλουμε να μάθουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε. Και γυρίζουμε με πάρα πολλά πράγματα. Γεια.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις προτάσεις σύστασης Ειδικής Επιτροπής Προανακριτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατατεθεί δύο διαφορετικές προτάσεις για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Ως προς τη διεξαγωγή της συζήτησης για την προανακριτική, πρόκειται για πολύωρη διαδικασία στην οποία οι αναφερόμενοι πρώην Υπουργοί μπορούν να πάρουν το λόγο και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να στείλουν υπόμνημα. Παράλληλα, οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών με την κυβέρνηση να εκπροσωπείται από έναν και μόνο υπουργό, καθώς ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει ήδη από το 2019 να κρατά αποστάσεις ασφαλείας από τέτοιου είδους διαδικασίες. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία σε κάλπη. Σε πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία αναμένεται να απορρίψει τις προτάσεις παρά το γεγονός ότι η Φωτεινή Αραμπατζή έχει ζητήσει εξ αρχής τη συγκρότηση προανακριτικής. Αξίζει να σημειωθεί πως στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία για τους πρώην υπουργούς Βορύδη Αυγενάκη, η κυβέρνηση επέβαλε την εργαλειοποίηση σε σημείο κατάχρησης της επιστολικής ψήφου. Στα χέρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκεται το πόρισμα για το τεράστιο σκάνδαλο με τα ψηφιακά υδρόμετρα, το οποίο αγγίζει σε συνολικό κόστος τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποκαλύψεις ενός ανώνυμου πληροφοριοδότη στα ρεπορτάζ φέρνουν στο φως της δημοσιότητας ένα πρωτοφανές όριο υπερκοστολόγησης κατά 700% σε περισσότερους από 50 δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης της χώρας. Τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ενοχοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα email, τα οποία αποδεικνύουν τους τιμένους διαγωνισμούς μέσω απευθείας συνεννοήσεων μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων και προμηθευτών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνούν ήδη την υπόθεση κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, συγκεντρώνοντας ήδη καταθέσεις των πρώτων βασικών μαρτύρων. Η κυβέρνηση ανάλγη των απαταιώνων χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλίας και της ευρύτερης περιοχής με αφορμή τις κατασχέσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις τράπεζες των αποζημιώσεων που πιστώθηκαν στους δικαιούχους που θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς, επειδή οι τελευταίοι έχουν παλιές ανεξόφλητες οφειλές στην εφορία. Με αφορμή τις διαμαρτυρίες αγροτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα, Ανδρέας Φίλιας, έστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καβαδά, τονίζοντας ότι οι κατασχέσεις έγιναν παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις ως αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Καμία επίσημη αντίδραση δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα από την Αθήνα προς το Κίεβο, παρότι έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τον εντοπισμό του ναυτικού ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΕΔΑ και έχει δηλωθεί επισήμως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια ότι το μη επανδρωμένο όχημα είναι ουκρανικής κατασκευής και κυριότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ζητήσει επισήμως εξηγήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Με την περιέλευση του πορίσματος θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και τα επίσημα διαβήματα διμερώς και διεθνώς, ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην χθεσινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Μαζικές εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινούν σήμερα περίπου 50 ύποπτοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς, κορυφαίοι υπηρεσιακά στελέχη, ελεγκτές, ιδιοκτήτες, ΚΙΔ και ιδιώτες. Ενώ αύριο το πρωί της Παρασκευής, το κατόφλι των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελών Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη πρόκειται να περάσουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την άρση της ασυλίας τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, όπου κατά τόπους και πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε.
1: Πήραμε γεύση για την παρουσία μας με, την, με το τραγούδι αυτό. Θέλω να, να παίξουμε και το άλλο τραγούδι που κερδίσαμε το Eurovision, για να συγκρίνει ο ελληνικός λαός τι κατάντια υπήρξε σήμερα επί ημερών Μητσοτάκη στη Eurovision με τις ευλογίες του Άρη και της ΕΡΤ. Παίξε!

Είχε καμιά σχέση αυτά τα τραγούδια με αυτή τη γελοιότητα του Μητσοτάκη φέτος? Λοιπόν, και επειδή όπως ξέρετε μας δίνουν πάρα πολλά όπλα στα χέρια μας για να δείξουμε πόσο γελοί είναι, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα νέο χωροταξικό σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Και ξέρετε τι κάνει αυτό το νέο χωροταξικό σχέδιο? Σταματάει τις ανανεώσιμες πηγές, αυτούς τους, ξέρετε, τους ανεμιστήρες που έχουν γεμίσει όλα τα βουνά σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδος. Τότε ρε μεγάλε Μητσοτάκη, τόσο καιρό γιατί μας έλεγες ότι θα γεμίσει την Ελλάδα με ανεμιστήρες? Και μάλιστα, όπως είπες, για να κερδίσουν και οι Γερμανοί επιχειρηματίες, έτσι είπες κύριε Μητσοτάκη εσύ. Εσύ το είπες, δεν το είπε ο Βλάχος. Γεμίσατε τα βουνά με ανεμιστήρες, πολλοί από τους οποίους δεν λειτουργούν, λέει, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε το ρεύμα που παράγουν, και τώρα βγάλατε νέο χωροταξικό και λέτε καταργούμε. Η απόλυτη γελοιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιβεβαιώνετε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, επειδή προφανώς από αυτά που είπαμε έχουν ανέβει τα νεύρα σε πάρα πολύ κόσμο που έχουν πάει ήδη

0: μη τον κλείνουν μέσα, του παίρνουν τα σπίτια. Να το καταλάβουν, μόνο μα χρωστάς 500 εκατομμύρια, δεν πας μέσα. Μόνο τότε. Αλλά και ποιος νοιάζεται για τον Έλληνα, ειδικά στο κομμάτι υγείας. Ποιος νοιάζεται πραγματικά. Θέλουμε να μάθουμε με 3-800 που του κρατάν ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία. Να ξέρει ο κόσμος ότι η κάρτα υγείας ευκλάπ δημιουργήθηκε από μία ανάγκη. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί πριν 17 χρόνια και είπαμε «Α, υπάρχει το πρόβλημα, εμείς ανακαλύψαμε την Αμερική». Το πρόβλημα υπήρχε και προϋπήρχε και είναι τεράστιο. Και αντί να βελτιώνεται, γιγαντώνεται και με όλο τον κόσμο που έρχεται εις ροή ξένου κόσμου στην Ελλάδα. Οπότε ποιον θα προλάβεις να εξυπηρετήσεις. Αλλά εγώ ως Έλληνας πολίτης με ενδιαφέρει να πάω σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο να με δούνε γιατί το πληρώνω. Και να με δουν και να μην ταλαιπωρηθώ. Έλα μου ντε 7 και 8 ώρες οι αναμονές στα επίγοντα περιστατικά, η τακτικά ιατρία. Το να κλείσει σήμερα έναν ενδοκρινολόγο τηλέφωνο, καλό τον κόσμο να πάρει τη γραμμή να προσπαθήσει να κλείσει για ενδοκρινολόγο τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Γενικώς ο κόσμος ταλαιπωρείται. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ ήρθε και δίνει λύση σε όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αποσυμφορίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Βοηθάμε δηλαδή ουσιαστικά τους παράγοντες, τους κρατικούς, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να πάει στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης και να το δει ιατρός στην κλινική στα 5 λεπτά εντελώς δωρεάν. Να μην πληρώσει κατοστάρικο. Να έχει πρόσβαση ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού, ορίου ηλικίας. Όλοι έχουν, δεν έχει ψηλά γράμματα η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Παίρνεις την κάρτα, από την πρώτη μέρα είναι ενεργοποιημένη. Κάνεις χρήση απεριόριστες φορές, χωρίς ψηλά γράμματα και χωρίς να πούμε «Α, είσαι τόσο χρόνο να απαγορεύεται». «Αν θες να κάνεις επέμβαση αρθροπλαστική, γόνατος, ξέρεις είχες το πρόβλημα, απαγορεύεται». Δεν είμαστε ασφαλιστικό πρόγραμμα εμείς. Δίνουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να κάνει όλες τις εξετάσεις, τα επίγοντα περιστατικά δωρεάν στις κλινικές. Δωρεάν μεταφορά όσες φορές και αν χρειαστεί με ιδιωτικά στενοφόρα σε όλη την Ελλάδα. Η κάλυψη είναι πανελλαδική. Οι εξετάσεις δεν να τις κάνουν τις διαγνωστικές και να μην πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗΤΗ, να απορροφούμε εμείς έστω με αυτό το μικρό κόστος που πληρώνει κάποιος για να πάρει την κάρτα υγείας στο ΕΦΚΛΑΠ, που η ατομική είναι 100 ευρώ το χρόνο, αλλά και για επεμβάσεις έκπτωση τεράστια. Λόγω εορτής και θα δοθεί τελευταία φορά για τους ακροατές μόνο του Μάχη FM, ας σημειώσουν από τώρα το τηλέφωνο 23 13 253 333 και για 20 πρώτους ακροατές θα δοθεί κάτι που δεν θα ξαναδοθεί άλλη φορά για 2,5 χρόνια, για 30 μήνες δηλαδή η κάλυψη έως 6 άτομα. Δεν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό των 1.500 ευρώ. 150 ευρώ για 2,5 χρόνια έως 6 άτομα να γράψω δικούς μου, οι γονείς, παιδιά, να τους περάσω, να τους εντάξω όλους να έχουν τη δική τους κάρτα ο καθένας. 2,5 χρόνια κάλυψη, 6 άτομα, 150 ευρώ, οι 20 πρώτοι που τηλεφωνούν τώρα. Ξαναλέω το τηλέφωνο και μακάρι να μπορούμε να δίνουμε πάντα σε όλο τον κόσμο και ό,τι μπορούμε κάνουμε από πλευράς μας. 23, 13, 253, 333, οι 20 πρώτοι έχουν αυτή την τεράστια προσφορά. Δεν θα ξαναδοθεί, 6 άτομα για 2,5 χρόνια, 150 ευρώ.
1: Τι τηλέφωνο είπαμε?
0: 23. 13, 253, 333. Οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μεϊμάρη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει παρέλαση. Σήμερα υπάρχει παρέλαση. Παρελάβουν στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των ενταλταμένων Ελλήνων, 50 εμπλεκόμενα πρόσωπα, ρε μεγάλε, από αυτούς που βάγανε το ΠΚΠ για να γίνει μπλε η Κρήτη. Θυμάστε τι λέγανε? Μπλε η Κρήτη, μπράβο, ζήτω, που λέγε η Ντόρα και ο Κυριάκος. Έγινε μπλε η Κρήτη, ρε, έγινε μπλε η Κρήτη με εξαγορά ψήφων. Ο ΠΚΠ, 50 εμπλεκόμενοι. Σήμερα, αύριο και αύριο, πολιτικοί, υπουργοί. Σήμερα είναι οι αγρότες, τα κομματόσκυλα. πάνε για να ακούσουν τη φωνούλα τους. Γιατί οι εισαγγελείς έχουν στα χέρια τους τα ηχητικά. Τι θα πεις, δεν το είπα? Κάτσε ρε μεγάλε που δεν το είπες, περίμενε να τα ακούσουμε. Τι λέει? Και τώρα σήμερα, ρε κύριε Μιχάλη, Μιχάλη, σήμερα το πήρες είδηση ότι υπάρχουν οικογενειακές συμμορίες στην Κρήτη? Ρε τι, ρε εσείς, για να γίνεις υπουργός πρέπει να είσαι τζιμάνι. Τέτοιο τζιμάνι, πραγματικά μένω άφωνος, καταπληκτικό, πολύ έξυπνοι άνθρωποι είστε εσείς, ρε τζιμάνια. Κύριε Μιχάλη μου, σήμερα το πήρες είδηση και έχει στείλει πάνω πλους αστυνομικούς στην Κρήτη να ξυλώνουν οικογενειακές συμμορίες? Τι λένε μεγάλε Μιχάλη? Μπράβο ρε, γι' αυτό σε έκανε υπουργό ο Σιμίτης και ο Μητσοτάκης. Είσαι τζιμάνι. 22 έρευνες λέει. 22 οικογενειακές συμμορίες και δεν τους είχατε πάρει είδηση? Τρεις νομοί. Μπράβο. Μένω άφωνος. Τρομερές ικανότητες κύριε Μιχάλη μου έχετε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και επειδή κατηγορούμε τους πολιτικούς, αλλά θέλω να πω και για τη δικαιοσύνη, γιατί οι πολίτες τα έχουν βάλει με τη δικαιοσύνη. Και για μένα σωστά τα έχουν βάλει με τη δικαιοσύνη. Ο Άριος Πάγος είναι η κορυφή της ελληνικής δικαιοσύνης. Έβγαλε οδηγία προς τους δικαστές για να προσέξουν, λέει, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, διαδικτυακής βίας, εκδικητικής πορνογραφίας. Σωστά έκανα. Πολύ σωστά έκανα. Αλλά να ρωτήσω κάτι κύριοι δικαστές του Άριου Πάγου. Έχετε ακούσει κάτι? Λέω αν έχετε ακούσει. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούσετε. Έχετε ακούσει κάτι για την απελευθέρωση εμπόρων ναρκωτικών? Όχι, ε. Καλά, δεν πειράζει. Μήπως έχετε ακούσει κάτι? Λέω, μήπως, δεν χρειάζεται. Λέω και μια βλακεία παραπάνω εγώ. Μήπως εκεί στον Άριο Πάγο έχετε ακούσει για το ξεσπίτωμα χιλιάδων Ελλήνων λόγω κλοπής των ακινήτων τους από τα φανς, για τα οποία βγάλατε απόφαση υπέρ τους μέσα σε μια εβδομάδα? Λέω, μήπως έχετε ακούσει κάτι ρε παιδί μου? Δεν είναι ανάγκη να ακούσετε. Σιγά, έτσι κι αλλιώς εκεί ο Άριος Πάγος έχει διπλά και τριπλά τζάμια από ό,τι βλέπω. Μούκα, ε! Δεν υπάρχει οδηγία προς τους δικαστές που αφήνουν ομαδικά ελεύθερους τους εμπόρους ναρκωτικών. Δεν υπάρχει οδηγία προς τους δικαστές, κύριοι δικαστές, όταν έρχεται το φαν και ζητάει να πληρώσει ο βλάχος 100.000 το δάνειό του, να ρωτάτε πόσο το αγοράσατε. Χαρτί, όχι να μου πει ο δικηγοράκος που τα πιάνει από τα φανς. Χαρτί, επίσημο, της τράπεζας, συμφωνία με το φανς. Πόσο αγόρασε τα 100 χιλιάρικα? 15 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα. Γιατί βγάζετε απόφαση κύριοι δικαστές να πληρώσει ο Βλάχος τα 100 χιλιάρικα, ενώ ο άλλος τα έχει αγοράσει 15. Να βγάλει κέρδος 85 χιλιάρικα για να δώσει μίζες. Και έρχεται τώρα ο μεγάλος ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Φλωρίδη του Σιμίτη. Να βγάζει νόμο, οδηγία, για να διευκολύνει τα φανς να παίρνουν πιο γρήγορα τα σπίτια. Διευκολύνει τα φανς ο Μητσοτάκης λίγο πριν πέσει από την εξουσία, για να ανταποδώσει το καλό που του έχει κάνει η κλοπή της ελληνικής περιουσίας. Ακούστε νούμερα. Με νόμους Τσίπρα Μητσοτάκη. Μέσα στο 2025, το χρόνο που μας πέρασε, βγήκαν στο σφυρί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1500 σπίτια και 800 σπίτια μαζί με οικόπεδα. Στην Αττική βγήκαν στο σφυρί, κλάπηκαν δηλαδή, 10.000 σπίτια μέσα σε ένα χρόνο και 1.663 σπίτια που είχαν και οικόπεδα μαζί. Τα περισσότερα εκτός Αττικής, στην Κεντρική Μακεδονία, 4.763 σπίτια και 1.667 σπίτια με οικόπεδα. Στην Πελοπόννησο, 1.786 σπίτια και 921 σπίτια με οικόπεδα. Στη Στερεά Ελλάδα, 1.965 σπίτια. Σε ένα χρόνο αυτά, έτσι. Και 911 σπίτια με οικόπεδα. Σε ένα χρόνο. Στο Βόρειο Αιγαίο, στο Αιγαίο, στα νησιά μας, 526 σπίτια και 257 σπίτια με οικόπεδα. Στο Νότιο Αιγαίο, εκεί που απειλεί ο Ερντογάν, 466 σπίτια και 274 σπίτια με οικόπεδο μαζί. Συνολικά σε ένα χρόνο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια νησιά, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδος, 27.631. Οικογένειες χάσαν τα σπίτια τους ένα χρόνο μέσα. Ζήτω ο Μητσοτάκης. Ζήτω ο Τσίπρας. Ζήτω οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Και τώρα ο Φλωρίδης κάνει ρύθμιση, λέει, για να διευκολύνει ακόμη γρηγορότερα και περισσότερα να κλέβονται τα σπίτια. Πέφτει ο Μητσοτάκης και διευκολύνει τους ευεργέτες του, τις τράπεζες. Ακούσατε τι λέγανε οι τραπεζίτες? Μα λέει, η οικονομία πάει καλά. Ποιος το λέει? Ο Μητσοτάκης δεν το λέει? Το λέει. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, των κερδών των τραπεζών. Τι θα τα κάνετε τα κέρδη σας, κύριε τραπεζίτες? Λέει, θα τα δώσουμε στους μετόχους μας. Στους μετόχους μας? Ποιος είναι ο μετόχος σας, ο Βλάχος? Όχι, λέει, είναι κάτι ξένοι. Άρα Τα λεφτά θα πάνε στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, τι ωραίοι τραπεζίτες είστε εσείς. Αλλά για αυτό το πράγμα τους διευκόλυνε ο Μητσοτάκης λέγοντας ότι η οικονομία πάει πολύ καλά. Κάνει δουλειές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δουλειές. Σε βάρος όλων μας. Για την ψυχή της Μαρίκας βέβαια. Έτσι μην τολμήσετε και πάει το μυαλό σας σε κάποιο πονηρό. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Έτσι. Δεν θέλω πονηράδες. Είναι γνήσιος. Είναι καλός άνθρωπος ο Κυριάκος. Και όλη η οικογένεια. Έτσι. Απλώς βλέπει ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας, τώρα αν είναι τραπεζίτες, εντάξει τι αγάρμα, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Πεινάνε και είπε να τους δώσει. Να κρατήσουν τα υπερκέρδη, σιγά. Σιγά το θέμα. Είδε κάποια φάνς εκεί να πεινάνε οι άνθρωποι, επενδυτές είναι. Να μην κερδίσουνε. Να μην κερδίσουνε. Είδε. Κάτι Έλληνες ταβαντζίδες που έχουν μπει στο ρεύμα και βγάζουν τεράστια κέρδη και μέσα από το λαθρεμπόριο και είπε να τους διευκολύνει να μην κάνει εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, να μην έχουμε φτηνό ρεύμα. Να ρωτήσω κάτι ρε Μητσοτάκη, εσύ όταν μας έλεγες ότι θα βάλεις ανεμιστήρες πάνω στα βουνά για να παράγουν φτηνό αιωλικό ρεύμα μαζί με κάποιον κύριο ονόματι Κωστή Χατζηδάκη που αντί να είναι απολογούμενος επιβραβεύεται, δεν μας λέγατε ότι θα πέσει η τιμή του ρεύματος? Τότε αυτοί οι γελοί τύποι, οι επιχειρηματίες, οι βιομήχανοι που σε υπονομεύουνε το μεγάλο μας ηγέτη το Μητσοτάκη, γιατί λένε ότι θα κλείσουν οι βιομηχανίες λόγω του υψηλού κόστους ρεύματος? Πώς τους αφήνεις ρε Μητσοτάκη και κυκλοφορούν και λένε ότι καταστρεφόμαστε, αφού εσείς είπατε ότι θα παίχουμε φτηνό ρεύμα? Θα βάλουν οι Γερμανοί τους ανεμιστήρες πάνω στα βουνά, θα βάλουμε φωτιά να καούν τα δάση για να μπορέσουν να ανέβουν τα αυτοκίνητα να τοποθετήσουν τους ανεμιστήρες για να έχουμε φτηνό ρεύμα. Έτσι δεν είπατε? Καλά, μην μου πείτε ότι τα είπατε ψέματα, μην μου πείτε ότι είστε απατεώνες, μην μου πείτε ότι συνειδητά μας λέγατε ψέματα, γιατί ήξεραν έναν άλλον απατεώνα ονόματι Τσίπρα, ο οποίος έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο και έκλεψε την ψήφο μου. Και τώρα σταματάτε, γιατί καταλάβατε τη μεγάλη καταστροφή που γίνεται με τους ανεμιστήρες. Και καλά οι ανεμιστήρες. Και καλά τα πάρκα εκεί. Τα ταψιά που παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο. Εγώ πήγαινα μια μέρα προς την Αφίκλεια από έναν εσωτερικό δρόμο και όχι από την Εθνική Οδό και κάνω και βλέπω δεξιά μου κάτι χωράφια οργωμένα και αντί να έχουνε ραπανάκια είχαν αυτά τα ταψιά που παίρνουνε ενέργεια από τον ήλιο. Και δίπλα ακριβώς, δίπλα ακριβώς, υπήρχε ένας λόφος και πιο κάτω ένα βουνό, πιο ψηλό. Πάνω σε αυτό το λόφο και πάνω σε αυτό το βουνό δεν υπήρχε τίποτα. Κάτι πρασινάδες ήτανε. Το πολύ, 5 εκατοστά. Και σαν βλάκας που είμαι απόρρισα. Λέω καλά. Γιατί δεν βάζουν αυτά τα ταψιά πάνω στο γυμνό λόφο? Γιατί δεν βάζουν αυτά τα ταψιά πάνω στο γυμνό βουνό? και τα βάλανε στο χωράφι που αύριο ο ιδιοκτήτης, η Ελλάδα, αν πεινάσει, θα βάλει στο χωράφι ραπανάκι, να φάει ραπανάκια. Καλά είσαι βλάκας ρε βλάχο. Γιατί τι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης βάζει τα ταψιά στα χωράφια μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Μια τύπησα, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτή. Μια απίστευτη τύπησα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Α, γι' αυτό. Να μην μπορώ να καλλιεργήσω. Αυτό το χωράφι καταστράφηκε τώρα πια. Καλά, δεν μπορεί να βγάλουμε τα ταψιά. Ρε εσύ μου λέει, για να μπει το ταψί, έχει καυτεί και έχει υπάρξει σε βάθος μπετό. Δεν μπορεί να φυτέψει κανείς τίποτα πια. Όχι για τώρα, για τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να μπουν γκρέιντερ μέσα, να σπάσουν τον μπετό. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη δηλαδή. Βέβαια μου λέει. Η καταστροφή η οποία γίνεται είναι συγκλονιστική, δεν αφορά εσένα, ναι. Εσύ θα πεθάνεις σύντομα. Αφορά τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δεν θα έχουν να φάνε. Δεν θα έχουν να καλλιεργήσουνε. Ναι, αλλά τα παιδιά του Μητσοτάκη δεν θα φάνε. Είσαι γελίος, ρε βλάχο. Τα παιδιά του Μητσοτάκη. Τα παιδιά του Μητσοτάκη έχουν λεφτά για άλλες τέσσερις γενιές. Έχεις εσύ 40 σπίτια. Κύριε Πιτσιλή, θα ρωτήσετε τους κυρίους βουλευτές που τα βρήκαν τα λεφτά και απέκτησαν τόσα πολλά σπίτια. Κύριε Πιτσιλή, είστε επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Πρέπει να μας πείτε αν αυτοί οι τύποι βγάζανε μαύρα χρήματα από μίζες και αγοράζανε το ένα σπίτι μετά το άλλο. Πρέπει να μας πείτε αν τους εξαγόραζε ο Μητσοτάκης την ψήφο τους, κάνοντάς τους στα... Παμπλού τους. Γυναίκα, μη μιλάς. Μα ρε άντρα, πας να ψηφίσεις το γάμο ομοφιλοφίλων. Γυναίκα, μη μιλάς. Γιατί να μην μιλήσω. Γιατί θα αγοράσω σπίτι αύριο. Α, ναι. Ένα. Για να ψηφίσεις δεν χρειάζεται να πάρεις ένα σπίτι. Τι να κάνω, γυναίκα. Να πάρεις δύο. Δύο. Πάρε τρία καλύτερα. Ένα, πάρω τρία σπίτια. Κοίταξε, για να ψηφίσω το γάμο των ομοφιλόφιλων θα πρέπει να έχω και τρία σπίτια. Πήγαινε στην τράπεζα να πάρεις 900 χιλιάρικα δάνειο. Θα μου το δώσουνε. Τι λες ρε εσύ, έχω πάρει δει τηλέφωνο. Σε περιμένει στην πόρτα με την τσάντα. Με την τσάντα. Ναι ρε, μαύρα θα τα πάρεις. Θα τα παναγοράσεις. Αρκεί να ψηφίσεις, Μητσοτάκη. Και να βγαίνεις στην εκπομπή του Βλάχου και να λες τι είναι αυτά ρε που λες Βλάχο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος παγκόσμιος ηγέτης από το Μητσοτάκη. Εγώ κυρίες και κύριοι θέλω να σας πω το εξής. Έχω δουλέψει 50 χρόνια από τις 4.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 12.00 το βράδυ. Υπήρξε και ένα διάστημα 2 μηνών στο Χέρφιλ που δούλευα 18 με 24 ώρες την ημέρα και έπαθα και υπερκόπωση. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Έχω ζήσει. Αυτά όλα που σας λέω δεν τα λέω για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω παιδιά. Έχει η γυναίκα μου παιδί, έχουμε δύο εγγόνια, έχουν δική τους περιουσία. Δεν πρόκειται να δώσω αγώνα για τον εαυτό μου. Δεν χρειάζομαι να δώσω αγώνα για τον εαυτό μου. Εγώ σας τα λέω για σας, για τα δικά σας παιδιά, για τα δικά σας εγγόνια. Εάν θέλετε, τα ακούτε. Εάν δεν θέλετε, πείτε τι λέει αυτός ο βλάκας, ο βλάχος, πάλι κάθε μέρα. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Μια ενδιαφέρουσα είδηση την οποία δεν μπορώ να την προσπεράσω γιατί δεν θα τη σχολιάσω, όμως έτσι τη διάβασα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. είναι ότι εν μέσω όλων αυτών ήδη βρίσκεται από χθες, λέει, στο Βουκουρέστι, στο Βελιγράδι, είχα σκεφτόμουν κάτι άλλο για το Βουκουρέστι, στο Βελιγράδι, λέει, η ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από το Άγιο Όρος, από τη Μονή Βατοπεδίου, και
3: η ζώνη, ποια ζώνη?
2: Της Υπεραγίας Θεοτόκου.
3: Α, αυτή που δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς.
2: Την υποδέχτηκαν ο Πατριάρχης, λέει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Ποιος μαρτυρεί ότι είναι ζώνη η πραγματική?
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
3: Α, λέω.
2: Λέω λοιπόν ότι...
3: γίνεται μεγάλο αλυσιβερίσι χρημάτων γύρω από τη ζώνη, να ξέρεις.
2: Δεν τα πιστεύω.
3: Πηγαίνει η ζώνη, περιφέρεται η ζώνη σε σπίτια εφοπλιστών και βιομηχάνων με την παράκληση δώστε ό,τι θέλετε. Και μιλάμε για πολλά λεφτά.
2: Λοιπόν, πήγε στο Βουκουρέστι, την έχει υποδεχτεί, λέει, ο Πατριάρχης των Σέρβων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Τη ζώνη.
2: Χιλιάδες πιστοί.
3: Τη ζώνη.
2: Χιλιάδες πιστοί περίμεναν την πομπή. Αποτελεί, εδώ έχει και ένα ιστορικό ενδιαφέρον, διότι ο ηγούμενος, λέει, Εφραήμ, μετά τη δοξολογία που τελέστηκε, ανέφερε στην ομιλία του ότι η μεταφορά της Αγίας Ζώνης στη Σερβία αποτελεί ένα χρέος. Δεν την ήξερα εγώ αυτή τη λεπτομέρεια, ομολογώ ότι και σε αυτό ήμουν αδιάβαστος. Που εκπληρώνει η αδελφότητα, λέει, της Μονής στο σερβικό λαό, μιας και αποτελεί κοιμήλιο το οποίο δόρισε στη Μονή το 1101 ο Σέρβος ηγεμόνας πρίγκιπας Λάζαρος.
3: Και πού τη βρήκε?
2: Από αύριο η Σερβία δεν θα είναι η ίδια και θα ομιλούμε πλέον για τη Σερβία πριν την άφιξη της Αγίας Ζώνης και τη Σερβία μετά. Αύριο επίσης, δηλαδή την Παρασκευή, έτσι, θα πραγματοποιηθεί λιτανία για τη μεταφορά του κοιμηλίου από το ναό της Αναλήψεως στο ναό του Αγίου Σάβα. Επικεφαλής θα είναι ο Πατριάρχης της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πορφύριος, αρχιερείς, η αδελφότητα της Μονής, και θα παραμείνει, για όποιον ενδιαφέρεται, θα παραμείνει έως τις 29 Μαΐου για προσκύνημα στο Βελιγράδι. Αυτά το είδα και μου έκανε έτσι, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα που, για να μην ξεχνάμε, γιατί αναφερόμενο στην αρχή της επετείου των ριζοσπαστών και της ένωσης της ανεξαρτησίας, δηλαδή πια των επτανήσεων και της ενσωμάτωσης στον κορμό, τον εθνικό κορμό, θέλω να πάμε λίγο και στα εξωτερικά, γιατί σήμερα, από χθες δηλαδή, έχουμε τα βλέπετε τώρα, μετά την Μέση Ανατολή θα έχουμε και στην Κούβα ιστορίες. Δεν μας έφτανε η Βενεζουέλα, δεν μας έφτανε η Μέση Ανατολή, δεν μας έφτανε η Γρυλανδία, την ξεχάσαμε την Γρυλανδία. Τώρα ετοιμαζόμαστε, πληθυντικός μεγαλοπρέπειας χρησιμοποιώ εγώ, δεν ετοιμάζομαι για τίποτα, για την Κούβα, διότι θέλουμε να κλείσουμε φυλακή και τον αδερφό του Κάστρο, 94 ετών, διότι έχει κάνει, λέει, κάτι φόνους και κάτι εγκλήματα. Όχι ότι μπορεί και να μην τα έχει κάνει, αλλά τέλος πάντων, έτσι το λέω λίγο σκοπτικά, γιατί πόσο της μετρητής τώρα να τα πάρεις. Αυτό όμως που πρέπει να πάρουμε της μετρητής, γιατί είναι πολύ κοντινό και πολύ σημαντικό, είναι ότι κατέρευσε η κυβέρνηση του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και προκηρύχθηκαν, για την ακρίβεια, διαλύθηκε η Βουλή για να προκηρυχθούν και να διεξαχθούν εκλογές.
3: Ήταν να γίνει τον Οκτώβριο πάντως.
2: Εν μέσω έντασης στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου, είπε και το φοβερό ο Τραμπ, ότι λέει και πρωθυπουργός, εγώ να βάλω στο Ισραήλ, εγώ θα βγω. Λοιπόν, αλίμονο. Στο μεταξύ, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν πια σταθερές συμμαχίες, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έχουν αλλάξει τα πάντα, διότι με αφορμή αυτό που έγινε με τους ακτιβιστές και το παρακολουθούμε από χθες, που έχει προκαλέσει ευρύτερη φασαρία, μέχρι και η Μελόνι την έπεσε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχουν, θέλω να πω, σταθερές. Οι παλιές συμμαχίες, οι κλασικές συμμαχίες, ο αυτός με αυτόν, ό,τι και να γίνει, ο άλλος με τον άλλον, ό,τι και να γίνει κλπ. Κλπ. Τα μπλοκ, τα στρατόπεδα είναι αυτά, δεν υπάρχουν πια. Κάθε πλευρά κοιτάζει τις δικές της προτεραιότητες, τα δικά της συμφέροντα, εθνικά, κρατικά και προσωπικά.
3: Εκτός από την Ελλάδα.
2: Και αυτό πρέπει να είναι ένας οδηγός πλέον. Και βεβαίως έχει τεράστια σημασία να δούμε την εξέλιξη, διότι, προσέξτε, ανεξαρτήτως του πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ,
3: Σεπτέμβριο,
2: δεδομένου ότι διελύθη ουσιαστικά ο κυβερνητικός συνασπισμός, καθώς ο βασικός εταίρος του Νετανιάχου, το υπερορθόδοξο Εβραϊκό Κόμμα, αποχώρησε από την κυβερνητική συμμαχία. Αντιθέτως, η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης οδηγούνται σε μία σύμπραξη και συνεργασία. Ανεξαρτήτως του πότε ακριβώς θα γίνει και εν μέσω, διότι και το Σεπτέμβριο η πολεμική ένταση, ο απόϊχος της έντασης δεν πρόκειται να έχει τελειώσει και να σταματήσει αύριο εκεί στο Ιράν, που λέει ο λόγος, η σύγκρουση και η σύραξη, το πολεμικό πεδίο είναι ανοιχτό και στην Γάζα και στη Μέση Ανατολή και στις άλλες περιοχές. Ο δρόμος είναι μακρύς. Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι την έχει άσχημα ο Νετανιάχου. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, αν υπάρχει, μπορεί, δεν το έχω υπόψη μου, ιστορικό προηγούμενο κυβέρνησης εν μέσω πολέμου, δεν λέω μετά τη λήξη του πολέμου, όπως έγινε στη Μεγάλη Βρετανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Τσόρτσιλ ηθήθηκε μολονότι νικητής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στις εκλογές που ακολούθησαν ηττήθηκε. Πανήλθε αργότερα βέβαια, αλλά ηττήθηκε. Διότι οι λαοί, και ακόμα και όταν έχεις πόλεμο, δεν ψηφίζουν με βάση το τι έγινε χτες, το τι έκανες χθες, ψηφίζουν σε μεγάλο βαθμό και με βάση το τι περιμένουν για το αύριο. Λοιπόν, αυτό είναι βασική παράμετρος, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και εδώ, για το πώς μπορεί να κερδιθεί η παρούσα κυβέρνηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ίσως η μοναδική περίπτωση κυβέρνησης εν μέσω πολέμου εκεί τώρα, που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει δραματική πτώση, δραματική υποχώρηση το Νετανιάχου. Του έχει κάνει τεράστια ζημιά η εικόνα μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Διότι αυτό που πούλαγε πολιτικά και επικοινωνιακά ο Νετανιάχου στο Ισραήλ ήταν η ασφάλεια, η εγγύηση της ασφάλειας. σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Ακόμα και έχει, ξαναλέω, σημασία, οι επιτυχίες, οι στρατιωτικές, οι νίκες που έχει οπωσδήποτε αδιαφυσβήτητα καταγάγει το Ισραήλ και στη Γάζα και στο Λίβανο και τώρα, όπως λένε, με το Ιράν και δεν βοηθούν τον Νετανιάχου, δεν ανατρέπουν την τάση την πτωτική. Νομίζω ένα πάνω από 55%
3: διαφωνεί με τον πόλεμο ή ζητάνε περισσότερο.
2: Θέλει να φύγει ο Νετανιάχου.
3: Διαφωνούν με τον πόλεμο ή θέλουν κάτι παραπάνω, πιο σκληρό?
2: Λέω ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 55% είναι εναντίον του Νετανιάχου. Εκφράζω.
3: Γιατί τον αποδοκιμάζουν, γιατί το θεωρούν...
2: Δεν το ξέρω.
3: Ήπιο.
2: Υπάρχει λοιπόν μια σύμπραξη των κομμάτων, προσέξτε τώρα τι...
3: Γιατί αυτοί που φυγάνε είναι οι πιο σκληροί, έτσι είναι, ναι, ή όχι.
2: Ναι.
3: Ή κάνω λάθος.
2: Ναι. Ναι, το υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα.
3: Αυτή είναι πιο σκληρή από τον Νετανιάχου.
2: Και έχει σημασία ότι οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν, ξαναλέω, με τις εικόνες σε βάρος των ακτιβιστών του στο Λίσκου, τις οποίες αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει και η πλευρά του Νετανιάχου με αυτά που έγιναν από τον υπουργό του. Εν πάση περιπτώσει,
3: το ερώτημα είναι αν οι κάτοικοι του Ισραήλ αυτές τις σκηνές τις επιδοκιμάζουν ή τις αποδοκιμάζουν. Τώρα τι κάνει ο Νετανιάχου είναι πολιτικό. Αλλά οι κάτοικοι του Ισραήλ, δηλαδή οι ψηφοφόροι, είναι υπέρ αυτών των σκηνών ή όχι?
2: Ένα ερώτημα ενδιαφέρον. Το νέο κόμμα Together, προσέξτε τώρα το πιο ενδιαφέρον εδώ ποιο είναι. Ότι σε αυτό συμπράττουν ένας δεξιός, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μπένετ, ο οποίος δεν έμεινε για πολύ καιρό πρωθυπουργός, και ο κεντροαριστερός ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να το πούμε. Δηλαδή έχουμε μια ετερόκλητη σύμπραξη τώρα, έτσι, του Λαμπίτ με τον Μπένετ. Δεν ξέρουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν, δεν δείχνουν αν μπορεί να σχηματιστεί. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν και αυτό, αν μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ή θα πάμε σε μια περίοδο αστάθειας.
3: Επειδή εγώ δεν το ξέρω, να σε ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει αριστερός στο Ισραήλ? Υπάρχει αριστερό? Δηλαδή είναι κάτι ανάλογο με εμάς?
2: Τίποτα δεν είναι ανάλογο με εμάς, διότι θα μπορούμε...
3: Ο αριστερός στο Ισραήλ τι σημαίνει? Τι πιστεύει, ας πούμε, στον Πούτιν? Πιστεύει στον Στάλιν?
2: Εδώ οι αριστεροί πιστεύουν στον Πούτιν. Στον Πούτιν πιστεύουν άλλοι, που δεν τους θεωρώ και πολύ αριστερούς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Γιατί το ξέρω καλά.
2: Εν πάση περιπτώσει, καθοριστικό και το γεγονός, γιατί έχει πρόσθετη σημασία αυτό, ότι ο Νετανιάχου, γαντζωμένος στην Πρωθυπουργία, γλιτώνει τις διώξεις για τη διαφθορά.
3: Άρα ανοίγει θέμα.
2: Ο Τραμπ, και σε αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στο Ισραηλινό σύστημα, το δημόσιο σύστημα, έχει αποπειραθεί πάρα πολλές φορές να πιέσει, να επιβάλλει και να εκβιάσει την απονομή χάριτος στον ο Νετανιάχου, λέγοντας μάλιστα ότι καλά δεν τρέπεστε. Τον άνθρωπο ο οποίος δίνει μάχες στο μέτωπο το στρατιωτικό, κερδίζει, εξολοθρεύει, διαλύει τους εχθρούς σας, θέλετε να τον κλείσετε φυλακή? Δεν θα το επιτρέψω. Και το απαντούν και ο πρόεδρος εκεί της Δημοκρατίας του Ισραήλ και οι αρμόδιες αρχές, υπουργοί, τέλος πάντων, οι καθήλυνα αρμόδιοι του λένε, η δικαιοσύνη δεν δυνάμεθα, δεν. Ας είναι πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να τον απαλλάξουμε, δεν τον απαλλάσσουμε. Και γι' αυτό υπάρχει και η ερμηνεία ότι και ο πόλεμος όπως εξελίχθηκε, γιατί έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν το σενάριο ότι, και που έχει και μια λογικοφάνεια, ότι την άφησε την 7η Οκτωβρίου να συμβεί το Ισραήλ, για να πιαστεί από αυτό ως αφορμή και να κάνει την τελική λύση εκεί στη Γάζα. Διότι σίγουρα, πέρα από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κλπ, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι, ξαναλέω, Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι καλύτερες, ακόμα και από τη CIA, καλύτερες είναι του κόσμου, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, δεν πήρανε πρέφα ότι κάτι ετοίμαζαν οι άλλοι, οι Χαμασίτες. Σιγά. Και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, και με το τη Χαμάς και με τη Χεσμπολάχ και με τους Χωμεϊνίδες εκεί, Χαμεϊνίδες, λάχανο, τους καθαρίζανε. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Όλες οι ηγεσίες, Χαμάς, Χεσμπολάχ, Ιράν, τους φάγανε λάχανο. Τους είχανε λοκάρει κανονικά με τους δορυφόρους, με τα πάντα, αποδείχθηκαν όλα αυτά. Άρα δεν πήρανε μυρωδιά τι ετοιμαζόταν στις 7 Οκτώβρη. Ένα ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, ένα ερώτημα. Λέει η ερμηνεία, το σενάριο λοιπόν αυτό, ότι αξιοποίησε τον πόλεμο ή, ας το πούμε, συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση, όθησε σε αυτό ο Νετανιάχου για να γλιτώσει τα βραχιολάκια. Σου λέει, θα κάνω τον πόλεμο, πάντα ένας πόλεμος βοηθάει σε αυτά, μην έρθουμε πάλι σε αναγωγές εδώ με τα δικά μας. Εν πάση περιπτώσει, την ίδια ώρα λέει, και κλείνω με αυτό σαν πληροφορία που μεταδίδεται από το εξωτερικό, ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Χέρτσοκ, αυτός που αρνήθηκε στην προηγούμενη φάση να κάνει ό,τι του ζητούσαν για να του αποδοθεί, να του απονεμηθεί χάρη, προσπαθεί, λέει, να μεσολαβήσει για μία, πώς να το πούμε, συνενετική αποχώρηση του από την πολιτική. Δηλαδή, να φύγω χωρίς να πάω φυλακή. Επικαλούμενος και θέματα υγείας και.
3: Έχει.
2: Ναι.
3: Επειδή υπάρχει μια εξέλιξη.
2: Τελειώνω με αυτό. Επικαλούμενος.
3: Και θέλω, λοιπόν, την άποψή σου γι' αυτό.
2: Λοιπόν, να φύγει συνενετικά και.
3: Λοιπόν. Υπάρχει μια εξέλιξη. Το δικαστικό σώμα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δηλαδή, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι είναι αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών του, των εισαγγελέων δηλαδή και δικαστών, η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε σε βάρος δικαστικών λειτουργών. Σύμφωνα με την Ένωση, η Ένωση Δικαστών, οι δικαστές και οι εισαγγελείς αναφέρουν σε γραπτή ανακοίνωσή τους αυτό που θα σας διαβάσω για να καταλάβετε τι ζούμε. Διαβάζω. Ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της και η Ένωση συμπληρώνει. Κακουργηματικές εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές δικηγόρους και δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα, οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους δικηγορικούς συλλόγους. Όχι, κύριοι δικαστές, όχι, κυρία Ένωση, ο ρόλος της Ένωσης είναι να μας πείτε, είναι στη φυλακή αυτοί οι οποίοι έχουν διαλύσει την Ελλάδα, έχουν λαϊλατίσει την Ελλάδα, πουλάνε ναρκωτικά στις γωνίες. Θα κάνει σχόλιο ο κύριο Καψαμπέλη?
2: Όχι, δεν έχω να κάνω, τι σχόλιο να κάνω εγώ. Εγώ λέω ότι τα πράγματα οδηγούνται σε περίεργες ατραπούς. Τώρα η Ένωση, αν κάνω λάθος το ξέρουμε αυτό, είναι η Ένωση που είχε εκλογές τις δύο προηγούμενες εβδομάδες νομίζω. η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την Κυριακή αυτή και την προηγούμενη Κυριακή και νομίζω ότι, όχι νομίζω, επικράτησε η ίδια παράταξη που υπήρχε προηγουμένως, η οποία έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και ανταλλάσσονται κατέρωθεν.
3: Σε αυτούς που έκανε τα δώρα το κομπιούτερ ο κύριος Φλωριδής.
2: Λοιπόν,
3: αυτή είναι η Ένωση.
2: Δεν ξέρω σε ποιους. Ξέρω ότι στην Ένωση αυτή είχαν εκλογές. Όχι νομίζω.
3: Τα κομπιούτερ σε ποιους έκανε δώρα ο Φλωριδής?
2: Έκανε δώρο κομπιούτερ ο Φλωρίδης.
3: Ναι. 3.500 κομπιούτερ.
2: Εγώ δεν πήρα.
3: Δεν είσαι μέλος της Ένωσης.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα γίνει.
3: Εμείς έχουμε κατουρίσει στο Παπηγάδι. Γι' αυτό δεν πήραμε.
2: Και σήμερα να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τις προανακλητικές και στον απόϊχο της επιστολής της κυρίας Κοβέση, η οποία η χθεσινή επιστολή της κυρίας Κοβέση, όπως είδε το φως της δημοσιότητας...
3: Έκανε πίσω ο Φλωρίδης, ε! Έκανε διευκρινιστική παρέμβαση στο νόμο.
2: Στη διάταξη.
3: Ναι, στη διάταξη του νόμου.
2: Ναι. Το διόρθωσε για να είναι. Αλλά το βασικό συμπέρασμα από την
3: επιστολή. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει η Κοβέση για να το διορθώσει.
2: Το βασικό συμπέρασμα από την επιστολή της κυρίας Κοβέση είναι ότι εδώ κάνετε ό,τι μπορείτε, απευθυνόμενοι στις ελληνικές κυβερνητικές αρχές, κάνετε ό,τι μπορείτε για να βρίσκετε προσκόμματα, ιστορίες, κόλπα, πονηριές, για να μην αποδίδεται η δικαιοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα. Κατά τον ίδιο τρόπο που πρέπει να αποδίδεται στους απλούς πολίτες και με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό για μένα έχει τεράστια σημασία, διότι αυτό που υπενήσεται η κυρία Κοβέση είναι ότι 1, 2, 3, 5, 10 φορές κάνετε τα ίδια κόλπα. Επικαλείστε άρθρα 86, ασυλίες, μούπε, σούπα, εθνικούς εισαγγελείς κλπ. Ανακριτές. Σαν να λέει δηλαδή ότι εξαντλείται η υπομονή μας και στο τέλος θα αρχίσουμε να στέλνουμε απευθείας τα κλητήρια εμείς ως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφαρμόζοντας το ενωσιακό δίκαιο που δεν εφαρμόζετε εσείς, διότι πουθενά αλλού δεν υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που ασπάζεται έστω το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν υπάρχει πουθενά όλο αυτό το bypass. Μέσω δηλαδή βουλής, άρθρο 86 κλπ. Αυτό κρατήστε το, διότι έρχονται και άλλες υποθέσεις και άλλοι φάκελοι.
3: Τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στη Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και κάναβης καθώς και όπλα. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει έως τώρα σε 15 προσαγωγές. Η υπόθεση, όπως αναφέρει και ρεπορτάζ, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο του ΟΠΕΚΕΠΕ εν ώψη επικείμενου ελέγχου κατά μέτρηση ζώων. Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς ένα νέο τροχαίο ατύχημα μετά το κόμβο Κηφισίας έρχεται να προσθεθεί σε προηγούμενο συμβάν που αναστάτωσε την κυκλοφορία. Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων προκαλεί ένα νέο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αττική Οδό μετά το κόμβο Κηφισίας. Στην περιοχή παραμένουν κλειστές οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας, με το ρεύμα προς την Ελευσίνα να παρουσιάζει καθυστερήσεις 25 λεπτών από το κόμβο Πλακεντίας έως και το κόμβο Κηφισίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις προτάσεις σύστασης Ειδικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατατεθεί δύο διαφορετικές προτάσεις για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Ως προς την διεξαγωγή της συζήτησης για την προανακριτική, πρόκειται για πολύ ωραία διαδικασία κατά την οποία οι αναφερόμενοι πρώην Υπουργοί μπορούν να πάρουν το λόγο για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να στείλουν υπόμνημα. Παράλληλα, οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, με την κυβέρνηση να εκπροσωπείται από έναν και μόνο υπουργό, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης έχει επιλέξει ήδη από το 2019 να κρατά αποστάσεις ασφαλείας από τέτοιου είδους διαδικασίες. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία σε κάλπη.

0: πρώην υπουργός Βορύδη και Αβγενάκη, η κυβέρνηση επέβαλε την εργαλειοποίηση σε σημείο κατάχρησης της επιστολικής ψήφου. Στα χέρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκεται το πόρισμα για το τεράστιο σκάνδαλο με τα ψηφιακά υδρόμετρα, το οποίο αγγίζει σε συνολικό κόστος τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η αποκαλύψη ενός ανώνυμου πληροφοριοδότη στα ρεπορτάζ φέρνουν στο φως της δημοσιότητας ένα πρωτοφανές όριο υπερκοστολόγησης κατά 700% σε περισσότερους από 50 δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης της χώρας. Τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ενοχοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα e-mails, τα οποία αποδεικνύουν στημένους διαγωνισμούς μέσω απευθείας συνεννοήσεων μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων και προμηθευτών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνούν ήδη την υπόθεση κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, συγκεντρώνοντας ήδη καταθέσεις των πρώτων βασικών μαρτύρων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, όπου κατά τόπους και πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα και θέλω τον ελληνικό λαό να το δει κατάματα και να δει την αλήθεια, άσχετα τι κόμμα ψηφίζει. Ποιο μίλησε πρώτο για το φράπε στην Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε? Ο Μιλών, το 22. Ποιο μίλησε για Λαβράνο και Μπίτσιο στη Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε?
1: Ναι.
0: Ο Μιλών. Άρα λοιπόν, ακολουθούν οι επόμενοι αυτά που λέει η ελληνική λύση, τα κλέβουν, τα οικειοποιούνται και μετά λένε καλά.
1: Ωραία, εντάξει, σα κλέβουνε. Άκρα θα βρούμε.
0: Θα βγάλουμε άκρη.
1: Πώς θα βγάλουμε άκρη?
0: Ειδικά με τις υποκλοπές έρχονται.
1: Με τις υποκλοπές πώς θα βγάλουμε άκρη?
0: Έρχονται εκπλήξεις, σας λέω.
1: Από την εξεταστική.
0: Και ακούσαμε και ακούμε και βλέπουμε.
1: Από εξεταστικές ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουν βγάλει ποτέ άκρη.
0: Είπα,
1: θα βγάλουμε.
0: Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Σύντομα.
1: Δικές σας αποκαλύψεις.
2: Σύντομα.
1: Αυτό, ναι.
0: Σύντομα.
2: Θα φέρετε στοιχεία.
0: Εσείς. Συζητάω με τους νομικούς μου για το πώς μπορούν κάποια στοιχεία να δημοσιοποιηθούν.
2: Έτσι. Άρα έχετε στοιχεία τα οποία.
0: Για όλους υπάρχουν στοιχεία. Ακούστε. Ακούστε.
2: Δεν προσπαθώ να μας πείτε στοιχεία.
1: Όχι, άλλο
0: είναι. Υπάρχουν στοιχεία.
1: Θα τα μάθουμε.
2: Έχετε κάποια στοιχεία που εξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε.
0: Να το ξαναδώσω ακόμα μια φορά. Ναι. Σε δωμάτιο με τον Ντίλιαν και τους κατηγορουμένους υπήρχε από το Μαξίμου άνθρωπος που τους έδινε οδηγίες τι πρέπει να πούν ακριβώς στο δικαστήριο για να αθωωθούν. Και έδινε οδηγίες συγκεκριμένες, λέγονται στο δικαστήριο, είναι λίγο πιασμένο. Σε δωμάτιο κλειστό. Ναι. Ξέρουν τι λέω κάποιοι. Εν ευθέτω χρόνο μιλάμε τον κύριο Μαντά. Το νομικό μου τμήμα, για το πώς κάποια πράγματα θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.
1: Okay.
0: Άρα αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί κάνανε και νόμο που απαγορεύεται να δημοσιοποιήσει κάποια στοιχεία, τα απόρριτα. Λοιπόν, θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη άπια κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Και την αντιπολίτευση που τη στηρίζει έμεσα.
1: Ποια αντιπολίτευση στηρίζει?
0: Όλοι τους. Εκούσια ή ακούσια.

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την κωμωδία αυτή. Πέντε χρόνια πόθεν έσχες δεν κάνει πολιτική. Ντόρος δεν γινότανε. Κανένας δεν μιλούσε. Τώρα ξαφνικά θυμούνται τα πόθεν έσχες. Την ώρα που δεν είναι πόθεν έσχες, αλλά πόσα έσχες. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία με δικό της νόμο επιτρέπει στις συζύγους πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δηλαδή εταιρείες μη ερευνητές που δεν πληρώνουν και εφορία.

Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Το έχετε πιάσει το νόημα. Την ώρα που 5 χρόνια δεν κάναμε ποθενέσκες και όλοι αγοράσαν ακίνητα, τα ξέπλυναν τα χρήματα, τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν τα ποθενέσκες και βλέπετε υπουργούς από ένα ακίνητο 30 ακίνητα. Τους ελέγχει κανείς για τα 30 ακίνητα, όχι. Και τα πλήναν, τελείως. Ασχοληθεί λοιπόν με τα ποθενέσκες εσείς. Για να σκοροϊδεύουνε κατάμουτρα. Και αυτό το κατάμουτρα και κατάφατσα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Βρήκαν και τα κάνουν. Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος με αυτό το 60% των Ελλήνων που δεν πάνε να ψηφίσει. Που πιστεύει τον κάθε τυχοδιώκτη, απατεώνα, λοποδίτη, πολιτικάντη, άεργο, ότι θα του λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Πώς, παιδί μου, πώς αδερφέ μου θα σου λύσει το πρόβλημα ένας άεργος, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ του. Δεν γίνεται να το λύσει. Άεργος, δεν λέω άνεργος. Ο άνεργος δεν φταίει που είναι άνεργος. Το οδηγεί η κυβέρνηση στην ανεργία. Άεργος, δεν δούλεψε ποτέ του. Ζει με 700.000 ευρώ. Μια μέρα εργασίας δεν είχε. Βγάλετε τα ποθενέσκες να τα δείτε, ρε παιδιά. Και έχουν δεκάδες ακίνητα. Άλλοι νεότευτοι κλωσοπουλάκια πολιτικοί, 3.000 ευρώ δήλωνα. Λέω, εγώ μια χαρά, ήμουν να σώσω την Ελλάδα. Ο άλλος δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του, με τον μπαμπά του και τη μαμά του έμενε σπίτι του και θέλει να σώσει την Ελλάδα ο πατριώτης. Από τα Λίτλ. Αυτά έχουν να κάνουν με τον ίδιο το λαό, με την ποιότητα του λαού. Ασχολείστε με το δέντρο, χάνετε το δάσος. Σας είπα, από τη στιγμή που επιτρέπει ο νόμος να έχει offshore εταιρεία ο οποιοσδήποτε πολιτικός, τελείωσε η διαφάνεια. Τέλος. Τι μου λέτε τώρα και τι ψάχνετε να βρείτε. Τι ψάχνετε. Και εγώ τι λέω, δίμευση υπηρεσιών μέχρι να αποδείξουν ότι τα λεφτά είναι δικά τους. Και ότι τα βρήκαν από τη δουλειά τους. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Δεν λέει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ χειροκροτούν γιατί λέει αποπληρώνουν τα δάνεια. Ακούστε τραγικότητα. Αν δανειστούμε τώρα, γιατί δανειζόμαστε κάθε 3 μήνες, δανειζόμαστε ως χώρα. Δανειζόμαστε με 4% το έτος. 4%. Και αποπληρώνουμε τα δάνεια του 35, που ο τόκος είναι 1,7%. Ποιος λογικός άνθρωπος θα χαιρόταν γι' αυτό. Κι όμως υπάρχουν νεοδημοκράτες χούλιγκαν οπαδοί, όχι ψηφοφόροι, χούλιγκαν οπαδοί πληρωμένοι, που λένε ζήτω, ξεχρεώσαμε, πληρώνουμε, αποπληρώνουμε τα δάνειά μας. Βρε είστε ηλίθιοι. Αποπληρώνεις δάνειο με 1,8% όταν δανείζεσαι με 4%. Τι είδους λογική είναι αυτή. Ο παραλογισμός στο μεγαλύτερο. Εδώ, τι λέω ρε παιδιά. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Αυτός που μου έλεγε εμένα πουτινόφιλο. Να τα βρούμε με τις Ρώσους λέει. Ναι. Αυτοί κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία και λένε να τα βρούμε με τις Ρώσους. Σε όλα όσα έχω πει επιβεβαιώθηκα. Σε όλα παιδιά, σε όλα. Και για την πείνα που ήρθε, τη φτώχεια, την ένδια. Από το 19 σας τα έλεγα εγώ αυτά. Ότι θα έχετε λεφτά να αγοράσετε κρέας και γάλα. Δεν θα έχετε, δεν φτάνουνε. Να τα. Θα αντιμετωπίζουμε. Και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για καλή σχέση με τη Ρωσία. Ο Άδωνος Γεωργιάς είναι λαγός αυτός, να ξέρετε, όπως και ο Κερίδης. Λαγή είναι, γιατί εκεί πηγαίνει η δουλειά. Θα τα βρούμε με τη Ρωσία. Αντί να πληρώνουμε 600% παραπάνω φυσικό αέριο στους Αμερικανούς, θα πληρώνουμε 300% στους Ρώσους. Ενώ μπορούσαμε να το πάρουμε με 50% παραπάνω. Αυτή είναι η επιτυχία τους.

επιτίθετο η Γαλλία, θέλετε η Γερμανία, θέλετε εναντίον της Ρωσίας. Ιστορικό γεγονός αναμφισβήτητο. Γιατί είναι γκάου. Αντί να ενώσουμε όλη την περιοχή αυτή, το 1604 στρατεύματα του ψευτοδημητρίου του Α προέλασαν από την Πολωνία, παρακαλώ, προς τη Μόσχα. Να, γιατί οι Πολωνοί μισούν τους Ρώσους. Μια ζωή είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Πολωνοί, Γερμανοί, Ρώσοι σκοτωνόταν. Αποτέλεσμα, ο ψευτοδημήτριος αυτός ο τύπος, που το έπαιζε και μέγας ηγέτης, τι έπαθε, δολοφονήθηκε στις 17 Μαΐου του 1606. 1604. Πάμε στο 1708, 100 χρόνια μετά. Ο στρατός του Κάρολου του Γιώτα προχώρησε προς τη Μόσχα, αλλά αποφάσισε να περάσει το χειμώνα, λέει, στην Ποτλάβα ή Πολτάβα. Αποτέλεσμα, συντριπτική καταστροφή στις 27 Ιουνίου του 1709. Το καλοκαίρι του 1812, άλλα 100 χρόνια μετά, ο Γάλλος αυτοκράτορας ο Ναπολέων εισβάλλει στη Ρωσία, προελάβνει προς τη Μόσχα, ορμάει, 600.000 στρατό. Τι του απέμειναν? 10.000. 590.000 άνθρωποι σφάχτηκαν από τους Ρώσους γιατί εισέβαλαν στη Ρωσία. Στις 31 Μαρτίου του 1814, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στο Παρίσι, παιδιά. Όπως έγινε με τον Χίτλερ. Μπήκαν οι σύμμαχοι, μας περιπτώσει. Αυτά είναι μηνύματα ενός λαού που δεν ιτάται εύκολα. Στις 31, πρέπει να το πω και αυτό, το 1914, άλλα 100 χρόνια, ο ενωμένος στρατός της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας περνάει τα ρωσικά σύνορα. Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, ενωμένοι, Κάιζερ και τα λοιπά, αλάνια μεγάλα, ορμάνε κι αυτοί. Αποτέλεσμα, οι δύο χώρες υπέστησαν στρατιωτική και πολιτική ήττα που οδήγησε στην κατάρρευση των μοναρχιών τους. Δηλαδή, εδαφικές απώλειες σε πάρα πολλές περιοχές, βαριές οικονομικές συνέπειες, πολεμικές αποζημιώσεις. Η Αυστρο-Ουγγαρία εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Δεν ξαναυπήρξε από τότε. Τέλος, τελείωσε η Ρωσία. Την ισοπαίδωσε η Ρωσία. Γιατί εδώ αρχίζουμε τον 20ο αιώνα, έτσι. Μέχρι τον 20ο αιώνα είχαμε κάθε 100 χρόνια. Από τον 20ο αιώνα και μετά, κάθε 50 χρόνια είχαμε πόλεμο των ηλίθιων της Ευρώπης αντίον της Ρωσίας. Τι έγινε το 1941, επιτίθεται ο Χίτλερ εναντίον ποιου? Των Ρώσων. Ήθελε εκδίκηση, λέει, γι' αυτό που υπέστη η Αυστρο-Ουγγαρία. Τι έπαθε? 30 Απριλίου του 1945 ο Φίρερ αυτοκτόνησε στο υπόγειο καταφυγιό του. Αλλά δεν αυτοκτόνησε μέσω, ξέρετε, Ισπανίας, πήγε Αργεντινή και τα λοιπά, είναι άλλα σενάρια αυτά, δεν είναι της παρούσης. Η Γερμανία έχασε εδάφη, διασπάστηκε στα δύο και τώρα έχουμε πάλι τα ίδια, 50 χρόνια μετά και λίγο παραπάνω. Μέσω Ουκρανίας η Δύση, 50 χώρες βοηθάνε εναντίον της Ρωσίας. Πόσο μυαλό κουβαλάς όταν κάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα, αποτυχάνεις και περιμένεις άλλο αποτέλεσμα. Είσαι ηλίθιος. Είσαι ηλίθιος, τέλος, δεν δικαιολογείται. Όταν κάνεις ένα πράγμα και σου βγαίνει λάθος 5-6 φορές, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα που σου βγαίνει λάθος να σου βγει σωστό. Μην τρελαθούμε τελείως. Πραγματικά όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι μιλάμε για μια παρανόηση, μια παρανοϊκή αντίληψη των δυτικών απέναντι στη Ρωσία. Των δυτικών της Ευρώπης. Αν λογίζουμε Δύση στην Αμερική. Που για μένα η Αμερική δεν είναι Δύση, παιδιά. Η Αμερική είναι μια αυτοκρατορία ολόκληρη. Ο δυτικός πολιτισμός έχει Δύση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείται ότι είναι κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Λέω, έχω άδικο, νομίζετε? Δείτε τον πολιτισμό των Αμερικανών. Έχει καμιά σχέση με τη Δύση? Καμία. Καμία σχέση. Ξεκίνησε η woke agenda, ο αντιχριστιανισμός, έτσι, ο παραλογισμός, η παρανοϊκότητα και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Και να πω σε έναν πρωινό τύπο, είπα ότι ο έφυης όταν κάνει λάθος λέει έκανα λάθος, δεν επιμένει στο λάθος. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και από την άλλη, να υπομίσωσε κάποιος τον κύριο Λιάκα, ότι εγώ ασχολούμαι με όλα τα θέματα γιατί δεν είμαι πολιτικός αρχηγός μόνο. Το ξεχνάει αυτό. Κάνω για εκπομπές δικές μου. Δεν είναι πολιτικού αρχηγού μόνο η εκπομπή αυτή. Είναι επικαιρότητας και όλων των κοινωνικών πολιτικών ζητημάτων. Π.χ. όταν εγώ έλεγα το 19-20 μέσα στη Βουλή και ήταν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης δίπλα μου και τους έλεγα θα έρθει πείνα, κανονίστε, θα έρθει ενεργειακή κρίση, κανονίστε αυτά που κάνετε, να συζητήσουμε σοβαρά, να τα λύσουμε τα προβλήματα. Πού ήταν ο κύριος Λιάκας? Πού ήταν αυτή? Γιατί δεν λέγανε τι λέρε ο Βελόπουλος.

έχουμε κρίση. Όταν έλεγα για τα Τέμπη, για τον Αποκεπέ, θέματα της καθημερινότητας. Όταν έλεγα εγώ για την ανεργία, όταν έλεγα το δημογραφικό, τα έλεγα, τα έχω πει, τα έχω αναλύσει και εδώ, αλλά παίρνετε κομματάκια που σας βολεύουν και τα φτιασιδώνετε στο μυαλό σας όπως νομίζετε. Διότι εγώ δεν είπα κανέναν ηλίθιο ή βλάκα. Είπα, κυριολεκτικά είπα, ο ευφυής παραδέχεται το λάθος του. Αυτό είπα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είπαμε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι το μένος σας, αντιλαμβάνομαι την οργή σας, αντιλαμβάνομαι όλα αυτά. Φτάνει πια νησάφι. Ναι, για μένα είναι μεμπτό ένας τύπος να κάνει το δέντρο ή το εξάχρονο παιδάκι να είναι άνδρας, να γίνει γυναίκα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι παράλογο, είναι αφύσικο. Για σας μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί να είναι φυσικό. Δεν θα μου στερήσω το δικαίωμα να λέω την άποψή μου όμως και θα συνεχίσω να τη λέω. Και μπορεί να πονάτε πολύ από εσάς, να ενοχλείστε, αλλά δυστυχώς για εσάς επιβεβαιώνομαι. Ο καλός σας φίλος ο Άδωνης Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Λιάκα, τώρα λένε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Αυτά λένε τώρα. Μέχρι προχθές που τα έλεγα εγώ, ήμουν πουτινόφιλος και ρωσόφιλος. Αν δεν καλώ και στο λέγατε αυτό και πολλοί άλλοι το λέγανε. Το αν είμαι ρωσόφιλος ή πουτινόφιλος, δικαίωμά μου είναι. Δεν είμαι όμως. Ούτε κινεζόφιλος, ούτε γερμανόφιλος, ούτε αμερικανόφιλος. Είμαι φίλος συλλογικής. Τι έλεγε λοιπόν το δικό μου το μυαλό? Ότι δεν κάνεις πόλεμο σε ένα που εξαρτάται ενεργειακά μαζί από αυτόν. Βρίσκεις πρώτα την πηγή για να ισορροπήσεις και αν δεν κάνεις και πόλεμο με αυτόν στα λόγια. Ορμάς και παίρνεις τη μόσχα. Αλλά πού λογική στους πολιτικούς που στηρίζετε? Σε ποιο πολιτικό? Σε αυτούς που τα απόθεν και στους είναι διάτρητα που έχουν. Και δεν ασχολείστε με αυτό, κύριε Λιάκη. Τα ακίνητα των πολιτικών. Και πότε εργάστηκαν και πού τα βρήκαν. Να το ρεπορτάζ, σας το δίνω έτοιμο. Να σας τα στείλω και τα στοιχεία, τα έχω πει και με στη Βουλή, τα έχω πει και στο Open εγώ. Από πού? 17 ακίνητα και ο Σαδουλάκης. Αφού δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Πόθεν, πού τα βρήκε? Για πείτε μου, ρωτώ εγώ εσάς. Και σε μένα τι γράφουν? 4 λέει ακίνητα. Δεν είναι ακίνητα δικά μου, τα δύο του πατέρα μου, τα πέτρα από την κόρη μου. Για να καταλάβετε τώρα πώς παίζουν τα νουμεράκια τους. Άιντε, στο χωριό τώρα. 20.000 ευρώ ακίνητο. Αφήστε τα ρε παιδιά τώρα. Αφήστε τα. Δεν μπορεί αλεπού 100, τα λεπουδάκια 110.

Πάμε στο άλλο θέμα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση λέγεται φορολιστρική επιδρομή. Δεν μπορώ άλλο να το πω, παιδιά. Φορολιστική επιδρομή κανονική στις τσέπες των Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των φτωχών, πλατιών, λαϊκών στρωμάτων, υπέρ της ολιγαρχίας, μόνο από το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση, από ΦΠΑ έτσι, εισέπραξε το 25, ακούς το νούμερο, 10 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19. Συν 10 δις από ΦΠΑ, λόγω της ακρίβειας. Ακριβό το προϊόν, παραπάνω ΦΠΑ εισπράττει το κράτος. 10 δις ευρώ επιπλέον, που για πολλούς αποτελούν τον ορισμό της φορολογικής λαϊλασίας. Για μένα αυτό είναι φορολογική επιδρομή και λαϊλασία. Η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτό το γεγονός ως εκτείναξη των εσόδων, ως αποτέλεσμα από την πάταξη φοροδιαφυγής. Και εδώ πέφτω από την καρέκλα και γελάω. Όταν η γυναίκα του κ. Μητσοτάκη, η δικιά μου γυναίκα, των πολιτικών γυναίκα, μπορεί να έχει offshore εταιρείες, δηλαδή να ξεπλένει το μαύρο χρήμα, δεν μπορείς να μιλάς για πάταξη φοροδιαφυγής. Δεν γίνεται, σας λέω. Δεν γίνεται. Εδώ ακριβώς είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Που εκτοξεύουν τις τιμές. Αν ένα προϊόν έκανε 10 ευρώ πέσει και φέτος έκανε 15, το 24 στο 10 είναι 2,4. Στο 15 είναι 2,5, 10, 2,2, 3 και κάτι. Άλλο 2,4 να εισπράττει το κράτος από ΦΠΑ και άλλο 3,6. Από την αύξηση του ΑΕΠ, όπως ακριβώς το λέω, κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο μέρος προήλθε από τον πληθωρισμό και όχι από την πραγματική παραγωγική ανάπτυξη, παρακαλώ. Δεν έγιναν παραγωγικές επενδύσεις. Ο πληθωρισμός και ο αέρας και η φούσκα των ακινήτων είναι αυτή η ιστορία. Και της βίζας και του ξεπουλήματος του δημοσίου πλούτου. Από εκεί προέρχονται αυτά τα εικονικά νούμερα. Ουσιαστικά λοιπόν οι πολίτες πληρώνουν έναν αόρατο πληθωριστικό φόρο δισεκατομμυρίων ευρώ. Κλέβει την τσέπη του Έλληνα αυτή η κυβέρνηση. Τον κλέβει, τα λεφτά τα κλέβει. Αν αφαιρεθεί βέβαια η επίδραση του πληθωρισμού, αφαιρούμε. Το ελληνικό ΑΕΠ παραμένει ακόμη χαμηλότερα τα επίπεδα του 2008. Γιατί λένε οι ψεύτες ότι ανέβηκε το ΑΕΠ. Αφαιρέστε την επίδραση του πληθωρισμού, γιατί το ΑΕΠ μας είναι κάτω από τα επίπεδα του 8, παρακαλώ. Μιλάμε για λογιστικά τρίκ και αλχημίες. Τη δια στιγμή που η κοινωνία, ο πολίτης, ο φτωχός, ο μεροκαματιάρης, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο μισθωτός, ο δυτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Τα έσοδα, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει ο Έλληνας, τα έσοδα λέει έχουν αυξηθεί κατά 20 δις. Σε σχέση με το 8, 20 δις παραπάνω. Το αντιλαμβάνεσαι το νούμερο. Πού φαίνεται η διαφορά? Στην αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Και η εγχώρια ολιγαρχία και πλουτοκρατία συνεχίζει να συγκεντρώνει τεράστια κέρδη στις τσέπες και να εθυλακώνει το βιώσιο των Ελλήνων. Τον αγώνα του, το μόχθο του, την πάλη του. Δηλαδή, τι να πω τώρα άλλο, για πείτε μου εσείς. Τι μπορώ να πω? Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Κάνουν το άσπρο μαύρο. Κλέβουν τον Έλληνα. Και ο Έλληνας απελπισμένος επενδύει σε οποιονδήποτε για το οτιδήποτε χωρίς να τον ερευνήσει. Να δει ποιος είναι αυτός που μιλάει και λέει θα σε σώσω. Ποιος θα σε σώσει, ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεψε το σήμα της ελληνικής δύσης το κάνει σήμα του κόμματός του. Ο άνθρωπος που πρόδωσε στην Μακεδονία, ποιος θα σε σώσει, ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης? Ήταν τα υποκομματίδια. Με ποιους, τι, πώς θα σωθεί? Για πείτε μου, εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ως ελληνική λύση τα πάντα. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θέλει να μην ξεπενταχτεί η ελληνική λύση πάνω από 12-13-14%. Γιατί μετά δεν σταματάει το ποτάμι. Δεν σταματάει και φτιάχνει υποκομματίδια. Μικρά για να πάρουν από 2-3 ο καθένας. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τον αγώνα. Υπέρ των πτωχών Ελλήνων πολιτών και των ολιγαρχών.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται για την σύγκρουση Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πολύ απλή. Η απάντηση του Υπουργείου, όχι εξωτερικών, του εκπροσώπου της Ιρανικής κυβέρνησης, τα λέει όλα. Τι έκανε ο Ιρανός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ανήρτησε στο Twitter και στο Facebook ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Δεν σας έχω πει, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η πρώτη ήττα που τάραξε στη Θέμελα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, την μεγάλη αυτή αυτοκρατορία, ξέρεις ποια ήταν, Κώστα μου? Δεν ξέρεις. Του Κράσου. Ο Κράσος ήταν ο πλουσιότερος Ρωμαίος που υπήρξε ποτέ. 5.000 δούλους σε κτήματα κτλ. Ο πλουσιότερος, δεν υπάρχουν. Δηλαδή την εποχή ήταν πάμπλουτος. Ζήλευε πάρα πολύ τον Κέσσαρα. Ήθελε να γίνει Κέσσαρας. Επειδή ο Κέσσαρας πήγε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, αυτός αποφάσισε να πάει στο Ιράν. Φτιάχνει 5 λεγιώνες, πολύ καλά εξοπλισμένες, με πολλά λεφτά δικά του, και πάει να πάει στο Ιράν. Να πάρει το Ιράν. Είχαν φτάσει βέβαια εκεί στη Μεσοποταμία οι Ρωμαίοι, αφού κατέλευαν τα ελληνιστικά βασίλεια, και θέλει να πάει προς την Περσία. Τον περιμένουν στη γωνία οι Παρθοί, οι Πάρθοι, ένα φιλί που μένει βορειοανατολικά του Ιράν, και τον κάνουν τον Πάρθο, τον Κράσο, τον τελειώνουν. Αυτόν και τις λεγιώνες του. Τους τελειώσανε. Τους πετσόκοψαν. Λόγω γεωγραφίας. Και τους το λέει αυτό ο Ιρανός εκπρόσωπος στον Τραμπ. Κι άλλοι ήρθαν εδώ, λέει, ρωτήστε τον Κράσο. Και τι έπαθαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι γιατί δεν μπορούν οι ΗΠΑ να καθυποτάξουν τους Ιρανούς. Δεν είναι. Λόγω γεωγραφίας. Όλα είναι θέμα γεωγραφίας. Και τρομακτικής ισχύος πυρός που διαθέτουν οι Ιρανοί, διότι βοηθούνται και από Ρώσους και από Κινέζους. Για να μην κοροϊδευόμαστε, προξηγόρη είναι η ιστορία αυτή για τα πετρέλα στην περιοχή. Το λέω γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Για να συνονοηθούμε λίγο. Την ίδια, λέει, υποδοχή επιφυλάσσουμε και στους Αμερικανούς αν κάνουν το λάθος που έκαναν όλοι οι άλλοι. Ο μόνος που κατενίκησε τους Ιρανούς ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Τους ανάγκασε να βγουν από το Ιράν. Βγήκαν από το Ιράν, εξαναγκάστηκαν, ο Δαρίος εξαναγκάστηκε να βγει έξω. Και επειδή βγήκε από το Ιράν ήταν πιο εύκολο για τους Μακεδόνες και Έλληνες. Γιατί μαζί ήταν, Ελλαδάρα.
1: Πώς το Ιράν εξάγει πετρέλαιο παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών? Ακόμη και με 3 αεροπλανοφόρα, 12 πολεμικά και εκατοντάδες αεροσκάφη, τα ιρανικά δεξαμενόπλια διαφεύγουν. Πώς, εκμεταλλευόμενα τη γεωγραφία. Πριν αποπλέψουν, πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια φέρεται να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους, εξαφανιζόμενα από τα δημόσια συστήματα εντοπισμού. Αντί να εισέρχονται σε διεθνή ύδατα πέρα από το όριο των 12 ναυτικών μιλίων, πλέουν κατά μήκος των ακτών. Ένα δεξαμενόπλιο που αναχωρεί από το Ιράν κινείται αρχικά κατά μήκος των ακτών του Ιράν, στον κόλπο του Ομάν. Στη συνέχεια περνά στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, συνεχίζοντας κοντά στην ακτογραμμή. Από εκεί εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Ινδίας, προτού κατευθυνθεί ανατολικά προς την Ασία. Μόνο αφού φτάσουν βαθιά μέσα στα στενά του Μαλάκα, συχνά σχεδόν 13 ημέρες μετά, πολλοί ενεργοποιούν ξανά τους αναμεταδότες τους. Επειδή αυτά τα πλοία παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων του Πακιστάν και της Ινδίας.
0: Αυτό είναι το ένα μέρος. Η άλλη πτυχή και πλευρά είναι ότι από την Κασπία θάλασσα μπορούν και δέχονται από εκεί πολεμικό υλικό. Και μπορούν να στέλνουν και πετρέλαιο, αν θέλουν, στη Ρωσία. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει όμως είναι ότι η περιοχή δεν έχει μόνο το στενό του Ορμούς. Όχι. Οι Ιρανοί δεν είναι κορόιδα. Ελέγχουν το Ορμούς, αλλά έχουν βάλει και εκεί πρόξη παρουσία τους Χούθη, οι οποίοι ελέγχουν το στενό που μπαίνει για το Σουέζ. Αυτό, στρατηγικά, γεωγραφία, τους βοηθάει πάρα πολύ ώστε να κάνουν αυτό που λέμε ένα παιχνίδι σκακιστικών κινήσεων. Δεν είναι απλά ένας στόχος που πας, το χτυπάς και φεύγεις, το Ιράν. Δεν γίνεται, παιδιά. Ό,τι και να σας λένε, είναι πολύ δύσκολο να καταβάλεις μια χώρα, μια περιοχή που η γεωγραφία της την ευνοεί πάρα πολύ. Είναι το μειονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας, δυστυχώς, η γεωγραφία της, που είναι μια στενή λωρίδα γης και πολύ εύκολα μπορείς από κάθε παραλία να εισβάλλεις. Μην ξεχνάμε ότι έτσι κάνουν οι φίλοι μας και οι σύμμαχοι. Οι Βρετάνοι, οι Γάλλοι έκλειναν τον Πειραιά, έκλειναν τον Ναύπλιο πολύ πριν, κλείναν τα λιμάνια, βομβαρδίζανε, πεινούσαν οι Έλληνες, λιμοκτονούσαν και ποιόθωνα να το κάνανε. Το κάνανε πάντοτε. Εδώ δεν είναι το ίδιο με το Ιράν. Καθόλου το ίδιο.

0: Είναι μερικές στιγμές που αντιλαμβάνεσαι ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πετάει ό,τι μπαρούφα κατέβει στο κεφάλι του οποιοδήποτε υπουργός, εκθέτοντας τη χώρα ανεπανόρθωτα. Έγινε ιστορία με τον φίλο του κ. Μητσοτάκη, τον Ζελένσκι. Τον αν θέλει να αυτό που έχει φίλο πρωθυπουργός. Τον οποίο τον δίνουμε και όπλα. Πάρα πολύ ωραία. Μαγκιά τους. Κάναμε συμφωνία πριν μερικούς μήνες για κοινή συμπαραγωγή. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ζήτω και αυτό και τα λοιπά. Θα κάνουμε εμείς drone και τα λοιπά μαζί με τους Ουκρανούς. Σκάνε οι Ουκρανοί μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες, τους λένε: ακούστε να δείτε, ναι, drone, ναι, αλλά όχι την Τουρκία. Αστερίσκος. Τα ίδια παθαίνουν και με τους Γάλλους. Πήραν Μπελαρά, Ραφάλ, πάρε κι άλλες, πάρε τέσσερις, πάρε πέντε δισεκατομμύρια. Έρχεται ο Μακρόν, κόβει κορδέλες, φωνάζει και ελληνογαλλική συμμαχία και θα πολεμήσουμε κοινούς εχθρούς. Στο μαξί μου νόμιζαν, ή έτσι ήθελαν να καλλιεργήσουν τα μέσα ενημερώσεις, ότι αφορούσε ποιους, τους Τούρκους. Βγαίνει ο Μακρόν δύο μέρες μετά που είχε φύγει από την Ελλάδα και λέει: όχι, παιδιά, δεν είναι οι Τούρκοι εδώ. Όχι, παιδιά, δεν είναι. No. Το γύρισε. Ο νεοεραγιάς μιλάει για τον μεγάλο πατριώτη της Νέας Δημοκρατίας πρωθυπουργό. Και έρχεται και το επόμενο. Βγαίνει ο Δένδιας και λέει: τον ντρόν που βρήκαμε στη Λευκάδα είναι ξένης χώρας, λέει, δεν λέει ποια χώρα, το αποφεύγει. Αλλά λέει: δεν είναι τίποτα, λέει. Εντάξει, είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
1: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Συγγνώμη, κύριε Δένδια, πέρα το γεγονός ότι γελάς για ένα τόσο σοβαρό θέμα, κάνεις αστεάκι και πλακίτσες, παραδώσαμε το Ιόνιο σε κάποιον, δεν το ξέρω. Παραδώσαμε τη Λευκάδα σε άλλη χώρα και είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα, αφού στο σπήλαιο το βρήκανε. Κοντά στο ένα γνωστό σπήλαιο στη Λευκάδα, στο νησί, είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να είναι αστεί, μπορεί να τους έχουμε για πλάκα, αλλά είναι επικίνδυνοι γιατί κυβερνάνε τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Ότι κυβερνόμαστε από ανθρώπους δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βοηθάς, θέλουν πυρομαχικά στους Ουκρανούς. Και ο Ζελένσκι για ευχαριστώ συνεργάζεται με τους Τούρκους. Αλλά αυτοί βρίζουν τους Ρώσους, οι οποίοι συνεργάζονται και αυτοί με τους Τούρκους. Μιλάμε για παράνοια τώρα. Οι οποίοι Ρώσοι συνεργάζονται με τους Τούρκους, γιατί η Ελλάδα δεν θέλει συνεργασία με τη Ρωσία. Δεν θέλει, ούτε τουρίστες θέλουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Αμερική 600% πιο ακριβά. Κορόιδα είναι, οι Αμερικάνοι τα πουλάνε, μια χαρά στους ηλίθιους. Και τώρα αρχίζουν και λένε μήπως να τα βρούμε, να τα κάνουμε, οι πουτινόφιλοι τώρα, ο Σπύρος ο Άδωνης, ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο Κερίδης, άρχισε να τα λένε, είναι η λαγή αυτή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι η μέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Έχω μία ένσταση στον τίτλο «Η μέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος ως κράτος τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μην βογκάτε, κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μιλήσετε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι, επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για δε τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία, δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλμπουρντάν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία, αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα, να καλείς αυτόν που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία. Η Γερμανία στέλνει Patriot, το αποφάσισε χθες, η φίλη σας η Γερμανία, στην Τουρκία. Γιατί είναι σύμμαχος, λέει, στο ΝΑΤΟ και στέλνουμε Patriot. Εσείς ακόμα αναφέρετε πίσω από τη Σαουδική Αραβία τους Patriot. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα ναυάγιο. Ένα ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, το άλοθη της Τουρκίας. Τώρα, στείλτε μήνυμα αποτροπής ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια για να τελειώνει η ιστορία με τις προκλήσεις της Τουρκίας. Γιατί η εθνική ξεφτύλα δεν θα έχει κατραγγύλα τέλος. Δυστυχώς, κύριε Μάτζο, να πείτε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον είδα σε ένα βίντεο, επισκέφτηκε με τον Πατριάρχη μας την Καπαδοκία, που κατάγομαι κατά το ίμιση. Μισός Πόντιος, Αμψούδα και Ρασούντα και το άλλο μισό από την Καπαδοκία, Κόνιαλης. Να του πείτε ότι στη Μικρά Ασία δεν εκτοπίστηκαν οι Έλληνες. Στο βίντεο αυτό είπε. Εδώ έγινε εκτοπισμός των Ελλήνων. Όχι. Έγινε γενοκτονία κανονική. Όχι. Το βίντεο αυτό λέει. Όταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως μιλάει για εκτοπισμό και γενοκτονία, δίνει άλοθη στην Τουρκία. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους ρόλους μας. Και πάμε τώρα στους πεάνες. Τους ηρωικούς. Τους πεάνες σας. Θυμάμαι τους πεάνες που ηχούσαν όταν στέλνατε τους Patriot στην Κάρπαθο, στην Κύπρο τα αεροπλάνα, στέλνατε τα φρεγάτες. Τώρα ασυγεία ασυρμάτου. Τώρα ασυγεία ασυρμάτου. Φθηνές δικαιολογίες. Φθηνές δικαιολογίες για τη δηλία σας να πάρετε πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο. Και όταν τα έλεγα εδώ, που είναι ο Υπουργός, δεν είναι εδώ. Εδώ ο Υπουργός με τον Πρωθυπουργό, μας μιλούσε για πατριώτες φακής.
Είστε οι πατριώτες Κολονακίου, Χαβιαρίου, με φθηνές δικαιολογίες. Αυτό είστε. Εμείς θα πάμε στο σημερινό θέμα, γιατί από το πρωί είμαι στο γραφείο μου και παρακολουθώ τη σημερινή κουβέντα. Εμείς εδώ διαφέρουμε από όλους. Από όλους, το πιστεύω. Και το λέω ευθέως, διότι πάντοτε είμαστε με το δίκιο. Πριν 20 μέρες που είχα την πληροφορία για την τροπολογία που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να το πω αυτό, ήμουν από τις πρώτες που το διέρευσα, ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι να ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή του τόπου με υποδίκους αντιπάλους. Με τη συγκεκριμένη πολιτική αρχηγό μας χωρίζει άβυσσος ιδεολογική. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, στο θέμα θέλετε των ομοφυλοφίλων, σε πολλά θέματα. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο και το σωστό. Και στην προκειμένη περίπτωση έχει απόλυτο δίκιο. Fast track άρση ασυλίας μόνο για τους αντιπάλους σας είναι αδικία. Είναι κατάφορη αδικία. Είναι παραβίαση των αρχών του συντάγματος. Είναι παραβίαση της ελευθερίας άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτού. Πατριωτική στάση λοιπόν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι να υπερασπίζεστε το δίκαιο. Η διαχρονική και οργανωμένη, αν θέλετε, επίθεση που δεχόμαστε σε ελληνική λύση από τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστή. Το είδαμε το έργο πολλές φορές. Είχαμε και άλλες διώξεις. Το ξαναείδαμε πάλι χθες το έργο. Το ξαναείδα το έργο. Ο Πρωτοσάλτε, που σαλτάρισε πάνω στο σκάφος του ψεύδους μαζί με τον οικονόμου και είπαν το εξής. Ο αρχηγός που πουλάει κρέμες στην Ελλάδα και επιστολές του Ιησού προσπαθεί να περάσει τη ρωσική αντίληψη. Λέει ο Πρωτογλύφτης, συγγνώμη, ο Πρωτοσάλτε. Ας ρωτήσει λοιπόν το αφεντικό του, αφού μιλάει για Ρωσία, από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Πορτοσάλτη και οικονόμο, από τη Ρωσία λοιπόν, αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν ο οικονόμου και ο Πορτοσάλτη τα λεφτά τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ρούβλι. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι η Ελλάδα και το εθνικό της δίκαιο. Όσο για τις κρέμες και τα χειρόγραφα, να του πω του κολλητή του Άδωνη, που γλύφουν τον Άδωνη αυτοί οι δυο μαζί, και ο Άδωνης γλύφει αυτούς τους δυο, αλληλογλύφονται δηλαδή, ότι ο πρώτος που παρουσίασε χειρόγραφα του Ιησού, 3 χρόνια πριν από μένα, ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν αυτός που παρουσίασε ένα νοχιλέκα για κάθε ασθένεια και αρρώστια. Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτογλύφτες εκεί μέσα. Θα σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Με αυτό που φέρνετε θα μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός αντίπαλος να κάνει μήνυση, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές να είναι υποχείρια του φόβου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή του λειτουργήματός τους. Για μηνύσεις εναντίον των αντιδρόντων. Όσοι αντιδρούν και ενοχλούν πρέπει να φημωθούν. Στη δημοκρατία φήμωση δεν χωράει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και τι κάνετε να κινηθεί, λέει, γρήγορα η Βουλή. Το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα δεν είναι να δικάζονται μόνο οι βουλευτές γρήγορα, κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα ότι δεν δικάζει δικαιοσύνη γρήγορα τα θέματα των πολιτών. Περιμένουν οι πολίτες 6 χρόνια, 7 χρόνια να δικαιωθούν. Λύστε πρώτα το πρόβλημα όλων των πολιτών και μετά των βουλευτών. Και ενώ υπάρχουν εκατοντάδες μηνύσεις και πολλές μηνύσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι για την ΑΤΕΠΗ, είχα κάνει μηνύσεις εκατοντάδες εδώ μέσα, διάφοροι, συγγενείς, άνθρωποι, δικηγόροι, στα συρτάρια ήταν του κυρίου Πρόεδρου της Βουλής. Τώρα, εναντίον των αντιπάλων βουλευτών, των διαφωνούντων με την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, fast track έρχονται όλες οι μηνύσεις. Fast track. Ως διαμαγείας. Ένα χέρι αόρατο τις βγάζει και τις φέρνει εδώ μέσα. Το είδα και εγώ προσωπικά αυτό. Μήνυση 3 μηνών που έγινε πριν, είχα κάνει εγώ ένα χρόνο πριν. Η δική μου δεν εκδικάστηκε, του αλλού ήρθε fast track σε 3,5 μήνες. Εξάλλου, ποιος αποφασίζει για τις άρσεις ασυλίας, το κοινοβούλιο, ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει. 156 έχει. Και κανένα δύο ακόμα που δεν ξέρω αν τους έχει ακόμα. Και οι επιστολικές. Σωστό. Άρα λοιπόν, αποφασίζει η Νέα Δημοκρατία. Το είπε ανερυθρίαστα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Άρα λοιπόν, για ποιες τις άρσεις ασυλίας έρχονται γρήγορα. Αυτές που βολεύουν στη Νέα Δημοκρατία. Και θα δικάζονται αυτοί οι αντιφρονούντες, γιατί δεν βολεύει στη Νέα Δημοκρατία.
Θα πω το εξής. Η τροπολογία είναι ένα σχέδιο, το οποίο το εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί το εμπνεύστηκε? Γιατί είναι όμοιρος ο Πρωθυπουργός όλων των εμπλεκομένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΠΗ. Και αυτό φοβάται. Θέλει να ξεπληθούν στα γρήγορα για να τελειώσει η ιστορία. Αλλά άλλο αυτό και αντιληπτό πολιτικά και μπορώ να το ψέξω, και άλλο να θες πολιτικούς σου αντιπάλους fast track να τους φημώσεις και να τους έχεις υπόδικους. Ο σχεδιασμός είναι αυτός. Εμείς σας προειδοποιούμε. Δεν θα ανεχθούμε ανίερες συμμαχίες και συμψηφισμούς από κανέναν. Από κανέναν ανίερη συμμαχία. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βάλετε τα υποκομματίδια σας, και το κάνετε ήδη και το συνεχίζετε, να προσβάλλουν, να συκοφαντούν, να μηνύουν όλους εμάς εδώ μέσα, αν διαφωνούν, θα έρχεται η Αρσεσιλίας, fast track, υπόδικος ο οποιοσδήποτε βουλευτής. Και επειδή εμείς τολμάμε να λέμε την αλήθεια, θα προειδοποιήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αλλά αν ανοίξει καλά ο ασκός του αιώλου, θα συμπαρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα. Στο τέλος θα έχουμε 150 βουλευτές υποδίκους αντιπολιτεύσεως και όλοι αθώοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει να πετύχει. Δεν είστε αθώοι. Είστε ένοχοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού για όσα κάνατε και όσα δεν κάνατε. Και ήρθε η ώρα να πούμε και άλλες αλήθειες για να κλείνω σιγά σιγά. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ένσημα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217 εκατομμύρια δηλωμένα 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126 εκατομμύρια έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5,5 χιλιάρικα γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηράω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω που τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριτο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο, δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24. Συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71. Ύφεση. Καταραίει η οικονομία. Πεινούν οι Έλληνες. Κομμένοι μισθοί. Κομμένες οι συντάξεις. Συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019. 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση. 2.594 ακίνητα. Αύξηση 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ. Εκρηκτική μεταβολή. 2021 από 2 εκατομμύρια στο 22, 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πλουτίζουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του Πασόκ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι, αλλά ακούγοντας τα αυτά ο κόσμος εξωτερικά λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται οι δίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους, αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω, πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Πάμε και στα υπόλοιπα.
για να καταλάβετε τι κράτος φτιάξατε. Ένα άδικο κράτος. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, έχεις υποχρεώσει να τη χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, αν πτωχεύσει η τράπεζα, η δική μου, έρχεται και σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσω εγώ. Σου λέει δεν έχεις λεφτά, σου παίρνει το σπίτι σου. Σου παίρνει το ακίνητό σου. Εάν πτωχεύσει όμως η τράπεζα, η δικιά μου, θα πληρώσω εγώ εγγυήσεις για να παραμείνει όρθια. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και για να παραμείνει όρθια, να μου ξαναπάρει το σπίτι πάλι. Δεν είναι δίκαιο οι δικαστές. Και να το πω, γιατί εδώ μέσα οι δικηγόροι σέβεστε τους δικαστές παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όχι όλοι. Ο κ. Μάντζιος με τα καλά λόγια που λέει για τους δικαστές. Αντιλαμβάνομαι, επαγγελματικό είναι και θέλει να σέβεται τους δικαστές. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ακούστε, κύριε Μάντζιο. Είναι δίκαιο οι δικαστές να κόβουν μισθούς και συντάξεις. Αλλά να δικαιώνουν τους εαυτούς τους με αποφάσεις στο ΣΤΕ να παίρνουν και αυξήσεις και συντάξεις παραπάνω από τον πέννητα ελληνικό λαό. Είναι άδικο. 200.000 συνταξιούχοι, άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή, που πλήρωσαν φορές, φόρους, καράτσια, κρίσεις, τώρα να βλέπουν το κράτος να τους κλέβει και να τους κοιτάει ως κόστος. Και ποιος το αποφάσισε αυτό? Οι δικαστές. Η απόφαση του ΣΤΕ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί? Πώς θα πλήρωσουν τα φαρμακά τους? Πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους? Πώς θα δώσουν ένα δωράκι? Είναι άδικο. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν ο δικαστής να αποφασίζει για τους μισθούς των πολιτών, αλλά για τους δικούς του μισθούς να αποφασίζει ο ίδιος ότι έπρεπε να κοπούν. Αυτό είναι ένα άδικο κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απόδειξη. Θα γελάσετε τώρα. Ο κύριος Εισαγγελέας, ο κύριος Σαβέλας, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έρθει, λέει, στην Επιτροπή. Δεν έρχομαι, λέει, και επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τι μου θυμίζει αυτό, Τζαβέλας? Παράτησε το σούλ της δικαιοσύνης ο Τζαβέλας, ατιμάζοντας το ιστορικό όνομα που διαθέτει, Τζαβέλας. Αυτό έκανε, λιποψήκησε, δίλιασε. Γιατί ξέρει ο δηλός ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Την έχει πολύ άσχημα λερωμένη ο κ. Τζαβέλας. Και βέβαια βγαίνει και στη σύνταξη τον Ιούλιο και περιμένει ο Λιμπερόπουλος της Νέας Δημοκρατίας να πάει στη θέση του. Όχι ο πρόεδρος των ταξί, αυτούς τους αφανίσατε. Γι' αυτό λέω τον νόμο για τα ταξί εμείς θα τον καταργήσουμε την πρώτη μέρα. Τον άλλον τον Λιμπερόπουλο, τον άλλον. Πάμε και στα πολυδιαφημισμένα τώρα εκολαπτώμενα κόμματα. Πού είναι σαν τα αυγά. Το βλέπεις το αυγό, το βλέπεις. Αλλά δεν ξέρεις μέσα τι μπορεί να έχει. Έχει πρόγραμμα, είναι κλούβιο. Όταν δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των νέων κομμάτων που τα διαφημίζει η ΕΡΤ, 35 λεπτά χθες είχε ρεπορτάζ για τα νέα κόμματα. 35 λεπτά, για μας είχε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό βολεύει το Μητσοτάκη. Αυτό βολεύει το Πρωθυπουργό. Βρωμάει η ιστορία της υπερποβολής, διότι η πολυδιάσπαση εδώ μέσα βολεύει αυτόν που είναι στο 18-19%. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένωση των Ελλήνων. Να το καταλάβουν οι Έλληνες. Όλοι δυστυχώς διχάζουν τους Έλληνες. Θα πω το εξής. Αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για το παρελθόν, δεν θα έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Πρέπει να είμαστε με το δίκαιο, το σωστό, το ορθό. Και το μέλλον, για να είναι πραγματικά καλό για τους Έλληνες, πρέπει να έχει μία διαδρομή. Μία μόνο διαδρομή. Τη διαδρομή της ελληνικής λύσης, της μόνης καθαρής λύσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Φίλες και φίλοι, ο νεοέλληνας, γιατί εγώ έχω διαχωρίσει τους Έλληνες πλέον σε νεοέλληνες και Έλληνες. Ο νεοέλληνας έχει μια ευκαιρία να γίνει Έλληνας διαβάζοντας την ιστορία, μελετώντας, απεκδιόμενος την κομματική του ιδιότητα πάνω απ' όλα το κόμμα, αλλά να λέγοντας πάνω απ' όλα την Ελλάδα και αποδεικνύοντας με τις επιλογές του ότι το πιστεύει. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι Έλληνας όταν πάνω απ' όλα βάζεις το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τους ξαναψηφίζεις και ξαναψηφίζεις, έχουν καταστρέψει, σε έχουν γδάρει, σε έχουν πετσοκόψει και συνεχίζεις να τους ψηφίζεις. Σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας. Είσαι βλάξ νεοέλληνας. Δεν δικαιολογείται άλλη Έλληνα. Εκτός αν έχεις ήδη ονόφελος και είσαι προδότης. Δηλαδή τα παίρνεις και ψηφίζεις. Είσαι μισθοφόρος, προδότης. Προδίδεις ιδανικά αξίες, οράματα, μέλλον του τόπου σου για 3.000 το μήνα. Για καμιά δουλίτσα, ΕΣΠΑ, ανάκαμψης, καμιά εξυπηρέτηση, κανένα ρουσφετάκι, κανένα αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ υπάρχει και σχέση υποφελίας, έτσι, ωφέλειας. Σε νοιάζει μόνο το προσωπικό σου και όχι το συνολικό. Και εδώ για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι νεοέλληνας. Δεν είσαι Έλληνας. Οι Έλληνες λοιπόν πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας. Το έχω πει χίλιες φορές και η ιστορία δεν σημαίνει μόνο μάχες. Σημαίνει κυρίως θυσίες. Θυσίες. Ναι, θυσίες, παιδιά. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη θυσία π.χ. εκεί του μεγάλου παλικαριού, του Ευαγόρα Παλικαρίδη που είχαμε πριν λίγο καιρό και το θάνατό του βέβαια, το θάνατό του, στην δολοφονία του, αλλά να μάθουν ποιος είναι. Για την κυπριακή ιστορία γνωρίζουμε ελάχιστα, γιατί οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι κατέσφαζαν τους Κύπριους αδελφούς μας.
1: Ήμουν στις κεντρικές φυλακές μαθήτρια όταν απαγχώνησαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Σύνολο είμαστε χίλιοι άνθρωποι. Μικροί, μεγάλοι, μενοθάνατοι, αθάνατοι, σοβίτες, βαρυπινίδες. Απόψε έχουμε απαγχωρισμό. Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα τραγουδί? Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα σύνθημα? Σύεται η φυλακή. Ήταν 12 παρά 25 με παρά 20. Μια αντρική δυνατή φωνή απευθύνεται σε εμάς, στο 6. Εγώ είμαι στο 6, θα μένω το 7. Κοπέλες, παίρνουν τον. Παίρνουν τώρα. Πόσα βήματα υπάρχουν από το 8 στην αγχώνη. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην αγχώνη. Να δει τι. Το μοχλό. Τα σχοινιά, την καταπαχτή, τους Άγγλους καρνίβαλους. Μέσα είναι ο διευθυντής των φυλακών, ο υποδιευθυντής, ο διευθυντής των, ο αρχιδικαστής, ο Άκερ, ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε όλους ανεξέρτα και τους 9 στην αγχώνη και στον τάφο, ο Δήμιος, ο ίδιος γράφει ότι εγώ κρέμασα και τους 9, λέγεται Χάρι Άλεν, έτσι λέγει ο ίδιος, δεν το ξέρω το πράγμα, αλλά ο ίδιος στο ημερολόγιο του γράφει ότι ήταν ο Δήμιος. Εγώ θυμούμαι, ανέβηκα πάνω σε μια καρέκλα, ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι πιο ψηλό, επίδησα, κατάφερα και άρπαξα τα κελιά του φεγγίτη μου. Πάει να σπάσει η καρδιά όλων μας. Ο Παλικαρίδης είναι πάνω στην
0: Δεν υπάρχουν και στις στιγμές που λες, παιδί μου, αυτή η γρήγορα. Δεν ξέρω τι είναι, αριστερή, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καν. Ο τρόπος ο βιωματικός όμως που είδε, ένιωσε, αντιλήφθηκε, έζησε το γεγονός, της δίνει ένα προνόμιο. Ποιο είναι αυτό? Το προνόμιο ότι είναι Έλληνες. Γιατί ήθελαν ένωση με την πατρίδα. Ένωση με την Ελλάδα, που το ξεχάσαμε γι' αυτό. Από την ένωση πήγαμε στην διζωνική ιστορία, ελεύθερο κράτος η Κύπρος, μόνοι τους οι Κύπροι, τώρα μαθαίνω σε ένα μοναστήρι και οι Αλβανοί. Οράμα, όχι Αλβανοί ρε παιδιά, μην νομίζετε. Οράμα τώρα με κάποιους κολλητούς εκεί, ένα μοναστήρι, πώς λέγεται, Νικότσια, Νικίτσια, κάπως δεν λέγεται, που έχει μια παραλία Παρθένα, το μοναστήρι είναι πιο μακριά, έτσι. Τεράστια η έκταση δική του μοναστηριού, που αν τη φάνε πάλι. Φάγανε τη χυμά, θα φάνε και αυτό, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο και η κυβέρνηση του φιλότουρκου Γιαννίτσαρου Ράμα φέρεται αθελνικά. Ενώ μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, μαζί, ξαδέρφια μας είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Μας βάζουν τους Γερμανοί, οι Αμερικανοί να διχαζόμαστε και να σκοτωνόμαστε, όπως και οι Άγγλοι εδώ με τους Κύπριους. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο μικροσκόπιο της νέας μεγάλης επιχείρησης που διεξάγει από το πρωί η ελληνική αστυνομία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης βρίσκονται τρεις οικογένειες. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις με το συνολικό αριθμό των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φτάνει τους 76. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ναρκωτικές ουσίες, οπλισμό, πυρομαχικά και μετρητά, ενώ ταυτόχρονα μπλοκαρίστηκαν περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Παράλληλα, στα χέρια της αστυνομίας πέρασαν 12 αυτοκίνητα, μία μηχανή, χιλιάδες ενότια προβάτων, καθώς και ένα μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε δεκάδες οικίες στο Ηράκλειο, τα Ζωνιανά και τον Άγιο Νικόλαο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μέσα από τις έρευνες αποκαλύφθηκε και η ανάμειξη ενός κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, προκύπτει πως ο συγκεκριμένος άνδρας έψαχνε να βρει ζώα από τρίτους για να συμπληρώσει τον αριθμό που είχε ήδη δηλώσει, ώστε να βρεθεί νόμιμος εν όψη ενός επικείμενου ελέγχου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις προτάσεις σύστασης Ειδικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε οριστική απόφαση μετατρέπεται από την κυβέρνηση σιγά σιγά η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στον άξονα Αθηνών Θεσσαλονίκης από τις 28 Ιουνίου έως και τις 18 Ιουλίου προκειμένου να επισπευθούν τα έργα ανάταξης του δικτύου από τις καταστροφές του Ντάνιελ στο τμήμα Δομοκός Κρανώνας. Το νέο αυτό πλήγμα για τον ήδη απαξιωμένο ελληνικό σιδηρόδρομο αναμένεται να ενισχύσει οικονομικά τα κτέλ και τα διόδια, ενώ για τις εμπορευματικές μεταφορές συμφωνήθηκε με την Κόσκο η απευθείας πρόθεση των πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αντί του Πειραιά. Η 20ήμερη αυτή αναστολή, η οποία ενδέχεται να παραταθεί, συμπίπτει χρονικά και με την συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για τα προβλήματα ασφάλειας στα καθίσματα της Hellenic Train. Την ώρα που το επιβατικό κοινό αντιμετωπίζει ένα δίκτυο που υπολειτουργεί με μόλις 2 δρομολόγια την ημέρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προτείνει να συνδεθεί η Ουκρανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η πλήρης ένταξη της χώρας στο μπλοκ θα πάρει χρόνο, όπως εξηγεί σε επιστολή του προς Ευρωπαίους ηγέτες. Κατά συνέπεια, το Βερολίνο προτείνει να χορηγηθεί στο Κίεβο καθεστώς συνδεδεμένου μέλους ως καθοριστικό βήμα πριν από την πλήρη ένταξή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά προτίμηση το 2027. Η Ουκρανία απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2023 το καθεστώς της χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οι διαπραγματεύσεις έχουν έκτοτε βαλτώσει λόγω του βέτο που ασκούσε η Ουγγαρία επί Πρωθυπουργέ Βίκτορ Όρμπαν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, όπου κατά τόπους και πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Πέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
3: Κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα και στους διπρόσωπους. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους διπρόσωπους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ψεύτες. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλους αυτούς που σήμερα λένε έτσι και αύριο λένε γιουβέτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία κάνουν κολοτούμπα στην κολοτούμπα. Θα μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία άλλα σας πουλάνε, άλλα λένε, άλλα κάνουνε. Και δεν λέω, βγαίνουνε με τις αναλύσεις τους, με τις απόψεις τους. Παρουσιάζονται σαν ηθικοί, ενώ είναι άνανδροι. Και θα σας εξηγήσω στην πορεία γιατί είναι άνανδροι. Και θα μιλήσω με ονόματα για το ποιοι είναι άνανδροι. Και άμα έχουν κάνα πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε και στα δικαστήρια και όπως αλλιώς θέλουνε. Άντε, γιατί αρκετά ανεχτήκαμε το κάθε τσαρλατάνο. Αρκετά ανεχτήκαμε. Για να μην μιλήσω γαλλικά τώρα. Τον κάθε χαλβά, σιμιγδαλένιο, που πουλάει το αφήγημά του και όταν δεν το συμφέρει το αλλάζει. Αρκετά ασχοληθήκαμε με πρόσωπα τα οποία ψάχνουν πολιτική στέγη. Σήμερα είναι κόκκινη, αύριο είναι πράσινη, αύριο είναι μπλε, αύριο είναι γαλάζι, αύριο είναι ροζ, μοβ, κίτρινο. Τι στο διάολο είστε, μιλάω και άσχημα μεσημεριάτικα. Αποφασίστε τι είστε, βρε, χαμελέοντες. Αποφασίστε. Τρικολόρε είστε. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ο ελληνικός λαός που τους πιστεύει. Φταίει ο ελληνικός λαός που χειροκροτάει όποιον βρει. Φταίει ο ελληνικός λαός που δεν μπορεί να αντιληφθεί, δεν μπορεί να κατανοήσει και να εμπεδώσει ποιους έχει απέναντί του. Δεν μπορείτε, ρε, δεν μπορείτε. Βγαίνω εδώ τόσο καιρό και σας λέω για τα υδρόμετρα. Φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, μπαμπαμ. Από το 20 Σεπτεμβρίου το 2024 μαζί με τον κύριο Σακά είναι όλα καταγεγραμμένα, είναι όλα αναρτημένα. Κάναμε την αποκάλυψη, την αποκλειστική αποκάλυψη για τα υδρόμετρα. Για το σκάνδαλο με τις υπερκοστολογήσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 2 χρόνια έχουν περάσει, από το 24 το καταλαβαίνετε, από το 24. Και τώρα σκάει βόμβα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βγαίνουν κάποιοι να μας το παίξουν πρωτοπόροι. Βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι της αναμετάδοσης να μας το παίξουν ιστορία. Αυτοί είναι οι τύποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν το ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Φτάνει πια με τις απόψεις σας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι απόψεις σας. Άμα θέλετε όντως να πάτε κόντρα στο σύστημα, βγάλτε σκάνδαλα. Ψαχτείτε στη διάβγεια. Δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως και με το σκάνδαλο με τα φωτιστικά που κοστίζει το καθένα 3 χιλιάρικα και έχουν γεμίσει την Ελλάδα με 40.000, με 32.000 λάμπες. 100 εκατομμύρια σκάνδαλο, θα σκάσει μετά από 2 χρόνια για να εμφανίζονται

κάτω από ένα όνομα το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Κοίτα να αλλάξεις αυτό που έχεις ανεβάσει, γιατί θα κινηθώ νομικά απέναντί σου. Απλά πράγματα. Εντάξει, και να είσαι προσεκτικός με τον Focus FM 103,6. Πολύ προσεκτικός στο τι γράφεις και τι λες. Για να μην σου τραβήξω καμιά μήνυση, στο λέω έτσι απλά τώρα, και να σε καλέσω στη δικαστική αίθουσα να μας πεις ποια είναι αυτά τα στοιχεία που μας συνδέουν με αυτό το όνομα, ρε άνθρωπε. Δεν γίνεται ο καθένας να βγαίνει και να γράφει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Φοβερό! Και αντί για να υπάρχει μια ανάλογη υπηρεσία, αντί για να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ελέγχει το τι βγάζει ο κάθε δημοσιογράφος, πρέπει εγώ τώρα να τρέχω με δικηγόρους και με ανθρώπους και με τον έναν και με τον άλλον να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, να αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση. Γιατί ένας από το πουθενά έγραψε εκεί ότι το κατέβηκε στο κεφάλι. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Ασχολήσουμε τον Τοψίδη, ρε. Ασχολήσουμε τη Θράκη, που δεν ασχολείται κανένας. Ασχοληθείτε με τον Δήμαρχο Ρεστιάδας, με τον Μαυρίδη. Δείτε λίγο τι συμβαίνει με τα στεγαστικά. Τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, με τα κόκκινα δάνεια. Δείτε λίγο τι συμβαίνει γενικά με τα φαντ που έχουν ρημάξει τον κόσμο. Ασχολήστε με το Focus FM, ο Νταλγάζας ο Focus FM είναι. Ο Νταλγάζας είναι ο Focus FM. Αυτό είναι, επειδή σας πονάμε που λέμε την αλήθεια. Εδώ πέρα βγήκε ο Αυγερινός τώρα να μας πουλήσει το ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ρωσία. Βγήκε ο Θανάσης Αυγερινός, ρε φίλε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μας πει ότι δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία και ότι θα καλέσει, ηρωνεύεται, θα καλέσει τη Ζαχάροβα, λέει, στα δικαστήρια και κάτι τέτοιο. Και τα βλέπω τώρα που τα σχολιάζει ο κόσμος και λένε, α, δες και δεν έχει σχέση. Και... ρε, εγώ τον έχω τον Αυγερινό φωτογραφία με τον Λαυρόφ. Θα την αναρτήσω το απόγευμα. Φωτογραφία τον έχω τον Θανάση Αυγερινό με τον Λαυρόφ. Μπορείς εσύ εκεί πέρα έξω, ρε, που ακούς αυτό το ραδιόφωνο να πας να βγεις φωτογραφία με τον Λαυρόφ. Πες μου, άμα είναι να πάω να βγω κι εγώ μια φωτογραφία με τον Λαυρόφ. Που δεν έχουν σχέση με τη Ρωσία, μας τρελάνουν τελείως. Θα ανεβάσω το απόγευμα τη φωτογραφία που ο Θανάσης Αυγερινός είναι με τον Λαυρόφ. Θα μας τρελάνετε δηλαδή. Προσπαθείτε να ρίξετε στάχτη στα μάτια του Κοσμάκη. Πες ρε αδερφέ, είμαι 20 χρόνια στη Μόσχα ανταποκριτής, έχω σχέσεις με τον Λαυρόφ, ξέρω 5-10 εφοπλιστές Ρώσους, πες την αλήθεια. Αυτές τις ηρωνίες και αυτά τα κολπάκια τα επικοινωνιακά σε μένα δεν περνάνε. Το απόγευμα θα αναρτήσω τη φωτογραφία την οποία την έχω αντλήσει από το διαδίκτυο. Την έχω αντλήσει από τον ίδιο. Από τον ίδιο την έχω αντλήσει τη φωτογραφία. Και όποιος θεωρεί ότι είναι AI και κάτι τέτοιες τρέλες, μπείτε στο προφίλ του και δείτε τις φωτογραφίες του να δείτε άμα έχει σχέση ή δεν έχει σχέση με τη Ρωσία. Αγκαλιά με τον Λαυρόφ είναι στη φωτογραφία. Αγκαλιά. Αυτός είναι μπροστά και ο άλλος από πίσω, γιατί προσέχουν και τις λεπτομέρειες σε όσα λέω. Μπορεί να μου κάνουν καμιά μήνυση από το κόμμα Καριστιανού το ότι δεν ήταν αγκαλιά. Απλά στεκόντουσαν δίπλα-δίπλα. Είχαμε τόσο καιρό τους νεοδημοκράτες με τις μηνύσεις τους, είχαμε τους νεοδημοκράτες με τα εξώδικα και τις αγωγές, τώρα έχουμε και την Καριστιανού. Είχαμε τόσο καιρό να πούμε το ΣΥΡΙΖΑ, την Αφροδιτούλα και όλους αυτούς που μας στέλνανε εδώ πέρα εξώδικα, που για εμένα αυτά είναι slaps. Για εμένα αυτά είναι κάτι σαν λογοκρισία. Το να βγάλω εγώ έναν καλεσμένο, ο οποίος καταθέτει και λέει το ότι έχει υπογράψει ή δεν έχει υπογράψει και το ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές ή δεν υπάρχουν πλαστές υπογραφές και να μου στέλνουν εμένα χαρτάκια και να μου κάνουν ασφαλιστικά μέτρα και να πληρώνω δικηγόρους και να τρέχω στα δικαστήρια. Για αυτούς είναι εύκολο. Καταλάβατε, για έναν απλό άνθρωπο όμως, για έναν απλό Έλληνα πολίτη, δεν είναι εύκολο. Και έχετε λυσάξει όλοι γιατί λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Όπως φυσικά την αλήθεια θα πω και για κάτι ψευτρόνια που υποστηρίζανε συγκεκριμένα κόμματα και γράφανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο X γράφατε και τους καλούσαμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Γράφανε ότι θα υποστηρίξουν ένα κόμμα μέχρι να παγώσει ο ήλιος, θα υποστηρίξουν ένα κόμμα μέχρι να σκουριάσει ο Robocop, τέτοιες ακρεότητες. Και σήμερα αυτοί που λέγανε ότι θα υποστηρίζουν ένα κόμμα μέχρι να παγώσει ο ήλιος εμφανίζονται σαν το Φαραντούρι σε άλλο κόμμα.

0: ρωτάω εγώ, ρε εσείς, δεν έχετε λίγη μπέσα να πηδάτε σαν τις ακρίδες από κόμμα σε κόμμα? Να πηδάτε σαν τις ακρίδες από μπλε σε κόκκινο και από κόκκινο σε πράσινο? Πραγματικά, δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει παντελόνια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος τιμάει τα λόγια του, ο οποίος έχει έτσι μία άποψη σταθερή, λέει ψέματα όταν τον παίρνεις τηλέφωνο. Εμένα δεν με ενοχλεί αν μου πεις την αλήθεια. Μπορεί να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, ρε αδερφέ, εγώ ήμουν μικρός σε ηλικία, έκανα λάθη, θεώρησα ότι αυτό ήταν το σωστό και τελικά κατανόησα και προχώρησα και έκανα άλλες επιλογές και άλλαξα τα μυαλά μου. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θα κατακρίνω κάποιον για αυτό το πράγμα. Όταν όμως εγώ παίρνω εδώ πέρα τον καλεσμένο που είχα τηλέφωνο και μου λέει: Γρηγόρη, είμαι 60 χρονών. Γρηγόρη, δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Μου λέει: Γρηγόρη, εγώ δεν έχω καμία σχέση με κόμματα. Γρηγόρη, εγώ δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Και την επόμενη μέρα τον βλέπω στα κανάλια να λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τι να ξανασυζητήσω εγώ με αυτόν τον τύπο, ρε παιδιά? Τι να ξανασυζητήσω εγώ με αυτόν τον ψεύτη? Τι να ξανασυζητήσω εγώ με αυτά τα πιόνια που ψάχνουν πολιτική στέγη και μου το παίζουν και ηθικοί και μου το παίζουν και άντρες? Άνανδροι είστε! Άνανδροι! Και δεν με νοιάζει αν θα παρεξηγηθείτε. Το έχω δηλώσει ότι ο κύκλος μου είναι μικρός, γιατί κρατάω μόνο την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Ο καθένας σας χαράξει το δρόμο του. Εγώ όμως θα λέω την αλήθεια. Το ότι είπες στο τηλέφωνο, αλλά ψέματα δηλαδή είπες. Και μετά σε είδαμε στα κανάλια να δηλώνεις άλλα. Μην αναρωτιέσαι λοιπόν γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Μην αναρωτιέσαι γιατί τα λέω στον αέρα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα κρύψει κάτι, ειδικά με αυτόν τον τρόπο που το έκανε. Εδώ θα είμαστε και θα φάνε ξεβράκωμα όλοι. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για να σώσουν την Ελλάδα, ενδιαφέρονται για μια καρεκλίτσα. Ενδιαφέρονται για μια καρεκλίτσα. Λίγοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. Λίγοι είναι αυτοί που όντως αγωνίζονται. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Εδώ πέρα όμως βλέπετε ότι ασχολείται ο ένας με τον άλλον. Εδώ πέρα θέλουν να μας παρουσιάσουν να πούμε το ότι έρχεται η αλλαγή, έρχεται η ανατροπή. Ρε, οι Τούρκοι προκαλούνε. Υπάρχει νέα πρόκληση της Τουρκίας. Παρουσίασαν στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Θα ασχοληθεί κανένας ή θα ασχοληθείτε τώρα όλοι με τα νέα κόμματα και με τα κινήματα και με τις μεταγραφές και με τα κόλπα? Ρε, εδώ πέρα ανεβάσανε οι Τούρκοι φωτογραφία στην οποία έχουν σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα points. Υπάρχει φωτογραφία, υπάρχουν πλάνα που ανέβασαν οι Τούρκοι από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που στους χάρτες τους εμφανίζονται στις γιγαντοοθόνες που έχουν συγκεκριμένα points σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα. Στο Νότιο Αιγαίο, στην Ηπειρωτική χώρα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη. Εμφανίζονται πολλές ενδείξεις και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Που ξέρετε σε τι παραπέμπουνε? Σε επιχειρησιακή στοχοποίηση. Είναι σαν να είναι στόχοι της αεροπορίας της Τουρκίας. Το καταλαβαίνετε? Και εσείς μου ασχολείστε με την Καριστιανού. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που... Ακούστε τώρα εδώ για να καταλάβετε τι ζούμε. Εγώ όταν ξεκίνησα εδώ πέρα με κάποιους παραγωγούς στο Focus FM 103,6, να τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, γιατί έχω συχαθεί τη ζωή μου με όλους αυτούς. Έχω συχαθεί τη ζωή μου με όλους αυτούς. Τους ψεύτες. Τους ψεύτες, έτσι όπως σας το λέω. Ο Focus FM 103,6, όταν ξεκίνησε εδώ με κάποιους παραγωγούς συγκεκριμένους, γιατί δεν δώσαν όλοι τον ίδιο αγώνα. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Άλλοι κάνουν άλλου είδους εκπομπές στο Focus. Στο κομμάτι του δημοσιογραφικού δώσαμε έναν αγώνα για τα Τέμπη, στηρίξαμε ενεργά όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Μας παίρνανε εδώ τηλέφωνα και μας ρωτούσανε τι έχουμε ανακαλύψει και τι έρευνες έχουμε κάνει. Μας έπαιρναν εδώ τηλέφωνα διάφοροι συγγενείς, όπως και η κυρία Καριστιανού, και μας έλεγαν να βγούμε στον αέρα να ακούσει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και εννοείται ότι στεκόμασταν δίπλα τους. Και εννοείται ότι στους υπόλοιπους συγγενείς ακόμα στέκομαι δίπλα. Αλλά για συγκρίνετε λίγο εδώ πέρα δύο καταστάσεις. Για συγκρίνετε μία μάνα η οποία είχε χάσει το παιδί της και έδινε έναν αγώνα για δικαιοσύνη και μία μάνα σήμερα που είναι στο Κολωνάκι. Έχει μιλήσει με σαμαράδες, δεν ξέρω αν θα κάνουν και συγκυβέρνηση. Με χαμογελάκια, με στελέχη τα οποία έχουν σχέσεις με τη Ρωσία που εμένα δεν θα μου πει κανένας ψέματα από όλους αυτούς. Και ένα αφήγημα περίεργο. Περίεργο αφήγημα. Για βάλε να ακούσουμε εδώ πέρα και θα μας τρελάνετε. Έχετε χαζέψει τελείως εσείς εκεί πέρα έξω.
1: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω, η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός. Είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
0: Ρε θα μας τρελάνετε. Έχετε χαζέψει τελείως. Σοβαρά τώρα μιλάω. Έχετε σαλτάρει τελείως. Τι συγκρίνουμε, την Μπουμπουλίνα που πολέμησε και έδωσε τη ζωή της. Τους ήρωες του 21. Με τα κόμματα και τους πολιτικούς. Έχετε πάθει λαλά. Περιμένατε κάπου να βρείτε την ελπίδα και παρουσιάστηκαν κάποια πρόσωπα και έχετε λαλέψει τελείως. Ποια Μπουμπουλίνα, ρε! Ποια Μπουμπουλίνα, τι σχέση έχει με την Μπουμπουλίνα, ρε! Ρε, τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, θα μας χαζέψετε εσείς, θα μας στείλετε ψυχιατρίο. Θα μας στείλετε ψυχιατρίο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο μεθαύριο φυσικά, όταν θα βαρεθείτε και θα παρουσιαστεί άλλο νέο πρόσωπο, έχουμε κόμμα Τσίπρα που έρχεται, κόμμα Σαμαρά. Θα αλλάξετε πλάνο. Θα αλλάξετε κατεύθυνση. Μετά θα λέτε άλλα. Όταν θα αποφυλακιστεί και ο Κασιδιάρης που θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα από ό,τι είπε, άλλο πλάνο μετά. Κάθε μήνα και νέος εθνοσωτήρας. Ρε, δεν μπορείτε να κατανοήσετε πέντε πράγματα ότι η πολιτική σκηνή θέλει στρατηγική. Δεν είναι άιντε αυτός ο μόνος του θα μας σώσει. Αν δεν υπάρξει ενότητα, αν δεν κάτσουν σε ένα τραπέζι 2-3 άτομα τα οποία έχουν σημαντικό ποσοστό για να μπορέσουν να πούνε ότι θα φέρουν την ανατροπή, ανατροπή δεν έρχεται. Με 8%, με 5% δεν έρχεται ανατροπή. Το καταλαβαίνετε? Και εγώ προσωπικά σας το δηλώνω, όποιος βγει, όποιος μου πει ότι στηρίζει Σαμαρά, δεν θέλω να ξαναέχω καμία επαφή μαζί του. Ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και έχει αποδείξει ποιος είναι. Πηγαίνετε και διαβάστε τι έχει κάνει. Πηγαίνετε. Και επιτέλους να ασχοληθούμε με αυτά που έχουν ουσία. Και όχι με αυτά που πλασάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σας δείξουν στάχτη στα μάτια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για την Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορώ ιδεολογικά να συμφωνήσω μαζί της. Διότι η Κωνσταντοπούλου, η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει υποστηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, έχει υποστηρίξει τους παράνομους μετανάστες και γενικά ιδεολογικά δεν έχουμε όχι καμία επαφή. Έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις, εντελώς διαφορετική ιδεολογία. Κι όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου, και θα το παραδεχθώ αυτό δημόσια και να καταγραφεί από όλους εσάς, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν έχει νομικές γνώσεις, ότι δεν έχει νομικές ικανότητες. Μπορεί κάποιος εκεί πέρα έξω, γιατί ακούω τώρα τελευταία ότι η Καριστιανού θα κλέψει ψήφους από την Κωνσταντοπούλου. Το ακούμε και αυτό. Η Καριστιανού θα κλέψει ψήφους, λέει, από την Κωνσταντοπούλου. Να συγκρίνουμε λίγο την Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού. Για να μην μου λέτε τις τρέλες σας, εγώ σας λέω ανήκω σε έναν άλλο χώρο. Εμένα η άποψή μου συνδέεται με τον πατριωτικό χώρο. Αλλά μιας και σχολιάζουμε την πολιτική σκηνή, να συγκρίνουμε, άμα θέλετε, την Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού. Ποιος έχει περισσότερες γνώσεις? Ποιος μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα? Αντικειμενικά! Η Καριστιανού ή Κωνσταντοπούλου, δεν θα με τρελάνετε. Εγώ σας είπα ποια είναι η άποψή μου για την Κωνσταντοπούλου. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω το ότι είναι πιο ικανή από την Καριστιανού ή Κωνσταντοπούλου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, είναι πιο ικανή. Είναι πιο ικανή. Βάλε και τις δηλώσεις της για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βάλε, γιατί θα μας τρελάνετε εσείς. Έχουν χτίσει πολιτική καριέρα στην Ελλάδα. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα. Βάλε να ακούσεις λίγο την Κωνσταντοπούλου. Γιατί εσείς δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά. Επειδή μια γυναίκα έχασε το παιδί της, θεωρείται ότι είναι κατάλληλη να σώσει την Ελλάδα. Λειτουργείτε με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Βάλε Κωνσταντοπούλου να ακούσουμε, αφού δεν θέλετε τα άλλα, ρε. Αν βάλω τίποτα άλλο, θα με τρελάνετε, θα με πρίξετε. Βάλε.
2: Ρώτησα και θα μου επιτρέψετε να σας τα θέσω.
0: Και αναφέρει ονόματα, γι' αυτό το βάζω το ηχητικό. Αναφέρει ονόματα. Για να ακούσουμε λίγο τα ονοματάκια. Και αναφέρει ονόματα την ώρα που άλλοι κάνουν προεκλογικό αγώνα και ψάχνουν πολιτική στέγη. Δώστε να!
2: Υπόψη, γιατί και ως δημοσιογράφοι έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τι δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε λοιπόν, και συμβουλεύομαι και τις σημειώσεις μου. Δεν απαντήθηκε πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε μνημόνιο συνεργασίας της ΕΕΠ με την Εθνική Υπηρεσία των Σκοπίων είχαν παρισφρήσει και έκαναν σχόλια στελέχη της Intellexa, της εταιρείας δηλαδή που συνδέεται με το Predator. Δεν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης, ενθαρρύνθηκε στο να μην απαντήσει από τη Νέα Δημοκρατία και από τον πρόεδρό της. Δεν απάντησε ο κύριος Δεμήρης εάν ερεύνησε την παγίδευση πρώην στελεχών της ΕΕΠ και ειδικότερα του κυρίου Τάσου Παπαγεωργίου και του κυρίου Βασίλη Γκρίζη, γεγονός πάρα πολύ σοβαρό για την εθνική ασφάλεια. Δεν απάντησε αν ερευνήθηκαν τα κινητά τους, δεν απάντησε εάν έχει ερευνηθεί και αν έχει γίνει αξιολόγηση κινδύνου σε σχέση με το τι μπορεί να διέρευσε και τι μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατοχή ξένου κράτους. Δεν απάντησε ο κύριος Δεμήρης επίσης για το γεγονός ότι ανάμεσα στους στόχους του Predator ήταν πρόσωπα που συνδέονται αδιαμφισβήτητα με τα εθνικά μας ζητήματα και με την εθνική μας ασφάλεια. Και ειδικότερα η κυρία Αγγελική Ρούσου, η οποία είναι στέλεχος της ΕΕΠ που υπηρέτησε σε διάφορα πόστα στην Τουρκία, και η κυρία Μαρία Σάκαλη που υπήρξε σύνδεσμος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ. Αυτά όλα φυσικά έχουν προκύψει με δημόσιο τρόπο, είναι στοιχεία της δικογραφίας που έθαψε ο κύριος Τζαβέλας και αποτελούν ερωτήματα τα οποία δεν απαντά ο κύριος Δεμήρης. Δεν απάντησε επίσης για το πολύ σοβαρό γεγονός των αδελφών Εξάρχου. Οι αδελφές Εξάρχου είναι δύο δίδυμες αδελφές. Η μία υπηρετούσε ως ειδική φρουρός στον πρώην διοικητή της ΕΕΠ Κοντολέων και στη συνέχεια στο σημερινό διοικητή της ΕΕΠ Δεμήρη. Η έτερη αδελφή Εξάρχου, η δίδυμη, υπηρετούσε στον Γρηγόρη Δημητριάδη και σήμερα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία με πάρα πολλούς τρόπους αποδεικνύουν και αποκαλύπτουν ένα πάρα πολύ σκοτεινό παρασκήνιο. Ο κύριος Δεμήρης δεν απάντησε επίσης για το εάν, έδωσε μία απάντηση την οποία θεωρώ αποκαλυπτική, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία αυτοκινήτου της Κρίκελ, δηλαδή εταιρείας συνδεδεμένης με τους καταδικασμένους για το Predator κατηγορουμένους, απάντησε ότι το συγκεκριμένο όχημα βρισκόταν στις...
0: Παρακολουθούσανε στελέχη της ΕΕΠ. αναφέρουν θέματα κατασκοπίας. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι που είναι στις καρέκλες της κυβέρνησης να έχουν εμπλακεί με ξένες δυνάμεις, να έχουν βοηθήσει με διάφορους τρόπους ξένες δυνάμεις, να χειραγωγούνται ή να χειραγωγούν και εμείς ασχολούμαστε με τα Περιστέρια στην Αριστοτέλους. Σοβαρά μιλάμε τώρα και ασχολούμαστε και παίζουν όλα τα κανάλια όλη μέρα αυτόν εδώ τον ηθοποιό που μας λέει ότι η Καριστιανού είναι η Μπουμπουλίνα, ο οποίος παλαιότερα δήλωνε ότι έχει πάει με 3.000 γυναίκες και κάνουν κόντρα με το σπαλιάρα ποιος έχει πάει με πιο πολλές. Σας ρωτάω ποια είναι τα σοβαρά θέματα. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Εδώ πέρα ρε, η Τουρκία στην ιστορία της έχει σφαγιάσει 3,5 εκατομμύρια. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες έχει σφάξει. Και δεν ανοίγει ρουθούνη, δεν μιλάει κανένας για την Τουρκία για το, και το ποινικό της Μητρό. Μαζεύτηκε εκεί μια παρεΐτσα που ψάχνει πολιτική στέγη. Σου λέει εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε σου λέει. Μια χαρά απέκτησα κοινό σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Τους Έλληνες πολίτες. Οι οποίοι κατέβαιναν στους δρόμους για τα Τέμπη. Δεν κατέβαιναν στους δρόμους για την Καριστιανού. Αυτό έχετε μπερδέψει εσείς εκεί πέρα έξω όλοι. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους για το έγκλημα των Τεμπών. Κατέβηκε στους δρόμους για να πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία και στο σύστημα. Δεν κατεβήκαμε στους δρόμους για να πάρει ψήφους η Γρατσία από τη Νίκη που κατέβηκε υποψήφια με τη Νίκη. Δεν κατεβήκαμε στους δρόμους για να πάρει ψήφους ο Αυγερινός. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Σας έχουν εκμεταλλευτεί. Έχουν εργαλειοποιήσει ένα έγκλημα και έχουν μετατρέψει την πρόεδρο του συλλόγου σε πρόεδρο κόμματος. Όλα αυτά τα προσωπάκια. Πού ήταν η Γρατσία όταν εμείς δίναμε αγώνα για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών? Πού ήταν ο Αυγερινός που μας το παίζει μεγαλοδημοσιογράφος? Τι έρευνες έχει κάνει για το έγκλημα των Τεμπών? Τι έρευνα έχει κάνει με την ομάδα Ανούμπης στο Κουλούρι? Τι έρευνα έχουν κάνει όλοι αυτοί που είναι υποψήφοι με την Καριστιανού? Πού ήτανε όλα αυτά τα χρόνια? Πού ήτανε με τα εμβόλια? Πού ήτανε με το έγκλημα των Τεμπών? Πού ήτανε με τα σκάνδαλα? Πού ήτανε με τα οικονομικά εγκλήματα? Πού ήτανε με τη διαφθορά? Πού ήτανε? Γιατί δεν κάνανε αποκαλύψεις? Δηλαδή μαζεύτηκε ένα κοινό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το οποίο θέλει να πάει να ψηφίσει την Καριστιανού γιατί η Καριστιανού έχασε το παιδί της στα Τέμπη και δεν κοιτάει το ότι μαζί με την Καριστιανού ψηφίζει και πρόσωπα τα οποία είναι πουθενάδες για εμένα. Δεν έχω δει κάπως να πηγαίνουν κόντρα σε όλους αυτούς. Γιατί η Γρατσία συγκεκριμένα, ας μας πει η κυρία Γρατσία τι έχει κάνει. Πώς πήγε κόντρα στη Νέα Δημοκρατία. Πώς πήγε κόντρα στη διαφθορά. Ας μας πει ο Αυγερινός ποια ήταν τα ρεπορτάζ του. Πέρα από το να μας λέει τι γίνεται στη Ρωσία. Ποιες ήταν οι αποκαλύψεις του Αυγερινού ρε παιδιά. Πέρα από το να μας δίνει γραμμή το τι λέει ο Πούτιν και ο Λαυρόφ με τον οποίο βγαίνει φωτογραφίες. Σας έχουν πιάσει κότσους. Κότσους σας έχουν πιάσει. Μια χαρά. Σου λέει βρήκαμε τώρα εδώ πέρα το κοινό έτοιμο το οποίο θέλει να αντιδράσει. Πατάνε στο συνέστημά σας για να μπουν στη Βουλή. Και τους έχω καλέσει. Κάλεσα και τον Αυγερινό και έχω και την κλίση. Φωτογραφία την έχω την κλίση. Την έχω κρατήσει την κλίση φωτογραφία screenshot. Για να μην λέει αύριο μεθαύριο ότι δεν τον έχω καλέσει. Έχω κρατήσει την κλίση. Και μου είπε πονάει το λαιμουδάκι του Αυγερινός. Και δεν μπορεί να βγει στο ραδιόφωνο. Και το βράδυ ήταν στο Open και φώναζε. Και την κυρία Καριστιανού την έχω καλέσει. Και την έχω στείλει 10 μηνύματα. Τα έχω κρατημένα και τα μηνύματα. Τα έχω κρατημένα. Και δεν βγαίνουνε. Παλαιότερα κυρία Καριστιανού ερχόταν εδώ πέρα να βγει να ακουστεί η άποψή της. Και τώρα μας κάνει τη φίρμα. Δεν βγαίνει. Δεν απαντάει. Σε μένα θα πουλήσετε ρε πρόλογο. Σε μένα εσείς με τα μηνύματα που στέλνετε. Σε μένα ρε. Τους έχω βάλει με το κουτάλι αυτούς. Και τους έχω καλέσει όλους να βγουν στον αέρα. Για να συζητήσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις τους. Και δεν βγαίνουνε. Τι φοβούνται. Γιατί δεν βγαίνουνε. Μην τους κάνουμε ερωτήσεις που δεν θα μπορούν να απαντήσουν. Μην τους θέσω ερωτήματα στα οποία δεν έχουν απάντηση. Αυτό είναι. Δεν αντέχω να κοροϊδεύουνε τον ελληνικό λαό. Δεν αντέχω να βλέπω ανθρώπους να μην κατανοούν τι συμβαίνει. Βάλανε το Μητσοτάκη τι τους έλεγε και το χειροκροτάνε ακόμα στα συνέδρια που θα μου βγάλουν και γλώσσα τώρα τα πρόβατα. Δώσ' το να, ναι, αυτά που έλεγε στα συνέδρια και ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης. Πριν το 2023 τα έλεγε και πήγαν και το ψηφίσανε στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε, αγρότες θέλετε, αστυνομικούς θέλετε, τι θέλετε. Και ακούστε τι έλεγε.
3: Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά της πλειονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
4: Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή.
5: Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα, τα πάντα. Προλάβετε, φορτώστε, πάρτε τα.
3: Ο μόνος τρόπος, και να το εξηγήσουμε αυτό, να μειώσουμε το χρέος, είναι η πώληση.
6: If you want to buy Greece now, because it's cheap, because it's cheap.
5: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε, τα λιγουρεύεστε.
7: Εγώ επειδή είμαι φιλελεύθερος θέλω να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα.
8: Έτσι. Και η ΔΑΠ.
7: Και η ΔΑΠ.
9: Από το να μένει το ελληνικό χαβούζα και ένα ευρώ το δίνω.
5: Τι είπατε!
3: Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά της πλειονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
4: Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή.
5: Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα, τα πάντα. Προλάβετε, φορτώστε, πάρτε τα.
3: Ο μόνος τρόπος, και να το εξηγήσουμε αυτό, να μειώσουμε το χρέος, είναι η πώληση.
6: If you want to buy Greece now, because it's cheap, because it's cheap.
5: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε.
0: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης και το ψηφίζατε. Εδώ υπάρχει κόσμος που έχει ψηφίσει Ελεονόρα Μελέτη. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο για εμένα? Το ότι εφόσον έχει δημιουργηθεί αυτό το κόμμα των τεμπών, γιατί κόμμα των τεμπών είναι, δεν είναι κόμμα το οποίο έχει προχωρήσει με απόψεις, με πρόγραμμα. Δεν είναι κόμμα το οποίο έχει προχωρήσει με ιδεολογία ή με ικανά πρόσωπα. Είναι ένα κόμμα των τεμπών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ήτανε πρόεδρος συλλόγου θυμάτων των τεμπών, μεταπήδησε για να κάνει καριέρα και πάνε τώρα, ακούστε εδώ, πάνε οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για το έγκλημα των τεμπών να ψηφίσουν ένα κόμμα. Και ρωτάω εγώ εσάς που πάτε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, σας ρωτάω ευθέως, τι κάνει αυτό το κόμμα για τα Τέμπη? Πώς εξυπηρετεί την υπόθεση των τεμπών αυτό το κόμμα? Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά. Πώς γίνεται ένα κόμμα των τεμπών να έχει δημιουργήσει κακό στο έγκλημα των τεμπών? Πλέον όλοι ασχολούνται με το κόμμα και κανένας δεν ασχολείται με την υπόθεση. Για πείτε μου εσείς δεξερόλες ψηφοφόροι της Καριστιανού. Πού έχει σταματήσει το θέμα των τεμπών? Ποιοι θα πάνε φυλακοί? Πότε γίνεται η δίκη? Ποιοι συγγένεις τρέχουνε ακόμα και δεν πάνε γιατί η καρέκλα? Ξέρετε, δεν ξέρετε, ξέρετε γιατί δεν ξέρετε? Γιατί εκπροσωπεί το σύστημα, εκμεταλλεύεται, συγγνώμη, το σύστημα όλο αυτό που γίνεται με το κόμμα. Και όλη μέρα παίζουνε το κόμμα και δεν παίζουνε τις αλήθειες που βγαίνουνε μέσα από τα δικαστήρια, ρε κοιμισμένοι. Που μιλάτε χωρίς να σκεφτείτε. Μιλάτε χωρίς να σκεφτείτε. Στα χαρτιά και στα πανηγύρια μόνο. Στην ουσία κανένας δεν είναι. Κανένας. Εγώ προσωπικά ήθελα αυτή τη στιγμή, με όλη αυτή την πίεση που δέχεται αυτή η κυβέρνηση, να είχα την Καριστιανού πρόεδρο συλλόγου των τεμπών και να συνέχιζε τον αγώνα που έδινε, και τη στηρίξαμε ενεργά όταν έδινε αυτό τον αγώνα. Ενεργά τη στηρίξαμε. Γιατί δεν συνέχισε να δίνει αυτό τον αγώνα κόντρα στο σύστημα? Γιατί σταμάτησε να δίνει αυτό τον αγώνα και άφησε εκτεθειμένους και τους υπόλοιπους συγγενείς? Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε την αλήθεια στον κόσμο για το πόσοι πήρατε μισθό? Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε την αλήθεια στον κόσμο το ότι σας διαγράψανε χρέη? Για τους συγγενείς μιλάω. Γιατί δεν βγαίνετε να παραδεχθείτε ότι σας προσέλκυσαν άτομα της Νέας Δημοκρατίας και δεχθήκατε κάποια πράγματα? Για ποιο λόγο δεν τα αποδέχεστε αυτά? Γιατί για ποιο λόγο δεν βγαίνουν να τα πούνε αυτά και λένε ότι τους συμφέρει? Σας ρωτάω, γιατί δεν βγαίνει ο Ρούτσι να πει ότι παίρνει μισθό? Ε! Γιατί δεν βγαίνει ο άλλος ο Χίψη να πει ότι του διαγράψανε χρέη. Ε, γιατί! Και όταν έβγαινε η Καριστιανού στην τηλεόραση και έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα το πόρισμα τους ΔΟΕ. Για ποιο λόγο ρε, που τρώτε σαν όπου σας πουλάνε τα κανάλια. Ποιο είναι το πόρισμα τους ΔΟΕ, εσείς που υποστηρίζετε την Καριστιανού. Βρείτε μου το πόρισμα τους ΔΟΕ. Για το Ταμείο των Τεμπών και για το Σύλλογο και για τα λεφτά που συλλέξανε από τις συναυλίες. Και ξέρετε τι άλλο σκέφτομαι, που δεν στεναχωριέμαι για αυτούς. Όπως την πάτησα εγώ με την Καριστιανού, έτσι την πάτησαν και αυτοί οι αριστεροί καλλιτέχνες, έτσι την πάτησε και ο Αρβανίτης ο Ευρωβουλευτής, έτσι την πάτησε και η Κωνσταντοπούλου. Όπως ακριβώς την πάτησα εγώ, την πάτησαν και αυτοί που τη στηρίξανε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί εγώ δεν στήριξα μόνο την Καριστιανού. Εγώ στήριξα όλους τους συγγενείς. Και αυτοί που έχουν μείνει ακέραιοι και σταθεροί, και ακόμα τους πάνε τάπα, όπως για παράδειγμα η οικογένεια Τιλκερίδη. Η οικογένεια Τιλκερίδη, ξέρετε τι έχει κάνει, έχει παίξει μπαλίτσα. Έχει κάνει μήνυση στις εταιρείες και ζητάει αποζημίωση γιατί η κυβέρνηση έχει ισχυριστεί ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Ότι φταίνε δηλαδή εταιρείες. Μια έξυπνη κίνηση για να δεις πώς τους πιέζεις και πώς τους πας τάπα. Κατάλαβες. Αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι υπόλοιποι συγγενείς. Όχι να ψάξουν για καρεκλίτσα. Πού είναι το πόρισμα τους ΔΟΕ. Περιμένω να ακούσω. Τι πόρισμα βγήκε. Και επίσης δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι πρωταγωνιστές και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν τα αναδεικνύει κανένας. Δεν σας φαίνεται περίεργο, αλήθεια σας ρωτάω. Για ποιο λόγο δεν αναδεικνύει κανένας, για παράδειγμα, πλέον τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Για ποιο λόγο δεν τον αναδεικνύει κάποιος. Για ποιο λόγο δεν παίζουν τα κανάλια τον Παύλο τον Ασλανίδη, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί η Καριστιανού έπεσε στην παγίδα του συστήματος. Η Καριστιανού έπεσε στην παγίδα του συστήματος. Το σύστημα ήθελε να κατέβει στην πολιτική η Καριστιανού. Ξέρετε γιατί. Για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα των Τεμπών με ένα πρόσωπο το οποίο πλέον δεν θα είναι συγγενής θύματος, αλλά πρόεδρος κόμματος. Πλέον θα αντιμετωπίσουν το έγκλημα των Τεμπών πολιτικά και όχι δικαστικά. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη αυτό που έκανε. Αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε και ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί είστε κολλημένοι. Και καταλαβαίνω γιατί είστε κολλημένοι. Γιατί ψάχνετε κάπου μια ελπίδα. Αλλά πού να βρείτε ελπίδα. Εδώ κάποιοι πάνε να σώσουν την Παλαιστίνη. Κοντεύουμε να χάσουμε όλη την Ελλάδα και αυτοί ενδιαφέρονται για την Παλαιστίνη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει φέρει κατεπίγουσα έρευνα για 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες. Εδώ πέρα υπάρχουν βαριές καταγγελίες που λένε το ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση από όλα τα υπουργεία σχεδόν. Από όλα σχεδόν τα υπουργεία. Ξέρετε, ένα πείραμα έχει δείξει το ότι πήγανε σε γιμπατζίδες και με κάποιο τρόπο τους κορόιδεψαν με τον ίδιο τρόπο, συγγνώμη, και με τον ίδιο τρόπο τους κορόιδεψαν 4 φορές τους γιμπατζίδες. Δηλαδή 4 φορές κορόιδεψαν τους γιμπατζίδες με τον ίδιο τρόπο. Και ξέρετε κάτι, την 5η φορά ο γιμπατζής δεν έτρωγε τον παπά. Δεν ξαναέκανε ο γιμπατζής το ίδιο λάθος. Δεν ξαναέπεφτε στην παγίδα του συστήματος. Ο χιμπατζής ρε, 5η φορά δεν έκανε το ίδιο λάθος. Και εσείς σας κορόιδευσαν 50 φορές και ξαναψηφίζετε τα τσιράκια τους. 50 φορές, 100 να σας κοροϊδέψουνε, τα χατήρια θα τους κάνετε. Γιατί είστε κατά της ενότητας. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ποια είναι η λύση. Η λύση δεν είναι η διάσπαση. Η λύση είναι η συσπήρωση. Η λύση δεν είναι να μαλώνεις. Η λύση είναι να καταλαβαίνεις. Προσέχω μια χαρά πως μιλάω και ξέρω ακριβώς τι λέω. Κατευθυνόμενα μυαλά είστε. Ό,τι σας δείξουν τα καναλάκια. Ό,τι σας δείξουν τα καναλάκια. Καριστιανού παίζουν όλη μέρα τα κανάλια. Ζήτω η Καριστιανού θα λέτε. Αφροδιτούλα παίζουν όλη μέρα τα κανάλια. Ζήτω η Αφροδιτούλα. Μελέτη θα λένε, μελέτη θα λέτε. Αυτιά θα λένε, αυτιά θα λέτε. Ό,τι σας πούνε θα κάνετε, είστε έτσι ρυθμισμένοι. Έτσι ρυθμισμένοι είστε. Και να πω ότι δεν σας λένε και τι γίνεται. Εδώ έχει, πριν το 23 σας είπανε. Έχει βγει ένας Εβραίος και έχει πει ότι ήρθαμε στην Ελλάδα να βοηθήσουμε το Μητσοτάκη. Ξέρετε πόσους επικοινωνιολόγους έχουνε. Ξέρετε πόσους επικοινωνιολόγους έχουν στην κυβέρνηση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τους λένε θα κάνουμε αυτό, εκείνο και το άλλο. Τι νομίζεις ότι με τόσα λεφτά που διαχειρίζονται δεν έχουν σχέδιο. Δεν ξέρουν τι θα κάνουνε. Αυτό πιστεύετε. Νομίζετε ότι το σύστημα πέφτει έτσι επειδή ένα πρόσωπο θα κάνει κίνημα και κόμμα. Καλά ρε, είστε σοβαροί. Σοβαρά τώρα πιστεύετε αυτό το πράγμα δηλαδή. Θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω υπάρχουν διανοούμενοι. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Εγώ δεν έχω πολιτευτεί ποτέ και δεν πρόκειται να πολιτευτώ και το έχω δηλώσει 100 φορές. 100 φορές το έχω δηλώσει. Γιατί η λύση δεν θα έρθει μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. 100 φορές το έχω δηλώσει. Αλλά είστε και κουφοί. Πέρα από τυφλοί, είστε και κουφοί. Ο Έλληνας πρέπει να ξεκινήσει να περνάει τα σωστά μηνύματα, να μαθαίνεται η αλήθεια και να μην είναι παπαγαλάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας. Δεν πρέπει να εμπιστεύεται τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Πρέπει να αφυπνίσει το μυαλό του. Τόσα χρόνια σας πουλάνε φούμαρα, τόσα χρόνια είστε μπερδεμένοι. Και μην με ζορίζετε και πολύ και μην με ζαλίζετε και πολύ. Γιατί μια κλειδαριά είναι όλη η υπόθεση, ε. Μια κλειδαριά υπόθεση είναι και ξαναπέφτεται όλοι στο σκοτάδι. Όλοι στο σκοτάδι. Μια κλειδαριά και πέφτεται στο σκοτάδι ξανά. Και ψάξτε μετά να βρείτε αυγερινούς και πουλιες να σας σώσουνε. Ψάξτε μετά να βρείτε. Βάλε το ηχητικό. Ναι, δώστε το. Το έχουμε. Απ' τα τέγια, τα τέμπη, ναι. Ναι, με τα χαμένα βίντεο, δώστε το, έχουμε, πάμε. Ναι, από αυτό το τέτοιο. Αυτό το the real brief, ναι, δώστε.
10: Άισα, δικάζονταν τρεις κατηγορούμενοι.
0: Εδώ ακούστε αλήθειες που δεν ασχολείται πλέον κανένας με αυτές τις αλήθειες. Δεν ακούμε πλέον για αυτές τις αλήθειες πουθενά. Πουθενά δεν ακούμε πλέον για αυτές τις αλήθειες. Εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια που βγάζετε γλώσσα έτσι εύκολα. Σας ενημερώνουν τόσα χρόνια, 12 χρόνια ο Focus FM 103,6 σας ενημερώνει. Καθημερινά εδώ πέρα 3 ώρα βαράω. 3 ώρα. Κατάλαβες. Μια κλειδαριά και ένα κλειδί είναι. Και ξαναπες εσύ στο σκοτάδι να τρως το παπατζιλίκι και να σου πουλάνε φούμαρα και να κάνουν πολιτικές καριέρες όλοι αυτοί που σας εκμεταλλεύονται. Μην πουλάτε τρελά και μην αμφισβητείτε τη δουλειά μας.
10: Στη Λάισα δικάζονταν τρεις κατηγορούμενοι για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Μετά από 19 συνεδριάσεις, η δίκη χάθηκε κι αυτή. Παράλληλα με την κύρια δίκη για τη σύγκρουση, εκδικάζεται στο πλημελιωδικείο Λάρισας μια δεύτερη υπόθεση για τα βίντεο που εξαφανίστηκαν από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Κάμερες εκεί κατέγραψαν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας το βράδυ της σύγκρουσης. Ο ανακριτής ζήτησε το υλικό, αλλά η εταιρεία βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρόμου του έστειλε δίσκους από λάθος σταθμό. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα γράφτηκαν πάνω στους σωστούς δίσκους και τα αρχικά βίντεο έγιναν μη ανακτήσιμα. Σχεδόν 2 χρόνια μετά τη σύγκρουση, τον Φεβρουάριο του 2025, η ίδια εταιρεία εμφάνισε ξαφνικά 3 βίντεο που υποτίθεται δεν υπήρχαν. Η δίκη για όλα αυτά ξεκίνησε τον Οκτώβριο στη Λάρισα. Εκεί ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της εταιρείας παραδέχτηκε ότι διέγραψε υλικό από τις πρώτες 24 ώρες μετά τη σύγκρουση. Ωστόσο, σε 19 συνεδριάσεις που ακολούθησαν, ανάμεσα σε αναβολές και αναρωτικές άδειες, μόνο 3 μάρτυρες πρόλαβαν να καταθέσουν. Την Πέμπτη, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποχώρησε μετά από ένταση στο ακροατήριο και δήλωσε αποχή. Το δικαστικό συμβούλιο τη δέχτηκε. Αυτό σημαίνει νέος δικαστής, νέα δίκη, τα πάντα από το μηδέν.
0: Τα ακούτε αυτά να παίζουν στα κανάλια ή ακούτε μόνο για τους υποψήφιους της Χαριστιανού και για το κόμμα Χαριστιανού. Ε, εντάξει, το σύστημα βολεύτηκε. Βολεύτηκε το σύστημα, εντάξει. Και βγαίνει ο Βορύδης και λέει πλέον δεν έχουμε πρόεδρο συλλόγου θυμάτων Τεμπών. Πλέον έχουμε μία πρόεδρο κόμματος. Μια χαρά το βόλεψε το Βορύδη. Και γιατί δεν εμφανίζουνε πουθενά τον Παύλο τον Ασλανίδη? Πρόεδρος είναι κι αυτός. Γιατί δεν τον εμφανίζουνε? Δεν μου απαντάτε σε αυτά. Όπως φυσικά ξαναλέω, ο Focus FM 103,6 δίνει βήμα σε όλους. Δίνει βήμα σε όλους. Εγώ έχω καλέσει, ξαναλέω, και τον Αβιερινό και την Καριστιανού. Και υπάρχουν και οι κλήσεις. Screenshot η κλήση, πόση ώρα μιλούσαμε. Και άμα θέλει, ας μου κάνει μήνυση ο κύριος Αβιερινός, ξαναλέω, να πάμε στα δικαστήρια, να ανοίξει τηλεφωνική συνομιλία και να δει ο δικαστής ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια. Ότι τον είπα να βγει στον αέρα και μου είπε πονάει ο λαιμός του. Και άμα θέλουνε, να τους πάω και τα μηνύματα που έχω στείλει στην κυρία Καριστιανού, όχι μία, 10 φορές, και το τηλέφωνο που την έχω πάρει, για να βγει στον αέρα και δεν βγήκε. Γιατί δεν βγαίνουνε? Γιατί δεν έχουν τι να απαντήσουν στις ερωτήσεις? Γιατί δεν έχουν ιδεολογία? Τι εκπροσωπεί αυτή η παράταξη? Ποια είναι η λύση για την Ελλάδα? Πώς θα σώσουν την Ελλάδα? Πώς θα φέρουν δικαιοσύνη? Εδώ μας λένε δεν υπάρχει δικαιοσύνη, που συμφωνώ εγώ ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Βασικά, να το πω πιο σωστά. Υπάρχει δικαιοσύνη μόνο για τον Έλληνα πολίτη. Όλοι οι άλλοι έχουν ασυλία. Υπάρχει δικαιοσύνη μόνο για τον Έλληνα πολίτη όμως. Μόνο για τους ξυπόλοιτους υπάρχει. Μόνο για τους ξυπόλοιτους. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους αυτούς που έχουν ασυλία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους αυτούς που έχουν τα καταδίωκτο. Και υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτή την εξουσία τη δικαστική, η οποία κρατάει ισορροπία. Και σας ρωτάω εγώ εσάς όλους, ρε, ποια είναι η λύση της Καριστιανού για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Ποια είναι η λύση? Πώς θα γίνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία που λέει ότι θα παλέψει για δικαιοσύνη? Πώς θα γίνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία, θα μας απαντήσει? Ας βγει στον αέρα να με απαντήσει. Πώς θα κάνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί δεν μπορεί? Γιατί 30 Ιουνίου ο Μητσοτάκης διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Διορίστηκαν 111 εφέτες τους προηγούμενους μήνες, που δεν είναι τυχαίες επιλογές κατά την άποψή μου. Ποιες είναι οι λύσεις σας, ρε παιδιά? Έλατε να συζητήσουμε. Άντε μου λες, εγώ είμαι ένας τρελός, ένας παλαβός, άλλοι με λένε λασπολόγο, άλλοι με λένε ψεκασμένο, άλλοι με λένε ότι τα λέω γιατί έχω σκοπό. Που δεν έχω σκοπό, σας έχω πει, δεν κατεβαίνω υποψήφιος εγώ. Ούτε με την πολιτική θα ασχοληθώ ποτέ. Και πιο τίμιο πράγμα από το να λέω, έλα στη συχνότητα να σε κάνω διαφήμιση, ρε αδερφέ. Έλα στη συχνότητα να σε ακούσει ο κόσμος τι έχεις να πεις. Υπάρχει κάτι πιο δημοκρατικό από αυτό? Πείτε μου, υπάρχει κάτι πιο δημοκρατικό από αυτό? Από το να λέω σε αυτά τα πρόσωπα, σου δίνω την ευκαιρία να ακουστείς πανελλαδικά και να μας πεις τις απόψεις σου. Και αντί για να εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία και να έρχονται εδώ πέρα να μας λένε ποιες είναι οι λύσεις τους, δεν έρχονται! Για ποιο λόγο δεν έρχεστε? Αυτό δεν είναι ύποπτο? Δεν είναι ύποπτο? Αντικειμενικά πείτε μου, δεν είναι ύποπτο? Δεν μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου. Αυτό είναι. Φοβούνται τις ερωτήσεις μου. Αν φοβούνται τις δικές μου ερωτήσεις, αύριο μεθαύριο θα εμφανιστούν τίποτα από καμιά μυστική υπηρεσία που πιστεύω ότι εμφανίζονται στην Ελλάδα και δίνουν οδηγίες. Τι θα κάνουνε? Θα πούνε όχι στη Μοσάντ? Θα πούνε όχι στην ΚΚΜΠ? Θα πούνε όχι στη CIA? Ποιοι ρε τον πελά μου μέσα θα πούνε όχι στη CIA και στη Μοσάντ και στην ΚΚΜΠ? Ποιοι? Η Γρατσία. Ρωτάω, θα πει ο Θανάσης ο Αυγερινός όχι στην ΚΚΜΠ? Αν το πει αυτό το πράγμα, υπάρχει περίπτωση να μην ξαναβγεί ποτέ φωτογραφία με τον Λαυρόφ? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί λίγο, ρε. Ρε, βάλτε λίγο το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Για να μπορέσει να έρθει η ανατροπή, πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος. Ενωμένος. Και όχι να τον έχουν σπάσει σε 10 κομμάτια οι εγωπαθείς. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει μπροστά κάποια πρόσωπα από όλους τους κλάδους, από όλες τις παρατάξεις, από όλα τα χρώματα. Και ο Έλληνας φορολογούμενος που τον φορολογούνε σκληρά, ο Έλληνας φορολογούμενος που χάνει την περιουσία του, ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν μπορεί να επιβιώσει και φεύγει στο εξωτερικό, τρέφει αυταπάτες. Θεωρεί ότι θα έρθει ένα καλύτερο αύριο μέσα από μια διαδικασία που δεν μπορεί να φέρει το καλύτερο αύριο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω πιο απλά. Δεν μπορώ. Και λυπάμαι, πραγματικά το ξαναλέω, λυπάμαι για τον πατριωτικό χώρο, γιατί μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, που όλες οι γειτονικές χώρες που σας έλεγα χθες μεγαλώνουν νέες γενιές με ερεθίσματα εθνικιστικά, γιατί το να λες στα παιδιά σου ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα είναι ερέθισμα εθνικιστικό, το να λες στα παιδιά σου ότι η Μακεδονία είναι τα Σκόπια είναι ερέθισμα εθνικιστικό, το να λένε στην Αλβανία το ότι η Βόρεια Ήπειρος και τα Γιάννενα ανήκουν στην Αλβανία είναι ερέθισμα εθνικιστικό, και στην Ελλάδα να μην διδάσκουμε στις νέες γενιές ποια είναι η Ελλάδα, τι ανήκει στην Ελλάδα, τι έχει δημιουργήσει ο ελληνισμός και ποιοι πραγματικά είμαστε. Είναι ντροπή, και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν είναι ενωμένος. Δεν είναι μια γροθιά. Δεν υπάρχει κάποιος να υποστηρίξει το εθνικό συμφέρον. Ενωμένος υπάρχουν πρόσωπα διάσπαρτα, για να μην τους αδικήσω, που μιλάνε για το εθνικό συμφέρον, που μιλάνε για το έθνος, που μιλάνε για την πατρίδα, αλλά δεν είναι ενωμένοι. Με 5%, με 8% ο καθένας δεν αλλάζει κατάσταση. Για μένα ο πατριωτικός χώρος θα έπρεπε να είναι ενωμένος, και πιστέψτε με, θα είχε ένα 30%, έλεγα 25 τόσο καιρό. Με την επιρροή, όταν θα μάθει ο κόσμος ότι θα ενωθούνε, 30% θα έχει ο πατριωτικός χώρος. Και εκεί θα ήταν ένα χτύπημα σε αυτό το σύστημα. Όχι απολιτικ, με κομμουνιστές και πασόκους και δεξιούς και αριστερούς και πάμε ολοταχώς να ανοίξουμε τα πανιά μας για την Παλαιστίνη και τέτοιες βλακίες. Μια γροθιά υπέρ του ελληνισμού. Χωρίς κανένας να μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε από την εθνική κυριαρχία. Χωρίς ΜΚΟ, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, ελληνικά αεροδρόμια, ελληνικά λιμάνια και αυτόνομη χώρα και αυτόνομο κράτος. Εντάξει, να δίνω και ιδέες σε αυτούς που ντρέπονται να πούν την ιδεολογία τους. Να δίνω και ιδέες στην Καριστιανού και τους φίλους της που με κάνουν βιντεάκια με κειμενάκια, λες και είναι 15χρονα και θέλουν να σώσουν και την Ελλάδα. Βγείτε πρώτα σαν αντιπαράθεση με κανέναν. Ελάτε εδώ στο ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα να σας πω και να μου πείτε. Και μετά τα λέμε. Φοβικοί από το ξεκίνημά σας είστε. Με ένα κινητό μπροστά στη μένο. Βάλε σφακιανάκι. Πήραν η ασήμαντη αξία, ναι ρε. Λειτουργώ με το μυαλό και όχι με την καρδιά. Δεν χωράει η καρδιά όταν βλέπω τέτοιες κινήσεις. Διεφθαρμένη συνουσία. Δώσ' το. Διεφθαρμένη συνουσία. Ντρέπονται να πουν την ιδεολογία τους, ρε. Ντρέπονται να πούνε τι πιστεύουνε και τι λύσεις έχουνε, γιατί δεν έχουνε λύσεις.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ για τις 22 Μαΐου, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Χίου με ανάπτυξη προς το κεντρικό Αιγαίο και σαφή απομάκρυνση από τα μικρασιατικά παράλια. Η γεωμετρία της δέσμευσης παραπέμπει περισσότερο σε επιχειρησιακό διάδρομο παρουσίας παρά περιορισμένη άσκηση ρουτίνας. Η κίνηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, καθώς η Άγκυρα ετοιμάζεται να φέρει στη Τουρκική Βουλή το καλοκαίρι νομοθετικό πλαίσιο που ουσιαστικά επιχειρεί να θεσμοθετήσει τη λογική της γαλάζιας πατρίδας. Άλλο έχει προκαλέσει βίντεο στα social media που δείχνει αναισθησιολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής να ζητά απροκάλυπτα φακελάκια 100 με 150 ευρώ από ασθενή πριν από χειρουργική επέμβαση. Μετά την καταγραφή της συνομιλίας από συνοδό και τη δημοσιοποίηση του υλικού, στο πλαίσιο αυτό διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για την διερεύνηση του περιστατικού διαφθοράς και την απόδοση των ανάλογων πειθαρχικών ευθυνών στο γιατρό. Στο μικροσκόπιο της νέας μεγάλης επιχείρησης που διεξάγει από το πρωί η ελληνική αστυνομία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης βρίσκονται τρεις οικογένειες. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις με το συνολικό αριθμό των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην δράση της εγκληματικής οργάνωσης να φτάνει τους 76. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ναρκωτικές ουσίες όπως κοκαίνη και χασίς, οπλισμό, πυρομαχικά και μετρητά, ενώ ταυτόχρονα μπλοκαρίστηκαν περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Παράλληλα, στα χέρια της αστυνομίας πέρασαν 12 αυτοκίνητα, μία μηχανή, χιλιάδες ενότια σκουλαρίκια δηλαδή προβάτων, καθώς και ένα μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε δεκάδες οικίες στο Ηράκλειο, τα Ζωνιανά και τον Άγιο Νικόλαο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μέσα από τις έρευνες αποκαλύφθηκε και η ανάμειξη ενός κτηνοτρόφου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, προκύπτει πως ο συγκεκριμένος άνδρας έψαχνε να βρει ζώα από τρίτους για να συμπληρώσει τον αριθμό που είχε ήδη δηλώσει, ώστε να βρεθεί νόμιμος εν όψη ενός επικείμενου ελέγχου. Σε οριστική απόφαση μετατρέπεται από την κυβέρνηση σιγά σιγά η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογιών στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τις 28 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου προκειμένου να επισπευθούν τα έργα ανάπτυξης του δικτύου από τις καταστροφές του Ντάνιελ στο τμήμα Δομοκός Κρανώνας. Το νέο αυτό πλήγμα για τον ήδη απαξιωμένο ελληνικό σιδηρόδρομο αναμένεται να ενισχύσει οικονομικά τα ΚΤΕΛ και τα διόδια, ενώ για τις εμπορευματικές μεταφορές συμφωνήθηκε με την Κόσκο η απευθείας πρόθεση των πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αντί του Πειραιά. Η 20ήμερη αυτή αναστολή, η οποία ενδέχεται να παραταθεί, συμπίπτει χρονικά και με την συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για τα προβλήματα ασφάλειας στα καθίσματα της Hellenic Train, την ώρα που το επιβατικό κοινό αντιμετωπίζει ένα δίκτυο που υπολειτουργεί με μόλις δύο δρομολόγια την ημέρα. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, όπου κατά τόπους και πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Στο ραδιόφωνο της αλήθειας. Κόντρα σε όλους τους καριερίστες. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Καλησπέρα, κύριε Χατζηδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Σας ακούω, κύριε Σερέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
0: Και χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Υγεία και ευλογία, εύχομαι, όμορφες στιγμές. Πάντα μάχημος, πάντα μπετό, σαν γνήσιος ο Οικάς που είστε.
1: Ναι, εντάξει. Είμαι βατραχάνθρωπος, αλλά πρώτα θέλω να είμαι άνθρωπος και μετά. Βάτραχος που λέμε.
0: Εντάξει, είναι, για μένα είναι τιμή το να είναι κάποιος βατραχάνθρωπος. Το λέω δηλαδή με καλό σκοπό. Ο άλλος όταν είναι βατραχάνθρωπος έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία για να έχει φτάσει.
1: Και όλοι όλοι στην Ελλάδα μπορούμε να γίνουμε βατραχάνθρωποι έχοντας σφυριλατήσει κάτω από το ελληνικό πλαίσιο την ψυχή μας. Και σκεπτόμενοι ελληνικά.
0: Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να γίνουν βατραχάνθρωποι. Εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε.
1: Όχι, ας παλέψουνε για το καλύτερο της Ελλάδος.
0: Αυτό ναι, έτσι
1: είναι. Για να γίνεις βατραχάνθρωπος πρέπει να έχεις πίστη, τόλμη και θάρρος.
0: Και ψυχή.
1: Αυτό, ναι, είναι στο DNA όμως όλων των Ελλήνων, δεν είναι των βατραχάνθρωπων.
0: Εντάξει, το ακούω.
1: Έτσι ήταν η προγονή μας.
0: Το ακούω,
1: κοίτατε
0: το ακούω.
1: Κοίτατε που τώρα έχουμε γίνει νερόβραστοι.
0: Το ακούω, το ακούω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από όλα αυτά που διαβάζω, από όλα αυτά που βλέπω, γιατί η κοινή άποψη, δεν μπορώ να το κρύψω, μου στέλνει μηνύματα, με παίρνει τηλέφωνα, με ρωτάει Γρηγόρη τι γίνεται, θα πάμε σε πόλεμο, και βλέπω και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Χατζηδάκη, για να σας αφήσω μετά να κάνετε ό,τι ανάλυση θέλετε και να μας πείτε την άποψή σας, έχουμε χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από αυτό, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια νέα πρόκληση της Τουρκίας που παρουσίασε ένα στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Έχει εμφανίσει, εδώ πέρα βλέπω και κάποιες φωτογραφίες τώρα, που μέσα, έχει εμφανίσει κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που δείχνει στις οθόνες αυτές τις μεγάλες

0: αυτό.
1: Εγώ θα έχω μία άλλη προσέγγιση, θα μου επιτρέψετε. Γιατί εγώ νομίζω ότι παραχωρούμε εθνική κυριαρχία με το πρόσχημα και το αφήγημα συμμαχικής νατοικής υποχρέωσης. Και θα το εξετάσω αυτό. Είχαμε την ημέρα μνήμης πριν τρεις μέρες της γενοκτονίας των ποντίων, έτσι. Και διαχρονικά δεν παραδειγματιζόμαστε με τη στάση των Τούρκων ούτε με την ιστορία. Μιλάμε για γενοκτονία που ο σφαγέας των Ελλήνων του Πόντου έχει το όνομα το Πάλος Μαν, ο οποίος έσφαξε 75.000 Έλληνες του Πόντου με τα μουσικής. Έμπαινε στα χωριά

0: με μουσική και έσφαζε τους Έλληνες. Και δεν, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία που ασφιχτιά στο γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, και έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τον αφοπλισμό των Κούρδων του PKK με τις ευλογίες του Τραμπ φυσικά, στρέφουν το ενδιαφέρον τους μετά την εγκαθίδρυση και του τουρκόφιλου Τζολάνι στη Συρία στο Αιγαίο. Με δυναμική παρουσία τόσο σε προκλήσεις επί του πεδίου όπως και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και ξεκινάω κάτι τώρα να πω που μόλις χτες ο Τραμπ δήλωσε για τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Έχω μια σχέση μαζί του, είπε ο Τραμπ, που δεν έχει κανένας άλλος. Μίλησε με θερμά λόγια, είπε είναι σκληρός τύπος, ναι, αλλά σπουδαίος σύμμαχος. Άρα μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε καλά, ότι του παραδίδει τα κλειδιά και χρήζει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Το ίδιο κάνει η Φόντερ Λάιεν.
0: Ναι, θα πάμε και σε αυτήν. Και έτσι εξηγείται το γεγονός στη χρονική συγκυρία και τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται με την απόφαση του Κισέα προχτές για την απόσυρση των ελληνικών Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Δια στόματος Τραμπ επισφραγίζει στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ η αναβάθμιση της Τουρκίας, δίνοντάς της τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο στα νέα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Πολύ σημαντικά. Και εδώ θα σταθώ. Χρήζει λοιπόν τον Τούρκο ως καλό σύμμαχο για να απεμπλακεί το γρηγορότερο δυνατόν ο Τραμπ από το γρίφο της Μέσης Ανατολής που του έχει κοστίσει τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μιας και επί της ουσίας ήρθηκε σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν για χάρη του Νετανιάχου, έτσι. Άρα λοιπόν, το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ακούστε το καλά, επιβάλλει υπακοή στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Έτσι επιβάλλει με νατοϊκό μανδύα τις θέσεις της Τουρκίας, όπως την απομάκρυνση της ιστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο, διακάης πόθος της ήταν αυτό, και σίγουρα θα συνεχίσει τις πιέσεις αποστρατικοποίησης των νησιών. Με την απομάκρυνση του Patriot καθαρίζει και το διάδρομο που έχει χαράξει προς την Κύπρο η Τουρκία, η οποία έχει πλέον τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής με το στρατηγείο των Αδάνων. Το στρατηγείο δε της Κωνσταντινούπολης ελέγχει τα στενά και τη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία διέπονται όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος από τη συνθήκη του Μοντρέ το 36, έτσι. Και η Αλεξανδρούπολη με τις ιστοιχίες που είχαν μπει εκεί αποτελεί καρφί στο μάτι της, που θέλει με νατοϊκό πρόσχημα πάλι να έχει την ασφάλεια της περιοχής και του λιμανιού υπό τον έλεγχο του στρατηγίου της Κωνσταντινούπολης, επειδή είναι νατοϊκό. Μετά το Ιράν, κύριε Σερέτη, η σκακέρα της γεωπολιτικής θα μεταφερθεί στο Αιγαίο. Και έχει λάβει και τις ευλογίες του Τραμπ, μιας και η τωρινή κυβέρνηση κάθε άλλο απαρεστή, μπορώ να θυμίσω, είναι στην Ουάσιγκτον και στον Τραμπ. Έπειτα θα θυμάστε από τις κορώνες του Μητσοτάκη στη Βουλή για αριστερόχρωμο τραμπισμό. Και εδώ η απόφαση του Κισέα επιβεβαιώνει την πλήρη έλλειψη ελληνικής στρατηγικής και δηλώνει την πλήρη ταύτισή της με τις επιθυμίες των Τούρκων στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Και έχει πάρει την έγκριση να λειτουργούν δια ιδίων όφελος με το μανδύα του ΝΑΤΟ και εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ασφαλείας της χώρας. Στην επερχόμενη σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ, που θα γίνει τον Ιούλιο, και λέω τον Ιούλιο γιατί θα προηγηθεί το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, η Ελλάδα πολύ φοβάμαι θα πάει να συνδικολογήσει αντί να θέσει βέτο για να μπλοκάρει τη λειτουργία αυτών των δύο στρατηγείων. Και έτσι θα πει το αφήγημα που είπα στην αρχή, της εθνικής υποχώρησης θα την εκλάβει ως συμμαχική υποχρέωση. Άρα να δούμε ότι η επαναχώρηση της Αμερικής μας αφήνει μόνους μας στο πεδίο και αν δεν προτάξουμε στεναρή αποτροπή θα παραδώσουμε τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέγατε για τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Το νομοσχέδιο λοιπόν όμως που ετοιμάζει η Τουρκία και είναι πρόδρομος και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην Εθνοσυνέλευσή της, δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να ορίζει θαλάσσιες ζώνες ειδικού καθεστώτος, έξω από κάθε λογική και νομιμότητα του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο βέβαια το δίκαιο της θάλασσας έχει άλλο τη Τουρκία γιατί δεν το έχει αναγνωρίσει ούτε το έχει υπογράψει φυσικά. Και ακόμα το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα ελληνικά νησιά, εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες και επίρρεια πέραν των χωρικών υδάτων τους. Και ορίζουν την υφαλοκρηπίδα μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, που είναι το μισό Αιγαίο. Πείτε μου τώρα, και να ακούνε και οι ακροατές μας, όσοι ψήφισαν, όσοι θα παναψηφίσουν, όσοι αισθάνονται περήφανοι για αυτή την κυβέρνηση και όλες τις διαχρονικές κυβερνήσεις που δεν προάγουν τα συμφέροντα της Ελλάδος, με αυτό πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά.
1: Ωραία, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση θέλω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτοί περνάνε το νομοσχέδιό τους, κύριε Χατζηδάκη. Mm-hmm. Περνάνε το νομοσχέδιό τους αυτοί και επειδή παρακολούθησα και το τι κυκλοφορεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τι λένε αυτοί, κάνουν τις αναλύσεις τους, ξέρετε, εκεί στα κεντρικά δελτία και μιλάνε πάρα πολύ άνετα και λένε ότι εμείς θα περάσουμε τώρα, έλεγε εκεί πέρα ένας αναλυτής, το νομοσχέδιο. Θα έρθουμε, mm-hmm. λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, θα προκαλέσουμε σε κάποιες περιοχές που έχουν τοποθετήσει μέσα στο νομοσχέδιο το ότι τους ανήκουν, άμα, λέει, χρειαστεί, θα βυθίσουμε και κανένα ελληνικό σκάφος και ακούστε εδώ τη φράση κλειδί. Και θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα τους προκαλούμε σε αυτά τα σημεία νομική κάλυψη. Και όταν θα έρθουν, λέει, και θα μας ζητήσουν, λέει, τα ρέστα από το διεθνές δίκαιο, θα αναφέρουμε, λένε οι Τούρκοι, το ότι εμείς από τον Ιούνιο περάσαμε το νομοσχέδιο και η Ελλάδα δεν αντέδρασε.
0: Μπράβο. Αυτό τώρα θα πω παρακάτω. Αυτό ακριβώς. Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Φυσικά όλα αυτά που λέτε δεν ήρθαν τυχαία εδώ που είναι. Πρώτα μέτρησαν τη δουλικότητα, την υποτακτικότητα και τους θεμενάδες από ελληνικής πλευράς, αφήνοντας να γίνει πρώτον διεθνώς αναγνωρίσιμο μπραντ το Turk Aegean, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε η Κάσο, έκλεισε τώρα με την διαρκής ναύτεξ αορίστου χρόνου που δέσμευσε η Τουρκία με τον 25ο μεσημβρινό χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση, και μην ξεχνάμε και τον νόμο 46-19 του 19 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και αφήνει τα αλλιευτικά μόνο σημαίας Τουρκίας και ιδιοκτησίας να αλλιεύουν εντός χωρικών, ελληνικών χωρικών υδάτων. Όλα αυτά είχαν μια χλιαρή έως άτολμη και ανύπαρκτη ελληνική αντίδραση. Και δηλώσεις όπως ο κυβερνητικών στελεχών που ενισχύουν τις τουρκικές προθέσεις, όπως μην ξεχνάμε τον Κερίδη, είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είμαστε τεχνητό έθνος.
1: Τα έχουν δηλώσει όλα αυτά και δεν τράπηκαν.
0: Περιμένετε όμως, πώς παίρνει βήμα ο Τούρκος λοιπόν. Του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι μετατρέψαμε μια μικρή Οθωμανική επαρχία. Τι λες, καλέ. Μικρή Οθωμανική επαρχία. Ήταν η Ελλάδα.
1: Μες στην Άγκυρα δήλωσε κιόλας, μες στην Άγκυρα δήλωσε ο Μητσοτάκης, ναι, ότι θα τιμήσουμε τον Κεμάλ.
0: Την παρακαταθήκη του Κεμάλ.
1: Θα τιμήσουμε, είπε ο Μητσοτάκης, την παρακαταθήκη του Κεμάλ μες στην Άγκυρα.
0: Και πολλών άλλων στελεχών, κύριε Σερέτη, που λένε ότι η Τουρκία έχει αξιώσει και επίρρεια στο Αιγαίο. Μέχρι τον Γεραπετρίτη, μην ξεχνάτε με τα ήρεμα νερά που είπε, δεν με νοιάζει να με πουν μειοδότη και με τους δεμενάδες.
1: Και η Ντόρα, και η Ντόρα η Μπακογιάννη που δήλωνε ότι λέω, είναι, ναι, μια λίμνη, ναι, και ότι έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι, βέβαια.
0: Και ο Βενιζέλος και πολλοί. Διαχρονική είναι υποτακτικότητα. Και αυτοί οι εκπρόσωποι της ελληνικής δημοκρατίας είναι αυτοί που θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες ενός ένδοξου έθνους. Γίνεται αυτό? Πολύ φοβάμαι, ας ακούσουν εδώ οι φίλοι μας, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, η Ελλάδα έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να απαντήσει στεναρά επί του πεδίου με στρατιωτική ισχύ, κάτι που μόνο με αυτό καταλαβαίνει η Τουρκία, και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, επιτρέψτε μου, ή να παραχωρήσει αμαχητή εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, όπως διαχρονικά ζούμε όλες τις τουρκοφοβικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Εν κατακλείδη θα πω, αν είχαμε ένα κυρίαρχο κράτος με Έλληνες πολιτικούς και όχι με πολιτικούς της Ελλάδος, η χώρα θα έπρεπε να κάνει χθες 4 δεδομένες και αυτονόητες κινήσεις. Α, πούμε ποιες. Έτσι, για να διαφωτίσω με τον κόσμο ότι τελικά την ατολμία την παίρνουν από μόνοι τους και μόνοι τους θα μας βάλουν στις περιπέτειες. Πρώτον, πρέπει να κάνει σύγκληση έκτακτη συνόδου κορφής, εκμεταλλευόμενη την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να νομοθετήσει η Τουρκία εις βάρος πρωτίστων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και κατά επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα σύνορά μας είναι κοινός ο χωροταξικός θαλασσιοταξικός σχεδιασμός και της Ελλάδας μας και της Ευρώπης, που έχει ψηφίσει η Ευρώπη μέσω του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Βέβαια, αυτό το δίκαιο, τώρα να κάνουμε μια παρένθεση, προσκρούει στη θέληση και την πολιτική του ισχυρού, που το επιβάλλει, αλλιώς μένει στα χαρτιά, όπως παραδείγματος χάρη Ταϊβάν και Κίνα, καταλάβατε. Το δεύτερο, η δεύτερη ενέργεια είναι να ενεργοποιήσει όλες τις στρατηγικές συμμαχίες που έχει συνάψει η χώρα μας με το Ισραήλ, με τους Γάλλους. Και τρίτον, και πιο βασικό απ' όλα, να έρθει σε κοινή συνεννόηση με την αδερφή Κύπρο εδώ και τώρα και πριν την νομοθέτηση, αυτό που είπατε, της Τουρκίας, να τολμήσει και να πάρει πρωτοβουλία ανακοίνωσης κοινής ΑΟΣ με την Κύπρο, η οποία και θεσμικά θωρακίζει τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, σε ένα πλαίσιο ευρύτερου ευρωπαϊκού άξονα και προστασίας και επιρροής, θα λέγαμε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να μπλοκάρει αυτό που είπατε, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία των Τούρκων, μιας και η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο θα έχει προλάβει και θα είναι προγενέστερο οποιασδήποτε αξίωσης νομοθετήσει μετέπειτα η Τουρκία. Το που είπατε ακριβώς.
1: Άμα κάνουμε τώρα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, λύνεται το πρόβλημα?
0: Αμέσως.
1: Γιατί δεν το κάνουνε?
0: Γιατί εγώ, η δικιά μου άποψη, γιατί έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευτεί σε εξωγενείς πιέσεις και συμφέροντα ότι στο παιχνίδι καλός ή κακός θα παίζει και ο Τούρκος. Και θα βρείτε τρόπο να το προβάλλετε στο λαό σας. Θέλετε ανέμακτα, θέλετε ήρεμα, θέλετε άγρια. Γιατί δεν διανοούμε ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες, κυρίαρχες κατά τα άλλα, θα συνάψουν σύμφωνο ΑΟΣ μεταξύ τους και θα βρεθεί ένας Βελιγκέκας που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε διαλύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα...
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Όταν δύο χώρες του ΝΑΤΟ έρθουν σε αντιπαράθεση, σε σύγκρουση...
0: Δεν μιλάμε για χώρα του ΝΑΤΟ τώρα. Είπαμε άλλο πράγμα.
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν δύο χώρες, είναι σημαντικό αυτό που θα ρωτήσω, γιατί υπάρχει περίπτωση. Όταν συγκρουστούν δύο χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ παίρνει μέρος σε αυτό που γίνεται ή όχι?
0: Θέλετε την άποψή μου?
1: Ναι.
0: Δεν θα συγκρουστούν ποτέ δύο.
1: Γιατί δεν υπάρχει νόμος, από όσο γνωρίζω, που να λέει.
0: Δεν υπάρχει θέληση από κανένα να συγκρουστούν. Γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, γίνεται για οπλικά συστήματα, γίνεται για άσκηση πίεσης σε διεθνή φόρα, και γίνεται για να υπάρχει ένα αφήγημα πώς να βάλουμε τον Τούρκο στο παιχνίδι. Και να σας πω και κάτι.
1: Να μου πείτε.
0: Εδώ, να προλάβω να πω και το τέταρτο σημείο, γιατί είπαμε τέσσερα σημεία που πρέπει να κάνει άμεσα ελληνική κυβέρνηση και εξωτερική πολιτική, να προβάλλει βέτο στη συμμαχία, ακριβώς αυτό είναι, για την απέτηση της Τουρκίας για ενεργοποίηση των δύο στρατηγίων, στην Άδρα και Κωνσταντινούπολη. Σε συνδυασμό και με κοινή γραμμή για Κύπρο, με την Κύπρο, να ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπλοκάρει τρίτες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν, όπως η Τουρκία, στρατιωτικά χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, λέει ότι όποια χώρα τρίτη απειλεί μια χώρα κράτος μέλος, δεν μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχουν και από το παράθυρο, όπως η Ιταλία με την Μπαρακτάρ. Αντιθέτως, βλέπουμε μια Τουρκία να εδραιώνει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλάτες κυρίως των Γερμανών και της Φοντερ Λάιν και το δορυφόρο της, και να παρέχει συστοιχίες Patriot, γερμανικών Patriot, εχθές το είδαμε, στην Τουρκία, στη πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού με τον Φιντάν. Όπως και στη συμπαραγωγή 6 γερμανικών υποβρυχίων που κατασκευάζουν στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε και τους φίλους συμμάχους, γιατί είπαμε για τους συμμάχους, τελικά η Ελλάδα θα είναι μόνη της στο τέλος, τη Γαλλία, που έδωσε η Γαλλία, που έρχεται και λέει με στρατηγικός σύμμαχος και φωνάζει, έδωσε τους Meteor στην Τουρκία. Και η Βρετανία έδωσε τα Eurofighter για να υπάρχει αντίπαλο δέος στα Ραφάλ. Δυστυχώς όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πρόχειρων σχεδιασμών στα εξοπλιστικά της Ελλάδος που αγοράζονται χωρίς ρήτρες διασφάλισης, αλλά με κριτήριο της μίζες, έτσι. Και εδώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, θέλω να σταθώ στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι σε πλήρη σύμπλευση με την τουρκοφοβική πολιτική της κυβέρνησης, που μας βομβαρδίσουν συνεχώς με βίντεο τουρκικών ασκήσεων και αποβάσεων στα νησιά, όπως είπατε, χάρτες της Λίμνου, της Μυτιλίνης, για να ενισχύεται υποσυνείδητα ο φόβος και όταν έρθει η ώρα της μειοδοσίας να φανεί ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, παιδιά.
1: Ένα λεπτό, δηλαδή τώρα, άμα αντιδράσουν οι Τούρκοι και άμα αντιδράσουν οι Έλληνες απέναντι σε όλα αυτά, που με τις προκλήσεις, εδώ λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, έχουμε και τέτοιες δηλώσεις. Πιστεύετε μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει με τις ένοπλες δυνάμεις?
0: Μα τώρα πλάκα κάνουμε. Τι είναι η Ελλάδα, επειδή θέλουν κάποιοι να την παρουσιάζουν μια ανίσχυρη χώρα του κλότσου και του μπάτσου, γιατί μας διοικούν μειοδότες και οσφιοκάμπτες? Θέλετε να πείτε ότι αυτά οι λεβέτες των ενόπλων δυνάμεων και τα οπλικά μας συστήματα τα έχουμε για να περνάει η μέλισσα? Σοβαρευτούμε. Αυτό που κάνει η Γερμανία όμως, να δίνει Patriot, γιατί είχαμε τον πρώτο.
1: Ωραία, συγγνώμη, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη. Θα πάμε και στους Patriot της Γερμανίας. Γιατί αναφέρατε τώρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΣ, και πού είναι όλα αυτά τα στελέχη? Δηλαδή, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη, σας ακούω τόση ώρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δήλωση μετά από όλα αυτά?
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε διαχρονικά να έχουν παραιτηθεί όταν διαφωνούν? Και η Ανδρεία σε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά υψηλόβαθμο τον καθορίζει και τον ξεχωρίζει όταν αντιδρά στεναρά και τιμάει τη στολή του και λέει παρετούμε, αντί να κάνει υποχωρητικότητες και εκπτώσεις σε εθνικά θέματα. Όταν δίνονταν τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, βρέθηκε κανένας φλόρος? Όταν δινότανε στην Σαουδική Αραβία η Patriot δωρεά, βρέθηκε κανένας αρχηγός για να παραιτηθεί να πει εγώ διαφωνώ και με το στρατηγικό και με το σχεδιασμό? Βρέθηκε? Όχι. Άρα να ξεχωρίσουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την ανώτατη ηγεσία, η οποία είναι δυστυχώς προσιλωμένη και υπόδουλη, θα έλεγα, των πολιτικών αποφάσεων και προϊσταμένων τους. Αυτό είναι. Με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί και εγώ φόρεσα στολή Εγώ αρνήθηκα πάρα πολλές φορές το κατεστημένο και αυτό που λεγότανε σύστημα. Συγκρούστηκα, ήρθα σε ρήξη, αλλά είμαι πολύ περήφανος μέσα μου. Είμαι περήφανος όπως και κάθε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν μιλάει τίποτα.
0: Να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί.
1: Ένα λεπτό. Θεωρείτε, δηλαδή, ένα λεπτό. Θεωρείτε ότι τον χειραγωγούν με πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Του δίνουν ένα χαρτάκι και του λένε θα πεις αυτό ή δεν θα πεις τίποτα. Γιατί πολλές φορές είναι πιο κερδοφόρο το να μην μιλάω. Καταλάβατε, δεν είπα εγώ κάτι, αλίμονο, θα έλεγα. Πες, αρχηγός ΓΕΘΑ είσαι. Παίρνουνε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Παίρνουν από τον Έβρο. Ξέρεις ότι ενεργοποιούνται τα στρατηγεία Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά που λέμε τώρα, ας προβληματιστεί λίγο ο κόσμος γιατί τρώει σανό. Εύπεπτο.
1: Λοιπόν, μην το λέτε αυτό, μην κύριε Χατζηδάκη τώρα. Ο κόσμος να τρώει σανό στην Ελλάδα, αποκλείεται αυτό. Ηρωνεύομαι προφανώς, έτσι.
0: Αλλά. Εντάξει, φαίνεται από αυτό που ζήσαμε προχτές, τη θολοκουλτούρα του τίποτα με τα Eurovision και αυτά τα γατάκια, τα σκυλάκια και την υποβάθμιση όλη αυτή
1: τη κοινωνία.
0: Του ηθικού ξεπεσμού τη κοινωνία.
1: Παίρνουν του Patriot, πάνε όμως εκεί πέρα μαχητικά αεροσκάφη. Θεωρείτε ότι αυτή η αντικατάσταση.
0: Ποια μαχητικά, πείτε μου τον
1: τύπο.
0: Μήπως τα μοιράζ θα διατεθούν στην Ουκρανία μέσω της Γαλλίας. Γιατί αυτό είναι δέσμευση, κυβερνητική δέσμευση. Το φέρνω απ' έξω απ' έξω. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρησιακά ραφάλ, μοιράζ, τα οποία φέρνουν επάνω και εξωσέτ και μέτεωρ. Έτσι. Είναι και ένα βαλσκάλτ. Δηλαδή, παρόλο που είναι παροχημένα, σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ καλά σε αερομαχίες. Θα πάνε δύο αεροπλάνα και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το κάνανε για να αποσυμφορήσουν λίγο το κλίμα το αρνητικό που έχει διαμορφωθεί. Γιατί τους κράζουν όλοι. Δηλαδή, όταν γυρίσουν πίσω τα F-16 από την Κύπρο, τα τέσσερα, τι θα λέμε, ότι πήγαν να υπερασπιστούν την Κύπρο τελικά ή τις ξένες βάσεις. Να μας πούνε, γιατί σε λίγο θα γυρίσουν αυτά πίσω. Εντάξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει τόλμη, θα έλεγα. Τόλμη, λείπει τόλμη. Και ενισχύεται και υποσυνείδητα στον κόσμο ότι με όλο αυτό η εσωτερική προπαγάνδα από τα παπαγαλάκια των μέσων που κάνουν business δυστυχώς. Και μας παρουσιάζουν την Τουρκία υπερδύναμη. Ποια είναι η υπερδύναμη?
1: Ωραία, εγώ επειδή δεν θέλω να το πω τώρα έτσι, αλλά είναι η ομοία αλήθεια, εντάξει, η ομοία αλήθεια, διότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Χατζηδάκη, εδώ πέρα υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική γωνία που λέει ότι κάποιοι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να κάνει αυτές τις κινήσεις και ήδη έχουμε δει κάποιες δηλώσεις από το Ισραήλ που λένε ότι μην το σκεφτεί η Τουρκία να κάνει επίθεση, γιατί την χαρακτηρίζουν το νέο Ιράν. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή τη δήλωση του Ισραήλ κρύβεται μια απειλή προς την Τουρκία ή μια πίεση?
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του. Κλείνει τα μέτωπά του και γαυγίζει για να φοβερίζει. Έτσι, και καλά κάνει. Από εκεί και έπειτα εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι εκτός από ένα θερμό επεισόδιο για να έχουμε να λέμε στον κόσμο και στα διεθνή φόρα και να πάμε εκεί σε μια συνομοσπονδία στο Αιγαίο, κάπως έτσι το λέω εγώ, θα βρουν αυτοί το αφήγημα να το πούνε, ανέμακτα θα έρθει όλο αυτό, όπως σας το εξήγησα, θα ασκεί επιρροή μέσω των στρατηγίων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο η Τουρκία και η Ελλάδα θα υπακούει τις εντολές κάνοντας υποχρεώσεις να το ΙΚΕΣ θα τις ονομάζει. Εδώ τις ανεμότρατες που αφήνουν και ψαρεύουν και έχουν κατακρεουργήσει όλο τον κλάδο που λέγεται αλληλεία στην Ελλάδα. Μιλάει κανένας? Είδα κανένα κικίλια να βγαίνει. Είπα αυλαβή διέλευση και δεν ξέρει ούτε τον όρο. Αυλαβή διέλευση είναι μόνο για πολεμικά πλοία. Τι να πω, ζούμε σε κατάσταση παραλόγου. Αλλά σας λέω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και τα μέσα και τα κανάλια, γιατί προάγουν κάτι πλασματικό. Γιατί το στράτευμα στην Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα πολύ μεγάλα δυσπιστίας και εμπιστοσύνης. Μην το ξεχνάμε. Άρα αφήσουν τη διατεταγμένη υπηρεσία και ας δείξουν και καμιά άσκηση από τους λεβέντες, οι άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, που νυχθημερών δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και υπερασπίζουν τις θερμοπύλες. Και πάντα κοιτώντας και πίσω, γιατί έχουμε και τους ελληνόφωνους εχθρούς εντός των πυλών πάντα, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ένα λεπτό όμως. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Διότι δεν δώσατε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα.
0: Γιατί, σε ποιο πράγμα δεν
1: Γιατί εγώ πιστεύω το ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που

0: που είναι στα καλύτερά της. Έχει προβλήματα. Ακούστε λίγο πώς θα σας το θέσω, γιατί η ερώτησή μου θα είναι συγκεκριμένη και θέλω την απάντησή σας. Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει τα προβλήματά της. Ξέρω ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκλεχθεί για τρίτη θητεία. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Το έχουμε συζητήσει κιόλας μαζί. Και συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αναφέρω για το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, κύριε Χατζηδάκη, πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η σε εισαγωγικά αυτοκρατορία των Οθωμανών που έχουν στο μυαλό τους? Αν πέσει ο Ερντογάν, θα αλλάξουν τα πράγματα? Πώς θα πέσει, πώς θα καταστραφεί όλο αυτό που χτίζουν?
1: Όχι, γιατί η διαχρονική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι δομημένη σε ένα άξονα που δεν έχει να κάνει σαν και εμάς Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Είναι δομημένη και στρατηγικά χαραγμένη όποιος και να ανέβει. Η Τουρκία τι θέλει? Η Τουρκία φοβάται τον πόλεμο. Και εγώ που τους έχω ζήσει τους Τούρκους, είναι θρασίδηλοι θα έλεγα. Τολμάω να το πω. Δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί στο DNA τους έχουν αποκρυπτογραφήσει αυτά που πάθανε το 21. Αλλά αφού τους περνάει ανέμακτα και μέσω του διπλωματικού και στις γέφυρες που έχουν κάνει με Ευρώπη, ξέρετε, την Ελλάδα την έχουν σε πολύ πιο δεύτερη θέση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα αφού περνάει αυτά τα νοήματα, γιατί να πάει σε πόλεμο? Ο πόλεμος είναι ένα αφήγημα το οποίο το λέμε, τι θέλατε, πόλεμο? Ποιος συμφέρει ο πόλεμος, την Τουρκία ή την Ελλάδα? Τι θα αποκομίσει? Κανένας από τους δύο. Αν όμως ασκήσει δικαιώματα έμεσα η Τουρκία στο Αιγαίο, όπως σας είπα, και αναγκαστεί μέσα από τη διαδικασία, είδατε πως έγινε με την Κύπρο, είπε ο Φιντάν, τώρα λέει καλή τη διάθεση στην Ευρώπη, ας ξεχάσουμε λέει αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή για την Κύπρο. Άρα διαχρονικά η Τουρκία προάγει τις θέσεις της, αλλά ξεχνάει τα κακώς κείμενα που έχει επιβάλει δια των όπλων. Θέλω να πω λοιπόν ότι να χαθεί ευρωπαϊκό έδαφος είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα χαθεί και το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στον πόλεμο αυτό καθ' αυτό που είπατε. Το θερμό επεισόδιο, λέω, είναι στην ατζέντα οπωσδήποτε και το προσδιορίζω κατά τον Οκτώβριο, και σίγουρα η Τουρκία συνήθως εκμεταλλεύεται μια αστάθεια, ένα πολιτικό χρονικό κενό, και ασκεί τις πιέσεις. Να θυμηθούμε τα Ήμια, και αν τυχόν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές τον Οκτώβρη, τότε θα δείτε το θερμό επεισόδιο.
0: Από εκεί και άρα μετά, βλέπετε το ότι δεν θα καταστραφεί η Ρωσία και το ότι η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σοβαρό πρόβλημα έχει.
0: Και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, για να καταλάβουμε?
1: Εθνικής οντότητας και αξιοπρέπειας.
0: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση όμως, κύριε Χατζηδάκη?
1: Πώς θα εξελιχθεί? Σας είπα, αν επί του πεδίου δεν εμφανίσει στεναρή στρατιωτική ισχύ η Ελλάδα, που την έχει. Την έχει. Γιατί όσο αφήνουμε, είδατε το Κισαία, τα εξοπλιστικά, 3 δις δεν τα ενέκρινε. Μπορεί να έχει μια σκοπιμότητα, γιατί θέλουν το 25% να γίνει με συμμετοχή της Ελλάδος. Ναι, αλλά παιδιά, μην τα αργείτε όλα αυτά. Γιατί εδώ έχουμε μείνει πίσω και στην παραγωγή ντρόν, το σύγχρονο πόλεμο δηλαδή. Έχουμε γελιοποιηθεί διεθνώς από ένα καραβάκι ντρόν θαλάσσιο που ήρθε εδώ, και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε από πού, πώς, πόσο πιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένα δεν εξυπηρετεί ο πόλεμος. Το Ισραήλ λέει στην Τουρκία το απλό: μέχρι εδώ είσαι. Και η Τουρκία, να ξέρετε, είναι πολύ έξυπνη για να καταλάβει μέχρι πού. Δεν πάει παρακάτω. Εγώ το είπα, και διαχρονικά θα δείτε ότι θα βγω, θα πέσω μέσα. Αυτό το 3-1 που λέγεται Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Αμερική, ενεργειακό, θα γίνει 3-2. Θα προσθεθεί η Τουρκία. Τώρα κάποιοι μπορούν να γελάνε. Κάποιοι μπορεί να μου λένε, μα τι λες. Θα δούνε διαχρονικά ότι αυτό θα πάρει σάρκα και οστά.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και θα υπάρχει αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, τι τρίγωνο, τετράγωνο και Αμερική?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή πλέον έχουμε αποδεχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Χατζηδάκη, το ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες, είναι με το μέρος της Τουρκίας στο να μπορούν να αρπάξουν κάτι από το Αιγαίο.
1: Αμαχητή όμως.
0: Δηλαδή χάνω τα λόγια μου και δεν μπορώ και να συντάξω μια πρόταση έτσι. Πόσο ξεκάθαρο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή για ένα λεπτάκι δώσω να πάρω μια ανάσα. Δηλαδή μας λέτε το ότι σχεδόν δεδομένο είναι το ότι θα χάσουμε το μισό Αιγαίο?
1: Να σας πω, όταν εξέδωσε την Ναύτεξ, τη διαρκούς Ναύτεξ που δεν υπάρχει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά, ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδος? Και είπε, έλα, δεν δίνουμε σημασία υποδένειας σε αυτά, αλήθεια. Στην έρευνα και διάθουση, μετά τον 25ο μεσημερινό, εγείρει θέματα η Τουρκία? Έχει παρουσία έμπρακτη στο Αιγαίο? Ποιος την αποκλείζει? Ποιος της το απαγορεύει? Αν δεν δείξεις ισχύ, ο Τούρκος θα ανέβει και στο κρεβάτι. Δεν είναι, καταλάβατε, ισχύ θέλει. Ισχύ. Αυτό που λένε να βυθίσω με το πλοίο, έπρεπε να έχει γίνει ήδη πράξη στα ελληνικά χωρικά ύδατα με μία ακτιορό τουρκική στον πάτο. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι υπερασπίζομαι τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Όχι πολλά λόγια, ούτε φανφάρες. Επί του πεδίου πράξη. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Θέληση και βούληση υπάρχει. Γιατί μετά ποιος θα σου πει στα κυριαρχικά σου δικαιώματα παραβίαση. Έτσι είναι. Κατεβάσαμε και έναν ντρόν που έχουν αλωνίσει οι Τούρκοι όλο το Αιγαίο φωτογραφίζοντας με τα ντρόν που κάνουν επίδειξη ισχύως. Κατεβάσαμε όταν έχει το ΦΥΡ Αθηνών, το παραβιάζει. Κατεβάσαμε κανένα ντρόν.
0: Μπορούμε να κατεβάσουμε ντρόν. Okay, δεν εννοώ. Ένα λεπτό. Δεν εννοώ αν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Αν μας το επιτρέπουνε.
1: Ποιος θα το επιτρέψει?
0: Τώρα ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε. Τι, ποιος θα το επιτρέψει? Οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, οι Γερμανοί, όλοι αυτοί.
1: Τότε απαντάτε μόνο σας το ερώτημα που δεν μπορούσατε να απαντήσετε πριν. Ότι στεναχωριέστε πώς θα χάσουμε το Αιγαίο. Αν δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος, τότε να φύγουν αυτοί, να διοικούν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, σίγουρα είναι μαριονέτες αυτοί που μας
0: διοικούν. Μα δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος. Εγώ το λέω αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, δεν το συζητάω καν.
1: Η τοπάθεια, κύριε.
0: Δεν είναι η τοπάθεια η αλήθεια. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Δεν λέω για σας. Η κυβερνητική τοπάθεια φέρνει πόλεμο. Ενώ αυτός που είναι έτοιμος για όλα φέρνει ισορροπία. Αυτό έχουμε χάσει λίγο εμείς. Εμείς έχουμε χάσει την ισορροπία. Και φοβόμαστε τον πόλεμο. Ο πόλεμος καλός είναι, ας έρθει. Αν ανέρθει στο σπίτι μου, θα το υπερασπιστώ. Αλλά εδώ υπάρχει δόλιος, σκοπιμότητα δόλια, το να μην να μου πάρει στο σπίτι μέσω της τράπεζας που κάνουν στους Έλληνες. Κατάλαβες, δεν έρχεται τσαμπουκά να στον πάρει το σπίτι. Αυτό είναι που παίζουν όλοι διπρόσωπο παιχνίδι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας, οι δίθεν σύμμαχοί μας. Γιατί είδαμε οι σύμμαχοί μας τι έγινε στη Μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, ας παραδειγματιζόμαστε από πραγματικά από την ιστορική, λείπει ιστορική μνήμη και εθνική συνείδηση, κύριε Σερέτη. Και αυτό ξεκινάει από πολύ βαθιά, από τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας και κατ' επέκταση της οικογένειας. Έχουμε ευνουχιστεί, έχουμε κάνει μια βίαιη μετάλλαξη στην τεχνολογία και προβάλλουμε την οθόνη. Η οθόνη είναι τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά έχουμε αφήσει τις τύχες μας και των παιδιών μας πάνω απ' όλα, των παιδιών μας, το μέλλον τους, σε κάτι το οποίο παραπέει, σε μια χώρα που θα θυμίζει χώρο. Δεν θα είναι χώρα. Αυτό εμένα με λυπεί σαν Έλληνα.
0: Και ποια είναι η λύση όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, ποια είναι η λύση, κύριε Χατζηδάκη?
1: Σας είπα, 4 κινήσεις τώρα, χθες.
0: Αφού δεν τις κάνουν, ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί είναι πολιτικοί προδότες. Πολιτικοί προδότες είναι αυτοί.
1: Ο ελληνικός λαός, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό όχι με σιγουριά, αλλά πραγματικά, αν δεν είναι λογοτομημένος, να πάει στις κάλπες οπότε και να μην ψηφίσει συστημικά κόμματα που κατά καιρούς και διαχρονικά τον έχουν εξαθλιώσει και του έχουν δείξει το δρόμο της προδοσίας και της μειοδοσίας.
0: Δηλαδή,
1: η Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αντικειμενικά τώρα. Τώρα, ναι. Αντικειμενικά όμως, γιατί ξέρω ότι είστε νοήμων άνθρωπος και ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και ότι το έχετε ζήσει και σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ήσασταν και
1: από
0: στα.
1: Από τον πόνο μου έχω γνώσει.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Από θέλω να σας ρωτήσω
1: και
0: ειλικρινά.
1: Την αγωνία μου για την Ελλάδα.
0: Ειλικρινά, κύριε Χατζητάκη, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα?
1: Φυσικά.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Αν δεν πίστευα, δεν θα πίστευα και στη δημοκρατία.
0: Με ποια δημοκρατία? Έχουμε δημοκρατία.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Στον όρο δημοκρατία.
0: Άλλο όρος και άλλο το τι έχουμε. Τώρα.
1: Όρος.
0: Γιατί δημοκρατία δεν έχουμε σίγουρα.
1: Όπως δεν έχω εμπιστοσύνη και στο κράτος. Και έχω τιμή και δόξα στο έθνος. Άλλο το κράτος, άλλο το έθνος.
0: Υπάρχει πλέον αυτό το έθνος, γιατί το έχουν απαγορεύσει.
1: Το έθνος θα υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Το θέμα είναι ότι κάνουν προσπάθειες όπως και ο Κίσιγκερ είχε πει ότι για να εξαθλιώσεις και να ξεριζώσεις πρέπει να πας βαθιά στην ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα του Έλληνα και βάλετε ηθικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, σε όλα βάλετε ο Έλληνας και έχουμε καταντήσει αυτό που λέω, αυτό το ξεπεσμό, τον ηθικοκοινωνικό ξεπεσμό και το προάγουμε σαν κουλτούρα. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας. Ας βγάλουμε λίγο το βλέμμα μας από τις οθόνες, ας σκεφτούμε λίγο θετικά και ας πούμε ότι δεν μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Και πραγματικά θέλω να πω κάτι κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε ένα χρόνο.
0: Βέβαια, σας ακούμε, σας δίνω εγώ 3 λεπτά.
1: Θα πω κάτι που είπε ο Θουκυδίδης και με αυτό θα κλείσω, γιατί πραγματικά ο Θουκυδίδης παραμένει διαχρονικός και πάντα τον επικαλούμε. Λέει, το δίκαιο στις σχέσεις των ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Λοιπόν, οι ισχυροί κάνουν, λέει, ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Εμείς, λοιπόν, πιο επίκαιρο δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Αν θέλουμε να είμαστε δουλικοί, τότε θα μεγαλώσουμε γενιές υποτακτικές και οσφιοκάμπτες και δουλοπρεπείς. Εγώ σαν Έλληνας δεν πιστεύω ότι και πιστεύω στην νεολαία, πιστεύω στις αξίες που πολλά παιδιά που βλέπω και αυτό είναι αυτό που μου αναπτερώνει το ζήλο μου και λέω θα παλέψω. Πολλά παιδιά έχουν στραφεί στην Ορθοδοξία, έχουν στραφεί στον πατριωτισμό, έχουν, γιατί βλέπουν ότι όλα τα άλλα είναι κενά μέσα και χωρίς νόημα. Εγώ να ευχηθώ το καλύτερο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και δεν ξέρω, ας επικρατήσει σοφροσύνη. Γιατί σε λίγο με τη ρομποτική επανάσταση πιστεύω ότι θα είναι και το τέλος του ορθολογικά σκεπτόμενου ανθρώπου θα έρθει. Δεν θα υπάρχει βούληση και κριτική σκέψη.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζητάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζητάκη. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Ο άνθρωπος που δίνει αγώνα εκεί στη Θράκη για να μας ενημερώσει τι κλίμα υπάρχει και τι κατάσταση επικρατεί στη Θράκη και με τους Τούρκους και με τους Μουσουλμάνους και με όλο αυτό το τουρκικό προξενείο, με το κόμμα Κίεφ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θρακιώτικο τραγουδάκι. Θρακιώτικο γιατί πάμε στη Θράκη να συναντήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Θρακιώτικο. Το Μαργούδι. Δώσ' το Μαργούδι, τι πειράζει. Δώσ' το εδώ πέρα να γουστάρουν οι θρακιώτες. Πάμε, επανέρχομαι. ακούγεται εκεί στη Θράκη. Μου λένε ότι υπάρχουν Τούρκοι. Δεν υπάρχουν Τούρκοι, μόνο μουσουλμάνοι υπάρχουν στη Θράκη. Έλληνες μουσουλμάνοι είναι, όχι Τούρκοι. Έλληνες μουσουλμάνοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξη για τις 22 Μαΐου, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Χίου με ανάπτυξη προς το κεντρικό Αιγαίο και ασαφή απομάκρυνση από τα μικρασιατικά παράλια. Η γεωμετρία της δέσμευσης παραπέμπει περισσότερο σε επιχειρησιακό διάδρομο παρουσίας παρά σε περιορισμένη άσκηση ρουτίνας. Η κίνηση έρχεται σε ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, καθώς η Άγκυρα ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική βουλή νομοθετικό πλαίσιο που ουσιαστικά επιχειρεί να θεσμοθετήσει τη λογική της γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στις κρατικές αδυναμίες άσκησε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Ινολάκης, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο 48 ώρες μετά την έντονη δυσοσμία στην Αττική να μην έχει προσδιοριστεί επίσημα η προέλευση μέσω μετρήσεων. Ο ίδιος έδειξε ως βασικό ύποπτο τις εγκαταστάσεις στην Ψιτάλια ή το Πέραμα και την παραγωγή υδροθείου, το οποίο, αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν επικίνδυνο, εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω έλλειψης σωστών αντανακλαστικών. Προειδοποίησε τέλος ότι το φαινόμενο ενδέχεται να επαναληφθεί και κάλεσε τον κρατικό μηχανισμό να είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει άμεσες μετρήσεις τη στιγμή που εξελίσσεται το φαινόμενο, ώστε να μην υπάρξει ξανά τέτοια βεβαιότητα. Σάλλο έχει προκαλέσει βίντεο στα social media που δείχνει αναισθησιολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής να ζητά απροκάλυπτα φακελάκια 100 με 150 ευρώ από ασθενή πριν από χειρουργική επέμβαση. Μετά την καταγραφή της συνομιλίας από συνοδό και τη δημοσιοποίηση του υλικού, στο πλαίσιο αυτό διατάχθηκε κατεπήγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για την διερεύνηση του περιστατικού διαφθοράς και την απόδοση των ανάλογων πειθαρχικών ευθυνών στο γιατρό. Στο μικροσκόπιο της νέας μεγάλης επιχείρησης που διεξάγει από το πρωί η ελληνική αστυνομία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης βρίσκονται τρεις οικογένειες. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις με τον συνολικό αριθμό των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης να φτάνει τους 76. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ναρκωτικές ουσίες όπως κοκαίνη και χασίς, οπλισμό, πυρομαχικά και μετρητά, ενώ ταυτόχρονα μπλοκαρίστηκαν περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Παράλληλα, στα χέρια της αστυνομίας πέρασαν 12 αυτοκίνητα, μία μηχανή, χιλιάδες ενότια, δηλαδή σκουλερίκια προβάτων, καθώς και ένα μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε δεκάδες οικίες στο Ηράκλειο, τα Ζωνιανά και τον Άγιο Νικόλαο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μέσα από τις έρευνες αποκαλύφθηκε και η ανάμειξη ενός κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικότερα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες που προέκυψαν. Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας έψαχνε να βρει ζώα από τρίτους για να συμπληρώσει τον αριθμό που είχε ήδη δηλώσει ώστε να βρεθεί νόμιμος εν ώψη ενός επικείμενου ελέγχου. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Ξεκίνησε η καιρική μεταβολή και ο καιρός παρουσιάζει έντονες νεφώσεις. Οι προβλέψεις εκπέμπουν προειδοποίηση για καταιγίδα μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πλατωνισμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσει, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι και οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, θα ξέρω, λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του πια.

βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα από Κομωτινή.
0: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
1: Το παλεύουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε κόντρα στο σύστημα.
0: Κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Τούρκους και για τις απειλές που έχουν εξεστομίσει και για τα σχέδια που παρουσιάζουν και για την πίεση που ασκούν και για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τη Θράκη στην οποία βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ ενεργός και ότι έχετε δώσει έναν αγώνα και κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να το λέω, γιατί στέκεται μόνος του ο κύριος Αρβανίτης σε ολόκληρη τη Θράκη και το κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, προξενία, κόμματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συγκεκριμένο. Είδα τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν από το κόμμα Κίεφ, οι πρόεδροι συγκεκριμένα, και να λένε το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, ενώ στην πραγματικότητα είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Υπάρχει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας ότι δεν είναι Τούρκοι, ή έχουν φάει όλη την προπαγάνδα?
1: Το ζήτημα είναι ότι ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή τρομοκρατείται. Αυτό που λείπει είναι η ισχυρή παρέμβαση του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι φωνές της ενδομειωνοτικής ακροδεξιάς ισλαμοφασιστικής έκτας να συγγύσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Έχουμε 4 μουσουλμάνους βουλευτές, οι 3 είναι ακρεφνώς προξενικοί και ο έτερος όποτε τον βολεύει είναι με τη μία βράκα, οπότε τον βολεύει με την άλλη, αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ξεκάθαρα αυτό είναι το κράτος, αυτοί είναι οι θεσμοί, είμαστε Έλληνες πολίτες. Έτσι. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί, αν θέλετε, το φόβο. Ο φόβος φυλάει τέρμα εδώ. Ο φόβος είναι. Και ευτυχώς που είναι φωνή και ο φόβος, και βεβαίως και οι χριστιανοί φοβούνται να πούν αυτό που σκέφτονται. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος και του Σερέτη και όλων των ανεξάρτητων αντισυστημικών μέσων ενημέρωσης, που προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.
0: Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να σας το πω για να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, τη δική σας οπτική γωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας για το νομοσχέδιο που φέρνουν τώρα τον Ιούνιο, για τα νησιά που στιγματίζουν, γιατί τραβάνε μια γραμμή στον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος αποκόπτει, αν δουν τη γραμμή οι ακροτές θα καταλάβουν, και την Θράκη. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ζητάνε πολλά για να πάρουν λίγα. Είναι στόχος η Θράκη?
1: Ναι, πολύ σωστή η εκτίμηση. Αν προσπαθήσω όλα αυτά να τα βάλω στο μίξερ και να βγάλω ένα συμπέρασμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε στην έξαρση μιας ψηφιακής απειλή, σε μια επιχείρηση ψηφιακή. Η Θράκη είναι κάτω από μητελή υποπολιορκία ψηφιακή και προπαγανδιστική, θα έλεγα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το αδύναμο πολιτικό δυναμικό, εκμεταλλεύονται την ανύπαρκτη Αθήνα, εκμεταλλεύονται τους συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Επιτρέψτε με να το πω και με όλη την επίγνωση. Άλλωστε αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια φούσκα. Κάποιος άκουσε

0: κάτι από κάποια οργάνωση και αυτομάτως έγινε πρώτο θέμα παντού. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε, να κάνουμε και εμείς αντιψεπ, αντιψυχολογική έτσι προπαγάνδα, έχει επιχείρηση, και να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες και χάρτες και τα λοιπά, με τον Εύρο, με την προέλαση τεθωρακισμένων ταξιαρχιών μέχρι τα πρόσφατα της Κωνσταντινούπολης, στους τρεις άξονες, Ήψαλα, Ρεδεστό, Δημότυχο, Παπαϊσκή, Τσορλού, Αδριανούπολη, 40 Χρυσέφου, Αδενούπολη. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί εδώ απέναντι στον Τούρκο. Ο Τούρκος πρέπει να καταλάβει ότι έχει έναν ισότυπο και ισοδύναμο αντίπαλο που μπορεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε όλοι πίσω από την πυραόδρυπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν κάποιος ξεφύγει λίγο, είτε λέγεται Αρβανίτης, Τεσσερέτσι, οτιδήποτε, θα πάρει εξώδικα, θα πάρει απειλές, θα χαρακτηριστεί έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα. Γιατί η αλήθεια πονάει όχι τόσο τους εχθρούς, όσο αυτούς οι οποίοι φοβούνται να ορθώσουν ανάστημα στον εχθρό. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, η πλέον πρόσφατη και πλέον τελεσίδικη τέλη.
1: Ναι, αλλά άμα οι Τούρκοι έχουν βάλει κάποιους στόχους και από την άλλη βλέπουμε παράλληλα, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, το ότι είναι δειλή κυριολεκτικά όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν κάνουν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος δεν βγαίνει να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ότι η εθνική, με την εθνική κυριαρχία δεν παίζει κανένας, βλέπουμε ότι κρατάνε μια στάση περίεργη. Μήπως έχουν συμφωνήσει κάτι?
0: Κοιτάξτε, στη διπλωματία γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, έτσι δεν δημοσιοποιούνται και συμφωνούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση που έχω και οι πληροφορίες που συγκεντρώνω από διπλωματικούς αναλυτές του πεδίου είναι ότι η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά γιατί προσπαθεί να βρει την επόμενη μέρα μετά το Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας τώρα είναι το Ιράν. Και όταν συνήθως η Τουρκία έχει προβλήματα προς τα μέσα, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίβολα προς τα έξω. Η ελληνική πραγματικότητα, επειδή έχει πολλά ζητήματα και επειδή είναι μια κυβέρνηση που βάλεται αυτή τη στιγμή παντού και έχει πολλά κενά και, και πολλά ζητήματα να λύσει, αν θα τα λύσει, βάζει ίσως σε λάθος προτεραιότητα, σε λάθος προτεραιοποίηση τα εθνικά ζητήματα ή τα αντιμετωπίζει με ένα φοβικό τρόπο. Όχι μόνο βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το συστημικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά και στις ψηφοφορίες της Βουλής και της Νέας Ασυλίας του Οσγιού Φερχάτ. Ο Οσγιού Φερχάτ, ενώ έπρεπε να έρθει η ασυλία του, για την οποία ψήφισε και η Ελληνική Λύση και η Νίκη και δύο βουλευτές εκτός των κομπανιών, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και διάφορα μορφώματα σπαρτιατών κτλ. Ψηφίσανε υπέρ της προστασίας του Οσγιού Φερχάτ. Αυτό η μικρογραφία, αν το κάνουμε, αν το ανάγουμε στη μεγάλη εικόνα που τώρα συζητάμε εμείς οι δύο, ακριβώς δείχνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σε μια ενδυνάμει απειλή. Είτε αυτή είναι μικρή, ενός τύπου, ας πούμε, ο οποίος είναι φιλοποξενικός courier, delivery, ας πούμε, υποξενείο, όπως είναι ο Ζιούφερ Χάτ, έως τον Ερδογάν, αυτοί όλοι απλά σκέφτονται την επόμενη μέρα, σκέφτονται τα ψηφαλάκια, τα 8.000 που παίρνουν από τη Βουλή, πώς θα παίρνουν κτλ. Εκείνο είναι το βασικό πρόβλημα. Και η κοινωνία από την άλλη που δεν αντιδρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κύμα ελληνικής κοινωνίας να βγει και να παλέψει. Λίγοι παλεύουν. Και αυτοί πάλι σιωπηλά προσπαθούν. Και ευτυχώς που είναι οι φωνές του κάθε Σερέτη, του κάθε Παπακυριακόπουλου, του κάθε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία, δεν είναι τυχαία, που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα προς τα έξω. Ναι, καλλιεργείται ένα φοβικό κλίμα και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
1: Θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί πιστεύω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει και ένα θερμό επεισόδιο. Συγγνώμη, θερμό επεισόδιο ήθελα να πω. Διότι καλός ή κακός ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να κάνει πρόωρες εκλογές για κάποιο λόγο, όπως θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, και να ξαναπάρει κάποια χρόνια, να πάρει δηλαδή μια παράταση. Το ίδιο φυσικά και ο Μητσοτάκης, που βλέπουμε τώρα ότι το καλοκαίρι 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, θέλει να περιμένει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη ΔΕΘ και να κάνει κάποιες δηλώσεις ώστε να κερδίσει προεκλογικά κόσμο και να δείξει το ότι υπάρχει μια συσπήρωση. Άρα εγώ βλέπω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε εκλογές, ενώ θα έχει υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και θα είναι η δικαιολογία.
0: Ναι, η Ελλήνα Ντι Ορδογάν προσπαθεί να μαζέψει τα εσωτερικά του κομμάτια, να συμφωνήσει με μεγάλα κόμματα, να κάνει τα χατήρια στον Μπαξελή, να προωθήσει το γιο του, να βρει μια εναλλακτική ηγεσία για το ΑΚΕΠΕ, να περιορίσει την αντιπολίτευση με τον Ιμάμολου και τους λοιπούς, να δει τι θα κάνει με τους Κούρδους, συνομιλεί με τον Ατσαλάν, δηλαδή κοιτάει στο εσωτερικό του μέτωπο και βεβαίως την επόμενη μέρα τη γεωπολιτική. Το ίδιο κάνει όμως και ο Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μαζέψει τα ποσοστά του εν ώψη των εκλογών, ναι, να δώσει παροχές και να εκμαυλήσει το, και να δελεάσει μάλλον το εκλογικό του κοινό, να πάρει ψήφους και να πάει στην επόμενη μέρα βλέποντας πώς θα κινηθεί ανάλογα των ποσοστών. Το βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και διάσπαση του λεγόμενου αριστερού και του αριστερού χώρου, που στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, και βεβαίως ο απέναντι του χώρος, ο αντισυστημικός, ο δεξιός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος και αυτό, ενώ έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη, δεν μπορεί να το συσπηρώσει και να το παρουσιάσει ως ενιαίο. Τους βολεύει τώρα και αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, η οποία είναι ένας θείασος περιφερόμενος. Γενικώς όλοι παίζουν τα ρέστα τους για την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τα εθνικά ζητήματα. Δεν βλέπουν τα εθνικά ζητήματα. Στην περίπτωση την ελληνική, στην περίπτωση την τουρκική, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία. Η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες δομές, έχει άλλη φιλοσοφία και κυρίως έχει καλλιεργεί την έννοια του εχθρού. Στην Ελλάδα έχουμε αποδυναμωθεί, έχουμε απονευρωθεί. Και είναι το νομίζω η...
1: Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχολούνται με ανούσια πράγματα, όπως είναι η Eurovision, όπως είναι η δημιουργία κομμάτων, όπως είναι διάφορα τέτοια θέματα. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά που είπατε, όπως είναι τα σκάνδαλα, είτε των υποκλοπών, είτε τη Siemens, είτε όλα αυτά τη διαφθορά. Υπάρχουν θέματα εσωκομματικά στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο, όπως είναι ας πούμε ο διευθυντής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Θέλω όμως να μπω λίγο στην ουσία και να σας εξηγήσω λίγο τον τρόπο σκέψης μου για να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Την ώρα που υπάρχει θέμα κατασκοπίας, κύριε Αρβανίτη, θέμα κατασκοπίας, την ώρα που έχουν παρακολουθηθεί πρόσωπα της ΕΕΠ, που έχουν παρακολουθήσει τον παλιό αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην έχει πέσει κυβέρνηση και να συζητάμε ακόμα για το αν θα πάρουν αποφάσεις και αν είναι ικανοί?
0: Ναι, είναι δυνατόν. Διότι όλο αυτό που εμείς το βλέπουμε υπό το πρίσμα ενός πολίτη, από το πρίσμα του πολίτη και του κράτους δικαίου και όλα αυτά που μάθαμε τα θεσμικά και τα παραδοσιακά, απέναντί μας έχουμε ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα ψηφιακό τέρας, μια ψηφιακή επιχείρηση, η οποία έχει αναγάγει την παραπληροφόρηση ως μηχανισμό περιορισμού του δημοκρατικού χώρου. Δημιουργεί τοξικό κλίμα, ενισχύει τη λογοκρισία, αυτολογοκρισία, αποθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά και αποδυναμώνει τον πλουραλισμό. Αυτομάτως βρισκόμαστε μπροστά, χωρίς να το καταλάβουμε, κοιτάξτε, από τα τελευταία χρόνια, από το 18-19 μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με την παρέμβαση πολιτικών προσώπων και παραπολιτικών και παραθεσμικών, τα ξέρουμε, τα λέτε και εσείς πολλές φορές τα λοιπά, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία απόλωσης. Όλα λειτουργούν με αλγόριθμους. Και όποιος κοιτάζει, όποιος προσπαθεί αυτά να τα πει, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είναι δημοσιογράφος κλπ., αυτομάτως εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι, οργανώσεις, ακτιβιστές, έντιμοι θεσμικοί λειτουργοί, έντιμοι θεσμικοί υπάλληλοι, επιτελείς πληροφοριών, επιτελείς υπηρεσιών κτλ., είναι υποποίηση. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να μιλάμε, εμείς να αναζητούμε τη δικαιοσύνη, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρήση κατασκευαστικών λογισμικών τύπου Πιγκάσους, παράνομες παρακολουθήσεις, Predator, εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης, σλάπαγωγές για εσάς και για μένα, βασέτος, κρατική προπαγάνδα, δικατική προπαγάνδα, συντονισμένες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή η καταστολή είναι ψηφιακή σε όλο το φάσμα. Και εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, είμαι πολύ απογοητευμένος αυτό. Και ψάχνω και εγώ να βρω τη λύση. Έτσι. Είτε δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα επενδύουν και τα μεγάλα συστήματα επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή επενδύουν στη μαζική συλλογή δεδομένων μέσω πλατφορμών. Έτσι. Και επενδύουν τα υπουργεία στην κανονικοποίηση της μαζικής επιτήρησης. Έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια επανάσταση που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, νομίζω ότι σε μια νέα μορφή πολέμου που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Έχουμε κυβερνοεπιθέσεις, ναι, τα ψηφιακά μας ίχνη και τα δικά σας, τα δικά μου βρίσκονται σε υπερεπεξεργασία ενδεχομένως και παρενοχλούμαστε και εσείς και εγώ κύριε Σερέτη και το λέω έτσι, με επιγνώσεως, παρενοχλούμαστε και αυτό είναι αν θέλετε ένας προπομπός αυτού που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι φυσικές διώξεις και οι εξαφανίσεις. Και οι δολοφονίες. Δηλαδή οι δολοφονίες χαρακτήρων προηγούνται των άλλων δολοφονιών. Οπότε πλέον το ζήτημα είναι, αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτή την κουβέντα μας, πώς θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας, την ψηφιακή μας ανθεκτικότητα, που είναι ο απαραίτητος όρος για τη δημοκρατική μας επιβίωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητούμενα πια, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν μπαίνουν στην καθημερινότητα. Αλλά επειδή εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή εδώ αυτών των επιθέσεων και από μέσα και από έξω, συχνά αναρωτιέμαι τι θα κάνω για να σταθώ όρθιος. Γιατί πολλοί άλλοι φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Έχουν αποσυρθεί.
1: Ναι, είτε έχουν φοβηθεί, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Έχουν φοβηθεί. Και ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια είμαι σχεδόν κάθε μήνα. Έχω τόσα νομικά ξαναδιαβάσει, πάλι δεν έχω διαβάσει το πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το σύστημα της απόδοσης από τη δικαιοσύνη, από τα συμβατικά όργανα δικαιοσύνης, δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω γιατί δεν έχω τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από εσάς και από μένα και από αυτούς που μας ακούνε η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εργαλείων. Έτσι. Να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε από τις παράνομες παρακολουθήσεις. Να ενισχύσουμε την ενοξιά του λόγου που έχουμε. Να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και τη στήριξη από το χώρο των πολιτών ή και από το χώρο της οικονομίας που βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλά. Να προωθήσουμε την παιδεία των μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Και κυρίως όμως να βρούμε κάποια συνεργασία, κάποια διακρατική έστω συνεργασία απέναντι σε αυτή τη διασυνοριακή απόπειρα καταστολής που γίνεται σε επίπεδο εθνικό, κρατικό, διακρατικό, περιφερειακό, θέλετε πες.
1: Εγώ δυστυχώς είμαι απογοητευμένος και πρέπει να σας το πω αυτό, κύριε Αρβανίτη, από τον ελληνικό λαό. Εδώ πέρα τώρα σχεδόν 13 χρόνια ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κόντρα στο σύστημα. Ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το μόνο που έχει δεχθεί είναι ύβρις, το μόνο που έχει δεχθεί είναι αχαριστία και όχι τίποτα. Ενώ προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να μάθουν πράγματα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει, δηλαδή να μην είναι μπερδεμένοι. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, το ποιοι φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Δεχόμαστε τη σκληρότερη κριτική. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Διότι δεν περιμένω πλέον τίποτα από τους Έλληνες πολίτες. Μπορεί να ακούγεται κακό, κύριε Αρβανίτη, αυτό, αλλά δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω. Έχουν τις υποχρεώσεις τους, φτωχοποιούνται καθημερινά όπως φτωχοποιούμαστε κι εμείς. Και καθημερινά δεν θέλουν να ασχολούνται άλλο με όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις. Πλέον ο Έλληνας αδιαφορεί γιατί θέλει να κοιτάξει την ψυχική του υγεία.
0: Ναι, και απ' την άλλη πέφτει σε ένα αντιψυχή. Τώρα μιλάμε και στο δικό σας χώρο. Και από αυτό πηγαίνει στο Ανακύλα.
1: Ναι, πηγαίνει στο Ανακύλα, πηγαίνει στην Τούνη, πηγαίνει σε διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα.
0: Λοιπόν,
1: και ψυχαγωγεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε τον εαυτό του.
0: Ναι. Οπότε ξαναπάμε πάλι στο φόβο για το μέχρι πού φτάνει ο κίνδυνος αυτής της κυραγώγησης.
1: Και τι έρχεται, τι έρχεται αύριο μεθαύριο, πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι έχουμε συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουμε υπογενετικότητα, όταν βλέπουμε αυτά τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, όταν βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό που έλεγα χθες, και θέλω να σας το πω αυτό για να μου απαντήσετε και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, διότι βλέπω. Οι Τούρκοι βάζουν στη σχολική του ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Οι Σκοπιανοί βάζουν στη σχολική του ύλη ότι είναι οι μόνοι Μακεδόνες στην περιοχή. Οι Αλβανοί μαθαίνουν στις νέες γενιές το ότι η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, το ότι τους ανήκουν τα Ιωάννινα. Διεκδικούν γενικά. Το ίδιο και οι Βούλγαροι σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέω εγώ, ωραία, η σχολική ύλη της Ελλάδας περιέχει, ας πούμε, κάτι. Στο οποίο να εξηγούν στα παιδάκια αυτά, στα ελληνάκια, το ότι η Ελλάδα έχει κάποια δικαιώματα, έχει μια εθνική κυριαρχία, έχει μια ιστορία, ή μακροχρόνια αύριο μεθαύριο θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί οι νέες γενιές σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία.
0: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ, αυτά τα ερωτήματα τα είχα προημερών, δύο ημερών, με αφορμή την επέτειος γενοκτονίας των ποντίων. Εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή ειδικότερα κτλ, ό,τι έγινε, έγινε κρυπτό. Ή αν έγινε κάτι στην Εξαρούπολη, έγινε στα πλαίσια ενός φοκλόρ. Στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα υλικό, και νομίζω και φέτος και η Παποντιακή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ενέκριναν κάποια ντοκιματέρ και βιβλιογραφία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν διδάχτηκαν προφανώς σχολικές αίθουσες. Σχολικές αίθουσες από την πρώτη δημοτικού, από την υπηαγωγή της πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο, τα παιδιά δεν εφορούνται εθνικών ιδεωδών και φρονημάτων. Δεν, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Πέρα από τα τυπικά δεν εφησούν στα παιδιά. Ούτε οι γονείς, ούτε οι οικογένειες πλέον. Όλη η κοινωνία έχει αποδυναμωθεί, έχει αποσταθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική τακτική και λογική, ακόμα και αν υπάρχει εγκύκλιο του Υπουργείου, των Υπουργείων, δεν υπάρχει το φρόνημα μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Βιέννη, συμπτωματικά βρέθηκα στη Βιέννη, στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις ψηφιακές απειλές κτλ. Και συνέπεσε η παρουσία μου μαζί με τον περίφημο Ακύλα. Λοιπόν, και έβλεπα ακριβώς ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος στη Βιέννη, στην Αυστρία, στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος μέσα στον ΟΑΣΕ. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ είχαμε κάτι απίθανους τύπους να χαργεντίζονται και να υποδίδονται ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, και εντός του κτιρίου του ΟΑΣΕ είχα κάπου 20 άτομα, εκ των οποίων ήταν 10 μειονοτικοί που είναι πιστοί και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, και άλλοι 10 που ήταν φιλοξενικοί. Και τα κέντρα του ΟΑΣΕ έδιναν το λόγο μονίμως στους φιλοξενικούς και όχι στους θεσμικούς μειονοτικούς, οι οποίοι έδωσαν αγώνα για να πούν αυτά που ήταν να πούν. Και σε μένα δεν έδωσε κανείς το λόγο, παρά το γεγονός ότι σηκώνω το χέρι μου καμία 20 φορές. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι όπως σας τα παρουσιάζω, κύριε Σερέτη και ακροατές μας, τι έχουμε αντιμετωπίσουμε εμείς απέναντι στην Ευρώπη, στην κοινωνία, στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να το συνειδητοποιήσουμε, στέλνουμε τον Ακύλα. Αντί να το συνειδητοποιήσουμε στα διεθνή φόρα, στέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμικοί. Στέλνουμε, οι διπλωμάτες μας φοβούνται να πούν τα αυτονόητα. Οι υπεύθυνοι των μέσων ενημέρωσης σιωπούν. Οπότε από εκεί πέρα δεν ξέρω ούτε γιατί μιλάμε, ούτε γιατί παλεύουμε, ούτε γιατί γράφουμε, ούτε γιατί εκπέμπουμε από την Τζιάννα.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κατανοώ όλο αυτό που περιγράφετε, πώς σας έκανε να νιώσετε. Αλλά οι μερικοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ πέρα, γιατί βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, εδώ πέρα δεν συζητάμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν. Εδώ πέρα συζητάμε, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, στο ακροατήριο απευθύνομαι. Εδώ πέρα συζητάμε κάποια πράγματα για να βρεθεί μια λύση. Για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται και προσπαθούν να δούνε πώς θα ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Άμα τα παρατήσουμε κι εμείς και αρχίσουμε να λέμε την άποψή μας για την Eurovision, για την Τούνη, για τον έναν, για τον άλλον, και δεν ασχολείται κανένας με τη διαφθορά, με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα και με το τι σχέδια έχουν οι γειτονικές χώρες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κινδυνεύουν τα νησιά. Κινδυνεύει η Θράκη. Μακροχρόνια μπορεί, κύριε Αρβανίτη, μακροχρόνια να ισχυριστεί ο Τούρκος ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και να γίνει ό,τι έγινε και στο Κόσοβο, να γίνει ό,τι έγινε και στην Κύπρο.
0: Με αυτό καλλιεργείται ήδη το θέμα της δημιουργίας εσωτερικών. Τώρα μου ανοίγεται άλλο, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σχετικό. Εδώ στην Κομωτινή υπάρχει μια πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου. Η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με την πολιτική προστασία και με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, με διάφορες οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η πιο γνωστή είναι η ΕΠΟΑΜ, νομίζω. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, διεξήχθη μία άσκηση πολιτικής προστασίας εθελοντικών οργανώσεων με τη συμμετοχή Κωσόβου, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και Ελλάδος και Τουρκίας, της οποίας το συντονισμό τον είχε η ΑΦΑΝΤ, δηλαδή ο κρατικός φορέας πολιτικής προστασίας, ο οποίος στην ουσία είναι μια στρατιωτική μηχανή, ένας στρατιωτικός μηχανισμός, υπάρχει στο στρατό. Και ο χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας ήταν ένας υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίας και προφανώς από το επίθετο από ό,τι είδα Έλληνας
1: Πομάκος, Απόντιος.
0: Ναι, λοιπόν, και συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι και κάποιος εκπρόσωπος της περιφέρειας της Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον έρημο τον τόπο. Μία διακομματική ανοχή ή ένα κλείσιμο ματιού απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή την ώρα που διεξαγόταν η άσκηση ΕΦΕΣ με τα σχέδια απόβασης κατά των ελληνικών νησιών κτλ. Όπως τα ξέρουμε όλοι, μέσα στη Χαλκιδική διεξαγόταν μια άλλη άσκηση, της οποίας την κύρια επιρροή, τον κύριο λόγο τον είχε η ΑΦΑΝΤΗ, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό πέρασε απαρατήρητα, πέρασε στα ψηλά, δεν πέρασε πουθενά, δεν το άκουσε κανείς, το είδε κανείς και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, το παρουσίασε ο χρηματοδότης Έλληνας επιχειρηματίας και ως πράξη ειρήνης και σε αδέρφωση και τα λοιπά, που ξεκινάει από το 23 με τους σεισμούς στην Τουρκία και πάει λέγοντας, και όλα αυτά με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα ήξερε η ΕΕΠ, δεν τα ήξερε η Περιφέρεια, δεν ρώτησε κανείς κανέναν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο ενός κακού πολιτικού, αλλά να υπάρχει τελικά μία στάση, μία μηχανία και μία παρέτηση ενός ολόκληρου συστήματος που απλά θέλει να περνάει καλά μόνο το, όπως το είπατε προηγουμένως. Και να ασχολείται με την Τούνη και τον Ακύλα και τον Κάθε Ακύλα κτλ. Και ας έρθει ο Τούρκος και ας μπει μέσα. Θα μπορούσε ποτέ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος να μπει μέσα στην Τουρκία και οργανώσει μια τέτοια άσκηση? Πάρα πολύ τα αφιβάλλω.
1: Με τίποτα.
0: Εδώ έχουν βγάλει αυτοί κόκκινες βίζες ακόμα και για ποιο τραγουδάει ελληνικά. Και όμως εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Αρβανίτη, δεν μιλάνε μήπως, γιατί το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν μιλάνε γιατί ίσως αυτές οι περιοχές, από όσο γνωρίζω, είναι σε εισαγωγικά, χωρίς να το λέω προσβλητικά, είναι ντροπή της κυβέρνησης, αλλά είναι παρατημένες. Στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές είναι παρατημένες. Δηλαδή, όταν λέω παρατημένες, δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται αυτό το κράτος, το παρακράτος, όπως θέλετε πείτε το, να μπορέσει να επενδύσει, να μπορέσει να προστατεύσει. Εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, έχουμε ακούσει ότι στην Ορεστιάδα πουλάνε οι άνθρωποι τα σπίτια τους 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού να ζήσουν. Και έρχονται Τούρκοι επιχειρηματίες και αγοράζουν με 5.000 ευρώ σπίτια. Δηλαδή, ο άλλος με 60 χιλιάρικα αγοράζει ένα σκασμό σπίτια, αγοράζουν ολόκληρα χωριά.
0: Στο Βόρειο Εύρο, όπως και στον υπόλοιπο Εύρο, όπως και στη Θράκη, οι Έλληνες οι χριστιανοί, βάσει τόσοι ιδιοκτήτες, οι θρακιώτες ιδιοκτήτες, πουλάνε γιατί έχουν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, ενδεχομένως θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν, δεν θέλουν, έχουν ένα άλλο πρότυπο. ναι, όντως μπορεί με 15 χιλιάρικα και με 20 να αγοράσει ένα σπίτι κτλ. Απ' την άλλη δεν θέλουν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε κάποιες νέες συνθήκες. Η πολιτική της κυβέρνησης να διευκολύνει την είσοδο των Τούρκων με τις βίζες ήταν μια σωστή κίνηση οικονομικά. Ας το δεχτούμε αυτό. Ο ντόπιος όμως, ο ντόπιος ευρύτης, δεν εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Αυτό που πουλάγε, αυτό εξακολούθησε να το πουλάει σε διπλάσια τιμή. Την μπουγάτσα που την είχε 1,5 ευρώ, την πήγε 3, γιατί δεν κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε σε ένα κορεσμό. Και επειδή δεν επένδυσε σε αυτό που είχε, έρχεται ο Τούρκος επιχειρηματίας και συνεταιρίζεται με τον Έλληνα και ή τον εξαγοράζει ή τον αγοράζει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτές οι περιοχές. Ότι δεν είμαι στη Χαλκιδική, που ήρθε ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Στοπιανός και πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα προς το όφελός του. Είναι γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από την τοπική κοινωνία μέχρι την Αθήνα. Ή η Αθήνα αποφασίζει και οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν. Το ζήτημα τώρα στη Θράκη είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Υπάρχουν χωριά έρημα πλέον, εγώ που πηγαίνω, όπου πάω δεξιά και αριστερά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν κάθεται κανείς να δουλέψει τα χωράφια που έχει, δεν κάθεται κανείς να ψάξει για νέες καλλιέργειες, δεν θέλει, δεν ξέρω, όλοι νομίζουν ότι κάτι εύκολο έρχεται και ότι όλα μπορεί να γίνουν εύκολα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ρημώνονται περιοχές, να πουλούνται διοκτησίες, όπως σωστά είπατε. Πληθυσμιακά, δημογραφικά, ο κόσμος από τα χωριά να κατεβαίνει προς τις αστικές περιοχές, τη Δημότη Χορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, ίσως και λίγο Σουβλή. Ό,τι και να γίνεται, μένει κολλημένο, γιατί πολύ απλά και ο κόσμος δεν έχει φρόνημα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν δημιουργεί την αίσθηση του φρονήματος. Καλό είναι να έχετε το Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον Εύρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όμως κάτι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να τονώνεται και το φρόνημα των μουσουλμάνων, αυτών που δεν θέλουν να ελέγχονται το προξενείο κτλ. Εκεί χρειάζεται στρατηγική, μακρόπρος στρατηγική, που αυτή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί η Αθήνα είναι, για το κράτος είναι αθηνοκεντρικό, και δυστυχώς δεν κοιτάζει την περιφέρεια έτσι όπως θα έπρεπε και κάτω από το πρίσμα που θα έπρεπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί κυκλοφορούσε μια φήμη, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό σας ρωτάω, το ότι παίρνουν κάποια λεφτά για να φοράνε μαντήλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν παλιά. Αυτή τη στιγμή η μαντήλα έχει γίνει ένα σύμβολο πολιτισμικό και θρησκευτικό εν πολλής. Όσο επιτρέπει κανείς τη δράση των ψευτομουφτιών και των αυτών όλων των ακροδεξιών Ισλαμοφασιστών, τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες και ειδικά αυτές που δεν μένουν στις σύγχρονες περιοχές, αστικές περιοχές κτλ. Τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες να τηρούν ένα συντηρητικό στυλ. Και η μαντήλα είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα.
1: Γιατί εδώ πέρα έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι υπάρχει ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη και δίνουν λεφτά, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δίνουν περίπου 800 ευρώ σε όποια γυναίκα υποχρεώνει την κοπέλα, τη γυναίκα, να φοράει μαντήλα. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει.
0: Ναι, αυτά ήταν παλιά. Τώρα η αίσθηση που εγώ έχω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι η επέλαση, η παρέμβαση αυτών όλων των παραλλήλων νομών που δημιουργούν ένα παράλληλο κράτος. Εμάς το πρόβλημα στην Θράκη δεν είναι η μαντήλα. Μαντήλα, άλλωστε, και τα φακιόλια και τις εσάρπες τις φοράγανε και οι Ελληνίδες σε διάφορες περιοχές κτλ. Και μέρα από την Πελοπόννησο.
1: Όχι, δεν το λέω συγκεκριμένα για τη μαντήλα. Ναι, ναι, ναι, το λέω για την τουρκική παρέμβαση στη Θράκη. Εκεί είναι το μήνυμα.
0: Η τουρκική παρέμβαση στη Θράκη αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στις παράλληλες δομές. Παράλληλες μουφτίες, παράλληλα σχολεία κρυφά κτλ. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα της Τουρκίας. Είναι του τοπικού μηχανισμού. Ξανά από την αρχή εγώ. Αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο προάγει την τουρκική προπαγάνδα, χρειάζεται την άδεια του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Αυτή την άδεια θα την πάρει ο φιλοπροξενικός, γιατί αν δεν την πάρει, δεν θα ψηφίσει μετά τον Περιφερειάρχη Ροδόπης. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό. Ας μην τον προσδιορίσουμε στις υπηρεσίες, στα συστατικά μέρη των υπηρεσιών, αλλά είναι γενικό το φρόνημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Ελάτε κύριε Σερέτη, ανοίξτε αύριο το πρωί όλα τα site της περιοχής και όλες τις εφημερίδες και να δούμε ποιος γράφει για το τουρκικό κίνδυνο στη Θράκη και ποιος το γράφει. Λοιπόν, από τα 10-12 εφημερίδες που έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα 100 τόσα site, μία εφημερίδα θα γράφει κάτι και ένα ή δύο site θα γράφουν κάτι.
1: Επειδή σας έχουν κυνηγήσει σύσσωμα οι Τούρκοι της περιοχής. Και σας έχουν κάνει και μαζικές μηνύσεις κάποιοι Τούρκοι.
0: Και οι χριστιανοί όμως. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί συμπλέουν σε αυτό. Διότι όπως σας είπα, οι 17 παράγοντες προξενείου που εμένα με κυνηγάνε και με κυνηγούν και με απειλούν και χίλια δυο συμβαίνουν κτλ. Τη στήριξη την έχουν στο τοπικό πολιτικό δυναμικό. Μην ξεχνάτε, όπως σας είπα προηγουμένως, για την Άσια Σιλία στο Γιούφερχατ, ψήφισε και ο Στυλιανίδης και ο Δημοσχάκης και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι μαζί γιατί τρώνε μαζί. Εμείς όμως που μένουμε εδώ και δεν τρώμε από αυτούς, προσπαθούν να επιβιώσουμε. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
1: Βλέπω δηλαδή, επίσης...
0: Εγώ, όποια στέλνω, σας διακόπτω και σε ενταλέξετε κάτι, όποια στέλνω αιτήματα για διαφημίσεις και για... για πάρα αυτό το κατοστάρι που έφτασε τα 35 ευρώ των προβολών, παίρνω αρνητική απάντηση. Κανείς δεν δίνει τίποτα.
1: Και καλά, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για έρευνες αχρωματικότητας, για το ποσοστά και για κάτι site που δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη και παίρνουν τρελά ποσά. Αφήστε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για το πώς εκμεταλλεύονται το κρατικό χρήμα. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, αλλά επειδή έχουμε 5 με 6 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια. Γιατί είδα τα πόθεν έσχες του 2025 και ανακάλυψα το ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί στη Θράκη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης, όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Μαυρίδης, που έχουν σχέσεις με φαντ, που έχουν ας πούμε κάποια διαμερίσματα τα οποία έχουν αγοράσει συγκεκριμένα από την Intrum, από κόκκινα δάνεια δηλαδή. Και βλέπω ο κύριος Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη, και βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι περιφερειάρχες, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που υποτίθεται εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη, που στην ουσία συμμετέχουν στο να αγοράζουν κάποια σπίτια τα οποία τα χάνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι βλέπουμε επίσης το ότι δραστηριοποιούνται με έναν περίεργο τρόπο και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και συγγενικά πρόσωπα και με hotspot και με σύντηση και με εργολαβίες, κύριε Αρβανίτη. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας. Πού δίνουν τις εργολαβίες και για ποιο λόγο τις δίνουν εκεί τις εργολαβίες. Και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοιχτή έρευνα γι' αυτό.
0: Ναι, είχατε κάνει την περίφημη έρευνα για το πόθεν έσχες του κυρίου Τοψίδη και για τις σχέσεις του με τουρκικές επιχειρήσεις, βίζες κτλ. Και πέρασε, μετά την δική μου δημοσιογραφική έρευνα και ανάδειξη του θέματος, πέρασε ενώπιον στη Βουλή, όπου αμυστεύεται με διάφορες μηχανογραφίες ο Τοψίδης, πέρασε τις επιχειρήσεις και τις μετοχές στη γυναίκα του και όλα καλά και όλα ωραία. Από εκεί πέρα ο μέσος πολίτης, ο μέσος στρατιώτης, τι μήνυμα παίρνει από αυτό? Γιατί πάμε πιο πέρα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αναδείξει, τα έχετε δημοσιεύσει, τα έχετε εκφωνήσει, τα έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία, έγινε. Ο κύριος Τοψίδης απαλλάχθηκε μέσω νόμου της Βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον.
1: Ναι, απαλλάχθηκε. Ναι. Περάσανε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια ρύθμιση. Όπως θέλετε, πείτε το. Πόσο απλό είναι η νομοθετική εξουσία να μπορεί να εκμεταλλεύεται όσα διαθέτει για να μπορεί να με συγκεκριμένο τρόπο να φωτογραφίζει πρόσωπα και να τα αθωώνει, είτε να τα βοηθάει, είτε να τα εξυπηρετεί.
0: Και εμένα που με κυνηγάει ο Γιούφερχάτ, α πούμε, και έχει κάνει τραμπή για 1001-2. Η ελληνική δικαιοσύνη τον καλύπτει με διάμεσες και ανύπαρκτες αιτιολογίες.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει άψογη σχέση, από όσο γνωρίζω, και με τους Τούρκους και με το τουρκικό προξενείο στην περιοχή και με τον Περιφερειάρχη βεβαίως, αλλά για το κόμμα Κίεβ δεν αναφέρουν τίποτα και δεν βλέπω ούτε στα κανάλια κανένας να αντιδράει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί υπάρχει μια ισορροπία, μια σιωπή, μια συνωμοσία, μια ισορροπία ισχύως, γιατί τα μοιράζουν στις εκλογές, τα μοιράζουν στις περιφερειακές, στις δημοκρατικές, στις βουλευτικές, όλοι είναι ευχαριστημένοι, όλα καλά.
1: Όλα καλά δεν είναι σίγουρα.
0: Γι' αυτό είναι όλα καλά, γιατί ξέρετε κάτι, μια χαρά πέρανε.
1: Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα και πρέπει επιτέλους να βρεθούν άνθρωποι σαν εσάς, κύριε Αρβανίτη, στην περιοχή. Άμα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποια ακόμα πρόσωπα που δίνουν τον αγώνα με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Και κάπως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή, να βοηθήσει τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και όλους αυτούς. Καλά, για το σκάνδαλο ΠΚΠ δεν θέλω καν να το ανοίξουμε, γιατί καλώς ή κακώς η ερημιά που περιγράψατε πριν από εκεί προέρχεται. Δεν τους συμφέρει πλέον να καλλιεργήσουν.
0: Ναι, δεν καλλιεργούν τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, υπάρχει μια παρέτηση. Οι κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου ήταν μια αναλαμπή, αλλά μείναμε εκεί.
1: Ναι, δεν βρέθηκε και λύση. Και για τις ένοπλες δυνάμεις, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Στην περιοχή είδατε τώρα ότι από το Δημότυχο πήρανε τους Patriot. Παλαιότερα είχαμε δεχθεί μια επίθεση την ονομάζω, όπου πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, όχι πρόσφυγες ή παράτυποι όπως θέλετε πείτε το, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πλέον θεωρώ, μετά από όλα αυτά που έχουν δηλώσει οι Τούρκοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Θεωρείτε ότι μπορούν να ταπεξέλθουν οι δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή?
0: Οι δυνάμεις μπορούν να ταπεξέλθουν μόνο αν έχουν τη στήριξη του τοπικού στοιχείου, όπως έγινε το 20. Το 20 αυτοί που απέτρεψαν την επίθεση ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας ακολούθησαν.
1: Ναι.
0: Η πρώτη αντίδραση ήταν των λιγοστών, βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα, έγινε ο φράχτης, έγιναν πάρα πολλά, αλλά το τοπικό σημείο, το τοπικό στοιχείο είναι αυτό που προσδιορίζει τα πάντα. Όσο μένουν άνθρωποι εδώ, όσο μένουν Έλληνες εδώ, πολίτες, τόσο δεν κινδυνεύουμε από τον οποιοδήποτε απέναντι. Οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σε επίπεδο επιχειρησιακό, όπως και τα σώματα ασφαλείας. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που κρατάει.
1: Αν θα στέλνατε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς τους στρατιώτες που μας ακούνε, πάρα πολλοί στρατιώτες, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και αρκετοί μπορώ να σας πω ότι λένε και τα καλύτερα λόγια για εσάς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σαν Νίκος Αρβανίτης απέναντι σε όλους τους στρατιώτες που ακούν, τι να κάνουν, τι να προσέξουν, πώς να αντιδράσουν σε όλα αυτά που γίνονται και έρχονται.
0: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Παπλά.
1: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Γιατί πρέπει να πάνε κόντρα στο σύστημα.
0: Τη σημαία ψηλά. Η σημαία ψηλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Στεκόμαστε δίπλα στον κύριο Αρβανίτη, στον αγώνα που δίνει στη Θράκη. Τον κυνηγάνε πραγματικά θεοί και δαίμονες. Τον κυνηγάνε εκεί πέρα σύσσωμα οι Τούρκοι. Και το τουρκικό προξενείο και όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε, σε αυτές τις εκλογές είδαμε 4 άτομα να ορκίζονται στο Κοράνι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεν τα παρατάμε. Καθημερινά εδώ πέρα 3 ώρες βαράμε ανελέητα. Καθημερινά εδώ στη μάχη. Πρώτη γραμμή. Για να μην σας κοροϊδεύει το σύστημα και για να μην σας στείνει παγίδες και για να μην σας κατευθύνει σε άσκοπες κινήσεις που δεν θα φέρουν κάποια λύση στα προβλήματα. Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα για να κλείσουμε? Θρακιώτικο, λέει ο άλλος. Βάλε Θρακιώτικο. Εγώ ήμουν έτοιμος να βάλω Αυγερινό, όχι Θανάση, τον άλλονα. Για τα μάτια του κόσμου. Άντε θα μας κάνουν καμιά μήνυση τώρα. Έχουν πάρει φόρα αυτοί οι Χαριστιανού, ο Αυγερινός, ξεκινάνε τις μηνύσεις. Μη τυχόν πούμε κάτι. Λοιπόν, να βάλω ένα Δημητρόπουλο να πούμε εδώ πέρα με αγαθή κάτω στο ρέμα το βαθύ. Να γίνει ο κακός χαμός. Μπιου μπιου μπιου και πάει λέγοντας. Λέτε. Αγαθή είναι φοβερή. Και καλά ο άλλος είναι πρώτο κλαρίνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο γνωστό ραντεβού στη μία. Όπως πάντα, πρώτη της επάλξης επικαιρότητας, έχω αναρτήσει κάποια πράγματα και θα αναρτήσω κι άλλα για όλα αυτά που συζητήθηκαν. Γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και τόσο καιρό έλεγα, Γρηγόρη, κάνε υπομονή. Γρηγόρη, μην ασχολείσαι με τους ψεύτες αυτούς εδώ πέρα που πουλάνε παπατζιλίκι. Και πριν κλείσω θέλω να σας πω κάτι. Πριν κλείσω θέλω να σας πω κάτι. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ το να αλλάζει κάποιος την άποψή του και να αναθεωρεί ή να προχωράει στη ζωή του, εφόσον το κάνει με μπέσα Και εφόσον λέει την αλήθεια και εφόσον έρχεται και εξηγεί για ποιο λόγο κάνει ό,τι κάνει. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Αλλά τουλάχιστον να τα παραδεχόμαστε τα λάθη, να λέμε την αλήθεια, να εξηγούμαστε σωστά και να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε πάντα με ψηλά το κεφάλι. Δεν μπορώ να ανεχτώ τους ψεύτες, δεν μπορώ να ανεχτώ αυτούς που αλλιώς τα λένε, δεν μπορώ να ανεχτώ τους δειλούς, δεν μπορώ να ανεχτώ τους άνανδρους. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ τα πέρα δόθε! Δεν μπορώ άλλος να μου λέει δεν θα κατέβω και τελικά να κατεβαίνει. Δεν μπορώ άλλος να μου λέει δεν θα πάω σε άλλο ραδιόφωνο και να πηγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να ακούω δεν θα κάνω κόμμα και τελικά να κάνουν κόμμα. Δεν τα μπορώ αυτά τα ψέματα. Δεν τα μπορώ και μετά να ισχυρίζονται και τις τρέλες τους. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Έλα βάλε αρκετά είπαμε σήμερα. Βάλε το τραγούδι. Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, άιντε. Φτάνει τόσο.

0: Ενέργεια στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από το 2,9% το 2025, προβλέπει στις αερινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται επίσης προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός προς τα πάνω. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το δεύτερο τέτοιο σοκ σε λιγότερο από 5 χρόνια. Με καθυστέρηση 18 ολόκληρων ετών και αφού έχουν ήδη συντελεστεί ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές αλλοιώσεις στη χώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει σε 30ήμερη δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο εισάγει για πρώτη φορά αυστηρούς περιορισμούς και κόκκινες ζώνες για την εγκατάσταση αιωλικών και φωτοβολταϊκών, απαγορεύοντας τα σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σε προστατευόμενες περιοχές Natura, με ελάχιστες εξαιρέσεις για τα αιωλικά, σε δάση, ακτές κολύμβησης, τουριστικές ζώνες και κοντά σε αρχαιολογικά μνημεία. Ωστόσο, το νομοσχέδιο αφήνει στο απειρόβλητο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, αλλά και εκατοντάδες επενδύσεις που έχουν ήδη εξασφαλίσει περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι οποίες θα υλοποιηθούν κανονικά με το προηγούμενο άνερχο καθεστώς, στερώντας από το νέο χωροταξικό την άμεση και καθολική του ισχύ. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ για τις 22 Μαΐου, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Χίου με ανάπτυξη προς το κεντρικό Αιγαίο και σαφή απομάκρυνση από τα μικρασιατικά παράλια. Η γεωμετρία της δέσμευσης παραπέμπει περισσότερο σε επιχειρησιακό διάδρομο παρουσίας παρά σε περιορισμένη άσκηση ρουτίνας. Η κίνηση έρχεται σε ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, καθώς η Άγκυρα ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική βουλή νομοθετικό πλαίσιο που ουσιαστικά επιχειρεί να θεσμοθετήσει τη λογική της γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στις κρατικές αδυναμίες άσκησε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο 48 ώρες μετά την έντονη δυσοσμία στην Αττική να μην έχει προσδιοριστεί επίσημα η προέλευση της οσμής μέσω μετρήσεων. Ο ίδιος έδειξε ως βασικό ύποπτο τις εγκαταστάσεις στην Ψιτάλια ή το Πέραμα και την παραγωγή υδροθείου, το οποίο, αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι επικίνδυνο, εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω έλλειψης σωστών αντανακλαστικών. Προειδοποίησε τέλος ότι το φαινόμενο ενδέχεται να επαναληφθεί και κάλεσε τον κρατικό μηχανισμό να είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει άμεσες μετρήσεις τη στιγμή που εξελίσσεται, ώστε να μην υπάρξει ξανά τέτοια αβεβαιότητα. Σάλλο έχει προκαλέσει βίντεο στα social media που δείχνει αναισθησιολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής να ζητά απροκάλυπτα φακελάκια 100 με 150 ευρώ από ασθενή πριν από χειρουργική επέμβαση. Μετά την καταγραφή της συνομιλίας από συνοδό και τη δημοσιοποίηση του υλικού, στο πλαίσιο αυτό διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για την διερεύνηση του περιστατικού διαφθοράς και την απόδοση των ανάλογων πειθαρχικών ευθυνών στο γιατρό. Ξεκίνησε η καιρική μεταβολή και αυτήν την ώρα παρουσιάζονται έντονες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι προβλέψεις εκπέμπουν προειδοποίηση για καταιγίδα μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή πρώτα η οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της.
14: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
14: Εσύ θα φας ξύλο, ακούσαμε. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου, που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
16: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα ψεσκίνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
17: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
16: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλε και λιγουλάκι ζαμπόν.
17: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
16: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
17: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
16: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

0: Καλώς μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Αντώνης Αρκουλής στον ήχο. Δευτέρα ως Παρασκευή είμαστε εδώ. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή είμαστε στο Alert 8 με 9 και κάθε Δευτέρα 9,5 ώρα στις πλατφόρμες στην εκπομπή Πέσα στο Χαλκιώτη. Προσπαθούμε καθημερινά να σας δίνουμε την επικαιρότητα, αλλά πάνω απ' όλα να μιλάει ο απλός άνθρωπος, γιατί στις δικές μου εκπομπές μιλάμε απλά ανθρώπινα και δίνουμε τη φωνή σε όλους να πάρουν μέρος σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε σήμερα στο Μάχη, στο Alert, στις πλατφόρμες. 2-10-7-18-000 είναι η δική σας φωνή με ανοιχτές γραμμές και 694-363-5451. Έχουμε ωραίες ειδησούλες σήμερα και έχω και μια δουλειά να προτείνουμε. Να κάνουμε όλοι, να οικονομήσουμε όλοι, και άμα δεν γίνει και τίποτα, δεν χάνουμε και τίποτα. Θα τα πούμε σήμερα. Πάμε. Ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η δουλειά που άμα πας καλά οικονομάς και άμα δεν πας καλά και πτωχεύσεις δεν χάνεις τίποτα? Ποιος μπορεί να μου πει? Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, ρε παιδί μου. Ποιος είναι, ποια δουλειά είναι αυτή?
1: Καλημέρα Ελλάδα, μίβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα πάω την καλή.
0: Και μετά μου λέτε γιατί να ψηφίσουμε Βελόπουλο. Γιατί να ψηφίσουμε Βελόπουλο, μάλιστα.

Γεια σου Σπύρο, κοντά είσαι, κοντά είσαι, κοντά είσαι. Κοντά είσαι Σπυράκλα, κοντά. Ποια δουλειά είναι που άμα οικονομήσουμε, οικονομήσαμε. Άμα όμως πέσουμε έξω δεν τρέχει τίποτα να το πληρώσουν άλλοι. Ποια δουλειά είναι αυτή, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Είναι για γέλια. 694-363-5451. Μία είναι η δουλειά, την είπε ο πρόεδρος θες στην Ελληνική Βουλή. Κάνουμε δουλειά, πάει καλά. Δεν πάει καλά η δουλειά, δεν πληρώνουμε ευρώ. Ποια δουλειά είναι αυτή, ρε παιδιά. 2, 10, 7, 18.

0: Και ο Γιώργος κοντά είναι. Κοντά είστε, κοντά είστε. Κοντά είστε. Και ο Γιώργος. Και ο Σπίτι, κοντά είστε, παιδιά, θα σου το πω. Κοντά είστε, κοντά είστε. Λοιπόν, είσαστε κοντά, κοντά. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τα θέματα. Η ερώτηση που κάνω είναι, στείλτε 694-363-5451 τα μηνύματά σας. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε εμείς αύριο, αύριο. Μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά τέτοια, έτσι ώστε, άμα οικονομήσαμε, οικονομήσαμε. Άμα δεν πάμε καλά, πληρώνουν άλλοι. Ποια είναι αυτή η δουλειά? Ποια είναι ρε, αυτή η δουλειά που άμα οικονομήσουμε, οικονομήσαμε. Άμα δεν πάει καλά, θα πληρώσει ο αρκουλής. 2-17-18.000 2-17-18.000. Θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτή η δουλειά. Και μετά μου λέτε ρε, γιατί να ψηφίσετε Βελόπουλο. Άρε μαύρα χαλιά. Λοιπόν, για πάμε λίγο στις γραμμές. Αλλάζαμε όλη την ατζέντα. Άλλα θα έλεγα, αλλά αλλιώς πήγε η εκπομπή. Πάμε. Ορίστε.
1: Γαβρίλο, καλό απόγευμα. Τι κάνει?
0: Καλά.
1: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαράκη.
1: Να πούμε, γιατί είναι και η τελευταία μέρα
0: για
1: σήμερα.
0: Για πόλη του Πάσχα είναι, ναι.
1: Ναι, είναι, αύριο είναι της Αναλήψεως. Ναι. Να πούμε Χριστός Ανέστη.
0: Να πούμε και για πάλι τελευταία φορά και του χρόνου με υγεία.
1: Και του χρόνου με υγεία. Και καλή φώτιση.
0: Αμήν.
1: Είμαι πολύ κουρασμένη γιατί επιτηρούσα τμήματα σε εξετάσεις και τώρα γύρισα.
0: Παιδάκια.
1: Εγώ επιτηρούσα, μα κοίταξε να δεις, ότι κάποιοι θα κοπούνε, θα κοπούνε.
0: Όχι!
1: περίμενε. Δεν είμαστε ανάλγητοι. Εκεί που πρέπει, στην τελευταία συνεδρίαση συλλόγου, γίνονται μαγειρέματα, μην νομίζει.
0: Να βοηθήσουμε, δεν θα πω μαγειρέματα.
1: Βοηθάμε. Σε διαβεβαιώ ότι βοηθάμε στο έπακρον, μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο.
0: Μπράβο.
1: Απλώς σήμερα δεν επιτηρούσα μαθήματα άλλων συναδέλφων. Αυτό ναι. Θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει. Εσύ τα ξέρεις τα θέματα, αλλά μπορεί να βοηθήσεις, ρε, λίγο επίκαια. Λίγο
1: εντάξει,
0: επίκαια.
1: Είπαμε ότι εξαντλούμε σε βαθμό σκανδαλώδη.
0: Οι περισσότεροι, συγγνώμη, σε διακόπτω, μου γράφετε βουλευτής. Δεν είναι παιδιά βουλευτής η δουλειά. Μαρία, και εσύ βουλευτής, θα έλεγες?
1: Όχι, θα πω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: όχι,
0: ποια είναι η δουλειά μπορούμε να κάνουμε? Άμα οικονομήσαμε. Άμα πέσουμε έξω, πληρώνουν άλλοι. Ποια είναι η δουλειά αυτή?
1: Εγώ σκέφτηκα δύο ενασχολήσεις. Η μία, υπό την ευρύτερη έννοια, άνθρωποι που ασκούν φτηνή πολιτική και εξαπάτηση, και η άλλη το τραπεζικό σύστημα.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Δεν θα είναι αυτό, δεν πειράζει.
0: Θα το πούμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σου, Μαρική.

0: Πάμε, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
1: Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστήρια για την εκπομπή σας πάντα. Σίγουρα θα πάρετε την ίδια απάντηση από όλους όσοι τηλεφωνήσουν. Πιστεύω ότι το επάγγελμα αυτό είναι του επαγγελματία πολιτικού και μάλιστα, δεν ξέρω κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν κάποιος είναι ιδεολόγος, όπως ο κύριος Βελόπουλος, φοβάμαι μήπως βρουν τρόπο και τον χειραγωγήσουν ή τον απειλήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ναι, αν βγάλω έξω τον κύριο Βελόπουλο που τόσα χρόνια μας στηρίζει, μας στηρίζει με αυτά που μας λέει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλουμε πολύ να τον δούμε να κυβερνάει για να διαπιστώσουμε του λόγου του ασφαλές. Πιστεύω είναι τίμιος.
0: Φυσικά.
1: Όλοι οι άλλοι, εντάξει, όποιος δεν έχει δοκιμαστεί είναι αθώος του αίματος. Οι υπόλοιποι θα αρπάξανε, θα πάρουν και το αεροπλανάκι τους και θα φύγουν. Οι επαγγελματίες πολιτικοί λοιπόν είναι η απάντηση. Ωραία. Από μένα.
0: Καταγράφεται.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

οι εταιρείες δημοσκοπήσουν με μια κυρία. Στο τέλος θα πούμε την απάντηση, να πούμε λίγο την σκαλέτα τα νέα και θα πάμε. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τι είναι τώρα? Ακρίβεια, καθημερινότητα, πολιτικές εξελίξεις, Τουρκία και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα που πιέζουν την κοινωνία.

0: Ωραίες τις λέει οι τράπεζες πολυεθνικές. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει να θυμίσω πως σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη μάχη της Κρήτης 85 χρόνια και δυστυχώς δεν το αναφέρω σε καμία από τις μέχρι τώρα εκπομπές που έκανα εχθές με την επέτειο των ποντίων. Σωστά, το αναφέρουμε. Ποια είναι η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αν πάμε καλά οικονομίσα, άμα χάσουμε δεν ευθυνόμαστε τίποτα. Για πάμε. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Η Γαβρίλα.
0: Και του...
1: η πολιτική.
0: Η πολιτική, λέει η κυρία Κέτη. Μάλιστα, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να πάμε καλά οικονομίσα, αν δεν πάμε καλά θα την πληρώσουν άλλοι το λογαριασμό. 694-363-5451. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν λύσεις και για τους πληστηριασμούς από τις τράπεζες και από τις δημόσιες φουλές όσο νου που έρχονται.

0: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Ένας άλλος φίλος λέει δημοσιογράφος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε, άμα οικονομήσαμε, άμα πέσουμε έξω, θα πληρώσουν άλλοι του λογαριασμού. Για πάμε να δούμε, ποια δουλειά είναι αυτή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Οι τράπεζες, εγώ πιστεύω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ένα άλλο
0: γρήγορο.
1: Ένα γρήγορο, ναι. Τελικά μάθαμε εχθές στην Αττική που βρώμαγε. Από πού ήρθε αυτό το πράγμα?
0: Να είστε καλά, φιλιά, πάμε.
1: Μάθαμε.

Έχουμε ανακοινώσεις νέων κομμάτων. Οι άνθρωποι θα πούν το πρόγραμμά τους, το όνειρό τους, το αφήγημα των εκλογών που έρχεται, που έρχονται, συγγνώμη, είναι ένα. Ούτε δημοκρατία, αλληλεγγύη. Όπου και όπως μπορείτε, φρενάρετε το Βελόπουλο. Τελειώσαμε. Πάμε. Η γιαγιά μου όμως ξέρεις τι έλεγε? Αυτό που φοβάσαι θα πάθεις.

Γιατί ο κόσμος, παιδιά, δεν αντέχει άλλο θεωρίες. Ο κόσμος θέλει αλήθεια, καθαρές κουβέντες και λύσεις. Πας σήμερα στο σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι άλλαξαν τα πάντα. Παίρνεις λιγότερα πράγματα, μικρότερο καλάθι και ως διαμαγείας πληρώνεις περισσότερα. Και ο κόσμος θυμάται τις τιμές πριν τις αυξήσεις. Ο εργαζόμενος σήμερα τι κάνει? Ο εργαζόμενος σήμερα δουλεύει, κουράζεται, πιέζεται, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Η κοινωνία δεν ζητάει πλούτη. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι βιοπαλαιστές, που αυτούς εμείς, αν μας δώσει τη δυνατότητα ο Θεός και ο λαός, θα τους αλλάξουμε τη ζωή, τι ζητά? Αξιοπρέπεια.

Κώστας λέει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κρατικού Οργανισμού η Ανεξάρτητης Αρχής. Καλό υπόλοιπο, φιλιά πολλά Κώστα. Ο φίλος μας από το Αμβούργο λέει καλησπέρα από Αμβούργο, βουλευτής στο Κοινοβούλιο.

Πάμε να γίνουμε όλοι μια παρέα με το Χαλκιωτή, την ομάδα μας εδώ. 694-363-5451. Για τα δικά σας μηνύματα, στείλτε μας ποια νομίζετε αυτή η δουλειά και που μας ακούτε. 694-363-5451. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε, έτσι, άμα οικονομήσουμε, και άμα χάσουμε. Δεν έχουμε καμία ευθύνη, θα βάλουμε όλοι να πληρώνουν το λογαριασμό. 2-10-7-18.000. Αν θέλετε, μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε τη μεγάλη μας ομάδα, Μάχη FM 99,8, πατριωτικά και αδέσμευτα. Να μας πείτε ποια είναι αυτή η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε. Άμα οικονομήσαμε, άμα χάσουμε, δεν τρέχει και τίποτα. Θα πληρώσουν άλλοι.

0: τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Θα κονομάμε, θα κερδίζουμε όλα καλά. Αν είναι να χάσουμε, θα πληρώσει ο Αρκουλής. Δεν πληρώνουμε φράγκο εμείς. Και αυτό που ζούμε εδώ, και θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό, δυστυχώς όλα κρίνονται από πολιτικές αποφάσεις. Αυτές επηρεάζουν την αγορά, το μισθό, την ενέργεια, το πορτοφόλι μας και τελικά καθορίζουν τη ζωή του κάθε άνθρωπου. Ο κόσμος σήμερα δεν ενδιαφέρεται για μεγάλα λόγια. Θέλει αποτελέσματα στην καθημερινότητα. Βαρεθήκαμε τα μεγάλα λόγια, βαρεθήκαμε τα μεγάλα λόγια. Ο λαός, ξέρετε τι λέει? Ότι έχετε περισσότερα ακίνητα από τα ένσημα. Και ότι συγχαρητήρια. Πάτε πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο. Μπράβο, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ρε, τι τσακαλιά είσαστε. Αλλά τη χώρα τη βυθίζετε στο χρέος. Ο κόσμος τα λέει. Μόλις μιλάω για χρέος, μόλις μιλάω για βύθισμα, ο Αρκουλής κατευθείαν βάζει ένα ερωτικό τραγούδι. Τι είσαι εσύ, ρε? Τι, ερωτικό τραγούδι στο χρέος, στο βύθισμα? Στο βύθισμα, ερωτικό τραγούδι, που είσαι λίγο πονηρός. Έτσι. Εν μεταξύ, το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει τα νιάτα μου. Ωραίες εποχές, ρε παιδιά, και καθαρές, ωραίες και καθαρές. Παίζαμε ξύλο, σε μισή ώρα ήμασταν όλοι μαζί.
1: Τώρα,
0: άστα.

Και τι έχουμε, ρε παιδιά, και πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εδώ και χρόνια μιλούν για ακρίβεια, για οικονομική πίεση, για ελληνική παραγωγή, για στήριξη της κοινωνίας και εθνική αξιοπρέπεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πολλές φορές έχει σηκώσει αυτά τα ζήματα όταν άλλοι τα αποτιμούσαν και το λέγανε τι είναι αυτά, γραφικός και τα λοιπά. Τώρα έτσι, τα ξέρουμε όλα αυτά, μην τα παραλαμβάνουμε. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος θέλει να δει πράξεις. Γιατί η κοινωνία πιέζεται τώρα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν είμαι ειδικός αγιοπολιτικά, αλλά υπάρχει κάτι που καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης. Δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα.

μια στιγμή και διαβάζω και όλα τα μνήματα. Νικολάκη, χαμογελάς ρε μπαγάσα, το σήκωσες ρε μπαγκά. Το σήκωσε Νικολάκη. Συγχαρητήρια, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, τελειώσαμε, μπράβο σας, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά... Αλλά μα την αχωρήσατε λίγα και ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα μιλήσω μπλακή. Λοιπόν, ο Νίκος ο φίλος μου ο ΑΕΚτζής. Ο φίλος μου ο Νίκος ο ΑΕΚτζής. Αχ, αχ. Λοιπόν, γεια σου φίλε Γαβρίλο. Η δουλειά αυτή είναι Μητσοτάκης ή Άδωνης ή όλος πώς το λέγανε που πούλησε την Ολυμπιακή αεροπορία και ΔΕΗ. Έτσι λέγεται αυτή η δουλειά. Χάχα, φίλε μου, γεια σου Νικόλα. Καλορίζικο το πρωτάθλημα. Σπύρος, μη προς πρωθυπουργός. Μαρία, CEO και manager. Όχι παιδιά, όχι. Θα τα πούμε, θα πούμε, θα πούμε λέω ακόμα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Ρε, ποια δουλειά μπορεί να κάνουμε και να οικονομάμε και άμα πέσουμε έξω δεν πληρώνουμε φράγκο και την πληρώνουν άλλοι. Κάνουμε τη δουλίτσα, ωραία νόμιμη. Αν πάμε καλά χοντροοικονομάμε. Άμα δεν πάμε καλά, πληρώνουν άλλοι ρε. Νόμιμα όλα παιδιά, νόμιμα, νόμιμα όλα. Νόμιμα.

Αυτά τα τραγούδια, Αρκουλή, εγώ δεν τα πρόλαβα. Ήμουν μικρός πολύ, μπορεί να ήμουν και αγέννητος. Τι, το 2001 είμαι γεννημένος. Παιδιά, ωραία εποχή, ωραία εποχή.

Μην ξεχνάτε, αν έχετε φίλους γνωστούς που έχουν προβλήματα δάνεια πληστηριασμίας, καλέστε το 210-49-64-569 να πούνε το πρόβλημά τους, να πούνε τις διαδικασίες αυτές που πιέζονται και να ακούσουν και εμάς και ας επιλέξουν το καλύτερο για εκείνους.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρότητα, σταθερότητα, εθνική αυτοπεποίθηση, καθαρές θέσεις, καθαρές λύσεις. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται για το σπίτι τους, πνίγονται από τα χρέη, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και εδώ θέλω να το ακούσουν όλοι. Μην αφήνει τα προβλήματα να μεγαλώνουν, υπάρχουν λύσεις, οι ρυθμίσεις, ο εξοδικαστικός, οι διαπραγματεύσεις, ακόμα και σημαντικά κουρέματα οφειλών. Και τις τελευταίες ημέρες είχαμε νέες επιτυχίες, νέες επιτυχημένες ρυθμίσεις, σημαντικά κουρέματα αλλά και αναστολών πληστηριασμών. 210-49-64-569 210-49-64-569 210-49-64-569 Η κοινωνία σήμερα πιέζεται, κουράστηκε, αλλά συνεχίζει να παλεύει. Και αυτό είναι το σημαντικό, να μην χάνουμε την πίστη μας, την ψυχραιμία μας και τη δύναμή μας. Δευτέρα Παρασκευή, πρώτο Οικονομία Γαβούλος Καλλιώτης στο μικρόφωνο, Αντώνης Αργουλής στον ήχο. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert, μπορείτε να μας βλέπετε, δείχνουμε τα νέα κουρέματα, δείξαμε, δείχνουμε συνέχεια, τη μέρα σήμερα Τετάρτη. Δείχνουμε τα κουρέματα και ανθρώπους που πραγματικά είχαν πρόβλημα και προσπαθήσανε να βρουν λύση, δεν μπορέσανε, ήταν στα πρόθυρα του πληστηριασμού και όμως μας εμπιστευτήκανε και εμείς τους φέραμε ένα μεγάλο κούρεμα 230.000. Θα σας πω προς το τέλος της εκπομπής 2-3 χαρακτηριστικά για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα δεν μας κάνει να μην παλεύουμε. Η υγεία πάνω απ' όλα, ο Θεός μας βοηθά, μας χαρίζει υγεία και τα παλεύουμε όλα. Ξεκινάνε η προεκλογική περίοδος, είναι δεδομένο, αλλά να ακούσουμε λίγο το φίλο μας. 2-10-7-10-8.000. Έχω θέσει ένα ερώτημα. Έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, σχεδόν τα έχουμε διαβάσει όλα. 2-10-7-10-8.000 και 694-363-5451. Θέτω ένα απλό ερώτημα. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε 2-3-5 άνθρωποι μαζί? Και έτσι ώστε, άμα πάμε καλά, νόμιμοι πάντα έτσι, άμα πάμε καλά, χόντρο οικονομάμε, άμα πέσουμε έξω, θα πληρώσουν άλλοι λογαριασμοί. Ποια είναι αυτή η δουλειά, η νόμιμη? Ξεκινήσαμε προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο. Τώρα πια οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι υποψήφοι βουλευτές θα πάνε να ζητήσουν την ψήφο των πολιτών. Και εκεί θα δούμε και διάφορες παρουσίες και είναι όλα αυθόρμητα. Δηλαδή μην πιστεύει ότι είναι κάτι στημένο, αυθόρμητος. Αυθόρμητος.
2: Γεωργάκη, σε πήρε καλό το Θόδωρο.
3: Τι γίνεται, γιατί.
2: Πότε είπες.
3: Να, τώρα μόλις.
2: Ελένησα, τι γι' αυτή γίνεται.
3: Δεν μου λες, τα τακτοποίησες όλα.
4: Όλα, μεγάλη, όλα στην εντέλεια.
2: Θα είναι καλή υποδοχή.
4: Υποδοχή. Μπορώ, θα χαλάσει ο κόσμος, Γεωργάκη. Άκουσε να δεις, όσε παρέστης, καλώς όρισες, καλώς μας ήρθες, λάβαρα. Βέβαια, σμύρτιες. Πού είσαι, πώς είναι ο δρόμος μπαίνοντας στο χωριό?
2: Ναι.
4: Έχω κανονίσει το σχολείο επίποδος. Από εδώ τα αγοράκια, από εδώ τα κοριτσάκια. Μπλε, άσπρο, άσπρο, μπλε. Και σπιούλες. Να μαζίσεις, να τους έχω ταράξει στην πρόβα, παιδί.
2: Δεν μου λες,
4: θα υπάρχει μουσική. Χωρίς μουσική γίνεται τίποτα. Ολόκληρη μπάντα.
1: Αυθορμήτως όλα γίνονται.
4: Μιλούνι, παιδί μου. Βέβαια, ο κόσμος τρελαίνεται για πανηγύρι. Δώσ' το πανηγύρι και πάρ' την ψυχή.
2: Ναι, αλλά να υπάρχει και ένας ενθουσιασμός.
4: Ποιο ενθουσιασμός θα υπάρχει?
2: Να φανεί κάπως αυθόρμητο.
4: Το έχω κανονίσει και το αυθόρμητο. Ωραία, και το αυθόρμητο έχω κανονίσει και τον ενθουσιασμό, όλα τα έχω κανονίσει.
2: Τέλος πάντων, κοίταξε και τώρα εκεί που θα πας να τον έχεις στο νου σου.
4: Γιατί δουλειά?
2: Ωραία, ακού τι σου λέω. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι για να λείψω από το Υπουργείο. Γι' αυτό έχετε μάτια σου 14.
4: Σε τι δουλειά?
2: Να μην αφήσει να τον πλησιάσουν και αρχίσουν οι κουβέντες, τα παράπονα, τα καρφιά.
3: Τώρα ξέρεις τι μου λες. Έλα παππού μου να σου δείξω τα μπελοχωραφά σου.
2: Το λέω για να το έχεις υπόψη σου.
3: Μέσα είναι.
2: Μέσα.
3: Πάμε.
5: Γεια σου, Κρούζα.
3: Σέβη μου, κύριε Υπουργέ.
5: Τι γίνεσαι, καλά. Οικογένεια, τι γίνεται.
3: Πολύ καλά, όλοι.
5: Κύριε Αμέλπο, τα κουτσούβελα, όλοι καλά.
3: Δόξα τω Θεώ.
5: Και δεν μου λες, Κρούζα.
3: Μάλιστα.
5: Τι γίνεται, η πλατανιά μας. Τι λένε και κάτω για μένα. Ευχαριστημένοι από μένα.
3: Αν είναι.
5: Ευχαριστημένοι, ναι.
3: Ορκίζονται στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ.
5: Ορκίζονται στο όνομά μου.
3: Βέβαια. Το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας. 100 χρόνια τώρα. Η μαυρογιαλουρέη είναι το πρώτο τζάκι της περιοχής. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
5: Έτσι είναι, αλλά άλλο τόνα, άλλο τάλο. Τώρα τι θέλω εγώ με τους πεθαμένους, καλά δεν
3: ξέρω. Όχι, χρόνια και σαμάνια τώρα. Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός όταν υπάρχει ένας μαυρογιαλούρος.
5: Έτσι, καλώς.
3: Ο Μακαρίτης ο παππούς σας πρώτα.
5: Ποιο χωρέσει τον παππού του καημένου.
3: Ποιο χωρέσει. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας μετά.
5: Ποιο χωρέσει τον πατέρα.
3: Ποιο χωρέσει. Τώρα εσείς. Τον αγαπούσαν τον παππού σας, τον λάτρευαν τον πατέρα σας, αλλά με εσάς πια, κύριε Υπουργέ μου.
5: Χαλάει ο κόσμος, ε.
3: Πίνουν νερό στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ.
5: Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε.
3: Αλίμονο.
5: Μ' αγαπάνε. Ε.
3: Σας λατρεύουνε, κύριε Υπουργέ.
5: Μ' αγαπάνε.
3: Σας αγαπάνε. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν και ευχάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς.
5: Βέβαια, όσο να είναι, κάτι έκανα κι εγώ για αυτούς. Πώς. Και έκανα και κάνω και θα εξακολουθώ να κάνω.
3: Σας ετοιμάζουν μια υποδοχή, κύριε Υπουργέ μου.
5: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
3: Γιατί?
5: Όχι υποδοχές. Να λείπουν υποδοχές. Γιατί?
3: Κύριε Υπουργέ.
5: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου. Νομίζω ότι έπραξα ό,τι το ανθρωπίνος δυνατόν να πράξει της.
3: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ μου. Εδώ πίνουν νερό στο όνομά σας.
5: Μ' αγαπάνε.
3: Αν σας αγαπά, σας λατρεύουν.
5: Ο πολιτικός.
3: Μάλιστα.
5: Ο πολιτικός, λέγω.
3: Μάλιστα.
5: Ο πολιτικός τέλος πάντων, ο οποίος έχει επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.
3: Μάλιστα.
5: Και του ιστορικού ρόλου, τον οποίο πρόκειται να διαδραματίσει.
3: Μάλιστα.
5: Στην ζωή του τόπου. Οφείλει.
3: Μάλιστα.
5: Οφείλει τέλος πάντων να δίδει εντελώς ιδιαίτεραν προσοχή στα έργα κοινή ωφέλειες.
3: Μάλιστα.
5: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
3: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχεσαι. Μα ο κύριος υπουργός έχει μεγάλα σχέδια. Ο Θεός να του δίνει χρόνια να τα κάνει όλα.
5: Τέλος πάντων, είδομεν. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι θεωρώ εν αυτόν ευτυχή που δια μία ενισέτη φορά μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον αγαπητό λαό της Πλατανιάς.
3: Oh.
5: Της Πλατανιάς.

www.pavemagelio.gr. Οι άδειες τσέπες του Έλληνα και τα γεμάτα πορτοφόλια των βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης μέσα σε μια πενταετία πλούτησαν κατά 126 εκατομμύρια ευρώ.

κάνουμε δουλειά νόμιμη. Άμα πάμε καλά, χοντροκονομάμε. Άμα δεν πάμε καλά, θα πληρώσει ο Αρκουλής. 694-363-5451. Θα πω σε 2-3 λεπτά, θα πω την απάντηση. 694-363-5451. Τα δικά σας μηνύματα. Μου έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις για τα δάνεια, θα τις απαντήσω όλες. 2-10-7-18.000. Η Ελένη, η φίλη μου, μας λέει και η δουλειά είναι κομματόσκυλο. Απλή ερωτησούλα. Αν κάνουμε αυτή τη δουλειά νόμιμα, 1, 2, 5, όσοι θέλουμε, και αν δεν πάμε καλά, οικονομάμε όλα τέλεια, μια χαρά όλα, νόμιμα. Αν δεν πάμε καλά, δεν ευθυνόμαστε. Πληρώνει ο Αρκουλής.

voicenews.gr, μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε. Βρετανική κολοτούμπα με Ρωσία. Πέρασαν νόμο για προμήθεια καυσίμων από τη Ρωσία. Τι? Έκτακτο. Βρετανική κολοτούμπα με Ρωσία. Πέρασαν νόμο για προμήθεια καυσίμων. Ωραία. Με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.

0: Ποια δουλειά κάνουμε, χοντροκονομάμε όλα καλά και άντα δεν πάμε καλά, θα πληρώνει ο Αρκουλής. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Ορίστε.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Όμως έχω μια μικρούλα ένσταση.
0: Ορίστε.
1: Στην ερώτηση πρέπει να συμπληρωθεί όχι απλώς επάγγελμα. Ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Mm-hmm. Είναι λειτουργήμα κάτω το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κάνει επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να διορθωθεί, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε θα βγουν σωστά εάν οι ερωτήσεις σας εξακολουθεί να είναι επάγγελμα.
0: Ξανά το λέω. Ποια δουλειά κάνουμε έτσι ώστε να πάμε καλά, ωραία, και αν δεν πάμε καλά, πληρώνει ο Ερκουλής. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Ο Γιάννης λέει: Τράπεζα νόμιμη κουτοχογλυφία. Ο κύριο Στάθη αφιερώνει το μήνυμα στον κύριο Αρκουλή. Είστε φοβορέως. Μετά από του πιάνου φανταζία, Βασίλη Καρά.

Πάμε να λύσουμε το μυστήριο. Πάμε να λύσουμε για το μυστήριο. Ο πρόεδρος του μπήκε στη Βουλή. Υπάρχουν νόμοι που η τράπεζα, όταν πάει καλά, έχει τα κέρδη, θα σου πάρει το σπίτι, θα σου κάνει πληστηριασμό, θα σου μπλοκάρει τους λογαριασμούς, θα πάρει τα πάντα. Και αν δεν πάει καλά, θα έρθει ο ελληνικός λαός, θα στηρίξει τις τράπεζες για να ξανάρθουν οι τράπεζες, να δυναμώσουν, να κάνουν πληστηριασμό στις πρώτες κατοικίες και να μείνει κολυμπηθρόξυλο. Ενώ αν εκείνες δεν πάνε καλά, αν εκείνες πτωχεύσουν, τι έχετε, έρχεται το Ελλάδα, ο λαός, οι πολίτες και στηρίζουν το τραπεζικό σύστημα όπως έχει γίνει. Ενώ αν εσύ τώρα ανοίξει ένα μαγάζι και δεν πας καλά και έχεις πάρει ένα δάνειο, θα σου πάρει το σπίτι, το σκύλο, τη γάτα, θα στα πάρει όλα. Η απάντηση λοιπόν, αυτή η δουλειά είναι η τράπεζα και εν γέννη το τραπεζικό σύστημα. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Μου έχετε στείλει πάρα πολύ μήνυμα που με ρωτάτε να σας εξηγήσω ότι είναι εξοδικαστικός και πώς λειτουργεί. Έχουμε τον εξοδικαστικό που ήδη λειτουργεί και έχουμε και τον εξοδικαστικό που έρχεται ο νέος νόμος του κ. Περακάκη που λέει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Επί της ουσίας το ίδιο είναι, η μόνη διαφορά είναι ότι στη δεύτερη επιλογή που θα μας δίνει το Υπουργείο θα μπορούμε να απομονώνουμε την πρώτη κατοικία από τη λοιπή ακίνητη περιουσία. Εσείς αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι το εξής. Ότι ο εξοδικαστικός δεν είναι μια απλοποιημένη διαδικασία, μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που πατάμε το κουμπάκι. Διότι είναι πολύ περιοριστικός ό,τι έχει να κάνει τις κινήσεις και έχει βήματα. Αν δεν πάει ένα από αυτά τα βήματα καλά, ενδεχομένως να έρθει το αποτέλεσμα και να είναι απορριπτική. Δεν μπαίνουν όλοι στον εξοδικαστικό, όμως είναι ένα καλό εργαλείο. Ρυθμίζει τις τράπεζες σε τράπεζες funds έως 420 δόσεις. Άρα μπορούμε να κάνουμε τον εξοδικαστικό και τον κάνουμε πάρα πολλές φορές σε 420 δόσεις. Σύμφωνα και με το προσδόκιμο, το τραπεζικό προσδόκιμο, δηλαδή την ηλικία του δανειολήπτη, έχουμε ρυθμίσει και 75χρονους όμως. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάθε μία περίπτωση έχει την ειδική της βαθμολόγηση και αξιολόγηση. Τώρα βέβαια κάποιοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, το παρουσιάζουν αυτοματοποιημένο γιατί δεν ξέρουν να το στηρίξουν. Τέλος πάντων, τι να πω. Πώς θα καταλάβουμε αν ένας γνωρίζει το αντικείμενο και, έναν άλλο που δεν το γνωρίζει? Κοιτάμε το βιογραφικό του και κοιτάμε πόσα χρόνια ο άνθρωπος αυτός ασχολείται. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Τι δουλειά έκανε πριν δύο χρόνια, τι δουλειά έκανε πριν τρία χρόνια και θα καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος όντως είναι άνθρωπος που ασχολείται με τις τράπεζες εκπροσωπώντας τους ιδιώτες ή απλά είναι ένας κάποιος που είδε το φως και μπήκε. Πώς να δώσω ένα τέλος, να αρπάξω ένα βέλος. Το ξαναλέω γιατί πολλοί μου λέτε, μα πού να καταλάβουμε ποιο πρέπει να εμπιστευτούμε. Σας λέω λοιπόν ποια είναι η λύση. Κοιτάξτε αυτόν που απευθύνεται σε εσάς και σας ζητάει την εμπιστοσύνη στο να διαχειριστεί τις υποθέσεις σας. Πολύ απλά ψάξτε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, στο Google, στο ξέρω εγώ τεχνική νοημοσύνη, να πάρετε πληροφορίες, να δείτε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος πόσο καιρό. Και στο YouTube μπορείτε να χτυπήσετε το όνομά του, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει παρουσία συγκεκριμένη τα τελευταία, εγώ λέω 32 χρόνια, δεν πειράζει, θα είμαι πολύ φιλικός. 15 τελευταία χρόνια ασχολείται με αυτό. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του πριν 7 χρόνια, πριν 8 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει εξειδίκευση. Είδα το φως και μπήκα. Μάλλον είδα το φως και μπήκα είναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος θα χειρίζεται τις υποθέσεις σας. Τώρα, τι μου λες ρε Γαβρίλε, εδώ βλέπω τώρα στην τηλεόραση υπάρχουν άνθρωποι λέει που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή τα βλέπω τώρα. Πού βλέπω εδώ στο Sky του βλέπω. Σε άλλο την αύξηση του χρειανού που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν και στο κτηνίατρο, διάβασα κάπου. Πάνε στο κτηνίατρο να πάνε συμβουλές. Μας έχει καταραστεί ο Θεός. Αρχίζει η δεύτερη παρουσία. Ο άνθρωπος να νομίζει ότι είναι ζώο και να πηγαίνει στο κτηνίατρο να πάρει συμβουλές.

Να επιστρέψουμε όμως. Άρα ο εξωδικαστικός ρυθμίζει τις 420 δόσεις με ένα χαμηλό επιτόκιο. Οι περισσότερες ρυθμίσεις που βγάζουμε είναι το 99% χωρίς προκαταβολή και οι περισσότερες από αυτές έχουν και ένα κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει το κούρεμα ως προϋπόθεση. Καμία, μα καμία. Άρα έχω δει πολλές περιπτώσεις που γίνονται κουρέματα και στους τόκους και πολλές φορές έχω δει και στο κεφάλαιο. Όμως αυτό δεν είναι πιο ότι θα πετύχουμε το κούρεμα ό,τι και να γίνει. Το διαπραγματευόμαστε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. 2-10-49-64-569. Άρα τις τράπεζες μπορώ πρώτη λύση να διαχειριστούμε τον εξωδικαστικό. Τράπεζες Funds. Άρα και εσύ που έχεις αποϋπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.

Ευχαριστούμε τον Στάθη για τα καλά του λόγια. Κύριε Γαβρίλο, κάνετε έργο Θεού που σώζετε ό,τι σώζετε από τα σπίτια των ταλαιπωρών ανθρώπων. Υγεία, ευλογία, δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και σε εσάς να είστε καλά.

0: Διαβάζω όλα τα μηνύματα. Καλησπέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα ο Νόνιτος Σίλης. Δεν καταλαβαίνει παρά μόνο ότι το αγγούρι μπει στη γειτονιά του. Μπράβο στον Ορέση, το βρήκε. Όντως είναι τραπεζικό σύστημα. Και στην κυρία Μαρία. Και η κυρία Μαρία το βρήκε. Ήταν η πρώτη που το είπε. Και αν θυμάστε, ψηλό μηδίασα εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσπάθησα και δεν το έκρυψα ότι το βρήκε. Μπράβο Μαράκι, μπράβο σε όλους σας. Σκέφτεστε καλά. Εδώ έχουμε και FTFM. Πρέπει να μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε πίσω από τα γράμματα. Πάμε. Η μία λύση είναι να πάμε τον εξοδικαστικό που ρυθμίζει, όπως είπαμε, 420 δόσεις και τις περισσότερες φορές δεν ζητάει προκαταβολή. Στο πληστηριασμό η προϋπόθεση είναι το 10%. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλούς πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή και χωρίς να είναι φαθή κατηγορία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την εξαντλούμε τις περισσότερες φορές, το πετυχαίνουμε. Δεν είναι προϋπόθεση όμως, το επαναλαμβάνω. Όλα είναι κατά περίπτωση. Και έχουμε και τις 200 δόσεις που μπορούμε να ρυθμίσουμε τις δημόσιες οφειλές και εκεί έχουμε δει πολλές φορές κουρέματα και στις υπερχρεώσεις και στους τόκους υπερημερίας και πολλές φορές έχουμε δει και στο κεφάλαιο. Δεν είναι προϋπόθεση το κούρεμα.
1: Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις ταχτή.
0: Η δεύτερη επιλογή, γιατί κάποιος μου λέει εγώ έχω τον εξοδικαστικό, τι μπορώ να κάνω. 2-10-49-64-5-69, το λέω πάλι, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, για όλες τις περιπτώσεις από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, γιατί αν έχετε χάσει τον εξοδικαστικό, μπορούμε και το έχουμε πετύχει να σταματήσουμε τον πληστηριασμό και να διεκδικήσουμε πάλι ένα κούρεμα. Κλασικό παράδειγμα, οι 711.000 που λέω, οι οποίες 711.000 ήταν με απορριπτική στον νόμο και απορριπτική στον εξοδικαστικό. Με διμερείς διαπραγμάτευση φέραμε το εξής αποτέλεσμα. Οι 711.000 γίνανε 150, τις οποίες θα τις εξοφλήσει ατόκος. Έδωσε μια προκαταβολή η οποία αφαιρείται από τις 150.000 και έληξε το θέμα. Με απορριπτική στον νόμο και απορριπτική στον εξοδικαστικό. Άρα όταν οι άλλοι σταματάνε Γαβρίλος Χαλκιώτης, μπορείς να το σώσεις, λέμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Στο alert. Και κάθε 9,5 ώρα τι λέμε, κάθε Δευτέρα 9,5 ώρα, πες στο Χαλκιώτη ρε παιδί μου, αν συμπληρώσεις αυτές τις τρεις φράσεις. Πρώτα οικονομία, Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μπορείς να το σώσεις και Δευτέρα 9,5 ώρες πλατφορμές. Τι λέμε, πρώτα οικονομία, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Μπορούμε να το σώσουμε, πώς, πες στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα 9,5 ώρα στα social. Άρα υπάρχουν λύσεις. Είτε με τον εξοδικαστικό, είτε με διμερή διαπραγμάτευση και όλοι κρινόμαστε με το αποτέλεσμα. Η δύσκολη ερώτηση που μου κάνετε είναι πού να ξέρουμε εκεί που απευθυνόμαστε πώς θα καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Είναι απλή η λύση, παιδιά. Κοιτάξτε αυτός ο άνθρωπος πόσο καιρό ασχολείται. Αν ασχολείται 1-2 χρόνια, νομίζω δεν έχει την εμπειρία. Για μένα, κάποιος που ασχολείται με το αντικείμενο, η εμπειρία του μετράει τουλάχιστον 15-20 χρόνια με το ίδιο αντικείμενο συνέχεια όμως, έτσι. Εκεί θα μπορεί να είναι έμπειρος ο άνθρωπος αυτός. Και βέβαια θα ψάξουμε και τα αποτελέσματά του. Εμείς έχουμε γίνει γνωστοί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εισπράττουμε πολύ αγάπη από εσάς και μεγάλη εμπιστοσύνη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς καθημερινά όμως με κουρέματα, πληστηριασμού, σταματάμε, κάνουμε κουρέματα. Κάθε μία περίπτωση ξεχωριστή. Άρα η μεγάλη αγάπη που μας δίνεται και εμείς προσπαθούμε να αποδώσουμε αυτή την αγάπη, να την επιστρέψουμε όσο μπορούμε. Με ποιον τρόπο, να φέρουμε πολύ καλές ρυθμίσεις που δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα το πετυχαίνουμε. Πολλές δόσεις, χαμηλές δόσεις και στις περισσότερες των περιπτώσεων και κούρεμα.
1: Σε πήρα από το χέρι.
0: Είτε είναι από τις τράπεζες είτε από το δημόσιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα είμαστε εδώ. Είτε να κάνουμε κάποιο τηλεφωνικό ραντεβού, είτε να κάνουμε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Κορυδαλό, στον Κορυδαλό, πλατεία Ελευθερίας, δίπλα στο μετρό. Νίκαια, πλατεία Χαλκιδόνος. Και στο Μαρούι, στο πεζόδρομο, στον Ερμού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην απογοητεύεστε. Καμία μάχη δεν χάθηκε αν δεν τη δώσουμε. Μείνετε Μάχη FM. Έρχεται δυνατό Στεφανός Χίος με ραδιομακελάριδες. Ευχαριστώ πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen V βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen V Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραμπατζή στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από τις τοποθετήσεις, η διαδικασία κορυφώνεται με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπι. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Οι κλέφτες κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, τόνισε επίσης. Απόπειρας να αποπροσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά ωφέλη, καταλόγησε νωρίτερα στην αντιπολίτευση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται και η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα, περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσα τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αύριο το πρωί, η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους Financial Times. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σε 15η μέρη αργία τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενεία σε νους. Παράλληλα, διατέθηκε και ΕΔΕ για την διερεύνηση της υπόθεσης. Η καταγγελία έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από κάτοικο Μενιδίου, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπαιδικό πρόβλημα και αναμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν το πρωί στα Γιάννητσά όταν σκαλοσιά στην οποία εκτελούνταν εργασίες κατέρευσε, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος και να εγκλωβιστούν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Ένας τρίτος εργαζόμενος τραυματίστηκε την ίδια στιγμή από μεταλλικά στοιχεία της σκαλοσιάς που κατέρευσαν στο έδαφος. Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για νοσηλεία. Στη Θεσσαλονίκη, η κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές, ενώ εμπλέκεται και σε μία ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός για αύριο, Παρασκευή, αναμένεται άστατος με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Machi FM. Ακολουθεί εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Ζητήσαμε από το λαό θυσίε και μεταρρυθμίσει. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών ανέκοψε την πορεία μας.
3: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη παίζει τη νύχτα, αργά τη νύχτα. Μετά τις 2 το ξημέρωμα. Εκεί όπου φυτρώνουν οι διάφοροι μαϊμουδιάριδες, σαν τους πολιτικούς, εκεί κυρίες και κύριοι που ζουν τα βαμπύρ, εκεί που ζουν οι βρικόλακες των Μητσοτάκηδων. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο 5 με 6, θα ακούσετε τις ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο. Ακούστε το σχόλιο, την ανάλυση, την είδηση, αλλά με τον αντισυστημικό τρόπο. Και αυτές τις ειδήσεις που βγάζουμε εμείς σήμερα είναι όλες τους πρωτογενείς ειδήσεις. Ειδήσεις οι οποίες βοηθούν τον κόσμο να σχηματίσει μια αντίληψη μέσα στο όριο του πατριωτισμού. Δεν είναι βγαλμένες από το κεφάλι μας και πάνω απ' όλα δεν έχουμε μιλήσει ούτε με καναλάρχες, ούτε με ολιγάρχες, ούτε με ανθρώπους του πλούτου, ούτε με ανθρώπους των διελιστηρίων, ούτε με βενζινοπόλες, ούτε με ιδιοκτήτες πετρελοειδών, κυρίως με αυτούς, οι οποίοι έχουν αναγάγει τη δουλειά τους σε ένα τεράστιο και απέραντο πανελλαδικό λαθρεμπόριο καυσίμων. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή την ώρα, με την άνοδο της τιμής της βενζίνης, οι πληροφορίες λένε ότι εντός των προσεχών ημερών η βενζίνη θα ανέβει κι άλλο, το πετρέλαιο θα ανέβει κι άλλο, που σημαίνει ότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα τα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν, θα πρέπει να είστε όλοι έτοιμοι. Να κάνετε τις σχετικές αποταμιεύσεις ή δυνατόν, γιατί τι αποταμίευση να κάνει ένας χριστιανός ο οποίος παίρνει 600 και 700 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις μια οικογένεια και την ίδια στιγμή με την ίδια αυτή οικονομική πολιτική καθηκμάζεται κυρίες και κύριοι το εισόδημα των εργαζόμενων από την ώρα που έχουν και τα ενοικιοστάσια, τα οποία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Χαλκιώτη, ακούσατε νωρίτερα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά εκτός από ένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα και η πιο σημαντική είδηση που βγαίνει για όλους εμάς, οι οποίοι πασχίζουμε, ακούστε, δεν είμαστε πλούσιοι. Αν ήμασταν πλούσιοι, δεν θα δουλεύαμε 18 ώρες την ημέρα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι, παραλίδες και τα έχουν οικονομήσει, δουλεύουν το πολύ ένα εξαωράκι την ημέρα. Και την υπόλοιπη μέρα τους κάνουν τζόκινγκ, κάνουν γυμναστική, πηγαίνουν στα γυμναστήριά τους, φροντίζουν την επιδερμίδα τους, φροντίζουν το κάτω και το πάνω τους. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε σαν τους ήλωτες. Και για να δουλεύεις σαν τον ήλωτα, σημαίνει ότι έχεις ανάγκη για να ζεις την οικογένειά σου. Δεν θα μας πάρουν τα κλάματα, και ούτε το πες με κακομύριδες. Αλλά αν ρωτήσεις 10 πολίτες, από τους 10 πολίτες, οι 8 τουλάχιστον είναι βιοπαλαιστές. Μόνο 2 πολίτες, δηλαδή περίπου Το 2 με το 5% του πληθυσμού ζει αυτή την ώρα ανέτος, χωρίς να νοιάζεται για καμία υποχρέωση. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, περίπου το 95% των Ελλήνων πολιτών έχουν πρόβλημα. Μίλατε λοιπόν ότι φεύγουν, ότι πάνε και ότι έρχονται. Αν αναλύσει κανένας την δημογραφική ενδοσκόπηση της χώρας, θα δει ότι αποτελείται από άνεργους, από επιδοματούχους, από εργαζόμενους, από ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρή τάξη 200, 300, 400 χιλιάδων ανθρώπων έχουν τη δυνατότητα να κινούνται συνέχεια. Είτε στις βίλες τους, είτε στα εξοχικά τους. Καλά, και οι άνθρωποι μεροκαματιάριδες έχουν αποκτήσει εξοχικό, άλλοι το απέκτησαν τον πατέρα τους, άλλοι το απέκτησαν τη μάνα τους, άλλοι το απέκτησαν την πεθερά τους. Όμως, περίπου το 5% των Ελλήνων, των ενεργών Ελλήνων πολιτών, είναι αυτοί οι οποίοι ζουν καλά. Οι καλοπερασάκηδες και οι βολεμένοι. Οι υπόλοιποι, κυρίες και κύριοι, είναι τα κομματόσκυλα και αυτή η ειδική κάστα των εργαζόμενων, 2-3 χιλιάδες μετακλητοί, 2-3 χιλιάδες υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα που τους έβαλαν στο Κοινοβούλιο και τους διόρισαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Βουλή, σαν υπαλληλικό προσωπικό, περίπου είναι 3-4 χιλιάδες υπαλλήλους. Δεν είναι λίγοι. Η ΕΡΤ, ο δημόσιος οργανισμός, σαν προσωπικό, είναι άλλοι 3-4 χιλιάδες υπάλληλοι. Μιλάμε δηλαδή για 8-10 χιλιάδες υπάλληλους. Και αν βάλουμε αυτούς που ορίστηκαν και διορίστηκαν στα Υπουργεία, αυτούς που είναι ειδικοί σύμβουλοι, αυτοί που είναι ειδικοί παρατηρητές, σαν το Λαζαρίδη, ο οποίος δεν είχε πτυχίο, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει με ρουσφέτη, αυτοί που παρέκαψαν τον ΑΣΕΠ, αυτοί οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια αξιοκρατία που αντιμετωπίζουν τα δικά μας παιδιά, τα ημέτερα με ή τα παιδιά, τα δικά μας σπλάχνα ξεπερνούν τους 20 με 30.000. Υπολογίστε και τους υπόλοιπους τους βολεμένους, υπολογίστε αυτούς που δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν, οπότε αντιλαμβάνεστε, υπολογίστε την αποχή, υπολογίστε την τρικυμία κρανίο που έχουν αυτή την ώρα οι Έλληνες ψηφοφόροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια κάστα προνομιούχας τάξεως, η οποία καθορίζει

βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι. 2017 ακίνητα έχουν όλοι αν τους σουμάρεις. Εν τω μεταξύ, μέσα σε μία επταετία, οι πολιτικοί βουλευτοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης πλούτησαν κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Την ώρα που ο Έλληνας ψάχνει τα ψηλά στην τσέπη του, οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα κέρδη τους και να γεμίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό προέκυψε από την ανάλυση του πόθεν, μάλλον από την ανάλυση του έσχες, όχι από την ανάλυση του πόθεν, που τα βρήκες. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό φαίνεται πως οι κυβερνώντες μέσα σε μία επταετία κατάφεραν και αύξησαν τα εισοδήματά τους και τις καταθέσεις τους κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Εάν μπείτε στο site της Βουλής, στο Βουλή Watch, ο υπολογισμός βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα. Όχι στα αδήλωτα, στα κρυφά, στα άδειλα. Στις τραπεζικές καταθέσεις, στα επενδυτικά προϊόντα και στο κεφάλαιο συμμετοχή σε επιχειρήσεις με εσωτερική πληροφόρηση. Το σύνολο των βουλευτών με τας συζύγους τους απαρτίζουν μια σκληρή κάστα προνομίουχων. Και υπάρχει μία αύξηση και για τον δηλωθέντα πλούτο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας από το 22, που το 23 αύξησε την κοινοβουλευτική της δύναμη κατά 10 βουλευτές. Ο πλούτος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει οριακή πτώση. Και αυτό όχι γιατί είναι κακομύριδες, αλλά γιατί λιγόστεψαν. Εάν δείτε επίσης αυτά τα γραφήματα στη Βουλή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα με τα δηλωμένα, όχι τα αδήλωτα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αδήλωτο εισόδημα. Λεφτά κάτω από το τραπέζι, ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί μη δηλωθέντες και πάνω απ' όλα αρπαχτές και μίζες. Τώρα μην μου πείτε ότι αυτοί όλοι τους έγιναν υπουργοί και ειδικά οι πιο μακρόβοι. Πιο μακρόβοι υπουργοί. Παράδειγμα, ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει καταθέσεις 59 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 59 εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν τον ρώτησαν, καλά, πού τα βρήκες τα λεφτά, ξέρετε τι είπε, η γυναίκα μου. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Είναι η. Κόρη του δεύτερου τη τάξη στην Ελλάδα. Της δεύτερης κατασκευαστικού κολοσσού, της ΓΕΚ Τέρνα. Η δεύτερη, η πρώτη τη τάξη στην Ελλάδα εργολαβική κατασκευαστική εταιρεία είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Είναι η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη. Η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη είναι δικηγόρος, είναι νομικός σύμβουλος. Και από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι ώρας, υπηρετεί στην ανεξάρτητη αρχή που δίνει τις άδειες για τις ανεμογεννήτριες. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Με έναν παχυλό μισθό. Δεν μπορεί όμως τα 57 εκατομμύρια να προήλθαν μόνο από τα εισοδήματα της γυναίκας του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και όχι της Ελλάδος είναι ο κ. Γεραπετρίτης. Και ο ένας από τους υπουργούς που διασκεδαστικά υπερτονίζεται το όνομά της στο κοινοβούλιο, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, λένε ότι προορίζεται για υπουργός του Νετανιάχου. Εκεί έχουν φτάσει τα νέα. Και το διάβασα σε ένα ομογενειακό site στην Αμερική, στην ελληνική κοινότητα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή, για να δούμε λίγο και το πλούτο. Ο πλούτος αυτός είναι φασιστική κοινοβουλευτική έκφανση. Δεν μπορείς να είσαι εκπρόσωπος των Ελλήνων πολιτών και να έχεις ένα τόσο μεγάλο εισόδημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό

0: είναι μια αντιθεσμική αντιπαροχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντιπαροχή με την ολιγαρχία, τη λαθρεμπορία και τους ανθρώπους που κάνουν κακές δουλειές. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς σχηματίστηκε αυτός ο πλούτος. Διότι εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι από το 23 μέχρι το 24 οι 156 βουλευτές αύξησαν ακόμα 71 εκατομμύρια ευρώ την περιουσία τους, φτάνοντας τις δηλώσεις του 24 και συνολικά στο δυσθεώρητο ποσό των 217 εκατομμυρίων 56.238 ευρώ. Δηλαδή την τελευταία επταετία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξήσει το εισόδημα 126 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή αυτοί όλοι τους κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αυτά που συμβαίνουν τα άλλα είναι ξεκάθαρα. Ο ένας είναι γαμπρός της Γεκτέρνα. Ο άλλος συνδιαλέγεται με τους Περιστέριδες. Ο τρίτος υπουργός συνδιαλέγεται με τις κατασκευαστικές εταιρείες που φτιάχνουν τις παράγκες των λαθρομεταναστών. Ο τέταρτος με τα συσίτια των λαθρομεταναστών. Ο πέμπτος είναι μπασμένος στα κόλπα των πλαστών διαβατηρίων. Ο έκτος έχει σχέση με τα νησιά του Αιγαίου, όπου εκεί γίνεται της κακομήρας τη λαθροδιακίνηση. Ο έβδομος είναι κολλητός λαθρεμπόρων καυσίμων στη χώρα. Ο όγδος είναι κολλητός λαθρεμπόρων τσιγάρων στη χώρα. Ο ένατος είναι κολλητός λαθρεμπόρων οπλικών συστημάτων και ο δέκατος είναι κολλητός οπλάδων, οι οποίοι πουλάνε όπλα στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στη Γάζα. Δεν γίνεται διαφορετικά η περιουσία. Ξέρετε καλά ότι με το σταυρό στο χέρι δεν πλούτησε κανένας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος πρέπει να μας εξηγήσει από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι τα δηλώνω και τέλος. Και ξέρουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, εκτός από υπουργός εξωτερικών στη συνδιαλλαγή του με τους Τούρκους, βλέπουμε μία πρωτοφανή οπισθοχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Αυτό εμένα κάτι μου λέει. Αυτό μου λέει ότι επιχειρείται μία νέα ιστορία πρεσπών. Και ξέρουμε καλά, έχει ψιθυριστεί και έχει υποθεί υποχθονίως και υπογείως ότι ο κύριος Τσίπρας και αυτοί οι οποίοι συνυπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν βγήκαν χωρίς κέρδος από αυτή την ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας για αυτή την υπόθεση δεν μίλησε ποτέ. Εμείς όμως είδαμε ότι όλο το χρονικό διάστημα που είχε παραιτηθεί από βουλευτής ζούσε μια άνετη ζωή. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αν σταματήσω να δουλεύω μία μέρα, θα έχω πρόβλημα. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εδώ μέσα και απόξω. Αυτό τι σημαίνει? Τρέχουν τα φροντιστήρια. Τρέχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία. Τρέχουν τα ενίκια. Τρέχουν οι υποχρεώσεις. Πώς θα βγάζει πέρα, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί, αν δεν παίρνουν μεροκάματο? Αν δεν μπαίνουν μεροκάματο από αλλού, να μας εξηγήσουν, να βγουν να μας εξηγήσουν. Ζητάμε το πόθεν. Δεν ζητάμε το έσχες. Άρα λοιπόν, κλείνοντας με αυτό, λέω ότι όλοι είναι υποπτοί τελέσεως αδικημάτων, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Πάμε σε μια δεύτερη σοβαρότατη είδηση. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι εντός των προσεχών ημερών διαλύεται το κοινοβούλιο του Ισραήλ και η χώρα πάει σε εκλογές. Και αυτό γιατί οι φανατικοί Εβραίοι, όπως τους αποκαλούν Ορθόδοξους Εβραίους, δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που μου έλεγε ένας άλλος εδώ πέρα και κόντεψα να του φέρω τα φώτα στο κεφάλι, ότι στο Ισραήλ η επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη. Λοιπόν, και γέλασε το παρδαλό κατσίκι. Οι σκληροπυρηνικοί Εβραίοι απέσυραν την υποστήριξή τους από τον Νετανιάχου. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, το αργότερο του 2026. Κάτι που σημαίνει ότι εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, που θέλουν τον Νετανιάχου να χάνει πολύ μεγάλη δύναμη από το ελληνικό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Δηλαδή, το φιλαράκι του. Είναι σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη. Δηλαδή, το συνεταιράκι του σημερινού πρωθυπουργού της Ελλάδος θα μας αφήσει χρόνια όσον αφορά τα πολιτικά του. Και θα ανοίξει ο δρόμος εάν δεν γίνει νοθεία και στο Ισραήλ, εάν δεν επέμβει το Predator και στο Ισραήλ, εάν δεν τον βοηθήσουν η κοινότητα των Εβραίων στην Αμερική και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ηχηρό ράπισμα σε αυτό το τρίπολο το οποίο είχε υποτίθεται δημιουργηθεί, υποτίθεται, γιατί όλα φαίνονται στην πράξη. Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης χάνει ένα σημαντικό αίρισμα αν ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο χάσει εκλογές. Ο Νετανιάχου θα επιδιώξει να κερδίσει με παντή τρόπο τις εκλογές. Το ερώτημα είναι, άρα λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Επαναχαράσετε η πολιτική στη Γάζα, επαναχαράσετε η πολιτική στο Ιράν. Τι συμβαίνει με τον Τραμπ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία φέρνει η εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μόνο ένας από τους συμμάχους. Είναι ένας από αυτούς που καθορίζει την εξωτερική και εσωτερική πολιτική της χώρας. Όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι μπαίνουν-βγαίνουν στην Ελλάδα, όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι παίρνουν τις περιουσίες και τα κτήματα και τα καταστήματα και τα ακίνητα, υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο ποσοστό Ισραηλινών επισκεπτών με την Golden Visa, οι οποίοι παίρνουν, κυρίες και κύριοι, για ένα κομμάτι ψωμί τα ακίνητα των Ελλήνων πολιτών και κάνουν και φτιάχνουν ξενοδοχεία ή Airbnb. Ανεβαίνουν τα νοικιοστάσια και οπότε αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν είμαι οικονομικός συντάκτης, αλλά με την απλή μου λογική αντιλαμβάνεστε ότι τα ενοίκια θα φτάσουν πιο ψηλά, ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 6%, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα πέσει και από εκεί και πέρα η ακρίβεια διαφεντεύει και βασιλεύει όλο το σύμπαν. Ακούσαμε και θέλω να το ξανακούσουμε το πρώτο βίντεο, το οποίο αφορά τον κύριο Σαμαρά. Αυτό που βάλαμε στην αρχή. Βλέπω σήμερα μια παραδοσιακή εφημερίδα, η οποία γράφει και στην Καθαρέβουσα, να μας λέει περί χαρίς ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μετράει μέρες για να ανακηρύξει πολιτικό κόμμα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και την εφημερίδα και το συντάκτη, αλλά και εσάς τους Έλληνες πολίτες. Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Ένα λεπτό. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Ο ένας φτιάχνει κόμμα, ο άλλος απόκομμα, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το άλλο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Γιατί τον καθίβριζε όλο το Παλεντεσπόρ όταν έπεσε η κυβέρνηση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού? Γιατί πούλησε την παράταξη, πήρε λεφτά, αποδεδειγμένα πήρε λεφτά. Εμένα τουλάχιστον οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μου λένε ότι πήρε πάρα πολλά λεφτά. Και δεν το βασίζω, δεν το ενστερνίζομαι, αλλά δεν το λέω βάσει των πληροφοριών, των πηγών και των συνεντεύξεων που έχω κάνει στο παρελθόν. 2 με 3 άτομα, μεταξύ αυτών και πρώην συγγενικά του πρόσωπα του κ. Σαμαρά, μου έχουν πει ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες σε ύποπτες, παράνομες και έκνομες συναλλαγές. Εγώ θα τους ξαναβγάλω όλους αυτούς στη φόρα. Και θα βγάλω και συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίοι μου είχαν δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήταν παρόντες σε ύποπτες συναλλαγές. Δηλαδή σε δωροδοκίες. Δεν ήταν τυχαίο το 2014. Επίσης έχω μιλήσει και με πρώην συνταξιούχους σήμερα, επιτελικούς αξιωματικούς των αρχών ασφαλείας, οι οποίοι μου έλεγαν ότι οι άνθρωποι του Σαμαρά επί της εποχής των συμφωνιών με τους αγωγούς του Αζερμπαϊτζάν Είχαν ξεχάσει κάτι σακούλια μέσα στο αεροπλάνο και τρέχανε πίσω από το αεροπλάνο μέσα στο αεροδρόμιο για να τα πάρουν. Το κορυφαίο πρόσωπο της Siemens που είχε πει σε συνέντευξη και αυτά ξαναπαίξει όλη αυτή η συνέντευξη. Ένα λεπτό για να δούμε ποιους θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουμε. Εάν έχετε για μένα, αν εγώ κατέβαινα βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο και είχατε για μένα κάτι, δεν έπρεπε να το παίξετε. Εγώ λοιπόν θα πρέπει, ό,τι έχετε, βγάλτε το για μένα. Βγάλτε το τώρα. Τώρα, μεθαύριο, αντιμεθαύριο κλπ. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρετε πώς τροφάρει ο άλλος. Γιατί και εγώ είμαι ένας πιεσμένος δημοσιογράφος με αγωγές και μηνύσεις στην πλάτη μου. Και δεν έχω καμία άρση, καμία κατάσταση ασυλίας. Άρα λοιπόν, γιατί εμένα να μην στροφάρει ξαφνικά ανάποδα από το μυαλό μου και να πω κατεβαίνω με το τάδε κόμμα υποψήφιες βουλευτής στις εκλογές. Και ό,τι γίνει. Όχι για να οικονομήσω. Τι να οικονομήσω μόνο. Εγώ κοιτάζω μια ζωή να οικονομάω από τη δουλειά μου. Ό,τι βρίσκω. Τον ένα μήνα 1000, τον άλλο μήνα 1500, τον άλλο μήνα 2, τον άλλο μήνα τίποτα. Τον άλλο μήνα τίποτα. Υπάρχει και το τίποτα. Όχι για τα λεφτά. Μπορώ να στροφάρω για την ασυλία. Όχι για να λέω ό,τι θέλω. Για να μπορώ τουλάχιστον να αντέχω σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν κάτω από τα κεφάλια και πάνω από τα κεφάλια όλων των ανεξάρτητων ερευνητικών δημοσιογράφων της χώρας. Πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που κάνουν ρεπορτάζ. Υπάρχουν οι αγωγές ΣΛΑΠ. Υπάρχουν όλες αυτές οι αγωγές που δίνονται σε δικηγόρους για επικερδή συμφέροντα. Να σου κάνουν αγωγή, να σου πάρουν το σπίτι. Και μετά το βγάζουν στον πληστηριασμό. Όλα αυτά γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το παρελθόν του καθενός από αυτούς. Το παρελθόν του κ. Σαμαρά δεν είναι λευκό. Και γιατί μένω σε αυτόν, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Γιατί κυβέρνησε την Ελλάδα. Γιατί κορόιδεψε τον Έλληνα πολίτη. Γιατί μια φορά του λέγε σκίζω τα μνημόνια και μετά του λέγε τα βρήκαμε τη Μέρκελ. Και πάμε σε δεύτερο μνημόνιο. Ο Σαμαράς δεν έκανε το δεύτερο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο, Παδρέου. Το δεύτερο Σαμαράς. Το τρίτο Τσίπρας. Πώς αυτοί έρχονται πάλι να επικαλεστούν τον όρκο της αλήθειας. Ποιας αλήθειας? Οι τύποι αυτοί είναι παθολογικοί ψεύτες. Τα είπαμε και προχτές. Ρίξτε πάλι το βίντεο.
1: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε. Δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών αντέκοψε την πορεία μας.
0: Ποιος ήταν ο συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων τότε, τον οποίο ποτέ δεν ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ακόμα και στις συνεντεύξεις που έκανε με τον Παπαχελά, που του χάιδευε το κεφάλι? Ποιος ήταν ο συσχετισμός και ο πόλος οικονομικών συμφερόντων? Θα μου πεις, πας, ναι, πάω στο παρελθόν. Γιατί από το παρελθόν βγάζεις την είδηση. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πάλι παρόντες έχουν μαύρο παρελθόν. Ποιος λοιπόν εγγυάται ότι θα κάνουν τα ίδια? Κανένας. Που σημαίνει τι? Ότι είναι κατέθος απατεώνες, κατέθος απατεώνες, ψεύτες. Και όπως φώναζε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έλεγα εγώ αυτά. Τα έλεγε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας που αισθάνθηκε προδομένος, όπως αισθάνεται και τώρα προδομένος, με το ψευτονεοδημοκρατικό κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα των Πασόκων, το κόμμα των Σιμίτιδων, το κόμμα των Μιζαδόρων, το κόμμα της Μαφίας. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία που ήταν ένα ριζοσπαστικό υποτίθεται κόμμα το οποίο είχε... έδινε μεγάλη προσοχή στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή στην ενίσχυση των φτωχών λαϊκών εισοδημάτων, πώς έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να έχει μεταβληθεί σε ένα άκρατο φιλελεύθερο κόμμα της μαφίας? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Επειδή λοιπόν αισθάνθηκαν και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς ότι χάνουν το κόμμα από τον Μητσοτάκη, και το ίμιση του κόμματος και παραπάνω ανήκει στους Μητσοτάκηδες, οι Μητσοτάκηδες θα πάντα εχθροί της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πατέρας και ο γιος και το υπόλοιπο σώι ήταν πάντα εχθροί της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Οι καθαροί, ατόφιοι και περήφανοι νεοδημοκράτες είναι πια στο περιθώριο. Δεν εκφράζουν παρά ένα 15-20% μες στο κόμμα. Και ίσως και λιγότερο. Το υπόλοιπο είναι οι βολεμένοι. Τα κομματόσκυλα, οι μαφιόζοι, οι οπεκεπέδες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει όλο το νησί της Κρήτης, όλο το νησί της Κρήτης. Μια απέραντη μηχανή μαφίας, οι οποίοι εκβιάζουν, πυροβολούν, καίνε, απειλούν, σκοτώνουν. Γιατί δεν σπάζει το απόστημα της μαφίας στο νησί της Κρήτης? Για ποιο λόγο, τα είπαμε και χτες αυτά. Γιατί εκεί αντλούνται μαύρα χρήματα, μαύρο κεφάλαιο. Πάντα σε καταστάσεις κυριαρχίας της μαφίας, στους πολιτικούς διοχετεύονταν μαύρα ταμεία. Πάντα. Οι Ζήμενς δεν ήταν μαφία στην Ελλάδα? Δεν έπαιρνε τους διαγωνισμούς μιζώνοντας? Η Deutsche Bank δεν είναι μαφία στην Ελλάδα, που κατέχει θεσμικά συγκεκριμένους ομίλους στη χώρα τηλεπικοινωνιών? Αυτές είναι τακτικές μαφίας να λαδώνεις για να παίρνεις τους διαγωνισμούς. Και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ονοματεπώνυμο και πρωταγωνιστάς, οι οποίοι διαμένουν στους μεγάλους λευκούς πύργους που βλέπετε στην Αθήνα. Και από την άλλη έχουμε μία, και αυτό δεν το θεωρώ πάντα κακό, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε, έχουμε μία θηριώδη εισβολή στην Ελλάδα του Ισραηλινού παράγοντα. Επαναλαμβάνω, το θεωρώ πάντα κακό. Μπορεί κάποιοι να είναι επενδυτές και καλοί επενδυτές. Όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν μας βγαίνει σε καλό, όπως βλέπετε. Διότι έχουμε φοβερή αύξηση των ενοικίων και φοβερή αύξηση στα ακίνητα που δεν νοικιάζονται. Στα ακίνητα που τα κρατάνε και δεν τα δίνουν στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει μικρή προσφορά. Κάτι που σημαίνει ότι πάει στο Θεό το ενίκιο. Είναι στοιχειώδης νόμοι της αγοράς. Εγώ θα σας πω, εσείς ξέρετε καλύτερα, ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμάρα. Σας το θέτω συμβουλευτικά. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια συμφέροντα εξυπηρετούν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να προβάλλουν ιδιαιτέρως το απεχθές πολιτικά πρόσωπο του κυρίου Σαμάρα. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για την αύξηση των καυσίμων και πού οφείλεται αυτή η αύξηση των καυσίμων. Τα παραμύθια του πολέμου να τα πάνε στην άκρη. Ο πόλεμος ήταν, υπήρχε και θα υπάρχει. Βρήκαμε τώρα τα στενά του Ορμούζ. Ένα λεπτό. Εγώ διάβαζα προχτές, για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, και ενημερώνομαι κι εγώ μετά τόσα που διαβάζω κάθε μέρα. Διαβάζω ξένες εκθέσεις, διαβάζω οικονομικούς προϋπολογισμούς. Διάβασα λοιπόν τον προϋπολογισμό της Hellenic Energy, η οποία είναι η μετονομασία της μεγάλης περιουσίας στην Ελλάδα, της οικογένειας Λάτσι, οι οποίοι έχουν τα διελιστήρια πετρελαίου. Το ένα από τα δύο διελιστήρια. Το ένα είναι του Λάτσι με 60-65-70% και έχει συμμετοχή και το ελληνικό δημόσιο ένα 25-30%, αν έχει. Και το δεύτερο είναι το διελιστήριο του κ. Βαλαινογιάννη, στη Μοτορόιλ, στην Κόρυφη. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας τον οικονομικό απολογισμό στους τρεις πρώτους μήνες του πολέμου, είδα πρωτοφανή πράγματα. Είδα μια θηριώδη. Είδα μια γιγαντιαία, κυκλόπη, όπως λέω, αύξηση στο τζίρο, των διελιστήριων του Λάτσι. Και παρά το γεγονός ότι σε πρώτερη ανακοίνωση η οικογένεια Λάτσι είχε ο Σπύρος Λάτσι ουσιαστικά. Η Μαριάννα Λάτσι με την εταιρεία Λάτσκο κάνει άλλες δουλειές. με καράβια, με μεταφορά όπλων κλπ. Μιλάω για το Σπύρο Λάτσι, έχουν χωρίσει τα τσαλάκια τους, ποτίθεται. Είναι ο Σπύρος Λάτσης, η Μαριάννα Λάτσι και η Μαργαρίτα Λάτσι. Και βεβαίως είναι και ο νεαρός Κασιδόκοστας, ο γόνος της οικογένειας των Λάτσιδων και η Εριέτα Κούρκουλου μετά το γάμο της Μαριάννας με το γνωστό ηθοποιό. Αυτή είναι η μεγάλη κλίκα των Λάτσιδων. Και βεβαίως είναι και εξωγενείς παράγοντες, χρηματιστές, τραπεζίτες, τους οποίους έχει ο κύριος Λάτσης. Σε αυτές τις οικονομικές εκθέσεις είχα διαβάσει το εξής. Εμάς δεν μας πειράζουν τα στενά του ορμούς. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε το αργό πετρέλαιο. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε τα πετρελαιοειδή. Δεν είναι απαραίτητο να περνάμε τα στενά του ορμούς. Αυτό είχαν πει. Και μας είχαν πείσει ότι τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων. Αυτό δεν είχαν πει. Αυτό είχαν πει. Ούτε έλλειψη στα αεροπλάνα, ούτε έλλειψη στα σπίτια, ούτε έλλειψη στα αυτοκίνητα. Διότι είχαν βρει άλλους τρόπους, διαβάστε το αυτό, για να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν να γίνεται αυτή η γιγαντιαία αύξηση του πετρελαίου και να πηγαίνει στην Αγγλία αυτό το φοβερό κερδός και για τα δηληστήρια και για τους βενζινοπόλες? Για ποιο λόγο, αναρωτηθήκατε ποτέ? Γιατί η βενζίνη αυτή τη στιγμή πήγε στο 2% τόσο? Δεν μιλάμε τώρα για 2,30-2,60. Η βενζίνη θα πάει 2,30. Λοιπόν, θα πάει 2,5. Γιατί μας προκαταλαμβάνουν για την αύξηση των καυσίμων? Κυρίες και κύριοι, μιλάω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να μας προβληματίσει. Την ίδια ώρα λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ελλάδα συνεχή καρούμπαλα ολιγαρχίας, συνεχής όγκους μονοπωλίων, είναι πάρα πολύ λογικό να κατεβαίνει ο απλός λαός, οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, στον πάτο του βαρελιού. Σε αυτά να προβληματιστείτε. Πού θα δώσετε την ψήφο σας? Όχι στις μπούρδες που ακούω. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι κακό να τραγουδάμε κάθε βράδυ ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του Δώρου Γεωργιάδη. Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής. Ξέρετε πόσες φορές το άκουσα αυτό το τραγούδι?

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Ράδιο Μακελάριδες. Η μεγάλη και στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8 στα FM. Αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ορόσημο για κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς κυρίες και κύριοι δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Θέλουμε απλώς να περνάμε άνετα. Να μην μας τριμώχνουν στη γωνία. Να έχουμε χρήματα να ζούμε και να ζούμε και την οικογένειά μας. Θεωρώ ότι οι αληθινοί Έλληνες πατριώτες αυτό επιδιώκουν. Βεβαίως υπάρχουν και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις στη χώρα που επίσης είναι πατριώτες. Και το δείχνουν. Και με τη γενοδορία τους και με τις φιλανθρωπίες τους πάρα πολύ. Άλλοι ενισχύουν τις πτέρυγες δημοσίων νοσοκομείων. Παράδειγμα. Δεν έχω καμία τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Φοπλιστής πατέρας. Έφτιαξε μια μεγάλη πτέρυγα στον Ευαγγελισμό. Οι Λάτσιδες επίσης έχουν κάνει μεγάλες αγαθοεργίες στο Θριάσιο Νοσοκομείο, στη Μονάδα Εγκαυμάτων. Οι Βαρδινογιάννηδες. Τεράστιο φιλανθρωπικό έργο με τη Μακαρίτσα, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τον Βαρδί Βαρδινογιάννη. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα όλα άσπρο μαύρο. Όμως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, για να μην τσαγιοποιούμε, είναι λάθος. Δεν έχουν δείξει τα ελληνικά δηληστήρια και τα δύο ελληνικά δηληστήρια πατριωτισμό. Διότι αν ήταν πατριώτες στη δεδομένη χρονική στιγμή, θα είχαν τραβήξει ταυτί συγκεκριμένων λαθρέων ποντικών και αρουραίων, οι οποίοι σπάζουν την αγορά και κάνουν βρωμοδουλειές. Και αυτοί είναι γνωστοί. Κάποιοι από αυτούς κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν εφημερίδες. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν, έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Κάποιοι άλλοι κάνουν βρωμοδουλειές άλλες, άλλου είδους. Αφήστε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν τους έχουν τραβήξει ταυτοί. Συνεταιρίζονται μαζί τους. Και συνεταιρίζονται γιατί το κέρδος είναι γλυκό. Και είναι γλυκόπιωτο και γλυκόφαγο. Είμαστε το παίζουν λοιπόν φιλάνθρωποι. Καλές φιλανθρωπίες, πάρα πολύ καλές. Βοηθάμε τον απλό κόσμο, αλλά παράλληλα δεν είμαστε σαν τους μαφιόζους τους Ιταλούς που μετά από μια ομαδική εκτέλεση πάμε στην εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας. Το φέρνω ως απλό παράδειγμα. Και πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο θέμα το οποίο λένε ότι δεν απασχολεί τον κόσμο. Εγώ έχω άλλη άποψη. Το θέμα των υποκλοπών. Σήμερα, κουνάμενοι και λιγάμενοι, με ομικρονιότητα για να μην παρεξηγηθώ, πήγε η Κωστοδία και ο ίδιος ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Θεμιστοκλής. Ο κύριος Δεμήρης. Και ενώ είχε κληθεί και ο κύριος Τζαβέλας να πάει, είπαμε χτες για τον κύριο Τζαβέλα. Ξαφνικά πληροφορούμαστε χθες το απόγευμα, δεν πάω λέει. Γιατί δεν πας, γιατί έτσι κάνω κέφι. Γιατί έτσι παρουσιάζεται το Σύνταγμα και εγώ δεν θέλω και η διάκριση των εξουσιών και ένα σωρό δικαιολογίες τις οποίες κατέληξε να μην πάει, να μην δώσει λόγο, να μην λογοδοτήσει στους βουλευτές, στους εκπροσώπους του λαού, διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι κάτι το άπιαστο, το ασύλληπτο. Είναι σαν το Δία στον Όλυμπο. Δεν πρέπει κανένας να τους ενοχλεί. Έχουν το ακαταλόγιστο όλοι αυτοί. Ή έχουν, είναι όλοι τους στο απειρόβλητο. Άπαξ και γίνει εισαγγελέα του Άριου Πάγου ή στο απειρόβλητο. Δεν επιτρέπεται κανένας να σου κάνει κριτική, δεν επιτρέπεται κανένας να λέει για σένα και κινδυνεύεις να πας σε καλαδικαστήριο και να βάζεις όφια. Όταν κάνεις κριτική στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και στην πρόεδρο του Άριου Πάγου. Δεν πήγε λοιπόν. Και πήγε ο κύριος Δεμήρης. Το ερώτημα είναι τι ήθελε η Αλεπού στο παζάρι. Για να πει τι ο κύριος Δεμήρης. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έμαθα. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε, μάλλον ήταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Την Παρασκευή έχουμε και άλλη νέα εξελικτική Εξεταστική Επιτροπή. Για το θέμα των υποκλοπών. Εκεί ξέρετε ποιο πρέπει να καλέσετε κύριοι που θα συμμετέχετε σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Να καλέσετε πάλι τον κύριο Κοντολέοντα. Που ήταν ο πρώην διοικητής ΣΕΙΠ. Τι να σου πει αυτός, ο Χριστιανός που τον κάλεσε εκεί. Αυτός έχει μαύρα μεσάνυχτα. Πλην όμως παρελάμβανε Έγραφα, απόρριτα έγραφα. Με μία λοιπόν δικαιολογία εσχρότατου είδους, εσχρότατης συνταγματικής επεξήγησης και ερμηνείας, κατέβασαν ρολά και μας είπαν αυτά είναι θέματα που αφορούν το εθνικό συμφέρον. Δεν δημοσιοποιούνται. Και τα έχουν βάλει τώρα με πολιτικούς αρχηγούς που παρουσιάστηκαν εκεί και διέρευσαν κάποια πράγματα από το διάλογο του κυρίου Δεμήρη με τον αρχηγό του Πασόκ. Και τι έγινε? Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ενημερωθεί για το τι γινόταν σε ένα μαγαζί το οποίο το πληρώνει με τον ιδρώτα του? Όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως τους πληρώνουμε από τη φορολογία μας. Δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν. Να μας πούν τι έκαναν πίσω από την πλάτη μας. Να μας πούν αν εφάρμοσαν τις επιταγές του συντάγματος. Τις επιταγές του νόμου. Τις επιταγές του ποινικού κώδικα. Να μας πούν αν είναι σε κάποια θέματα μπόσικοι. Πήγε να κάνει τι η Γλάστρα εκεί? Τον κοντολέοντα να καλέσετε. Και θέλω να θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, δύο χαρακτηριστικές στιγμές για το πώς ξεπόρτισαν από την κυβέρνηση και ο κύριος Κοντολέων και ο πρωθυπουργικός ανιψιός ο κύριος Δημητριάδης. Να θυμηθούμε, μα καλά, αφού έκανες καλά τη δουλειά σου, γιατί υπέβαλες την παραίτησή σου ή σε διώξανε? Έτσι δεν είναι? Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, δεν τον διώχνουνε. Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, δεν υποχρεούται σε παραίτηση. Τον διώχνεις γιατί παίρνει και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Και μετά την ποινική ευθύνη τη διερευνούν τα ποινικά δικαστήρια. Ακούστε λοιπόν τα έκτακτα δελτία που είχαν βγάλει τα κανάλια και για τους δύο. Εγώ τα δίνω ασχολίαστα. Και βγάλετε τα συμπέρασματά σας.
1: Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, τη ροή του προγράμματός μας, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε να δούμε την Γεωργία. Γεωργία, είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη.
2: Παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, με μια παραίτηση η οποία έγινε και αυτή, όπως είπες, Χρήσα, αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτό έγινε, η παραίτηση αυτή, μετά από λανθασμένες ενέργειες που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία, όπως αναφέρεται, των νόμιμων επισυνδέσεων. Να σας πω ότι νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης, και μάλιστα αναφέρεται, Χρήσα, ότι ο κύριος Δεμήρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στη Βουλή. Τώρα, λίγο νωρίτερα, είχε υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μια παραίτηση που και αυτή έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή του κυρίου Δημητριάδη σχετίζεται με το κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, ένα κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί, Χρήσα, και για τον ίδιο και για το πρόσωπό του, και ουσιαστικά με την κίνησή του αυτή ήθελε να πέσουν οι τόνοι, να πέσουν οι πολιτικοί τόνοι. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές επισημαίνεται ότι ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από την υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από την υποψηφιότητά του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επί 6 χρόνια μας τονίζουν, έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έχει δεχτεί πολύ σκληρές επιθέσεις από πολλές πλευρές και μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αντίστοιχες θέσεις τόσο κρίσιμες σε τόσο κρίσιμα απόστα, θέσεις που τις χαρακτηρίζουμε και ηλεκτρικές καρέκλες, για παράδειγμα στο εξωτερικό, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η θητεία τους είναι 1 με 1,5 χρόνο. Συνεπώς, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η απόφαση αυτή, την παραίτηση, επαναλαμβάνω, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη από Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, σχετίζεται με το να πέσουν οι τόνοι, από όποιο κλίμα τοξικότητας έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Λοιπόν, νέος διοικητής της ΕΕΠ αναλαμβάνει σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Η Σοφία Φασουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Σοφία, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
4: Ναι, και μιλάμε για μια πρωτεϊνή παραίτηση βόμβα Αλίνα. Είναι όχι μόνο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, είναι και ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού. Ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις και τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες θα έλεγα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μετά και την...
0: Φτάνει. Εντάξει, το ακούσαμε. Φτάνει. Κλείστε το, φτάνει. Ερώτημα. Αφού ο κύριος Κοντολέων... Τώρα πώς να το πούμε αυτόν, ναι. Είναι ο Κοντολέων του Κοντολέοντος ή του Κοντολέων? Εδώ. Έλα κύριε Μπαμπινιώτη να μας πεις τι ακριβώς να λέμε. Ο Κοντολέων του Κοντολέοντος που είναι το σωστό ή ο Κοντολέων του Κοντολέωνα? Του Κοντολέωνα. Ο απλός σεκιουριτάς της Αμερικανικής Πρεσβείας που τον είχαν έξω στον περίβολο και έκανε περιπολίες και μάζευε τα λουμινόχαρτα από τα βρώμικα δίπλα στην πλατεία Μαβίλη και τα κυπελάκια από τις κοακόλες και τις γκαζόζες και τις πορτοκαλάδες που πετάγανε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί δεν ήταν για τίποτα άλλο αυτός. Ένας απίστευτος τύπος σεκιουριτάς, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Και τον βάλανε στην ΕΕΠ, γυφτοπρόξενο. Και τώρα βάλανε τον άλλο γυφτοπρόξενο, τον Δεμήρη. Τι είναι αυτοί όλοι τους? Ο ένας ήταν πρόξενος, ο άλλος ήταν διπλωμάτης, ο άλλος ήταν σεκιουριτάς. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν βλέπω, δεν ακούω. Κλειστά ρολά και μπατζούρια. Και για τους δύο. Γιατί παραιτήθηκε ο Κοντολέοντας, αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Επίσης, ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, γιατί παραιτήθηκε, αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Ορίστε, εδώ σας θέλω. Αφήστε τα υπόλοιπα που έχουν δηλώσει. Γιατί το προβάλλουν με τέτοιο τρόπο συγκεκριμένοι συστημικοί δημοσιογράφοι? Γιατί του βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Γιατί το προβάλλουν ακόμα και σε δελτία ειδήσεων? Γιατί έχουν λησάξει όλοι και τον προβάλλουν και του κάνουν διαφήμιση. Όλοι πυρενός. Όλοι πυρενός. Αφήστε μας. Εμείς δεν προβάλαμε ποτέ τέτοιους τύπους. Τον κύριο Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, ο οποίος άκουσα, πληροφορήθηκα, ότι μέσα στον Ιούνιο θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου. Τι θα πει ο Βαγγέλης στη συνέντευξη τύπου? Γιατί το μοναδικό μέσο που ασκεί κριτική στον πρωθυπουργικό ανιψιό είναι ο κ. Μαρινάκης. Γιατί? Εδώ σας θέλω. Quiz λοιπόν. Γιατί το Μέγκα, το NGR και όλα τα μέσα του κ. Μαρινάκη βάλουν κατά του κ. Δημητριάδη? Για πείτε μου, είναι κακοί δημοσιογράφοι? Είναι δημοσιογράφοι συστημικοί? Είναι. Τι τους έχει κάνει? Γιατί αυτή η διαπάλη? Γιατί αυτή η κόντρα? Αυτό ψάχνω εγώ. Και γιατί ο κ. Μαρινάκης? Παιδιά, πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις εξελίξεις. Για να δούμε και να βολιδοσκοπήσουμε. Τι καπνό φουμάρει αυτή η κυβέρνηση. Πού έχει ισχύ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιους χαρτζηλικώνει. Σε ποιους δίνει κρατική διαφήμιση. Σκεφτείτε λίγο έξυπνα. Θα βλέπετε κάθε φορά όταν προκύπτει μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη, ποιοι είναι αυτοί που δεν προβάλλουν καθόλου το θέμα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνουν κορνίζα στον τοίχο τους. Εγώ βλέπω τόσο καιρό μια πολύμηνη κριτική αντιμετώπιση, όχι με ΙΤΑ, κριτική με ΙΟΤΑ, των μέσων του εφοπλιστού Μαρινάκη, που είναι ένας από τους κολόσσους στην Ελλάδα. Αυτός και δύο τρεις άλλοι ακόμα. Αυτός, ο Μαρτίνος, και δύο τρεις ακόμα που τον στηρίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο άλλος που είχε βγάλει όλα τα κίνητα για να πληρώνει ένφια και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Τους κάνω και διαφήμιση. Γιατί λοιπόν τόσο μεγάλη διαπάλη? Κάτι υπάρχει εκεί. Εγώ τα συσχετίζω και λέω. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν εμφανίζεται μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης φτιάχνει τη χωρίστρα του. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πλακωμένος άγρια με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν ανταλλάξει βαρύτατες εκφράσεις. Στο σπίτι του κύριου Μαρινάκη, βαρύτατες εννοώ δημόσιες, έτσι. δηλώσεις σε δηλώσεις. Ο ένας έλεγε ο εκβιαστής, ο άλλος έλεγε το καθεστώς, το παρακράτος κλπ. Γιατί στο σπίτι του κυρίου Μαρινάκη, παρά το γεγονός, διαψεύστηκε. Στη βίλα του, στο ψυχικό. Πήγαν την ακορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με παρότρινση της γυναίκας του πρωθυπουργού. Και οι τρεις διαγράφηκαν και απομακρύνθηκαν. Ένας εξ αυτών, ο κ. Μπράτακος. Γιατί υπάρχει αυτή η διαπλοκή και ο συσχετισμός, αφού είναι κουμπάρι? Σκεφτείτε λίγο ψύχρεμα. Και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβει αυτή η κόντρα και τι κρύβεται πίσω από αυτήν την εμφανέστατη δυσαρέσκεια, διαπάλη και τον αντιπολιτευτικό λόγο. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να βρεθώ στο εξής. Καλά ρε εσείς. Τι κράτος είναι αυτό που έχουμε? Εδώ και 48 ώρες έχει βρωμοκοπήσει όλο το λεκανοπέδιο. Δεν έχει βρωμοκοπήσει? Πιάνουμε τη μύτη μας από τις νευροτοξίνες. Ο ένας βγαίνει και λέει δεν ξέρω. Ο άλλος βγαίνει και λέει δεν είδαμε τίποτα. Μιλάμε για εντεταλμένα όργανα του κράτους που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης. Ο ένας λέει προέρχεται από τη Σαλαμίνα. Ο άλλος λέει το λαθρεμπορικό το καθάρισαν και βρωμοκόπησε ο τόπος. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια της Ελευσίνας. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια του Περάματος. Ο άλλος λέει από τους Καραμαγκά. Ο άλλος λέει. Καλά, η Motor Oil είναι λίγο, μην τα φορτώσουμε όλα στη Motor Oil, είναι λίγο μακριά, είναι στην κόρυφη. Και βρέθηκε και ένας σεισμολόγος να πει. Μη φοβάστε, δεν είναι από αέρια που εκλείονται πριν από μια μεγάλη σεισμική δόνηση. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και πού ξέρω εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτά που μου λέτε είναι σωστά? Γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση? Υποψιάζεστε κάτι? Θεωρείτε ότι θα γίνει στην Αθήνα ή στη γύρω περιοχή του Κορινθιακού ένας μεγάλος σεισμός? Γιατί το φέρατε στην επιφάνεια από τη στιγμή που δεν είστε σίγουρος? Δεν νομίζω, λέει. Με το δεν νομίζετε όμως, μας βάζετε όλους σε υποψίες. Μας δημιουργείτε πρόβλημα. Δηλαδή, όλα τα είχαμε. Να μας βγει κανένα σεισμός και να μας ξεσπιτώσει. Μας ξεσπίτωσε ο Μητσοτάκης, τώρα να μας ξεσπιτώσει και ο Εγκέλαδος. Γι' αυτό, παιδιά, θα πούμε κάτι που το λέμε κάθε φορά που κλείνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με αυτούς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλό σας απόγευμα.
5: Η ώρα είναι 6. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της LNV βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραμπατζή στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις τοποθετήσεις, η διαδικασία κορυφώνεται με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Απόπειρες να αποπροσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά ωφέλη, καταλόγησε νωρίτερα στην αντιπολίτευση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύγιος Λιβανός. Αύριο το πρωί, η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκου για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης στον ΟΤΑ, περιλαμβάνοντας τον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημοσία διαβούλευση. Σε 15ήμερη αργία τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκια από συγγενή ασθενούς. Παράλληλα, διατάχθηκε και ΕΔΕ για την διερεύνηση της υπόθεσης. Η καταγγελία έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από κάτοικο Μενιδίου, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπαιδικό πρόβλημα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν το πρωί στα Γιάννητσά όταν σκαλοσιά στην οποία εκτελούνταν εργασίες κατέρευσε, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος και να εγκλωβιστούν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Ένας τρίτος εργαζόμενος τραυματίστηκε την ίδια στιγμή από μεταλλικά στοιχεία της σκαλοσιάς που κατέρευσαν στο έδαφος. Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο καιρός αύριο αναμένεται άστατος με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

γλυκά γλυκά τρώμε σήμερα, γλυκά χρόνια πολλά. Στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες, κάθε καλό, ευχαριστούμε για τις ευχές. Να είστε καλά, του χρόνου με υγεία. Λοιπόν, καθώς έρχονται και Iron Maiden, εδώ πέρα με τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, σήμερα θα κάνουμε ένα εορταστικό αφιέρωμα σε αυτή την τεράστια βρετανική μπάντα. Στο ενδιάμεσο σας καλώ να μας καλέσετε στο 210-7108-000. Μπορούμε να μιλήσουμε και για ζητήματα επικαιρότητας, μπορούμε και να συζητήσουμε και ζητήματα τα οποία δεν είναι και τόσο επίκαιρα, αλλά είναι σημαντικά.

αξιόλογα της ημέρας, αλλά λίγο μια είδηση από το Άξιος και όχι Αξιός, όπως το λένε σε ορισμένα δελτία, λες και είναι το ποτάμι. Μια είδηση η οποία μιλάει για την ρήξη μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου σε ένα τηλεφώνημα το οποίο άναψε φωτιές. Πλανήτης είναι σε κατάσταση αμόκ. Στη Βρετανία, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες για ρατσισμό σε 18χρονο που αιμορραγούσε από μαχαιριές και τον άφησαν να ξεψυχήσει.

Νιγηρία, ακόμα 33 νεκροί άμαχοι χριστιανοί από αιμαπτυρές επιδρόμες τζιχαντιστών. Και στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, δεν ξέρω δηλαδή πως πρόκαμε το BBC, διότι τους αγαπάει κάτι οι Ισλαμολοάτκηδες, παιδιά λέει πολλούνται λόγω φτώχειας και χρεών. Τα πουλάνε κανονικά. Όλα αυτά φτάνουν και στη χώρα μας. Στη Ροδόπη συνελήφθησαν 5 αλλοδαπίδια κινητές που μετέφεραν λάθρο μετανάστες. Στην Ολλανδία, όπως και αλλού, επιβάλλουν ένα newspeak, δηλαδή τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να λες πλέον στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δοξασμένη Δύση εντωμεταξύ βλέπει στην Ουκρανία να ξεσπούν νέα σκανδάλα για μίζες και λαθρεμπόριο αμερικανικών όπλων. Ξέρεις, είναι αυτά τα οποία στέλνουμε. Και εκείνοι τα πουλάνε τα μεταξύ των.

γενναίος νέος κόσμος, όπως έλεγε και ο Aldous Huxley, A Brave New World. Brave New World, εν τω μεταξύ, και το άλμπουμ των Iron Maiden, από όπου το κομμάτι το οποίο ακούμε από το πλέον μακρινό 2000.

ζωές πολύ βαριές, και σήμερα αυτό το βάρος είναι και πολύ ευχάριστο, να σου πω την αλήθεια. Παρά τα αυτά όμως είμαι διαρκώς πάνω από το κινητό, και επίσης όταν το κινητό το καλείται και μιλάω, δείχνει ότι καλεί, δεν δείχνει ότι μιλάει. Συνεπώς πολλοί παρεξηγούνται κιόλας ότι δεν το σηκώνω, δεν είναι αυτό, είναι ότι μιλάω σε άλλο τηλέφωνο, σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Κωνσταντίνα από τον Φάνη, χρόνια πολλά, πολύχρονος της αναλήψεως του Χριστού. Σήμερα τεράστια γιορτή πράγματι, μέχρι σήμερα και το Χριστός Ανέστη. Οπότε Χριστός Ανέστη και όλο. Ομαδική μου λέει παράκρουση στην Πορτογαλία. Νομίζουν ότι είναι ζώα και πάνε σε κτηνιάτρους για εξέταση. Δεν είναι, είναι βλαμμένοι οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή το έχουν χάσει το όλο θέμα. Βέβαια το καλύτερο το έχω δει σε ένα βίντεο που σταματάει ένας αστυνομικός, δύο τύπους στην Καλιφόρνια. Δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, και ο οδηγός λέει: μα εγώ είμαι γάτα. Δεν μπορώ να σας δώσω δίπλωμα, διότι οι γάτες δεν έχουμε δίπλωμα, οδηγάμε, πώς το λένε, περίμενε. Μιλάει πολύ σοβαρά τώρα. Είναι δίπλα ο εραστής του, είναι γκέι ζευγάρι, και ο αστυνομικός αποφασίζει να το παίξει ψύχρεμα και να το πάει στο δικό του γήπεδο. Αλλά λέει πάρα πολύ ωραία. Συνεπώς, δίπλα λέει: ποιος είστε, είστε το αφεντικό? Όχι, λέει, δεν είμαι το αφεντικό, αλλά είστε, λέει, υπεύθυνος για το ζώο, διότι ένα ζώο, λέει, δεν μπορεί να κυκλοφορεί αν δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος δίπλα του. Μα λέει τύπου, όχι, λέει, τότε θα τον πάρουμε και θα τον πάμε σε καταφύγιο ζώων, διότι με ένα ζώο μόνο του, αυτό, όχι, λέει, τότε εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Μάλιστα, πού είναι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού? Ποια, λέει, τα σχετικά, λέει, εδώ πέρα δεν του έχετε κάνει, λέει, για λύσα? Δεν έχετε κάνει τα υπόλοιπα τα οποία προβλέπονται για τις γάτες? Και επίσης, λέει, κύριε, θα σας κόψουμε, λέει, ένα πρόστιμο, διότι αφήνετε, λέει, γάτα να οδηγεί αυτοκίνητο. Μα, λέει, δεν έχει. Μα και τα σχετικά, παιδιά, τους πάει ο αστυνομικός ραπτομηχανή. Κανονικά, δηλαδή, θες να σε γάτα, πάρα πολύ ωραία. Πώς, γιατί οδηγείς αυτοκίνητο, δεν έχεις δίπλωμα? Ποιος είναι αυτό το διπλανός? Ταφεντικός, πάρα πολύ ωραία. Και λέει, θα τον πάμε και μέσα κιόλας, θα τον βάλουμε σε ένα κλουβί, θα του κάνουμε εμβόλια για λύσα και άλλα που κάνουν οι γάτες, και θα χρειαστεί, λέει, να έρθετε να πληρώσετε κιόλας ένα αντίτιμο, και μόνο έτσι, λέει, θα τον πάρετε πίσω. Να σας λέω, έπος, πραγματικό. Παπαπαπα, Rothschild, μάνα μου. Α, ωραίος ο PB ή ο Ρόβιταμ, λέει, ο Γκέρς, λέει, το κεντάει του Blood Brothers.

κάθομαι και τρώω μόνο με τα γλυκάκια. Θες αλένα, Κασπέρι, να σου πω, δεν ήταν ωραίο το φαγές. Είναι αυτό κυριολεκτικά του Γιάννης και εμένα, Γιάννης πριν. Καλησπέρα, Σοφία. Κοφρέτα και φουντούκι μέσα. Αμώ τα γλυκά έφερα.

0: πω. Πολυντιάνο είναι αυτό, ε. Πολυντιάνο. Ο Πολυντιάνο έφυγε από τους Iron Maiden, βασικά δεν τον έφυγε, τον διώξανε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, επειδή εντάξει το είχε κάψει το σύστημα. Τουλάχιστον έτσι λένε οι κακές γλώσσες της ιστορίας της rock and roll. Καταχρήσεις, κοκαίνες, ναρκωτικά, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Και η Iron Maiden δεν ήταν αυτή η φάση, ήταν έτσι πιο καθαρή. Οπότε δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν και να συντονιστούν με την όλη κατάσταση στην οποία ήταν ο Πολυντιάνο. Οπότε εκεί, πότε ήταν, 82, βαριά 83, δεν θυμάμαι, μπορεί και νωρίτερα. Τέλειο 81, λέει ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Εντάξει, το κλειδώνω. Αδελφέ, το κλειδώνω. Σε εμπιστεύομαι περισσότερο. Καλησπέριζω τον Χρήστο Νάνο, τον Βασίλη Αργυρακόπουλο. Χρόνια πολλά να έχει κοστεί και πιο καλά από τα άλλα. Καταρακτώδη οι χαρέ, μα οι πίκρε τάλα τάλα. Γεια σου, ρε Χρήστο, από το Μόναχο. Σε ευχαριστώ, μου το στέλνει ιδιοχείρο. Παρακαλώ το σημείωμα. Και ο Χρήστο Ιατρόπουλο, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Παρακαλώ να πάρει ευχή. Συγγνώμη. Βάλε, λέει, το Mother Russia από τους Maiden, το βάλουμε. Ταιριάζει με την επικαιρότητα της ίδρυσης κόμματος Χριστιανού. Καλά, τώρα δεν ξέρω τι και πώς. Οι εντυπώσεις συχνά απατούν σαν τα φαινόμενα. Σε λίγο, λέει, έχουμε τα ονομαστήρια στο Ολύμπιον. Να σε συγχαρώ για την πολύ ωραία συνέντευξη. Ποια συνέντευξη, φίλε μου? Πες μου, σε παρακαλώ, να ξέρω. Στο art. Το TRT εννοείς? Αν ίσως εννοείς το TRT στη Θεσσαλία. Πιθανόν. Χρόνια πολλά, όμορφε. Α, μην τα φας όλα, λέει, πόσο πιο γλυκός θα γίνεις. Φιλενάδα, δεν ξέρω, έλα, όπως το λένε, να σε κεράσω. Ναι, και ο Νίκος, σωστά, ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Σίγμα, τι μου λέει, αν για τον τοπάλος μαν. Δημήτρη μου, θα κάνω κάτι με όλο αυτό το υλικό που μου έχεις στείλει, απλά δεν έχω προλάβει αυτές τις μέρες. Ασχολούμαι και με ένα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, δεν σας ενδιαφέρει τις περισσότερες και τους περισσότερους, αλλά αφού σας βρήκα, θα σας πρίξω και με πράγματα τα οποία μπορεί να σας είναι σχετικώς αδιάφορα. Κάνω ένα ρεπορτάζ, λοιπόν, για τους χριστιανούς στο Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, τους οποίους, μας το έλεγε χθες και ο φίλος μας ο Ιωάννης από το Παρίσι, τους οποίους τους έχουν καταδικασμένους ουσιαστικά να κάνουν πολύ συγκεκριμένες δουλειές, οι οποίες είναι και εξαιρετικά ρυπαρές. Δηλαδή τους έχουν για να καθαρίζουν τους βόθρους, τις αποχετεύσεις, τους υπονόμους, τις χωματερές. Το 80%, λέει, των εργατών καθαριότητας στο Πακιστάν Φερρυππίν είναι χριστιανοί, και όλοι αυτοί μένουν σε φαβέλες, μένουν σε παραγκουπόλεις, οι οποίες είναι στις παρυφές των μεγάλων πόλεων και όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι απερίγραπτες. Οι φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο μπροστά σε αυτά τα οποία μαθαίνω και διαβάζω ότι υπάρχουν στην Ντάκα, υπάρχουν στην Λαχώρη, στο Καράτσι, είναι Μονακό. Και κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα πολλά εκατομμύρια των χριστιανών που ουσιαστικά βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό τέτοιες αποτρόπες συνθήκες μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί. Και η Δύση απλά πετάει αετό, αγρόν αγοράζει, ουδόλος συγκινείται και ασχολείται. Ας πούμε μια καλησπέρα σε μια τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο Mother Russia. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, πήρα για χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Μιχάλη μου, καλέ.
1: Α, θυμάμαι που είχε πάει ο κύριος Νότης Μηταράκης ως υπουργός ποιας κυβέρνησης, που τον είχαν δείξει στην ΤΕΡΤ, που είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο του Πακιστάν και ζητάγαμε 90.000 εργάτες. Α, Πακιστανούς. Α, η κυβέρνηση ήταν που ήταν υπουργός μετανάστευσης, νομίζω, ή κάτι τέτοιο.
0: Συγγνώμη, την κυρία Βούλτεψη την ξεχάσατε. Την κυρία Βούλτεψη την ξεχάσατε, που την παίρνουν τηλέφωνο.
1: Πόσα χρόνια θα πληρώνουμε την κόρη του για την Μπαρμπαγιάννη?
0: Έτσι, κατάλαβες, δηλαδή.
1: Πριν σε αφήσω, κέρασέ μες ένα Wishbone Ash King William Camps.
0: Wishbone Ash παίξαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτή τη φάση σήμερα παίζουμε Iron Maiden.
1: Iron Maiden.
0: Αλλά θα έπιανα Wishbone Ash. Μπορεί να σας
1: πω πάλι. Μπορεί να σας πω και William Kahn's.
0: Μπορεί να σε φτιάξω με ένα γουίσκι.
1: Καλή σου νύχτα και να χαίρεσαι τη γιορτή σου.
0: Κάτσε, περίμενε. Ποιο θέλεις?
1: Όποιον να είναι, μπορεί να παίξει ένα γουίσκι να
0: σε. Μα να σου πω, έπαιξα την προηγούμενη φορά. Έπαιξα το Argus.
1: Παίξε μα το Argus, ναι, από εκείνη.
0: Το έπαιξα την προηγούμενη φορά. Λοιπόν.
1: Παίξε ό,τι να είναι, μπορεί, δεν πειράζει.
0: Ποιο θες το time wise, ποιο θέλεις?
1: Βάλε μωρέ και ουράγια εκεί από την άνε να πούμε.
0: Καλώς.
1: Καλέ.
0: Σε φιλώ και λοιπόν, σε ασπάζομαι. Και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, σε ευχάς. Ωρεβουάρ, Μιχάλη.

Αυτό γυρνάει και μοιάζει με 2002 GR. Έλα με στη μαγική αυλή να ονειρευτείς. Αυτό. Παιδιά μου πηγάρι, γέννη και τύφλη. Μοιάζει όλη η γη με μαγική αυλή. Ήδη ρε σου λέω, γιατί τώρα μου μιλάς. Τα όνειρα δεν είναι πια για μας. Αλλά όνειρα να δεις. Με στη μαγική αυλή να ονειρευτείς. Είναι και όχι οι Electric Six, πώς λέγονται, ούτε Fantastic Four. Πώς λέγονται ρε εσύ, είναι η μπάντα στην οποία είναι βασισμένο το ρυφάκι του ταξιδιάρα ψυχή. Gang of Four, Gang of Four. Έχεις ακούσει Gang of Four?

Καλά, εντάξει. Είναι progressive εδώ πέρα, πρέπει να πούμε. Ξεκάθαρα progressive. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο και από metal. Ξέρεις τι θυμίζουνε. Θυμίζουνε το Animals, τον Pink Floyd. Το οποίο είναι λίγο νωρίτερα, είναι 1977. Το Animals των Pink Floyd και έχει αυτά τα μεγάλα σε έκταση, σε χρόνο κομμάτια τα οποία έχουν πολλές και διαφορετικές εναλλαγές και συμπλέκουν διάφορα ηχοχρώματα, μουσικές, μελωδίες και ρυθμούς επίσης. Με ρωτάει ο Ρόβιτα ή PB, λέει Κωνσταντίνε, η εκπομπή θα είναι αυστηρά, λέει, μεϊντενική σήμερα. Κοίτα, έτσι είπαμε με το Θοδωρή Μπαρμπαρή, αλλά για παράδειγμα, είπα πριν για το πώς μέσα από το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, από το πρώτο άλμπουμ τους, θυμηθήκαμε λίγο ένα τραγούδι των 2002 GR, τη Μαγική Αυλή. Αλλά τα κομμάτια πολλές φορές το ένα είναι μέσα στο άλλο, για παράδειγμα, Τρύπες. Λέγαμε πριν, αν ακούσετε το Damaged Goods των Gang of Four, είναι ουσιαστικά η εισαγωγή του κομμάτι Ταξιδιάρα Ψυχή. Ακούω εδώ.

στέλνεις να πας. Όσα κι αν έχω δάνει κάποια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Pass. Ίδιο είναι. Ναι, ίδιο. Αλλά δεν κατηγορεί κανείς κανέναν. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Καλησπέρα Κωνσταντίνο, πολύ χρόνο να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου Τσιτούρης. Γεια σου Αντώνη Βούλγαρη. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει από την Κοζάνη, η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Αυτό πρέπει να προάμνει γόνευτον χρόνο, το έχει πει αυτός. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αγγελική Πατεράκη. Καλησπέρα και στον Νικ Παπ. Μια σκηνή μέρα Maiden, θα πρότεινα διασκευή το 22 Acacia Avenue. Όντως, γιατί διασκευή. Ταξιδιάραψε εκεί, φίλε.

0: Αυτό ήταν Damaged Goods από το άλμπουμ των Gang of Four. Πώς λεγόταν, Entertainment. Θα σας γελάσω. Αλλά επειδή μιλούσαμε για κομμάτια που μοιάζουν το ένα με το άλλο, επειδή ξεκινήσαμε το Phantom of the Opera των Iron Maiden, που όντως σε κάποια στιγμή μας θύμισε ένα μεταγενέστερο τραγούδι των 2002 GR, συγκεκριμένα την Μαγική Αυλή. Και λες, μα. Κι όμως, πολλές φορές τα κομμάτια είναι σαν ρωσικές κούκλες, μπαμπούσκα. Μια ματριώσκα, μάλλον λέγεται, δεν λέτε μπαμπούσκα. Η μία είναι μέσα στην άλλη. Κάτσε, είναι σαν τις τηλεφωνικές γράμμες 2-10-71-08-00. Σε περίπτωση που θέλετε να τα πούμε στον αέρα, ελευθέρως σήμερα σας δίνω το τηλέφωνο, το αφήνω στην διάθεσή σας. Και εμείς πηγαίνουμε με άξονα τους Iron Maiden, με δεδομένο ότι πηγαίνουμε και προς ένα μεϊντενικό Σαββατοκυριακό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σου.
0: Ωχω, μοσέρα, μη.
1: Αφού δεν σε βρήκα στο τηλέφωνο εκτός αέρα, σε βρίσκω αεράτο και άρτη πολυγλυκανθέντα στον αέρα.
0: Να, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό το στούντιο πάντως τελευταία έχει περάσει καλά, μέσα σε ένα μήνα από 21η Τετάρτου που ήμουν εκεί με τα γλυκά, μέχρι και σήμερα τα γλυκά παίζουν και δίνουν.
0: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε με γλυκά και λέξεις γλυκές. Φυσικά να ευχηθώ και σε σένα και στην Ελένη και σε όσους Κωνσταντίνους, Ελένες, Κωνσταντίνες εορτάζουν σήμερα. Καλή δύναμη σε όλους μας. Βλέπεις ότι η μεταλογική απλώνεται. Άκουσα την δισογραφία. Τη μία Ethereans, γιατί έτσι αυτό προσδιορίζεται. Από την αρχαία ελληνικότητα τη λέξη Therion. Uh-huh. Το οποίο το μεταφέραν στην αγγλική. Είναι τύποι οι οποίοι προσαρτούν στα σώματά τους τα ανθρώπινα. Ας με συγχωρήσουν που τους εξακολουθώ να προσδιορίζω με ανθρωποκεντρική γλωσσική προσέγγιση τα σκηνώματά τους. Λοιπόν, οι οποίοι επισυνάπτουν διάφορα. Οπλές, κέρατα ζώων, το κέρατό τους στο βερνικωμένο.
0: Βλαμμένοι είναι. Συγγνώμη, κάτι περίμενε τώρα, Παναγιώτη, περίμενε. Παναγιώτης Μερέκος, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική γραμμή. Σύμβουλος ψυχικής υγείας ο άνθρωπος. Ψυχοθεραπευτής.
1: Ναι, λοιπόν. Ο οποίος βλέπει ότι ανοίγει η δουλειά, γιατί από ό,τι είπες και εσύ, αν και δεν το αντιμετωπίζουν ως νόσο, είναι, όπως είπες, ο τεχνικός όρος, ο ακριβής, ο επιστημονικός, είναι βλαμμένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα, όταν θυμάμαι περιστατικό που πήγε μητέρα σε χώρα του εξωτερικού, νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: το πιτσιρίκι της σε κτηνίατρο για να το θεραπεύσει, γιατί καταλήλωσε.
0: Όντως στην Αμερική ήταν.
1: Ναι. Ο γιατρός βέβαια. Αν αυτός λέει, κυρία μου, εγώ τι να κάνω, κτηνίατρος είμαι. Χρειάζεται παιδίατρο το παιδί σας. Λέει, ποιο παιδί μου, είναι γάτα. Τέλος πάντων, ο γιατρός έκανε την προσοχή της, λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το πρωτόκολλο, καταλαβαίνετε τη δουλειά μου. Και βγήκε και δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν πειράζει, έχει την κατανόησή μου. Εγώ δεν πρόκειται να καταθέσω μήνυση ενάντια στο γιατρό που δεν έκανε κάτι ουσιαστικό για τη θεραπεία του κατοικιδίου παιδιού μου. Και λέω, Houston, we have a very big problem. Δηλαδή εδώ γίνεται όλο και χειρότερο.
0: Κερατάρε να παρέχει πραγματικά.
1: Χθες επίσης άκουσα για τον άκρατο ερωτισμό συγκεκριμένης εθνοφιλετικής ομάδας με τα δελφίνια του Γάγκη. Προφανώς δικαιώνω τη φράση «το μαστιγώνει το δελφίνι», δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι, και το δελφινοκαβαλητής επίσης.
1: Κοίτα να δεις, πέρα από τα αστεία, γιατί έκανα και χθες πλάκα με φίλους και τους έλεγα, εάν ισχυρίζεται ο άλλος με τη 17χρονη του ζήταγε χρήματα, πρέπει να μάθω πόσο χρεώνει το δελφίνι, ας πούμε. Πόσα του ζητάνε στο Γάγκη για να συνευρεθούν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έτσι απλά για βιοπορισμό το κάνουν. Πέρα από αυτό όμως.
0: Τα δελφίνια το κάνουν για βιοπορισμό.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Τι είπε ο Παξενός. Το δελφίνι. Έχω αρχίσει να προσπαθώ να σηκωθεί το θέμα λίγο με ανθρώπους από το χώρο το περιβαλλοντικό, γιατί έχω υπάρξει και αντιπρόεδρος, εθελοντής, φλαμένος κι εγώ. Έτσι. Αφιλοχρήματος σε περιβαλλοντική οργάνωση. Οπότε προσπαθώ να επικοινωνήσω με ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες με τα κατοικίδια μας. Και όταν κακοποιούνται ζώα, εάν γίνεται αυτό σε συγκεκριμένες χώρες που κάνει τζιζ, για να μην μας πούνε ρατσιστές, τοξικούς, οτιδήποτε, δεν το αγγίζουμε. Όχι. Ή έχουμε ευαισθησία ή δεν έχουμε. Καιρός να ξεκαθαρίζουμε λίγο το τοπίο στον πλανήτη. Δεν γίνεται και θα προσπαθήσω όσο γίνεται, αν μπορώ να συνδράμω σε αυτό το κομμάτι, θα το συζητήσουμε ούτως ή άλλως εκτός.
0: Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ, να πάμε στον ποταμό Ινδό και να προσπαθούμε να σώζουμε δελφίνια από τους επίδοξους Πακιστανούς βιαστές.
1: Σίγουρα μια καταγραφή, αν υπάρχει από δίκτυα περιβαλλοντικών οργανώσεων, θα βοηθούσε πάρα πολύ το να ασκηθεί πίεση.
0: Α, θα βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά όταν οι θύτες είναι τα αγαπημένα παιδιά της νέας τάξης και του κυρίαρχου αφηγήματος.
1: Είναι όλων όμως, γιατί πρόσεξε, ο συγκεκριμένος τύπος που έβαλε κουστούμι από αυτά που φόρεγε το μιλιτέρ, το look πριν, με το ονομάστηκε και έγινε δεκτός και στο Κρεμλίνο και στο Λευκό Οίκο, ενώ η κυρία Ούρσουλα 17 Μαρτίου πέρσι τον έφερε στην Ευρώπη για να βρει χορηγούς, για να τον στηρίξουν, δεν φταίνε αυτοί. Έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί, αυτοί είναι αυτό που είναι. Όλοι όποιοι είναι. Που ασκούν μια εγκληματική πολιτική
0: επικοινωνία. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς. Γιατί είτε το έχεις εμπνεύσει, είτε το έχεις επιτρέψει, είτε το έχεις δημιουργήσει.
0: Ξεκάθαρα. Μην το ψάχνεις
1: παραγγελία. Κάτι από τα τρία αυτά.
0: Μην το ψάχνεις παραγγελία μου, ξεκάθαρα.
1: Είναι να ξεκαθαρίζουμε λίγο, γιατί εδώ έχουμε και την ακριβέστερη γλώσσα του πλανήτη και εκείνη τη λογική η οποία δομήθηκε εδώ, σύστημα προσέγγισης και ερμηνείας της πραγματικότητας σε αυτό το τόπο. Ότι τι έχει βρωμίσει το πράγμα, ναι, νομίζω ότι αυτή η αποφορά δεν είναι ούτε πλανκτόν ούτε τίποτα άλλο, είναι απλά το σφυρτικό αντίστοιχο μιας υφέρπουσας πολιτιακής μπόχας, έτσι, το οποίο πήρε και από τη μορφή σε αισθητηριακό επίπεδο. Δεν πειράζει, θα καθαρίσουν όλα σιγά σιγά, κλείνει ένας κύκλος μεγάλος, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Ας συνεχίσουμε με ωραίες μουσικές, σήμερα θα το ζήσω και αυτό, από Bruce Dickinson να περάσει Ηλίας Βεστόπουλο. Okay. Για να δω τώρα.
0: Η Ηλίας Βεστόπουλο είναι η 2002...
1: Ο τραγουδιστής των 2002GR.
0: Ναι, αλλά το κομμάτι έμοιαζε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι. Έμοιαζε αναδριαστικά και επίσης και αυτό που έβαλες τώρα από Gang of Four επίσης είναι copy-paste.
0: Δεν έτσι. Υπάρχει παρθενογέννηση στην τέχνη, Παναγιώτη μου. Εσύ πώς είσαι, πώς είναι τα κέφια σου?
1: Όπως μπορεί να είναι τα κέφια κάποιου που είναι κατριτισμένος, ενήμερος, σκεπτόμενος και με συνέστηση.
0: Δηλαδή χάλια είσαι.
1: Ναι, ναι, κοίτα, σε έναν τόπο ο οποίος έδωσε πάρα πολλά και δεν βάζω κάτω από το χαλί τις δυσπραγίες και τις λειτουργικότητες που αποτελούν χαρακτηριστικά συμπεριφορικά της φυλής. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξεχάσω τα πρικιά που έχουμε ως τόπος και ως τρόπος. Νομίζω όμως ότι είμαστε συνυπεύθυνοι, όπως είπα και πριν σε αυτό. Εμείς το έχουμε επιτρέψει. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνουν μόνοι τους όλοι αυτοί, όσο και αλλίωση να κάνουν, οι όποιοι, έτσι. Αυτή η βραχία μνήμη του ελληνισμού είναι συγκλονιστική, δηλαδή το ότι επιστρέφουν τύποι, πασίχαροι, ανέμελοι, κεφάτοι και σε στυλ, έλα ρε, θα το έχουν ξεχάσει, δεν μπορεί. Και κάποιοι θεωρούν ότι όντως είναι η μοναδική μας λύση. Ποιοι, ρε φιλέ, δηλαδή τι δεν θυμάσαι απ' όλα. Το τεμικό ζώο χρυσόψαρο δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι Έλληνες να ξεχνάνε έτσι, είναι τραγικό.
0: Το τεμικό ζώο χρυσόψαρο αυτό.
1: Μα τι να πω δηλαδή, για να ξεχνάνε ανθρώπους που πριν από 3, 5 χρόνια, 7 άλλα τους λέγανε, άλλα κάνανε. Ο ένας τους έλεγε ότι επέσχεται η προοδευτική συμφωνία των Πρεσπών και μετά αναγνωρίζει γλώσσα και εθνότητα. Τη στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας της συγκεκριμένης έλεγε εμείς είμαστε Μακεδόνος λόγω γεωγραφικής εγκατάστασης, είμαστε Σλάβοι στην καταγωγή. Και εμείς λέμε όχι δεν είστε. Εμείς θα σας πούμε τι είστε. Ξέρουμε. Άζε Μαρούλα μου, θα σου χορηγήσω εγώ. Και εθνότητα και γλώσσα. Εμείς που πριν κατηγορούσαμε τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι επιστρέφουν μέσω Ιθάκης. Ξέρουν αυτοί σου λέει. Από Ελλάδα θα το πάρουμε γιατί στη Λευκάδα θα μας στάνε διαβατήριο γιατί είναι διεθνή ύδατα.
0: Έχουν τώρα πάντως ντράβαλα διότι έχουν ξεσηκωθεί πάλι οι Αλβανοί και ζητούν τα δίκαια εδώ που τα λέμε, ενώ πάνω οι Σκοπιανοί. Το έχουμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση μας, Παναγιώτη, ότι το Σκοπιανό θα το λύσουν οι Αλβανοί. One way or another. Μου θέλουν και κράτος.
1: Το θέμα είναι ότι ξέρεις, συνήθως όταν αρχίζουν οι γείτονές σου και παίζουν με σπίρτα, πρέπει να αρχίσεις να μετακινείς εσύ ότι έφλεκτο υπάρχει γύρω τους. Γιατί και εκείνοι τώρα τι να κάνουν, με δανεικά ζουν. Και όταν λέω δανεικά δεν εννοώ οικονομικά. Μια σημαία η οποία είναι πολεμική σημαία του Βυζαντίου και δηλώνω ότι ήταν το λεγόμενο ηλυρικό θέμα, δηλαδή στρατιωτική διοικητική περιφέρεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ναι.
1: Με έναν εθνικό ήρωα που δεν είναι Αλβανός, που είναι Έλληνας. Και επίσης όπως συνηθίζω να τους λέω εδώ στη γειτονιά, γιατί ξέρεις εγώ χτυπάω επαγγελματικά όπως έχω πει και το επαναλαμβάνω σε κάθε ευκαιρία, ο Ηλυριός, ο Γενάρχης, ήταν γιος του Κάδμου, του οικιστή της Θήβας. Γι' αυτό και όπως λέει ο Ευρυπίδης, τις βάχες φεύγει με τη γυναίκα του, την Αρμονία, κόρη του Άρη, να πάνε να βασιλέψουν στο βασίλειο των Ιλυριών. Δεν θα τον έστελνε, Άλεξη, το πιστή σε ένα ξεκούδουνο βασίλειο, τον έστειλε εκεί που ήταν κάποιοι που θα τον δεχόντουσαν να βασιλέψει.
0: Έλληνας
1: από ελληνικό βασίλειο πήγε να βασιλέψει σε άλλη μια υποομάδα εθνική.
0: Θηβαίως.
1: Κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί τελειώνει η κουβέντα και μετά ξεσμένο και φεύγω σφυρίζοντας ανέμελος και οι άλλοι σωπαίνουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό, φίλε. Ευχαριστώ. Ωραίο κλου.
1: Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε, ξέρεις κάτι, μας μαθαίνουν να ξεχνάμε και εμείς το ξεχνάμε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ παραλήρημα εθνικιστικού μεγαλείου, πάω με δεδομένα και τους λέω συγγνώμη, γραμματεία, αναφορές, βιβλιογραφικές, ορίστε, πολύ ωραίο, χάρηκα που τα είπα, δεν τα είπαμε, σας μίλαγα εγώ, έφυγα. Και μένουν οι άλλοι και δεν χαίρονται καθόλου. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε αφού έτσι έγινε τότε. Έτσι, επειδή τα ξεχνάμε λίγο. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλές γιορτές, καλές μουσικές για όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα σε γιορτάσουμε μαζί με τις μουσικές που επιλέγει σήμερα μαζί με...
0: Με πολύ αγάπη, σε ευχαριστώ.
1: Σε όλους η αγάπη.
0: Λοιπόν,
1: και θα τα πούμε και στην αυλία μάλλον.
0: Και θα φιλιά τα πούμε σύντομα και από εδώ. Πολλά πολλά φιλιά. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης Μέρεκος.
2: My son, ask for thyself another.
0: Κάτσε περίμενα, αυτό είναι οχτάρι, δεν είναι οχτώ, πόσο είναι? Τότε περίμενα, μην το ρίξα ακόμα, να διαβάσω κανένα μήνυμα. Τράβα το, να διαβάσω κανένα μήνυμα για να μας πάει μέχρι ακριβώς. Λοιπόν, να βγαίνει πιο συχνά ο κύριος Παναγιώτης, λέει ο Δημήτρης. Εγώ θα ήθελα τη μισή εκπομπή να την κάνω Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια. Η Ειρήνη λέει έβγε στον κύριο που προηγήθηκε. Παναγιώτης Μερέκος, λέω και ξαναλέω. Χρόνια καλά, Κωνσταντίνη, με σοφροσύνη, φρόνηση, δικαιοσύνη, Ανδρία, η Μαρία. Κωνσταντίνος λέει ο σταθερός, ο ακλόνητος, ο αμετάβλητος. Ελένη, εκείνη που φέρνει το φως, η φωτεινή. Το επιβεβαιώνω αυτό. Η Μαρία, την Ανάτο, αυτή η φωτογραφία. Να τη χαίρεσαι, λέει, και να σε χαίρετε. Το γλυκό θα το φάμε στην Άξο το καλοκαίρι, εκτός αν έρθετε εσείς στην Πάρο. Καλά, μας υποχρέωσες. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το γλυκό σου φάτο. Το έχεις ακούσει αυτό? Αδερφέ μου, χρόνια πολλά γεμάτα υγεία σε σένα και τη γυναίκα σου. Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά. Και Κωνσταντίνε, να μας χαιρόμαστε. Σούπερ, λέει, η επιλογή Iron Maiden για σήμερα. Μια από αυτές τις μέρες θα ήθελα να ακούσω τον Gone Hollywood, τον αγαπημένο Super Trump. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνος. Η Super Trump είναι μια μπάντα με την οποία αξίζει κανείς να ασχοληθεί. Και ο Hodgson είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή. Πήγαμε και 52. Ρίξε τώρα τον Φίλιππο το δεύτερο.
2: My son, ask for thyself another kingdom.
0: Thanks, Baba.
2: But that which I leave is too small.
0: Άμα το λες εσύ. Πεθαίνω, πεθαίνω για το κομμάτι με τον πυρίχιο μέσα. Σαν αγγλικάκι ακόμα, κάτσε περίμενα στο φέρω. Φέρω πολύ ωραία, θα τα φάω όλα μόνος μου.

0: Καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνει στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

сейчас Нибич, когда сранибички. Давай, Iron Maidenские. Mother Russia, Μητέρα Ρωσία, Iron Maiden. Καλησπέριζω όλες και όλους. Μια εκπομπή σχεδόν αφιερωματική, διότι έρχεται και η μεγάλη συναυλία. Θοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Βογδάνος. Ευχαριστώ Θερμάκη για τις ευχές. Πολύχρονος Κωνσταντίνε, με υγεία, ελπίδα λέει για τη δημοκρατία. Κάτσα να δω το όνομα του κόμματος της Χαριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία, τόσο μεγάλο όνομα. Δεν παρακολουθούν να σας πω την αλήθεια.

ρίξω λίγο σε τηλεφωνικές γραμμές. Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του κόμματος. Όλο αυτό.

0: Υφιστάτων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι ο Θανάσης, χρόνια πολλά να είσαι πολύ χρόνος φίλε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να χαίρεσαι Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες φίλε μου.
1: Τι γίνεσαι, πώς πάει?
0: Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Λίγο...
1: Σέδωσες πάλι προχθές με την τέτοια, με την εκπομπή του Λιάγκα πάντως.
0: Τι εννοείς, γιατί το, πώς το λες αυτό?
1: Επειδή έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές και είχαμε αναφερθεί πάλι στο ίδιο θέμα παλαιότερα, που πάλι είχαν ανάψει τα αίματα με, τον, με την πρωταγωνίστρια της ωραίας Ελένης.
0: Κοίτα, να σου πω, από ένα σημείο και ύστερα δεν έχω και έτσι ιδιαίτερες αντοχές ή κουράγια. Δηλαδή πιο παλιά το αντιμετώπιζα με μεγαλύτερη ένταση. Τώρα... Και χθες για παράδειγμα στο Open που πήγε να συζητηθεί, λέω εντάξει τώρα άμα είστε βλαμμένοι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή αν δεν καταλαβαίνετε ότι, διότι αυτό που με στέλνει, πώς το λένε, για βρούβες, είναι το, μα είναι μυθικό πρόσωπο η ωραία Ελένη.
1: Τι μυθικό ρε παιδιά, τι μυθικό, δηλαδή, πραγματικά... δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Την ανοησία μου μέσα.
1: Και ο Λεωνίδας, και ο Λεωνίδας ήταν μυθικό πρόσωπο άμα το πάμε έτσι, αλλά τον ενσάρκωσε όσο μπορούσε καλύτερα και ο Τζέραρντ Μπάτλερ.
0: Ρε αδερφέ, και ο Θησέας ας πούμε ότι είναι μυθικό πρόσωπο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πες ότι η ωραία Ελένη είναι μυθικό πρόσωπο. Ωραία. Τι λέει η μυθολογία? Ότι είναι κόρη του Δία. Ο Δίας τι είναι, Αφρικανός?
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Ήθελα να ξέρα και δεύτερη φορά δηλαδή που σε καλέσανε. Που σε ξανακάλεσαν στην εκπομπή, σε κάλεσαν για να σε μαλώσουν και να σου αλλάξουν μυαλά στα 45 σου, πόσο χρόνο είσαι, δεν ξέρω.
0: Α, περίμενε εδώ πέρα όμως λες κάτι πολύ καλό. Ο λόγος για τον οποίο καλούν και ξανακαλούν είναι επειδή κάθε φορά που γίνεται αυτό.
1: Τους έκανες ωραία νουμεράκια μάλλον την πρώτη
0: αυτό
1: φορά.
0: Είναι, αυτό είναι. Πάει από 18 μέχρι 24, το οποίο είναι νουμεράρα για εκείνη τη ζώνη. Οπότε σου λέει, να, για τον ίδιο ακριβώς λόγο με έχουν πάλι αύριο.
1: Κοίταξε, την τρίτη φορά που θα σε καλέσει πες ναι παιδιά, όντως έχετε δίκιο, ναι αυτή είναι η ωραία Ελένη, ήτανε μαύρη, ήτανε από τα βάθη της Νιγηρίας. Γεια σας, καλή σας ημέρα, φυλάκια.
0: Κάπως έτσι. Δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Μετά θα λένε όχι, ναι, μα δεν είναι δυνατόν να είναι μαύρη η ωραία Ελένη.
1: Θα μείνει με το τηλεκοντρόλ στο χέρι ο Λιάγκας. Για να μην πω κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
0: Εγώ
1: πιο πολύ πήρα τηλέφωνο πέραν του ότι ήθελα να σου δώσω ευχές. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, η τέτοια η πλήστρα της Ντόρας της Μπακογιάννη που λέγεται Μενδώνη και την έχουμε υπουργό πολιτισμού που πήγε και έδωσε 6,5 εκατομμύρια έξποσα έδωσε. Δεν μπορούσε να πει, κοίταξε να δεις, Κρίστοφερ Νόλαν, θα σου δώσω 8 εκατομμύρια εγώ. Αλλά άμα βάλεις αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα να παίξουν αυτά τα... αυτούς τους πρωταγωνιστές για παράδειγμα, τι θέλω να πω δηλαδή. Εγώ θα σου δώσω όχι 6,5 εκατομμύρια έξι πόσα του δώσε, θα σου δώσω 8 ή 10 εκατομμύρια άμα για παράδειγμα μου βάλεις στο ρόλο της ωραίας Ελένης να παίξει το ρόλο της ωραίας Ελένης για παράδειγμα η Κλέλια, η Ανδριολάτου για παράδειγμα, έτσι.
0: Δεν καταλαβαίνουν από τέτοια, θέλω να σου πω.
1: Πήγε, ας πούμε, έδωσε αυτά τα λεφτά, στο Σμαραγδί δεν έδωσε τίποτα. Άλλες, έτσι, για παράδειγμα, παραγωγές να χρηματοδοτήσουν ώστε να διαφημιστεί η ελληνική ιστορία και η μυθολογία δεν κάνουν.
0: Μα δεν είναι αυτά πράγματα τα οποία τους απασχολούν. Και δεν υπάρχουν ουσιαστικά ούτε ρήτρες, ούτε προϋποθέσεις για να δίνονται τα χρήματά μας. Σου λέει, έλα, πάρε, δώσε, τέλος.
1: Ναι. Εδώ βέβαια δίνεις και πάτημα στους τουρκαλάδες που έχουν αυτό το στενό μυαλό που είναι χαμηλού δίκτυ ανθρώπινης ανάπτυξης, να γυρίσουν και να σπούνε, μα ούτε και οι Έλληνες είναι γενείς ή τα γενείς λαός εδώ πέρα, ρε παιδιά. Όπως ήρθαμε και εμείς από τα βάθη του Τουρκιστάν, στην Μέση Ασία για παράδειγμα, στην Κεντρική Ασία, έτσι ήρθαν και οι Έλληνες 1000 χρόνια πιο νωρίς από εμάς, από την Αφρική για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα timing το οποίο διεκδικούν το μισό Αιγαίο και εμείς ας πούμε τηρούμε σιγή ηχθείως, η οποία πρέπει να είναι και ένοχη.
0: Όπως μου λέει και η Σοφία, λέει είναι ο Δίας του Κιλιμάντζαρου. Δεν ο Δίας του Ολυμπού.
1: Το θέμα είναι ότι δεν διεκδικούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως σου είχα προαναφέρει και παλιότερα σε άλλες μας συνομιλίες, κατάγομαι από Εύρο. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λεζάνης, υποτίθεται ότι το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας είναι ο ποταμός ο Εύρος. Mm-hmm. Από τη δυτική πλευρά του ποταμού Εύρου είναι Ελλάδα, από την ανατολική πλευρά είναι Τουρκία. Mm-hmm. Σε ένα σημείο, λοιπόν, εκεί στο ύψος μετά το τελωνείο των Καστανιών, στο Κάραγατ, που απέναντι δηλαδή είναι το Κάραγατ από τις Καστανιές. Mm-hmm. Το Κάραγατ είναι η παλιά Ορεστιάδα, για όσους δεν ξέρουν. Mm-hmm. Το Κάραγατ είναι από την δυτική πλευρά του ποταμού Εύρου. Δηλαδή, με το Κάραγατ έχουμε χερσαία σύνορα. Όπερ και σημαίνει ότι κανονικά, βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτό το κομμάτι είναι δικό μας. Και τότε δεν το κρατήσαμε, διότι ζητούσαν, νομίζω, κάποια ελβετικά φράγκα, γαλλικά φράγκα ως αποζημίωση οι Τούρκοι, και πολεμική αποζημίωση του μια φρεγάτα, λέει, θέλανε, δεν θυμάμαι καλά γιατί δεν το πήραμε εκείνο το κομμάτι, δεν το κρατήσαμε, και είπε ο Βενιζέλος, μαζεύτε τα και ελάτε στη νέα Ορεστιάδα ουσιαστικά. Αυτό το κομμάτι, γιατί εμείς δεν το διεκδικούμε, να κάνουμε αντεκδικήσεις.
0: Μακάρι να ξέρα.
1: Δηλαδή, ρε παιδιά, δηλαδή, θέλεις να μου γκριζάρεις το έγκαι, ωραία. Εγώ ενεργοποιώ αυτό το πράγμα από τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, εδώ που τα λέμε. Αλλά δεν νομίζω ότι
1: υπάρχει. Να διεκδικήσουμε. Καθόμαστε δηλαδή στο κουμπού την πόρτα
0: διάθεση,
1: όσο θέλεις βρόντας.
0: Σχετικά. Με συγχωρείς, έχω και έναν κατάρρο σήμερα. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει ένα πράγμα.
1: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή σου διεκδικούν το μισό Αιγαίο.
0: Μα θέλεις και να μου καταλάβεις κιόλας. Θες και να μου καταλάβεις. Λες και υπάρχει κάτι κατανοητό το οποίο μπορείς να το προσεγγίσεις με τη λογική σου. Τι να. Πώς το λένε. Έλα τώρα. Έλα,
1: είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι πάνε να φάνε μέχρι και τα πόμολα και στα δύσκολα θα πάρουν τα ελικοπτεράκια τους, τα ιδιωτικά τους, τα τζετ, και θα φύγουν στις χώρες που έχουν offshore εταιρείες και σπίτια.
0: ΣΥΠΑΣ.
1: Έτσι, πώς φανάρει.
0: ΣΥΠΑΣ.
1: Νωρίτερα μίλαγα με έναν καλό μου ιερέα στο τηλέφωνο που έχουμε συχνή επικοινωνία και του λέω, Πάτερ Γιώργη, λέω, μακάρι όλοι οι ιερείς να ήταν σαν εσένα. Και του λέω, γιατί δεν είναι, του λέω, σαν εσένα. Μου λέει, αγόρι μου γλυκό, μου λέει, υπάρχουν, λέει, πολύ καλοί ιερείς, ενάρετοι και πιο καλοί και από μένα, λέει, απλά τους κρύβει ο Θεός. Για να τους εμφανίσει, μου λέει, την κατάλληλη στιγμή, όταν οι άλλοι που είναι ανίκανοι θα κάνουν στην άκρη όταν έρθουν τα σκούρα.
0: Αισιόδοξη προοπτική.
1: Κοίταξε. Και από την ιστορία, αν το πάρουμε, πάντα όταν κάνανε πίσω οι δειλοί, που βλέπαν τα σκούρα, οι ανίκανοι, την κατάσταση στα χέρια τους την παίρνανε οι άντρες. Πραγματική.
0: Είσαι, ξαναλέω, αισιόδοξος. Χαίρομαι.
1: Έτσι θα γίνει, εσύ Κωνσταντίνε. Τώρα δεν γίνεται.
0: Μακάρι δηλαδή.
1: Έτσι, απλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο αμήν. Όταν θα φτάσουμε στο αμήν, ο τέτοιος ο παλαιολόγος, όταν έπεφτε η πόλη και του λέγανε, το έχω δει και σε ντοκιμαντέρ τουρκικής παραγωγής στο Netflix αυτό, την πτώση της πόλης, mm-hmm. η οποία όντως ήταν, δεν είχε παραχάραξη ιστορία, δηλαδή νομίζω ακόμα πρέπει να υπάρχει. Να δεις πώς το παρουσιάζουν και οι Τούρκοι από την πλευρά τους. Δείχνει παραγματικά ότι λίγο πριν πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων, κρατάνε τον Κωνσταντίνο, τον παλαιολόγο, από το χέρι και του λένε, πάμε να φύγουμε αυτοκράτορά μου, γιατί έχουμε βρει γαλέρες για να φύγουμε και τα λοιπά, να γλιτώσουμε. Και γυρνάει και λέει ο παλαιολόγος, έχω ακόμα ένα τελευταίο καθήκον να κάνω στο Θεό, και δείχνει τη σκηνή που ορμάει απάνω στους Οθωμανούς. Με τουρκική παραγωγή αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ταινία το 1400, από εκεί το έχεις δει, μια ταινία το 1453, νομίζω είχε παίξει στο Netflix.
1: Είναι σειρά ντοκιμαντέρ, 7 επεισόδια νομίζω. Και η δεύτερη τους σεζόν είναι με τον Βλάτο Μπαλουκωτή.
0: Α, ωραία
1: με
0: πράγματα.
1: Τον Μωάμεθ τον Πορφυρτή και τον Βλάτο Μπαλουκωτή.
0: Ωραία πράγματα, σεζόν. Ωραία πράγματα.
1: Ναι. Όχι, θέλω να σου πω, δηλαδή στα δύσκολα οι ανίκανοι εξαφανίζονται σαν τα ποντίκια ενώ οι ικανοί και οι ατρόμητοι άνδρες φαίνονται. Αυτό είχα να πω και εγώ στην άποψή μου.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πάλι χιλιόχρονος, πολύχρονος.
0: Αμήν, χαρά, και πάλι υγείαν, να χαίρεσαι.
1: Ευδαιμονίαν, ευημερίαν, μακροζωίαν και μακροημέρευσιν.
0: Κάθε καλό, κάθε καλό, Θεός μαζί μας. Σε ασπάζομαι.

έτσι εδώ μεταξύ, είναι απομεγραμμένο από τον Adrian Smith. Μάλιστα πριν συμπράξει με τους Iron Maiden. Από το άλμπουμ Number of the Beast 1982.

0: Speechless. Δύο speechless χωρίς κρεμμύδι. Λοιπόν, καλησπέρα σας, αγαπητή μου τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη Γίγαντα, τι κάνεις φίλε μου?
1: Ευτυχισμένα.
0: Να σε καλά αδελφέ μου. Να σε καλά αδελφέ μου, σε ευχαριστώ.
1: Την Αλεξία σου.
0: Να σε καλά.
1: Και εύχομαι από ιδιαίτερα από καρδιάς γρήγορη, να τελειώσει γρήγορα η περιπέτεια του πατέρα σου.
0: Με οποιονδήποτε τρόπο.
1: Να σε καλά. Όχι με οποιονδήποτε τρόπο, με καλό τρόπο.
0: Με όλα καλός τρόπος είναι. Άσομαι που σου λέω.
1: Εντάξει, με τον καλό τρόπο εγώ όμως. Και την άλλη φορά που τα έλεγε, θυμήθηκα τα δικά μου με τον δικό μου τον πατέρα, Θεός χωρέστον. Που, εντάξει. Και λέω, κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, εύχομαι όλα καλά για όλους. Αν ακούει ο ακροατής ο Θανάσης που μιλάγε προηγουμένως, να του πω ότι ο κινηματογράφος και το έχουμε συζητήσει, τα τελευταία 25 χρόνια έχει αναδειχθεί σε προάγγελο των μελούμενων. Πολλές ταινίες είναι, δεν θα πω προφητικές, γιατί η προφητεία είναι στην έννοια του μεταφυσικού, δείχνουν το δρόμο του τι θα γίνει. Και μιλάω για τα τελευταία 25 χρόνια, όχι πριν. Λοιπόν, αρκετές από τις ταινίες του κυρίως του Hollywood δείχνουν τι θα γίνει. Όποιος μπορεί να τις δει και να τις αποκωδικοποιήσει, δείχνουν τι θα γίνει. Και όσον αφορά τον Τροϊκό πόλεμο, τώρα αυτό με την ωραία Ελένη που ήταν μαύρη, υπήρξαν και αντίστοιχες ταινίες. Υπήρξε η Τρία του Πέτερσεν, η οποία είχε αποτυπώσει τους, το casting ήταν ακριβώς η περιγραφή του ομήρου. Δηλαδή και ο Μπραντ Πιτ που έδωσε στον Αχιλέα, και ο Έρικ Μπάνα που ενσάρκωσε τον Έκτορα, όπως και ο Πρίαμος, δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού τώρα, ήτανε στα πρότυπα τα αρχαιοελληνικά. Όσο λοιπόν μυθική είναι η ωραία Ελλήνη, αλλά τόσο μυθικός είναι και ο Αχιλλέας. Κατά τους συντελεστές.
0: Ναι, απόλυτα. Αυτό που λες ισχύει απόλυτα.
1: Για να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, ο Πέτερσεν τα είχε κάνει ακριβώς. Το σενάριο ήταν αποτυπωμένο. Και έχει δίκιο και αυτό που είπε για τον Gerald Butler, που ήταν ένας Λεωνίδας. Όχι ντεμισεζόν.
0: Έτσι. Σε μη φρέντο.
1: Λοιπόν, γενικός κινηματογράφος όμως, πολλές ταινίες που άμα τις αναφέρω θα φτάσουμε μέχρι τις 8, προμηνύουν το τι έρχεται.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάρ' το και πήγαινε μέχρι τις 8. Έχω κάτι τηλεφωνικές γραμμές βέβαια, αλλά εντάξει. Εσύ τα λες ωραία, τι να κάνουμε.
1: Εγώ ήθελα να πω και για τη σημερινή μέρα, για τον εορτασμό, για τα πρόσωπα που γιορτάζουν σήμερα. Πολλοί λένε για τον Μέγα Κωνσταντίνο ότι ήταν Ρωμαίος και σφαγέας και αυτό και δύο και τους Χριστιανούς. Οποιοσδήποτε Ρωμαίος αυτοκράτορας της εποχής, δύο και τους Χριστιανούς.
0: Μα τι θέλετε πια. Μάθατε ελευθερίες. Φάτε και ένα δύο μούλι έτσι τώρα να γουστάρετε.
1: Έτσι. Λοιπόν, απλώς ο Κωνσταντίνος είδε παρακάτω. Έβλεπε ότι αυτό το πράγμα με το να καίει, να τους ρίχνει στα λιοντάρια ή να τους σφάζει, δεν κάνει τίποτα. Έναν έκοβε, δύο βγαίνανε. Το είδε και λίγο πολιτικά. Πέρα από αυτό που λένε για το όραμα, ότι είδε το σταυρό πριν πεθάνει και έγινε, δεν είδε το όραμα, το σταυρό, φωτεινά, για μένα, όπως το μεταφράζω. Ήρθε αυτό το πράγμα και λέει δεν γίνεται, πρέπει να γίνουμε χριστιανοί. Και είχε και την πολιτική και την αυτοκρατορική έμπνευση του να βλέπει προς την Ανατολή, βλέποντας ότι η Ρώμη ξεπέφτει. έκανε ουσιαστικά μεταφέροντας την πρωτεύουσα, έκανε άνοιγμα στους δύο κόσμους της εποχής εκείνης. Σε μια γνωστή Δύση και σε μια άγνωστη Ανατολή ή μια άγνωστη Ανατολή. Εν αντιθέσει με τη μητέρα του, την Ελένη, η οποία ήταν μια κατά βάση και κατά κόρον σεβάσμια γυναίκα, που είχε πόθος ζωής και στόχος ζωής να πάει στους Αγίους Τόπους και να βρει το Σταυρό του Χριστού, να εξερευνήσει και από ό,τι θυμάμαι εξοδεύτηκαν πολλά χρήματα από τη, μάνα του, από τη μητέρα του Κωνσταντίνου, για να γίνει εκεί αυτό που λέμε η αποστολή εκεί στους Αγίους Τόπους.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι. Μην το βλέπουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο ή τον Μέγα Κωνσταντίνο κατάλληλους απλά, γιατί ακούω πολλούς έτσι νέο αυτούς, να μην τους χαρακτηρίσω, που ναι, ότι τον κάνανε Άγιο, που ήταν αυτό, που ήταν εκείνο. Ήτανε, όπως ήταν όλοι τους στην εποχή, να γυρίσουμε εκεί, εκείνη την εποχή και να δούμε τι ήταν. Υπήρχε ιδωλατρία, μην ξεχνάμε ότι η ιδωλατρία και οι Ολυμπιακοί αγώνες π.χ. στην Ελλάδα καταργηθήκαν επί Θεοδόσιου, αιώνες μετά. Αν το θυμάμαι καλά.
0: Πιθανότατα.
1: Ε?
0: Πιθανότατα, αλλά δεν είμαι και ο ίδιος.
1: Λοιπόν, απλώς ο Κωνσταντίνος είχε αυτό που λέμε μια ενόραση και έκανε και τη σύνοδο των Μεδιολάνων που το ολοκλήρωσε και τυπικά και εγγράφος και εντύπως και με υπογραφές και να τελειώσει και να πάει, ήθελε να πάει παρακάτω. Ήθελε να το απλώσει. Και ήθελε μετά και το εσωτερικό του, το εσωτεριστικό του, που βλέποντας όλα αυτά και νιώθοντας, ασπάστηκε το ξενισμό λίγο πριν πεθάνει. Έτσι, αυτό μια αναφορά για τη σημερινή μέρα, γιατί εντάξει, να ξέρουμε και τι είναι, δηλαδή ποιους ουσιαστικά γιορτάζουμε τη σημερινή μέρα και σε ποιους οφείλουμε κάποια πράγματα. Γιατί και σε αυτόν οφείλουμε. Το Βυζάντιο σε αυτόν ουσιαστικά το οφείλει. Αν το δούμε ιστορικά, αν το πάμε από πίσω προς τα μπρος. Γιατί δεν νομίζω, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, αλλά αν δεν μετέφερε την, την πρωτεύουσα.
0: Καλά τώρα, εντάξει, θα ήταν διαφορετική η ιστορία της ανθρωπότητας, μεγάλη μας.
1: Θα ήταν διαφορετική η ιστορία, αν δεν μετέφερε.
0: Όχι η ιστορία
1: δηλαδή,
0: δική μας, όχι η ιστορία
1: στο
0: Βυζαντίο, όχι η ιστορία της.
1: Στην αποτυχία των μεγαρέων που ήταν.
0: Ήταν το διαφορετική τελείως η ιστορία της ανθρωπότητας, την άλλη με τώρα.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ τον Γιάννη Παπαδόπουλο, χαιρετώ τον Χρήστο, τον Θεοδόσιο Αλεξανδρόπουλο, τον Φώτη Γκίνη, τον Γιώργο Μακρυδάκη και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Μιχάλη μου, θα σε ευχαριστήσω και εσένα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ και πάλι χρόνια σου πολλά.
0: Και τα λέμε σύντομα.
1: Και στη σύζυγο και θα τα ξαναπούμε
0: να
1: πάλι.
0: Καλά, να χαίρεσαι και εσύ Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. Θα περάσω αμέσως και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Παναγιώτης Καλιάτσος.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Τι κάνεις.
2: Χίλιες ευχές σου εύχομαι. Χίλιες ευχές, πολύ χρόνο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να έχεις ό,τι επιθυμείς σου εύχομαι.
0: Να καλή σε καλά, σε αυτό να που καλά δάσκαλε
2: μου. Όλα αυτά που κάνεις, αλλά πάνω απ' όλα από ό,τι ακούω, καλή υπομονή, αγόρι μου, να έχεις. Είναι ο Θεός δύναμη να αντέχεις τις μπαρούφες, θα πω εγώ, που γενικώς ακούς κάθε μέρα, δυστυχώς. Όχι από τον κόσμο εννοώ, τον οποίο κόσμο και εγώ, και τον κόσμο χαιρετώ και στους θεατές σου. Καλή χρόνια πολλά για την ημέρα, για όσους γιορτάζουν. Καλά.
0: Κομμάτια είμαι, ρε Παναγιώτη. Κομμάτια είμαι. Δηλαδή,
2: το καταλαβαίνω. Ασχολείστε.
0: Γύρισα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, θέλω να βρω και λίγο χρόνο να πω δύο κουβέντες με ανθρώπους, για παράδειγμα, όπως εσένα. Δεν μπορώ να βρω 5-10 λεπτά. Χθες γύρισα από το κανάλι 3 η ώρα. Έγραφα μέχρι το πρωί για τους χριστιανούς της Νότιας Ασίας, για τον Brussels Signal. Εντάξει, αυτό που γίνεται σήμερα, όπως και κάθε 21η Μαΐου, δόξα τω Θεώ, στο τηλέφωνο μου είναι απλά διανόητο.
2: Αυτή είναι όμως η ευτυχία της ζωής και το πρέπει να καμαρώνεις και να είσαι χαρούμενος για αυτά όλα. Αυτά είναι ανταπόδοση όσων κάνεις.
0: Τέλος πάντων, καλά να είμαστε.
2: Κάτι άκουσα, κάτι περιπέτεια άκουσα. Έχεις τώρα τον κύριο, πολύ καιρό να ακούσω γιατί έλειπα, δεν ήμουν στην Αθηνά. Θα σου πω άλλη φορά να μιλήσουμε. Και δεν έχω ακούσει. Έχεις περιπέτεια, κάτι συμβαίνει σπίτι σου, έχεις κάποιο θέμα?
0: Εντάξει, έχω τον πατέρα μου δύσκολα πολύ γι' αυτό.
2: Το καλύτερο σου έχουμε, το καλύτερο.
0: Δηλαδή και είναι αυτό που έρθει και σε, πώς το λένε, σε συναντάει εκεί που δεν το περιμένεις.
2: Βέβαια, δυστυχώς.
0: Εκεί που λέγες τα έχω όλα σε τάξη, έρχεται, πώς το λένε, ένα εγκεφαλικό ξέρω εγώ και στα ανατρέπει όλα, άρδιν, από τη μία μέρα στην άλλη και σου αλλάζει σύν της άλλης, ξέρεις, και όλο το πρόγραμμα.
2: Βέβαια. Σου εύχομαι το καλύτερο και να διαβάσεις και στη αγαπημένη σου μαμά τις ευχές μου για τα χείρα να ρωτήσω.
0: Θα το κάνω, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσένα πώς πάει η αποθεραπεία σου?
2: Δόξα τω Θεώ, τελείως καλά. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Απλά και εγώ αυτή την εποχή, επειδή είναι εποχή προετοιμασιών και ξέρεις, πλησιάζουμε στο τέλος, έχουμε αρκετή δουλίτσα.
0: Πότε επιστρέφεις?
2: Έχω γυρίσει από την Νέα του Πάσχα, είμαι κανονικά στην εργασία.
0: Α, εντάξει, μια χαρά. Α, και Χριστός
2: Ανέστη. Απλά είχα φύγει και μια εβδομάδα είχα πάει στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό είχα λίγο, δεν έχω ακούσει καθόλου. Γι' αυτό τώρα το άκουσα πρώτη φορά ότι κάτι συμβαίνει.
0: Πού πήγες στο Άγιον Όρος?
2: Πήγαμε στους μαθητές μου, δεν πήγα μόνος μου.
0: Για πες.
2: Πήγαμε στην Κωνσταμονή του, βατοπεδίου.
0: Κωνσταμονή του Ρεθυρίου. Πολύ ιδιαίτερη μονή.
2: Σε πληροφορώ ότι τα παιδάκια μας εντυπωσίασε.
0: Πολύ ιδιαίτερη μονή. Η Κωνσταμονή του, να πούμε ότι δεν έχει ηλεκτρικό.
2: Ναι.
0: Να πούμε ότι η Κωνσταμονή του είναι η δεύτερη τη τάξη, η τελευταία μάλλον τη τάξη.
2: Η τελευταία τη τάξη.
0: Μονή του Αγίου Όρους. Και εγώ πηγαίνω εκεί πέρα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Και είναι. Κοίταξε. Σκληρή μονή.
2: Οι μονές είναι 10-10 πλεοχωρισμένες περίπου, ή θα επιλέξεις το παλαιότερο τρόπο του Αγίου Όρους και στις ιδέες βασικά που εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι, ή θα πας στις νεότερες μονές που εκπροσωπούν κάποια άλλα πράγματα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, και το βατοπέδι που μείναμε ήταν φοβερή φιλοξενία των, των μοναχών. Ειδικά πέραν τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στους μαθητές. Και μας έκανε εντύπωση με τον κύριο που είμαστε μαζί στον αδερφό μου ότι στα παιδιά άρεσε παραπάνω στην Κωνσταμονή του. Παρόλα αυτά που αναφέρεις όλα, τη μην ύπαρξη ρεύματος, πολυτελειών, ανέσεων, μας έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό το πράγμα που σου λέω. Τα παιδιά, τα καλομαθημένα παιδιά της εποχής μας προτίμησαν τον δύσκολο αυτόν τρόμο, τον δύσκολο τρόπο που ήταν στην Κωνσταμονή του, παρά στις ανέσεις τότε πεδίου που είχαν.
0: Μπράβο πάντως. Μπράβο,
2: ναι, μας έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Χαίρομαι. Διότι είναι πραγματικά μεγάλη. Μια ιδιαίτερη μονή, μια μικρή μονή να πούμε.
2: Ναι.
0: Σε σχέση με άλλες οι οποίες είναι ολόκληρες πολιτείες, η Κωνσταμονή του είναι μια μικρή.
2: Βέβαια.
0: Μονή. Ποιος είναι τώρα ο ηγούμενος εκεί πέρα?
2: Ο Χαράλαβος.
0: Α, μάλιστα πρέπει να έχει αλλάξει τότε πρόσφατα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έχει αλλάξει.
2: Αλλά οι ιδέες εκπροσωπούν ακριβώς τρία πράγματα, εκπροσωπούν την ορθή, πιστεύω εγώ, την ανθρωπραξία, δηλαδή την κληρονομία ακριβώς που βρέθηκαν στο όρος. Δηλαδή δεν έχουν κάνει εκτός γενικά διάφορες.
0: Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά, ωραιότατα. Αναθάρισα λίγο τώρα που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ.
2: Όποτε να μιλήσουμε και από τηλεφωνικός, όποτε εσύ βρεις χρόνο, θα χαρώ πολύ να σε ακούσω να μιλήσουμε εκτενέστερα.
0: Ναι, Παναγιώτη μου.
2: Και πάλι σου έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Ό,τι υπάρχει θέμα, σου έχουμε να περάσει όσο γίνεται.
0: Εσύ, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνες και Ελένες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πολλά, πολλά φιλιά. Χαιρετώ. Και πάω κατευθείαν στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ορίστε, back to back το πηγαίνω. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα.
3: Η γιορτή σας είναι σήμερα, πολύ χρόνος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι, ήθελα να πω, δεν ξέρω, αν αφήσω τη διεύθυνση στο παιδί που είναι στα τηλέφωνα και όταν βρείτε το χρόνο να σας δώσω κάποια τραγούδια τους, να τα βρείτε, κάποιες τίτλους των τραγουδιών.
0: Βεβαίως.
3: Να το δώσω άλλο παιδί που είναι στη διεύθυνση.
0: Ναι, γιατί όχι.
3: Ωραία. Σήμερα είναι και τις αναλήψεις, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
3: Χάσαμε το Πασχάλιο μας. Η Εκκλησία δεν γίνεται καμιά ενημέρωση για τίποτα. Ο Θεός να φυλάει, έτσι όπως λειτουργούν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ αυτά βλέπω, γιατί είχα γνωρίσει πριν από πολλά χρόνια κάποιον και λέω έφυγε από τη ζωή, αλλά νομίζω όπως μας έλεγε ο ίδιος, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Εκεί πάω στο Λουνό, θα είναι μήπως ο Θεός τον στείλει πάλι να βάλει κάποια τάξη, γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη, η κατάσταση λέξη ανασταυρώνει το Χριστό για να έρθει και η Ανάσταση.
0: Αφόρητη κατάσταση αυτό το προσυπογράφω. Λέω αυτό το προσυπογράφω, αφόρητη η κατάσταση.
3: Ναι, έτσι είναι. Και πώς να το πω, η τεχνολογία αυτή δεν βοηθά σε τίποτα. Τη ζημιά είναι παρά να βοηθήσει. Τι να την κάνω σε αυτό το πράγμα. Μας φτιάχνουν ανθρώπους και πώς το λένε, πώς το λένε, τεχνική νοημοσύνη και χαζομάρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά είναι τρελά, τρελά ανά τον κόσμο. Και κάτι παιχνίδια που παίζουν, λέει, πάνω από 18 χρονών σε κάτι... Τι τρελά πράγματα παίζουν, τι είναι αυτά, δεν μπορεί να τα απαγορεύσει κανένα.
0: Λέει τώρα τι να σας πω.
3: Καμιά συμβουλή δεν δίνει στον κόσμο, τίποτα. Τι είναι από, δεν ξέρω τι είναι από.
0: Μην
3: κατάσταση δράμα. Ενώ ο άνθρωπος είναι όντως ένας άγγελος που έρχεται στον κόσμο και σιγά σιγά μεγαλώνοντας γίνεται, δεν ξέρω, ένα θηρίο, ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, πάντως το πρόβλημά μας δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η φυσική ανοησία. Αν θέλετε να
3: το πείτε. Αυτό είναι, ακριβώς. Κάτι τέτοιο, έτσι πρέπει να το ονομάσουν.
0: Αυτό. Φυσική ανοησία, όχι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τι να κάνεις. Σας ευχαριστώ, κυρία μου.
3: Το άλλο παιδί τώρα που έχει τηλέφωνο πρέπει να ξαναπάρω.
0: Κάντε μια προσπάθεια και θα δούμε. Κάπως θα διευθετηθεί.
3: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Γεια σας και πολύ χρόνο.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Χαίρετε και αγαλιάστε. Θα περάσω και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ορίστε, δηλαδή είμαι ο back to back του back to back. Καλησπέρα σας. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Το τηλέφωνο μόνο, παρακαλώ. Ναι. Με κλείστε με το τηλέφωνο, αν θέλετε. Το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, λέω. 1-2. Δεν μ' ακούει.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς πρέπει να κλείσετε το ραδιόφωνο. Ρίξε με ίντερνετ.

Το Number of the Beast και μάλιστα το τελευταίο κομμάτι, με αυτό τελειώνει το άλμπουμ. Και δεν ξέρω αν φαίνεται, το κομμάτι το έχει γράψει ο μπασίστας, είναι του Steve Harris. Γιατί το λες? Α, ναι, εντάξει, ναι, οκ, σε αυτό, ναι. Λέει ο Βαρβάρης, είναι περίεργο, λέει, που το έχει γράψει αυτός. Αλλά προφανώς με τρολάρει, διότι πάνω από τα μισά κομμάτια, τα περισσότερα κομμάτια, τα έχει γράψει ο Steve Harris.

0: Για να δούμε στην τηλεφωνική γραμμή ποιος είναι. Ας τους από πίσω να παίζουν. Καλησπέρα σας. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Α, ναι, σας ακούω τώρα.
1: Μιλώ, λοιπόν, καλησπέρα. Το είχα πολύ μακριά τώρα, είναι μεγάλα το σπίτι. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Μπογδάνο. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Συλληπιτήρια για να γίνει γρήγορο ο πατέρας σας καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Το ίδιο θέμα είχε και ο άντρας μου, επειδή τον έχασε, εγκεφαλική αιμορραγία. Δεν θέλω τώρα απλώ να σας αναφέρω. Είστε ένας υπερκαλλιεργημένο άτομο. Και θα ήθελα να ξέρω εάν οι μουσικές αυτές είναι η επιλογή σας, αν επιβάλλετε.
0: Όχι, όχι, είναι απολύτως δική μου επιλογή.
1: Να ακούσετε αυτές μουσικές. Βέβαια ακούω διαφόρους και το σερέτη, καθένας έχει τις δικές του ιδιότητες.
0: Uh-huh.
1: Αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό σας πήρα, για ένα άλλο δεν σας πήρα. Mm-hmm. Και σας ακούω.
0: Πείτε μου, πείτε μου.
1: Και σας έχω δει στη λέω, δεν σας ήξερα ποιος είσαι στο πρόσωπο, σας είδα ένα βράδυ.
0: Πείτε μου, πείτε μου.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε το Αλμπινόι, αυτό ακούγω τον εφιόδρος μου, του Μπαχ. Νομίζω αυτό ταιριάζει τώρα να ακούσω.
0: Ακούστε, εσείς λέτε το αντάτζιο του Αλμπινόνι με τον Μπαχ, ναι βεβαίως. Να σας πω, θα το παίξουμε μια άλλη μέρα. Αλλά τώρα θα είναι λίγο βαρύ για το τέλος της εκπομπής. Ούτως ή άλλως μας μένουν 5 λεπτά.
1: Ταιριάζει. Εγώ να σας πω, ταυτίζουμε πολύ με τις μουσικές επιλογές, με το πώς αισθάνομαι.
0: Να σας πω το εξής. Εγώ περιμένω να μου πάρετε.
1: Καταλάβατε ότι έχει να κάνετε με ένα πολύ λεπτό άτομο. Πολύ
0: το καταλαβαίνω. Αλλά να σας πω, δεν θα προλάβουμε να παίξουμε και μουσικές μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Αν μπορείτε πάντως κάποια στιγμή.
0: Να σας πω, θα το παίξουμε. Πολύ ευχαρίστω. Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ακούω να του κλείσω το σερέτη. Και έναν άλλο θέλω να φέρω τώρα. Σας ακούω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Για να δω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Ναι. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Λοιπόν, είμαι ο Χαράλαμπος από το κέντρο.
0: Γεια σας, Χαράλαμπε μου.
2: Και να ξεκινήσω ανάποδα για μια παραγγελία, όποτε και αν. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο. Το βουνό όποτε θέλεις.
0: Το βουνό με το βουνό.
2: Το βουνό με το βουνό όποτε θέλεις. Εσύ ξέρεις το χρόνο σου, όποτε πρέπει.
0: Το γνωστό του Στελάκη Περπινιάδη με το χιότι.
2: Το γνωστό του Στελάκη Περπινιάδη. Και δεν θα μείνουμε σε αυτό γιατί ο χρόνος τελειώνει.
0: Έχω κόλλημα με αυτό το κομμάτι, το ξέρεις.
2: Και εγώ το ίδιο. Πήρα για κάτι πιο χειροπιαστό. Σε έχω αφήσει κάνα τριάρι μέρες χωρίς να σε ακούσω. Ο πατέρας σου είναι ακόμα στο νοσοκομείο.
0: Ακόμα στο νοσοκομείο, ναι.
2: Είσαι ακόμα στο μετέχμιο σπίτι, νοσοκομείο, νοσοκομείο.
0: Ακόμα
2: σπίτι.
0: Αυτό είμαι, πηγαίνω κάθε μέρα.
2: Εγώ, ναι. Τώρα έχεις ακούσει διάφορα και αυτά. Εντάξει, άκουσε και εμένα να φύγει από το νοσοκομείο ο άνθρωπος, να πάει σπίτι. Και σπίτι θα το φροντίσει ένας γυροκόμος. Πού θα τον βρει στο γυροκόμο? Πριν από 3 μέρες, 4, ο Ηλίας ο Κακλαμάνης έκανε ένα μικρό αφιέρωμα. Το ξέρεις?
0: Όχι, ακούς? Όχι, για πες, για πες.
2: Ναι, ένα μικρό αφιέρωμα σε κάποιο πολύ υπεύθυνο άτομο όπως φάνηκε. Είναι 3 μέρες τώρα που προσπαθώ, παίρνω τελευταία ώρα και δεν προλαβαίνω.
0: Για πες λοιπόν, για πες με ενδιαφέρει.
2: Ηλίας Κακλαμάνης, από εκεί ήθελα να πάρω το Κακλαμάνη να επικοινωνήσει με σένα. Δεν τα κατάφερα, τέλος πάντων τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Το κουμπί, ο ενδιάμεσος είναι ο Ηλίας Κακλαμάνης.
0: Okay.
2: Θα σε φέρει σε επαφή με ένα γραφείο, με ένα πολύ άνθρωπο. Όπως φάνηκε ας πούμε, και πρέπει να είναι και γνωστός και εκείνο και τ' άλλο, με κάποιο γυροκόμο εξειδικευμένο, με κάποιους γυροκόμους, και νομίζω ότι θα σου δώσουν λύση. Είναι η άριστη λύση για τον γονέα σου.
0: Μακάρι να σου πω την αλήθεια, θα το...
2: Σπίτι με ένα γυροκόμο. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα μέχρι για παραφύση έδρας, έλεγε, και για διάφορα, ανάλογα το πόσο βαριά είναι ο ασθενής και τι χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης και βρήκε άκρη.
0: Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε ξεκουράσω λίγο. Σε ακούω πολύ έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αν θέλω να σε λυπήσω λίγο.
0: Λοιπόν, και σου ρίχνω βουνό τώρα.
2: Μεγάλε.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ.
2: Καλό βράδυ, καλή δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ αυτό για σένα.
2: Για χαρά.

0: Πάρα πολύ ωραίο το βουνό με το βουνό. Και παρακαλώ τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, κάτσε μια στιγμή να πάρω μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή για ένα λεπτό. Και παρακαλώ μετά τον Θοδωρή Μπαρμπαρή να μου ρίξει και τους τελευταίους Maiden. Μισό λεπτό, μη φεύγεις. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιωαννίδου, το μόνο που χρειάζεστε στη ζωή είναι υγεία και αγάπη από το περιβάλλον σας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και λίγη ξεκούραση θα ήθελα.
1: Αυτό. You're burning the candle both ways που λένε και στην Κολοπετινίτσα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ να σας πω. Γιατί,
1: κοιτάξτε, η υπερκόπωση δεν προειδοποιεί.
0: Ναι.
1: Βάλτε φρένο, δεν μπορεί να τρέχετε νοσοκομεία επί 2, 3, 4
0: δουλειές. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Άμα δεν τα κάνω εγώ δεν θα τα κάνει κανείς.
1: Στείλτε στο Λιάγκα μια αποδέσμη και μην πάτε εσείς.
0: Μα ο Λιάγκας είναι που μου φταίει. Πες, με το Λιάγκα βγαίνω, όπως το λένε, ένα μισάωρο το πρωί από το σπίτι μου με Skype. Σιγά. Δεν είναι αυτό. Yeah,
1: πάντως προσέχετε. Η υπερκόπωση δεν το πει.
0: Αυτό ξαναπείτε το κύριε Ιωαννίδου μου, κομμάτια είμαι.
1: Θα πέσει από τα πόδια σας, λυπή που σε λείπει αυτό.
0: Πραγματικά, με έχω λυπηθεί δηλαδή, πραγματικά, ο ταλέπορος δηλαδή.
1: Α, όταν αρχίζει και λυπάστε τον εαυτό σας.
0: Ναι, θα βγάλω καβουρντιστήρι, ντρούγκο.
1: Θα πηγαίνετε στον καθρέφτη και θα λέτε είμαι μία χαρά, όλα πάνε καλά, θα τα αντιμετωπίσω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είμαι μία χαρά, θα τα αντιμετωπίσω, ό,τι πείτε.
1: Ναι. Να πούμε και κάτι σοβαρό όμως πριν κλείσουμε.
0: Και δεν λέμε.
1: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ο Φραπές,
0: ναι,
1: είναι ισοδύναμος με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Και εσείς. Έπρεπε να έρθουν ορισμένα
1: ο
0: πράγματα.
1: Ο ένας είναι εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, είχε πει ότι με 50.000 καθάριζε την Τυχεροπούλου. Φαντάζομαι ότι τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Δεν νομίζω ότι είχε υπηρετήσει ποτέ στην Αθήνα.
0: Τι να σας πω, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Κάπου τον κρατάνε τον άνθρωπο. Είναι προφανές ότι είναι υποκείμενο του χειρότερου εκβιασμού. Έχετε ακούσει Έλληνα οποιασδήποτε υποστάθμης που να έχει κληθεί στο δικαστήριο και να μην πάει? Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει ποτέ μου.
0: Και άμα συμβεί κάτι τέτοιο, το πηγαίνουν και τον φέρνουν τη βία.
1: Προσαγωγή, πρόστιμο, φυλάκιση κτλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τέτοια ασέβεια προς τη Βουλή. Εντάξει, οι βουλευτές είναι για τα σκουπίδια. Η Βουλή όμως είναι θεσμός. Και είναι ιερός θεσμός. Όπως θέλουν να σεβόμαστε τους δικαστές, να σέβονται και οι δικαστές τις άλλες αρχές και τους πολίτες. Ντροπή δηλαδή, κατακάθη. Ας πήγαινε και σε έλεγε δύο κουβέντες. Κολλείεται από την ομολογία του Αρείου Πάγου. Αυτοί γράφουν ό,τι θέλουν εκεί μέσα. Θυμάστε που είχαμε την συμπροθυπουργό, την κυρία, πώς τη λέγανε, με το χτένισμα της Μαρίας Αντωνέτας, την κυρία Θάνου.
0: Πολύ καλό ήταν αυτό.
1: Πολύ γραφική τύπη, κανείς δεν μίλησε ποτέ, δεν τους σχολίασε. Αλλά όχι και της περιφρόνησης στην κοινωνία. Είναι περιφρόνηση στην κοινωνία αυτή. Εντάξει, το τσακώνει την Κωνσταντοπούλου με τον Γεωργιάδη στη Βουλή, φταίει ο πρόεδρος, καλεί τη φρουρά και τους βγάζει και τους δύο έξω. Παίζουνε θέατρο ενώπιον του κοινού. Σαν γελέας του αγώνα. Να μην παρουσιάζεται στη Βουλή. Δεν ξέρω. Έχουμε μπει κάτω από τον πάτο. Κάποτε αν είμαστε παιδιά αποδεικνύουμε ότι κάτω από τη θάλασσα μπορεί να πας υπογείως. Δηλαδή κάτω από την Άνω, ναι, και αυτό λέει υπογείως. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, να μην σας κουράζω. Τρώτε, για να κοιμάστε δεν βλέπω να κοιμάστε. Αν δεν το θυμάστε.
0: Να κοιμηθώ, πότε να κοιμηθώ, πότε να φάω, πότε να κοιμηθώ, πότε να πάω στο σπίτι μου.
1: Στις μεγαλύτερες στενοχώριες τρώμε.
0: Καλά, εντάξει, πάω να φάω τίποτα.
1: Τρώτε. Αφού δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, του έξω τρώτε.
0: Κυρία Ιωαννίδου μου, σας ευχαριστώ, σας φιλώ.
1: Καλό βράδυ και πάλι χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε θερμά.

0: Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραμπατζή. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Απόπειρες να προσανατολίσει την έρευνα το πραγματικό σκάνδαλο και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά ωφέλη, καταλόγησε στην αντιπολίτευση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύγιος Λιβανός. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τρεις εργάτες δραματίστηκαν το πρωί σε Γιαννιτσά όταν σκαλοσιά στην οποία εκτελούνταν εργασίες κατέρευσε, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος και να εγκλωβιστούν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Ένας τρίτος εργαζόμενος τραυματίστηκε την ίδια στιγμή από μεταλλικά στοιχεία της σκαλοσιάς που κατέρευσαν στο έδαφος. Στη Θεσσαλονίκη, κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε βάρος στο συλληφθέντο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές, ενώ εμπλέκεται και σε μια ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται άστατος με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλασμένα.

0: FM, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλησπέρα σας και σήμερα. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Η αθλητική σας ενημέρωση καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Αντώνης Σαρκουλής στην ρύθμιση του ήχου, Μάξι Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και σήμερα είναι η πιο μεγάλη ώρα. Η πιο μεγάλη ώρα μέχρι αύριο, καθώς τέτοια στιγμή περίπου θα γνωρίζουμε αν ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς νωρίτερα θα υπάρχει ο αγώνας με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Σήμερα και από χθες μάλλον η καρδιά της Ευρώπης, η μπασκετική καρδιά της Ευρώπης χτυπάει σίγουρα στην Αθήνα με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, παράπλευρες εκδηλώσεις αλλά και όσες εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με αυτού καθε αυτού το αγωνιστικό κομμάτι της διοργάνωσης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και τα Media Day για τις ομάδες του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Αργότερα είναι η Media Day για τις δύο ισπανικές ομάδες. Σε λίγη ώρα μάλλον θα ξεκινήσει η διαδικασία για τους ρεπόρτερ που θέλουν να καλύψουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, λέγαμε, θα θέλαμε να ήταν εκεί και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Θα πάμε να σταθούμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και πώς θα παρουσιαστούν αυτές οι δύο ομάδες. Και φυσικά θα πάμε σε εκλεκτούς καλεσμένους σε λίγη ώρα για να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Πριν πάμε σε όλα αυτά, λίγο να θυμίσω ότι σήμερα είχαμε και play out. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά, αλλά τέλος πάντων για το Θεό Αθήνε. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Ατρόμητο να βγάζει το αποθυμένο του. Με 4 γκολ του Τζούπερ στο πρώτο εμίχρονο, 6 τελικά πέτυχε ο Ατρόμητος. Κέρδισε 6-0 τον Πανσεραϊκό που αποχαιρέτησε την κατηγορία. Σε εξέλιξη και Φυσιά Λάρισα 2-1 στο 51, στο 49 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Ενώ το βράδυ υπάρχει και η σημαντική αναμέτρηση στην Γερμανία. Η Βόλσμπουργκ υποδέχεται την Μπάντεμπορν. Είναι για την παραμονή ή για την άλλο αντίστροφα, αν θέλετε, στην Bundesliga. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ τη σημερινή μας εκπομπή και φυσικά θα σταθούμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Ένα παιχνίδι το οποίο όσο περνάει η ώρα, τόσο σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται και το άγχος, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για τους ερυθρόλευκους. Γιατί καταλαβαίνουν πολύ εύκολο ότι ναι, μέσα στα χαρτιά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη, είναι η ομάδα που έχει δείξει σταθερότητα, είναι η ομάδα που έχει πολύ καλό ρόστερ. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτή η πίεση που πρέπει να αποδείξει ότι σε αυτό το Final Four, τέταρτο στη σειρά, πρέπει να πάρει τον τίτλο, ότι πρέπει να το πάρει μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να είναι η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα, δεν ξέρω πώς το διαχειρίζονται και πώς θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν οι ερυθρόλευκοι αυτό το κομμάτι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό μαζί με τους καλεσμένους που θα έχουμε και θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγη ώρα. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια Φενέρμπαχτσε η οποία σαφώς έρχεται σαν outsider, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν μη τι άλλο έχει την ποιότητα, έχει την ικανότητα και μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι πιο επισταμένα με το μπάσκετ είναι περισσότερο ειδικοί από εμάς, ρε παιδί μου, δεν το αφισβητούν αυτό.

0: κρατούν μικρό καλάθι για την αυριανή αναμέτρηση. Όχι πως θεωρούν ότι η Φενέρμπαξε είναι το φαβορί ή ότι θα περάσει, αλλά δεν θα είναι κάτι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Ένα και ένα κάνουν δύο. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι υπόθηκε στις συνεντεύξεις τύπου, στη σημερινή την πρωινή, που υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας και γενικά από σήμερα η Αθήνα θυμίζει στιγμές ανάλογες με τον τελικό του Conference Link, και πάνω σε αυτό το μοτίβο κινείται η αστυνομία, ώστε να μην υπάρχουν το παραμικρό. Υπάρχουν drone, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία ύπτονται, υπάρχει μια αόρατη ασπίδα πάνω από το ΑΑΚΑ από την αστυνομία, και στόχος είναι να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Υπάρχουν και περίπου 3.000 φύλαθροι των Τούρκων, της Φενέρμπαχτσε. Είναι ένα σημείο που δυσκολεύει λίγο την αποστολή τους, αλλά από την άλλη πλευρά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα αν έπαιζε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαξε και κάποιες άλλες ομάδες που είχαν περισσότερο κόσμο. Αυτά είναι τα εύκολα κομμάτια. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν τα θέματα της αστυνομίας, και για να κλείσω το συγκεκριμένο κομμάτι, ήδη εκδόθηκαν ανακοινώσεις το τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους οι φύλαθλοι κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, και όπως μας έχουν ενημερώσει, καλό θα είναι να πάτε πολύ νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα, γιατί τα μέτρα ελέγχου είναι πολλαπλά και θα χρειαστεί να περάσετε και 2, 3 και 4 φορές από έλεγχο προκειμένου να μπείτε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι και θα ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση των αγώνων με τον γνωστό μας προπονητή, τον κύριο Καλύβα, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Καλύβα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας. Φτάσαμε πλέον στην πηγή. Ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από τον Οκτώβριο περίπου, καταλήγει αύριο στο ΟΑΚΑ. Θα θέλαμε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι ο μόνο παρόν σε αυτή τη διαδικασία και είναι και το μεγάλο φαβορί, τουλάχιστον βάσει του γεγονότος ότι τερμάτισε στην πρώτη θέση, βάσει της εικόνας την οποία έδειξε και τη μεγαλύτερη σταθερότητα που είχε από τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι και η Φενέρμπαχτσε μια ομάδα που δεν θα την πω ζημιάρα, κάτι παραπάνω θα πω, γιατί στα καλά της η Φενέρ μπορεί να κοντράρει οποιονδήποτε, και δύο ομάδες, μια Ρεάλ Μαδρίτης λαβωμένη και μια Βαλένθια η Σταχτοπούτα, η οποία είναι αρκετά φιλόδοξη. Αλλά ξεκινάμε με το παιχνίδι μας. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, κύριε Καλύβα.
1: Ναι, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στη EuroLeague, το λέει και η βαθμολογία, άλλωστε ήταν πρώτη στη βαθμολογία. Είναι μια ομάδα γεμάτη, δηλαδή θεωρώ ότι η Φενέρ σε κάποια φάση, και ιδιαίτερα με τον τραυματισμό του Μέλη, του Ιταλού, επηρεάστηκε πάρα πολύ. Το είδαμε και είδαμε τι άλλο γυρίσκο σημαντικό ήταν ο παίκτης. Πηγαίνοντας τώρα στα αγωνιστικά, άρα λοιπόν έπαιξε και ρόλο ότι ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, και ο Παναθηναϊκός ήταν τα πιο πλήρη, υπερπλήρη θα λέγαμε ρόστρα. Απλά είναι απλά πλήρες οι ομάδες. Στην πραγματικότητα δεν ξέρεις και ποιος να βάζει το δεκάδα. Ήταν τόσο γεμάτα και τα δύο ρόστερ. Και θεωρώ γι' αυτό και ο Ολυμπιακός που είχε και αυτό τις ατυχίες του, δεν τον επηρέασαν τόσο πολύ σε βάθος χρόνου. Γιατί γι' αυτό πληρώνεις και το ρόστερ άλλωστε, για να μην σε επηρεάζουν οι ατυχίες.
0: Τώρα, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, coach. Και ο Παναθηναϊκός όμως πήγε με πλήρες ρόστερ, το προστάτευσε φέρνοντας και άλλες καλές αλλαγές παιχτών, δεν τα κατάφερε όμως.
1: Συμφωνώ βέβαια. Και σίγουρα βλέπετε και πόσες, δηλαδή δύο ή τρεις νίκες στη φετινή EuroLeague, λεπτομέρειες δηλαδή στην κυριολεξία, κάνανε τη διαφορά. Δηλαδή, καναδιό νίκες παραπάνω να είχες κάποια φάση που είναι πρώτος, καναδιό νίκες λιγότερες ήσουν έβδομος, ας πούμε, και πάλευες να μπεις. Οπότε, εγώ
0: θεωρώ ότι... Το πιο τρανό παράδειγμα γι' αυτό είναι η Χάπολ, νομίζω.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι, ας πούμε, η γραμμή που... γιατί, εντάξει, σε κάποια φάση άνοιξε λίγο, αλλά παράδειγμα, έτσι, τρεις νίκες διαφορά έχει ο τέταρτος με τον ας πούμε έβδομο, είχαν δύο νίκες διαφορά. Σκεφτείτε δύο μάτς έτσι σε 40 παιχνίδια, ελάχιστο είναι αυτό, δηλαδή ελάχιστο νούμερο ας πούμε. Ίσως ο Παναθηναϊκός με τον τέταρτο είχε και αυτό δύο νίκες διαφορά. Θα μπορούσε δηλαδή εύκολα ο Παναθηναϊκός αν είχε ας πούμε άλλες δύο νίκες σε παιχνίδια που αυτοκτόνησε στη διάρκεια της χρονιάς, γεωλεξία, να μιλάμε για την τέταρτη θέση που ενδεχομένως να του έφερε το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του. Θα μου πεις ότι έχασε δύο μάτς στην έδρα του. Εντάξει, αλλά ό,τι και να είναι, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο για μένα το Αβαντάς. Έπαιξε ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Νομίζω ότι είδαμε ότι νομίζω πέρασαν και οι τέσσερις που είχαν το Αβαντάς έδρας. καμία ομάδα δεν έσπασε την έδρα. Το οποίο δείχνει ότι τελικά έπαιξε ένα ρόλο αυτό όλο για άλλη μια χρονιά, ας πούμε. Τώρα, στο, στο καθαρά αγωνιστικό, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία είναι πλήρης και στην επίθεση και στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα που είναι ένα σύνολο το οποίο στηρίζεται κυρίως στο γρήγορο μπάσκετ. Δείχνεται η Φενέρμπαχτσε στηρίζεται κυρίως στο, παιχνίδι μισού γηπέδου και στην άμυνα. Κυρίως δηλαδή η Φενέρ, το επικίνδυνο σημείο για τη Φενέρ είναι ότι σε κερδίζει με αυτά που δεν σε αφήνει να κάνεις, όχι με αυτά που κάνει.
0: Αν να πρέπει το δηλαδή, πω, να, μια... να το πω πιο απλά, πιο λαϊκά. Παίζει μπασκετικό ξύλο η Φενέρ, πάρα πολύ.
1: Να σας πω, παίζει και ξύλο, αλλά δεν είναι μόνο το ξύλο. Είναι και οι αποφάσεις που παίρνει. Δηλαδή, όταν τρέχεις προς τα ένα, όταν κάποιος είναι έτοιμος να σουτάρει, να το πω απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, και εσύ τρέχεις να το μαρκάρεις, το αν θα πρέπει να τον οδηγήσεις να τριπλάρει, ή αν θα πρέπει να, απλά να τον περιμένεις, ή μάλλον πρέπει να τον οδηγήσεις στο να τριπλάρει. Δηλαδή, η άμυνα που θα παίξει ένας παίκτης τρέχοντας στο σουτέρ είναι προϊόν σκάουτινγκ. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι, αυτό δεν είναι μπασκετικό ξύλο, αυτό είναι μια απόφαση που παίρνεις βάσει του πώς είσαι διαβασμένος ο αθλητής. Αυτή λοιπόν στη διάρκεια του αγώνα, οι αποφάσεις, οι τακτικές αποφάσεις που παίρνουν, κατά κύριο λόγο, είναι σωστές. Εννοείται φυσικά ότι μιλάμε για σκληρή ομάδα, έτσι, εξυπακούεται αυτό. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι είναι μια ομάδα που δεν παίζει, δεν μιλάμε ότι είναι αθλητές οι οποίοι είναι soft, α και ξέρεις τι, είναι και έξυπνοι. Μιλάμε ότι συνδυάζει όμως και σαν group το μπασκετικό ξύλο, όπως είπατε και εσείς σωστά, και έτσι είναι κιόλας, συνδυάζει όμως και τις σωστές αποφάσεις στην άμυνα και στην επίθεση. Και στα δύο κομμάτια του παρκέ, θα έλεγα, ας πούμε.
0: Να βάλω και μια άλλη παράμετρο για το ξύλο που λέγαμε. Και ο Ολυμπιακός όμως είναι η τέτοια ομάδα.
1: Βέβαια, φέτος ήταν η χρονιά που οι τέσσερις καλύτερες άμυνες της EuroLeague είναι στο Final Four.
0: Μας λέει σημαντικό. Κάτι αυτό.
1: Ναι, δηλαδή η ανακατοχή αυτή τη στιγμή. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι στο final, που είναι στο Final Four είναι οι τέσσερις καλύτερες άμυνες ανακατοχή. Αντίθετα, η Φενέρμπαχτσε στην επίθεση στις 20 ομάδες νομίζω ήταν 15η, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος και 16η, 15η. Άρα η Φενέρ, ακόμα και η Βαλένθια που ξεγελάει λίγο, που είναι στον άλλο ημιτελικό, δεν βγάζει και μάτια με τα ποσοστά. Είναι κυρίως στηρίζεται το επιθετικό rebound και στο τρέξιμο, έτσι, στο κλέψιμο και στο τρέξιμο. Δεν είχε δηλαδή και ποσοστά η Βαλένθια που βγάζει μάτς, αλλά αυτό τώρα είναι για το επόμενο μάτς. Με λίγα λόγια, τι έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, τι έχει μπροστά του. Έχει μια ομάδα που θα παίξει ξύλο, όπως είπατε, θα πάει να τον σταματήσει, να μην τρέξει πάνω κάτω, θα πάει να οδηγήσει το παιχνίδι σε όσο το δυνατόν λιγότερες κατοχές. Δηλαδή το παιχνίδι, να βλέπουμε δηλαδή ένα παιχνίδι. Οριακά να βαριόμαστε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Δηλαδή, αν το βλέπεις και να λες αυτοί τώρα τι κάνουνε. Όπως έλεγε παλιά και ο Γιαννάκης, ο coach Γιαννάκης, σπυρί-σπυρί που έλεγε κάποτε. Να παίξουμε το παιχνίδι σπυρί-σπυρί.
0: Αυτό δεν είναι. Κλειστό παιχνίδι βλέπετε.
1: Ορίστε. Αυτό θέλει να κάνει η Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Θέλει να τρέξει. Είναι η καλύτερη ομάδα στο transition, δηλαδή στις κατοχές που γίνονται στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα. Στο transition ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε αυτό. Η Φενέρμπαχτσε είναι 13η. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό το παιχνίδι. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ο ένας θέλει να τρέξει, θέλει να ανοίξει το σκορ. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Αν δούμε στο ημίχρονο ένα σκορ υψηλό, δηλαδή λέγω 48 ή 50, ας πούμε 42, δηλαδή κάτι ένα παιχνίδι πάνω από 40-45 πόντους, αμέσως ο Ολυμπιακός στη διάρκεια αυτού του αγώνα λογικά θα αποκτήσει αβαντάζ. Γιατί δύσκολα η Φενέρμπαχτσε θα μπορέσει να ακολουθήσει το ταλέντο του Ολυμπιακού σε τόσο ψηλές κατοχές.
0: Πολύ αυτά λογική δηλαδή, προσέγγιση αυτή.
1: Ορίστε.
0: Λέω πολύ λογική η προσέγγιση σας.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ απλό γιατί πλέον οι ομάδες είναι τόσο ξεκάθαρες, αυτοί οι προπονητές όλοι είναι τόσο, να το πω, έχουν τόσο συγκεκριμένη φιλοσοφία που πάνω κάτω είναι πολύ ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει ένας και ο άλλος. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα άλλο σκέλος. Η Φενέρ παίζει ξύλο, όπως είπατε. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα ή η δεύτερη νομίζω στο πόσο συχνά πάει στην ελεύθερη βολή. Η EuroLeague.
0: Ναι.
1: Σε παιχνίδια που πάει στο, δηλαδή ένα κλειστό παιχνίδι που ενδεχομένως είναι 6-7 πόντους, 5 πόντους, στην πλήν Ολυμπιακός και είναι στα τελευταία λεπτά, και αυτό είναι καθοριστικό δεδομένο. Το γεγονός δηλαδή ότι πας στη βολή, ότι έχεις την ικανότητα να επιτίθεσαι προς το καλάθι και να κερδίζεις βολές, για μένα αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Άρα το πρώτο σημείο είναι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να τρέξει. Και το δεύτερο σημείο είναι να μην φοβηθεί με τα κορμιά της Φενέρ να πάει προς το καλάθι και να κερδίσει βολές. Αυτό είναι δηλαδή το δεύτερο σκέλος της όλης
0: ιστορίας. Ο Ολυμπιακός έχει παίχτες να το κάνει αυτό, προεξέχοντος του Βεζέκοφ.
1: Ο Βεζέγκοφ σίγουρα, ναι, έχει πάρα πολλούς παίκτες να παίξουν κοντά στο καλάθι. Ο Ολυμπιακός είναι μια μηχανή
0: μπασκετική.
1: Ακριβώς, ναι, βέβαια, όλοι αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι, αλλά το είπα αυτό γιατί και ο Μιλουτίνοφ δεν είναι και ο μίστερ ελεύθερες βολές, σε αντίθεση με τον Βεζέγκοφ.
1: Ναι, σίγουρα. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν την ικανότητα. Καλά, ο Βεζέγκοφ παίρνει και πολλές προσπάθειες. Έτσι, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την προσποίηση, να σε σηκώσει στον αέρα και έξυπνα μετά να πάει προς τα μέσα, να κερδίσει το φάουλ, μπορεί να τον βάλει χαμηλά στο low post, γιατί παίζουν αλλαγές. Δεύτερο, αυτά είναι πιο έτσι εξειδικευμένα, να το πω έτσι, γιατί η Φενέρ παίζει αρκετές αλλαγές. Η αντίπαλή της, πρέπει να ξέρετε, ότι είναι από τις ομάδες που πάνε πιο πολύ από όλες στο low post, την άμυνα. Δηλαδή οδηγεί τον αντίπαλο στο low post, γιατί παίζει, δηλαδή αν παίξουμε ένα screen και αλλάξουμε και μείνω εγώ ο playmaker, ας πούμε, λόγω του, με τον Βεζέγκο, ο Ολυμπιακός αμέσως σταματήσει το παιχνίδι, γιατί είναι έξυπνη ομάδα, και θα προσπαθήσει να δώσει μπάλα στο Βεζέγκο και το μάκαρε να το παίξει. Εκεί λοιπόν ο Βεζέγκο ξέρει πώς να πάρει το φάουλ, έχει την ικανότητα και την εμπειρία αυτός ο παίκτης, ίσως και ένα υπερπαίκτης θα λέγαμε, παίκτης τέλος πάντων, okay, να το κάνει αυτό, να πάρει τη σωστή απόφαση, να κερδίσει βολές ή να βάλει το καλάθι. Οπότε και το πόσο συχνά θα πάει στη βολή ο Ολυμπιακός, νομίζω και αυτό θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή να μην φοβηθεί το ξύλο της Φενέρ και αρχίσει και οδηγηθεί σε βεβαιασμένα σουτ τριών πόντων κτλ. Και αρχίσει να μην επιτίθεται προς το καλάθι.
0: Ναι.
1: Αυτά δηλαδή τα σημεία. Άρα να μπορέσει ο Ολυμπιακός να τρέξει κατά κύριο λόγο πρώτον, να μην πάει δηλαδή το αργό τέμπο που θα προσπαθήσει να την επιβάλλει Φενέρ. Και κατά δεύτερο να μπορέσει να πατήσει τη ρακέτα, είτε με το low post, με το low post, ας πούμε, να βάλει την μπάλα στο low post, είτε να επιτεθεί με κάποιους παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό και να πάρει τη βολή. Αυτά τα δύο σκέλη θεωρώ. Άρα μιλάω για επίθεση κυρίως στον Ολυμπιακό. Έχοντας στο μυαλό μου ότι όχι ότι είναι κακή άμυνα, αλλά κυρίως ξέρουμε ότι αυτό είναι το δυνατό σημείο της Φενέρ. Δεν μπορεί να σε κερδίσει με την επίθεση, με την άμυνα μπορεί να σε κερδίσει. Οπότε η συζήτησή μας είναι πώς θα μπορέσει να αντιπαρέλθει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ σωστά τα είπατε. Τώρα για να κάνω γέφυρα και με το άλλο παιχνίδι. Ο νικητής του αγώνα Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός είναι και η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Πιστεύω. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Το πιστεύω γιατί ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο πιο, ας το πούμε, δυνατές ομάδες, όχι μόνο σαν παίκτες ή οτιδήποτε, αλλά και σαν εμπειρία. Λέγοντας αυτό, η Ρεάλ είναι αιώνιο φαβορή. Κάνοντας τη γέφυρα λοιπόν στο άλλο παιχνίδι, έχουμε τη Ρεάλ που είναι ένα αιώνιο φαβορή, αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία βγάζει μάτια. Δεν είναι, είναι μια σταθερή, ένα σταθερό γκρουπ παικτών φέτος. Είχε κάποια νευροκατεβάσματα σίγουρα, όμως δεν βγάζει μάτια. Δεν ξεφορίζει για κάτι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, coach.
1: Ναι.
0: Πείτε μου.
1: Ναι, ξεφορίζει για το τι είναι μια σταθερή ομάδα. Έδειξε μια σταθερότητα, έχει πολλούς παίκτες, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι αυτό το γκρουπ το οποίο θα βγάλει μάτια που θα μπει μέσα από αυτή την άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για τους καλύτερους. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, τέσσερις πρώτες ομάδες στη EuroLeague. Προφανώς και όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Και πάμε να ξεχωρίσουμε στις λεπτομέρειες ότι η Real δεν έβγαλε μάτια, ας πούμε. Δεν μπορεί να πεις ότι σε κάποια φάση σεζόν σε εισαγωγικά έκανε το τρελό, ας πούμε, μπάσκετ ή οτιδήποτε. Ήτανε πολύ σταθερή και κατάφερε να κλειδώσει στο τέλος τη θέση και το κάνοντας ένα καλό ντεμαράφ και προς το τελείωμα της σεζόν, να κλειδώσει τις πρώτες θέσεις και να μπει δίκαια. Και μην ξαναμε βέβαια ότι και η Χάπουελ αυτοκτόνησε το τελευταίο μάτ. Σύν ότι η Χάπουελ δεν είχε και έδρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν είχε τη βοήθεια του κόσμου. Που και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει λίγο τη σειρά. Ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο κατεξοχήν αγωνιστικό, εντάξει, νομίζω ότι την Βαλένθια πλέον όποιος ακούει αυτή την εκπομπή σίγουρα έχει δει τα μάτια με τον Παναθηναϊκό και έχει πάρα πολύ καλή εικόνα για το τι κάνει η Βαλένθια. Νομίζω ότι είναι ένα σύνολο το οποίο φέτος από την αρχή μέχρι το τέλος έδειξε τόσο μεγάλη πίστη σε ένα πλάνο, το οποίο πλάνο τους είναι και αυτό, πίεση στην άμυνα σε όλο το γήπεδο, τρέχουν, κυνηγάνε. Και αυτό που εντυπωσίασε πολύ είναι η προσαρμογή που είχαν στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. στη δεύτερη διάδα αγώνων άλλαξε τακτικά ο προπονητής κάποια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο γύρισε τη σειρά. Δηλαδή δεν έγινε από μόνο του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, ας το πούμε, πιέστηκε ο Παναθηναϊκός ή ο αντίπαλος του εφάρμοσε ένα άλλο πλάνο και ο Παναθηναϊκός δεν απάντησε σε αυτό το πλάνο. Δεν είναι ότι μπήκαν και παίξαν το ίδιο παιχνίδι που παίξαν στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς. Α, και οκ, κέρδισε η Βαλένθια. Άρα τι σημαίνει αυτό, περιμένουμε να δούμε από τη Βαλένθια, γιατί άλλα εντάξει, ξέρουμε ότι είναι, έχουν το Καμπάτσο, έχουν παίκτες, ο Γιούλ, παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι περιφερειακοί, μπορούν μόνοι τους αυτοί να σου κάνουν όλη τη ζημιά. Θέλουν και οι δύο να τρέξουν, άρα μιλάμε για δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν και να τρέξουν και να παίξουν ένα επιθετικό παιχνίδι. Στα δικά μου μάτια αυτό το σκορ θα είναι πάρα πολύ ψηλό, γιατί είναι δύο κατεξοχήν πολύ καλές ομάδες που να τρέξουν επιθετικές. Και νομίζω κυρίως στα λάθη θα κριθεί κατά πόσο η Real Madrid αυτή την πιεστική άμυνα της Βαλένθια δεν πέσει σε αυτό το σταλάθι που υπέπεσε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υπέπεσε πάρα πολλά λάθη, τα οποία γίναν κλέψιμο και καλά.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει περισσότερο ο κότς Ρεάλ στη Βαλένθια και δεν στέκομαι στο ότι στις φετινές τους αναμετρήσεις τους έχουν στο 3-1. Απλά είναι μια ομάδα με αυτή την μπασκετική ισπανική φιλοσοφία και γνωρίζει πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς, αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μόλις είπατε. Ίσως και το πιο σημαντικό, ότι δεν φοβάται, ας πούμε, η Βαλένθια τη Ρεάλ. Όταν είσαι μια ομάδα, γιατί τώρα λέμε ότι είναι Σιντερέλα, ότι είναι ας πούμε Σταχτοπούτα κτλ. Ναι, αλλά δεν είναι μια ομάδα, δεν είναι ένα γκρουπ παιχτών που παίζουμε τώρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μαγεύεσαι στην αρχή με όλο αυτό. Η Βαλένθια είναι μια πολύ ισχυρή, ένα πολύ ισχυρό γκρουπ στο ισπανικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Ανέκαθεν θα έλεγα. Είχαν και παλιά προποντή την χρονιά που δούλευα εγώ στην Ισπανία το 2015-2016. Πάλι ο Πέντρο Μαρτίνες όταν ήταν στη Βαλένθια για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω και τότε είχαν βγει κάποιες φορές στη EuroCup, EuroLeague πάλι. Δηλαδή είναι μια παραδοσιακή δύναμη που δεν θα θαμποθεί από το αιώνιο φαβορί Real Madrid. Δεν θα πέσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, έχετε δίκιο ότι η Βαλένθια ταιριάζει πολύ Real για αυτό το πρώτο παιχνίδι.
0: Απ' την άλλη, coach, τώρα έτσι λίγο γυρνώντας πίσω σε διάφορα Final Four, βλέπουμε ότι οι ομάδες που δεν τις υπολογίζει κανείς ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν τον τίτλο του φαβορή, φτάνουν μέχρι και την κατάκτηση. Τώρα, τη Ρεάλ δεν μπορείς να την πεις δεν σε υπολογίζω, αλλά με δεδομένο των συνθήκων, χωρίς τον Ταβάρες, χωρίς τον Καναδό, κακά τα ψέματα δεν είναι και η καλύτερη ομάδα φέτος στη διοργάνωση, αλλά είναι μια ομάδα που έχει τεράστια εμπειρία. Μπορεί να μην έχει σέντερ, αλλά έχει πολλά τεσσάρια και τριάρια που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά και έχει και σκαριόλα στον πάγκο. Και λέω τώρα. Και κερδίζει τη Βαλένθια και πάει σε ένα τελικό με φαβορί τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να χάσει κάτι η Ρεάλ από αυτό το παιχνίδι.
1: Εννοείται αυτό. Γιατί ο τίτλος του, αν πρέπει να πάμε αυτή τη στιγμή στις τέσσερις ομάδες και να πούμε ποιος είναι το φαβορί, νομίζω ότι στα 100 άτομα που θα ρωτήσεις, οι 99,5 ας πούμε ουδέτεροι, έτσι, γιατί εντάξει, άμα ρωτήσεις, ακόμα και οι τίτλοι των ομάδων ενδεχομένως. Το Final Four γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι, δηλαδή όταν το Final Four γίνονταν στην Τουρκία με τις ίδιες αυτές ακριβώς ομάδες, έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, ενδεχομένως θα λέγαμε ότι η Φενέρβαξε είναι το φαβορί. Έτσι δεν είναι. Με τις ίδιες ομάδες, τα ίδια ρόστερ, αυτά άμα τα πάμε τώρα απογειώσουμε και τα προσγειώσουμε ας πούμε στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι, γιατί έχει την αίσθηση ότι μέσα στο γήπεδο θα είναι πάρα πολλοί φίλαθλοι που ανήκουν, ας το πούμε, από την Τουρκία. Αισθάνεται πιο οικία. Πιο οικείο περιβάλλον η Φενέρ να παίζει Τουρκία. Έτσι είναι και ο Ολυμπιακός τώρα. Παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει, το έχει παίξει πάρα πολλές φορές. Το αισθάνεται, ας το πούμε, πιο έτσι, φιλικό. Αν και ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς φιλικό, αλλά τέλος πάντων. Και είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η συντριπτική ψηλοσφία των φιλάθρων αύριο, νομίζω έτσι από ό,τι έχω διαβάσει, και το θεωρώ σχεδόν σίγουρα, θα είναι Έλληνες.
0: Στο γήπεδο.
1: Σίγουρα.
0: Στο γήπεδο είναι, θα σας μιλήσω με στοιχεία, 9.500 θα είναι οι Ολυμπιακοί, βάσει των εισιτηρίων που έχουν πάρει, 3.000 η Φενέρμπαχτσε, γύρω στις 1.200 η Βαλένθια και 600 η Μαδρίτη.
1: Λείπουν κάποια εισιτήρια από αυτό, γιατί τώρα αυτό δεν βγάζει όλο το σύνολο.
0: Ο coach, όπως γνωρίζεις, σε τέτοιες οργανώσεις ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στους χορηγούς.
1: Και εγώ θα πάω στο γήπεδο, δεν δήλωσα τίποτα, δήλωσα άλλη ομάδα, ας πούμε.
0: Εγώ δηλώνω τα εισιτήρια που παίρνουν οι ομάδες. Τώρα οι χορηγοί εκεί που θα δώσουν τα εισιτήρια είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξέρουμε ότι μιλάμε τουλάχιστον, εσείς είπατε τα στοιχεία τα επίσημα, ότι είναι τριπλάσιοι φίλοι του Ολυμπιακού από τον επόμενο. Ναι. Τι συζητάμε άρα, μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι σαν να πέσει την έδρα σου.
0: Όχι, στο ΣΕΦ παίζει ο Ολυμπιακός αύριο. Τελείως.
1: Ακριβώς, όταν έχει τριπλάσιοι φίλοι απλά στο γήπεδο, προφανώς.
0: 100%. Ναι, αλλά κότς. Πάμε σε μια. Νομίζω το ξαναπάμε και στην αρχή της συζήτησης. Ο Ολυμπιακός το φαβορεί. Με 10.000 κόσμους στο πλευρό
1: του. Αυτό για τους φιλάθλους, μια παρένθεση. Είχα πάει και το 2022 στο Βελιγράδι. Ναι. Που ακριβώς ήταν η ίδια συνθήκη. Παρόλο που ήταν το Βελιγράδι, επειδή ήταν και οι φιλάθλοι του Ερυθρού Αστέρα.
0: Θυμήστε μου τότε όμως, το φαβορεί ποιος ήταν σε εκείνη την διοργάνωση.
1: Ολυμπιακός.
0: Α, ήταν.
1: Βέβαια. Ήταν το καλάτι του Μίσιτς. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι, αλλά είχε το άγχος. Είχε το άγχος ότι αμάν τι θα γίνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και στο τέλος νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταία λεπτά η ΕΦΕΣ πέρασε μπροστά στο τελευταίο 6-7 λεπτό. Και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, βασικά το ένιωθα. Εγώ τώρα έχοντας το vibe στα άνθρωπο, ένιωθα ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε στο max. Το potential του, δεν έπαιζε στο. Υπήρχε ένα στίξιμο, α πούμε έτσι.
0: Εκεί θέλω να σας πάω, coach. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει με 10.000 κόσμου στο πλευρό του. Είναι το φαβορί. Είναι η ομάδα που το ξαναπάμε και στη συνέχεια, νωρίτερα. Που τερμάτισε πρώτη με το καλύτερο, το πιο σταθερό μπάσκετ, α πούμε έτσι. Και με μια δυσιδαιμονία που πηγαίνει στα Final Four και δεν κερδίζει. Και είναι η χρυσή του ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Αυτή την πίεση πώς τη διαχειρίζετε?
1: Δεν είναι μόνο πως ότι χάνει τα μάτς. Δηλαδή άμα σκεφτείς το καλάθι του Μίσιτς μπήκε ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πραγματικά επειδή βέβαια ήμουν και στην Κωνσταντινούπολη το 2012 όταν έβαλε το πεταχτάρι ας πούμε το 12 δεν ήτανε? Το 12,
0: ναι, ο Πρίντεζης.
1: Ναι, το 12 ήταν, το 12, ναι, όταν έβαλε το πεταχτάρι ο Πρίντεζης. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις, δηλαδή είχα την τύχη να δω αυτό το καλάθι του Πρίντεζη, πραγματικά ήταν σοκαριστικό να βλέπεις αυτή την μπάλα να πηγαίνει μέσα με εκείνη την εξέλιξη του αγώνα.
0: Πρέπει ακριβώς να έκανε και 10 σοκ. Λεπτά να φτάσει.
1: Ναι, με το ίδιο όμως σοκ, ακριβώς το ίδιο σοκαριστικό ήταν, ίσως και μεγαλύτερο, εντάξει, αλλά πέσον, το ίδιο σοκαριστικό ήταν και το καλάθι του Μίσιτς. Δηλαδή απέναντι στο Βεζέγκοφ στο Final Four 22. Εκείνη τη στιγμή όλο το γήπεδο βαριαστέραξε. Ο κόσμος ξέρετε πολλές
0: αυτή
1: φορές.
0: Αυτή είναι η μαγιά, coach, όμως, ο αθλητισμού. Για αυτά τα καλάθια ζούμε.
1: Ναι, και πηγαίνοντας πίσω, ότι ο κόσμος πολλές φορές ένα ματ που ενδεχομένως δεν πηγαίνει το ματ πόντο-πόντο, μάλλον που δεν πηγαίνει άνετα για αυτόν που είναι το φαβορί, αν πάει πόντο-πόντο, μπορεί αυτό να σου γυρίσει boomerang. Και να αρχίσεις μετά να βλέπεις εφιάλτες, γιατί το 2022 δεν υπήρχαν εφιάλτες για τον Ολυμπιακό. Οι εφιάλτες ξεκίνησαν το 2022. Γιατί μπήκε αυτό το καλάθι. Το 2023 μπήκε ένα άλλο καλάθι. Αυτό του Σέργιο Γιούλ. Αν δεν κάνω, το 23 πρέπει να ήταν αυτό. Στο Κάουντας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν στο μυαλό σου αυτές τις κακές, ας το πούμε, στιγμές, πολλές φορές όταν το μάθεις και έχεις και τον κόσμο μαζί σου, ενώ δηλαδή γύρω-γύρω να αισθάνεται μια πίεση ότι αμάν αυτή είναι από κοντά πάλι, ξέρεις, μην γίνει ξανά αυτό, εκεί πολλές φορές είναι δύσκολο. Αυτό πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, να μην φτάσει στο σημείο να πάει ένα παιχνίδι στον πόντο. Και εκεί πέρα πάνω σίγουρα η Φενέρ θα είναι πιο ελεύθερη. Η Φενέρ, μην ξεχνάμε, είναι η ομάδα που το πήρε πέρυσι, είναι απελευθερωμένη. Το κατάφερε, το έχει κάνει. Όχι ότι δεν θέλει να το ξανακάνει, αλλά παίζει μάλλον αέρα. Παίζει με τον αέρα του ήδη πρωταθλητή Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να το πάρω. Δεν μπορεί να το πάρω.
0: Να πάμε ένα λίγο, coach, να βάλουμε στη συζήτησή μα και τον Γιώργο Τραπεζανίδη που είναι μαζί μα. Θα το βάζαμε άμα ήταν στη γραμμή. Θα δεθεί σε λίγο. Δεν πειράζει. Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμά μα είναι, coach, ναι, μένα αλλά για τον Ολυμπιακό και εξαρτάται στο πώ θα αντιδράσει στην προσπάθεια τη Φενέρ να παίξει δυνατή την άμυνά τη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η άμυνα της Φενέρ είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει να δείξει αυτή η ομάδα. Δηλαδή η πίστη στο πλάνο, η σκληράδα που κι εσείς είπατε προηγουμένως, και είναι, για να το πούμε με μια πρόταση, δεν την κάνει να ξεχωρίζει αυτά που κάνει, αλλά αυτά που δεν σε αφήνει να κάνεις. Αυτό λέω εγώ, έτσι το θέτω, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι το δυνατό στοιχείο. ότι είναι μια ομάδα που διακρίνεται για αυτά που δεν θα αφήνει να κάνεις. Εκεί νομίζω είναι το σημείο κλειδί.
0: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση από τον κύριο Καλύβα. Νομίζω πιο αναλυτικά και ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να μας τα πει. Και πραγματικά αυτά τα οποία μετέφερε, νομίζω είναι και η εικόνα την οποία θα συναντήσουμε στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε τώρα όμως να δούμε και λίγο το θέμα και από δημοσιογραφική σκοπιά, με τον Γιώργο Τραπεζανίδη να είναι μαζί μας από την ΕΡΤ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον κύριο Καλύβα και στάθηκε πάρα πολύ ότι το παιχνίδι δεν είναι πώς θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά πώς θα το κλέψει η Φενέρ, παίζοντας μια, το όπλο της δηλαδή το οποίο έχει, τη δυνατή της άμυνα.
1: Κοιτάξτε, συνεργαστήκαμε με τον Αστέριο Καλύβα και για ένα διάστημα στην εκπομπή στο The Game είχε την ευγενή καλοσύνη να συμμετέχει κάθε εβδομάδα και πραγματικά όπως προανέφερες και η ανάλυση του και το scouting και γενικότερα αυτή η διάθεση που έχει να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες που πολλές φορές κάνουν διαφορά, πραγματικά νομίζω ότι μετά τα δικά του λεγόμενα πρόβλημα όσον είπε προς το τέλος, είναι λίγο υπερβολικό να μπω εγώ σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, μα και εκείνο που καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή για αυτό το Final Four, εκείνο που μπορούμε να πούμε στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ότι στο Final Four που αρχίζει αύριο έχουν πάει 4 καλύτερες άμυνες της σεζόν, της γαλλικής περιόδου δηλαδή. Βέβαια ο Ολυμπιακός είναι και, έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός ακριβώς έδωσε τον Ολυμπιακό δυνατότητα να πάρει και την πρώτη θέση. Τώρα, εκείνο που έχω διδαχθεί θα έλεγα, γιατί μπορώ να θυμηθώ ότι ήμουν στο πρώτο Final Four της ιστορίας το 1988 στη Γάνδη και από τότε πάρα πολύ συχνά, αυτή η διοργάνωση, αυτό το Final Four που αρέσει πλέον και έχει έρθει φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το κολεγιακό πρωτάθλημα εκεί που εφαρμόζεται πολλά χρόνια, είναι κάτι ξεχωριστό, υπό την έννοια ότι όχι ότι οι ομάδες που εμφανίζονται είναι διαφορετικές σε σχέση με την κανονική περίοδο, αλλά είναι ένα διάστημα τριών ημερών το οποίο κρίνονται τα πάντα και μπορεί να έχεις κάνει εξαιρετική σεζόν, να έχεις εντυπωσιάσει, να έχεις διαστήματα που η ομάδα ήταν ασυναγώνιστη, αλλά αυτό το τριήμερο που παλαιότερα, για τους παλαιότερους το λέω αυτό, ήταν Τρίτη και Πέμπτη οι αγώνες, τώρα είναι Παρασκευή και Κυριακή, μπορεί να αλλάξει τα πάντα, δηλαδή ομάδες φαβορεί να τις καταβαραθρώσει και ομάδες outsider να τις κάνει οι πρωταθλήτρες Ευρώπης. Δηλαδή μπορεί να σκεφτούμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για μένα η κορυφαία περίπτωση είναι το 1992 στην Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη
1: χωρίς συμμετοχή, ελληνικής ομάδας, όπου υπήρχαν πάλι τα φαβορί, υπήρχε η Ρεάλ, υπήρχαν ομάδες Μπαρσελόνα και πήγε ο τίτλος στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, τότε με τον Ομπράντοβιτς αναδυόμενο προπονητή, με το τρίποδο του Τζόρτζεβιτς στο τέλος.
0: Α, Τζόρτζεβιτς, Ντανίλοβιτς είπα. Ναι, ναι.
1: Το τρίποδο του Τζόρτζεβιτς σε νεκρό χρόνο. Αλλά νομίζω για να ξανάρθουμε στο θέμα μας ότι είναι αυτό το τύπο παρουσιάσεις της ομάδας σε ένα διάστημα 72 ώρων. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι δυνατός, είναι μια ισορροπημένη ομάδα, το είπα πριν. Καλύτερη επίδεση, δεύτερη καλύτερη άμυνα. Δεν έχει μεταπτώσεις, δεν είχε στην κανονική περίοδο μεταπτώσεις πολύ μεγάλες. Είχε μεταπτώσεις, δεν μπορεί σε 38 παιχνίδια να είσαι πάντα στο top. Αλλά δεν ήταν αυτές οι μεταπτώσεις που είχε και η Φενέρη, η αυριανή αντιπαλός του, η οποία έπαιξε ένα διάστημα καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά υπήρχαν και περίοδοι που δεν ήταν καλοί.
0: Ναι, αλλά τερμάτισε με καλό πρόσημο όμως.
1: Εννοείται, ήταν ψηλά, συνέχεια.
0: Όχι, εννοώ, στο τέλος βελτίωσε την εικόνα της και πάλι.
1: Ναι, την κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτό μπορεί να το πάθεις, δηλαδή να έχεις ένα καλό διάστημα, αλλά να το έχεις σε λάθος εποχή. Και στο τέλος να καταστραφείς, όπως συνέβη με την άλλη μεγάλη ελληνική υποψηφιότητα, τον Παναθηναϊκό, που είχε και αυτός κενά μεγάλα στη σεζόν, αλλά είχε και καλά παιχνίδια. Στο τέλος, στα κρίσιμα, έχασε την ευκαιρία να παίξει τη δική του έδρα.
0: Πάνω σε αυτά τα οποία μεταφέρεις Γιώργο, έλεγα λίγο νωρίτερα, τώρα δεν ξέρω, ένα σενάριο βάζω μέσα, ναι. Σε όλη αυτή την ιστορία του φετινού Final Four έχουμε πολύ πίσω στο μυαλό μας τη Real Madrid, ίσως ελέω των απουσιών με τον οποίο ήρθε στην Αθήνα, αλλά η Real είναι Real, Και ποιος μου λέει εμένα
1: ότι... Αυτό θα συμφωνήσουμε. Από την άλλη, αυτό μέχρι πρόσφατα ισχύει απόλυτα, τώρα τελευταία ακόμη και σήμερα την εκπομπή που είχαμε και... και προπονητή και ρεπορτάζ από την Αθήνα, πλέον η Ιράν δεν μπαίνει σε τόσο υποδέστρη μοίρα σε σχέση με την Βαλένθια. Άλλωστε στα φετινά παιχνίδια τους, το πρωτάθλημα και στην EuroLeague, υπερτερεί.
0: 3-1.
1: Η Ιράν. Υπάρχει αυτή η απουσία, κυρίως, ο οποίος όμως δίνει πολλά, αλλά και κάποια πράγματα, όπως η ταχύτητα από την ομάδα και... Φέτος η Ρεάλ έπαιξε καλά και χωρίς τον Ταβάρες στην EuroLeague. Τελευταίο πρωτάθλημα έκανε ήττες γιατί γινόταν κάποιες κινήσεις από τον Σκαριό να μείνουν εξωματικοί, να ξεκουραστούν και όλα. Η Ρεάλ δεν την υποτιμάς, σίγουρα. Εκείνο όμως που μπορούμε να διαπιστώσουμε και σαν Βαλένθια έχει δώσει εξετάσεις, όχι βέβαια σε Final Four, γιατί λέω ότι το Final Four είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι το γεγονός ότι και στα δύσκολα ανταποκρίθηκε. Για ποια ήταν τα δύσκολα, ήταν το 0-2.
0: Στην έδρα που της, έκανε...
1: από τον Παναθηναϊκό, το οποίο το ανέτρεψε, παίζοντας καπληκτικό μπάσκετ. Και έτυχε να δω από κοντά το Game 3. Ενώ δηλαδή μπήκε ο Παναθηναϊκός το 2-0 υπέρ του στο T-Center και ήθελε μία νίκη για να περάσει το Final Four. Σε εκείνο το παιχνίδι... Από την πρώτη στιγμή και όταν στο γήπεδο, όταν είσαι στο γήπεδο, καταλαβαίνεις τελείως διαφορετικά το μπάσκετ παίζεται και πώς παίζεται. Σε εκείνο το παιχνίδι η Βαλένθια έμοιαζε να παίζει δύο ταχύτητες παραπάνω, να κλέβει, να κάνει το transition, να σκοράει και λοιπά. Και έβλεπε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ποιοτική διαφορά, σε ποιον απέναντι στον Παναθηναϊκό των 35-40 εκατομμυρίων μπάτζετ. Οπότε εγώ θα δώσω στη Βαλένθια προβάδισμα, όχι βεβαιότητα, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι και η Ρεάλ έχει τις απουσίες και σε αυτή την εποχή μπορούμε να πούμε δεν βρίσκεται στο πικ. Αλλά θα παιχθεί το και ο δεύτερος ημιτελικός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να το συνοψίσουμε Ολυμπιακός και Βαλένθια και βάσει της λογικής, δεν λέω κάτι
0: ανατρεπτικό σίγουρα. Το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι το πιθανό ζευγάρι του τελικού, όπου και εκεί πάλι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για το ποια ομάδα θα κατακτήσει, αλλά ερχόμενος πάλι στο ότι διατύπωσα πριν, στα Final Four ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβουν οι ημιτελικοί, πώς μπορούν να πάνε τα παιχνίδια. Αυτό που λέγατε πριν με τον Αστέριο, το ανέφερε κάποια στιγμή τον τελικό του 2012, πάλι ήμασταν εκεί, παρότι δημοσιογραφικά ξέρεις, αν δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και δεν υπάρχει ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι παρατηρητές. Εκείνο το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με την ΤΕΣΚΑ είχε τελειώσει το ημίχρονο με 41-20 κάπου εκεί.
0: 21 πόντους νομίζω.
1: Ναι, δηλαδή είχε 20 πόντους ο Ολυμπιακός και θυμάμαι, δηλαδή εικόνα τώρα λέω μου γιατί πάλι είχε χιλιάδες Ολυμπιακούς, φίλους κλπ. Και να φεύγουν σχεδόν από το γήπεδο, δηλαδή κάποιοι να μην επιστρέφουν το ημίχρονο να ξαναδούν, γιατί δεν ήταν η διαφορά που στο σύγχρονο μπάσκετ ακόμη αλλάζει πολύ περισσότερο, εξαφανίζονται διαφορές. Αλλά ήταν η εικόνα της ομάδας, είχε βάλει 20 πόντους ένα ημίχρονο τότε ο Ολυμπιακός του ήρκου, ήταν μια απερίγραπτη εμφάνιση. Και ξαφνικά το παιχνίδι γυρίζει τούμπα και το κερδίζει από τους 20-42 το δεύτερο ο Ολυμπιακός και κέρδισε 62-62 θυμάμαι το σκορ. Δηλαδή και γίνεται αυτό που τώρα ακόμα συζητιέται. Γιατί πραγματικά ήταν τεράστια ανατροπή και πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό που έγινε εκεί με τον Πρίτζη, με τον Μπάτζερ Μπίτερ, γιατί όλο το σενάριο μπάσκετ έτσι εξίσου. Τελευταία στιγμή θα γίνει ακόμα με τον αυτόν τρόπο. Οπότε ας κρατάμε λίγο μια μικρή επιφύλαξη για το τι μπορεί να συμβεί, ενώ να έχει τη βεβαιότητα δηλαδή και να λες ναι Ολυμπιακός και λοιπά, ή ακόμη και η Ρεάλ, η μεγάλη ομάδα και είναι Final Four και αυτό σημαίνει ότι όλων κρυφτούν μέσα στα διάστημα που είναι συνολικά 72 ώρες.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα όμως, Γιώργο, αν σε αυτό το Final Four Είχαμε και τον Παναθηναϊκό.
1: Τίποτα. Θα μιλούσαμε για μια άλλη διοργάνωση. Εννοώ δηλαδή ότι... καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Θα ήταν σε όλα τα επίπεδα, από τα μέτρα ασφαλείας, από την πιθανότητα του ελληνικού τελικού, από τις δύο ημιτελικές κόντρες που δεν θα είχαν αντιπάλους τις δύο ομάδες, αλλά θα παίζαν back to back η μία μετά την άλλη. Θα ήταν όντως κάτι πρωτόγνωρο τελικά, γιατί και πέρυσι βέβαια υπήρχε αυτή η πιθανότητα ενός ελληνικού τελικού που κατέληξε στο αδιάφορο παιχνίδι της τρίτης θέσης που πλέον καταργήθηκε και όλας και καλά έκανε η Γιώλη.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά όπως το λες, αν τώρα συμβαίνει κάτι δηλαδή επί 10, όλο αυτό το ενδιαφέρον, οι συνδέσεις, ακόμη και τα κανάλια, έβλεπα πριν τα πολιτικά δελτία ειδήσεων, συνδέσεις.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ναι. Υπάρχει μια έτσι εντός εισαγωγικών εκστρατεία της αστυνομίας. 2.500 αστυνομικοί έχουν κάνει μια αόρατη ασπίδα πάνω από το ΆΚΑ με ντρόουν, με ελικόπτερα. Δηλαδή, άμα έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά λες, φαντάζομαι ότι
1: 4.000 αστυνομικοί θα απασχοληθούν εκεί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Υπολόγισε ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Θα ήταν δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς, και πολλοί ανακουφίστηκαν φαντάζομαι εκείνο το βράδυ που η Βαλένθια έκανε το 3-2, ενώ όχι φίλοι του Παναθηναϊκού φυσικά. Πολλοί θα είπαν ευτυχώς βέβαια, εντάξει, είπαμε ότι θα ήταν κάτι ξεχωριστό, μοναδικό, ιστορικό σίγουρα το να είναι αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση ένας οδηγός για την αστυνομία είναι ο τελικός του Link που έγινε πριν δύο χρόνια. Ναι, στο γήπεδο της ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικό. Με την έννοια ότι αυτή η μετακίνηση των χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού που υπολογίζονται 9,5-10, δεν ξέρω, θα το δούμε αύριο, όλη αυτή η μετακίνηση προς τα προάστια, όπως λένε, προς το Μαρούσι δηλαδή, πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και πολύ μεθοδικά. Γιατί θα μετακινηθούν και οι φίλοι της Φενέρ, περισσότερο από ότι των δύο ισπανικών ομάδων. Και βέβαια εδώ υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό τώρα σε όλο αυτό, τι έγιναν τα εισιτήρια που είχαν προκρατήσει.
0: Τώρα ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση,
1: ναι,
0: γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα.
1: Και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν και τα δημοσιεύματα σήμερα από τη Σερβία, τα οποία δεν σχολιάστηκαν από πουθενά, που μπερδεύουν την κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, να μην σταθούμε.
1: Ας μην σταθούμε, ναι. Ας μείνουμε στο ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάρα πολύ αυστηρά με 3 και 4 ελέγχους και ας σκεφτούμε ότι τελικά τι είναι. Είναι μια αθλητική αναμέτρηση, ένα Final Four και δεν νομίζω ότι είναι μια αφορμή δηλαδή για να γίνουμε θέμα παγκοσμίως, αλλά για τον λάθος λόγο.
0: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και να πάνε όλα καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Θα είμαστε και εκεί, οπότε θα έχουμε και άποψη από πρώτο χέρι να το έχεις υπόψη κάποια στιγμή.
0: Ωραία, κλείσαμε για Δευτέρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, μένουμε φυσικά σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Media Day σήμερα έγιναν δηλώσεις από πολλούς, από όλες τις ομάδες. Θα θυμηθούμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτό το Final Four.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λέτε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ πονηρού. Εμείς θέλουμε να προσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
2: Πότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των παγών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, πόσο ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν και συνήθως οι συστήμες για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
3: Έχει social media coaching η προετοιμασία?
1: Έχει
3: social media coaching η προετοιμασία?
1: Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα media, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τη γράφη δεξιά-αριστερά. Και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 9% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Ως
4: μέρες έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει εισιτήρια σε φίλους και
1: γνωστούς? Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσει. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους οι άλλους, οπότε.
5: Ότι από αυτό το βράδυ που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια διαθέσιμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο τρέλας για να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι. Τι δείχνει αυτό για τον οργανισμό?
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα. Γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν τον Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν η μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε, στο Αμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω στο Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει κουβαλάει αυτό το μέγεθος από ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
6: Κότσι, η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four ευνοεί τη συγκέντρωση για την πίεση του Παναθηναϊκού. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η παρουσία του θα κρατούσε την ομάδα πιο πολύ στα κόκκινα, αλλά...
1: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτήν την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον, στα social media, όπως είπε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
0: Και κλείνουμε με ποιον άλλον, με το Χαστέρι της ομάδας του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, γιατί από την απόδοσή του θα κερθούν πάρα πολλά στον αυριανό μεγάλο τελικό ή μη τελικό.
7: Κάνουμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω η πιο μεγάλη διαφορά είναι ότι είμαστε πιο πολλοί παίχτες. Είμαστε 17-18 παίχτες και όλοι με μεγάλη ποιότητα. Απ' την άλλη, νομίζω είναι το ίδιο σύστημα, η ίδια regular season. Είμαστε σταθεροί, αν και δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Νομίζω ότι απλά παίζαμε τον μπάσκετ μας κάθε εβδομάδα.
8: Και δεν θα χρειαστεί και ταξίδι προσαρμογή στο εξωτερικό.
7: Κοίτα, δεν ξέρω. Είναι περίεργο, γιατί μέχρι σήμερα, ας πούμε, ταξιδεύαμε, πηγαίναμε στο ξενοδοχείο σε μια πόλη που είτε είχαμε παίξει εκεί μια φορά είτε όχι. Εδώ είναι δίπλα στο σπίτι μας, πάλι θα μπούμε σε ξενοδοχείο. Θα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μπασκετικά αμυγός κομμάτι και να αφήσουμε όλα τα γύρω-γύρω απ' έξω. Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτά τα 41 μάτς είχαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά όταν τελειώνεις πρώτος στη regular season και κάνεις μετά 3 μήνες στα playoff, νομίζω ότι έχεις πάρει ικανοποιητικό βαθμό. Το Final Four ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρω, και πέρσι αισθανόμουν καλά πριν το Final Four και αισιόδοξους και είδαμε τι έγινε, οπότε είμαστε καλά μέρα-μέρα, όσο κλισέ για να ακούγεται, μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη ρουτίνα, όσο πιο πολύ προπόνηση κάνεις, το ξαναπεί, τόσο πιο καλά και με αυτοποίθηση θα νιώθεις. Οπότε είμαστε καλά, είμαστε όλοι υγιείς, που είναι πολύ σημαντικό, και να πάμε να παίξουμε τις πιθανότητές μας. Τίποτα, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί στα play-off αλλάζουν αυτόματα, γιατί σε πρώτο σε τέταρτος έχεις το ίδιο πλεονέκτημα, δεν σου δίνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που σου δίνει η ψυχολογία ότι 8 μήνες έκανες κάτι καλό, αλλά όταν κρίνονται όλα στη μία-δύο νίκες, δεν έχεις κάνει και κάτι τόσο πιο σπουδαίο από το δεύτερο ή από τον τρίτο, έτσι ώστε να πεις ότι απλά κατακτάς την πρώτη θέση. Είχαμε πιο βατό διασταύρωμα λόγω της κατάστασης που είχε η Μονακό. Και τώρα είμαστε στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, που είναι τελείως διαφορετικά όλα. Ήτανε γιατί δεν ξέραμε πού θα καταλήξει ο καθένας μέχρι το τέλος. Ήρθανε όλο και πιο πολλά παιδιά από το NBA, έρχονται, δείχνουν το ταλέντο τους, οι ομάδες ενισχύονται. Δηλαδή, θυμάμαι πριν φύγω από το NBA το πώς ήταν το επίπεδο, το ότι η κάθε ομάδα είχε ακόμα και εμείς 11-12 παίχτες, τώρα όλες έχουν 14-15, εμείς έχουμε 17. Ανεβαίνει το επίπεδο, οι προσδοκίες, και νομίζω είναι καλό για τη λίγκα αυτό. Δεν με απασχολεί, γιατί στην αρχή, ας πούμε, το συζητούσαμε με τους δικούς μου ανθρώπους και λέω, έχουμε φτάσει στο σημείο να βάζω 20 πόντους και να μην ασχολείται κανένας. Αλλά απ' την άλλη, λέω ότι αυτό ξέρω να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω και δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του καθενός. Γι' αυτό δεν μου αρέσει, το είχα πει και πριν, όλο και ένα, ο ένας σχολιάζει τον άλλον, το τι κάνει αυτός ο παίχτης, το τι είπε αυτός ο παίχτης. Ο καθένας έχει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του κουλτούρα. Εμένα μου αρέσει να κάνω προπόνηση και να παίζω το παιχνίδι μου. Αν ο Θεός και οι προπονητές μου και έτσι με μάθανε να παίζω με αυτό το στυλ, αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Ξέρω ότι μπορεί να μείνει το πιο ελκυστικό, αλλά απ' την άλλη είναι συνεπέστατο. Οπότε το απολαμβάνω και περνάω μέσα από τις διαδικασίες και στην τελική είναι μπάσκετ. Είναι 40 λεπτά. Κάποια στιγμή δεν παίξει καλά, κάποια στιγμή παίξει καλά. Οπότε όλα καλά. Θα σου πω, είμαστε πιο πολλοί παίχτες από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό βοηθάει πολλές νίκες και το να είσαι καλά μέσα στη σεζόν, ότι φτιάχνεις ένα καλό κλίμα. Η καθημερινότητά σου είναι ωραία, χωρίς πολύ έτσι, μουρμούρα, έχασες κτλ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και τα νέα παιδιά έχουν δέσει απευθείας με εμάς, με το στυλ που θέλει ο προπονητής να δώσει. Έχουμε καλή χημεία. Στην τελική, όπως λέμε πάντα, πρέπει ο καθένας να αποδεχτεί τον ρόλο του και αυτές οι ομάδες πετυχαίνουν στον τόπο. Αν υπάρχουν ρόλοι και ο καθένας είναι χαρούμενος σε αυτό που κάνει. Νομίζω είναι ανάλογα στο τι θες να δεις και το με τις χώρες της οργανώσεις και αυτά. Καταλαβαίνω ότι το Final Four είναι κάπως μονόδρομος για να υπάρχουν και μετά οι χώρες της οργανώσεις. Απ' την άλλη, το Best of Seven θα έχει δώσει πιο πολλά παιχνίδια.
8: Of Seven.
7: Ναι, γιατί όπως στην Αμερική, ας πούμε, ή και Best of Five ακόμα. Θα έδινε πιο πολύ ζωή, πιο πολύ διαφορετικό. η καλύτερη ομάδα θα κέρδιζε. Απ' την άλλη, νομίζω και τα δύο έχουν την έγκλη τους. Το καθένα ξεχωριστά. Το πιο δίκαιο και το πιο για να κερδίσει η καλύτερη ομάδα σίγουρα είναι η σειρά. Αλλά το πιο απρόβλεπτο και το πιο έχουμε δει σταχτοπούτες, ας πούμε, που δεν θα τα καταφέρναν ποτέ στις σειρές να πάρουν την Ευρωλίγκα. Οπότε έχει και αυτό την έγκλη του. Έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτό που είπα, 17 παίχτες και 3 πεντάδες να παίζουμε ανταγωνιστικά. Ο καθένας θέλει να κερδίσει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν όταν όλοι είμαστε υγιείς, ότι ο καθένας θέλει να κερδίσει την προπόνηση. Έχουμε βγάλει την ανταγωνιστικότητά μας προς τα έξω και κάνουμε σκληρές προπονήσεις έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τα δύο παιχνίδια. Είχαμε το ένα χθες, το άλλο μεθαύριο με τον Κολοσσό, έτσι ώστε να περάσει και αυτή η φάση και να επικεντρωθούμε πλέον στη Φενέρα. Αλλά οι προπονήσεις είναι. Κοίτα, δεν κάνουμε κάτι τόσο διαφορετικό από όσο κάναμε όλη τη σεζόν. Αλλά νομίζω η ένταση έχει ανέβει αρκετά. Κοίτα, ξεκινήσουμε με τη Φενέρ που για μένα στους 6 μήνες από τους 8 ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Το ότι έχασε δύο κομβικούς παίχτες στη χημεία, είδατε πώς την επηρέασε και μπορούσε με ένα ακόμα αποτέλεσμα να βγει εκτός τετράδας. Αλλά τώρα είναι όλοι μαζί, παίζουν πολύ σκληρά ομάδα του προπονητή, με πολύ τακτική, με πολύ επαφή, με πολύ σκέψη στο πώς παίζουν. Αλλά έχει δώσει, έχει αλλάξει και ο κοτσάρας κάποια πράγματα, έχει δώσει πιο πολύ ελευθερία. Απ' την άλλη, Ρεάλ. Σε μια σειρά που πολλοί μπορούσαν να την περιμένουν λίγο πιο αμφίροπη, χωρίς τον Ταβάρες, κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα. Και μια ομάδα που έχει τη φανέλα, έχει το βάρος, έχει παίχτες με προσωπικότητα και πάντα στα μονά παιχνίδια είναι επικίνδυνη. Όσο για τη Βαλένθια, τι να πει κανείς, νομίζω όποιος πει ότι πίστευε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ θα πει ψέματα. Ο παίχτες που μόνο όσοι παρακολουθούν μπάσκετ πολλοί τους ήξεραν. Δεύτερη που όλοι λέγαμε κάποια μέσα στην τάξη θα είναι καινούργια Παρί, θα πέσει, δεν έπεσε. Να, εντάξει, χάνει 2-0 και τα κατάφερε και χωρίς αυτό που κάνει η Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ το έχει καταφέρει, θυμάστε τον τρόπο, με κλωτσομπουνίδια, με τι είχε γίνει τότε στο Βελιγράδι που οι οπαδοί της Παρτιζάν δεν μπορούσαν να τα. Τώρα το κατάφεραν μόνο μπασκετικά και ένα μεγάλο μπράβο γιατί τώρα πιστεύουν και οι ίδιοι ότι είναι δύο βήματα ακόμα. Οπότε γιατί να μην το καταφέρουν. Οπότε η κάθε ομάδα έχει το δικό της DNA, το δικό της σκεπτικό και νομίζω θα γίνει ένα πολύ ωραίο Final Four. Είναι 25% για όλους στα χαρτιά. Νομίζω όμως ότι στο δικό μας ημιτελικό, νομίζω για διαφορετικούς λόγους φέρνει ότι θα είναι πιο συναρπαστικό, θεωρώ, και πιο το παιχνίδι. Σίγουρα και η Βαλένθια και η Ρεάλ δεν τους υποτιμώ. Νομίζω ότι τα βλέμματα θα συγκεντρώσει.
0: Λοιπόν, νομίζω καταδείξαμε με τον καλύτερο τρόπο το τι περιμένουμε στην αυριανή αναμέτρηση στον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Αύριο λοιπόν τέτοια ώρα θα γνωρίζουμε αν ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρόν στον τελικό και ασφαλώς θα έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο post-game το οποίο αξίζει να παρακολουθήσετε από τον Ερκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η κατάσταση στο Αιγαίο ξεπερνά κάθε προηγούμενο προκλητικότητα και αγγίζει πλέον τα όρια του άμεσου στρατηγικού εγκλωβισμού. Δεν πρόκειται για μια απλή εφήμερη ένταση. Η Τουρκία με μια άκρως ανησυχητική κίνηση εξέδωσε ναύτεξη για τις 22 Μαΐου, δεσμεύοντας μια τεράστια θαλάσσια περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Χίου, και αυτό την ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στην Εθνοσυνέλευσή της ένα νομοθετικό πλαίσιο σοκ, το οποίο θεσμοθετεί πλέον επίσημα το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Συζήτηση στη Βουλή σήμερα επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση υποκατρατικής επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία κορυφώνεται με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα λεφτά που εκλάπησαν θα τα πάρουμε πίσω. Οι κλέφτες κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, τόνισε επίσης. Απόπειρες να αποπροσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά ωφέλη, καταλόγησε νωρίτερα στην αντιπολίτευση ο Σπύριος Λιβανός. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται και η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελίων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από σήμερα, περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι ανάμεσα τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αύριο το πρωί, η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών.

Όριον Αυτοφόρου. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου. Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συνομιλίες, ανέφερε ο Δημήτρη Πεσκόφ. Πιστεύουμε πως είναι πάντα καλύτερο να συζητάμε παρά να οδηγούμε την κατάσταση σε ολοκληρωτική αντιπαράθεση, κάτι που κάνουν οι Ευρωπαίοι επί του παρόντος, συμπλήρωσε. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται άστατος με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Machifm. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας. Ετοιμαστείτε. Έχουμε και νέα κόμματα. Είστε πιο δυναμικοί τώρα, ετοιμαστείτε.
1: Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
0: 2-17-18.000 στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αντώνης ο Αρκουλής.

Α, δεν υπάρχουν πουλημένοι. 2-17-18.000, 2-17-18.000, ετοιμαστείτε, μην κατηγορούμε άσκοπα και τσάμπα και ψεύτικα. Δεν υπάρχουν πουλημένοι Έλληνες. Από το 21, από τότε με τον αγώνα, δυστυχώς πολεμάγανε αυτοί, πολεμάγανε και κάποιοι άλλοι καταστρέφανε, όπως οι μαυροκορδάτιδες και οι κολέτιδες. 2-17-18.000 λοιπόν, ετοιμαστείτε να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή έτσι όπως κάνουμε κάθε βράδυ ψάχνοντας τα μυαλά μας. Επιτέλους, φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Όλα λέει αγάπη, ακούω. Κάθε κούστης το ξεχνάει. Μαζί τα φάγαμε, ακούστε λόγια. Τα φάγαμε, ο Κοσμάκης.

0: έφαγε τίποτε. Κάποιοι, όπως εκεί πέρα, κάποιοι νέες καφέδες και τέτοια, τα φάγανε εν ονόματι και των άλλων. 2-17-18.000 και να πω εγώ να ξεκινήσουμε ένα χρόνια πολλά για τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, όλες, όλους όσους μιλάνε εδώ, είναι φίλοι αλλά και όσοι ακούνε χωρίς να μας μιλάνε. Κωνσταντίνους, και τι να πρωτοπώ, να πω για τον Μπάρμπα Κώστα που είναι ο μικρότερος στην ηλικία από όλους. Χρόνια σου πολλά Παρακώστα. Τον Κώστα μας τον... θα πω για τελευταία φορά, βγολε μόνο, δεν θέλω. Κώστας, μου ρίχνει λίγο την αξία του που έχει ωραίο μυαλό. Το φίλο μας τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο μετά, τον άλλο Κωνσταντίνο, τον Κώστα, τον Κώστα. Να πω την Τίνα, την Κωνσταντίνα εκεί με τον Δημήτρη που έχω αναφέρει ότι φανατικά μας ακούν τα βράδια. Τους φίλους εκεί πέρα που ήταν σήμερα, τους είδα από μακριά, τους χαιρέτησα με έναν Γιάννη που καθόταν εκεί. Έτσι, Τίνα, χρόνια πολλά. Τίνα, Κωνσταντίνα, το ίδιο κάνει. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ποιον έχουμε κανένα Κωνσταντίνο εδώ πέρα? Κωνσταντίνο Μπογδάνος, ε. Κανένα άλλο Κωστά που έχει εκπομπή που δεν θυμάμαι? Όχι, ε. Καμιά Ελένη, καμιά κυρία Ελένη? Ο εδώ, όχι. Καμιά Ντίνα, όχι. Ξέρεις πώς βρίσκω αρκούλι τους, ποιους είχα να πάρω σήμερα τηλέφωνο? Πώς το κάνω πάντα σε κάθε γιορτή, λέω. Γεια σου, Αντώνη. Αμάν, λέω, αρκούλι. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Α, τον κύριο Αντώνη, το χαιρετάω εσύ, Αντώνη. Αντωνάκι, α, τον Αντωνάκι τάδε. Δηλαδή, λέγοντας μόνος μου το πώς χαιρετάω κάποιον, λέω, αμά ναι, τον τάδε. Λοιπόν, έτσι σημήθηκα και σήμερα τους Κωνσταντίνους. Λέω, γεια σου Κυρκώστα, γεια σου Μπαρμπακώστα, γεια σου τάδε. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, πάμε στην πρώτη γραμμή κιόλας ή όχι? Έχουμε ήδη πρώτη γραμμή? Αχα, πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη μου.
1: Άσχημα τα νέα,
0: ναι,
1: για την πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Ανασύσταση του στρατηγείων του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Το Αιγαίο πλέον πιάνεται μέσα στην πλήρη επιτήρηση των Τούρκων.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο τα ραντάρ που δεν χρησιμοποιούνται καλύπτουν τα πάντα από το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν θεώρησε ότι είναι σοβαρή αιτίαση αυτή για να παρέμβει, για να κάνει μια παρέμβαση στους Αμερικανούς. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, αιτία ο πόλεμος, κοροϊδευόμαστε.
0: Τάχα, ο πόλεμος, ξεκινήσαμε από τον πόλεμο του Πούτιν, τάχα. Και την πληρώναμε επί καιρό, τα εκεί πάρω και τα παραμύθια αυτά,
1: ναι. Ναι.
0: Και τώρα πάμε στον άλλο πόλεμο κάτω.
1: Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Ηλία.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
1: Λιγότερο από 10, ρωτήστε οποιονδήποτε ναυτικό ταξιδεύει με δεξαμενόπλια.
0: Ναι.
1: Λιγότερο από 10% του πετρελαίου που παράγουν οι χώρες του κόλπου,
0: ναι,
1: ερχόντουσαν από τα στενά του Ορμούζ. Ναι, τουλάχιστον για Ευρώπη και για Ελλάδα έρχονταν από την Τσέντα.
0: Ναι.
1: Η Τσέντα είναι στο δυτικό κομμάτι, στην Ερυθρά Θάλασσα. Άρα, πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Της βενζίνης, των καυσίμων. Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν έχει σταματήσει ο εφοδιασμός των δεξαμενοπλίων,
0: ναι,
1: από την Τσέντα.
0: Και γιατί δεν ανεβαίνει τόσο πολύ σε άλλες χώρες γύρω?
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Κύπρο δεν είδατε πόσο πιο κάτω είναι?
1: Δεν είμαι εγώ ο Πιερακάκης.
0: Ναι.
1: Μιχάλη με λένε.
0: Σωστά.
1: Ας απαντήσει ο κύριος Πιερακάκης. Τι γίνεται, κύριε Πιερακάκη, τι παιχνίδι παίζετε? Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ. Αυτά είναι λογικά ενός ανθρώπου που, αν κάποιος θα πάρει πώς πω, που αντιπολιτευτικά, τι να κάνουμε, αντιπολίτευση είναι το να κάτι είναι στραβό. Πώς γίνεται να είναι γύρω άλλους με τέτοιο ΦΠΑ κάτω, πώς είναι να είμαστε εμείς τόσο να γδέρνεται ο Έλληνας? Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταστραφήκανε, φύγανε από τη μέση, τις καταφέρατε, τους βγάλατε, τις πετάξατε τους ανθρώπους, τι τραβάνε. Κυνηγάτε εκεί πέρα αυτούς που σας έχουν φέρει και λεφτά φέρουν και κόσμο απασχολούν και όμως τους αλλάξαν τα φώτα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος Σιμελία.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στον Μπαρμπακώστα.
0: Τα είπαμε ρε Γιώργο, μη μου λες τα ίδια και τα ίδια, παίρνουν κάτι άλλο. Τι είπα εγώ τα χρόνια πολλά πριν, άμα πιάσουμε τον καθένα, λέμε τα χρόνια πολλά, χαθήκαμε.
2: Ναι, και στο στρατηγό μας.
0: Εντάξει, άλλο.
2: Ναι.
0: Μην είμαστε ίδιοι, ίδια λόγια.
2: Εντάξει, λόγω της ημέρας να μην το πω.
0: Δεν χρειάζεται, το είπα εγώ τα χρόνια πολλά για όλους τους Κωνσταντίνους παίζουμε που ναι, τους ακούω. Ξεκινώντας τον Μπαρμπακώστα, προχωράμε.
2: Να συνεχίσω.
0: Ό,τι θες.
2: Ναι, λοιπόν, εγώ θα ήθελα, πήγα να ψα και ένα κεράκι λόγω της ημέρας, να γίνει καλά η κυρία του Βέλα η γυναίκα, τη ξέχασα το όνομά της. Εύχομαι να είναι καλά, χρόνια υποφέρει, ήταν η νικήτρια.
0: Εγώ η Μαστροκώστα γυναίκα.
2: Της
0: ευχόμαστε ό,τι καλό.
2: Ναι, κρίμα είναι, έχει και μία κόρη 18 χρονών πόσο. Είναι και ο Τραγιανός ο Βέλας ο γίγαντας που μας έχει δώσει χαρές. Ο άνθρωπος είναι και αγγλής, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και μακάρι και η γυναίκα του να γίνει καλά, ένα πράγμα να γίνει.
0: Ωραία. Άλλο.
2: Και θέλω να πω για αυτά που έλεγε ο κύριος, εγώ πιστεύω ότι μας βουλεύουν, γιατί η βενζίνα είναι 90% φόρους. 90% να μην πω πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, 70-80 πόσο είναι, ναι.
2: 80%. Άμα δεν πέσει το ΦΠΑ δεν πρόκειται να βγούμε άσπρη μέρα.
0: Ναι.
2: Και όλα επίτηδες τα κάνουν. Βρήκανε τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος εκεί στο τέτοιο, παραμύθια της χαλιμάς. Οι εφοπλιστές οικονομάνε και οι τραπεζίτες και οικονομάνε και οι πολιτικοί. Αυτοί οι τρεις οικονομάνε.
0: Ωραία.
2: Να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
2: Ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, για τις Έλληνες είπαμε χρόνια πολλά. Ή μόνο Κωνσταντίνες, Κωνσταντίνους και όλα που είπαμε. Έλληνες. Ελένη, Λένα, πώς και που. Τι και τι θέλετε. Δεν μπορώ να αφήσουμε έξω την ωραία Ελένη, που τη βάλανε και μαύρη τώρα. Έχουμε ιδιαίτερες συμπάθειες στα ονόματα, στην Ελένη. Λοιπόν, παιδιά, Γιώργο, τι εννοώ, είπα χρόνια πολλά. Μην το κάνουμε και μεταξύ μας. Μερικές φορές είναι ο Βαγγέλης στον Κώστα, ο Κώστας στον Νίκο, και δίνουμε ένα χειρισμό μεταξύ μας σαν να υποτιμάμε όλους τους άλλους. Ξέρετε πως εγώ θέλω, εκτιμώ κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν θέλω, τους ισοπεδώνω λίγο με την έννοια όλων. Άμα το κάνουμε, γεια σου Γιώργο, στη Μαρία, στο φίλημα και μου λέτε 2-3 ονόματα, εκείνη την ώρα είναι σαν να μου ξεχωρίζετε τους ακροατές. Για μένα είστε όλοι ίδιοι. Άλλο πως στον αέρα εκτιμώ και ξεχωρίζω κι εγώ, όπως και εσείς ξεχωρίζετε τον καθέναν. Δεν θέλω μόνο να ακούω, θα δώσουμε στην κυρία Μαρία, θα δώσουμε χαιρετισμού στην κυρία Μάρα, στην κυρία Ελένη, στον κύριο Κώστα, στον κύριο Νίκο, ξεχωριστά. Είναι σαν να υποτιμάμε όλους τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε. Άρε Λιάγκα, που είδα πως κάτι έβαλες εκεί πέρα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και έλεγες, Αλλά, σου απαντήσω μετά, γιατί εγώ ειδικά μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ασχολούταν τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης να σου απαντήσει, που έχει πάρει εκεί πέρα και του λες, Κυριάκο, εσύ είσαι straight, σιγά μη σου απαντήσει ο Βελόπουλος. Λοιπόν, πρέπει να σου δώσω μια απάντησούλα, εγώ μετά θα σου αρέσει πολύ. Θα στη μεταφέρουν, είμαι σίγουρος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλώς την κυρία.
3: Χρόνια πολλά η σημερινή μέρα, να χαιρόμαστε όλους τους Κωνσταντίνες, τις Έλενες.
0: Ναι.
3: Να είναι καλά πάντα, γεροί και δυνατοί.
0: Ναι, να είναι όλοι τους καλά, όλοι όσοι γιορτάζουν.
3: Είναι και σαν σήμερα γιορτάζει το χωριό μου, το κάναμε πανηγύρι.
0: Πού, ποιο χωριό?
3: Στα Νεμοδούρη απ' έξω, στη Μεγαλόπολη απ' έξω, και βάζαμε το πανηγύρι. Δεν είναι πολύ κόσμο, κλαρίνα και λοιπά.
0: Είναι αυτά τα τοπικά πανηγύρια που λέμε.
3: Ναι. Είχαμε γουνοπούρες, είχαμε προβατήρες και λοιπά.
0: Έχετε τέτοια,
3: Αλλά, να πούμε και κανένα ευχάριστο, κύριε Καλαμάνη, σας ακούω, μωρέ. Δεν μπορεί να τα ακούσει όλα τα ίδια, κύριε Καλαμάνη, αλλά και τι να κάνουμε όλα.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε.
3: Ναι, η οικογένειά σας καλά όλοι.
0: Λογικά.
3: Ναι, να σας πω, να πω ένα τραγουδάκι.
0: Ό,τι θες πες μου.
3: Θα σου πω και λίγο γι' αυτό. Θα σου πω έτσι ένα τραγουδάκι για την ημέρα σήμερα.
0: Ναι, πες μου, ναι.
3: Μα, λίγο να το πω. Νερατζούλα φουντωμένη, που νετάνσει, σου νερατζούλα, ωρε που νετάνσει σου, εσύ ξεύω, ωριά σκιά αέρα. Είσαι ξεβούρια, αστιά αέρα. Και θα τίλα σε νερά τζούλα. Ωραία και θα τίναξε. Είναι κι άλλο, αλλά δεν έλαβα σχόλιο.
0: Να σου πω, να σου πω, αυτό το νερά τζούλα είναι εκεί κάτω τοπικό ή είναι γενικό αυτό?
3: Γενικό, όταν πηγαίναμε να πάρουμε την ύφα από τα χωριά μετάλογα.
0: Αμέ,
3: όλα, ναι.
0: Έτσι,
3: αυτά τα θυμάμαι και όμως ήταν πιο μικρή. Και πηγαίναμε στα χωριά, καλά τώρα τελευταία. Πηγαίναμε με τα άλογα, η νύζα έρχονταν στα άλογα και ο γαμπρός. Αυτοί οι δύο ξεχωρίζανε.
0: Να σου πω...
3: πάμε τα ωραία στρωμένα βαστά, που βέρδες και τυφές και λοιπά, κύριε Κακλαμάκη.
0: Να σου πω, κύριε Άννα, τότε πηγαίναν με άλογα, τώρα πάνε με ντρόνς.
3: Και τώρα έχουν άλλα.
0: Τώρα πάνε με...
3: Πούσε, πάνε, θα σου πω και κάτι να γελάει. Και τώρα τα φτιάνετε μόνοι τους οι κοπελιές και αυτά και αυτό. Καθότε κάθε δυο χρόνια τρία και μετά, για χαραμπάτ λένε.
0: Βέβαια. Μόλις...
3: Ναι, αλλά εμείς, θα σου πω και ρεκαλάν και να ξεκίσω. Εμείς είχαμε άλλες σειρές τότε, είχαμε άλλους γονιούς, άλλους αντούς. Και θα σου πω και κάτι. Είχα την κόρη μια φορά και έκανε το δεύτερο παιδί και δεν έπανε την πεθαρά της. Λέω, απλά σου πω, το δικό μου δεν έχω καμία δουλειά, δηλώ. Θα πάει στην πεθαρά σου, καμία δουλειά, δηλώ. Κατάλαβες, τους είχα και σειρά τέτοια, κύριε Κακλαμάνη. Δεν ανακατεύομαι εγώ σαν ακουγενειακά τίποτα, μηδέν.
0: Καλά έκανες.
3: Και πήγαν όλοι καλά και τα τρία αγόρια που έχω και τα αυτά όλα πάντα. Και με σέβονται και όλα και
0: όσο, πηγάνε... όσο πιο απομακρυμένοι στις διαφορές ενός ζευγαριού, η μάνα και ο πατέρας και η πεθεράς και η πεθερά, τότσο βοηθιέται το ζευγάρι. Αν μπει υπέρ ο ένας ή άλλος, κάτι κάνει.
3: Το λες, κύριε Κακλαμάνη. Και θα σου πω και κάτι για να σε κλείσω, κύριε Κακλαμάνη. Είχα τον πατέρα μου, ο οποίος καμιά φορά του έλεγα, έλεγε και θαρά, 20 χρόνια είχα πατέρα. Έλεγε τα χωράφια, λέγανε. Έλεγε, παιδί μου, μου λέει, μεγάλη γυναίκα είναι να μην μιλάς εσύ μου.
0: Μεγάλη.
3: Γι' αυτό.
0: Πώς το πες.
3: Η πεθερά μου έλεγε καμιά κουβέντα για τα χωράφια.
0: Ναι.
3: Να πάμε για δουλειά και στο χωριά. Λοιπόν, και του έλεγα του πατέρα μου και τη μητέρα μου, μεγάλη γυναίκα είναι να μην λες. Δεν έλεγαν να πούμε να αποφαντήσει το παιδί.
0: Καλά κάνανε, καλά κάνανε, γιατί αυτούς
3: καιρούς... Να, έχω και το σύζυγο εδώ, είναι 94 χρονών.
0: Να είναι
3: τον
0: καλά.
3: Τον αγαπάω, τον εσέβω, είμαστε 64 χρόνια μαζί.
0: Θα του δώσει χαιρετισμούς πάλι.
3: Ναι, την καλησπέρα λέει.
0: Την καλησπέρα μου και από μένα. Είναι, να σου πω κάτι, κάνω λάθος, το επίδε... μην το πω το όνομα, μην πέσω έξω. Πώς τον είπα, από μη.
3: Ελευθέριος.
0: Α, Ελευθέρης, Ελευθέρης, νόμιζα από μη. Ναι. Ελευθέρης.
3: Και του πω, θα σου πω τα άλλα παιδιά, του λέω, τον πειράζω, και του λέω, θα σου πω, γελάει. Και του λέω, πού τα δεύτερες. Σε προσέχω, αγόρι μου, του λέω, να είσαι καλά, του λέω, και γελάει.
0: Καλά κάνεις, μου, καλά κάνεις. Μπράβο σου, κυρία Άννα μου.
3: Το ρίνω και σαν γέλια, και καμάν, τι να κάνουμε κιόλας.
0: Να είναι καλά, να είσαι και εσύ, κύριε Ελευθέρης, λοιπόν, καλά εκεί.
3: Πάρα πολύ, να τους χαιρόμαστε όλους και την οικογένειά σου, κύριε
0: Άννα. Καλό σου βράδυ, κύριε Άννα μου. Γεια σου, κύριε Ελευθέρη μου. Γεια σου, κύριε Ελευθέρη μου, να είσαι καλά. Κάποιε το μάτι τη συμπάθειά μου εκεί πέρα, το Βασίλη το Γραμμένο είδα, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, αν είδα καλά. Αλλά μάλλον έχω καλό μάτι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία, Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλά, Γιώργο, εδώ.
4: Με τον κύριο προηγουμένως που είπε για τον Πιερακάκη.
0: Ναι.
4: Πού τον βρήκαμε αυτόν τον άλλον εκδίκητο? Αυτός ήρθε για να μας φυγώνει το λαό συνέχεια. Πού βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος? Τόσο καιρό αυτό κάνει. Πάση περιπτώσει. Τώρα συγκαλεί το γύρω γκρουπ, λέει, να βάλει φόρο τα κλειστά ακίνητα. Έχουμε, λέει, 700.000 κλειστά ακίνητα και πρέπει να πληρώνουν φόρο. Ακούτε. Ακούτε καινούργια πράγματα.
0: Άκουσα
4: και...
0: σατανικά πράγματα που βρίσκει η αγαπημένη μας Ευρώπη.
4: Ναι. Τώρα δηλαδή που έχουμε προβλήματα με τους γείτονες, αυτός βρίσκει να κάνει τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, γιατί λέει πληρώνουν άλλοι 8 ευρώ το τετραγωνικό για τα ακίνητα που είναι κλειστά. Μα αυτός που το έχει το ακίνητο δεν θα ήθελε να το φτιάξει. Άμα δεν έχει 20 και 30 χιλιάδες να το φτιάξει, πώς θα το φτιάξει?
0: Τι θα κάνει?
4: Έλατε.
0: Πού να τα βρει τα λεφτά? Ναι.
4: Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα π.χ. Πώς θα το έφτιαχνα? Και εκτός αυτού, κύριε Ηλία.
0: Σωστά.
4: Εδώ πέρα. Η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια, πώς είμαστε? Εάν ανοίξουν και 300.000 ακίνητα με αυτόν τον τρόπο που λέει, που μας πιέζει ότι θα βάλει φόρο κλπ.
0: Ναι.
4: Θα έρθουν 600.000 κόσμος. Θα φέρουν άλλα 300.000 αυτοκίνητα. Πού θα χωρέζει αυτή η Αθήνα, ρε, όλους αυτούς, αφού τώρα δεν μπορεί να πας στον Πειραιά? Θες για 4 χιλιόμετρα μία ώρα με το αυτοκίνητο για να πας. Αντί να τους στέλνουν στην περιφέρεια, να λένε να ανοίξουν σπίτια της περιφέρειας, τους βάζουν ξανά μαντρωμένους εδώ.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, αν ανοίξουν τόσα ακίνητα πάλι και θα έρθουν τόσος κόσμος εδώ, δηλαδή πού θα φτάσει η Αθήνα, βρε Ηλία μου. 7 εκατομμύρια και 8. Να μην μπορούμε ούτε να περπατήσουμε.
0: Έχει πάει κανείς από αυτούς, Γιώργο μου,
4: ναι,
0: κάνα πρωινό προς τα πάνω ή να κατεβαίνει το Κηφισό?
4: Έλατε.
0: Έχει πάει να κάνει 2 ώρες μία υπόθεση 8 λεπτών και 10.
4: Καλά το θέτεις, γιατί κάθε μέρα αυτό μας λέει. Κλειστεί η άνοδος, κλειστεί η κάθοδος.
0: Μετάλαβες. Λοιπόν, να δεις
4: θα παίρνουν άλλες 500.000 αυτοκίνητα, μην κυκλοφορεί κανένας.
0: Να δεις
4: έχουν
0: δύο
4: μυαλό αυτοί οι άνθρωποι τώρα.
0: Σωστά, σωστά.
4: Και θέλουν να τους ψηφίσουμε. Ούτε μία δεν θα πάρουν. Εγώ έχω 17-18 ψήφους οικογενειακοί. Δεν θα πάρει μία. Και καλά να ξυπνήσει και όλος ο κόσμος. Να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους βάρβαρους εδώ πέρα, που μαστιγώνουν κάθε μέρα, Ηλία μου.
0: Βρίσκουν όλο καινούρια κόλπα για εισπράξεις, Γιώργο.
4: Α, μπράβο.
0: Είναι τρελό πράγμα, μπράβο, τρελό.
4: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, μπράβο.
0: Άλαβες.
4: Αυτό, βρίσκουν καινούρια κόλπα, πώς θα τα πάρουν. Έλεος πια, ρε παιδιά, με τα πρόστιμα, έλεος. Δεν έχουν μυαλό. Τι διάλογοι. Για ποιο να λειτουργούν τώρα.
0: Ή δεν θέλουν ψήφους. Εσύ Γιώργο, ξέρεις κάτι για το κέρδος τους. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση μερικές φορές.
4: Ναι.
0: Είναι μερικά τέτοια μέτρα οικονομίας δρακόντια για τον κοσμάκι.
4: Ναι.
0: Κοιτάνε τέτοια ευκαιρία να γράψουν το παραμικρό ό,τι μπορούν, που μου κάνει εντύπωση. Δεν σκέφτονται κατά πόσο. Δεν θέλουν καθόλου ψήφους. Δεν εξηγείται. Δηλαδή, εκτός αν ποντάρουν πώς θα τους πάρουν αλλιώς.
4: Έτσι.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Εχθές έλεγες για ένα παιδί με 25 κυβικά που ήταν το μηχανάκι του.
0: Ναι.
4: Τον εγγράψανε για να πληρώσει κάποια χρήματα να πάρει το διπλωμά του. Μα είμαστε καλά, είμαστε σοβαροί τώρα.
0: 125 λέει, το γράφει επειδή 150 και σε ρωτάω. Όποιος έχει ένα αυτοκίνητο 1600, ρε Γιώργο.
4: Έλα,
0: και έχει 1200. Δηλαδή είναι πιο επικίνδυνο με το 1600.
4: Όχι, μπορεί να οδηγήσει και με 2.500 κυβικά.
0: Μπορεί να το καταλάβω. Τι τρέλα κουβαλάνε. Πείτε στο κάνω για να μαζί, για να
4: σου λέει. Για να εισπράττουν, Ηλία.
0: Μπράβο, σου λέει, βάλε ένα, το επόμενο τάχα στάδιο για να είναι άλλα λεφτά. Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Ναι, έτσι πάει.
0: Και άλλες μηνύσεις.
4: Δηλαδή τους βάζουμε στην. Ας πούμε και μας έχουν τρελάνει. Δεν ξέρουμε από πού να φτάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, για την κυρία Καριστιανού ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω τώρα, έκανε κόμμα, τι έκανε,
0: κάτι. Ναι, το έκανε, λέει, σήμερα.
4: Ωραία. Αυτή θα μπορέσει να μιλήσει διακρατικά με άλλα κράτη? Θα μπορέσει να τα βάλει με τον Ερντογάν να μιλήσει? Τι είναι αυτή τώρα, τι ξέρει από αυτά τα πράγματα? Είναι πολιτικός? Λες να μας βγάλει αυτή? Ναι. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο.
4: Ναι.
0: Εμείς από σήμερα που έκανε κόμμα...
4: Ναι.
0: Μπορώ να την υπολογίζω, που μέχρι τώρα έλεγα πάντα να είναι καλά η γυναίκα στον πόνο που είχε το παιδί της. Από σήμερα μπορώ να κάνω σχόλια για την κυρία Καριστιανού.
4: Ναι, εντάξει.
0: Που είναι, πώς το είπα, Ελπίδα, πώς το λέει, πώς το ονομάζει?
4: Δεν ξέρω, δεν άκουσα καθόλου.
0: Ναι, μου το είπε ο Νίκος το παιδί πριν, ρε παιδί μου, και δεν το συγκράτησα καλά. Κάτι για Ελπίδα μας άκουσα.
4: Δεν ξέρω, λες να είναι άξια, δεν ξέρω, Ηλία μου, ιδέα δεν έχω.
0: Θα το κάνουμε και θα το ακούσουμε, θα το μάθουμε.
4: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί η Ελλάδα είναι τώρα πάνω σε μια τρικυμία.
0: Ναι.
4: Και τα καραβάκια μας είναι σάπια, δεν ξέρω τι γίνεται. Οι καπετάνοι μάλλον είναι σάπιοι.
0: Δεν ξέρω.
4: Δεν μπορούν να τα πάνε σωστά στην τρικυμία. Εδώ γίνεται ο χαμός και αυτοί πετάνε αητό, να πούμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ.
4: Ναι,
0: δεν μπορώ να τους κρίνω. Τώρα ειδικά δεν μπορώ να τους κρίνω. Παρά μόνο να έχουν λάβει τα μέτρα τους κρυφά, μην βρεθεί ο Έλληνας προεκπλήξεων, τίποτα άλλο.
4: Ο κύριος που είπε για το ΝΑΤΟ, μπορούμε να βάλουμε βέτο. Αυτά τα δύο αυτά που έχουν τα στρατηγία στα Άδανα και στη Κωνσταντινούπολη. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Mm.
4: Δηλαδή θα μας λένε τι θα κάνουμε εμείς στο Αιγαίο. Είναι τρελά πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε βέτο. Το παίρνουν έτσι στα ψήφιστα όλοι. Τι τα αγοράζουμε τα όπλα για παρελάσεις? Ξέρω εγώ, Ηλία, τι να πω, έχουμε τρελαθεί με αυτούς όλους.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο μου. Λοιπόν, Γιώργη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
4: Ναι.
0: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, γιατί περιμένει, γι' αυτό σας τριμώχνω λίγο. Οπότε περιμένουν πολλές γραμμές, σας τριμώχνω και ανάλογο. Παρακαλώ.
5: Ναι, χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Γιάννης από την Καλλιθέα είμαι.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη μου.
5: Τι κάνετε, καλά, κύριε Σαφραμένη.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη.
5: Ήθελα να πω για τους φόρους του κινήτου.
0: Ναι.
5: Πώς θα τους φορολογήσει ούτως ή άλλως. Είτε είναι κλειστό είτε είναι ανοιχτό το σπίτι,
0: ναι,
5: δηλώνεται στην εφορία και πληρώνει φόρο εκείνη της περιουσίας.
0: Ναι.
5: Καινούριο φόρο δηλαδή, δύο φόρους. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το πιστεύετε ότι ο κόσμος παραπονιέται που δεν ανοίγουν τα σπίτια είναι γιατί έχει μεγάλη πορολογία το ακίνητο. Δηλαδή, από τις δηλώσεις που έψαχνα εγώ, σας έχω πει άλλη μια φορά, εκτός των φόρων εισοδήματος, έχουμε και τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Δεν τον εισπράττουν πριν για να μου το αφαιρέσουν από το εισόδημα που θα με φορολογήσουν. Παίρνουν το εισόδημα 21.000 και μετά μου στέλνουν φόρο, του φορολογούν δηλαδή τις 50.000, να σας δώσω να καταλάβετε. Ενώ με πληρώνω 21.000, έπρεπε να μου αφαιρέσουν 21.000, δηλαδή να με φορολογήσουν στις 32.000. Αυτοί φορολογούν στις 52 και δηλαδή το ποσό που παίρνουν από το ακίνητο είναι το ίδιο με το ποσό της εφορίας. Δηλαδή έχω κάνει ένα υπολογισμό και με κάτι αναδρομικούς φόρους που τους έβαλε ο Κοπιοκεφαλάκης και είναι γύρω στο 93% φόρο. Και μου αφήνει το 7% να ζήσω, γιατί έχουμε και άλλους χώρους. Έχουμε το, τις αυτές που έρχονται από τη ΔΕΗ, η Δημαρχία κλπ. Κλπ. Που εισπράττει άλλους χώρους αυτοί. Σου λέει πέθανε και δεν με νοιάζει καθόλου. Καταλάβατε. Το έχουν παραξηλώσει. Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο οι αυτοί που έχουν ακίνητα που δεν τους πηγαίνουν. Μόνο όσοι είναι βολεμένοι σε υπηρεσίες και δουλεύουν τώρα μια χαρά και έχουν τη δουλειά του. Και είναι χαρούμενοι, είναι εντάξει. Οι άλλοι, ποιος ξέρει, ο Θεός ξέρει τι θα τραβήξει ο κόσμος. Δεν παρακολουθώ γιατί μέσα σε νοσοκομείο, ας πούμε.
0: Πώς είσαι, πώς πάνε τα θέματα υγείας?
5: Θα δούμε τώρα σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα μίξερο και χολή, ας πούμε, και αύριο θα κάνω εξέταση μαγνητική να δω αν υπάρχουν πέτρες και να δω. Και είμαι και μεγάλος, ο κακό είναι. Ήθελα δηλαδή να δω μια αλλαγή, να τη χαρώ.
0: Τίποτα, μια χαρά θα είσαι. Θα ξεπεραστούν όλα.
5: Δεν με νοιάζει, κύριε Κακλαμάν, κοιτάξτε, δεν είναι φυσική συνέπεια. Δεν παραπονιέμαι μου ούτε φοβάμαι.
0: Κύριε Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι?
5: 90.
0: Μου το έχει ξαναπεί, μου φαίνεται.
5: Ναι, βέβαια.
0: Να είσαι καλά, ναι, τίποτα, και να πάνε καλά αύριο οι εξετάσεις αυτές.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να πάρεις να μου πεις, καλή επιτυχία σου εύχομαι.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη μου. Καλό σου βράδυ.
5: Με την υγεία, με την οικογένειά σας σε όλους.
0: Να είσαι καλά πάντα, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, γίνεται χαμός.
6: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
6: Βαγγέλη με λένε, ανεβαίνω την Κηφισίας.
0: Ναι.
6: Εάν δείτε τι συμβαίνει από το ψυχικό και κάτω, στο ρεύμα προς τα κάτω, για να κάνει ο Κουτσούμπας τη φιέστα του για την, πώς το λένε κάτω, για την Παλαιστίνη, θα φρίξετε.
0: Πού Βαγγέλης είπε ο κύριος?
6: Ναι, ανεβαίνω την Κηφισία.
0: Ναι, Βαγγέλη, ναι.
6: Προς τα κάτω είναι σφινωμένο μέχρι το παλιό ψυχικό.
0: Τι λες μόνο.
6: Μια κατάσταση τραγική και οι τροχονόμοι στο τέλος της πορείας να χοροπηδάνε για να κρατήσουν τα αυτοκίνητα. Να για να κάνει ποιος ο Κουτσούμπας τα δικά του. Εγώ δεν τον είδα να βγει για την ακρίβεια μια μέρα να πει τίποτα, να κάνει μια πορεία. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ελλάδα τελευταία, πρώτα η Παλαιστίνη.
0: Αυτό...
6: Ή κατά διαχώραση, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτή η φιέστα που γίνεται, Βαγγέλη.
6: Κατεβαίνουν την Κηφισία, σας λέω.
0: Συγγνώμη, κατεβαίνει πορεία.
6: Είναι κόσμος. Πορεία.
0: Πορεία.
6: Με πανό, ναι.
0: Πορε.
6: Και οι οδηγοί προς τα πίσω, δηλαδή στην τρέλα τους. Προχτές ερχόντουσαν από τη Ραφίνα, το ίδιο βιολί. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει κράτος, τίποτα. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει στον δρόμο και κατά τα άλλα τέλη κυκλοφορίας. Τι να πω, ρε παιδιά. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα σου, καλώς βράδυ, αγανακτισμένος και έχει δίκιο. Καλά λες και μου δίνει την ευκαιρία τώρα να πω χθες το βράδυ, παιδιά, προς τους Αγίους Αναργύρους, τρεις γέφυρες. Ακούστε. Φωτο, πώς το ονομαζότανε, μωρέ. Κάνουν, λέει, φωτομέτρηση. Λέω, με δουλεύεις, ρε. Ναι, λέει, έχουμε πάρει και την άδεια, λέει, της τροχέας. Είπα μια σκληρή κουβέντα. Νόμιζα θα πλακωθώ με τον άνθρωπο αυτόν. Μετά του είσαι ευγενικός, του λέω. Δεν φταίσαι εσύ, φταίνε ο ηλίθιος ο μηχανοδηγός σου. Είναι δυνατόν να έχετε κλείσει όλα τα αυτοκίνητα και να είναι απέναντι κακόμερα κατεβαίνουν από το στρατηγού Καλάρι. Να έρχονται από τη Λιωσίων. Να έρχονται προς τα πάνω που είναι τόσοι δήμοι και οι τρεις γέφυρες παιδιά να είναι κλεισμένα. Τελείωνε, μπορείς να πας προς τα πάνω. Κάνουμε λέει φωτομέτρηση ρε. 12 τη νύχτα. Ρε. Τι φωτομέτρηση κάνανε μες τη νύχτα. Ρε. Έχουμε λέει και την άδεια. Μου πέταξε αυτός, φαίνεται ήταν διαβασμένος από το μηχανοδηγό του. Έχουμε λέει και την άδεια στροχέας. Και τι μου το λέει ως τα... Μην πω τίποτα. Που ήμουν και εγώ υπερβολικός. Είναι δυνατόν να κλείνει το όλο και να λένε. Λέω πώς πάω, του λέω τώρα. Το έκανε επίθεση, εγώ ήξερα πώς να πάω. Αλλά για να ακούσω ότι θα πει και στον άνθρωπο. Και λέει, πηγαίνετε λέει από την Τζούμπα. Πού είναι, λέω αυτό. Δεν ήξερε να απαντήσει. Του είχαν πει μια κουβέντα από την Τζούμπα που για να βγεις και πέρα, παιδιά, όσοι ξέρουν από τα μέρη εκείνα, σου βγαίνει Παναγία. Δεν ξέρει πώς θα βγεις με τίποτα. Αντί να πει, παράδειγμα, βγείτε Αχαρνών, πηγαίνετε αριστερά. Ναι, λέγε, πηγαίνετε λέει από την Τζούμπα. Και με ακολουθάει μέσα στη νύχτα, μέσα στα αυτοκίνητα που τα είχαν χαμένα. Και να με ειλικρινίσει, το είδα και λίγο παράξενο αυτό από πίσω να με ακολουθάει. Στο μισό μέτρο είναι μια μηχανή. Δεν το λέω γιατί πως είμαι συγκεκριμένο, έως το βράδυ. Με ακολουθάει όπως ακουβαγώ στενά, έβρισκα πού πρέπει να ξέρει τα μέρη για να πας εκεί. Και ξαφνικά μέσα στο πολύ σκοτάδι σταματάει δίπλα μου, λέω τι θέλει αυτός ο. Και ο κακομοίρης με κοιτάει, σε παρακαλώ μου λέει πώς πάει γιος. Του λέω φίλε μου. Δεν κάνω επίδειξη τώρα, με γνώρισε. Ω, μου λέει, σε βλέπω χρόνια, να σε καλό, τώρα ακολούθησέ με. Πάμε να σε βγάλω. Πού πας, μου λέει στην πλατεία. Και έψαχνω ο κακομοίρης μέσα στα στενά μηχανή και με ακολουθούσε στο μισό μέτρο που νόμιζα ότι λέω τι συμβαίνει, τι θέλει αυτός πίσω μου. Ρε. Το παρακάνει να είναι τόσο κολλητός όπου στρίβω, στο μισό μέτρο ο κακομοίρης. Και του λέω, φίλε μου, βγες εκεί, πάω εγώ και θα σου δείξω με το χέρι μου που πας πιο πάνω, να πας αριστερά, να βγεις πλατεία. Τυρανούσαν τον κοσμάκι, ρε. Τυρανούσανε τον κοσμάκι να κάνουν μηχανά, αυτοκίνητα, να ψάχνουν να βρουν την Τζούντα. Βγαίστε, λέει, προς τα εκεί πάνω από την Τζούντα. Που ξέρουν τι εννοώ κάποιοι. Και είναι το μέρος που έπαιρνε πάντα που γινόταν χαμός πλημμύρες. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τρεις γέφυρες κλειστές που από τρεις γέφυρες προς τα πάνω πάνε. Λιώσα Πετρούπολη, Μενίδια, κάνε, ούτε ξέρεις που είχε πει, 100. Και διώχναν τον κόσμο, είχαν κλείσει κάθε δρομάκι, ρε. Δεν μπορούσα να του λέω να βάλετε μονοδρόμο. Όχι, λέει, κάνουμε φωτοσύνδεση. Δεν μπορούσα να το διπλέ, το διπλέ γραμμέ, το κάνετε ένα να περάσουμε. Άντε τους, τι είναι αυτό, ρε, τι είστε εσείς, ρε. Κάντε ό,τι μπορείτε να τυρανάτε τον κόσμο, ρε, παιδί μου. Μήπως έχει δοθεί καμιά γραμμή, ρε, παιδιά, τυρανάτε, να εξοργιστεί ο κόσμος. Δεν εξηγείται αλλιώς, ρε. Έχουμε, λέει, και τροχέα, έχουμε άδεια, λέει, και από την τροχέα. Λοιπόν, πάμε σε εκπομπές μεσημέρι εδώ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12:01. Απόγευμα 5:06, ο Στέφανος, ο Χίος Μαράδη Μακελάριδης. Σάββατο βέβαια, 4:07. Ο Σερέτης, 1:00 τα μεσημέρια. Ο Σαββατοκύριακα, ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Πρωί με την ωραία εκπομπή του εκεί πέρα. Μετά έχω πει για τον Βλάχο και Καψαμπέλη και όλες τις άλλες εκπομπές όπως και του Μπογδάνου που να ξεχνάω και πολλούς, θα νομίζω ότι το κάνω και επίτηδες. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα να κάνουμε ένα ακόμη δύο σχόλια και... θέλω ένα σχόλιο, μήπως θα αφήσω για αύριο, γιατί αύριο συνήθως κάποιες εκπομπές μαγνητοσκοπούνται για τηλεόραση. Πως το έχω να το κάνω δώρο για τηλεόραση, το σχόλιο που θέλω να κάνω για το Λιάγκα που έβαλε του Βελόπουλου, του ανθρώπου. Τι μίσος έχετε, ρε, έχετε πέσει κάποιος πάνω επειδή αυτοί σας πειράζουν, φαίνεται, έτσι. Έχοντας εκεί το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να μιλάει για το γελίο θέαμα που είχαμε αυτές τις μέρες για την Eurovision και υπερασπιζόταν ο Λιάγκας όλους τους φίλους του, φαίνεται. Αύριο θα στο έχω, Λιάγκα, το σχόλιο. Δεν το κάνω σήμερα επίδειξη, γιατί το έχω και στην τηλεόραση το Σάββατο το βράδυ. Γιατί συνήθως η εκπομπή της Παρασκευής μαγνητοσκοπείται για και παίζεται Σάββατο βράδυ 2:00 με 4:00. Αύριο να σου θυμίσω κάτι, αγαπητέ Λιάγκα, έτσι, εσύ που... Κάτι σε πειράζουν οι straight, φαίνεται. Τι να κάνουμε. Κάποιοι είμαστε ανώμαλοι, πηγαίνουμε μόνο με γυναίκες. Εσύ φαίνεται θα υποστηρίζεις πολύ τους φίλους σου. αλλά θα σου θυμίσω κάτι. Αύριο, αύριο επίτηδες, για να το έχεις και το Σάββατο το βράδυ να είναι στη τηλεόραση, να στο μεταφέρουν με σιγουριά οι φίλοι σου. Λοιπόν, πάμε 2-17-10-8.000, 2-17-10-8.000, εξαρθρώθηκε πάλι μία ακόμη σπήρα, μπράβο στην αστυνομία. Όταν να κάνουμε το σχόλιο το στραβό για κάτους υπέρ ζηλευτές κυβερνήσεων που γράφουν τον ανθρωπάκο με το παραμικρό, κάτι τροχονόμοι, υπερβάλλοντα ζήλο να γδάρουν τον κοσμάκι εκεί. Να πούμε όμως και τα καλά, όταν είναι κάτι που κάνει ένας αστυνομικός σε όποιο σώμα και να ανήκει. Μπράβο σε αυτούς που εξαρθρώνουν τη μία σπήρα μετά την άλλη. Αυτούς τους απατεώνες που κάνουν πως είναι ΔΕΗ, που κάνουν πως είναι αυτό, που ζητάνε από το κοσμάκι, μεγάλο στην ηλικία, που τους λένε τα ξαφικά και τέτοια, δεν πρέπει να την πατάνε όμως, το έχω ξαναπεί, κατηγορώ και αυτούς. Δεν γίνεται να είσαι τώρα 2026, να έχεις όλα αυτά τα μέσα, να έχεις τηλεοράσεις, να ακούς και να σου λένε πετάξα απ' έξω τα ξαφικά σου ή τα λεφτά, μην πάθουν κάτι από το κύμα που θα έρθει. Δεν γίνονται αυτά. Δεν σχολιάται καμία ηλικία σε αυτά. Ούτε ένας το γονάκι σου, το παιδί σου, τράκαρε τώρα, πέτε μου ό,τι λεφτά έχεις. Δεν επιτρέπονται. Το λέω σε μεγάλους ηλικίας ανθρώπους. Δεν επιτρέπεται να σου πιάνουν κότσεις, ρε παιδιά, μετά κάνετε τις έξυπνους αλλού. Μπράβο στην αστυνομία όμως που πιάνει τέτοια καλόπαιδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για άλλη μια φορά. Λοιπόν, και εκεί κάτω πάλι. Πέρα από αυτό το άλλο, και κάτω στα Ζωνιανά. Και στα Ζωνιανά, ρε παιδιά. Όλα ζωντανά τα βλέπω. Πάλι εκεί κάτω, με επιδόματα, με οικογένειες, με αποπροβατάκια, κουδούνια και τέτοια, αλουνών, με διάφορα. Έτσι εσείς ξέρετε, κάποιοι που ξέρετε εκεί κάτω, να μην κατηγορήσουμε όλα τα μέρη, γιατί πληρώνει μετά και όλο ένας ολόκληρος κόσμος, χωρίς να φταίνει οι άνθρωποι όλοι. Έτσι, ταυτίζονται μετά και μια ολόκληρη Κρήτη με κάποιους οι οποίοι ξεγελάνε, κάνουνε, ξέρουν τα κόλπα, τους βοηθάνε κάποιοι, δεν ξέρω τι και τι γίνεται εκεί πέρα με όλα αυτά. Για να μην σώτα σας διαβάσω και εδώ στο διαδικτυακό. Λοιπόν, Ελλάς Ελλήνων, μισό λεπτό να το ξεκινήσω από την αρχή, παιδιά. Καλησπέρα Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου στον άρχοντα των Εζιανών, το γράφεις πολλά βράδια, σε ευχαριστώ Μάρκελε, φανατικός είσαι. Η Μαρία Κόντι, καλησπέρα σε όλους. Η γιατρός μας Κολοκοτρώνη, το 21 είμαστε έτοιμοι. Εγώ το Κολοκοτρώνη ανέβασα, ρε. Χρήσα, μακάρι να είχαμε έστω και τόσο ψήγμα Ελλάδας όπως αυτή η μεγάλη μορφή του 21. Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Λοιπόν, γιατρέ, φοβερό μπλουζί. Δεν κάνω σχόλιο για το τι φοράμε. Τίποτα δεν φοράω. Εγώ φοράω απλά πράγματα που είναι να είναι, δεν πάνε να είναι του. Όχι, δεν φοράω ποτέ ακριβά, γιατρέ μου. Φοράω κάτι που νομίζω πως μου πηγαίνει, χωρίς να με ενδιαφέρει πόσο κάνει. Ούτε μάρκες ποτέ αντιπάθησα και στα παιδιά μου εκεί πέρα λέω: μην κάνετε ψώνιο, ρε, και ακολουθάτε τις φόρμες που σας γδέρνουνε. Πάρε αυτό που σου ταιριάζει και πέταξε το καλύτερα. Πάρε ένα με 5 ευρώ, πάρε 10 παπούτσια με 15-20 ευρώ, παρά ένα των 200 ευρώ και πουλάτε και για πουλήστε μούρι ή τάχα, μη ζηλέψεις τα άλλα καλόπαιδα που γδέρνουν τους γονείς τους και νομίζουν πως ακολουθούν μόδες. Τόσο πολύ έχετε πέσει θύματα της. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Η Μέρη πολέμη. Γεια σου Μέρη. Αντέας, γεια σου Μέρη. Γράφει κάποιος. Του Μητσοτάκη παιδί είναι και αυτή. Δεν ξέρω για ποιον λες το Μητσοτάκη παιδί. Α, εννοείται μάλλον την ώρα που κάνω σχόλιο για την Καριστιανού. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ να κρίνω τη γυναίκα. Καλή επιτυχία της ευχόμαστε. Ένα ακόμη κόμμα, αν είμαστε δημοκράτες, καλή επιτυχία. Τις αντιρρήσεις μου το κάθε τι ή στα σχόλια που θα κάνω από εδώ και πέρα που έκανε το κόμμα θα είναι, γιατί έτσι θα πιστεύω. Καμία σχέση όμως με καμία εμπάθεια ειδική για κάποιον που πάει να κάνει κόμμα. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, πως είσαι, καλή ευλογημένη εκπομπή. Να είσαι καλά, ουρανία. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πάντα λατρεία φίλε μου, όσοι υπάρχουν λάθρο επενδυτές και Τούρκο-Αλβανοί στην Ελλάδα, δεν πρόκειται η Ελλάδα να επανορθώσει, μας λέει ο Γιάννης. Για μόρο. Γιάννη μου, εντάξει, διαβάζω τα μηνύματά σας, παιδιά, γράψτε ό,τι θέλετε. Δεν σας αφήνω έτσι, μόνο την Παρασκευή σας αγνοώ λίγο. Γιατί έχω στο νου μου για τις άλλες κάμερες εκεί, που καταγράφεται η εκπομπή από τον Αποστόλη το Σαββάκη. Για την, για γύρισμα για τηλεόραση του Alert που παίζει Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, ωραία. Ερχόμαστε. Ακού φωτομέτρηση μέσα στη νύχτα. Τι ήταν αυτό που γινόταν χθες στις γέφυρες? Πώς τυρανούσαν τον Κοσμάκερ και ερχόταν και σαν φίδι. Τις γυρνάγανε τα κακόμερη σαν μυρμήκια και γυρνάγανε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ζητήγανε εξηγήσεις. Φωτομέτρηση μου είπε. Μα θυμόμουν τη λέξη, την έγραψα. Για να δω μήπως. Ναι, φωτομέτρηση μέσα στη νύχτα. Βλέπανε καλά, φαίνεται. Μου έκανε εντύπωση, ρε. Ακούω απάντηση. Αν μας πάρει κάποιος από εκεί πέρα τη γέφυρα να μας πει μια απάντηση αυτό που λέω. Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο εκεί πέρα? Ποιοι κάνουν τα έργα? Ακούω φωτομέτρηση, αναρωτιέσαι κι εσύ, ε. Φωτομέτρηση, έγραψα τη λέξη, γιατί. Λέω, τι κάνετε? Φωτομέτρηση. Καλά, δεν τρέπεστε, λέω. Έχετε κλείσει, μου λέει. Πες το, είναι ηλίθιος, λέω, ο εργοδηγός σας. Μου λέει, έχουμε και άδεια από την τεστατέδια, μου λέω. Και λυπάμαι που το λέω στον αέρα, παιδί. Έχουμε, λέει, και από την τροχιά άδεια. Παραμύθι φαίνεται για να ισχυροποιήσουν αυτό που τυράγανε τον κόσμο. Ακούω, λέει, να έχουν κλείσει όλο τον κόσμο, κύριε, και να κατεβαίνουν και να γυρίζουν τώρα οι άνθρωποι να κοιτάνε τι θα απαντήσει αυτός. Με βλέπαν που μάλλον κιόλας. Μετά στο τέλος, βέβαια, ο Κακομοίρης. Του λέω, είσαι ευγενικό, δεν φταίει εσύ, του λέω. Φταίνει αυτή εκεί πέρα με αυτό που κάνετε. Ο υπεύθυνός σου. Τι να κάνει ο Κακομοίρης ο εργάτης εκεί στη γωνία? Φωτομέτρηση πέταγε. Φωτομέτρηση. Μπορεί να μας πάρει κανένας σαν εκείνο το κομφούζιο χθες το βράδυ. Τυρανάγανε 10 περιοχές, παιδιά. Δεν μπορώ να πέρασα από 3 γεύρες προς τα πάνω. Πού να πας μετά? Πρέπει να γυρίζεις πίσω να πιες. Κάνεις τον Μπουρνάζι. Αν είσαι στη Λιωσίων, πω από Θεός βοηθός που θα γυρίσεις πίσω. Μετά, αν ήσουν από πάνω από την Αχαρνών, πού θα πας? Αν δεν πας προς τα εκεί, πρέπει να πας Αχαρνών, να πας προς τα πέρα, προς τα Νέα Φιλαδέλφια λίγο, να στρίψεις αριστερά και να βρεις αυτό το μέρος που λέει Τσούντα. Τσούμπα, πώς το λέμε εκεί πέρα που επί χρόνια. Τσούντα. Έμπαινε το νερό, έπνιγε τον κόσμο εκεί πέρα. Τώρα τελευταίο κάτι έγινε και έχουν φτιάξει. Λοιπόν, αυτά. Δεν κάνουμε ποτέ, δεν έχουμε τι να πούμε ή να κάνω κάτι για να, να πω κάτι εναντίον ή για τα δημόσια πράγματα ή κυβερνητικά. Όταν είναι. Λοιπόν, αυτή η Καριστιανού, αφού τη φέρατε κουβέντα τώρα η γυναίκα, να είναι καλά, είπε, θα βρεθούν, λέει, ανάμεσά μας και φυτεμένοι, φυτευτοί. Δεν μου άρεσε η λέξη φυτευτοί. Τι εννοεί? Φυτευτοί δεν λέει τίποτα αν ήταν φυτευτοί έξω στη γυναίκα που δεν ξέρω τι έκανε επιτυχία, προς Θεού καλή επιτυχία να έχει, αλλά έξω δεν υπάρχουν φυτευτοί. Είναι το να φράζεις ή να είστε κάποιοι, να δείξετε αγωτήστε κι εσείς, πώς τα λέμε, οπαδοί ενός κόμματος, δεν λέει τίποτα. Φυτευτοί βρίσκονται όταν βρίσκονται μέσα. Μέσα. Ο φυτευτός είναι αυτός ο οποίος μπαίνει χωρίς να έχει καμία σχέση με το κόμμα και είναι φυτευτός. Τι ξέρει αυτή η γυναίκα και το είπε? Δεν μου άρεσε αυτό. Πονηρό σαν σχόλιο, αλλά ψάχνεις όμως πριν φτιάξεις ένα κόμμα. Φτιάχνεις το καθέναν τι είναι, τι ρόλο παίζει. Μη σου βγουν μετά φυτευτοί. Πραγματικά αυτό ισχύει σε κάθε κόμμα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8000, δεν βλέπω να χτυπάει τίποτα. 2-10-7-10-8000. Θα παίρνω εγώ τον εαυτό μου. Να πάρω. Όχι, δεν θέλω τραγούδι. Έχω να κάνω σχόλια, δεν με νοιάζει. Επειδή ώρες φίλοι να με έχεις εδώ πέρα, θα μιλάω. Μας έχει προπονήσει η άτιμη τηλεόραση. Επειδή ώρες μιλάγαμε. Λοιπόν, να πούμε για το μπάσκετ, παιδιά, αύριο. Να πούμε μπάσκετ, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Από την καρδιά μας, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό να προχωρήσει και να πάει στους δύο. Ελλάδα είμαστε, Παναθηναϊκά και ας εγώ με το κόκαλο, αλλά καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, Ηλιά.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, είμαι η Σοφία Πασπάτα.
0: Γεια Σοφία, μου πήρε.
7: Θα πας στον Μαρκόπουλο, στο Πανηγύρι ή στο Κοροπή, άλλο Πανηγύρι. Το κάθεσαι και χάμω και σκάς. Ηλία μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες.
7: Εγώ με τον άντρα μου δούλεψε 60 χρόνια.
0: Ναι.
7: Φτιάξαμε ένα σπίτι, γι' αυτό όχι τελείως καλά.
0: Ναι.
7: Μην τελες. Αυτοί που τα βρήκανε τόσα σπίτια. Ρε μας ρημάξανε, ρε. Τι τους στέλνουμε εκεί μέσα και τους κρατάνε.
0: Εγώ είπα, ρε Σοφία μου, υπάρχει κανένα τηλεπαιχνίδι που δεν το ξέρουμε εμείς και παίζουν μόνο οι πολιτικοί και κερδίζουν σπίτια, δεν ξέρω.
7: Τι λέτε, ρε Ηλία, τόσα σπίτια, τόσα εκατομμύρια, τόσα σπίτια.
0: Πώς...
7: Πού τα βρήκανε, έχουν δουλέψει ποτέ. Δεν ξέρω, έχω γίνει άλλος άνθρωπος, με βριάζω που δουλεύω και τους μουντζώνω κιόλας. Και αυτοί οι Καλυστιανού. Ήθελε να πάει εκεί. Αυτή θα μπρίζει μου φαίνεται. Άσε με, Ηλία. Άσε με, γιατί έχω νευριάσει.
0: Πες μου τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Πώς είσαι εκεί στα Σπάτα είσαι.
7: Ναι, ναι. Στο Χριστό κοντά είμαι.
0: Το Χριστό κοντά. Πώς είναι
7: στο
0: τα πράγματα εκεί.
7: Πώς... Πιο κάτω είμαι.
0: Πώς είστε εκεί πέρα πλευράς κίνησης και τέτοια είναι λογικά τα πράγματα εκεί γενικά. Όχι τώρα.
7: Ηλία μου, εγώ δεν κυκλοφορώ γιατί δεν
0: μπορώ. Α, είσαι με, δεν κυκλοφορώ, ναι, κατάλαβα, ναι.
7: Δεν μπορώ, παιδί μου, και μου πονάνε τα πόδια, η πλάτη, ο ασθένας μου, χάλια είμαι, χάλια.
0: Και ξέρεις, όταν γίνεται και αλλαγή του καιρού σε αυτά, ναι.
7: Έχω βάλει ματοδότη, έχω πρόβλημα με τα νεφρά, άσε με. Έχω δουλέψει πολύ η ίδια μου, μαζί με τον άντρα μου και φτιάξαμε σου λέω ένα σπίτι. Και μετά πουλήσαμε για να φτιάξουμε στα παιδιά σπίτια. Και αυτοί που τα βρήκανε τόσα λεφτά και τόσα σπίτια.
0: Ναι.
7: Ντροπή τους. Μας έχουν καταντήσει γύφτους. Έτσι με καλά λέει ο Καζαντζίδης που τον κάνει ο Σερέτης.
0: Ναι.
7: Που λέει ότι μας πετάνε για τους τσιγκάνους. Έτσι μας έχουν.
0: Αυτή είναι καλύτερη από έτσι που έχουν καταφέρει τον κόσμο.
7: Δεν ξέρω ιδέα. Δεν ξέρω. Πάντως έχω χάσει πάσα ιδέα. Πάσα ιδέα έχω χάσει. Τέτοιο πράγμα είμαι 87 χρονών, πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Αυτός ο Μητσοτάκης, ρε ξύλο που θέλουμε, ρε ξύλο θέλουνε. Ποιος σου ψηφίζει. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ τον Μητσοτάκη. Ποτέ κανέναν, ούτε τον πατέρα ούτε κανέναν. Άσε με ιδέα, άσε με γιατί έχω, δεν ξέρω πώς έχω γίνει. Και τρέμω ολόκληρη άμα τα σκέφτομαι.
0: Ναι, γιατί βλέπεις τα στραβά. Και αναρωτιέσαι.
7: Στραβά είναι. Δεν πάει τίποτα καλά. Πάθα ψωνίσεις. Πήγε σήμερα να μου ψωνίσει η κόρη μου. Μου πήρε 50 ευρώ τα φάρμακα. Μου έχουν κόψει το εκάς. 50 ευρώ τα φάρμακα. Και 30 στο σούπερ μάρκετ γιατί πήρε 5 πράγματα. Ούτε 5. Mm. Δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Δεν ξέρω. Η σύνταξή μου είναι λίγη. 440 ευρώ και πότε 40, πότε 30. Αυτά παίρνω.
0: Ναι.
7: Και άκουσα χθες. Είπαν ότι θα κόψουν τη σύνταξη την λυπή που παίρνουν. Αλλά μετά βγήκε κάποιος εκεί και το είπε όχι, λέει, δεν θα την κόψουν.
0: Ότι να κόβαν τι την.
7: Μη δεύτερη, όταν πεθαίνει ο ένας.
0: Ναι, που παίρνει ένα παραπανήσιο κάτι, ναι.
7: Ναι, όχι, παίρνει τη δική της και παίρνει και του σύζυγου ή ο σύζυγος της γυναίκας.
0: Όλοι την
7: κόψουνε.
0: Να σου πω, Σοφία μου, όλοι την παίρνει την σύνταξη του αλλού.
7: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
7: Εμένα στην αρχή μου κόψανε, πήρα 70% και τη άλλη φορά πήρα 50%. Και παίρνω 440, πότε 430. Και εμένα μου δίνουν 50 ευρώ μόνο τα δικά μου που πλήρωσα. Άκου να δεις. Και αυτοί τα έχουν με τη σέσουλα. Με τη σέσουλα τα έχουνε. Και εμείς ο χορτάτος το έχει πεινασμένου. Άσε με γιατί...
0: Είναι από Σοφία μου. Κάνε κουράγιο εκεί πέρα ό,τι μπορείς.
7: Τι κουράγιο να κάνω, ρε Ηλία μου. Έχω παιδευτεί τόσο πολύ. Και παραπονιέμαι. Παραπονιέμαι γιατί δεν έχω αυτά που πρέπει. Να βρω εγώ μια γυναίκα ήθελα. Για να μην κουράζω και τα παιδιά.
0: Για να σε βοηθάει,
7: Ορίστε.
0: Για να σε βοηθάει.
7: Ναι, να με βοηθάει, γιατί εγώ δεν μπορώ. Θα κάνω το φαγάκι και όχι, γιατί μου θέλουν και τα παιδιά. Τα έχω στην αυλή τα παιδιά, κάθε ένα σπίτι του.
0: Ναι.
7: Και μου θέλουν
0: τουλάχιστον τα παιδιά. Τουλάχιστον παιδιά έχει κοντά,
7: Δόξα τω Θεώ, και έχω καλά παιδιά ηλία.
0: Όχι, λέω αν τα έχει κοντά και σαν απόσταση.
7: Ναι, κοντά τα έχω.
0: Μπράβο. Ωραία.
7: Κοντά μου, στην ίδια αυλή.
0: Μπράβο, πολύ αυτό. Είσαι τυχερή, να είσαι καλά.
7: Τυχερή είμαι. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω και καλά παιδιά.
0: Μπράβο, ρε Σοφία μου.
7: Τι να πω, ρε Ηλία.
0: Να σου είναι καλά τα παιδιά και να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
7: Δεν ήμουν καλά να κυκλοφορούσα κι εγώ έξω. Έχω τόσα χρόνια που μπερδεύομαι.
0: Ναι. Τι να κάνεις τώρα, η κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Τι να κάνεις, μωρή, τι να κάνεις.
7: Ηλία μου, πάρα θύση. Εγώ έχω κουραστεί πολύ στη ζωή μου. Εν τω μεταξύ ήμουν πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Πήγαινα τρίγαγα το κοφάκι στην πλάτη από 12 χρονών, ηλία. Αελιές μάζεμα, παράλια που πηγαίνανε, τελειώνανε ο κόσμος και πηγαίνανε μαζεύουν παράλια για να κάνουμε το λαδάκι.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, Σοφία, ένα τελευταίο. Το λαδάκι. Ελιές εννοείς και πέρα στα μέρη τα, στα μέρη Τεσπάτων και τέτοια.
7: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εκεί είχατε ελιές πολλές, ε.
7: Πάρα πολλές ελιές.
0: Και έχετε ακόμη, έχετε. Περνώντας οι δρόμοι για αεροδρόμια και τέτοια, σας κόψαν διάφορα ή όχι?
7: Όχι, δεν κόψανε, πολύ λίγες.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
7: Ναι, ναι, και εντάξει. Έτσι που λες αυτά, ήμουν πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, βόησα τον άντρα μου. Τώρα να με καταντήσουν και να μην μπορώ να πάρω. Μου κόψαν το εκάστο, μας κόψαν τα δώρα, μας τα κόψαν όλα. Τι να πάει, να τα έχουν αυτοί, δηλαδή. Άσε με ηλία μου. Συγγνώμη που σου μιλάω, έτσι.
0: Να σε καλά, γιατί έχω νευριάσει. Να σε καλά, καλό σου βράδυ, να σε καλά. Κάνε κουράγιο. Να σε καλά, Γεσμέ. Του κόσμου ή του το παράπονο του κάθε ανθρώπου όταν στριμώχνεται οικονομικά, εκεί είναι. Δική σε θέλω η κοινωνική μέρημνα για τους πολίτες σου σε ένα κράτος. Χαμηλόμισθοι. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτοί να βοηθηθούν, ρε παιδιά. Δεν έχει ανάγκη ο λεφτάς. Και να είναι καλά οι, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, εντάξει. Ειλικρινά, εγώ δεν ήμουν ποτέ, δεν ζήλεψα ποτέ κανένα. Ποτέ. Και χαίρομαι όταν ο άλλος έχει, και ειδικά με κόπους, αν έχει κάνει σπίτια, πράγματα, επιχειρήσεις. Θέλω πρόοδο. Μη μου πείτε μιζέρια. Αυτός για πηγαίνει καλά, γιατί να πηγαίνει. Όταν ακούτε τους ανθρώπους, μου τις πάει. Δεν μπορώ να τους πιστέψω ποτέ και στην καριέρα μου και τους τοπιούς. Λέγανε αυτός τι είναι. Μπράβο, αξίζει. Αφού μετράει, μην είστε μίζεροι. Μη ζηλεύετε. Γιατί την πληρώνετε εσείς οι ίδιοι. Με μιζέρια. Λοιπόν, ας βοηθούγιόταν, λέει, λοιπόν, οι χαμηλό συνταξιούχοι, τέτοιοι ρε άνθρωποι του κράτους εκεί, της πολιτείας, τι πάτε και βοηθάτε που δίνετε κάτι μισθούς, τρελά πράγματα, πετάτε αλλού σε τάχα, πως έχετε εκεί χείλους γύρω-γύρω παρατρεχάμενα, σας δίνω συμβουλές. Τι συμβουλές θέλετε τελικά? Τι συμβουλές με τόσους συμβούλους γύρω? Κάθε κυβέρνηση, δεν μιλάω μόνο αυτή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
8: Κύριε Ηλία, απόψε θέλω να πούμε κάτι έτσι πιο φευγάτο, έτσι πιο ανάλαφρο.
0: Πάμε. Μπορούμε να φύγουμε.
8: Ναι. Λοιπόν, έχετε ακούσει ένα παλιό τραγουδάκι, αν θυμόσαστε μάλλον, θα το έχετε ακούσει σίγουρα. Το τραγουδάκι που έλεγε «Για μας και λαϊδούν τα πουλιά».
0: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, πολύ ρομαντικό. Και είχε,
0: να σου πω, Γιάννη μου, μπορεί να μου το θυμίσεις λίγο. Για μας και λαϊδούν.
8: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά.
0: Ναι.
8: Κρυμμένα στην Αμυγδαλιά, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια ψευδέστηση, βέβαια, γιατί όλοι λίγος πολύ, ναι, κάπου είχαμε ή έχουμε ένα κλουβάκι με κάποιο πουλάκι κτλ. Το κακό είναι ότι ζούμε με την ψευδέστηση ότι τα πουλάκια μας κελαϊδούν για να μας δίνουν ευχαρίστηση.
0: Ναι.
8: Στην ουσία όμως δεν κελαϊδάνε για μας. Τα φουκαριάρικα κελαϊδούν γιατί καλούν το τέρι τους. Είναι ερωτικό κάλεσμα το κελαϊδισμά τους.
0: Σωστά. Εμείς
8: όχι
0: τα ακούμε.
8: Αποδεδειγμένα. Είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και των πουλιών. Όπως και τα φυτά και τα λουλούδια, οποιαδήποτε, και το απλό φαταράκι.
0: Εμείς απλώς τα ακούμε, σωστά.
8: Ναι, ναι, ναι. Και το απλό γκαζόν ακόμα βγάζει μια κορυφούλα, ένα κοτσανάκι, βγάζει λουλούδι και περιμένει να γονιμοποιηθεί για να κάνει, να δέσει σπόρο και να πέσει ο σπόρος για να διαιωνιστεί το είδος.
0: Σωστά.
8: Το ίδιο γίνεται και με τα πουλιά, το ίδιο γίνεται και με τα ζώα και με τους ανθρώπους.
0: Όπως και εμείς, να σου πω κάτι, Άννη μου. Μπορεί κάποιες άειλες οντότητες. Και εμείς κάτι που κάνουμε να νομίζουμε πως το κάνουμε για αυτούς και εμείς το κάνουμε για μας κάτι, σίγουρα.
8: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Α, σε άειλα.
8: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο τώρα.
0: Περίμενε, άλλο τι κάνεις. Περίμενε με εκεί, δευτερόλεπτα φεύγω και γυρίζω. Ωραία. Περίμενε. Πάμε.
9: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Ωραία, πάμε μέσα, Γιάννη.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα, Γιάννη, ολοκλήρωσε.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν.
2: Ναι.
3: Άλλο ένα τραγουδάκι είχε να κάνει, πολύ παλιό κι αυτό, την εποχή που ήμουν παιδί, τώρα εδώ και 65-70 χρόνια.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έλεγε για τις αγκινάρες με τα αγκάθια.
2: Αγκινάρες με στα αγκάθια, ε?
3: Ναι. Όπως,
2: όπως το πω, τραγούδισα μου λίγο κι αυτό.
3: Αυτό το είχε τραγουδήσει και ο Καζατζίδης.
2: Ναι, λέω, τραγούδισα μου το λίγο αν θυμάσαι το σκοπό.
3: Αγκινάρα με τα γάτια.
2: Μπράβο.
3: Αγκινάρα με τα γάτια και με τα λουλούδια τα άσπρα.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, άλλο ένα τραγουδάκι παλιό,
2: ναι,
3: ήταν αυτό που θα μας στεναχωρήσει λιγάκι, γιατί θα αναγκαστούμε να συγκρίνουμε,
2: ναι,
3: τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί τελευταία σε σχέση,
2: ναι,
3: με αυτές που ξέραμε και που αναφέρονται στο τραγούδι.
2: Ναι.
3: Το τραγούδι λοιπόν το παλιό αυτό έλεγε: κόκκινες καλές ντομάτες, 2 δεκάρες ιωκά.
2: Αυτό, από όλα όσα μου είπες, είναι το μόνο που δεν ξέρω αν το θυμίσεις λίγο.
3: Είναι περίπου στον ίδιο ρυθμό με το προηγούμενο.
2: Ναι.
3: Ήταν ένα λαϊκό τραγούδι, λαϊκότατο τραγούδι.
2: Ναι.
3: Όπως εκείνη την εποχή,
2: ναι,
3: γύριζαν οι μανάβιδες με γαϊδουράκια και κάτι σούστες.
2: Ναι.
3: Και μάλιστα εκείνη την εποχή μου είχε αφήσει ζωηρή εντύπωση το ότι υπήρχαν τα Καΐσια, δηλαδή τα ήμερα βερίκοκα.
2: Ναι.
3: Τα Καΐσια τα οποία είναι θρυλούμενα, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά, και ότι είναι και πολύ θετικά στη θεραπεία του καρκίνου.
2: Αχα.
3: Ναι, είναι μια ολόκληρη ιστορία.
2: Να σου πω, Γιάννη, τι διαφορετικό είναι από το βερίκοκο που ξέρουμε?
3: Υπήρχε μια φράση την οποία χρησιμοποιούσε ο Μανάβης όταν διαλαλούσε το εμπόρευμά του,
2: ναι,
3: που ήθελε να φωνάξει για να βγουν οι νοικοκυρές να ψωνίσουν,
2: ναι,
3: που έλεγε έχω και Καΐσια, έχω και τα λοιπά, και ξέρω εγώ, άμα έβλεπε το μεταξύ και καμιά όμορφη γυναίκα, έλεγε έτσι με υπαιγμό, και το κουκούτσι αμύγδαλο, γιατί όντως δηλαδή χρησιμοποιούσε το προϊόν που διαλαλούσε για να το πουλήσει,
2: ναι,
3: γιατί πράγματι το καΐσι είχε γλυκό σπόρο. Δηλαδή εμείς που παίρναμε τότε τα καΐσι, γιατί τώρα δεν υπάρχουν,
2: ναι,
3: σπάγαμε το αμύγδαλο και το κουκούτσι τρώγονταν, ενώ σαν βερίκοκα που έχουμε τώρα το κουκούτσι είναι πικρό.
2: Να σου πω, εννοείς αυτό που λες, είπες μύγδαλα, είπες.
3: Το κουκούτσι μέσα του καϊσιού.
2: Το καϊσιού, το ναι, καϊσί εννοείς.
3: Το καϊσί σαν το βερίκοκο ήταν.
2: Α, σαν το βερίκοκο.
3: Σαν το βερίκοκο, αλλά ήταν πολύ πιο νόστιμο, έβγαστο δηλαδή.
2: Όχι κορόμιλο.
3: Όχι. Σαν το βερίκοκο. Το κουκούτσι το όμως, το σκληρό, το σπάγαμε και το αμύγδαλο που είχε μέσα ο σπόρος, τρώγονταν, γιατί ήταν και αυτός γλυκός. Δεν ήταν πικρός όπως είναι στα,
2: ναι,
3: βερίκοκα τα σημερινά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έχω να κάνω και κάτι άλλο. Θα μου επιτρέψετε, επειδή νιώθω,
2: ναι,
3: νιώθω ότι είμαστε ένα πολύ ωραίο, όπως έλεγε και ο Ηλιόπουλος, ένα έργο, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα,
2: ναι,
3: μπορώ να πω ότι είμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο καφενείο, γιατί στηνόμαστε, ακούμε και παρεμβαίνουμε για να πει ο καθένας το δικό του.
2: Mm-hmm.
3: Είμαστε λοιπόν ένα τηλεοπτικό, μάλλον ένα τηλεφωνικό καφενείο.
2: Ναι.
3: Θα πρότεινα λοιπόν, αν μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος της εκπομπής,
2: mm-hmm,
3: με έναν τίτλο που μου ήρθε και πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Το καφενείο τελευταία το έχουμε κόψει και το λέμε καφέ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Η εκπομπή λοιπόν θα μπορούσε να ονομαστεί καφέ χωρίς καφέ.
2: Τα τραπεζάκια δεν βλέπω.
3: Τα τραπεζάκια είναι ο καθένας στο τραπεζάκι του, στο σπίτι. Επειδή είμαστε από το τηλέφωνο και ακούμε μόνο
2: Γιάννη,
3: το
2: να κάνω μια παντριά, γιατί, ναι, φημίζουμε για τους τίτλους ωραίους. Λοιπόν, ναι, επειδή, ναι, είναι καταπληκτικός ο τίτλος, μπες και πες να το κάνουμε. Μπες για καφέ. Μπες για καφέ.
3: Καλά, άλλη φορά θα πούμε περισσότερα.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ.
2: Σε ευχαριστώ. Καφές και τον έπι, δεν μου πάει έτσι να λέγαμε μπες για καφέ, ξέρω εγώ. Να ήταν τηλεοπτικό και να λέει τώρα μπαίνει επόμενο, το πούμε καφεδάκι πέρα. Και να λέει, μετατρέπεται μερικές φορές από καφενείο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό. Σάββατο βράδυ, έτσι. 2 με 4 τη νύχτα.

0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
1: Το έχω κλειστό τελείως.
0: Α, κάτι κάνει. Ναι.
1: Ναι, αφού ξέρω ότι όταν μιλάμε το κλείνω τελείως. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω και στους ακροατές και σε όλους, τέλος πάντων, ναι, επειδή το έζησα από κοντά αυτό το πράγμα και έχει σημασία αυτό που θα πω, στη Βουλή, τα οικονομικά, ποιος κάνει κουμάντο. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνει ένας βουλευτής, ακούω τον κόσμο και εσένα και τον άλλο και τον Βέλη, παίρνει 7.000 το μήνα. Δεν παίρνει 7.000, Ηλία μου, ξέρεις πόσα παίρνει? 50. Πάνω από 40. Και ξέρεις πώς τα παίρνουνε?
0: Εάν πηγαίνει, θέλει να πεις σε τέτοιες.
1: Όχι. Φίλοι μου, βουλευτές. Και υπάρχουν ακόμα. Και μου το λέγανε οι ίδιοι. Βλέπεις καταρχήν τη Βουλή ψηλοάδια, έτσι δεν είναι?
0: Σε επιτροπές εννοείς?
1: Όχι, όχι. Καμία σχέση. Από εκεί είναι άλλος κονόμερος.
0: Τότε πώς είναι το 50?
1: Λιάκο μου, εσύ έχεις δύο παιδάκια, τρία.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάει τώρα. Και ακόμα και να μην σε τι κάνεις αυτό, ξέρω εγώ, λες καλά. Ναι, ξέρεις, το Σάββατο η γενέθλια και η μικρή, σου λέει, Ηλία, πρόσεξε, το έχω ζήσει το έργο αυτό.
0: Ναι.
1: Ηλία, εγώ θα έρθω 6:30, αλλά πρέπει να φύγω, πρέπει να είμαι στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και εσύ, σαν άνθρωπος, λες, εντάξει, θα περάσει ο Καγκλαμάνης, να πούμε, ο βουλευτής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περνάει. Πάει σε 3-4 τέτοια, για να μην σου πω γιορτές και ιστορίες και μνημόσυνα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μπλοκ στην τσέπη, όπως αυτοί που έχουνε, όταν πάνε και μιλάνε στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πάνε, μιλάνε μισή ώρα, ξέρω εγώ τι μιλάνε, έχουνε το μπλοκ πάνω στο ταμείο του καναλιού.
0: Ναι.
1: Κόβουνε 300 ευρώ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τα δίνουν
1: αυτοί,
0: εννοείς.
1: Όλοι οι βουλευτές,
0: ναι,
1: τι κάνουνε? Ότι πήγανε και μιλήσανε στου Βαγγέλη το σπίτι, στου Καγκλαμάνη το σπίτι εκείνο, 4-5. Από 300 ευρώ. Και καλά μιλήσανε και για το κόμμα, με εντολή των κομμάτων είναι αυτό. Πάνε στο ταμείο και παίρνουν 300 ευρώ γιατί πήγανε στον Καγκλαμάνη, στο Βαγγέλη εκεί. Και σε ρωτάω, ένα χιλιάρικο, 1.200 το μήνα, σε 4 να πάνε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πόσο είναι το μήνα? Το ξέρω εγώ από
0: πρώτα χέρια. Δεν το ξέρω. Αν συμβαίνει σε κάποιο βουλευτή αυτό ή κάποιον, δεν μπορώ να το...
1: Το ξέρω εγώ από τους πιο παλιούς.
0: Ναι.
1: Και τα παίρνουν σιγά που είναι κορόιδα να μην τα πάρουν αυτοί οι σημερινοί. Και η χθεσινή και η προχθεσινή.
0: Από το κόμμα θέλει να πεις παίρνουν μετά?
1: Από τη Βουλή πάνε. Δίνουνε πάνω στο ταμείο, κόβει την απόδειξη που έχει το μπλοκ, παίρνει τα 300 στα 1.200 στο χέρι.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Στο χέρι.
0: Το σεφ, τα
1: το ξέρω εγώ από πρώτο χέρι εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Και μαζεύουν. Ποιος θα τους ελέγξει, για πες με εσύ.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, Βαγγέλη.
1: Ο αποτυχημένος δικηγόρος που τον έχουν κάνει εισαγγελί, τα οικονομικά της Βουλής ποιος θα ελέγχει? Γιατί ακούω και αυτό με νευριάζει, παίρνουν 7.000 το μήνα. Ναι, από αυτά που είπες προηγουμένως, κάτι συμβουλία που κάνουν, κάτι...
0: Εκεί μήπως είναι επιτροπές και τέτοιοι άνθρωποι και παίρνουν, δεν ξέρω.
1: Αυτά είναι πέσματα. Το καθημερινό πάει στη Βουλή και παίρνει από το ταμείο λεφτά. 50.000 παίρνει το μήνα. Στα 4 χρόνια πόσα λεφτά είναι, Ηλία?
0: Δεν ξέρω, Αγγέλη. Άμα γίνω βουλευτής...
1: Γι' αυτό βρίσκονται αυτοί με 10 και 20 και 30 σπίτια.
0: Δεν ξέρω, Βαγγέλη. Άμα γίνω βουλευτής...
1: Το ξέρω εγώ από
0: δεν
1: με
0: αφήνει να ολοκληρώσω, να γελάσουμε.
1: Μην πω ονόματα τώρα. Δεν μ' αρέσει να πω ονόματα.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν είναι λες και κάνω το κορόιδο. Πρώτη φορά τα ακούω, σου λέει.
1: Μπορεί όμως να γίνει θέμα, να γίνει ψάχτικη και να δούνε τι κάνουνε.
0: Ναι.
1: Για τους βουλευτές μιλάω πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι ότι παίρνουν 7 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: 50 χιλιάρικα το μήνα παίρνουν. Από εκεί, ότι ήμουνα στο σπίτι του Κατλαμάνη, στο σπίτι του Βαγγέλη και μίλησα για το κόμμα. Το ξέρω εγώ 40 χρόνια, 30.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Μα το λένε κιόλα. Όλοι κοιτάνε, θα μου βάλει το παιδί εκεί, θα μου βάλει το. Δεν κοιτάνε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ρε Γιάκο μου.
0: Άλλο να σου βάλει το παιδί εκεί και τέτοια, αλλά δεν ήξερα το ότι αν ισχύει, αν δεν το δέχομαι. Δεν το πρέσβει, δηλαδή εγώ τα ακούω.
1: Κοίταξε, εγώ δεν λέω να το δεχτείς, αλλά σου λέω ότι έχω δει εγώ, τι μου έχουν πει οι ίδιοι.
0: Ότι πάνε κάπου και κόβουν χαρτί και λένε έλα ήρθα σήμερα εδώ.
1: Έχουνε το μπλοκ και πήγα εκεί. Από 300 και καλά ότι ντεμέκο ότι πήγα και μίλησα για το κόμμα.
0: Και πώς θα δίνει η βουλή για το κόμμα, ρε. Συγγνώμη ρε Βαγγέλη, περίμενε. Πώς θα δίνει η βουλή για το κόμμα.
1: Λάκα μου κάνεις τώρα.
0: Όχι, η βουλή πώς θα δώσει για το κόμμα.
1: Η βουλή πώς θα δίνει. Ξέρεις τι δίνει η Βουλή, 2.500 υπαλλήλους έχει.
0: Ναι παιδί μου λέω, πώς θα δίνει για το κόμμα, να πεις ότι το κόμμα δίνει και ένας...
1: Δεν θα δίνει για το κόμμα, θα δίνει στο βουλευτή ότι βρέθηκε, για το κόμμα πήγε και μίλησε.
0: Και τι δίνει στη Βουλή για το κόμμα.
1: Των κομμάτων είναι, όχι το κόμμα, των κομμάτων είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ο Κατλαμάνης είναι βουλευτής και πήγε μίλησε εκεί και είπε ότι τη Βουλή θα πάρει τα 300.
0: Δεν ξέρω, Βαγγέλη μου. Άμα γίνω βουλευτής θα σου πω.
1: Ας γίνει ψάχτη. Λεβέντη μου. Όχι, απορεί ο κόσμος και με στεναχωρεί αυτό. Παίρνουν 7.000 το μήνα. Πώς πήρανε τα σπίτια.
0: Μπορεί
1: άμα
0: παίρνεις
1: 50.000 το... Εάν ευσταθεί αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν ευσταθεί. Με 50.000 το μήνα, 4 χρόνια δεν παίρνει σπίτι.
0: Δεν
1: για βάλε πόσα είναι.
0: Θα περιμένω και κανένα άλλο να έχει γνώση πάνω σε αυτό. Δεν το σ' ακούω, το σέβομαι, δεν το πιστεύω.
1: Λέβαια μου, επειδή το ζήσα αυτό το έργο.
0: Το ζήσα, αλλά μπορεί κάποιο. Ρε Βαγγέλη, μπορεί και κάποιο να σου είπε να κάνει τον πονηρό και σου είπε. Εγώ ξέρει κάτι, πάω κάθε φορά σε κάθε σπίτι και παίρνω και λεφτά. Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν μου κάνει καθόλου τον πονηρό. Σου μιλάω για δικούς μου ανθρώπους. Σου μιλάω για πολύ δικούς
0: Ωραία.
1: Μου ανθρώπους.
0: Οκ, okay, Βαγγέλη, λοιπόν, πάμε σαν γραμμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Το θέλω να ευλογήσω σε... την εκπομπή σου.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ, παιδιά. Τα ακούω, επειδή τα ακούω πρώτη φορά, δεν από pop, ναι. Δεν τσιμπάω έτσι εγώ. Σέβομαι αυτά που λέει κάποιος, αλλά αν δεν το διασταυρώσω, οτιδήποτε περνάει στην εκπομπή. Και που λέω αν δεν έχω δει 2-3 φορές, ούτε θα πω κατηγορία εκεί, ούτε θα πω για το αν έγινε χθες το βράδυ αυτό. Αν δεν το δω με τα μάτια μου και δεν το δω και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, λέω ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Και μετά να διαβάσω τα παιδιά εκεί πέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Νίκος, ήθελα να σχολιάσω... σχετικά με αυτό που είπε ένας κύριος από τη Σαλαμίνα
0: ναι.
2: για τους Αρβανίτες
0: χθες που είπε
2: ότι στην πλειοψηφία τους είναι Αρβανίτες
0: ναι.
2: Τελεία τέλος δεν σχολίασε κάτι εναντίον των Αρβανίτων.
0: Όχι το είπα και εγώ έχεις δίκιο ναι
2: από εκεί πιάστηκε κάποιος
0: όχι ήταν λάθος και του το είπα του λέω δεν είπε έτσι ο κ. Μανώλης
2: δεν έδωσα ιδιαίτερη.
0: Έχεις σημασία. Δίκιο. Ναι, του είπα και την ώρα.
2: Ο άνθρωπος έκανε μια απλή αναφορά εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Έχετε δίκιο. Καλά κάνατε και το διευκρινίσατε.
0: Βέβαια. Και την ώρα.
2: Αυτός ο κύριος ήταν υπέρ του Ουμπεράλεν. Εκεί πέρα εγώ τον κύριο Ουμπεράλεν δεν το βρίσκω και πολύ. Το βρίσκω κάπως εκ του ασφαλούς μιλάει. Πολλά λεφτά. Φαντάζομαι ότι κάθε μέρα θα κοιτιέται στον καθρέφτη.
0: Για ποιον είπε, συγγνώμη Νίκο, για ποιον.
2: Ο Ούμπερ Άλες, ο κύριος, ναι, που σχολίασε παράλληλα αυτό το ακροατής με τον κύριο αυτό, ο οποίος βγάζει, είναι general manager και βγάζει και με την αγάπη μου για τη δουλειά. Ναι. Μιλάει εκ του ασφαλούς. Και κατηγορεί τα πάντα εδώ.
0: Ποιο, συγγνώμη, ρε Νίκο.
2: Δεν θέλω να επιμείνω ιδιαίτερα, να πω ένα ανέκδοτο.
0: Ναι, γιατί, κάκου, δεν κάνω το κορόιδο, το πέρασες. Το πέρασε εγώ να καταλάβω για ποιον μου λες.
2: Ναι, ο κύριος που είναι στη Γερμανία και έρχεται πότε στην Ελλάδα, δεν θέλω να πω το όνομά του, το ξέρω πολύ καλά.
0: Δεν είναι Γερμανία.
2: Δεν ξέρω, κάπου εκεί.
0: Έτσι. Στα Βαλκάνια είναι και κάνει κάτι παρατηρήσεις, οποίες δεν αρέσει,
2: εντάξει,
0: για τον πολύ κόσμο, αλλά...
2: έχει πιαστεί τώρα, δεν κάνει να κατηγορεί την ξαπλώστρα και το φραπέ.
0: Γιατί εμείς στην Ελλάδα είμαστε, δεν έχουμε ξαπλώστρα και φραπέ υπερβολικά, Νίκο μου.
2: Εντάξει, κύριε Κακλαμάνη, αλλά τι θέλει να μας πει, ότι
0: θέλει να μας πει πραγματικότητα
2: και γι' αυτό έχει πετύχει.
0: Έστω και 10-20% της Ελλάδος στην πραγματικότητα. Μην είμαστε και φοβόμαστε την αλήθεια.
2: Ναι, εγώ δεν θα έβγαινα να καμάρωνα. Εγώ φαντάζομαι ότι στέκεται κάθε πρωί στο καθρέφτη, φτιάχνει την κραβάτα και λέει φτού σου αγόρι μου.
0: Νομίζεις.
2: Έτσι νομίζω, ναι.
0: Ίσως να μην θέλεις την κριτική. Πάμε, προχωράμε, Νίκο.
2: Κάτι πήρες να πεις. Εγώ.
0: Ναι, κάτι πήρες να πεις.
2: Ένα ανέκδοτο ήθελα να πω, ναι. Αλλά τώρα...
0: Όχι, θα το πεις, τι θα πει αυτό, δεν χαλάμε καρδιές εδώ.
2: Εντάξει.
0: Απλώς...
2: κάπου το άκουσα, κύριε Κακλαμάκη, σε κάποιο σταθμό.
0: Ναι.
2: Κάνοντας scrolling, ξέρετε, γυρίζοντας το κουμπί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι της παρέας μου, το έχω ακούσει σε ραδιοφωνικό, ναι, σταθμό, δεν ξέρω ποιον.
0: Πες μου.
2: Πήγε κάποτε ένας μαθηματικός στη μέση της χρονιάς,
0: ναι,
2: να διδάξει σε λύκειο θηλαίων.
0: Ναι.
2: Τον υποδέχτηκε η λυκειάρχης, λέω, καλημέρα σας, είστε καινούριος μαθηματικός. Ναι, ναι, λέει, πείτε μου τι τμήμα θα διδάξω. Εσείς θα αναλάβετε την τρίτη λυκείου. Το όνομά σας, λέει, Πρέος, μαντάμ, Πρέος. Λέει, α, ωραία. Πάμε να σας γνωρίσω τις μαθήτριες. Στο πάμε, λέει ο άλλος, πηγαίνοντας έλεγε σε όλο το δρόμο η ηλικιάρχη, να μην ξεχάσω να πω το ρο, να μην, ναι, ξεχάσω να πω το ρο,
0: ναι,
2: να μην ξεχάσω να πω το ρο. Φτάνει, ανοίξει την πόρτα, μπαίνει, καλημέρα κορίτσα, καλημέρα κυρία. Από εδώ και στο εξής, να σας συστήσω, θα έχετε καινούριο μαθηματικό για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να σας παρουσιάσω ο κύριος Προύτσος. Δεν το ακούσατε.
0: Να σου πω κάτι, με μπέρδεψες, Νίκο. Μου είπες Τρέος, είπες στην αρχή.
2: Ναι.
0: Τρέος και μετά λέει, μην ξεχάσω το ρο.
2: Ναι.
0: Και το Τρέος πώς έγινε εκεί, Προύτσος.
2: Πρού, πυρό. Προύτσος.
0: Ναι, και γιατί αυτή η αλλαγή, το ρο είπες μην ξεχάσω.
2: Ναι, αυτή δεν ξέχασε το ρο, θυμήθηκε κάτι άλλο όμως.
0: Α, λέω, εντάξει, θέλει λοιπόν, λίγο...
2: Αυτό ήταν, εμένα μου φάνηκε πολύ αστείο.
0: Ναι, μπορεί να σου φάνηκε εκεί αστείο και την ώρα είναι κανάλογα πως το... Ωραία, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να σε καλά, Νίκο, να σε καλά.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Γεια χαρά. Ναι, αν ήταν δηλαδή και έλεγε, ξέρω εγώ, παράδειγμα τώρα. Τώρα κρατάμε εμείς μια ευγένεια και ένα ό,τι μπορούμε στο ράδιο. Και έλεγε θα μη τυχόν ξεβεί και δεν πω το ρου. Καταλαβαίνεις τώρα. Πονηρά τελείωσε. Εκεί να πεις ότι. Αλλά τώρα το τρέ. Λοιπόν, ωραία. Για να διαβάσω εδώ πέρα τα παιδιά. Να διαβάσω εδώ τους τηλεθεατές της εκπομπής. Τα διάβασα αυτά. Τα διάβασα αυτά. Καλή εκπομπή τα διάβασα. Το διάβασα και αυτά. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Πάντα λατρεία, φίλε μου. Το διάβασα και αυτό. Όσοι υπάρχουν, τάδε, τάδε. Γεια, γεια, γεια. Βάζετε τραγούδια ή μόνο μιλάτε. Μόνο μιλάμε, Νίκο. Η συχνότητα του FM. 99,8 είναι για το φίλο μας εδώ, τον άλλο που ρωτάει. 99,8 είναι το ραδιομάχη, παιδιά. Στα FM, έτσι. 9 με 10 κάθε βράδυ. Η κυρία λέει πως οι πολιτικοί φτιάξανε τόσα σπίτια. Όταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος πέθανε νηστικός στα Μουντρούμια και χάρισε λεφτά και χρέη, δεν σας άρεσε. Φάτε ψευτοδημοκρατία τώρα, μας λέει ο Ιάννης. Σταύρος, κύριε Κακλαμάνη, είστε ηθοποιός. Εσένα σε ξέρω, είσαι λίγο άγριος, αλλά τα λες στράτα. Μ' αρέσει αυτό ο χαρακτηρισμός. Σένα σε ξέρω είσαι λίγο άγριος. Η φωνή μου είναι άγρια, φίλε. Δεν κάνω τον άγριο με την έννοια, δεν έχω τι να κάνω, να κάνουμε εδώ επίδειξη τίποτα. Τα λες τα ράτα αυτό με τη μαέμενα. Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος Καριστιανού μας γράφει Μέρη. Μπράβο, Μέρη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Σωστά, είπα για ελπίδα. Α, ελπίδα για τη δημοκρατία. Πολλά λόγια είναι, ρε παιδιά. Μπορούσα να την κάνει και πιο εύκολο. Σκέτο δημοκρατία, σέβαζε ελπίδα. Ελπίδα για δημοκρατία πάει πολύ. Δεν είχε καλό συμβούλο στον τίτλο του κόμματός της. Δεν είναι καλός τίτλος. Το λέω χωρίς κακία και χωρίς. Το λέω σαν συγγραφέας που εγώ στους τίτλους δεν παίζομαι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Καλά. Εντάξει. Να είναι καλά η γυναίκα και να πάει καλά. Κάτι άλλο. Αντίθετα. Να το έλεγε δημοκρατία. Να το έλεγε ελπίδα. Νέα ελπίδα. Ό,τι δυνατό. Έστω το ελπίδα. Πάνω που είναι ψηλή λέξη ελπίδα. Και αυτό δεν είναι καλό. Το δημοκρατία μου αρέσει, αλλά ελπίδα για δημοκρατία. Κάτι. Λοιπόν. Αυτά που λέει ο κύριος γίνονται. Είπε Ανδρέα Παπανδρέου, φίλε, τώρα αυτά που λες είναι παραμύθια. Αν περνούν μαύρο χρήμα, είναι μόνο στην περίπτωση με τη νύχτα. Εκεί, λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος, δεν σε καταλαβαίνω ρε Γιάννη, είπε Ανδρέα Παπανδρέου, φίλε, τώρα αυτά, μπορεί να λέει γινόταν επί Ανδρέα Παπανδρέου, φίλε, τώρα αυτά που λες είναι παραμύθια. Αν παίρνουν μαύρο χρήμα, είναι μόνο στην περίπτωση τη νύχτα, εκεί μπορεί να αναδόλονται. Κάτι βγάζω. Βγάζω σαν συμπέρασμα λίγο, κάτι λες πως η ποινέ, λέει από η Ανδρέα Παπανδρέου. Μπορεί να γινόταν, δεν το ξέρω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, είναι λίγο. Και εγώ το Βαγγέλη δεν το σέβομαι το λόγο του. Δεν πιστεύω πως μπορεί οι βουλευτές να πήγαν οι άνθρωποι τώρα σε ένα σπίτι και να λένε μετά πήγα χθες σε ένα σπίτι. Τότε βάζω εγώ 100 χαρτιά. Αν είσαι βουλευτής και λες πως πήγα σε 200 σπίτια χωρίς να πήγες. Δεν νομίζω πως είναι τόσο εύκολο, παιδιά, αυτή η κλοπή. Κάποιες άλλες μέρες μπορεί. Και δεν εννοώ επειδή μου γράφει ο φίλος μου εδώ το ότι μπορεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Προς Θεού. Εκείνο του καιρού εννοεί μπορεί από κάθε κόμμα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κρίνω, παιδιά. Δεν μπορώ να είμαι σε μια τέτοια κρίση χωρίς να έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είδατε στην Πορτογαλία, είδατε μούρλια και μετά μου λέτε πως πάει έτσι η κοινωνία, όχι μόνο η Ελλάδα. Άνθρωποι λένε, γουστάρουν έτσι, λένε τον εαυτό του ζώα. Είμαστε ζώα και αρχίζει και πηδάει. Σαν λαγός, σαν μουλάρι, σαν γάιδαρος, σαν σκύλος, σαν τέτοιο. Και ζητάνε, έχουν αναγνωριστεί αυτό. Μπορεί, είναι ικανή η τρέλα. Οι παγκόσμιοι αυτούς τους καιρούς τους αναγνωρίσανε σαν ζώα και ζητάνε να τους κοιτάξουν κτηνίατροι. Όχι γιατροί. Μην γελάτε καθόλου. Μη σας τρελαίνουν αυτά που ακούμε. Ο άλλος πηδάει σαν λαγός. Τώρα είμαι λαγός, λέει. Είμαι λαγός. Εγώ είμαι γάτα. Εγώ είμαι σκύλος. Νιάου, πετά αυτό όπως έκανε προθέσω ο Αρκύλας. Τον είδατε πως ξεκίνησε. Νιάου, νιάου. Δεν είναι τυχαίο. Του το είπαν κάποιοι και το είπανε. Δεν κάνω καθόλου εναντίον του παιδιού αυτού. Καταλάβετε τα σχόλιά μας. Μερικές φορές και ας κάνουμε πως κάνουμε αστεία, είναι πολύ βαθιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Ακύλας, παιδιά, το νιάου νιάου στη συνέντευξη την επίσημη. Είναι ντροπή μας. Και θα μου πείτε μετά και ο Λιάγκας σήμερα τα έβαλε με το Βελόπουλο, τα είχα πως έλεγε ο άνθρωπος πως ήταν ξεφτύλα ο Ακύλας. Δεν τα έχουμε βάλει με τον Ακύλα, τα έχουμε βάλει με το σύστημα αυτό που φτιάχνουν Ακύλες. Άντε τα βλήματα. Άντε Λιάγκα, αύριο σου απαντάω σένα. Το έχω ξαναπεί. Αύριο θα το απαντήσω του Λιάγκα σε αυτό που έκανε τάχα. Είχε του Βελόπουλου εκεί του πρόεδρου της Ελκυλής και έλεγε: πες μας και σοβαρά, εσείς οι straight, πώς μισείτε τα παιδιά αυτά. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, πάνε σε κτηνίατροι αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί και ο Ακύλα να νιώθει λίγο κανένα γάτα. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο να του δώσανε σήμα και να του είπανε: κάνε τη γάτα όταν μιλάς. Νιάου νιάου, δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να τα δούμε και στην Ελλάδα και να είναι το πρώτο ξεκίνημα αυτών των αυτοπροσδιορισμένων ζώα. Αυτό έγινε στην Πορτογαλία ήδη και ζητάνε κτηνιάτρους. Ζητάνε κτηνιάτρους. Μπορεί το παιδί ο Ακύλα να ζητήσει κτηνιάτρους σε λίγο. Θα το δούμε σε επόμενες κινήσεις του. Ανάλογα θα του πούνε. Πάμε σε γραμμή. Κοινό ο Μπάρμπα Κώστας. Να τα πούμε και έτσι τα χρόνια πολλά. Γεια σου, Μπάρμπα Κώστα.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Χρόνια πολλά και από εδώ.
3: Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ. Και στο στρατηγό μας, γιορτάζει ο στρατηγός
0: σήμερα. Ναι, σας τα είπα στην αρχή τα χρόνια πολλά, βέβαια.
3: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους γιορταζόμενους.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, Ηλία, κοίταξε να δεις. λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτά τα κοριτσάκια. Δεν θέλω να τα επαναφέρω όλα αυτά που σκοτωθήκαν τότε, που πέσαν από τον έκτο όροφο. Ναι. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Την άλλη μέρα δεν κάνω ούτε το πολύ πονόψυχο, ούτε το αυτό. Αλλά δεν μπορούσα να εκφραστώ, δεν μπορούσα να μιλήσω αυτή την ημέρα. Ήθελα να βγω στην επόμενη και δεν μπορούσα. Λοιπόν, τώρα έχω κάτι άλλο. Φωνάζουν τα ραδιοφωνά, φωνάζουν οι τηλεοράσεις για τα πατίνια. Δεν θέλω να το ξαναφέρω αυτό, αλλά ναι, είδα κάτι. Ναι, λοιπόν, ναι. Έχεις δει, Ηλία, να περπατάνε δύο πατίνια με τέσσερους ανθρώπους. Το είδα σήμερα.
0: Εννοείς δύο-δύο πάνω?
3: Δύο, ο ένας στην πλάτη του αλλούνου. Δύο πατίνια, ο οδηγός κι άλλος ένας στην πλάτη του.
0: Τι
3: το έχεις δει αυτό το πράγμα?
0: Όχι, πολύ τρελά.
3: Ο οδηγός είχε ένα στην πλάτη του και δίπλα ήταν και ένας άλλος, το ίδιο κι αυτός. Ο οδηγός του πατίνιου κι άλλος ένα στην πλάτη του αλουνού. Δηλαδή ζευγάρι. Πώς να το δώσω?
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
3: Το κατάλαβα, ζευγάρι. Και είδα και γυναίκα σήμερα, κοπέλα 28-30 χρονών εκεί, στάνταρ κι αυτή στο φουλ με το πατίνι.
0: Σφίνα, ε!
3: Βέβαια, μη συζητάς. Γι' αυτό εγώ τώρα, εδώ θέλω να καταλήξω, ναι, ο Θεός να τους έχει όλους καλά. Εάν όμως ακούσω ότι έπαθε κάτι με το πατίνι, δεν θα λυπηθώ. Για τα κορίτσα έκλαψα. Αλλά για αυτούς τώρα εύχομαι να μην πάθουν τίποτα, αλλά εάν πάθουν κάτι εγώ δεν θα στεναχωρηθώ.
0: Ανάλες.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος Οικονομίδης έλεγε ένα ποτπουρί τότε, αν πήγαινε στο πεδίο του
0: Άρεου. Δεν το πρόλαβα, δεν το πρόλαβα, Μπαρμπακώστα μου.
3: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Ναι. Πήγα, Ηλία, σήμερα στη Λαϊκή να πάρω 2 κιλά κεράσα. Ήτανε γεμάτη η πάγκη από κεράσα. Ναι. Τα κεράσα αυτά δεν κάνανε ούτε για πέταμα, να μην σου πω γιατί κάνανε. Τα είχαν βάλει μέσα στα ψυγεία και κόλλαγε, ήταν κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή δεν τρογόντουσαν. Αυτά ήταν μόνο για ζώα. Και ξαναπήγα πάλι 1 η ώρα και τα είχαν όλα τα κεράσα εκεί. Δεν είχε πάρει κανένας. Τα κρατάνε μέσα στη εμπόρια εδώ πέρα στη λαχαναγορά για να πιάσουν τιμή. Δεν τα δώσανε. Αφιβάλλω αν τα έχουν πληρώσει παραπάνω από 2 ευρώ στον παραγωγό. Αφιβάλλω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τα πήρατε 2 ευρώ. Δώστε ρε 4 ευρώ να φάει ο Κοσμάκης, ρε.
0: Πόσο το είχαν, Μπαρμπακώστα?
3: 4 ευρώ τα είχαν, Ηλία μου, αλλά ήταν όλα για πέταμα. Αλλά ήταν, για ζώα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για ζώα. Εάν μου λέγανε πάρε τζάμπο, ας θέλεις, πάρε ένα τελάρο και γεμίζε, δεν τα πήρα, να τα έκανα τι. Ναι. Δεν τρογόντουσα το καταλαβαίνεις, σου λέω. Ήταν όλα αναμένα. Το κεράσι είναι ευαίσθητο προϊόν. Το βγάλες. Πάντω να το φάει ο κόσμος, με πούλησε το 4-5 ευρώ να το φάει.
0: Βέβαια.
3: Όλα εκεί τα είχανε. Όλα εκεί τα είχανε, Ηλία.
0: Αφού μου λες ότι και εσύ τώρα, κοίτα, επειδή ξέρεις και το χαλασμένο, άλλος μπορεί να μην μπορεί να το καταλάβει.
3: Ή σου λέω, μα φαινόντουσαν ότι ήτανε σάπια.
0: Φαινότανε.
3: Δεν κάνανε για φάγωμα. Αυτά τα προϊόντα ήταν για πέταμα. Όλοι εκεί τα είχαμε. Τι θα τα κάνουν αυτά? Ή θα τα πετάξουν ή θα τα δώσουν. Δεν ξέρω τι να τα κάνουν.
0: Ναι.
3: Δεν
0: ναι.
3: ξέρω τι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω, Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ και για άλλη μια χρονιά. Για άλλη μια φορά σου εύχομαι. Άλλη μια φορά και στο είπαμε και στην αρχή και στο είπα ξανά. Να είσαι καλά, γιατί είσαι το πιο μικρό μας. Εδώ πέρα.
3: Είμαι το πιο μικρό παιδί, αλλά θα σε τιμωρήσω όμως σήμερα.
0: Γιατί?
3: Μου αποπήρες ο Γιωργάκη. Πήγε να μου πει χρόνια πολλά και τον αποπήρες.
0: Να σου πω.
3: Μη γελάς καθόλου.
0: Να σου πω.
3: Ορίστε.
0: Από δυνατά τώρα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Κάτι φορά μου λέτε, μη λένε τα ίδια και τα ίδια κάποιοι, και κάποια φορά μου βάζετε χέρι που δεν τους αφήνω να τα πούνε.
3: Όχι, εντάξει, αλλά ο Γιωργάκης πήγε να μου πει χρόνια πολλά και του βάλε σιερί. Δεν πειράζει, εντάξει. Σε συγχωρώ. Δεν σε τιμωρώ. Σε συγχωρώ. Όσο κάτι άλλο να πω και το τελευταίο, όπως σου λέει και ο Γιώργος, και λίγο ακόμα.
0: Έλα, ναι.
3: Αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, αυτοί θα ξανακυβερνήσουν. Γι' αυτό ο Μπαρμπακώστας θα λέει: μόνο ένας λογαγός σώζει την κατάσταση. Θυμήσου τι σου λέω. Αυτοί θα ξανακυβερνήσουν. Η νοθεία δεν γίνεται μόνο στο μέτρημα. Από τώρα και αρχίζει και γίνεται η νοθεία. Από τώρα έχει αρχίσει και γίνεται η νοθεία για τις εκλογές. Δεν γίνεται μόνο στο μέτρημα. Ναι. Θυμήσου τα λόγια που σου λέω. Ό,τι έχω πει μέχρι τώρα έχω βγει σωστός. Αυτοί θα ξανακυβερνήσουνε. Εγώ από την ώρα που κάνανε να παντρεύεται Κασελάκης με Κασελάκη, τελείωσαν από μένα. Είχα κάνει αγώνες για την, για την Νέα Δημοκρατία, αλλά από τότε που κάνανε τον νόμο να παντρεύεται άντρας με άντρα, και εμένα δεν με πειράζει άντρας με άντρα, με πειράζει ότι θα υιοθετήσουν παιδάκια.
0: Σωστά.
3: Τα παιδάκια αυτά θα πηγαίνουν σχολείο και θα ρωτάει ο άλλος το συμμαθητή του, ποιος έφερε, η μαμά σου ή ο παπάς σου, τι θα λέει αυτό το παιδί, δώσε μου απάντηση. Δώσε μου απάντηση. Όπως βγήκε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας και είπε, αυτό που έκανε η Ελλάδα τον άκουσα. Αυτό που έκανε η Ελλάδα για μας, για τη Ρωσία, δεν θα το κάναμε ποτέ εμείς για την Ελλάδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
3: Δώσε απάντηση. Καλή σου νύχτα.
0: Καλό βράδυ, Κώστα μου. Να σε καλά, βράδυ, Κώστα. Να σε καλά, έχεις απόλυτα δίκιο και με την σοφία της ζωής σου. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου σε αυτά. Που παντρέψαμε, μας κάνουν κρυφά, ρε, βγάλτε τα μάτια σας. Δεν μας νοιάζει το κρεβάτι, κάνει ο καθένας. Εκεί είναι φασισμός. Αν κλείσει τον άλλο, τι κάνει στο κρεβάτι. Την ειδονή του την κρίνει αυτό πώς τη θέλει. Ό,τι γουστάρει να κάνει. Διαφημιστικό μην κάνετε. Όπως είχα πει στο Βαλιάνατο κάποτε, όταν μονομαχούσαμε εκεί στα μεσημεριανά, στη Στεφανίδου. Εσείς έτσι το πάτε, λέω, θα μας κάνει διαφημιστικό, μας κάνει τα παιδιά μας, τα αδερφές με το ζόρι. Εσείς θέλετε να βγάλετε βίντεο, σποτ στα κανάλια. Γίνετε αδερφές. Ξεχάστε να γίνετε άδερ. Εγώ σέβομαι τι κάνει όλο στο κρεβάτι του. Όχι όμως αυτή τη μούρλα που κουβαλάτε, ρε, λες και έχετε γίνει, σας έχει πειράξει κανείς. Εσείς πάτε να κάνετε παρένθεση τους straight, τις γυναίκες και τους άντρες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έχεις απόλυτα δίκιο, πρώτα Κώστα. Έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν είπα γίνουν νομοθεσίες και τέτοια και βουλές και τέτοια και να εγκρίνουν. Το έχω ξαναπεί χίλιες φορές και ειδικά δεν περίμενα από μια συντηρητική κυβέρνηση όπως είναι η Νέα Δημοκρατία της οικογένειας όλα τα χρόνια να κάνουν τέτοιους γάμους, τέτοιες εγκρίσεις. Τελείωσε. Δεν είναι αυτά τώρα. Η κοινωνία μας πάει μπροστά, λέει, κακού κάτι γελία. Πού είσαι ακόμη, πού είσαι, είσαι ακόμη, αυτά τα του ρόλου, τα προοδευτικά έχετε κάνει την κοινωνία έτσι, που θα μου πεις η συντηρητική, κάνε κρυφά, σε κάνουν ό,τι θέλουν στο κρεβάτι σου, παιδί μου. Σέβομαι, εσύ είμαστε στον χώρο το καλλιτεχνικό. Είχαμε κάποτε και λέγαμε ομοφυλόφιλο, με σεβασμό, λέγαμε τίποτα, καλό παιδί, με ευγένεια το χαιρετάγαμε. Δεν είναι κραχτές που να ξεπεράσουν τις γυναίκες, ρε. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Αυτά είναι τα πρότυπα για τα παιδιά μας, όπως είπε ο Μπαρμπακώστας τώρα, να είναι καλά και σωστά. Τι έχετε τρελαθεί, ρε. Όλοι, στο στραβό και στο σάπιο είστε όλοι. Αντέξτε εσείς που έχετε καθαρά ακόμη μυαλά. Μη μασάτε. Μη τσιμπάτε. Μη πιστεύετε τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος πάλι χάθηκε, λέει, πάνω στον Όλυμπο. Και το ψάχνει η Μάκτη, το ψάχνουν εκεί πέρα, πηγαίνει τα παιδιά, τους βγαίνει η Παναγία. Ψάχνει, λέει, να βρει το Δία. Ψάχνει, λέει, όχι, το λέω ειρωνικά τώρα, πράξει το. Ο Ριβασία, λέει, χάθηκε στον Όλυμπο, στο βουνό των Θεών. Και αναρωτιέμαι εγώ, το Δία ψάχνει με χιόνια? Έχετε τρελαθεί? Βάζετε πρόστιμο όποιος χάνεται, ρε παιδιά, το έχω πει χίλιες φορές. Βάλτε πρόστιμο, ρε, δεν έχει άλλο το καλοκαίρι τι να κάνει. Συντάλα μεσημέρι, 50 βαθμούς ο ήλιος, πάω βόλτα, λέει, μέσα στα βουνά και μετά τον βρίσκουν λιπόθυμο. Και μην βρεθούν και αυτό το κακομοίρι, το βρουν το κακομοίρι αυτόν. Τουρίστας είναι, μην το βρουν πεθαμένον. Πού πάζε μες στα χιόνια, στον Όλυμπο, σας ψάχνουνε. Μετά βρίσκονται ο ένας τον μπανιασμένος, ο άλλος πεθαμένος, ο άλλος σπασμένα πόδια, ο άλλος, λέει, προχώρεει και γλίστρησε, το καλοκαίρι λιποθύμησε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ε? Εύχομαι να ζούνε. Αλλά ρίξτε μετά ένα πρόστιμο. Κύριε, τι έκανε, Μάξ, έψαχνε δύο μέρες. Δύο μέρες. Τι, 20-10 χιλιάδες. Να σου πω, θα ξανακάνει κανείς βόλτα? Να κάνει, λέει, την τρέλα του εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί το να πηγαίνεις λογικά και να ξέρεις πως έπιασε μια μπόρα ξαφνικά και να ζητήσει βοήθεια, αυτό θα πει κοινωνική αλληλεγγύη. Το να έχει το χιόνι μισό μέτρο και εσύ να ξεκινάς για όλη τη μάνα και μετά να ζητάς βοήθεια, έπρεπε να είναι μεταξύ μας, πρέπει να είναι τρελός, ας πούμε. Κοιτάξτε, μην μπουν μετά ότι βρέθηκε πεθαμένος ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Γιώργος από Βατήσια.
0: Γεια σου Γιώργη.
4: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν ξέρει κανένας γιατρός.
0: Ναι.
4: Αυτοί που έρχονται από Αφρική, ναι, ειδικά Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, και όχι μόνο,
0: ναι,
4: γίνεται τεστ ιού έμπολα.
0: Ωραία η ερώτησή σου και έξυπνη.
4: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί κολλάει πολύ αυτός και μεταδίδεται και με τους χιμπατζίδες. Άμα έρχεσαι σε επαφή με χιμπατζίδες, ας πούμε κυνηγάς χιμπατζίδες και τον έχεις τραυματίσει το χιμπατζί και κολλήσουν τα αίματά σου με το χιμπατζί και σε γάρι, παθαίνεις έμπολα σίγουρα. Είναι 33% θάνατος. Μη μας φέρουν και τον ιό του έμπολα εδώ πέρα.
0: Κατά τα άλλα ψάχνουμε εδώ αν κανένας Έλληνας είχε κανένα COVID του τριχημητούλα και τον κάναμε με COVID και τριχημητούλα.
4: Ναι, άμα έρθει αυτός ο έμπολας εδώ είναι μεγάλη ζημιά. Εκεί στην Κρήτη που έρχονται αυτοί με τις βάρκες από τη Λιβύη τους εξετάζουν, πού να ξέρει και εσύ να πούμε.
0: Σωστά.
4: Και να ξέρει, αυτή μπορεί να ξέρει από το Υπουργείο Υγείας.
0: Είναι
4: εγώ
0: το
4: πήρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης σε ένα τηλέφωνο, δεν το σηκώνανε, μετά πήρε ένα άλλο, δεν το σηκώνανε και τελικά δεν βρήκα απάντηση. Υπουργείο Μετανάστευσης, αυτό που είναι στη Θηβών. Ναι. Δεν ξέρουμε, λέμε κύριε.
0: Α, σου απαντήσανε.
4: Ναι, το σήκωσαν μετά από τα πολλά σε μια υπηρεσία που λέγονται ευάλωτοι πολίτες. Ναι. Άλλη υπηρεσία, ευάλωτοι πολίτες.
0: Ναι.
4: Σου λέω, έτσι εξετάζεται για έμπολα. Δεν ξέρουμε, λέει κύριε. Πού να βρούμε άκρη, στο Υπουργείο Υγείας, λέει. Δεν πήρα να πούμε εκεί πέρα, γιατί αυτός όλο λείπει από το Υπουργείο Υγείας. Είναι σε σταθμούς. μπορώ να πω και κάτι άλλο.
0: Πες Γιώργο, πες μου.
4: Πάνε για το μεταναστευτικό.
0: Μου λες ωραία πράγματα, πες μου.
4: Ναι. Λοιπόν, έμαθα ότι το έκτο σύνταγμα πεζικού στην Κόρινθο, που είναι δίπλα στην Εθνική, πάνω από την Κόρινθο,
0: ναι,
4: είναι στρατόπεδο με λαθρομετανάστες.
0: Ναι.
4: Παράτυπο να το πούμε έτσι. Δηλαδή. Αυτό είναι πολύ ιστορικό το στρατόπεδο.
0: Βέβαια.
4: Ειδικά το διοικητήριο είναι ιστορικό. Έχει λάβει μέρος και σε πολέμους. Τώρα σε τι πολέμους, μπορεί και σε βαλκανικούς. Για το δεύτερο παγκόσμιο.
0: Εννοείς αυτό που φέρνει το στρατόπεδο, φέρνει το όνομά του, ε?
4: Έχει το σύνταγμα πεζικού. Ναι. Κόρινθος. Είναι πάνω από την Κόρινθο ακριβώς.
0: Το ξέρω, εκεί έχω υπηρετήσει, ρε Γιώργο μου.
4: Έχει υπηρετήσει εκεί.
0: Εκεί πήγα, εκεί παρουσιάστηκα, ναι.
4: Θα κάθισες μέσα καμιά 43 μέρες.
0: Κανιά, κάθισα κάνα 40 μέρες, ναι.
4: Ναι, καλοκαίρι είχες πάει.
0: Ναι, πήγα για αξιωματικός, αλλά πλήρωσα το όνομα Κακλαμάιν. Τότε ήταν και λίγο μαύρο. Το 74 πήγα. Ζήτησα μετάλληξη ότι στις δεν με δεχθήκανε. Ζήτησα για. Τι ζήτησα και με απορρίπτανε. Μα ακούγανε Κακλαμάιν, με απορρίπτανε. Και μετά με στείλανε στον Εύρο και έμεινα εκεί. Πόσο έμεινα εκεί στην Κόρη, θα έμεινα όπως λες 40
4: μέρες.
0: 40 μέρες, 45. Δώσαμε εκεί πέρα όλα τα. Για αξιωματική, δώσαμε όλα τα. Πώς τα λέμε, τα γονίσματα. Και ήταν κωμικό γιατί εγώ ήμουν μέσα στην άθληση και επιδούσα το 2 μέτρα πάνω από το τοίχο που είχαν και κάτι άλλοι μένανε πάνω και περνάγανε αυτοί.
4: Εμάς μας πηγαίνανε για βολές στα εξαμήλια φορτωμένοι
0: στα εξαμήλια πηγαίναμε, ναι, στα εξαμήλια.
4: Ναι, και μετά για φωτιές πάνω απέναντι από στο Λουτράκι, σε ένα βουνό που είναι στο Λουτράκι.
0: Ναι.
4: Και κάτι άγριες αγκαρίες.
0: Στα εξαμήλια πηγαίναμε.
4: Αύγουστο μήνα, δεκαετία του 80.
0: Ναι.
4: Και τώρα το έχουν κάνει. Είναι με air condition οι παράτυποι αυτοί.
0: Ναι.
4: Και πήγα να βρω άκρη μια μέρα πόσο στρατόπεδα παλιά είναι σε παράτυπους μετανάστες και δεν μπορούσα από εκεί βρήκα,
0: ναι,
4: πόσα είναι. Έχουν κάνει και στη Ριτσόνα και στη Νάρτα. Τι χαμός γίνεται. Δεν πάει καλά η Ελλάδα. Γίνεται χαμός. Πάντως αυτό το στρατόπεδο εκεί είναι, το διοικητήριο ήταν αντίκα. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Δηλαδή αυτό, συγγνώμη ρε Γιώργο, έχει κλείσει το στρατόπεδο αυτό?
4: Ναι, έχει κλείσει, το έχουν κλείσει. Και μένουν μέσα παράτυποι μετανάστες.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
4: Ναι, και είναι μεγάλο αυτό.
0: Το έχω χωρίσει.
4: Να το κάνουν πάρκο, αφού θέλουν να το κλείσουνε. Να το κάνουν πάρκο για τους Κορινθίους. Εγώ πήρα και στο Δήμο Κορίνθου προχθές.
0: Ναι.
4: Και μου το πιστοποίησε ότι μένουν μέσα μετανάστες. Εκεί μου απαντήσανε. Μετά από 2-3 τηλέφωνα εκεί,
0: ναι,
4: ήξερε μια κυρία και μου λέει είναι για παράνομο μετανάστες. Κάπως αλλιώς μου το είπε. Όχι για παράνομο, για παράτυπο.
0: Δεν ήξερα αν ισχύει. Δεν ήξερα ότι έχει κλείσει το στρατόπεδο αυτό.
4: Ναι, έχει κλείσει. Λοιπόν, αυτά μη σε...
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Σε ευχαριστώ.
4: Το έμπολα είναι πολύ σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που είπες.
4: Αφού είναι εμπολίαση.
0: Βεβαίως και πολύ σωστό και κοινωνικό και ελληνικό και έξυπνο αυτό που λες. Κοιτάζουνε. Ή μετά θα πούνε όχι πώς περάσανε στην Ελλάδα.
4: Και είναι και οι όσοι RNA, δηλαδή τραβάει εμβόλιο, θα βγάλουν και κανένα εμβόλιο για το έμπολα. Γιατί οι DNA δεν παίρνουν εμβόλιο. Είναι όπως το H που είναι DNA, δεν τραβάνε εμβόλιο.
0: Ναι.
4: Αλλά οι RNA τραβάνε εμβόλιο όπως ο κορονοϊός. Έτσι και βγάλουν πάλι εμβόλια για έμπολα, πάμε χαμένοι. Λοιπόν, αυτά.
0: Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τι μου θύμισες τώρα, ρε Γιώργο, στρατόπεδο Κορίνθου. Θα σας πω ένα προστατικό φόβο τρελό. Είναι να βγούμε κανονικά ή τώρα Τετάρτη ή είναι ψεύτης Σάββατο ή Τετάρτη. Και μας συγκεντρώνε και μας λένε δεν θα βγείτε, γιατί μιλάει ο πρόεδρος του Πασόκ, έχει έρθει ο Παπαντρέου εκεί. Πόρε, και εγώ έχω δώσει ένα ραντεβού σε μία από την Αθήνα, να είμαι ειλικρινής. Όχι σε μία. Δεσμός τότε που ήταν και τι αναμυθοποιός. Γιατί εγώ έβγαλα δραματική σχολή και παράλληλα και το στρατιωτικό. Ερχόμουν και ήμουν καλός υποκριτική και ό,τι φιλολογικά και τέτοια μου τα στέλνε να είναι καλά. Αυτή η συνάδελφος, και μόλις ακούω έτσι το πόρο και έχει έρθει κάτω, τι κάνω? Και πάω σε μία τρύπα, σε μία γωνία, και όπως μιλάγαμε και ήταν ο κόσμος εκεί έτσι και εμείς είμαστε απαγοητευμένοι που μας έχουν απαγορεύσει να βγούμε. Δεν θα το ξεχάσω, και άλλα παιδιά που είχαν τόσο να έρθει η μάνα τους, ο πατέρας τους, ο δεσμός τους, η γυναίκα τους, ξέρω εγώ τι είναι. Ξαφνικά πάω κοντά σε μία σαν πηγάδι, στην άκρη πρόσεξα ότι ήταν και πέφτεις από κάτω, και πέφτω ξαφνικά μέσα στην τρύπα και έβγαλα πρώτα τα πόδια, βγήκανε που δεν έβλεπα κιόλας, πως δεν μου τα άκοψε κανένας, για το κάτω μέρος του στρατοπέδου είναι η εθνική, η παλιά εθνική, ήταν εθνική, και έβγαζα τα πόδια λίγα λίγα και έλεγα Χριστέ μου, δεν ήξερα πώς είναι τα βλάκι, μη μου πατήσει κανείς, αντί να πέσω με το κεφάλι, να βγω με το κεφάλι, έβγαινα με τα πόδια. Και βγήκα και το σκάσα και πήγα λαθρέα και γύρισα μετά και μπήκα μέσα. Δεν το ξεχάρα το προστατικό. Ήτανε, μίλαγε ο Θεός χωρές τον Αντρέας Παπαντρέου, τότε ήταν ένα ρεύμα το Πασόκ φοβερό. Τώρα δεν θέλουν να βγουν οι στρατιώτες έξω να μην ακούσουν. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ πολιτικά. Μπορεί και ο στρατός να ήταν γραμμή, μη βγουν οι στρατιώτες και ακούσουν. Τετάρτη ήταν Σάββατο και μιλούσε πρώτη ομιλία, άρα ήταν 74. Εγώ παρουσιάστηκα Σεπτέμβριο του 74, άρα ο Ανδρέας ήρθε 40 μέρες, 74, πρέπει να έρθει ο Ανδρέας κάτω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σαν Πασόκ τότε. Έτσι αυτό μου έχει μείνει, γιατί το είχα διακινδυνεύσει κιόλας, όπως έπεσα και μέσα, νερά ήτανε λίγο, έβγαινε μια τρύπα στο δρόμο. Στο δρόμο της εθνικής κανονικά. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι, έχουμε ζήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Γεια σας, χρόνια πολλά. Για όλους τους Κωνσταντίνους είναι αυτό που λέει ο φίλος μας εδώ. Λοιπόν, αντίο πάω για εργασία. Στο καλό Γιάννη, φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή δουλειά φίλε. Από τα ξένα, με αγάπη Ηλία μου, αγαπητέ Γιάννη, να είσαι καλά Γιάννη, εσύ που λες ότι πας για δουλειά, από τα ξένα, κρίμα δεν σε παράλληλα σε ρωτήσω, πού, από πού μας παίρνεις, να περνάς καλά φίλε μου αφού είσαι στα ξένα, έτσι, και εύχομαι να μην είναι όπως λέει το τραγούδι, τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, αυτό το μεγάλο τραγούδι, το λαϊκό μας το παλιό, να περνάς καλά αφού είσαι μακριά από την Ελλάδα. Λοιπόν, για να έρθω, παιδιά σε κανένα άλλο σχόλιο. 2-17-18.000. Τα μεσημέρια πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τα απογεύματα 5 με 6 ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάρδες, και Σάββατο 4 με 7 ο Σερέτης, ο Γαρουφάλου, είπα διάφορους έτσι πρόχειρα. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Αντώνης Αρκουλής στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο, και εμείς εδώ μαζί με εσάς να κάνουμε παρέα, ενώ για άλλη μια φορά είτε έχουν βγει στον αέρα Κωνσταντίνη, είτε δεν έχουν βγει και Ελένες, όποιοι να είναι και ακούτε, οι δικοί σας άνθρωποι, χρόνια πολλά, που είναι μια γιορτή με πάρα πολλά, πάρα πολλούς με αυτό το όνομα. Πάρα πολλούς και πάρα πολλές. Είναι κάποιες γιορτές που είναι πιο, όπως έχω πει και άλλες φορές, πιο διάσημες με την έννοια της πλειονότητας των ανθρώπων. Λοιπόν, στην Ουκρανία λέει, είδατε, κάτι γίνεται εκεί πέρα πάλι. Ο ένας βαράει τον άλλον. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, δεν μαθαίνουμε την αλήθεια όπως πρέπει. Πρέπει να έχουμε ειδικές πηγές για να πιστέψουμε. Δεν πιστεύω εγώ εύκολα σε αυτά. Που λένε ο ένας βαράει με 700 ντρόν, ο άλλος βαράει με 300 ντρόν. Η Ουκρανία λέει κάνει, πάει να πετύχει κάτι και από αυτά που έχει πάρει η Ρωσία. Η Ρωσία, φαίνεται και ο Πούτιν, η πλήρη, πλήρη σιγουριά για αυτά που έχει κάνει. Εμείς δίνουμε όπλα και βοηθάμε αυτούς οι οποίοι ακόμη και σε επισκέψεις στην Κύπρο, όταν τους ρωτάνε για την Κύπρο κάνουν το κορόιδο, δεν λένε τίποτα εναντίον της Τουρκίας, και εμείς βοηθάμε αυτούς τους συμμάχους οι οποίοι περισσότερο φιλίες και συνεργασίες κάνουμε με τους εχθρούς μας παρά με εμάς. Μπράβο, συγχαρητήριά μας, μια χαρά τα πάμε, γι' αυτό και πάμε και τόσο καλά γενικά η Ελλάδα. Λοιπόν, να έχουμε, να έρθουμε σε ένα-δύο ακόμη σχολιάκια. διάβασα ένα ωραίο στο μακελιό του Χίου. Διάβασα ένα ωραίο. Έτσι, βιαστικά, ό,τι μπορώ, σε διάφορα, διάφορες εφημερίδες, οτιδήποτε βλέπω. Αλλά λέω την πηγή πάντοτε όταν είναι κάτι. Ένα ωραίο, γιατί είναι τρελό, μπορεί να συμβεί και μπορεί να τα ακούει κανείς, λέει σιγά. Άνοιξε τα μάτια του ενώ ετοιμαζότανε για κηδεία. Και άνοιξε τα μάτια του. Όπως τον είχαν έτοιμο να αρχίσει η τελετή, μέσα στο γραφείο τελετών θα την πιάνουν για την τελετή, ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του και τρελαθήκαν εκεί πέρα βέβαια. Ξέρετε ότι έχουν γίνει. Γι' αυτό αφήνουν κάνα δύο μέρες μακριά από εμάς, καταλαβαίνετε. Εμείς σας το πάρετε σαν αστείο και μην το πάρετε σαν πω, μιλάμε για κηδεία τέτοια ώρα. Είναι το φυσικό, φυσιολογικό, και μην μας τρομάζουν τίποτα από αυτά. Λοιπόν, έχουν συμβεί πράγματα, γι' αυτό αφήνουν δύο μέρες παιδιά που κάποτε κάνανε και λάθη με την γρήγορη το να γίνει το η κηδεία. Είχαν γίνει, και ξέρετε ότι έχουμε και ένα περιστατικό αγαπημένου ηθοποιού, μην το ξαναπούμε όμως για να μην το φέρνουμε, το έχουμε πει, το ξέρει ο κόσμος, το έχουμε πει και εμείς μια βραδιά που έγινε μια εκταφή μετά από χρόνια, από χρόνια ή μετά από καιρό, δεν ξέρω πόσο, του παιδιού αυτού του σπουδαίου μας και ωραίου ηθοποιού και ανθρώπινου ηθοποιού, και βρέθηκε η κόρη του ανάποδα. Αντί να είναι με την πλάτη, βρέθηκε μπροστά τα χέρια. Μπροστά μπρούμητα, που πάει να πει ότι το παιδί, και μπορεί να ήταν και ένα ταμαράς για τον άνθρωπο αυτόν. Φοβερό. Εγώ το γνώρισα, δεν από το όνομα τώρα, δεν μπορώ. Δεν πρέπει να το πω, γιατί το έχουμε πει μια βραδιά, τώρα τελείωσε, ας πούμε. Μην το πω. Και βρέθηκε μπρούμητα, που πάει να πει ότι πρέπει να ξύπνησε, να γύρισε και να γινόταν προσπάθεια σε αυτό το φιαλτικό πράγμα. Για φανταστείτε, φοβερό, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μου ήρθε, το ματάκι του ήταν στα τελευταία του, είχε πάθει κάτι το μάτι του και είχα το γαμπρό του στο θείασο και την κόρη του. Και την κόρη του με το ίδιο όνομα. Και του γαμπρού του το όνομα ήταν άλλο. Και έδωσε το όνομά του τη Μισένεκεν, μου το είχε πει ο γαμπρός, τι καλό παιδί και ωραίος ηθοποιός. Ωραίος συνάδελφος, ωραίος ηθοποιός. Και είχα τη μεν κόρη του, αυτό το σπουδαίο, στο φεστιβάλ Ιθάκης, σε ένα έργο που πήραμε το καλύτερο, το βραβείο σαν το καλύτερο άπαιχτο έργο από τις επιτροπές κοινού, που τις θεωρώ πιο σπουδαίους παρά τους κριτικούς, που από τους 10 κριτικούς, 8-9 ξέρουν και, οι δύο, ένας ξέρει και κρίνει. 9 είναι για πέταμα. Είναι όσοι είναι αποτυχημένοι ηθοποιοί, αποτυχημένοι τάδε και βγάζουν τα αποθυμένα τους μετά. Και πάνε και λένε, αποτυχημένοι περισσότεροι. Και του κινηματογράφου η κριτική και του θεάτρου, λίγοι είναι εκλεκτοί αναδίωξε, όπως η Σόκου. Η Σόκου ήξερε, δεν έβγαζε αποθυμένα ποτέ. Ήξερε να κάνει κριτική. Κάτι άλλο, και ειδικά ψευδοκουλτουριάριδες και μεγάλα ονόματα, τους σεβότανε και λέγανε ότι μας έγραψε ο τάδε και ήταν, εγώ έλεγα, μην μου γράψει τίποτε καλά. Μην έρθει και μου γράψει τίποτε καλό. Λοιπόν, και θυμάμαι που είχαμε την Ξένια, την κόρη του, μια καλή κοπέλα, αυτού του σπουδαίου ηθοποιού, σε αυτό το φεστιβάλ Ιθάκης, και μετά στην Αθήνα ανέβασα ένα άλλο έργο ή και άλλο έργο του φεστιβάλ που είχα πάει και είχα και το γαμπρό του και μας ήρθε, θυμάμαι, ευγενέστατο, μας έδινε συγχαρητήρια όταν ανέβασα το έργο αυτό και στο θέατρο Όρβο. Το έφερα σαν δεύτερη σκηνή. Τότε πρώτη σκηνή ήταν ένας ευγενέστατο παιδί που έφυγε πολύ νέο, ο Θανάσης ο Μιλωνάς. Θανάσης Μιλωνάς με τη γυναίκα του την Κατερίνα. Πώς τη λέγαμε, η Κατερίνα που έπαιζε ελληνικές ταινίες πολλές. Ο Θανάσης ο Μιλωνάς, τι λεβέντης, τι ευγενικό παιδί, πέθανε όταν της. Και η Κατερίνα ή, έλα Χριστέ μου, όνομα, όνομα. Μια μαύρα μαλλιά, θα τη θυμηθώ μέχρι μετά. Να. Και εκεί μας ήρθε αυτός ο ηθοποιός που λέω τώρα, δεν από που έπαθε το παιδί του. Και το θυμάμαι ευγενέστατος, το ματάκι του ότι είχε προς το τέλος ζωής του. Κάνα δύο χρόνια, κάνα χρόνο πριν μου ήρθε, πριν πεθάνει. Λοιπόν, πάμε σε Κατερίνα Βασιλάκου. Την Κατερίνα Βασιλάκου. Ευγενική φυσιονομία. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Ηλία μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Σπύρος είμαι, Αυλήλιο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
5: Πολύ χρόνο όλοι οι γιορτάζοντες.
0: Η Κωνσταντίνη, ναι, και η Ελένη.
5: Και πήρα αφορμή για το μπες και πες από το φίλο μας που είπε για το στρατόπεδο στην Κόρινθο.
0: Ναι.
5: Και από εκεί ορμόμενος σας ενοχλώ σήμερα.
0: Ναι.
5: Κάποτε πριν από χρόνια, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είχε πει μια κουβέντα. Mm-hmm. Όλα τα hot spot έχουν φτιαχτεί στις άκρες των πόλεων, στις εισόδους και στις εξόδους. Δεν είναι τυχαίο.
0: Το είχε πει ο Βελόπουλος,
5: Το είχε πει.
0: Είναι
5: διορατικός. Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
0: Όλες τις παρατηρήσεις του είναι πολύ έξυπνος στον άνθρωπο αυτού.
5: Και παρακολουθήστε τώρα. Ψάνονται, συλλαμβάνονται συνέχεια από τη Γενική Ασφάλεια και από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία άνθρωποι από την Τουρκία που βάζουν στην Ελλάδα. Προχτές πιάσα π.χ. για μην μακρηγορώ στη Λέσβο ένα ζευγάρι Τούρκων, 200 σφαίρες 9 χιλιοστών και θήκες πιστολιών.
0: Ναι.
5: Με στατιστικά δεδομένα από τις συλλήψεις που γίνονται σε αυτούς που περνάνε και μπορούν και προλαβαίνουν να τους ελέγξουν, με τις κατασχέσεις όπλων που έχουν γίνει και με αυτούς που δεν προλαβαίνουν να διλέξουν, γιατί δεν μπορούν τα πάντα, στατιστικά είναι ότι έχουν περάσει περίπου 10.000 όπλα ελαφρύ οπλισμού. Όταν κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή, χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, αλλά θα γίνει το μπαμ με τους γειτόνους,
0: ναι, το πιστεύω κι εγώ,
5: τα φίδια θα είναι εδώ μέσα, οπλισμένα. Το πρόβλημα δεν θα είναι στο πρώτο σύνορο, ή που θα είναι οι Πάτριοτ και αν θα υπάρχουν Πάτριοτ και τι θα υπάρχει.
0: Εδώ θα
5: είναι εσωτερικό το πρόβλημα.
0: Στις πόλεις θα υπάρχουν τα προβλήματα.
5: Ναι. Στις πόλεις. Και αυτοί που θα φοβηθούν και θα τρέξουν να φύγουν στην Εθνική Οδό, αυτοί θα αποδεκατιστούν. Εγώ θα πω το εξής. Ο Τούρκος, επειδή είναι σαν τροχτικό, αυτό που θέλει ο Τούρκος δεν είναι αυτό που δείχνει. Σε πρώτη φάση ζητάει και καλά τη γαλάζια πατρίδα, τη θάλασσα, το Αιγαίο, τα σχετικά. Αυτό που θέλει ο Τούρκος είναι τον Εύρο. Ο Εύρος, εάν τον αποκτήσει η Τουρκία, θα είναι η γραμμή άξονα από Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, το Οθωμανικό τόξο, που θα είμαστε περικυκλωμένοι από όλους. Οι Αλβανοί στα σχολεία τους διδάσκουν τα νέα παιδιά, τα οποία αύριο αυτά θα γίνουν 15-20 χρονών, και θα λένε ότι οι Έλληνες μας έκλεψαν τη Βόρειο Ήπειρο και τα Γιάννενα. Οι Σκοπιανοί μαθαίνουν στα παιδιά τους στα σχολεία ότι τους κλέψαμε τη Μακεδονία. Οι Βούλγαροι διεκδικούν στα σχολεία με τα συγγράμματά τους που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τη κομμάτια της Θράκης. Αυτοί αύριο θα λένε ότι οι Έλληνες είναι εχθροί μας. Όπως λένε ότι οι Έλληνες, οι Τούρκοι τώρα, ότι εμείς δεν έγινε γενοκτονία με τους πόδιους και το παραποιούμε. Άρα κάποια στιγμή θα γίνει. Αλλά εμείς ως Έλληνες στα σχολεία μας, όχι δεν διδάσκουμε την ιστορία σωστά, κατεβάζουμε τις εικόνες των θείων, αφαιρούμε τους σταυρούς από τις σημαίες, αφαιρούμε τους ήρωες της Επανάστασης, τα παιδιά μας διδάσκονται άρες μάρες κουκουνάρες, έτσι, δεν θα υπάρχει αντίπαλος.
0: Και αφαιρούμε την ιστορία, αφαιρούμε την ιστορία από τα βιβλία.
5: Βέβαια.
0: Βέβαια.
5: Βέβαια. Τι να πω, βρελία. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Θα ζήσουμε, αν όχι σήμερα, αν όχι αύριο, αλλά σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια πράγματα τα οποία θα κλαίμε ειλικρινά εμείς που θα ζούμε. Όσοι θα ζούμε, θα κλαίμε ειλικρινά. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Σπύρο. Σωστές παρατηρήσεις. Σωστές παρατηρήσεις. Τελειώνουμε. Αχα, ωραία, μας έκλεισε ωραία, πατριωτικά ο Σπύρος. Να είναι καλά. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε και σήμερα. Ο Μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους βγήκατε και μιλήσατε και όλους όσους και όλοι όσοι μας ακούτε, όλοι μας ακούτε, να είστε καλά. Να περάσουμε στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να σας διασκεδάσει, να σας ανεβάσει. Να θυμίζω εγώ πάντοτε 12 με 1 ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είπα, επειδή μεθαύριο είναι Σάββατο για τον Ράδιο Μακελάρα, 4 με 7 Στέφανος Χίος. Ραντεβού εμείς Σάββατο βράδυ, 9 με 11, ενώ Σάββατο βράδυ θα είναι μία από αυτές τις εκπομπές και στην τηλεόραση του Alert. Τηλεόραση του Alert. Εδώ πέρα όμως έχω κάτι ακόμη που πρέπει να διαβάσω. Δεν νομίζω πως δεν δείξα κανέναν. Από Περιστέρι μου γράφει κάποιος, να είσαι καλά. Περιστέρι, γεια σας, χρόνια πολλά. Πάνω καλησπέρα. Μας έγραψε μετά ο Γιάννης στο εξωτερικό. Παιδιά, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε καλά. Καληνύχτα.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Ένα σώμα και ένα στόχο πρέπει να έχει κάθε καρδιά. Ένα σώμα και ένα στόχο, το ένα με κεφαλαία. Την καλησπέρα την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Κιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής ο Γλυκούλης. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και να πω και χρόνια πολλά μεγάλες γιορτές σήμερα. Είναι της αναλήψεως καταρχήν, έτσι. Γιορτάζει ολόκληρη Μεσσηνία, νομός Μεσσηνία, Σαββάτιο Σάκρη. Κωνσταντίνου και Ελένης. Θέλω και θα πούμε πολλά. Θα είναι κάτι εξαιρετικό όπως κάθε βραδιά μας εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δεν θέλω να φοβόσαστε τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μόνο Deltax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Σας έχουμε στα καλύτερα με τους καλύτερους. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι μαζί μας, είναι δίπλα σας. More Deltax Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Μπήκαμε πολύ δυναμικά, έτσι. Βέβαια. Θα σκάσουμε τώρα με τον Κούλι. Λέει τα δικά του, θα πούμε τα δικά μας. Δεν θα του περάσει. Και είναι ωραίες βραδιές για μπαλκόνι, έτσι. Ωραίες βραδιές.

0: μας έχει αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four. Ξεκινάει αύριο. Νομίζω είναι Ολυμπιακός με την Φενέρ, αν δεν κάνω λάθος. Τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ για τα δικά σας τηλεφωνάκια. Τα δικά σας τηλεφωνάκια. 210-710-8000. 210-710-8000, το οποίο θα επαναλαμβάνετε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Για το απλό το μηνυματάκι. Απλό το μηνυματάκι, γιατί διευκολύνουμε πάντα καταστάσεις και πράγματα εμείς εδώ στο Μάχη 99,8, το 693 84 00 8 56. Να πω χρόνια πολλά στον Μπαρμπακώστα, ιδιαίτερα δεν ξεχωρίζουμε γιορτούλες, και όπως ανέφερε και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Κακλαμάνης, το μικρότερο παιδί από πάνω μέχρι κάτω, και τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τσιτούρη, το δικό σας άνθρωπο εδώ, Γιαννάκο μου.
1: Κάθε βραδιά
0: η συνήθεια έγινε λατρεία. Μου είπανε κάποιοι χθες, Γιαννάκο μου, χθες στην εκπομπή να το κατοχυρώσω.
1: Κάθε βραδιά τραγούδια λαϊκά, μια γιορτή καρδιά.
0: Τσιτούρη, Γιαννάκο μου.

Λοιπόν, έρχονται τα μηνυματάκια, έρχονται τα τηλεφωνάκια. Λογικό είναι σε μια εκπομπή. Όταν είναι ζωντανή εκπομπή, όλα έρχονται. Γιαννάκο μου Τσιτουρί, αυτό που μου έγραψες, να το κατοχυρώσουμε εδώ. Η λατρεία έγινε συνήθεια. Μεγάλη συνήθεια. Καλησπέρα στο Περιστέρι, στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον user. Καλησπέρα στην Δήμητρα, καλησπέρα στην Δήμητρα από το Φαλιράκι, το παλαιό Φάλιρο. Πάμε εμείς ένα όνειρο τώρα. Πολλοί νομίζουν ότι είναι όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα, το ζούμε, το ζείτε. Και η άνοδος, και η άνοδος είναι σιγουριά, αυτό το λέω, δεν πάνε να λένε. Λοιπόν, άκουσα σήμερα, έκανε την εμφάνισή της, επανεμφάνιση μάλλον, η κυρία Καριστιανού, έτσι, με το κόμμα στη Θεσσαλονίκη πάνω. Καλά κάνουνε, καλά κάνουνε και το κάνουνε. Τι έχουνε να μας πούνε όμως, τι έχουνε να πράξουμε. Απογοητευμένοι, ναι, είμαστε. Ποιος θα φέρει την ελπίδα. Βασιζόμενοι οι Έλληνες μετά την κρίση, περάσαμε μία κρίση, παιδιά, όντως ειλικρινά. Πτωχεύσαμε. Θα ρωτήσετε υπαλλήλους που παίρνανε 100 ευρώ προκαταβολή στο μισθό, αλλά και τους συνταξιούχους, ε. Ταυτόχρονα και τους συνταξιούχους να τους ρωτήσετε.

δεν ξέρουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Που περιμένανε τον ταχυδρόμο ή πηγαίνανε στα μηχανήματα. Δυστυχώς είχαμε πτωχεύσει. Και έρχονται τώρα να σου κουνάνε το χέρι κάποιοι. Είναι αμαρτία. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τη Φωτεινή μας. Πάμε, είναι όνειρο. Καλησπέρα, Φωτεινούλα μου. Καλησπέρα στο Ρέντι, το κορίτσι που αγαπάει. Καλησπέρα στην φίλη μας, την Διονυσία μου. Τι κάνεις, κορίτσι μου?

Λέμε κάτι παροιμίες όντως, τις λέμε και εμείς στο χωριό μας. Λέει, πίνει η κότα νερό, λέει, αλλά κοιτά και το Θεό. Πίνει νερό η κότα, αλλά κοιτά και το Θεό τώρα. Έστερα που χτυπάει η καμπάνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρες όμορφες στο Παγκράτη το φανταστικό. Και πάλι εύχομαι περαστικά, όλα θα πάνε καλά, δεν αγχωνόμαστε. Είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια μας, αυτό που παρέχει ο Μάχη 99,8, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Να διώχνουμε και λίγο το άγχος από την καθημερινότητα που όντως κουράζει. Όντως κουράζει. Λεβεντάκο μου, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να έχεις πολύ δύναμη μέσα σου και πρέπει. Καλημέρα στο φίλο μου, καλησπέρα στον φίλο μου, τον Άγγελο και την Βάσια. Χρόνια πολλά, χρόνια τους πολλά, να είναι πάντα καλά, να τους χαιρόμαστε. Και εμένα είναι στο χωριό μου, Κωνσταντίνου και Λένης, είναι πολυούχος, έτσι. Τώρα, λόγω δουλειάς δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας ήθη και έθιμα. Βγάζουμε την εικόνα, γίνεται μεταφορά. Γιορτάζει το γουριουδάκι μου και εγώ είμαι εδώ. Χριστέ μου! Η Μαρία μας με τον Γιώργο της εκεί. Εκπαιδευτήκε και οι δύο. Και η Μαρία και ο Γιώργος από την πλατεία Αμερικής του Ζεύγου, στο ζευγαράκι. Όμορφες καλησπέρες. Μαρία μου, καλησπέρα με τον Γιώργο, η μικρή στουρμφίτα. Να καλησπερίσω τον φίλο τον Χρήστο και τον Γιώργο, τον Μιχαηλίδη. Είναι στο Εγάλεο, πίνε τις μπυρίτσες, τους καλά κάνουνε. Μεγάλη παρέα, αυτές οι παρέες, οι μοναδικές.

0: Ευλογημένοι να είναι όλοι. Ευλογημένοι να είμαστε όλοι και να θυμούμαστε, να μην ξεχνάμε, γιατί λένε ότι ο Έλληνας έχουμε το. Το είχε πει και ο πατέρας του κυρίου μας, κυβερνάει τώρα. Ξεχνάνε εύκολα. Ήταν τότε με το Μακεδονικό, με την διαφωνία που ήταν με τον. Θυμάμαι με τον κύριο Σαμαρά. Το είχε πει. Και εγώ, σαν παιδί τότε, έτσι μαθητής τότε του γυμνασίου, το θυμάμαι πάρα πολύ. Έλα, ξεχνάνε εύκολα οι Έλληνες για να περάσει το όνομα. Τότε με το Μακεδονικό, γιατί από τότε ήταν έβραζε, σιγόβραζε και δεν το είχαν λύσει. Ένας εξαίρετος κύριος τώρα που μιλήσε στο τηλέφωνο από τον Κορυδαλό, τον κύριο Παναγιώτη, εδώ πάει το κάπα το κεφαλαίο. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, πολύ ευγενικός. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη. Αυτή βέβαια είναι και η δουλειά μας εδώ, να παρέχουμε τα τραγουδάκια για την ψυχολογία μας. Την καλή. Τώρα έχει να ακούσει τραγουδάκι με τον Άγγελο Διονυσίου, η Μαρία μας εκεί με τον Γιώργο, που θα το χαρίσει σε μένα, αλλά και στη Χαρούλα από την Κυψέλη. Εγώ το είχα πει τότε με τη Χαρούλα, είχε πει και η Χαρούλα για την Μαρία. Το ραδιόφωνο, παιδιά, έχει έρθει να ενώσει. Το ραδιόφωνο, η αγάπη του ραδιοφώνου είναι να ενώνει, όχι να χωρίζει και να διαχωρίζει. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, έχουμε και την νοσηλεύτρια εδώ, την Αθηνούλα, το 122. Έλα, θα το πάρει στο νυχτερινό. Εσύ σε κάτι άλλο παίρνετε όνομα, νομίζω, έτσι. Κονομάτε και από κάπου αλλού.
1: Παραπονό μου.
0: Όχι άλλη δουλειά, μην παρεξηγηθώ, έτσι. Κάτι άλλο σας δίνει, νομίζω, ο Υπουργός Υγείας. Ολαλά.

Δημητρούλα μας εδώ, η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια η Δημητρούλα μας από την 9 την Ιουνία. Έχουμε μπλέξει με τα ιατρικά τώρα, έτσι, μια και αναφερθήκαμε και στον Υπουργό. Τι παίρνουνε, τι παίρνανε μάλλον, ή το τι θα πάρουνε. Ή το τι θα πάρουνε. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά να έχουμε, χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε όλοι. Έτσι είπαμε, είναι τριπλή γιορτή σήμερα, είναι της Αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης. Παναγιώτη μου σε Κορυδαλό, να το πω έτσι, και το Πάνος, έτσι, Παναγιώτης από Κορυδαλό, το είπαμε το Κύριο, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατσαζίδη που ζήτησε ότι έρχονται χρόνια δύσκολα. Μετά θα πάμε στα αδερφάκια, εκεί στο Εγάλαιο, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη και τον Γιώργο. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, τον Γιάννη μας τον Τσιτούρη εδώ, το δικό σας άνθρωπο, το δικό σας το παιδί και στον Πειραιά. Δεν τον ακούτε βέβαια και τα Σαββατοκύριακα εδώ στο Μάχη τα μεσημέρια με πολύ πολύ δύναμη και για το μεγάλο λιμάνι για όλους τους εργαζόμενους. Η Δημητρούλα μας εκεί έχει να πει κάτι τώρα από το Φάλιρο. Κυρία Δήμητρα, το 312 αν δεν κάνω λάθος, έχει να πει κάτι. Ολαλά!

0: Στη δική μου εκπομπή ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Κορυδαλλό, καινούργιος εδώ, πρώτη φορά τα είπαμε. Παναγιώτη, ελπίζω να τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, το πιάνω το συγγνώμη, Δήμητρα. Η Δήμητρα από το Φάλιρο, το 73-12. Ένα τεράστιο συγγνώμη, έτσι. Το δέχομαι το συγγνώμη. Εγώ το είπα τόσο αναλυτικά και τα λέω τόσο αναλυτικά, μπορώ να το επαναλαμβάνω, να γίνεται λίγο κουραστικό, θέλω να το δίνω στον κόσμο να το καταλάβει. Λαϊκίζω πολλές φορές με την καλή την έννοια, όχι στην πολιτική όμως. Καμία σχέση να λαϊκίσω στην πολιτική, γιατί δεν είμαι πολιτικός. Καμία σχέση, έτσι, δεν είμαι πολιτικός. Θέλω να τα λέω λαϊκά, να τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να τα καταλαβαίνουμε εμείς εδώ, που θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, δεν το παίρνω όπως θέλω, το παίρνω όπως είναι. Και θέλω να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Λοιπόν, στην φίλη μας την καλή, την νοσηλεύτρια τώρα, από τη Νέα Ιωνία, αφήνουμε λίγο τον μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Και δηλώνει η Δήμητρα και καλαματιανή και δεν μου ανέφερε τίποτα για γουρνοπούλα. Αν και εγώ έχω να φάω γουρνοπούλα, τώρα, αύριο ξημερώματα πάντως γουρνοπούλα θα φάω. Δήμητρα, απαράδεκτη, σαν καλαματιανή που είσαι και ψηλή κιόλας η αδύνατη. Όλη έχει βουήξει, όλη η Μεσσηνία, όλη η Μεσσηνία με την γουρνοπούλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Μητροπάνο για τα παλικάρια που πίνουν τώρα την πυρίτσα του και στο Εργάλεο, εργατοπεριοχή το Εργάλεο. Χρήστος Μιχαηλίδης και Γιώργος, έτσι. Δεν ανέφερε στην γουρνοπούλα. Παναθεμάτω.
1: Και όχι αδικά.
0: Λοιπόν, δεν έλειψε αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή, Δήμητρα, και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Έλειψε, λέει, αυτή η φωνή. Όχι, ήταν η φωνή αυτή στο ραδιόφωνο εδώ. Εδώ στο Μάχη 99,8. Thank you very much.

Ένα. Ήθελε τώρα, ορίστε. Αυτά γινόταν, είναι μια ζωντανή εκπομπή και καλά κάνει τώρα. Η κοπέλα ήθελε να το σώσει τώρα και μου το είπε. Γλώσσα λανθάνουσα, πάντα αλήθεια λέει. Μπέρδεψε τη Γαλοπούλα με τη Γουρνοπούλα. Κυρία Δήμητρα, όλα αυτά. Η νοσηλεύτρια, έτσι. Μπέρδεψε λίγο. Δημητρούλα, τα λέμε όλα. Να ακούσω το τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Αμαλία μου, καλησπέρα στον Πειραιά. Καλησπέρα στο μεγάλο λιμάνι. Καλησπέρα στην Ολυμπιακή να μας. Την φίλη μας την καλή. Τώρα η νοσηλεύτρια έχει ζητήσει τραγουδάκι. Μπερδεύτηκε λίγο τώρα με τη Γαλοπούλα και τη Γουρνοπούλα και μου λέει την Πετσούλα. Την ξέρω ψημένη και έξω το καλό νερό κτλ. Κτλ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξη τον Πειραιώτη, το 283. Αλέξη μου, καλησπέρα λεβεντάκο μου. Διονυσία μου, θα τα ακούσουμε να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Ρομπίνιο. Και πάλι θα πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Είπαμε όλα τα δάχτυλα, δεν είναι όλα ίδια Ρομπίνιο. Δεν ήταν δικό μου, απλά ήταν μηνυματάκι. Και ξέρεις ότι δεν μπορώ. Θα τα διαβάσω όλα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μεσογείων Κατεχάκη, μας ακούει το ψηλό το κτίριο πάνω και Κανελοπούλου. Αλήθεια, και Κανελοπούλου. Που δεν μου το έλεγε από ποια είσοδο να πάω. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρα στην ομάδα. Καλή βραδιά, καλή βάρδια να μου έχετε πάνω στο ψηλό κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη, τον αρχηγό, τον ένστολο, τον κύριο Ρομπίνιο. Που κάνει και προσένια καλά.

Λοιπόν, Αθηνούλα, ήθελα να πω ακριβώς αυτό. Έτσι, ξέχωρα από το νυχτερινό, δεν ξέρω πώς πληρώνονται, πώς πληρώνεστε με τις εφημερίες. Που είχα ακούσει κάποτε, τα παίρνετε τρίμηνο, τα δίνουνε, δεν τα δίνουνε, δεν τα ξέρω καλά τα μισθολογικά. Θα τα ρωτήσω τώρα. Δεν το συζητάω. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Διονυσία μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο, λέει η φίλη μας η Διονυσία, το 163, σε ένα Νικόλα, λέει, που δεν είναι πια μαζί μας. Καλά το διαβάζω, έτσι. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Φώτη. Φώτη μου, καλησπέρα στην Αγία Παρασκευή. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά, Λεβεντάκο μου, είναι μεγάλη γιορτούλα. Σήμερα μεγάλη μέρα, μεγάλες γιορτές. Και ξεκινάω πάντα από τις αναλήψεως. Μου το κάνανε και παρατήρηση, αλλά και Κωνσταντίνου και Ελένης. Να πω καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη μου στο Περιστέρι. Καπνιστάκι.

στέναξε τα φιλοκάλια της καρδιάς μας, γιατί εγώ πολλές φορές λέω μέσα από τα σπλάγνα. Λοιπόν, μια και όπως το είπε, ακριβώς αντιγραφή θα κάνω τώρα με τον Παναγιώτη. Γιατί το άστο και ο κύριε Παναγιώτη. Παναγιώτη σχεδόν από τον Κορυδαλλό, πρώτη φορά εδώ στην Παραίτσα, μου λέει μια όαση μέσα στους δυστυχισμένους ανθρώπους είμαστε. Είσαι, το να μιλάω κι εγώ στον πληθυντικό, Παναγιώτη μου, γι' αυτό ψιλοντρέπομαι. Λοιπόν, μια και ακούει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης εδώ, έτσι, και δημοσιογράφος, άλλη εκπομπή, μία άλλη, άλλη. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό με τους εκλογικούς καταλόγους του 125 χρονών και ψηφίζουν πάνω ακόμα και δεν πάει η νεολαία να ψηφίσει. Το έχουν κάνει θέμα και θα το κάνουν θεμαράκι. Εδώ μας ακούει ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Τα δικά μας τα μηνυματάκια τώρα, τα δικά σας μάλλον. Η Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Καλησπέρα Μιχάλη, να πω χρόνια πολλά στις φιλενάδες μου. Να είναι πάντα καλά, να έχουν υγεία και όλα τα καλά του κόσμου. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, και από εμάς, χρόνια πολλά στις φιλενάδες σου. Χρόνια πολλά να είναι πάντα καλά. Να καλησπερίσω και χρόνια πολλά. Έρχεται ένα μηνυματάκι επάνω από το Γέρακα. Γεια σου Νικολάκη μου. Σας θέλω δυναμικούς, μα είμαστε δυναμικοί. Εδώ φεύγουν πάνε καλαμάτα και κουνοπούλα και γυρίζουν. Τι μου λέτε τώρα. Δύναμη και θετική ενέργεια μόνο. Τα καλύτερα έρχονται, θα το λέω και θα το φωνάζω πάντα. Είπαμε με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Με τις αλήθειες όμως κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Με κάπα κεφαλαίο. Ονοείτο.

Φαλιράκη. Και στην Αμφιάλη, φίλοι μας είναι η Γεωργία, η νεολαία μας, έτσι, πάντα. Βασιζόμαστε και το μέλλον της χώρας μας είναι στη νεολαία, Γεωργία μου. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και στο Φάλιρο και στην Γλυφάδα. Ναι, η Γλυφάδα, το ξέρω, έχει Κωνσταντίνο, έχει την εκκλησία, Κωνσταντίνου και Ελένη. Τυχάνει να έχω πάει και έχω περάσει και πρόσφατα. Ωραία ήταν, έτσι, όλαλα, τέλεια. Γεωργία μου, να αφιερώσουμε και για τον Κώστα της, χρονιά του πολλά. Χρόνια του πολλά, να είστε πάντα καλά, είναι από την Αμφιάλη Παρέτσα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Χρονιά τους πολλά. Παναγιώτης από το Κουκάκι, Λεβέντη μου. Ακούσουμε τώρα έναν Γιώργο Γιαννιά. Ψυχούλα. Ψυχούλα. Όχι ο Γιώργος ο Γιαννιάς, για ψυχούλα. Λοιπόν, το πλανητικό το σκηνικό δεν είναι καλό. Δεν μου είναι το πλανητικό το σκηνικό, παιδιά. Παρόλα που έχει κάνει την εμφάνισή της η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς. Η Αφροδίτη είναι στον καρκίνο. Σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει συναισθηματικές αυταπάτες. Λοιπόν, όντως από σήμερα το βράδυ, ισχωρεί η Αφροδίτη στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει συναισθηματικές αυταπάτες. Αλλά μας σώζει λίγο το εξάγωνο του Ερμή με τον Κρόνο, βοηθά να μπουν λίγο τα όρια. Όταν δεν υπάρχει όριο, χάνουμε. 2-10-718-000, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-718-000. Τηλεφωνικό κέντρο 693-84-00-8-56. Να το λέω σιγά γιατί μου το λέτε. Viber και απλό μηνυματάκι. Και θα ανέβουμε, ειλικρινά θα ανέβουμε. Γιατί είναι γιορτούλες, παιδάκια, έχουμε γιορτούλες. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία. Και προσέξτε το λίγο, θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Με λίγο δύναμη της φωνής, μάχη 99,8. Τον φίλο μου τον Νίκο, το 857, ναι καλά το βλέπω, 857 από τον Κορυδαλό και ο φίλος ο Νίκος. Νικολάκη μου, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά. Μέσα από τα μάτια. Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος, Λεβέντη μου, ακριβώς όπως το πες.

0: Ακούστε, λέει ο Γιώργος ο Γιάννιας. Ακούστε τους τελευταίους στίχους του Γιώργου του Γιάννια για πάντα. Μηνυματάκια δικά μας, μηνυματάκια δικά σας, μηνυματάκια για εσάς που αγαπάμε και εκτιμάμε πάντα εδώ στο Μάχη. Μερούλα από το Παγκράτη. Καλησπέρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρη μας, είναι η μέρη από το Παγκράτη. Όσο για τη φίλη σου να έρθουμε να μας τα πει, να μας στείλει σε μηνυματάκι, αλλά νομίζω όλο αυτό το μουν που λέμε τώρα έτσι με τη μόδα. Το fashion icon, αυτά είναι το τι θα φορεθούν νομίζω το χειμώνα. Έτσι δεν είναι. Τώρα οι βιτρίνες έχουν στολιστεί με τα καλοκαιρινά. Έχουν στολιστεί οι βιτρίνες με τα καλοκαιρινά. Με μπερδεύει λίγο το τραγουδάκι, κοριτσάκι με το Φέρι. Μαράκι μου σε κοριδαλό, με μπερδεύει λίγο. Το μόνο τραγούδι με μπερδεύει με τον Φέρι. Αλλά μ' αρέσει και εμένα και θα ακούσουμε δύο, όχι ένα. Στα μέθανα είναι το φιλαράκι μου ο Γιώργος το 10-10. Γιώργο μου με τον Κώστα. Κώστας και Γιώργος, αχτύπητο δίδυμο. Αχτύπητο δίδυμο και πάντα φαν από μέθανα μεριά. Απέναντι. Ρομπίνιο, παλικάρι μου. Το Αθήνα μου. Θα ακούσουμε και το Αθήνα μου. Είναι το επόμενο.
1: Χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Δύο του φέρει, Ψάκη.

0: λοιπόν και τα χρόνια πολλά να στείλουμε στο Υπουργείο Εργασίας στο παλικάρι μας εκεί, τον Κωνσταντίνο. Θα το διαβάσω όλα, έτσι. Κωνσταντίνε μου, χρόνια σου πολλά. Έχει βαρδιούλα το παλικάρι. Θα ακούσουμε την κούνια. Τώρα πια κούνια, ολαλά. Κάτι θυμάμαι με μια κούνια εγώ. Κάτι θυμάμαι, κάτι είχα δει με μια κούνια. Και δεν ξέρω το λόγο και πόσο γιατί την ύπαρξή τη. Θα το συζητήσουμε και θα τα πούμε. Λοιπόν, στο Υπουργείο Εργασίας να πούμε χρόνια πολλά που έχει βαρδιούλα ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, Μιχάλη την καλημέρα μου λέει από Μπαρβαγιάννη. Μπαρβαγιάννη μου δεν λέμε ακόμα καλημέρα, έχουμε δύο λεπτάκια, κοιτάω από Πετρούπολη. Στον Μπαρβαγιάννη μας από την Πετρούπολη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μπαρβαγιάννη μου. Ενώ να ακούσει το κορίτσι μας εδώ το καλό, το όμορφο. Να ακούσει τραγουδάκι με τον, με την κούνια. Θα την αναλύσουμε την κούνια.
1: Τώρα που σε έχω.
0: Γεια σου Μπαρβαγιάννη μου Πετρούπολη.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
0: Να το γράψουμε το βιβλίο, ναι, όχι.

Το αληθινό και το πραγματικό, το όνειρο δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα θα ανακαλύπτεις κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε να ξέρουμε. Πάντα. Το όνειρο, το πραγματικό και το αληθινό.

0: αγκαλιά μεγάλη δυνατή και με πρωινό. Λοιπόν, όνειρο. Στον φίλο μου τον Αποστόλη από το Πορτοράφτη. Παιδάκια, είναι καλό και να ονειρευόμαστε, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα το όνειρο το κάνουμε και πράξη. Θέλω να συνδυάσω κάτι που μου είπε ο φίλος ο καινούριος εδώ, τουλάχιστον σε μένα. Παναγιώτης από τον Κορυδαλό, έτσι, για την όαση μέσα σε όλο αυτό που περνάει ο κόσμος και τραβάει, έτσι. Που το τραβάμε. Όλοι μαζί το τραβάμε, δεν το συζητάμε. Να πω όμως μια καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο από Πετράλωνα μεριά. Πετράλωνα City. Τάσο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου. Με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, εμείς τώρα θα προχωρήσουμε. Για τον Κωνσταντίνο που γιορτάζει, έχει τη γιορτούλα του. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, έχει βαρδιούλα. Και πρέπει να τα αφιερώσουμε τραγουδάκι. Αποστόλη μου στο Πόρτο Ράφτη, καλημέρα και καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Μετά είναι ο φίλος ο Μπαρμπαγιάννης απάνω στην Πετρούπολη. Τα δυτικά των Αθηνών. Ναι, ναι.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου.
0: Γεια σου φίλε μου Άκη. Καλησπέρα, χρόνια τους πολλά, χρόνια τους πολλά. Μηνυματάκια από τον φίλο μας τον Άκη, το 118. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους από τον Άκη. Ευγενικό.
1: Φιλοπάπου.
0: Thank you very much.
1: Καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου.
0: Θα μιλήσουμε και για μόδα. Wow. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: τον φίλο μου τον Γιώργο εδώ, έτσι, άρχοντας, αρχοντόπουλο. Τώρα το ριζογαλάκι του χθες το έφαγε. Ριζόγαλο, ήξερε σήμερα θα φάει και πίτσες. Λοιπόν, στον Γιώργο, την Τζίνα και το γιο του τον Ολυμπιακό. Και τον γιο του τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει το Final Four αύριο, έτσι. Ξεκινάει το Final Four. Δανίλο μου, καλημέρα ρε παιδί μου, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά. Μαρία μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι για τις φίλες σου. Να ακούσω ο Μπαρμπαγιάννης το τραγούδι που θέλει το δικό του, ο Μπαρμπαγιάννης μας από την Πετρούπολη. Μπαρμπαγιάννη μου, είναι οργή Θεού το τραγουδάκι. Όχι, έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Το κάνουμε πολύ. Λοιπόν, το παιδί και με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο με την Τζίνα του.
1: Οργή Θεού.
0: Κανένας να κρατήσει κανένα μπουλάκι. Τζίνα, έχουμε ένα παλικάρι, έχουμε ένα φτωχό εδώ πέρα τώρα στο τέτοιο.
1: Οργή Θεού.
0: Έχουμε ένα φτωχό εδώ πέρα στο τέτοιο. Θα του δώσουμε κανένα μπουλάκι. Καλημέρα, καλημέρα στη Ρένα. Ρένα μου, το επόμενο τραγουδάκι, Σαρονίδα.

Μπαρμπαγιάννη μου, υποκλίνομαι, ειλικρινά στο λέω. Υποκλίνομαι στα ακούστα σου, στα μηνυματάκια όπως τα στέλνεις, όπως είναι γραμμένα. Λοιπόν, και πάλι θέλω να πω χρόνια πολλά στον Μπαρμπακώστα που τον ακούτε, έτσι. Το μεγάλο μας το παιδί εδώ. Τον φίλο μου τον Χάρη, να αφιερώσει για τον Κώστα, ναι, τα παιδιά από το Ρέντι. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά. Έχουμε σχεδόν καταναλώσει την πρώτη ώρα εκπομπής, έτσι. Είμαστε 12 και 11 λεπτάκια. Ναι. Ακριβώς. Χρονιά του πολλά. Με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λεβεντάκο μου, τον φίλο σου, τον συνεργάτη σου, όπως θέλεις πάρει το. Χρόνια του πολλά, να είναι πάντα καλά. Τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον Φορτηγατζή, το 509 από το Χαϊδάρι, να τον καλημερίσω. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Τώρα η Ρένα μας από την Σαρονίδα, με την πόλη πάνω, θα την ακούσω τραγουδάκι, γιορτάζει σήμερα. Τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-710-8000. Μαρία μου, να σου πω λίγο κάτι στην Πετρούπολη, πάνω στην Πετρούπολη, στο Ήλιον. Θα ακούσουμε το λαγουδάκι γιατί πρέπει να ανέβουμε να χορέψει ο κόσμος. Είναι γιορτούλα. Είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Όταν ήταν ανακατωθεί και το παιδί εκεί με το ριζόγαλο και με τις πίτσες τώρα. Είπες ο Βαγγέλης, ανησυχώ. Έχω όμως το Βαγγέλη μου το Ρούμπο, τον δάσκαλο Βαγγέλης Ρούμπος από το κάτω Εγάλεο, το 644. Κύριε δάσκαλε, κύριε Ρούμπο.

Ωραίο τραγουδάκι, Ρένα μου, Σαρονίδα, και εύχομαι πραγματικά να σου πάνε όλα καλά. Το φίλο μου τον Βαγγέλη που μπήκε πάρα πολύ δυναμικά μέσα. Βαγγελάκο μου, με κάνει ανησυχώ πολλέ φορέ, έτσι. Ταξιζή, ο φίλο μου ο Βαγγέλη, μπήκε στην εκπομπή μα εδώ με το δικό μα σύνθημα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούμε πάντα μα πάντα όλα. Λεβέντη μου, για πε μου, είναι όλα καλά. Όλα καλά. Τάσο μου από Πετρέλαιο, να σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να πω καλημέρα στο Κολωνάκι, στον φίλο μου τον Φώτη, που γύρισε από την Αργεντίνα. Καλά το λέω, Λεβέντη μου. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί τα ποτά είναι κερασμένα, θέλουμε να ανέβουμε. Ψυχικά και ηθικά. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην φίλη μας την Βέρα, το 258. Καλημέρα. Αφού δεν ανατιναχτήκαμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Απελευθερώθηκε ο Γιωτόπουλος. Να χουμάλα τώρα. Λοιπόν, κερασμένα λέμε την Περιάρτη Κεφάλαια. Το παλικάρι μας εκεί από το Κολωνάκι είναι γείτονας, παιδάκια. Είναι γείτονας του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν σε έχει βάλει το Πρέταντορ και σε ένα φωτάκο. Δεν ξέρω, παλικάρι μου, έρχεται στο μυαλό τώρα.

Βαγγελάκο μου, καλή σου βάρδια καταρχήν εκεί με το ταξί. Καταρχήν, καλή σου βάρδια. Έχει ένα κεσεδάκι με ριζόγαλο, έχει απομείνει και έχει πάρει και δύο κομματάκια πίτσα, άμα θέλεις, έτσι. Αν κάτι έκτακτο παραμείνει, στον, την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τώρα θα μου πεις, θα κάνω τόσο κόπο να πάω στον Άγιο Δημήτριο. Ναι, είναι γνήσια, ξέρει τι ψωνίζει, ρε, και είναι και μέλι φανταστικό το παλικάρι πάνω, έτσι. Λοιπόν, για όσους γιορτάζουν και στην Έλενα, το Λενάκι την Δαλάκα, έτσι, την κυρία Δαλάκα με τον Γιώργο της, στον Μπαρμπακώστα, ένα τραγουδάκι που πρέπει να ακούσουμε, γιατί γιορτάζουν σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και στον φίλο μου τον Κώστα να του πω καλημέρα στην Καλλιθέα. Τώρα θα το διαβάσω. Vamos, vamos, λέει Αργεντίνα. Έλα, έλα, έλα, πήγαινε, έχει πέρασει ο Άγιο Δημήτριο. Λεβεντάκο μου. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Το μεγάλο λιμάνι, Κωστάκι μου. Φίλος Κώστας με την Γεωργία του και τον Δημήτρη. Εκείνη Κόσκο, παιδιά. Το μεγάλο λιμάνι, όλη Κόσκο. Εδώ στο Μάχη. Γεωργία μου, να σε καλά. Για σου Ρομπίνιο Αστέρι. Αυτό με την Πρέβεζα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Έφη μας. Έφη μου, καλημέρα στο Εγάλιο. Καπά και γίνεται χαμός, τα ακούτε άλλωστε. Άλλωστε, γιατί να το κρύψω, μεν.

αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Αληθινό, ναι, πατριωτικό, ναι. Έτσι, Γιάννακο Μουτσιτούρη.

0: να πω τώρα στο φίλο μου το Βαγγέλη που πάει για δουλίτσα και δεν είσαι ο μόνος, λεβεντάκο μου, φορτηγάτσι μου. Τώρα να ακούω γλυκά, λέει, ριζόχαλα, ποτά. Έχει βαρδιούλα και ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ το καφεδάκι του στο χέρι να πάει το δρομολόγιο. Λεβεντάκο μου, έτσι είναι. Και είναι και γούστα αυτό. Άλλος νεράκι, άλλος ουισκάκι, άλλος μπακάρδι. Ανάμεικτα είναι, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, έχουμε τρία τραγουδάκια. Να μην χαλάσουμε χατήρι και δεν το θέλω. Είναι η κυρία Βέρα, η Βέρα μας από την Νέα Σμύρνη. Να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Το επόμενο τραγουδάκι, κορίτσι. Να τα ακούσουμε, δεν το συζητάω για να ανεβαίνουμε. Γιατί η γιορτούλα δεν σταματάει, μεγάλες. Είναι τρεις γιορτούλες σήμερα. Τρεις γιορτές. Κωνσταντίνου και Ελένης. Και με την Καλαμάτα, με την Γουρνοπούλα. Το ξεχνάω. Λοιπόν, μηνυματάκια, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Μηνυματάκια είχε. Μέσω Predator, λέει, Dillian. Είσαι εδώ και ακούς Μάχη 99,8. Αυτό το έχει στείλει ο φίλος μου ο Βαγγέλης, έτσι. Για να το λέει ο Βαγγέλης, κάτι ξέρει. Για να το λες, έτσι θα είναι τα πράγματα. Βαγγέλη μου, έτσι θα είναι. Λοιπόν, η φίλη μας, Σεβαστή, έχει στείλει καλημέρα. Σεβαστή μου, Φιλαδέλφια, καλημέρα. Πολλές καλημέρες και από εμένα.
1: Από την πρώτη τη στιγμή.
0: Δεύτερη συγγνώμη, έτσι. Είπα, δεν έχω θεματάκι. Το να ζητάς συγγνώμη είναι ευγενικό, είναι καλό. Είναι καλό. Ήσουν λίγο τότε με την ΑΕΚ. Κάπτα. Εγώ το πιάνω σαν ενθουσιασμό για την ομάδα σας. Το 14ο. Το 14ο. Αυτό δεν ήταν, ναι. 14ο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Να είσαι καλά, κορίτσια μας, δεν πειράζει.

0: ξέρεις.
1: Και επειδή εμείς εδώ τα ξέρουμε όντως. Τα ξέρουμε όλα ακριβώς και δεν θέλουμε να σας πάρουμε στο λαιμό. Μας προτείνουμε more than tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά, εργασιακά, λογιστικά, φοροτεχνικά. Γιατί το πρώτο γραβείο δεν το παίρνεις έτσι. Δεν, παιδάκια, λίγο πολύ όλοι ξέρετε τη θέση μπορεί να πάρει ο καθένας. Δεν παίρνετε και δεν διεκδικείτε έτσι. More than tax, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής. Με την Μαρία μας την Λιαράκου, Καλυψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Τώρα έχουμε να πάμε σε κορίτσια που γιορτάζουν. Τρεις φίλες και η μία τι, κερνάει. Γιατί είναι στο τσακίρι κέφι. Λοιπόν, Κωνσταντίνες και Ελένη με την Μαρία μας, με το λουλουδάκι της από το ήλιο. Θέλουνε το τραγουδάκι. Λοιπόν, να πούμε στο Πόρτο Ράφτη, στον φίλο μου τον Τόλι. Τόλις από το Πόρτο Ράφτη, καλημέρα και στη Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη. Αλλά έχουμε Δήμητρα και στο παλαιό το Φάλιρο, που είναι δύσπιστη. Να τα λέμε και αυτά. 693-84-008-56. Σιγά, 693-84-008-56. Viber και απλό μηνυματάκι με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Λοιπόν, και εγώ τα χάνω. Και εγώ τα χάνω. Πριν Δήμητρα Φαλιράκη πήγαινε και χορεύανε οι τελίτσες στο άψε σβήσε. Οι τελίτσες είναι αυτές που έρχονται πάνω στο μηνυματάκι, έτσι. Για την Δήμητρα αναφέρομαι στο Φάλιρο. Καινούργια εδώ στο μάχη, έτσι. Μπερδεύτηκε λίγο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει και λέει: αχ, πολλά. Αχ, τώρα Λεβέντης είναι αυτός. Λεβέντης, πόσο τυχεροί είμαστε, λέει, που δουλεύουμε. Και ακούμε μάχη FM. Κάποιοι άλλοι, λέει, δίνουν αγώνα, λέει, για να ζήσουμε. Πολύ τίμιο το μηνυματάκι. Πολύ τίμιο, πολύ σωστό. Θα ήθελα να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα, Λεβέντη, πάνω σε αυτό. Ναι. Που δουλεύουμε, γιατί και εγώ δουλειά κάνω. Αυτό λέω πολλές φορές εδώ και με το τηλέφωνο. Είναι μια δουλειά. Που έχει λίμωνο τώρα, έτσι. Και εγώ θέλω να διασκεδάσω και εγώ θέλω να ακούσω πολλές φορές ένα δικό μου τραγουδάκι. Είναι η καθημερινότητα που μπορεί να τύχει, γιατί δεν είμαι κομπιούτερ, άνθρωπος. Και η καθημερινότητα η δική μου, το τι προβλήματα μπορεί να έχει ο καθένας, το τι μπορεί να ζούμε. Μην τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Συμπληρώνω όμως και να έχουμε υγεία, Λεβεντάκο μου. Το να έχουμε και υγεία. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στέλνει η Μπέκη μας από την Νίκαια. Θα ήταν υπερβολή. Θα ήταν υπερβολή. Μπέκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Θα ήταν υπερβολή ένα παπλωματάκι. Θα μου πείτε, ναι ρε παιδάκια, 18-19 βαθμούς. 18 με 19 βαθμούς. Και ήδη στο πλανητικό το σκηνικό έχει κάνει την επανεμφάνισή της η Αφροδίτη. Πρέπει να την προσέχετε. Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ, σημερώματα, κάνει την εμφάνισή της η Αφροδίτη, θεά Αφροδίτη. Δεν είναι όλα ομαλά, θέλω να προσέχετε για να έχετε. Αχ, αυτή η Αφροδίτη. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο μας από τον Κολωνό. Νίκο μου, καλημέρα.

Μου λίγο την περιέργεια, πάρα πολύ. Είναι μηνυματάκια που μου κινούν και εμένα την περιέργεια. Γιατί είπα, πίσω από ένα μικρόφωνο είναι άνθρωπος, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Αρκουλής. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη τώρα με το ταξί. Πόσες φορές έχεις πάει με το γαλακτομπουρικό, 2? Δεν είναι θεματάκι, είπε. Κανένα. Όταν τα βρίσκεις, δεν είναι μόνο τα χαρτιά, λεβέντη μου. Έτσι θέλω να πιστεύω, δεν είναι μόνο τα χαρτιά. Θα το φωτογραφίσω, θα το στείλω. Θα το στείλω έτσι το μηνυματάκι, θα το δείξω. Δεν έχω θεματάκι. Πίσω από το δαχτυλό μας για να κρυφτούμε δεν μπορούμε. Πίσω από το δαχτυλό μας δεν μπορούμε να κρυφτούμε με τίποτα. Λοιπόν, Δημήτρης προσθέθηκε στην παρέα από τα μέθανα μεριά η παρέτσα. Καλά κάνουνε και γλεντάνε με το Μάχη. Λοιπόν, να το χαρίσω και στην Λένα μας από την Φιλαδέλφια. Ακρέφνιο. Τώρα πώς ταιριάζει. Το Ακρέφνιο είναι έξω από τη Θήβα ένα χωριό. Το Λενάκι. Και να της πω και χρόνια πολλά. Κοιτάξτε συνδυασμό που έχουμε κάνει τώρα, έτσι. Φίβα Βεντούζα. Είναι γιορτούλα της αναλήψεως Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια σας πολλά.

Λοιπόν, μια και ακόμα είμαστε στην Άνοιξη, έτσι. Και ο Μάης είναι ένας μήνας που αναφέρεται πάντα στα λουλούδια. Πάντα στα λουλούδια. Λοιπόν, η Μερούλα μου θα αφιερώσουμε για την φίλη σου την Ανθή. Η Μερούλα μας από το Παγκράτη. Το 82-84 βεβαίως και θα αφιερώσουμε ενδυματολόγος. Βεβαίως να μας πει, εγώ καλά το είπα, ότι οι βιτρίνες έχουν στολιστεί. Αλλά να μας πει και τι θα φορεθούν τώρα, τι μαγιό θα είναι τώρα. Ξέχωρα από τα χρώματα. Το σχεδιασμό ρε παιδάκι μου με τα μαγιό. Ολόσωμα. Πάλα τα έχω ξεχάσει τώρα, δεν πάει το μυαλό μου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56. Τώρα για πού χτυπάνε οι καμπάνες δεν ξέρω. 693-84-00-8-56. Πάμε να ακούσουμε πάλι τις καμπάνες για πού χτυπάνε. Επακριβώς δεν το ξέρω. Θα είναι τιμή μας να μας πει τι θα φορεθεί από μαγιό, σχεδιασμό. Τώρα δεν θέλω να προτρέξω λίγο, ξέρω πως τα λένε και να κυπούνε έξω από την πίσω μεριά ή τα ολόσωμα τα ξέρω. Τιμή μας θα είναι εδώ να το πούμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο, δεν το συζητάμε. Πού χτυπάνε οι καμπάνες, δεν τέτε, πού. Μεγάλεο, γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα στην Ελευσίνα.

0: Να στείλω καλημέρα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας τώρα για τα δικά σας τα μηνυματάκια. Πάει και ταιριάζει, δεν είναι. Εδώ το φαγητό και θέλει λίγο φαντασία. Το φαγητό εδώ θέλει λίγο φαντασία. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Φίλιππα, τον Φιλιππάκο μου θα το ακούσουμε. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη μου, χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε, να τους χαίρεστε. Εγώ δεν έχω βέβαια κάποιο κολλητό, κολλητή, αλλά η γιορτάζει είναι πολιούχος στο χωριό μου. Κωνσταντίνου και Ελένη, θα τα ακούσουμε λεβέντη μου. Να πούμε καλημέρα, είναι δεύτερη μέρα μηνυματάκι, τα σημειώνουμε. Τα σημειώνουμε, κυρία Σία, το 361 είναι η Σία μας. Από τον Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα Σία μου στον Πειραιά. Εγώ είπα στο φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα να δω στο μπαλκόνι. Γιατί στο μπαλκόνι, σε μπαλκόνια Καλλιθέας, βλέπω την ελληνική σημαία. Ας προσθεθεί και κάτι άλλο. Μάχη 99,8, το αληθινό, ναι, πατριωτικό, ναι, ραδιόφωνο. Θα τα ακούτε όλα και θα τα λέμε πάντα μα πάντα όλα. Πάμε Φιλιππάκο μου, δεν χαλάμε χατήρι λεβέντη μου. Και πες στο φίλο σου για τα καλάβρη τα μεριά, μην μου κρατάει κακία. Είμαι εκεί κοντά, είμαι εκεί κοντά, Πελοποννήσιο. Κάτω από τα βλάκι, Έλεος. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν.
1: Όλοι οι φίλοι μου λένε τι κάνεις τρελέ.
0: Και ο Βαγγέλης το λέει με το ταξί.

φενοροπό. Τα πάμε με τα σαμαγιό, έτσι. Δεν τα αφήνουμε τώρα. Αφού ανοίξαμε μια κουβέντα, όταν ανοίγουμε μια κουβέντα, παιδάκια πρέπει να την κλείνουμε, έτσι. Το τι θα φορεθεί, πώς θα φορεθεί, θα τα μάθουμε και συνέχεια τώρα. Όλα μαζί, μύρισε καλοκαίρι. Βέβαια, 9 μέρες, έτσι, να μπούμε επίσημα στο καλοκαίρι. Ημερολογιακά, εμείς σήμερα είμαστε 22. Κλείνει 31 ο μήνα, θα κάνω του λογαριασμού με σε λογιστικό γραφείο. Ναι, καλά, μύρισε καλοκαίρι και θέλετε να μου τα πείτε για τα μαγιό. Λοιπόν, για να παπεταχτούμε τώρα μέχρι τον Οροπό, που είναι μια αεροπορίνα εκεί, η Κωνσταντίνα μας. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Οροπό, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, την αεροπορίνα. Κορίτσι μου, να σε πάντα καλά, να ζεις ευχάριστες και μεγάλες στιγμές, θα το λέω πάντα. Να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο από το Εγάλεο, το 931. Καλημέρα Γιώργο μου Εγάλεο. Και τον Παναγιώτη μας, τον φίλο μας, τον καλό από τον Κορυδαλό, που προσπαθώ με ένα μηνυματάκι να το φτιάξω, που μου είπε όαση. Μέσα στε ένα χώρια είσαι μια όαση. Κάπως θα το φέρω, Παναγιώτη μου, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, η αεροπορίνα η Κωνσταντίνα στον Οροπό γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, και είναι και χρυσοχέρα, έτσι. Έχω πάρει μηνυματάκι και είναι και χρυσοχέρα. Ολαλά! Πάει, πάει! Το κουρασμένο το ξωτάκι.

καλημέρες. Καλημέρες τώρα να στείλουμε στο φίλο μου τον Μάκη το 588. Μάκη μου, καλημέρα Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, καλημέρα, χρονιά τους πολλά. Να είναι πάντα καλά, όλοι τους. Μεγάλη γιορτούλα σήμερα στην φίλη μου τη Δώρα που γιορτάζει η αδερφούλα της Ηλένα. Χρονιά πολλά στον Ταύρο. Δώρα μου, να σου πω λίγο κάτι, μια και το αναφέρεσαι με τη σημαία. Γιατί το λες αυτό? Στα μπαλκόνια ο καθένας μπορεί να βάλει οποιαδήποτε σημαία. Βάζουν οι ομάδες. Δηλαδή κάποιος που θα βάλει την ελληνική σημαία ή κάτι άλλο, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ειλικρινά το λέω. Να το μάθω κι εγώ, γιατί δεν το ξέρω. Στα τόσα χρόνια διαδρομής που κάνω δεν έχω στο δικό μου. Εγώ να μια φανέλα που πάω στο γήπεδο για ένα κασκολάκι. Στο γήπεδο, έτσι. Στο γήπεδο και τα φοράω σχεδόν έξω από το γήπεδο. Γιατί να μην τη βάλει ο καθένας? Δεν το συζητάω. Γιατί το κατακρίνεις δηλαδή? Εγώ το διάβασα καταρχήν σε ένα μηνυματάκι από ένα φίλο Κώστα από Καλλιθέα και μάλλον άκουγες από νωρίς. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην αδερφούλα σου, να τη χαίρεστε. Να τη χαιρόμαστε, γιατί παρέα είμαστε, έτσι. Να τη χαιρόμαστε. Ο καθένας είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του. Καλημέρα Μανώλη μου, καλημέρα στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Όλα θα τα ακούσουμε. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, και η Κωνσταντίνα στον Οροπό, αεροπορίνα. Και μαγείρισα. Μάλλον πεινάω, γι' αυτό το λέω. Μάλλον πεινάω, γι' αυτό το λέω. Βουρλάει γλιά μου.

0: Άντε, πού ζούμε, παιδιά, έχετε αναλογηθεί. Έχετε αναρωτηθεί πού ζούμε, Ευαγγελή.
1: Πού ζούμε,
0: θα τα μεταφέρω, κύριε Ευαγγέλη, με το ταξί. Όλα, όλα.

0: Λοιπόν, όντως είναι οι βαρδιούλες. Να πω και στα παιδιά, είχε γίνει χθες νομίζω ένα ατύχημα στην... με μία μηχανή, ένα περιπολικό, έτσι, ο οποίο ο άνθρωπος δεν... στη Λέα ήταν το περιπολικό, έτσι. Στα παιδιά στην Αττική Οδό, σε όλους τους εργαζόμενους, εκεί με τα μπλόκα, παιδιά, δεν προσέχουμε. Έχουμε πει όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Τώρα το μυαλό, τι προβλήματα μπορεί να έχει ο καθένας. Είτε καβαλάει το αυτοκίνητο, είτε καβαλάει με την καλή την έννοια, έτσι. Ανεβαίνουμε στο αυτοκίνητο ή στη μηχανή, μην παρεξηγείτε ορισμένα πράγματα. Έτσι είναι η διάλεκτος του καθενός. Έγινε το ατύχημα, στα παιδιά όντως, έτσι, και σε όλα. Δεν μου είπε τίποτα το φιλαράκι μου Ρομπίνιο εδώ, με όλο αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι για τον Βίρουνα με τον κύριο Γιωδό. Το κατάλημα του κυρίου, τώρα να το πω, τώρα αποφυλακίστηκε, έτσι. Που ζούμε, λέει, στο Βίρουνα, λέμε τον κύριο Γιωτόπουλο, εκεί είναι το κατάλημα του, δηλαδή μπορώ να το πω το όνομα, σε αυτούς τους ανθρώπους. Συλλεβέντη μου, για να μου το λες ότι είναι στο Βίρονα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Ηλία μας από την Καλλιθέα.
1: Ποιος Θεός λέει, σε έχει φτιάξει.

Να πούμε και χρόνια πολλά. Φίλος καλός έχει ακούσει να παρέμβει ο Κώστας ο Μετσελόπουλος, έτσι. Και η μη πατριωτάκη, έτσι το συζητάμε. Βέβαια και είναι γιορτούλα. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε μία ανάσα. Πάμε στο Φάλιρο τώρα, γιατί έχω μία απορία με την φίλη μου την Δήμητρα. Και κόντρα. Κόντρα δεν το λες. Θα με κάνεις ένα να πάω απευθείας για δουλειά, Μιχάλη. Λέει, όχι τίποτε άλλο. Λέει, τα κρουαζιερόπλια είναι, λέει, full. Δημητρούλα, Δήμητρα, καλοπροαίρετα, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Όταν εννοείς τα κρουαζιερόπλια, έχει για τον τουρισμό, είναι η δουλειά σου, είναι η δουλειά σου. Και σε ένα άλλο μηνυματάκι που έχει έρθει για τον Γιωτόπουλο, έτσι, στο Βύρονα. Αυτά να τα πείτε στο Στέφανο το Χίο, παιδάκια. Να του τα πείτε, να τα γράψετε, να τον πάρετε τηλέφωνο, βεβαίως. Να τα αναφέρετε όλα αυτά στο Στέφανο το Χίο.

0: Έλα, λέει, παιδάκο μου, δεν έκοβε το μυαλό σου τότε. Το κατάλημα ήταν πάνω όλοι αυτοί. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με το Στράτο Διονυσίου. Να τα μεταφέρετε, να τα πείτε όλα στο μακελάρι.
1: Βρε,
0: είσαι και τελωνιακός. Αλλά... λοιπόν, στη Δήμητρα την τελωνιακό μας. Αμάν, χαμός.

Συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε, Λεβέντη μου, το δρόμο σου, βαμβάκι να είναι. Είναι στον... το είχα ακούσει, σταματάγανε τα φορτηγά όλα αυτά και στον Άγιο Κωνσταντίνο, έτσι. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, τη χιορτούλα. Φίλος μου ο φορτηγατζής, από το Χαϊδάρι που ξεκίνησε και πέραμε ένα καφεδάκι όταν εμείς αρχίσαμε με τα ποτά και τα λοιπά και τα λοιπά, πήγαινε για δουλίτσα με τη δύναμη τη δική μας και την παρέα. Να σε καλά παλικάρι μου, να σε καλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, έχω μπερδεύσει λίγο τώρα τα τελωνία. Να μην τα μπερδεύουμε, λέει, στα κλεζερόπλια. Ξέρω το κτίριο, έχω κάνει βάρδια στο κτίριο εκεί, κάτω στον Όλπ νομίζω. Σε αυτό το κτίριο του Όλπ έχω κάνει βάρδια. Εδώ και γυρνώ. Να τα και τα τελωνία. Να τα! Καλημέρα Γιαννάκο μου, θα το κοιτάξω το τραγούδι. Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα στο ημιπατριωτάκι μου, το 80-80 από τον Άλυμο, το τραγουδάκι με το Λεμπέση. Δεν είμαι σίγουρος 100%, στο λέω. Καλημέρα πατριώτη μου. Πάμε το βουνό.

αυτό που λέμε, πού να πούμε τον πόνο μας, έτσι, πού να τον πούμε να μας ακούσουν. Δηλαδή ένα πάνω σε ένα βουνό και να αρχίζει να ουρλιάζει μετά. Να βγάλουμε τα ισοψυχά μας. Φίλε μου Ηλία, το τραγουδάκι, καλημέρα καταρχήν, χρόνια τους πολλά. Στον φίλο μου τον Ηλία, το 123 από την Καλλιθέα, να πω καλημέρα και στο Μοσχάτο, έτσι. Χριστάκο μου, καλημέρα, Λεβέντη μου, χρόνια τους πολλά. Λεβέντη μου, το τραγούδι αυτό το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, έτσι. Είναι ένα διαχρονικό τραγουδάκι. Αυτά τα τραγούδια τα παλιά που τα ανακυκλώνουν, τα ξαναφέρουν πάλι στην επιφάνεια, να το πω έτσι. Γιατί πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια, ασχολούμαι βέβαια. Τραγουδισμένο από πάρα πολλούς και σε ζωντανή ηχογράφηση. Εγώ δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Και με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Έτσι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Λευτέρη. Τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Το 959. Και πει μου και σε αναφέρει κάτι, αλλά τώρα δεν θέλω να το πω τώρα. Ο Αγρινιώτης εκεί. Τι γίνεται με εκεί εδώ, κύριο Σαλμά, εκεί πέρα. Θα κατασταλάξει κάπου. Χριστέ μου! Για σου, Λευτέρη μου, Αγρινιώτη, φαν. Θα κατασταλάξει κάπου. Καλό αυτό που κάνει, μ' αρέσει. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο μου, 3181. Γιώργος από τον Πειραιά. Καλημέρα Λεβέντη μου. Δεν τα έχω βάλει εγώ με τον Πειραιά σήμερα. Μια χαρά πάει ο Πειραιάς. Βεντούζα. Όχι, μηνυματάκια από την κυρία Δήμητρα είχα πάρει και κάτι μου λέει για κουρασιερόπλια, για τελωνία. Καμία τέτοια με τον Πειραιά.

αυτός, αυτή και τα μυστήρια λέει. Φίλε μου Λευτέρη, να το λύσουμε το δικό μας το μυστήριο. Δεν τον κατηγόρησα τον άνθρωπο. Δεν τον κατηγόρησα, δεν ξέρω. Έχω πει πολλές φορές, το αναφέρω άλλη μία φορά. Τώρα με τα τραγούδια, εδώ η εκπομπή δική μας είναι άλλη. Να ανεβάζουμε τον κόσμο, την ψυχολογία. Η καθημερινότητα της ημέρας πάντα κουράζει. Δεν ξέρω τι διεργασίες κάνει, δεν ξέρω τα ορφανά. Να το πω έτσι, το έχω συνδυάσει και εγώ τώρα λίγο. Α, να μπω και στην πολιτική, με βάζετε στην πολιτική στο τρυπάκι. Δεν ξέρω πού θα βρούνε στέγη. Τι ψάχνει να βρει στέγη και δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το κομμάτι. Πού θα βρούνε στέγη. Το κλείνουμε το κομμάτι. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Απλά μια και μου το ανέφερε στο ονοματάκι, έκανα και εγώ την κριτική μου. Τσιγκλάω και εγώ λίγο τα πραγματάκια, έτσι δεν είναι. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Τσιγκλάω. Τώρα πού θα βρούνε στέγη τα ορφανά. Όλα τα ορφανά κάπου ψάχνουν να βρούνε. Λοιπόν, σε ένα φιλαράκι που σταμάτησε καφέ, είχε πάρει από το σπίτι ο Βαγγέλης μας να πάρω ένα σάντουιτς. Τι μου λες τώρα τέτοια ώρα, ρε φίλε, και μου κουμπάει η κοιλιά μου. Και είμαι φαν στα σάντουιτς. Σταματήσει ο άνθρωπος, έχει δρόμο να κάνει πάνω προς την νύφη του βορρά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο, τον Διαγούπη από την Αγίου Νικολάου, εκεί στην ΕΚΟ. Εύχομαι τα καλύτερα και για τις καλημέρες μου. Λεβέντη μου, άσε τα ορφανά τώρα που θα πάνε, πώς θα πάνε. Το δικό μας το κομμάτι είναι άλλο εδώ.

Θα τα διαβάσω τα μηνύματάκια, παιδάκια. Με βάζετε σε ένα τρυπάκι. Θα ζητήσω όμως ένα μεγάλο συγγνώμη στο φίλο μου το Στράτο. Στράτο μου, δεν είμαι με το ρολόι στο χέρι. Αν και έχω ρολόι στο χέρι και θέλω να το πετάξω πραγματικά, θέλω να το βγάλω. Θέλω να το βγάλω το ρολόι από το χέρι. Χίλια συγγνώμη στον φίλο μου τον Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Είναι η δεύτερη μέρα που μιλάμε και τα λέμε μαζί εδώ καινούριο στην Παρέιτσα, που αφαιρώνει όλο το πρόγραμμα σε μένα. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου. Σε ένα άλλο μηνυματάκι, γιατί θα τα διαβάσω. Εσείς με βάλετε στο τρυπάκι. 17 φορές η Σόβια λέγει 25 χρόνια. Ήταν για τον κύριο Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε επιπλέον, λέει, και τον άφησε ο κύριος Φλωρίδης. Θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια όλα. Δεν είπαμε, η ελευθερία του λόγου εδώ υπάρχει. Τώρα Μακελάρης θα σπάρει τη βέργα και αρχίζει να με βαράει. Στεφανάκο μου, τα στέλνουμε τα μηνυματάκια και πρέπει να τα διαβάζω να τα λέω. Έτσι, χίλια συγγνώμη. Αλλά είναι εξοργισμένος ο κόσμος. Να το λέω. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό να είσαι καλά και πάλι περαστικά στον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημητράκο μου, να το ακούσουμε το λαγουδάκι με τον Πλούταρχο. Ένα Πλούταρχο λέει με το τσιγάρο. Αυτό είναι. Και κανόνισε να κόψει το κάπνισμα. Κανόνισε, Δημήτρη μου, να κόψει το κάπνισμα. Να στο λέω. Να πούμε καλημέρες όμορφες στον φίλο μου τον Θωμά, τον Ψίστη. Θωμάκο μου, 067, καλημέρα. Όπω το ξέχασα με τον φίλο το Στράτο και ήταν και για μένα, ε. Στράτο μου, Πλατεία Αμερικής. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου. Εδώ μπερδέψαμε τα τελωνία, τα κρουαζιερόπλια σήμερα, χαμός.

έχει μεγάλη ιστορία. Θα το ακούσουμε το Βαγγέλη. Δηλαδή, ο Βίρονα επάνω που μου φέρνει, στέλνει ο φίλο μου ο Βαγγέλης με το καφενείο. Για πες μου το καφενείο, στο ποια οδό ήταν στο Βίρονα. Μεγάλη ιστορία. Μαθαίνω. Μ' αρέσει να μαθαίνω. Έτσι τα λέω κι εγώ παραμυθάκια.

στρατό μου, χίλια συγγνώμη. Πόσο όμορφο τραγουδάκι έτσι. Και αυτό εδώ. Πόσο όμορφο τραγουδάκι. Καλό βράδυ στο φίλο μου, το Δημήτρη Δημητράκο μου, και καλή ξεκούραση. Εργάσιμη και η αυριανή ημέρα. Έτσι, τελευταία στίχη με τον Πλούταρχο. Στην αγκαλιά σου λέει για να κλάψω. Να είναι αληθινή. Μαθαίνει κάποιο ή κάποια να γύρει σπάνω σε μια αγκαλιά, σε έναν νόμο. Να βγάλει τα ισόψυχα, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, μου ζητήσατε να ακούσουμε στα μάτια γονίδου, διότι δεν ακούσαμε σήμερα στα μάτια γονίδου. Δεν μου το στείλατε σε μήνυμα. Δεν μου το στείλατε σε μήνυμα. Τραγουδάκια που έχετε ζητήσει, σήμερα δεν χρωστάω. Παρόλα γιορτούλα, ούτε και στη Μιχαλού. Να τα λέμε, Παναγιώτη μου, να τα λέμε αυτά. Απλά πιάστηκα λίγο τώρα με κάτι ταξιτζίδες εδώ. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και με το Σταμάτη το γονίδι. Όμως τα μηνυματάκια, γιατί είναι μια μαγείρισα καλή αεροπορίνα. Κάνει τώρα γιουβέτσι. Τι πράγμα, ρε παιδά, για τέτοια ώρα, μην μου τα στέλνετε αυτά. Γιουβέτσι και καρυδόπιτα που είναι ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά, είναι και η καρυδόπιτα. Άλλο τώρα λέω στο Βαγγέλη να φέρει κανένα γαλάκι τον μπουρίκο. Είναι μέσα και η καρυδόπιτα. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά τα κάνει μια μαγείρισα και είναι και στην αεροπορία από τον οροπό που πει το μηνυματάκι, γιουβέτσι καλό φτιάχνει και καρυδόπιτα. Λοιπόν, να μας πετάξεις από πάνω, από τα αεροπλάνα. Πάμε να ακούσουμε στα μάτια γονίδι. Πω ρε παιδάκια, πω τώρα τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα. Πατριωτάκι μου, Γιάννη μου στον Άλυμο.

0: σου ταξιτζή μου Γιώργο, στον Άγιο Δημήτρη.
1: Έχω χαράξει τη δική μου τη
0: Φλωρίδης, ο Φλωρίδης ο υπουργός. Εγώ τον άφησα ελεύθερο.

Και από ό,τι έχω ενημερωθεί και ξέρω κι εγώ, έτσι, και το διαβάσαμε και το είπαμε κι εμείς, ότι αύριο ξεκινάει το Final Four. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε όλους μεγάλη διοργάνωση για τη χώρα μας. Και ακούσει και τον υπουργό που το έλεγε, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας τώρα που αρχίζει για το Final Four, έτσι. Σε εγκαταστάσεις πάνω στα Ολυμπιακά ακίνητα. Και σήμερα αποφυλακίστηκε αυτός ο κύριος εκεί. Δεν ξέρω ρε παιδιά, μου φαίνονται λίγο περίεργα. Μου φαίνονται και εμένα όλα αυτά λίγο πολύ περίεργα. Ελπίζω να κυλήσουν όλα όμορφα, όλα, γιατί το άθλημα, το κάθε άθλημα έχει μια ξεχωριστή και δική του ομορφιά. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι στίβος. Ό,τι και να είναι. Αλλά εμένα μου φαίνονται λίγο περίεργα και λίγο παράξενα όλα αυτά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να καλημερίσω και να πω καλημέρα, χρόνια πολλά. Τώρα σχόλα σε λέγε πάει στο σπίτι ο φίλος μου ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα λε παιδί μου. Χρόνια τους πολλά. Μεγάλες γιορτούλες σήμερα. Μεγάλες γιορτές Ορθοδοξίας. Κλείσαμε με την αναλήψεως Κωνσταντίνου και Λένης. Τώρα γιόρταζε όλη η Μεσσηνία. Και με την Γουρνοπούλα τώρα και μου τα στέλνετε και με τα φαγητά τέτοια ώρα. Έχετε κάνει τούμπανο. 2-10-710-8.000. Έχουμε σχεδόν 25 λεπτάκια στη διάθεσή μας, ε. Ναι, τόσο βγαίνει. Ένα ποτηράκι με κόκκινο κρασί έχω πάρει από το Ήλιον, από τη Μαρία. Φωτογραφία στο Viber. Καλά κάνεις, καλά κάνεις.

καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στάθη. Στάθη μου, Βενέτη, καλά το λέω ή όχι? Όχι, Στεργίου, λάθος, από την εταιρεία Στεργίου. Και που περιμένω να πάρω το αυτό με τη σοκολάτα. Όλαλα. Το λέω τώρα το όλαλα, γιατί ένα φιλαράκι μου έστειλε μηνυματά και μου λέει καρυδόπιτα πάνω, καρυδόπιτα με παγωτό. Και σου έχω αναφέρει με το παγωτό τώρα, είναι κόλαση. Τέτοια ώρα δεν λέμε, ταξιτζί μου. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Στάθη, καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλημέρα, καλή σου βάρδια, χίλια συγγνώμη, έτσι, και για την εταιρεία που δουλεύεις. Εταιρεία Στεργίου. Στην εταιρεία Στεργίου. Καλημέρα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματα. Από την Νίκαια είναι. Η νοσηλεύτρια. Η Αθηνούλα, η Αθηνά μας. Να κάνουν ένα διαλυματάκι, λέγεται, το καφεδάκι στο χέρι, πώς θα βγει το νυχτερινό. Κανονίστε να σας πάρει πρέφα ο Άδωνης, ο Σπύρος. Κανονίστε να σας πάρει πρέφα ο Σπύρος, ότι βγαίνετε έξω στο προάβλιο του νοσοκομείου. Ωλαλα! Λοιπόν, καρυδόπιτα, ναι παιδιά, καρυδόπιτα και με παγωτό πάνω. Λοιπόν, Στάθη μου, καλημέρα, καλή σου βάρδια, καλή συνέχεια να ακούσω το τραγουδάκι σου, γιατί μας πιάσαν οι λιγούρες τώρα την ώρα. Oh,

0: περιμένεις λίγο τώρα, μια και γιορτάζει, παιδάκια. Γιατί να κάνουμε τώρα, χαλάσουμε χατήρι να δώσουμε ευχές και να πάρουμε και ευχές.
1: Είναι... Ναι, Μιχάλη, ναι, θα περιμένω. Καταρχή... Δεν το ξέρεις. Είσαι αυτή τη στιγμή, είμαστε ζωντανά. Κάνω live στο YouTube.
0: Κάνεις καταρχήν, περίμενε, έχεις πάρει φόρα. Έτσι, να το βγάλω στον αέρα, το έχω βγάλει στον αέρα. Έτσι, μια και γιορτάζει σήμερα και είσαι φαν εδώ στο μάχη. Είναι η Ελένη Λουκά, γιορτάζει σήμερα. Είναι τιμητική της. Τι να την κάνουμε, να μην πούμε χρόνια πολλά, να έχει υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία στη ζωή της. Ελένη Λουκά είναι, παιδάκια. Τι βλέπετε στην τηλεόραση, είναι παντού. Για πες μας τώρα τις ευχές δικές σου, κυρία Λουκά. Είναι το πρώτο τηλέφωνο που βγάζω, λόγω που γιορτάζεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν θα πω τώρα τελείωσε το Χριστός Ανέστη, θα πω Χριστός Ανελήφθη, γιατί σήμερα γιορτάζουμε και την ανάληψη του Χριστού μας και λέμε Χριστός Ανελήφθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, για σήμερα πράγματι έχω την τιμητική μου. Γιορτάζω και το φωνάζω.
0: Και εγώ έκανα παρέμβαση τώρα που το βγάζω το τηλέφωνο στον αέρα, γιατί συνήθως δεν βγάζω, γιατί είναι άλλη εκπομπή, έτσι.
1: Μιχάλη, σ' αγαπώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά σου
0: για
1: την ονομαστική μου γιορτή.
0: Μπράβο,
1: βέβαια γιορτάζω σήμερα 21η Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, είναι των Ισαποστόλων και Βασιλέων, και να δώσουμε που η Αγία Ελένη βρήκε βέβαια το Σταυρό του Χριστού μας, και να δώσω τις ευχές μου, να δώσουμε τις ευχές μου και όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι και της αναλήψεως σήμερα που τυχαίνει να πέσει, γιατί τις αναλήψεις είναι 50 μέρες μετά από το Πάσχα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τις αναλήψεις τυχαίνει να είναι μια ακίνητη, έτσι, και είναι μετά 50 μέρες μετά το Πάσχα, τα ξέρω και εγώ, και είναι τριπλή γιορτή σήμερα, τέλος πάντων, βάνουμε πρώτα.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Είναι τριπλή
0: γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένη σε τις αναλήψεις, τριπλή.
1: Α, εννοείς Κωνσταντίνος, Ελένη και ανάληψη.
0: Τρία σε ένα.
1: Που λες, Μιχάλη, για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Δεν έχει η μέρα της γιορτής μου να πέσει η μεγάλη δεσποτική γιορτή της ανάληψης.
0: Μπράβο. Κάτι θα γίνει, κάτι μας ετοιμάζει ο μεγαλοδύναμος.
1: Εγώ μπορεί, Μιχάλη, το έχω ξαναπεί, να είμαι παγκόσμια πρωταγωνίστρια.
0: Να είσαι τώρα, εσύ θα είσαι πρωταγωνίστρια. Ο Κούλης θα είναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι, ειλικρινά στο λέω.
1: Γιατί τυχαίο δεν νομίζω.
0: Δεν είναι τυχαίο, κορίτσι μου. Όχι καθόλου, εγώ συμφωνώ.
1: Μέρα της γιορτής μου.
0: Έλατε. Κάτι θα μας ετοιμάζει ο Κούλης.
1: Είναι περίεργο. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Για ψάξει αυτό, έλεγα τώρα. Σ' ακούει τώρα όλο το... κάνω live ζωντανά στο YouTube, το ξέρεις.
0: Α, δεν το ξέρω. Τώρα που το είπες εσύ. Θα το ψάξω, θα ψαχτώ. Είπαμε, σήμερα κοίτα, είναι 3-1.
1: Δώσε χαιρετίσματα στον κόσμο.
0: Λοιπόν, τα έδωσα χαιρετίσματα. Δεν έχω πολύ χρόνο, ειλικρινά στο λέω. Επειδή ήταν η τιμή δική σου, έβγαλα.
1: Στο YouTube.
0: Ωραία, και στο Νομάχη 99,8 είσαι ζωντανά. Χρόνια σου πολλά, Ελένη μου. Χρόνια πολλά.
1: Ένα λεπτό, Μιχάλη, το λέω. Είμαστε ζωντανά στον αέρα στο Μάχη
0: 99,8. Τα νούμερα να μαθαίνεις, τα νούμερα να μου μαθαίνεις. Μην πηδάς τα νούμερα.
1: 99,8 δεν είναι?
0: Ναι, 99,8. Μου πηδάς νούμεράκια, τα πηδάς.
1: Βρε, όχι σου λέω. 99,8.
0: Το πες καλά, δεν τα πηδάς τώρα.
1: Με τον Μιχάλη Κονομόπουλο.
0: Ακριβώς,
1: το λέω καλά.
0: Μια χαρά τα λες. Το έχεις μάθει το ποιηματάκι σου. Μια χαρά, βεντούζα το πας. Βεντούζα, κυρία Ελένη μου, το πας. Και να σε πάτα καλά. Εύχομαι τις καλύτερες ευχές.
1: Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, σε όλους που γιορτάζουν και όσοι δεν γιορτάζουν, σε όλους σήμερα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, πάντα να τους, και η ανάληψη του Χριστού μας, πάντα να τους. Και η Νεφέλη γιορτάζει από την ανάληψη.
0: Έτσι ακριβώς. Και έχω κοριτσάκι. Έγινε, Ελένη μου, να σου πω. Δεν έχω χρόνο στο είπα.
1: Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη να σε ευλογούν και σένα και η ανάληψη του Κυρίου.
0: Θα φάω γλυκό από την πάρτι σου.
1: Να σας πάντα καλά, να σας προστατεύουν από κάθε κακό.
0: Γλυκό από την πάρτι σου θα φάω που γιορτάζεις. Ποτό θα πιω από την πάρτι σου. Πρέπει να κεράσεις.
1: Πώς να το πω τώρα, πού να σε βρω να σου δώσω το γλυκό.
0: Άμα θέλει κάποιος, βρίσκει τα πάντα όλα. Κερνάς γλυκό, δίνεις, τα έχετε τα ήθη με αυτά εσείς.
1: Ρε, τα έχω.
0: Ωραία, θα κεράσεις.
1: Ναι, βέβαια, τα έχω. Πώς δεν τα έχω.
0: Ωραία, θα κεράσεις γλυκό και ποτό, εντάξει. Λοιπόν, εύχομαι και το.
1: Σε κέρασα τώρα, σε
0: έναν. Όχι, όπα, δεν είναι σαν να με κέρασες, όπα. Τι. Το λόγο σου για το φαΐ σου φάρτο δεν είναι έτσι. Πάμε για το παροιμίο. Όχι, θέλω ένα γλυκάκι. Γιατί? Εγώ σε έχω υποστηρίξει τις φορές. Πάμε να τη βγάλει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι και τον χρόνο, κορίτσι μου, να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ για την ονομαστική μου ερώτηση. Σε ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εσύ να σε καλά. Φιλιά.
1: Φιλιά
0: πολλά. Αυτό να σε καλά. Φιλιά πολλά, δεν έχω χρόνο.
1: Πολύ.
0: Φιλιά πολλά, να σε καλά.
1: Μιχάλη.
0: Και το χρόνο με υγεία. Φιλιά, γεια. Ας πάρω εγώ από το φίλο μου το Στάθη εδώ πέρα από Στεργίου. Σταθάκο μου, θα μιλήσουμε για να πάρω αυτό το...

Έχουμε φτάσει όντως στο παράδεισο την πόρτα. Λοιπόν, τηλεφωνάκι από την Σαλαμίνα ήταν η κυρία Γρίβα να μεταβιβάσω, λέει, στην Ελένη. Που γιόρταζε τώρα, έτσι. Που την ακούσαμε ζωντανά. Κυρία Γρίβα από τη Σαλαμίνα, επαγγελματίας μαγείρισα, πιάνει ωραίες πίτες. Για την Ελένη τη Λουκά τα καλύτερα, έτσι. Κυρία Γρίβα μου, μεταφέρω μόνο τις ευχές. Όλα τα άλλα δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο, έτσι. Σε πάρω τηλέφωνο, γιατί αν δεν πάρουμε από σένα, Στάθη μου, Σταθάκο μου, εκεί Στεργίου, ολαλά, ολαλά. Είδες που σου παγώ, Γιώργο μου, εκεί με το Μερσέντες, είδες που σου πα.

Και το πήγατε βεντούζα, μπορώ να πω τώρα, του τελευταίου μισάωρο με τα γλυκά και με τα φαγητά και με το γιουβέτσι και με την καριδόπιτα και με το παγωτό απάνω. Παίρνει και η κυρία Γρήβα τώρα με τη σπίτι της από τη Σαλαμίνα για να πει ευχές για την κυρία Ελένη τη Δήμου. Πέρα και μισό λεπτάκι μιλάω. Μιλάω τώρα, έλεος τώρα, έτσι, μιλάω. Γιατί έχω και δύσκολο χαρακτήρα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Στάθη στην εταιρεία στεργείου, μισό λεπτάκι θα το σηκώσω, αλλά θα είναι λίγο στην αναμόνη το τηλέφωνο. Λεβέντη μου, γίνω το κουρασάν που είναι και πασαλιμένο με τη σοκολάτα απ' έξω, που έχει σοκολάτα μέσα. Στάθη μου, για σένα αναφέρομαι, έτσι. Θα βάλεις το παγωτά, το τσουρέκι, καλά το είπα, το τσουρέκι, που έχει τη σοκολάτα απ' έξω και τη γέμιση μέσα. Όπα Παπαναγία μου, μισό λεπτάκι, μισό. Χεράκια έχω, δεν. Ο φίλος μου ο Αντώνης ο Αρκουλής την έκανε με ελαφρά.

0: Έχουμε κι άλλα κλικά τώρα εδώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Α, σε βγάλω τώρα γιατί επιμένει τώρα με τα κλικά. Εγώ είμαι κλικατζής τώρα. Το κατάλαβε, έτσι. Τι κάνει, κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Γρήβα από τη Σαλαμίνα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο πολύ. Είπαμε το κάνω πολύ σπάνια όταν με έχω πίεση.
1: Στο Ζαχαροπλαστείο Ηρών, Πολυτεχνείο 31 στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Δουλεύει η κόρη μου.
0: Ωραία, θα πάω στον Πειραιά.
1: Δουλεύει η κόρη μου, κρατήσα από τη μαμά σου. Θέλω το τάδε γλυκό να το πάω, να χρεώσει εμένα η κόρη μου.
0: Θα πάρω, τι να πάω να πάρω. Να
1: που εγώ 30 του μηνό κατεβαίνω να πάρω την ταξί μου, θα είμαι κάτω.
0: Ωραία, θα πάω στην κόρη σου, Ηρών Πολυτεχνείο, όπως το είπες. Δεν έχω θεματάκι, εγώ κάνω διαφήμιση. 31.
1: Ηρών Πολυτεχνείο 31 στον Πειραιά. Λέγεται, η κόρη μου λέγεται Μεταξία Λάμου.
0: Πώς λέγεται?
1: Μεταξία. Μεταξία Λάμπου, Λάμπου.
0: Ωραία, και θα πάω να τη ζητήσω για να μου. Ναι. Θα πάω να τη ζητήσω για να μου δώσει ένα κομμάτι γλυκό. Να φύγω.
1: Είναι πότε πρωινή, πότε απογευματινή. Θα πάρει το γλυκό και θα με χρεώσει εμένα.
0: Ένα κομμάτι θα πάρω.
1: Υπασμό ένα.
0: Ωραία, ένα κομμάτι θα πάρω ή να πάρω. Δηλαδή, μπορώ να πάρω ένα ταψί.
1: Θέλει ένα κορμό.
0: Α, πάρω ένα. Άμα θέλω ένα γαλακτομπούρικο, να πάρω το ταψί. Αν πάρω ένα κομμάτι γαλακτομπούρικο, έτσι. Να πάρω το ταψί.
1: Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πες από τη μαμά σου, από τη μαμά σου και να με πάρει ένα τηλέφωνο η κόρη μου.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε. Έγινε, τώρα από το πάνω.
1: Εσύ μπορεί να σε εξυπηρετήσω, γιατί εγώ με το πάνω μου το κουτσό.
0: Εντάξει, άσου, θα πάω στην κόρη σου. Θα πάω στην κόρη σου τώρα που μου το είπε. Εντάξει, έγινε. Φιλιά πολλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Να πα.
0: Υποκλικεμία.
1: Το τηλέφωνο μου το έχει τώρα.
0: Δεν το έχω, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, όχι, δεν βλέπω τηλέφωνα και δεν συγκρατώ τηλέφωνα ακροατών ποτέ. Και το λέω δημόσια στο τέτοιο. Αλλά μια και το είπε. Θα πάω. Θα πάω, εντάξει.
1: Θα πάω,
0: έγινε, φιλιά, σε ευχαριστώ. Θα πάω, δεν νηστεύουμε τώρα.
1: Και παρακαλώ, θα πάρω με το γλυκό και θα χρεώσει εμένα η κόρη μου.
0: Θα πάρω ένα γορμό, κάτι θα πάρω, ναι, ωραία, ωραία.
1: Έχεις πάρει μου.
0: Εντάξει, κορίτσι μου, έγινε.
1: Όταν πας για χαροπλασία, αυτό είναι 10 άτομα που στο γλυκό μέσα.
0: Εντάξει.
1: Θα τα χάσεις.
0: Εντάξει, θα πάω. Θα τα χάσω.
1: Δηλαδή είναι τόσο πολύ ωραίο.
0: Ωραία, εντάξει. Α, στο πάνω μου τώρα που μου δώσει το κύριο. Εντάξει, οκ, πε του. Ωραία, θα πάω και στο Τσίρο, θα του πω. Είχα και καθηγητή μαθηματικό Τσίρο. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ωραία, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ και δεν έχω χρόνο. Φιλιά, γεια.
1: Ναι,
0: γεια, κορίτσια.

Φουντούνια! Μου τα έφαγε τα φουντούνια, πήρα άλλα σήμερα. Λοιπόν, ήταν μια όμορφη, μια εξωχωριστή, μια ξεχωριστή βραδιά. Αυτά τα διαμορφώνετε όλα εσείς. Εμείς πάμε κόντρα στο σύστημα και θα πηγαίνουμε πάντα κόντρα στο σύστημα με ένα κλικό. Έτσι.

Εγώ είμαι ο Σπαρτάκος. Λοιπόν, παιδάκια, δεν έχουμε χρόνο. Μας κλείνει μαζί μας, μαζί σας. Θα πηγαίνουμε πάντα κόντρα στο σύστημα. Μόνο δεν τάξει φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι το καλύτερο έχουμε να προτείνουμε για εσάς στο πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Με την Μαρία μας την Ηλιαράκου, ήταν μαζί μας, είναι μαζί μας στο Μάχη 99,8. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, μια μοναδική. Μια μοναδική, όντως, πιτσαρία με δροσερές σαλάτες και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ στο Επανιδίν. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μία κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όλους τους ακούν και μεσημέρια βεβαίως την επανάληψη της σαββατιάτικης ζωντανής εκπομπής ραδιομακελάριδες 4 μέχρι και 7. Τώρα, αν προκύψει κάτι, το πάμε και 8, το πάμε και 9, το πάμε και 10. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Καταργείται η ομαλή ροή του προγράμματος και συνεχίζουμε. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι έκτακτο σήμερα. Το μόνο έκτακτο που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, είναι ότι ο Μωρόχαυλος, κάτω εκεί στο συνέδριο, έχω να σας πω πολλά παρασκήνια σήμερα, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκεί διάφοροι περίεργοι τύποι, οι οποίοι έχουν ξεσκιστεί στα ρουσφέτια. Έχουν ξεσκιστεί να ζητάνε ρουσφέτια. Πρόεδρε, κάνε με, διάξε με, φτιάξε με, καλούπισέ με, καλούπισέ με, με ωμέγα. Και, εν πάση περιπτώσει, εκεί γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Πριν από λίγο, βγήκε αυτός ο παρίας του πολιτικού συστήματος, ο πάπλουτος παρίας του πολιτικού συστήματος, και ανήγγειλε, αφού δηλώσε την υποστήριξή του στον άλλο κουμάτσι που λέγεται Χριστοδουλίδης, άλλος μειοδότης, άλλος προδοταράς αυτός. Ξέρετε, στην Κύπρο έχει εκλογές και βγήκε να τον στηρίξει το άλλο το μισθαρνό όργανο της μαφίας, ο Μητσοτάκης. Προχώρησε πριν από λίγο, Σάββατο απόγευμα πάντα, μιλάω, Κυριακή μεσημέρι για την πρώτη επανάληψη, Δευτέρα προς τρίτη ξημέρωμα για την τρίτη επανάληψη, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μάλιστα. Εάν λέει αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, βγήκε πριν από λίγο στο συνέδριο εκτάκτος, βγήκε να κερδίσει τις εντυπώσεις τις οποίες έχασε χτες και προχτές, θα τα ακούστε σε λίγο με τη βλακώδη υπεραγχωμένη ομιλία του, γεμάτη κόμπους, κομπιαστά. Μόνο τα κλάματα δεν έβαλε. Κλάψε ρε, κλάψε ρε, να σε λυπηθούμε ρε. Θυμάσαι το γήπεδο που λέγανε κλάψε ρε, κλάψε να σε λυπηθούμε ρε. Και είπε ο Ναπολέον, ο διεστραμμένος πολιτικά Ναπολέον του κράτους, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να τις κάνεις όποτε θέλεις, κύριε Μητσοτάκη. Εμάς οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ. Διάβασε σήμερα αυτό που σου έχουμε γράψει στην εφημερίδα Μακελιό, στη σελίδα 4, κύριε Μητσοτάκη. Το τέλος ενός μαφιόζου. Το τέλος ενός ψευτοεπικυρίαρχου επί της πολιτικής ζωής του τόπου. Στάνιαρε, μάθε, πληροφορήσου και μετά έλα να μας πεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εγώ επειδή θα είμαι εντάξει, κυρίες και κύριοι, και στην τάξη και στη ροή της ειδησιογραφίας, θέλω να σας μεταδώσω ότι σε μια έκτακτη παρέμβαση που

0: ο οποίος είχε μιλήσει στο συνέδριο. Ακούστε με τι ασχολούνται οι πολιτικοί άνδρες του κόσμου για να καταλάβετε για το τι σοβαρό πρωθυπουργό έχουμε. Έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό και δεν ξέχασε να μας πει και για την Eurovision. Ρε εσύ, οι γυναικοτοί βλέπουν Eurovision. Αυτοί που φοράνε φουστάνια βλέπουν Eurovision. Έχεις δει κανένα σοβαρό άντρα να βλέπει Eurovision? Θα δείτε απόψε εσείς, πατριώτες και πατριώτες Eurovision. Δυστυχώς, θα δείτε. Θα δείτε! Ή μου λέτε όχι, κύριε Αρκούλη, μη μου λέτε όχι, σας παρακαλώ. Εσείς δεν θα δείτε, κύριε Αρκούλη. Ούτε εγώ θα δω. Αλλά ένα 85 με 90% βεβαίως, αφού 50% έκανε ο δεύτερος ημιτελικός και 75% αυτή η νιαουρόγατα, ο Ακύλας. Αυτή η τύπισσα. Τώρα, αν θεωρείτε ότι ο Ακύλας είναι ανήρ, εγώ να πάω πάσο, ρε παιδιά. Να πάω πάσο και να ξεχάσω αυτό που ήξερα από την οικογένειά μου. Εν πάση περιπτώσει, μια περίεργη τραγουδιστικά ερμαφρόδιτη φυσιογνωμία, ο κύριος Ακύλας, ντυμένος γάτα, που νιαούριζε, ακούσουμε σε λίγο. Και ο κύριος Μητσοτάκης θέλγεται από τον κύριο Ακύλα. Θέλγεται, του αρέσει. Σ' αρέσει η μπούλη? Σ' αρέσει η μπούλη? Φάει τα αυγό σου, μπούλη, που λέγανε και στην ταινία «Η Βεγινή να φοβείται τον άντρα». Σκάσε, μπούλη, φάει τα αυγό σου. Παρακάλεσε τον κύριο. Τι κατάντια, Θεέ μου. Ρούβα τα αυγό σου, μπούλη. Μπούλη, ρούβα τα αυγό σου. Shut up. Shut up, μπούλη. Ρούφα the eggs. Ρούφα the eggs.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μόνο ωραία, μακαρίτη μου. Μόνο ωραία. Απευθυνόμενος στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη. Έστειλε μήνυμα για την Eurovision. Ο μπούλης. Ο ρουφάω το αυγό μου. Είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη στην Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, είπε γελώντας. Και μάλιστα, ακούστε τώρα, πρωθυπουργός, σοβαρός πρωθυπουργός, ο οποίος κυβερνάει τη χώρα και μας είπε προχτές, το άκουσα εμβρόντιτος. Ποιος είναι αυτός, λέει, που σε ώρα κρίσης θα σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο? Ποιος θα ξυπνήσει τη νύχτα για να σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο τον τριψήφιο αριθμό? Ποιος θα βάλει μπροστά τα στήθη του όταν οι Τούρκοι μπουν στο Αιγαίο? Εγώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ρε κακόμοιρε, όταν σκάσει η πρώτη του φεκιά, θα πάρει στο αεροπλάνο με πλαστό διαβατήριο σαν τον Τριανταφυλλίδη, τον Καραμαλή, τον ιδρυτή σας. Ποιον ιδρυτή σας? Επειδή το έχω υποσχεθεί τρεις φορές και δεν το έχω κάνει, θα διαβάσω σήμερα απόσπασμα από την Κάθοδο των Ελευθερίων. Για να δείτε ποιος ήταν ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μπουλή! Ρουφαδέξ! Ρουφαδέξ! Έξ δεν είναι τα αυγά. Ρούφα τα μπουλή! Μπούλη! Ναι! Ναι, κύριε Αρούμπαλη, εγώ είμαι στρατιωτικός και θα λέω τσοκουράτα. Μπούλη, σκάσε! Και ρούφα τα αυγό σου! Είναι ένας φανταστικός διάλογος που θα μπορούσε να γίνεται μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη, αυτή που έβγαλε το 1,250. 1.250.000. 201 και 1. Για να παραφράσω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». 1.250.000. 201 και 1. Κύριε Γκραμπόφσκη, εσείς που μιλάτε, γιατί δεν στηρίζετε το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του κυρίου Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς, του άλλου του Μπόση της Αλφα Μπανκ, του κυρίου της Εθνικής Τράπεζας, την Τράπεζα των Λάθρων Μπακοκαϊμενάκηδων και του Εξάρχου, που την έκαναν την Κρέντια, όπως τη λένε, την οποία την έκαναν με δόλια συγχώνευση. Δόλια μεταξύ της πρώην χρεοκοπημένης Attica Bank

0: και της Τράπεζας της Μάλτας. Βρωμοδουλειά έγινε και εκεί, λοβητούρα. Αλλά ξέρετε, η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο υπερτραπεζίτη που λέγεται Γιαννάκης Τουρνάρας. Ο Γιαννάκης που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο Γιαννάκης που συχνάζει στο πάνω μέρος, στο Roof Garden της Μεγάλης Βρετάνιας με γκομενίτσες. Και τρώει σούσι. Ας αλλάξει τα πετρέλαια σήμερα, δεν θα μείνει κανένας. Θα τα ισοπεδώσω όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Eurovision. Θα κάτσεις μπούλι. Μπούλι, θα κάτσεις το βράδυ να δεις Eurovision. Οι γυναικοί κάθονται και βλέπουν Eurovision.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις.
0: Οι γυναικοί και οι άλλοι. And together. And the other. People. Είδατε πως το δουλεύω. Το αγγλικό. Φορσί το πάω. Φορσί. Κυρίες κύριοι, της κακομοίρας γίνεται στο συνέδριο της Δημοκρατίας. Του την έχουν πέσει όλοι. Έκανα κάτι τηλέφωνα το πρωί και πίστευα ότι θα πίνουν καφέ οι άνθρωποι κάπου πουθενά αλλού. Αλλά δυστυχώς κυρίες και κύριοι, πήγαν τα κομματόσκυλα και στιβάστηκαν. Κάτω. Στο Μετροπόλιταν, λέει. Στο Μετροπόλιταν Expo. Εκεί όπου μαζεύτηκαν και συνοθήθηκαν όλοι. 2.000-3.000 άτομα. Ήταν εκεί και όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και διάβασα κάτι πάρα πολύ έξυπνο σε ένα μπλοκ του διαδικτύου στο Ίχνος. Πολύ καλό μπλοκ. Πάρα πολύ καλό μπλοκ, λέει την αλήθεια. Ένας εισαγγελέας, λέει, δεν υπάρχει τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι να πάει να το συλλάβει. Τι πιο καλύτερη ευκαιρία από έναν έντιμο και λίγο παλαβό, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο παλαβός, έτσι, εισαγγελικό λειτουργό, να πάει εκεί τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι, να μην χρειάζεται να πάει να κάνει κατοίκον έρευνες, να πάει κάτω στο Μετροπόλιταν Expo. Να μπει μέσα με μια δημιουργία ματ και καμ και να τους συλλάβει όλους. Όλους! Πιστέψτε με, επειδή έχω αποθυμένο για το γεγονός ότι δεν πήρα ποτέ το πτυχίο της νομικής, διότι χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Όταν μου τα έλεγαν, εγώ καθόμουν και σφύριζα στον Αντένα και έκανα μεταδοσούλες. Ο Κερμανίδης δίνει στο Σαράφι, ο Σαράφης δίνει στο αυτό, ναι, στο Μακαρίτη τον Μπορμπόκι, ο Μπορμπόκι σουτ, ο Τουρσουνίδης και γκολ! Αυτά έλεγα τότε. Δεν είχα το μυαλό να πάρω το πτυχίο της νομικής. Επειδή λοιπόν λίγα σκαμπάζω, θέλω να πω το εξής. Εάν υπήρχε έντιμος εισαγγελέας αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε εισαγγελέας ποινικής διώξεως, θα μπορούσε να πάει κάτω και να τους μαζέψει όλους. Το Μητσοτάκι, λόγω της μήνυσης που του έχω κάνει στη Γαδά. Μια ωραία ευκαιρία. Την κυρία Γκραμπόφσκη, λόγω της μήνυσης που της έχω κάνει στη Γαδά. Τον κύριο Αχιλέα Καραμαλή, τον Κώστα του Αχιλέως, λόγω της ανοιχτής δικογραφίας των Τεμπών, όλους θα μπορούσε να τους συλλάβει. Κυρίες και κύριοι, μιλάω και δεν ειρωνεύομαι και δεν κάνω πλάκα. Η ποινική δικονομία λέει, όταν υπάρχει διαρκές αυτόφορο κακούργημα, έχει την δυνατότητα ή οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή με μια δικογραφία στα χέρια της να πάει να συλλάβει οποιονδήποτε Έλληνα πολιτικό. Όπως έγινε, το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά δεν δίνουν σημασία. Δεν μιλάνε. Κάνουν γαργάρες. Οι εισαγγελείς έχουν τη δυνατότητα να τους συλλάβουν όλους. Όλους ανεξαιρέτως. Ποιο πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει σε διαρκές αυτόφορο κακούργημα άρση ασυλίας. Το ίδιο δεν έγινε και με τη Χρυσή Αυγή. Τους σηκώσανε όλους σε μια νύχτα με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Θα μπορούσε σύντομα να φτιαχτεί μια δικογραφία, να απαγγελθούν διώξεις για εγκληματική οργάνωση. Τι λέω τώρα κι εγώ, τι λέω. Ό,τι φαντάζομαι λέω. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και με αυτή την αλήθεια θα πρέπει να ζούμε και να ονειρευόμαστε. Γιατί στη ζωή υπάρχει μία ελπίδα. Ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί ένας Αντώνιο Ντι Πιέτρο. Γιατί ο Ντι Πιέτρο στην Ιταλία τι έκανε. Ο Ντι Πιέτρο στην Ιταλία που πήρε τη Σκιτέλη και ήταν ανταγωνιστής, επαγγελματικός ανταγωνιστής του Γιωβάνι Φαλκόνε που τον σκότωσε ο Τότο Ρίνα βάζοντας 500 κιλά εκρηκτικά στον δρόμο για το αεροδρόμιο της Σικελίας. Τον σήκωσε στον αέρα, δεν έμεινε τίποτα, κολυμπηθρόξυλο. Σκοτωθήκανε 5 σωματοφύλακες, σκοτώθηκε η γυναίκα του, ο ίδιος. Μετά πήρε τη Σκιτάλη ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο με την επιχείρηση Καθαρά Χέρια. Ακούστε να μάθετε δύο πράγματα, ρε. Εγώ δεν τα λέω γιατί θέλω να έρχομαι εδώ πέρα να περνάω την ώρα μου. Τα λέω γιατί ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι η προσωπική μου περιουσία είναι μηδέν. Η ακίνητη περιουσία μου είναι πάλι μηδέν. Η τραπεζική μου λογαριασμή είναι πάλι μηδέν. Με έχουν ξεσκίσει τις έρευνες. Ψάχνουν να βρουν για ένα χιλιάρικο, λέει. Ο Πιρτζηλής, ο άλλος ο Βουλιώτης. Μαθαίνω επίσης ότι γίνονται κάποια τηλέφωνα από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που πιέζουν τον κύριο Πιτσιλή στην ΑΔΕ. Θα τα πούμε αυτά. Όταν έρθει η ώρα, εγώ πληροφορούμε. Και του λένε, χώστον μέσα! Κυρία Ντόρα, για πες αλεύρι, αγάπη μου. Αγάπη, για πες αλεύρι. Για πες αλεύρι. Ο Χίος στο εφετείο σε γυρεύει. Ο Χίος στο εφετείο σε γυρεύει, κυρία Μπακογιάννη. Εγώ θα είμαι εκεί, στο εφετείο. Γιατί σε μονομελή πρωτοδικία δεν πάω. Γιατί εκεί οι αποφάσεις είναι προαποφασισμένης μορφής. Μία δικάζει, μία εισηγείται. Στο εφετείο θα πέσουμε σε φέτες όμως. Το μάτς δεν τελείωσε για μας, κυρία Μπακογιάννη. Για μας αυτή η δουλειά, και να το θυμάσαι καλά αυτό που σου λέω, είναι 42,5 χιλιόμετρα η διαδρομή του κλασικού μαραθωνίου. Η διαδρομή του κλασικού μαραθωνίου είναι 42,5 χιλιόμετρα και εμείς έχουμε διανύσει ούτε τα μισά. Και να πεις και να παραγγείλεις στην αγαπημένη σου κόρη ότι εγώ την περιμένω στα ακροατήρια. Αλλά δικάζομαι μόνο από εφετεία. Όχι από μονομελή πρωτοδικία με στημένες έδρες. Σύρε και παρήγγειλε σε αυτούς που περιμένουν να κλείσουν το χείο φυλακή. Γιατί μου την είχατε στημένη προχτές. Θέλατε να με πάτε μέσα. Θεωρείτε ότι δεν έχω καλές πηγές για να ακούω κι εγώ. Εσείς ακούγατε όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ναι, εσείς. Ο αδερφός σας, κυρία μου. Ο αδερφός σας. Ο θείος σας, κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Ο θείος σας. Ο θείος σας με τα συγγενικά του πρόσωπα κατά τον Ντίλιαν, τον Ταλ Ντίλιαν, άκουγε όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησής σας, τον αρχηγό του στρατού, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, φιλενάδες της κυρίας Γκραμπόφσκη, τον κουμπάρο σας, κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, το κουμπαράκι σας, τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο να πω ότι είδαμε στην κατάθεσή του, στον εντιμότατο, τι να σας πω, στον εντιμότατο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, αν τον κύριο Ζήση το γυρίσει ανάποδα, ανάποδα ρε παιδιά, ανάποδα, που λέει άμα με γυρίσει ανάποδα δεν έπαιρνε 50 ανάγκη. Αν τον γυρίσει ανάποδα τον κύριο Ζήση, θα του φύγουν από τα μπατζάκια 300 κιλά εντιμότητας. 300 κιλά εντιμότητας. Όταν λοιπόν έκανε κατάθεση, ο κύριος Ανιψιός, ξέρετε τι είπε, την έχω την κατάθεση. Δεν υπάρχει λόγος να δημοσιοποιήσω, διότι είναι προανακριτική και ανακριτική διαδικασία. Ξέρετε, κάτι σκαμπάζω κι εγώ απονομικά. Κάτι σκαμπάζω. Βεβαίως και είναι και απόρριτη. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος κάποιοι. Σύμφωνα όμως με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Κατέθεσε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, αυτά δεν καταθέσατε κύριε Δημητριάδη. Είπατε. Εγώ δεν έχω σχέση καμία με τις υποκλοπές. Δεκτό. Το έκανε δεκτό ο κύριος Ζήσης. Είπατε επίσης, αν και δεν νοτηθήκατε όπως έπρεπε, αυτό όμως δεν αφορά εσάς, αφορά την εντυμότητα του κύριου Ζήση. Σεις, διαβιέστατος. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, και 9 δικαστήρια. 9 δικαστήρια μέτρησα χτες, ή 8 ή 9 δικαστήρια. Τα μισά είναι μηνύσεις του κύριου Δημητριάδη απέναντί μου. Εναντίον μου. Και τα λένε αγωγές. Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας βαθύκαρδος, γενναιόκαρδος άνθρωπος, λεοντόκαρδος άνθρωπος. Σαν τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Και σας λέω, όποτε θέλετε, εδώ, 2, 10, 7, 18.000, θα βγείτε να μας πείτε τον πόνο σας. Τον πόνο που είπατε και στη Real του κύριου Χατζηνικολάου. Βγείτε και εδώ. Βγείτε να μας κάνετε την τιμή. Γιατί βλέπω ότι και μέσα από αυτό τον όμιλο υπάρχουν κάποιοι ποταποί εξυπνάκηδες που σας προβάλλουν στο δελτίο του Alert για τις φωτογραφίες σας. Αυτό βλέπω. Με εκπλήξή μου. Αφού λοιπόν είναι καλό το κλίμα εδώ, αφού έχετε και εδώ ρουφιάνους, συγγνώμη για την έκφραση, έχετε και εδώ δικούς σας ανθρώπους, οι οποίοι παίζουν στο δελτίο του Alert τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Μπράβο. Ωραίος πατριωτικός όμιλος είμαστε. Να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Ο κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων, ο κ. Παπακυριακόπουλος, στο βράδυ θριάμβευσε. Εκτονώθηκε. Έπαιξε τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Μπράβο, κ. Παπακυριακόπουλε. Να σας δώσω συγχαρητήρια. Να το προβάλλετε. Να του κάνετε διαφήμιση. Α, ακούστε κάτι. Εγώ δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ τα λέω με το όνομά τους όλα εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει αν είναι ο ένας, ο Α και ο Β. Εγώ είδα χθες το βράδυ στο δελτίο του Alert να παίζουν τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Και προχτές το βράδυ πάλι στο δελτίο του Alert πάλι τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Αφού λοιπόν κάποιοι εδώ πέρα σας κάνουν γέφυρες, ελάτε στο 2-10-7-18.000, αφού το κλίμα είναι καλό, να κάνουμε μια συζήτηση. Να μιλήσουμε για εκείνη τη νύχτα που μου έσαιναν τη δολοφονική ενέργεια. Που αδίκως κατηγορηθήκατε σε πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας ότι είστε από πίσω. Αδίκως. Ναι, το λέω εγώ, αδίκως κατηγορηθήκατε. Ήταν λάθος. Και αυτοί οι οποίοι τα γράψαν απολύθηκαν από την εφημερίδα. Πάμε παρακάτω. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη να δούμε εάν συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία. Άποψή μου, αδίκως. Αδίκως. Θέλετε να πούμε και να προχωρήσουμε. Υποκλοπές. Αδίκως. Αποδείχτηκε από τον κύριο Ζήση. Έτσι δεν είναι. Αφού λοιπόν αδίκως, εγώ θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Γιατί πήγατε στον κύριο Χατζηνικολάου. Καλά κάνατε και δώσατε συνέντευξη. Δικαίωμά σας. Αναφέρετε το δικαίωμα του καθενός είναι να μιλάει όπου θέλει. Γιατί δώσατε όμως μια συνέντευξη εκεί και είπατε θυσιάζομαι για την πατρίδα. Αυτό δεν είπατε. Θυσιάζομαι για την πατρίδα. Θυσιάζομαι για το κόμμα μου. Γιατί θυσιαστήκατε και γίνατε ηφηγένεια για το κόμμα σας από τη στιγμή που δεν γνωρίζατε τίποτα. Και στην κατάθεση του 2022, οπότε πήγατε και τη δώσατε στον κύριο Ζήση, είπατε ότι ό,τι ελαμβάναμε από την ΕΥΠ, εγώ προσωπικά τα έδινα στον κύριο Πρωθυπουργό, δίχως να τα διαβάσω. Γιατί κάθε μέρα, και αυτό ήταν συνεπαγόμενο από τη στιγμή που ρυθμίστηκε ειδικός νόμος να αναλάβει το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού το θέμα της ΕΥΠ, αυτό δεν έγινε. Το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού ανέλαβε το θέμα της ΕΥΠ. Ο κύριος Δημητριάδης κατέθεσε τον κύριο Ζήση. Ότι εγώ ό,τι πληροφοριακό δελτίο έπαιρνα το έδινα στον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν το διάβαζα. Δεν έχω καμία σχέση, μην με μπλέκετε. Τότε γιατί βγήκατε στη Real του εντυμότατος, αξιοπρεπέστατος, αντικειμενικός και θεωρώ γίγαντας της ελληνικής δημοσιογραφίας ο κύριος Χατζηνικολάου. Γίγαντας! Τέτοιος γίγαντας που ακουμπάει το κεφάλι του στον ουρανό. Δεν θέλετε να σας γλύφουμε. Εγώ σήμερα θα αρχίσω να σας γλύφω. Μήπως μου δώσετε καμιά θεσούλα και εμένα, τίποτα, να πάρω κάτι ρε παιδί μου. Μια διαφήμιση, μια θέση. Κάτι ρε παιδιά, λυπηθείτε με και εμένα, τον φτωχό και ακτή μοναχείο. Είπατε λοιπόν ότι θυσιάστηκα για το κόμμα, την πατρίδα και τον Πρωθυπουργό. Για ποιο λόγο θυσιάστηκατε? αφού δεν ξέρατε τίποτα. Γιατί θυσιάστηκατε? Κάποιος θυσιάζεται όταν έχει γίνει ένα ανώμημα, όταν έχει γίνει ένα λάθος, όταν έχει γίνει μια παρασπονδία, όταν γίνονται κακουργήματα και πλημελήματα στην αυλή του Πρωθυπουργού. Γιατί θυσιάστηκατε? Πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν στο συνέδριο είναι της κακομοίρας. Μίλησα, ξέρετε τι μου είπανε? Όλοι περιμένουν να φάνε και να πιούνε εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Όλοι, 2-3 χιλιάδες κόσμος, αυτοί θα πάνε όλοι να ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Αφήστε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει πια Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καταργήθηκε εν της πράγμαση. Η Νέα Δημοκρατία είναι χωρισμένη σε 10 διαφορετικά στρατόπεδα. Ακούμε πάρα πολλά αυτές τις ώρες και αν θέλετε το πολιτικό μου σχόλιο, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, βλέπω και αφουγκράζομαι, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει χάσει 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων του. 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Αυτές οι ψήφοι, και όχι ο ψήφος κύριοι, όχι ο ψήφος, ή ψήφος που να πάρει και το κάνουν λάθος και εμβριθείς άνθρωποι και πανεπιστημιακοί. Ή ψήφος. Θηλυκή είναι η Ρουφιάνα. Θηλυκή. Θηλυκή. Αυτό λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων, ποιος θα το πάρει? Ποιος θα το πάρει, Μπούλη? Ρούφα δεν ξέρω. Ποιος θα το πάρει, Μπούλη? Ε, πού θα πάει αυτό το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων σου? Με 1,5 εκατομμύριο μείον, ξέρεις πόσο είσαι εκλογικά? Στο 20. Στο 20 είσαι. Ναι, λέει ο κύριος Αρκουλής, συμπληρώνει. Κι αν. Εντάξει, κύριε Αρκουλή. Θέλετε να έρθείτε εδώ να κάνετε κομπή? Ελάτε, κύριε. Έχει το μικρόφωνο, κύριε. Κάντε κομπή, κύριε. Καλύτερα θα μιλήσετε από μένα. Καλύτερα. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων. Μπούλη! Ποιος θα το πάρει, να ρωτήσεις τη γυναικούλα σου? Γιατί τώρα εμένα μου δίνεται μια εικόνα φοβερή. Μεταφέρω μια εικόνα από το δε γυνή να φοβείτε τον... Να φοβείτε τον άντρα. Με ήττα. Να φοβείτε. Ήττα αλφαγιώτα. Φοβείτε. Να φοβείτε. Υποτακτική. Υποτακτική. Άρα λοιπόν, σκέφτομαι, πώς έλεγε Μάρο Κοντού στο Γιώργο Κωνσταντίνο? Αντωνάκη! Αντωνάκη! Και το μου που πήγε! Δεν με έλεγες Αντωνάκη μου! Να τα ξεχάσεις αυτά που ήξερες, Αντωνάκη! Εγώ θέλω διαμέρισμα! Θέλω τηλεόραση, αυτοκίνητο! Με παντρεύτηκες! Με στεφάνωσες! Με έχεις 10 χρόνια στεφάνωτη! Αντωνάκη! Και λέει αυτός, το μου ξεχασέ το, Αντωνάκη! Σήμερα παντρεύομαι, σήμερα χωρίζω, είπε. Και πήρε μια βαλίτσα και τρέχοντας εκεί στην πλάκα, το οποίο υπάρχει ακόμα αναστηλωμένο. Πάλι καλά που το αναστηλώσατε, κυρία Μελδόνη. Τα 6,5 εκατομμύρια όμως που δώσατε για την ωραία Ελένη τη Μαύρη, θα πούμε σε λίγο. Και φαντάζομαι την κυρία Μαρέβα να λέει, Κυριάκο, το μου που πει, αγάπη μου, να τα ξεχάσεις αυτά, Κυριάκο. Εάν δεν ξαναβγείς πρωθυπουργός, θα σε χωρίσω. Φανταστικός διάλογος. Αλλά ο Κυριάκος δεν είναι σαν τον Αντωνάκη, που σήμερα παντρεύτηκε και σήμερα χώρισε. Και πήρε την τσάντα και έτρεξε από τον Παλαβό και άνοιξε η τσάντα και πέσανε τα σόφρακα, η βαλίτσα, και πέσανε τα σόφρακα και τα εσώρουχα. Και θα δούμε τι άλλο έγινε σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας πω τα θέματα εν συντομία. Μέχρι τις 7. Τι σας φταίνε, ρε αθεόφοβοι τα παιδάκια? Πάλι στους Αγίους Αναργύρους η απόλυτη κατάπτωση και διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας. 3 παιδάκια ζούσαν μέσα στη βρώμα και στην πίχλα στους Αγίους Αναργύρους και τα πήγαν στο παίδον. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδάκια? Μια 24χρονη βούτυξε από ένα μπαλκόνι στα νότια προάστια και ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα και είναι απλώς μια, απλώς προσέξτε, μια φτωχή, φτωχηρία. Το κοριτσάκι το 17χρονο πέθανε. Ο Ακύλας απόψε φτιάχνει το πάρτι των ερμαφοροδίτων ποιητών. Θα παρακολουθήσει την Eurovision και ο κύριος Μητσοτάκης. Και άκουσα ρε παιδιά και κάτι απίστευτο. Λέει θα παρακαλέσει, ακούστε τώρα, τους αρχηγούς των κομμάτων που απαρτίζουν στην Ευρωβουλή το Λαϊκό Κόμμα, το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει στη Δημοκρατία, μήπως πείσουν, λέει, μήπως πείσουν τους διοργανωτές της κάθε χώρας της Eurovision να ψηφίσουν την Ελλάδα. Ρε μεγάλε, πώς τους ξέσκεις έτσι. Ρε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Γιαννόπουλου του ηθοποιού. Ρε γίγαντα, ρε κουλόσπορε, ρε κουλόσπορε. Πώς τους προσέκοψες έτσι ρε μεγάλε, πώς τελείωσε έτσι ρε. Θα πείσω λέει τους ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να ψηφίσουν τον Ακύλα λέει. Ρε γίγαντα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε. Επίσης, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι σήμερα με τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού μια ισόβια υπουργός, η Μενδόνενα. Μετέρη το Σλίσκοβιτς, την κυρία Άννα Παναγιωταρέα. 6,5 εκατομμύρια από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στην ταινία αυτού του Λοποδίτη που ήρθε και στην Ελλάδα, μπορεί να το πετάξουμε με τις κλωτσιές, με τις λεμονόκουπες και παρουσιάζει την ωραία Ελένη μαύρη. Όχι μαύρη, για να είμαστε και σωστοί. Έγχρωμη. Με σκούρο δέρμα. Καλά ρε Καραγκιόζη Νόλαν. Ή όπως αλλιώς σε λένε που γύρισες εσύ την Οδύσσια. Δεν σου είχαν πει ρε Καραγκιόζη, ρε βλάκα. Γιατί ο Μάσκ τον αποκάλεσε βλάκα. Ότι η ωραία Ελένη είχε ξανθά μαλλιά. Και ότι είχε λευκό δέρμα βλάκα. Βλάκα. Και σε αυτό το βλάκα, σε αυτό το νεοταξίτη, σε αυτό τον τύπο που ποιος ξέρει ποια αχλαδιά κουνάει κι αυτός, του έδωσε η κυρία Μενδώνη και ενέκρινε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν στην ταινία του Σμαραγδί δεν έχει σημασία αν ο Σμαραγδίς δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Εγώ το έχω πει 200 φορές. Ο Σμαραγδίς δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Αλλά ο Σμαραγδίς αποτόλμησε να γυρίσει ένα εθνικό έργο, τον Καποδίστρια. Κάτι που δεν έκανε κανένας. Και παραδόξως πήρε και καλές κριτικές. Και έκοψε και πάρα πολλά εισιτήρια. Στον Καποδίστρια κύρα Μενδόνενα δεν έδωσε ούτε ένα πενταράκι. Σε αυτόν τον τύπο που κάνει κέφι, τις Λούγκρες, τις αδερφές, του Ελέους και σε όλους τους υπόλοιπους, τους υπόλοιπους και τους υπάλληλους, τους οπισθόβουλους και τα πίσω γλενταριά, είχες να δώσεις 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, είναι ανοιχτό το θέμα Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Ο Ανδρουλάκης είναι ψεύτης, βάσει των στοιχείων που έχουμε. Βγαίνει από εδώ και από εκεί και λέει ο Γεωργιάδης είναι έτσι, ο Γεωργιάδης είναι αλλιώς. Κύριε Ανδρουλάκη, τα ενίκα που έχω στα χέρια μου λένε άλλα πράγματα. Τα ακούστε σε λίγο κι αυτά. Και επίσης, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε και για τον εκπαιδευτικό δολοφονικό νόμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, επειδή σεβόμαστε τον πόνο των νέων παιδιών, οι πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να καταργηθούν. Δεν είναι σύστημα αυτό. Αυτό είναι αγχώνι στο λαιμό των νέων παιδιών. Κυρία Ζαχαράκη, ούτε μια δήλωση δεν κάνατε για τη διπλή αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Ούτε μια δήλωση. Κρυφτήκατε στο καβούκι σας. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι τις 7. Τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Τραγούδι.

επειδή είμαι πάντα καλός στο θέμα της τάξης των πραγμάτων, το τραγούδι που ακούτε είναι «Έφυγε η αγάπη», με τη Χάρης Αλεξίου και τον Τόλι Βοσκόπουλο, στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος, πρώτη εκτέλεση Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος, 1971, από δίσκο 45 στροφών.

Αυτά είναι τραγούδια, ρε! Όχι ο Μαϊμουδιάρης ο Ακύλας που έχει την ευχή του Πρωθυπουργού, θα χάσει απόψε. Τον κατέμιασε ο Γκαντεμόσαυρος. Τον κατέμιασε!

0: Κύριο Μακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας που βγαίνει από τα έγκατα της ψυχής μας. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτές τις μέρες για την πάρτι μου, εγώ θα σας πω δύο κουβέντες και αν θέλετε μπορείτε να τις καταλάβετε. Η οικονομική μου κατάσταση είναι άθλια. Με λίγα λόγια, έχω λεφτά για να ζήσω απλώς αξιοπρεπώς την οικογένειά μου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχω ακίνητη περιουσία. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί θα μου την είχαν πάρει με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Δεν έχω. Δεν έχω, ρε. Δεν έχω. Δεν έχω θείο. Δεν έχω θείο. Που έλεγε και ο Βουτσάς. Κάτι να σαλαμάκι. Τρίτον, δεν έχω να χάσω πια τίποτα στην ηλικία των 59 προς 60. Ούτε κότερα, ούτε μετρητά στις τράπεζες. Άρα, βάλω καταρρυπάς, που λένε και στο στρατό. Και μιας και λένε στο στρατό αυτά, και δεν έχω να χάσω τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, κλείσω φυλακή. Απέτυχαν προχτές. Απέτυχαν! Σου λέει, θα κάνουμε το βλάκα ήρωα, έτσι σκέφτηκαν αυτοί. Όχι, δεν ήταν έτσι όμως. Παίχτηκε ένα άλλο παρασκήνιο. Αυτά θα τα πούμε στο εφετείο. Η έδρα ήταν πιασμένη προχτές. Εγώ δεν πήγα στο ακροατήριο. Γιατί γνώριζα εκ των προτέρων ότι η έδρα ήταν πιασμένη. Να κάνετε ό,τι θέλετε, κύριε Σαγγελής και Βαρισαίοι. Να με μηνύστε. Αλλά εγώ μπορώ να αποδείξω ότι η έδρα ήταν πιασμένη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω στα χέρια μου τις τηλεφωνικές κλήσεις που κάνανε με την οικογένεια. Την Α, την οικογένεια τη Β, την οικογένεια τη Γ. Ποιος Έλληνας πατριώτης θα πάει να δικαστεί στο δικαστήριο και θα βγει αλόβητος από ένα μονομελές πλημελιωδικείο? Όχι, στο εφετείο. Εκεί θα φανεί η κλάση σας, η λεβεντιά σας και η αρχοντιά σας. Αν είστε όλοι εν ζωή, αν είστε όλοι εν ζωή. Γιατί δόξα τω Θεώ, εγώ έχω μια παροιμία. Όποιου του μέλη να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Άρα από πνίξιμο θα πάω μάλλον. Από ναυάγιο. Και επειδή δεν μπαίνω στα καράβια, μάλλον δεν θα πάω από ναυάγιο. Μπορώ να πάω από άλλο τρόπο. Να ξέρετε όμως ότι η ζωή δεν διαρκεί αιωνίως. Και ότι όλοι μοιραζόμαστε κάποια στιγμή δύο μέτρα γης. Εκτός αυτούς που τους καίνε στη ριτσόνα. Εκτός αυτούς που τους καίνε στη ριτσόνα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, οι μεσήλικες θα πρέπει να επιλέγουν και τον τρόπο που θα διαθέσουν το δέμας τους, το σώμα τους. Σαν τον Αχιλλέα, που τον κάψανε. Όχι στη ριτσόνα, στην Τρία. Εγώ ξέρω. Εσείς δεν ξέρετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια και ότι φτιάχνεις δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Και μαζί σου να τα πάρεις, οι τιμβορίχοι θα σας τα φάνε. Αυτοί που θα πάνε να σκάψουν τους λάκκους. Θυμάστε τι έγινε στην Κύπρο. Πήγανε κάτι απατεώνες, λοποδίτες, παλιά άνθρωποι και έκλεψαν τη σωρό με όμικρον αστοιχείωτη του μεγάλου αγωνιστή και πατριώτη Τάσου Παπαδόπουλου. Του είχαν κλέψει τη σωρό για ένα χρόνο και ζητούσαν λίτρα και τελικά τους συνέλαβαν. Προσέξτε λοιπόν μερικοί, γιατί άμα βάλετε χρυσαφικά μαζί σας, όταν κλείσετε τα ματάκια σας, λέω μακάβρια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας τα φάνει την βορύχη. Γι' αυτό πείτε στα παιδιά σας να μην σας βάλουν τίποτα κοντά σας. Και να είστε σίγουροι, πολλοί από το πολιτικό βίο της χώρας, ότι εμείς θα σας κάνουμε την κηδεία. Εμείς θα περιγράψουμε την κηδεία σας από τα μικρόφωνα. Γιατί θα σας φάει στεναχώρια για να αποκτήσετε περισσότερα ή θα ψοφήσετε και θα πεθάνετε από κατάθλιψη. Όταν δεν ξαναβγείτε βουλευτές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ρε κακομύριδες που έχετε πάει όλοι και συνοθήστε εκεί στο συνέδριο. Ρε κομματόσκυλα του ελέους. Έχετε αντιληφθεί ότι αυτός ο διεστραμμένος πολιτικός Ναπολέων. Ποιος πολιτικός Ναπολέων? Διεστραμμένος Ναπολέων της χώρας είναι. Κυβερνήτης διεστραμμένος είναι. Επί του πρακτέου. Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας ήταν φανατικός θεατής του Ακύλα. Ρίξε τα νιαούρισματα του Ακύλα για να ακούσει ο κόσμος τι ακούει ο Πρωθυπουργός. Αυτός που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτός είναι ο Ακύλας. Αυτόν ακούει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Το ίδιο μυαλό που έχουν τα μικρά παιδιά που ακούνε τον Ακύλα, έχει και αυτός που μας κυβερνάει. Τι άλλο να πω. Μυαλό μικρού παιδιού. Για να μην παρεξηγώ τα μικρά παιδιά και να μην παρεξηγηθούν μαζί μου και δεν μ' ακούνε, γιατί μ' ακούνε και μικρές ηλικίες. Χειρότερο από μυαλό μικρού παιδιού. Ξαναβάλω τον Ακύλα, ρε. Αυτό να ακούει ο Μητσοτάκης, ρε. Αυτό θα κάτσει απόψε, ρε, να ακούσει στη Eurovision. Μιαου!
1: Μιαου, μιαου, μιαου.
2: Μιαου, μιαου, μιαου.
1: Μιαου.
2: Μιαου.
3: Μιαου.
2: Μιαου.
1: Φέρτο!
0: Φέρτο!
1: Φέρτο!
0: Φέρτο! Μα, ρε, κοψευόμενη, κοψευόμενη.
1: Μιαου.
0: Ουστ, παλιόγατα. Ουστ. Ουστ από εδώ! Αυτούς ακούει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος. Για αυτούς ικέτεψε τον Χριστοδουλίδη να του δώσει ψήφο για την Eurovision. Και είπε ο μεγάλος εθνικός ηγέτης, ο Γίγαντας. Θα παρακαλέσω, λέει, τους ηγέτες των εθνικών λαϊκών κομμάτων, των συντηρητικών κομμάτων της Ευρώπης, μπα και λέει πάρουμε καμιά ψήφο παραπάνω, επηρεάζοντας ποιους. Ποιους να επηρεάσεις. Αλλά να σου πω, κοντά είσαι κι εσύ. Να επηρεάσουν το Club Gay. Οι Club Gay ψηφίζουν απόψε την Eurovision, κυρίες και κύριοι. Φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτές οι φιέστες είναι για φιέστες gay. Μα είναι ξεκάθαρο. Από τους 100 που συμμετέχουν, 99 είναι gay. Εγώ γιατί να δω, γιατί δεν γουστάρω, ρε φίλε. Γιατί να δω ένα show σε gay παρέα. Γιατί να δω ένα gay parade, γιατί να το δω. Με ενδιαφέρει. Όχι, δεν θα το δω. Τι θα κάνει η ΕΡΤ αύριο, 90% ακροματικότητα. Τηλεθέαση, συγγνώμη, τηλεθέαση. Άρα λοιπόν, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, για να μην σας στεναχωρήσω. Από εδώ και πέρα γραμμούλες δεν θα βγάζω. Επ' αυτού ακροάτη, επ' αυτού βεβαίως. Επ' αυτού βεβαίως. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ, καλό σας απόγευμα.
4: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλώ.
0: Παρακαλώ, κυρία μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου. Σας προσφέρουμε άφηνη ψυχαγωγία και τσάμπα.
4: Κυρία Νικολέτα, λέγομαι.
0: Ναι, κυρία Νικολέτα μου, ναι.
4: Έχω πεθάνει στο γελιό.
0: Κι εγώ, κυρία μου, κι εγώ.
4: Με συγχαρητήρια για την
0: μα, κυρία μου, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός Ελλάδος να ακούει τον Ακύλα.
4: Είναι απίστευτο. Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Κυρία Νικολέτα, ένα λεπτό σου παρακαλώ.
4: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω.
0: Και εγώ πρώτη φορά. Και εγώ πρώτη φορά. Ακούστε το, ακούστε το. Ο Πρωθυπουργός Ελλάδος.
4: Μιλάμε. Ότι έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Κυρία μου, αυτό.
4: Έχω σκίσει τα ημάτια μου.
0: Κυρία μου, για να μην σε διακόπτω. Για να μην σε διακόπτω. Αυτά ακούει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος που κυβερνάει τη χώρα μας.
4: Μάλιστα.
0: Πείτε μου τώρα.
4: Ξέρω συνήθως ότι τα μουσικά αυτά δρόμενα ξεκινάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Βεβαίως. Και από την ΕΡΤ.
4: Και από την ΕΡΤ, ναι. Συγχαρητήρια να τους δώσω.
0: Όχι, να τους δώσετε επώνυμα συγχαρητήρια.
4: Να τους δώσω συγχαρητήρια για την επιλογή. Θα γίνουμε ρεζίλοι για άλλη μια φορά στην Ευρώπη. Και θα γελάνε και οι κάλτσες των Ευρωπαίων.
0: Οι κάλτσες.
4: Οι κάλτσες, οι κάλτσες.
0: Κατά τον κύριο Σιμίτη.
4: Εκτός από τις πέτρες, γελάνε και οι κάλτσες.
0: Έχετε παιδιά.
4: Ναι.
0: Θα ακούσουν απόψε τη Eurovision.
4: Όχι.
0: Θα τους απαγορεύσετε δηλαδή.
4: Όχι.
0: Α, θα βγουν έξω.
4: Είναι σοβαρά παιδιά, δεν ακούνε τέτοια.
0: Είναι σοβαρά παιδιά, δεν ακούνε τέτοια. Μάλιστα.
4: Ναι. Καλά να είστε. Πολύ σοβαρές ενασχολήσεις, κύριε.
0: Καλά να είστε, κυρία Νικολέτα.
4: Και εσείς να είστε καλά. Ένα πράγμα ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ, κυρία μου, ναι.
4: Μπορώ να πω.
0: Βεβαίως.
4: Αυτή την κυρία Μενδώνη, τι να πω. Δηλαδή, δεν θέλω να φίξω πολιτικά.
0: Όχι, αγαπάει η κυρία Μενδώνη.
4: Δεν κάνει
0: αγαπάει
4: για τη θέση. Όχι. Δεν κάνει για τη θέση.
0: Δεν καταλάβατε.
4: Είτε δεν κάνει για καμία θέση.
0: Είτε
4: να πάει να πλέξει αυτά, πώς θα λένε, μαζί με την κυρία Ντόρα να πλέξουν καλτσούλες και αυτά για τα εγγονάκια τους. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κυρία Νικολέτα. Ορίστε τώρα, βγείτε ρε, να πείτε ρε, την άποψή σας. Βγείτε να πείτε ρε, την άποψή σας, ρε πατριωταράδες. Θα δείτε το βράδυ Eurovision, ρε. Βγείτε ρε. Και πείτε ναι, ρε, είμαι πατριώτης και εδώ Eurovision. Νιάου! Νιάου! Νιάου! Ουστ, παλιόγατα. Ουστ από εκεί. Παρακαλώ, άλλος. Ναι.
3: Γεια σας. Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Νιάου, νιάου.
0: Νιάου!
3: Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ. Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ.
0: Αυτά...
3: Αν μπορείτε, βάζετε το τραγούδι του Καρμέλα, ας φίλος μου είναι γκέι. Θα ταιριάξει τέλεια, κύριε Στέφανε.
0: Πώς είπατε...
3: Να βάζει το τραγούδι και γαρκουλή, ο σκύλος μου είναι γκέι του Καρβέλα. Θα ταιριάζει γάντι, όλοι μαζί και αγαπημένοι.
0: Θα το βρει ο Αντώνης, θα το βρει.
3: Μόνο βλέπετε, κύριε Στέφανε Χίου, αγαπητέ μας, χαρακτήρια για όλα. Έχω πάρει και κάθε μέρα βγάζω εφημερίδες. Βλέπετε ότι όλοι βασίζονται στην τόλμη της απελπισίας του φτωχού και του χαζού. Αυτό είχα να πω μόνο. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κύριε... Καλή συνέχεια, θα έλεγα κι άλλα, αλλά δεν μπορώ.
0: Κύριε μου, εγώ ένα ερώτημα θέτω. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όταν οι Τούρκοι έχουν μπει στο Αιγαίο, όταν ο φτωχός λαός δεν έχει να ρίξει καύσιμα, όταν η βενζίνη είναι στο 2,5, όταν υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στη χώρα, να ασχολείται με την Eurovision και τον Αγγίλα. Δηλαδή, τι μυαλό μπορεί να έχει.
3: Έχετε δίκιο, μα βλέπετε ότι ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους με χαμηλή νοημοσύνη, γι' αυτό και μας έχει φτιάξει τόσους πολλούς.
0: Αφήστε το Θεό. Αφήστε το Θεό.
3: Φταίνε όμως και η νεολαία. Δεν ενημερώνεται, είμαστε όλοι μαζί με τον μπαμά και την μπαμπά.
0: Μα η νεολαία θα ακούσει απόψε την Eurovision.
3: Ευτυχώς, και εμείς ήμασταν όταν ήμασταν 20 χρονών, κύριε Στέφανε Χίο μου, και 30.
0: Εγώ δεν την
3: ακούω. Ανοησίες κάναμε όλοι μας.
0: Όχι, εγώ δεν την ακούω.
3: Εσείς είστε μια εξαίρεση και
0: όχι,
3: οι λίγοι.
0: Όχι, δεν είμαι εξαίρεση, υπάρχουν κάποιοι.
3: Παρακαλώ, είστε εξαίρεση. Είναι λίγοι αυτοί. Βλέπετε ότι όλοι τώρα που κουνάμε το δάχτυλο, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, είμαστε πάνω από 40 χρονών. Γιατί έχουμε τις υποχρεώσεις μας, και να το πω έτσι ο Μάχης εκπομπή σας, φιλοσοφούμε γιατί έχουμε περιορίσει, έχουμε κόψει το σεξ όλοι. Και το παίζουμε όλοι οι φιλόσοφοι. Όταν είσαι 20 και 30, δεν ασχολείσαι με τα τόσο σοβαρά θέματα. Δεκαετία του 2000 ήμασταν όλοι στα μπουζούκια. Τα θυμάστε.
0: Τα θυμάμαι και εγώ αυτό έκανα.
3: Όλοι μας κάναμε. Απλά τώρα ο κόμπος έχει φέρει στο χτένι. Απόψη μου. Μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, αλλά βλέπετε και ο Πρωθυπουργός. Τι έβλεπε το Casa de Papel, τι έβλεπε ένα εκεί γαλλικό.
0: Ναι, ναι, τη σειρά αυτή που τη βλέπουν οι γκόμενες.
3: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το τι ακούμε δεν λέγεται. Κυριολεκτικά δεν βγάζουμε το μήνα και ξέρω ανθρώπους των 1.000 ευρώ, κύριε Χίο, και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, είναι νεοφιλελεύθεροι. Ταξιδίδες ψηφίσανε, δικηγόροι, περιπτεράδες. Νέα Δημοκρατία, το φορολογικό που έβαλε μόνο, κύριε, με το τεκμαρτό, μας έχει γονατίσει όλους. Και όπως δει και ο Θουκυβίδης, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την ίση μεταχείριση των άνισων. Είναι φοβερό. Δουλέψεις δεν δουλέψεις, θα πληρώσεις 3.000. Ταξιδίδες μου, με ακούτε. Είναι έτσι άλλο κάτι, παρακαλώ, κύριε, πείτε μου, κάνω λάθος. Πάθεις μία αρρώστια. Αρρωστείς 6 μήνες. Πάθεις, μην πω αρρώστιες. Πάθεις το πόδι σου, κάτσε 2 μήνες, τη μέση σου. Κάνεις μία εγχείρηση. Θα πληρώσεις εφορία στάνταρ. Και ο γιατρός, και ο δικηγόρος, και όλοι τους. Οι μικροί βέβαια, γιατί τους μεγάλους δεν τους πιάνει.
0: Ναι.
3: Αυτά. Χίλια συγγνώμη, θα πω και άλλα κάποια άλλη φορά. Σας
0: παρακαλώ,
3: παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Στέφανε, συνεχίστε. Χίλια καλύτερα για όλα.
0: Σε αυτό ταιριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Φιλοκαλούμεν τεγάρ μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Και η λέξη μαλακία είναι καταδικασμένη στο ελληνικό λεξικό. Είναι επιλείψιμη, δεν είναι επιλείψιμη. Διότι αυτό ακούγεται, είναι φράση του Περικλή που εκφώνησε στον επιτάφιο λόγο του στον κεραμικό. Στον επιτάφιο λόγο του, στον επιτάφιο με κεφαλαίο, έτσι. Επαναλαμβάνω, φιλοκαλούμεν τεγάρ μετευτελίας και φιλοσοφούμε να είναι μαλακίας. Αγαπάμε το ωραίο με απλότητα. Μετάφραση για όσους δεν γνωρίζουν. Δεν έκανα, μερικοί δεν έκαναν καν αρχαία στο σχολείο. Είναι κουμπούρες για μένα. Εις Έλλην, ο οποίος δεν έχει διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αγράμματος. Η φράση λέει, αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα. Και δυστυχώς, το μεγάλο μέρος του πληθυσμού διατρίχεται από μαλθακότητα. Όχι πάει στην τουαλέτα και παίρνει εργασία. Δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι μαλθακή, τριφυλή, με ύψιλο και ήτα και όμικρον γιώτα. Μαθαίνω και εδώ τώρα γραμματική μαζί σας. Από μαλθακότητα και τριφυλότητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό που έκαναν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Να πέφτουν σε μια κλίνη, να έχουν από πάνω ένα μελαμψό να τους κάνει αέρα, να τσιμπολογάνε στα φύλλη, χουρμάδες και άλλα ζαρζαβατικά, που έλεγε ο Κωνσταντάρας στις ταινίες, να πίνουν το κρασί, το ωραίο των Αθηνών, και να πηγαίνουν στην Πνίκα για να ψηφίζουν κατά τον νόμο του Σόλωνα και του Περικλή. Πώς κατάτησε έτσι ο ελληνικός λαός? Πώς κατάτησε να έχει έναν πρωθυπουργό και να λέει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βοηθήσει απόψε να σπρώξουμε τον Ακύλα, τον ερμαφρόδιτο τραγουδιστικά Ακύλα, και σήμερα η ΕΡΤ θα κάνει 90%. Αυτή είναι η επαγρύπνηση. Και εσείς όλοι οι παιχταράδες μου που θέλετε να βγείτε στο τηλεφωνάκι και να πάρετε μια γραμμούλα, έχω να σας πω ότι εσείς οι ίδιοι θα κάτσετε απόψε στη τηλεόραση για να δείτε Eurovision. Και αν γυρίσετε το κανάλι, ξέρετε θα σας πει η αγαπημένη σας σύντροφος, η γυναικούλα σας, το γυναικάκι σας με την κυταρίδα που θα σας φτιάξει απόψε η Μάμπα Ιλντή για να φάτε. Μπούλι, αλλάξ το κανάλι και ρούφα το αυγό σου. Αυτό θα σας πει. Και ξέρετε θα πείτε εσείς? Ναι αγάπη μου, ναι στεναχώρια μου. Break, κύριε Αρκουλή. Break και μετά τραγούδι. Ουστ παλιόγατα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακούμε το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Τα όνειρα που χτίζονται σε στίχη και μουσική του τεραστίου Άκη Πάνου. Ηχογράφηση το 1973. Αθάνατοι και οι δύο. Αθάνατοι!